0: Όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις ηπειρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθια στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 40 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με στόχο εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για μια σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Η Αμερικανική διοίκηση στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2 στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε Λέμβο, νότια του Ηρακλείου, με 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και 2 παιδιά, ενώ οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εποχέ, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth News Radio 105,8.

0: World News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Ερτ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κλειό καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω της υγρασίας. 40 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται και τα μελτέμια στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, αλλά θα επιμείνουν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και θα αυξηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία, περιβάλλοντα που αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ωστόσο οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με επίκεντρο τη Γάζα συνεχίζεται η διαμάχη Τελαβίβ Άγκυρας. Η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού, με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του Στολίσκου Global Summit για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε, καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν η Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε το ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Τουλάχιστον 13 στην Ίση αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με μετανάστες που ταξίδευαν προς την Ιταλία, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής ομάδας για τα δικαιώματα των μεταναστών. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωση στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς. Το TikTok κατέληξε σε διακανονισμό 400 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τερματίζοντας μια αγωγή του 2024 που ισχυριζόταν ότι η εταιρεία παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρίτου των παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βορειοδυτική στα δυτικά και νότια, τοπικά έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κλειοκάψωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση και στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού ζητά από την Ιντερπόλ η Τουρκία, με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του στο Λίσκου Global Summit για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει 3 και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2 για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση στον αποκλεισμό κατά του Ιράν. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε το ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι, στην οποία θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος. Τουλάχιστον 13 Τινήσιοι αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με μετανάστες που ταξίδευαν προς την Ιταλία. Στην Ιταλία, μετά τον καύσωνα διαρκείας, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανεμοστρόβιλοι πλήττουν το βορρά, κυρίως τη Λιγουρία, τη Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η υπερχείληση του χυμάρου Σέντρα στα απέρνινα όρη της Πάρμας προκαλεί νέο συναγερμό στην κορυφογραμμή Τοσκάνης Εμίλια. Στο Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος από το 1949. Στην Ισπανία, οι αρχές έδωσαν εντολή εκένωση στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς. Το TikTok κατέληξε σε διακανονισμό 400 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη βορειοδυτική στα δυτικά και νότια έως 6 μποφόρ. Από 23 ως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κλείο καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος. Ενώ στην Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εκδίνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης, με άλμα στα 8-24, κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ελευθέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνεται η ένταση Τελ Αβίβ Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή υδατά του στο λίσκο αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για την κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν η Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα στενά του ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρόπους για να συμβάλλει στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, χωρίς όμως να εμπλακεί η συμμαχία, αναζήτησε τον ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπός του στο Reuters. Η Νότια Κορέα αναμένεται να στείλει σήμερα το πρώτο της δοκιμαστικό κοντέινερ μέσω της Αρκτικής, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ταράζει την παγκόσμια ναυτιλία, ενώ περιβαλλοντικές ομάδες προειδοποιούν ότι η διαδρομή θα μπορούσε να επιταχύνει το λιώσιμο των πολικών πάγων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 αγνοούνται από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση τη Συμμαχία των Προθήμων στο Παρίσι. Σκάβος με μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Τινησίας και αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 13 ανθρώπων, ανέφερε ο επικεφαλής Τινησιακής μη κυβερνητικής οργάνωσης. Στην Ιταλία, μετά τον παρατεταμένο καύσωνα, πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανεμοστρόβιλοι πλήττουν το βορρά, κυρίως τη Λιγουρία, τη Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Στο Τωρίνο καταγράφηκε ο πρώτος ανεμοστρόβιλος από το 1949. Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκένωσης στην Κάτοβα, στην περιφέρεια της Βαλένθια, λόγω δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειο-δυτική σε δυτικά και νότια έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: να φεύγω.
1: 40 βαθμοί, η λύση είναι μία, λέει. Πάμε παραλία. Το άσμα δεν λέει αυτά, έτσι. Φέρτε νερά, ανεμιστήρες, βεντάλια σήμερα. Πάμε για κάψωνα διαρκείας, λέει. Μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Μου λείψατε εσείς οι πρωινοί φίλοι, οι πρωινοί ακροατές. Τα λέγαμε βραδάκι τούτη τη βδομάδα. Ξεκίνημα εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί ως τις 8. Θα ανοίξουμε τη βεντάλια της ενημέρωσης, θα ακούσουμε μουσική, θα μιλήσουμε με συναδέλφους και καλεσμένους. Αλλά αυτό που έχει μέγιστη σημασία και αξία για μας είναι η επικοινωνία μαζί σας. Για να δούμε, είστε όλοι εδώ ή διακοπάρετε, θα πάρω παρουσίες, απουσίες κτλ. Δηλώστε παρουσίες όσοι μπορείτε λοιπόν και όσοι μας ακούτε. Μέσω Viber το κάνουμε αυτό. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού. Earth News Radio λοιπόν. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Και στέλνετε καλημέρες, καλωσορίσματα, σχόλια, κριτική. Με καλή διάθεση παρακαλώ. Κριτική. Να μπούμε με, να είναι καλό το ποδαρικό. Και φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες, έτσι να μας βγάζουν εδώ από το στούντιο. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Τσιπλάκης. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με το καιρό, έτσι κι αλλιώς είναι πρώτο θέμα τούτες τις μέρες. Σαραντάρι που θα συνοδεύεται και από μπουφόρια, συναγερμός και στην πυροσβεστική και τιμότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό, όπως είπε και ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μείζον ζήτημα είναι η ατομική ευθύνη. Τώρα αυτό όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Η καθεμιά και ο καθένας από μας. Όσο για τη ζέστη, θα το αντέξουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Νικολέτα Ζιακοπούλου. Μ' αρέσει που είπε χθες το 1958, σαραντάρι είναι ρε παιδιά, λέει, εντάξει μην κάνουμε έτσι. Το 1958 είχε σημειωθεί, λέει, στα Τρίκαλα θερμοκρασία 47,2. Βέβαια δεν ήταν έτσι οι συνθήκες, δεν υπήρχε κλιματική κρίση το 1958. Η ζέστη τώρα είναι αλλιώς σε σχέση με το πώς ήταν η ζέστη τότε. Για πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα.
2: Σαραντάρια λοιπόν το Σαββατοκύριακο που στους κάμπους της χώρας από βορρά προς νότο. Έχουμε ζήσει και χειρότερα με αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς το 1958 στα Τρίκαλα. Το λέω αυτό για να μας φανούν διαχειρίσιμα τα σαραντάρια που θα έχουμε. 40 βαθμούς στις Σέρες, στην Καρδίτσα, στη Λαμία, στο Άργος και σε νησιωτικές περιοχές. Στην Νότια Κρήτη θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς κυρίως από την Κυριακή. Βάλαμε και την Αθήνα. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα θα είναι η Κυριακή με 39 βαθμούς. Και θα έχουμε και την χειρότερη νύχτα Κυριακή προς Δευτέρα με τριαντάρια μέσα στην πόλη. Όταν θα πάμε να κοιμηθούμε θα καταλάβουμε τη δυσφορία και εδώ θα είμαστε να τα λέμε δύσκολες οι νύχτες προφανώς μέσα στις πόλεις. Τώρα να δούμε τι αλλάζει σιγά σιγά από τη Δευτέρα. Θα ενεργοποιηθεί ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Δροσερό δεν θα το λες, αλλά θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία σε εμάς, τα σαραντάρια εκεί στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Και τώρα με αυτό τον χάρτη, σαραντάρια, 38 για 7 μποφόρ μέρα με τη μέρα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα γενικεύεται και θα αυξάνεται. Ατομική ευθύνη να δείξουμε όλοι, θα είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και να πούμε ότι και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία θα πέσει με 8 μποφόρ όμως ανέμους. Άρα όλες τις ημέρες θα είμαστε εδώ με προσοχή να λέμε πώς θα κινηθούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία.

Ζέστη είναι, μωρέ, θα περάσει. Πολλοί από τους μετεωρολόγους δεν το λένε και καύσωνα το σαραντάρι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Λοιπόν, έχουμε ζήσει και με μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Καλά μας τα πήγε ως τώρα, δεν έχουμε παράπονο. Είδαμε στην Ευρώπη, είδατε πόσες φορές, τουλάχιστον τρεις φορές έζησαν καύσωνα. Σε εμάς ήρθε απλώς λίγο καθυστερημένα, έρχεται λίγο καθυστερημένα. Λοιπόν, έχει 22 ο μήνας σήμερα, 22 του Αυγούστου. Ανατολή θα έχουμε στις 7 παρατέταρτο, Δύση θα έχουμε στις 20 και 10, θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 23 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Σήμερα είναι, για να δούμε τις επαιτίους, είναι Διεθνής Μέρα Μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεπιθήσεων. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτά. Γιορτάζει ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα. Χρόνια πολλά στον Αγαθόνικο και στην Ανθούσα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Να είστε καλόχρονοι, να είστε πολύχρονοι. Πάμε να δούμε και τα βασικά γεγονότα που συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1485, στη μάχη του Μπόρσγουθ λήγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του Γιόρκ και του Λάγκαστερ στην Αγγλία. 1716, οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξον ακόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία της. 1864, 12 κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γενέβης με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. 1923, μεγαλύτερη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Πανεργατική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιάς, στο Πασαλιμάνι έγινε αυτό. Καταστέλλεται βίαια από το στρατό και την αστυνομία. 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, βασικά αιτήματα η αύξηση των ημερομισθείων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζόμενους, η επαναπρόσληψη απολυμένων κτλ. Κτλ. Κτλ. 1952 αρχίζει η περίφημη δίκη των αεροπόρων. 1996 φρίκι στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας 16 παιδιών που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από κύκλωμα παιδερεστών με επικεφαλής τον Μαρκ Ντιντρού και κάλυψη από τις ανώτερες αρχές. Στις γεννήσεις, αν σήμερα 1822, Κλοντ Ντεμπισί, Γάλλος συνθέτης, άνοιξε δρόμο στη μουσική πάνω στους οποίους βάδισαν μεγάλοι μεταγενέστεροι συνθέτες. Οι μουσικολόγοι τον εντάσσουν στο κίνημα του μουσικού εμπρεσιονισμού. 1920, Ντέντον Κούλεϊ, Αμερικανός χειρουργός, ο πρώτος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση τεχνικής καρδιάς. Και 1921, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ένας μεγάλος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, ο Ντίνος Οδημόπουλος. Σαν σήμερα το 22 έφευγε ο Μάικλ Κόλινς, Ιρλανδός επαναστάτης. Το Δεκέμβρη του 1921 υπέγραψε τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας, έγινε ο πρώτος πρόεδρός της, δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεμιστών. 1936, αν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Παύλος Κουντουριώτης, ναύαρχος, πολιτικός, αντιβασιλέας και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και σαν σήμερα το 2014 έφευγε ο Εμμανουήλ Καραγιαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

0: επικαιρότητα, η επικαιρότητα εκτός από καύσωνα και κουνούπια. Τα έχουμε δει όλα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα νοσηλεύεται, το βλέπα και στις εφημερίδες και στα site, συνάδελφος ο Αντώνης ο Πανούτσος, επί 23 μέρες είναι στην εντατική, ο Αντώνης ο Πανούτσος. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Λοιπόν, συναγερμός και για αυτό το θέμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε ένα ακόμα μετάλλιο στην συλλογή του. Δεν έφτασε στο ένα το χρυσό, πήρε όμως το χάλκινο. Είναι το 11ο μετάλλιο στην πλουσία συλλογή του. Σπουδαίος, τεράστιος αθλητής, το πανευρωπαϊκό λοιπόν του Ζάγκρεπ. Μετράει 8 χρυσά και 3 χάλκινα, παρακαλώ. Όσο για τον Τεντόγλου, πετάει τα γόρι, πετάει. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού στο Ευρωπαϊκό, που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ, άλλη μια ονειρική εμφάνιση έκανε χθες. Με δύσκολες καιρικές συνθήκες κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Πέταξε στα 8-24. Το απόλυτο αφεντικό είναι στο αγωνισμά του. Δεν θα σας πω για τον Μανόλο. Ο Μανόλο, είδατε τι έκανε προχθές. 6-16. Εντάξει, δεύτερος ήρθε, αλλά για σκεφτείτε το, το 6-16. Η επικαιρότητα όμως έχει και το βάλε-βγάλε στο καλάθι της ΔΕΘ σε πολιτικό επίπεδο. Χτίζεται με προσοχή. Κοντοζυγώνει η ΔΕΘ. Έχουμε κλιμάκωση της έντασης, επίπεδο ρητορικής βέβαια, από την Τουρκία. Τι άλλο έχουμε, καύσιμα που αφήστε, έχουν πάρει την ανιούσα με όσους συμβαίνουν στο Ορμούζ, και μετά το πάγωμα στην προσπάθεια διεξόδου από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εδώ σκέφτεται να παρατείνει την επιδότηση στο πετρέλαιο και πώς αλλιώς να γίνει. Έρχονται και οι μειώσεις μέσω σταθμικά ως 7% στα είδη πρώτης ανάγκης μετά τις 31 Αυγούστου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, τα έχουμε μπροστά μας αφού επιστρέψουμε όλοι από διακοπές. Πάντως μπήκε λίγος κόσμος, κυρίως χθες, προχθές, έτσι λίγο. Το τελευταίο κύμα έφυγε χθες και σήμερα. Νίκο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ στα λιμάνια. Τι έγινε χθες στα λιμάνια, και φεύγει και σήμερα κόσμος, δεν το συζητάμε.
1: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλο σχήμα.
2: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σκιά.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία. Ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
1: Ναι.
4: Δεν έχουμε άλλη ημέρα.
1: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
6: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη.
7: Έρχομαι από την Σύμη. Πριν ήμουν ανήσυρο και τήλο.
4: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
7: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
3: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
6: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
3: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
6: Γεια σας. Πού ταξιδεύετε?
7: Νάξο.
4: Πόσες μέρες?
7: 4.
8: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
4: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
8: 9 βράδια.
7: Πάμε στην Άξο.
4: Πόσες μέρες?
7: Για 5 μέρες.
4: Μόνοι
7: σου? Όχι, με την παρέα.
3: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
3: Χαμό και πανικό.
2: Τα πάντα όλα.
3: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα με αυλό. Τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
3: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
7: Κανονικές διακοπές, ναι.
9: Καλόνισο.
3: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
9: Γι' αυτό πάμε.
3: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
10: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
11: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
10: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
0: Πώς λέει, πάμε στην Άξο. Ωραίο, ε! Έτσι. Βλέπετε τη διάθεση, έχει πόσο γλυκά το λες, ενώ άμα έρχεσαι, δεν θες να πεις τίποτα. Αλλιά από αυτούς που δεν έφυγαν.

0: Έτσι, έτσι. Κρατάμε χαρακτήρα όσοι δεν φύγαμε. Λοιπόν, εγώ έφυγα. Να μην βάζω πληθυντικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Πρώτα, αμέσως μετά, θα έρθουμε στις εφημερίδες και θα ανοίγουμε και τα θεματάκια μας σιγά-σιγά και με καλεσμένους και με τους συναδέλφους. Λοιπόν, earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως. Ο Καύσων. 40 με κίνδυνο πυρκαγιάς στο Κίτρινο. Πότε ενισχύονται οι άνεμοι? Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεύτερο θέμα, ιός του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Ψέκασμοι και έξυπνα. Τι έξυπνα? Και έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών. Μιλούσα χθες βράδυ στην εκπομπή με τον δήμαρχο Σουφλίου. Εκεί έχουν μία συσκευή που βεβαίως τη βάζουν σε εξωτερικούς χώρους, σε πλατείες και αυτά, και έχουν τσεκάρει ότι λειτουργεί και μαζεύει τα θηλυκά κουνούπια, διότι τα θηλυκά κουνούπια, λέει, είναι αυτά που κάνουν τη ζημιά και μας τσιμπάνε. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, το Ισραήλ χαρακτηρίζει αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Και ο ασταμάτητος Τεντόγλου νίκησε στη Λοζάνη με άλμα στα 8-24 και με ζέστη και με κρύο, με ευνοϊκό ή αρνητικό άνεμο, με αγωνιστική εμφάνιση ή με μακρύ προπονητικό κολάν, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο καλύτερος άλτης του κόσμου στο μήκος. Ναι τα αγόρι μας, ναι τα αγόρι μας. Χάλκινος ο Πετρούνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλα τα παιδιά μας. Σε άλλο θέμα, με ντρόν προσπάθησαν να περάσουν κινητά στις φυλακές Λάρισας, τα κατέριψε το αντιντρόν σύστημα. Και φωτογραφία εδώ από τη Μαντόνα που πήγε και προσκύνησε και στην Πάτμο. Θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια. Αυτό πήγε μετέωρα, πήγε Κέρκυρα. Χθες τα λέγαμε με τον Γιάννη τον Ανδριώτη, αυτά τα ωραία που έκανε στην Κέρκυρα. Έμαθε να χορεύει, λέει, εκεί. Της κάναν μαθήματα χορού. Πήγε σε μια πολύ ωραία ταβέρνα της Κέρκυρας. Εδώ τη βλέπω λοιπόν να ανάβει κεράκι στην Πάτμο, στο νησί της Αποκάλυψης. Θα συνδεθούμε αργότερα λοιπόν. Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις. Υπουργείο Εργασίας, ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 28 Αυγούστου, αναλυτικά εδώ στο earthnews.gr, και θανατηφόρο τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα ή Αχαΐα, αν το προτιμάτε εσείς. Η κάτω από τα βλάκη, Αχαγιά τη λέτε, στις φλόγες αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της, κάει και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία ήταν και μανούλα ενός παιδιού, αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Επίθεση με μαχαίρι στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, 23χρονος κατηγορούμενος. Και επιχείρηση δωρεάς οργάνων, λήψη από τον 39χρονο που κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το τροχαίο στη Βούλα. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Καιρός, σε ρυθμούς καύσωνα όλη η χώρα το Σαββατοκύριακο. Μέχρι πότε αναμένεται να κρατήσουν τα σαραντάρια? Νέα Πεντέλη, βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή διαρρηκτών σε σπίτι. 18χρονος κλειδώθηκε στο δωμάτιό του για να γλιτώσει. Μίλτος Τεντόγλου, κυρίαρχος και στη Λοζάνη, ακόμα μία πρωτιά στο Diamond Link. Κάτω Αχαΐα, μητέρα 46 ετών, η γυναίκα που απανθρακώθηκε στο θανατηφόρο τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Και ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Χάλκινος στο Ζάγκρεπ έφτασε τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Μαντόνα για την κατάνοιξη που βίωσε στην Πάτμο, τη μαγικό νησί, ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού. Επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, κατέχει την μισή Κύπρο. Λοιπόν, θα δούμε τα επόμενα site μετά τους τίτλους ειδήσεων. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι ήδη εδώ. Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Σε παραταταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβίβ-Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Και ο καιρός για σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

τον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο. Ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλή δύναμη στους καινούριους που μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα, με το πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Πάμε στο πρώτο θέμα .gr. Ναι, αμέ, βεβαίως, να μιλήσουμε με την Αναστασία. Μόλις είσαι έτοιμη, να μιλήσουμε με την Αναστασία την Τυράσκη, να ακούσουμε τι μας περιμένει από πλευράς καιρού. Λίγο πολύ σας τα έλεγα και νωρίτερα, αλλά για να δούμε τα τελευταία στοιχεία τι δείχνουν. Είναι στη γραμμή η Αναστασία, πριν διαβάσω το... Ωραία. Φύγαμε. Πάμε στην Αναστασία, λοιπόν. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να οπλιστούμε με δύναμη, πες το μας.
1: Ναι, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού μας επιφύλασε ένα καύσωνα.
0: Άργησε, αλλά ήρθε. Και σε εμάς. Εντάξει, η Ευρώπη τα έχει ζήσει. Εμείς να μην πάρουμε λίγο.
1: Βέβαια. Τυπικό ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια, δεν περιμένουμε κάτι ακραίο. Mm-hmm. Θα περιοριστούμε στα σαραντάρια. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και μετά και οι πρώτες μέρες της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και αυτές θα είναι σχετικά δύσκολες. Μετά από Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μελτέμι έντονο, ισχυρό, που πλέον θα έχουμε και την αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Αλλά μέχρι τότε θα πάμε, σήμερα δηλαδή περιμένουμε να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς, έτσι πολύ πολύ τοπικά, ίσως και λίγο παραπάνω, και αυτό στα ανατολικά υπηρετικά όμως, γιατί ένα δυτικό ρεύμα θα δίνει έτσι λίγο... Θα φαίνει λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί περιμένουμε δηλαδή να είμαστε στους 38 βαθμούς. Mm-hmm. Στα ανατολικά υπηρετικά όμως μιλάμε για κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, περιοχές Λαμία, Θήβα, τα κλασικά, και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Περιμένουμε να φτάσουμε 39 με 40 βαθμούς σήμερα. Mm-hmm. Τώρα, και αύριο θα είναι επίσης μια μέρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Περιμένουμε και αύριο τα σαραντάρια. Και μάλιστα από αύριο θα αρχίσουν και τα νησιά μας να έχουν αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Δηλαδή, περιμένουμε και 38 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην Νότια Κρήτη. Μια θερμή μεταφορά που θα επηρεάσει πρακτικά όλη τη χώρα. Και τώρα το χαρακτηριστικό του καιρού από Δευτέρα και μετά θα είναι ότι θα έχουμε ένα βοριά που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ.
0: Και σήμερα αυτό... και αύριο θα έχει ένα μελτεμάκι. Υπάρχει, είναι στο κίτρινο.
1: Ναι, σήμερα έχουμε έτσι ανέμους από δυτικές διευθύνσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε αυτό το δυτικό ρεύμα σήμερα επηρεάζει την περιοχή του Κορινθιακού. Εκεί περιμένουμε μια ενίσχυση. Επίσης στην Νότια Πελοπόννησο και εκεί θα φτάσουμε τα 6 μποφόρ.
0: Μάλιστα, άρα οι βοριάδες ξεκινάνε από Δευτέρα, έτσι.
1: Ουσιαστικά από Δευτέρα, ναι. Οπότε αυτοί οι βοριάδες λοιπόν θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, για την κεντρική Μακεδονία η πιο θερμή μέρα θα είναι τώρα, Σαββατοκύριακο. Επίσης για τη Θεσσαλία. Ισχύει και για τη Θεσσαλία αυτό. Ενώ η Δευτέρα ή η Τρίτη, ίσως και η Τετάρτη, θα είναι οι πιο θερμές μέρες μετά για τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα το Σαββατοκύριακο φυσάει αυτό το δυτικό βορειοδυτικό ρεύμα και κρατάει λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία.
0: Τους ξυλοσώζει αυτούς τώρα, αλλά έρχεται μετά σε αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη που θα φυσήξει μελτέμι έντονο, για να έχουμε την αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα μας τα λες αναλυτικά, λοιπόν. Μέγιστη προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών. Αυτό. Το σαραντάρι, εντάξει, θα το αντέξουμε. Πού θα πάει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, όπως σας έλεγα, το πρώτο θέμα.gr. Λοιπόν, Μίλτος Τεντόγλου στο βασικό θέμα, νίκησε και στο Diamond League της Λοζάνης με καλύτερο άλμα στα 8-24. Πιστός στο ραντεβού του με το Βάθρο, ο Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο και έφτασε στα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα, 46χρονη μητέρα, η οδηγός που απανθρακώθηκε στο σοκαριστικό τροχείο στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Αντισημίτης δικτάτορας έχει καταλάβει τη μισή Κύπρου. Ο Νετανιάχου απαντά στον Ερντογάν μετά το ένταλμα για τη σύλληψή του. Τέλος εποχής για την Κούβα του Κάστρο. Χωρίς ρεύμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, υποχωρεί στους όρους ο Τραμπ. Και εδώ η Μαντόνα που προσκυνά στην Πάτμο. Η Μαντόνα λέει: μαγεύτηκε από την Πάτμο. Ένιωσα την παρουσία του Θεού. Δείτε φωτογραφίες. Πάμε στο Newsit. Επιμένουν τα σαραντάρια μέχρι την Τετάρτη. Το Σάββατο η χειρότερη μέρα του καύσωνα, οι περιοχές που θα είναι στο κόκκινο. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρωτιά στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8.24. Και εδώ η τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα με τη 46χρονη που απανθρακώθηκε. Ο Λευτέρης Πετρούνιας για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό. Το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Ακολουθεί το παγκόσμιο. Μακάρι, μακάρι, Λευτέρη. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Νέα Πεντέλη, στιγμή που διαρρήκτες εισβάλλουν σε σπίτι. 18χρονος κλειδώθηκε στο δωμάτιο για να κλειδώσει. Η Μαντώνα εντυπωσιάστηκε από την Πάντ μου, ένιωσα την παρουσία του Θεού. Τροχαίο στην Ποσειδόνος, χειρουργία για τη λήψη οργάνων του 39χρονου μοτοσυκλετιστή μετά τη γενναία απόφαση για δωρεά. Και ιός του Δυτικού Νείλου, δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα στο 66% στην Αττική. News 247. Πώς η Ευρώπη μπορεί να επηρεαστεί από το αμερικανικό χρέος των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνθήκες καύσωνα στις επόμενες 5 μέρες. Στους 42 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος. Η επιτυχία του Τεντόγλου εδώ, αλλά και του Πετρούνια βεβαίως. Και 46χρονη μητέρα νεκρή από σοκαριστικό τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα. Στο καθημερινή.gr. Τα σχέδια για οικονομική D-Day απέναντι στις σκιώδους διάβλους του Ιράν. Μια ανάλυση εδώ. Χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Τεράστιο θέμα αυτό. Diamond Link στην κορυφή, ο Μίλτος Τεντόγλου. Γαμπρός του Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα είναι ο κήπος μας, δεν θα παραιτηθούμε. Θόλος για τις φυλακές, επιπλέον 25 αντιδρόουν συστήματα με φόντο τα παράνομα δέματα. Και στο CNN.gr, στα άκρα Ισραήλ και Τουρκία με κατέρωθεν κατηγορίες για γενοκτονίες και επικισμούς. Ασταμάτητος ο Τεντόγλου, νίκη με άλμα στα 8.24. Χάλκινος ο Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό. Τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στη Λίμνο. Χθες το απόγευμα, ευτυχώς την έθεσαν υπό έλεγχο γρήγορα εκεί οι αρχές.

Στην Ουκρανία δυστυχώς δεν είναι μόνο 6, έχουν φτάσει στους 18. Δεν έχει ανανεωθεί προφανώς το θέμα εδώ. Λοιπόν, αυτά από τα site. Θα πάμε να ανοίξουμε μικρή μουσική ανάσα, να πάμε να ανοίξουμε και τις εφημερίδες μας.

πάμε να ξεκινήσουμε με την απογευματινή. Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς. Ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες ή σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Υιός του Δυτικού Νείλου, Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική, καύσωνας, κόλαση εντός εισαγωγικών με 40 άρια ως την Τετάρτη. Ρεμίστε ρε παιδιά, κόλαση, για το Θεό. Λες και φτάσαμε τους 47 βαθμούς που έλεγε και η Νικολέτα νωρίτερα. Διασωλενωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, ο Πανούτσος, ο αθλητικογράφος, από τον ιό του Δυτικού Νείλου, παρακαλώ. Τουρκικές προκλήσεις από τα Ήμια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα. Οι 15 top συναυλίες του Σεπτεμβρίου λάβατε θέσεις από Ξαρχά Κονταλάρα, Πιξλά Ξαγγελάκα και Μαζό μέχρι Βύση και Μποφίλιου, λέει η εφημερίδα. Αυτό το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει για τη Super League, ακτινογραφία των 4 διεκδικητών του τίτλου και 3 Jurassic Park σε Αθήνα, Σάμο και Λέσβο. Στη βραδινή, παραθυράκι για αυθαίρετα, υπό ποιες προϋποθέσεις νομιμοποιούνται από πολίτες και πολιτεία. Ακίνητα, κανείς ιδιοκτήτης δεν θα ξεφύγει από το μίδα. Προσφεύγουμε στον ΟΗΕ για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Και γιόρτασε στην Ελλάδα, μια φωτογραφία εδώ της Μαντών από την Κέρκυρα, που γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της. Δημοκρατία. Στο Σκάπνη ιτέξαν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σκητάλη παίρνουν η Περιφέρεια και η Δήμη της Αττικής. Επανεμφανίστηκε ο Μητσοτάκης, συνεχίζει τις διακοπές, τις νυχτερινές βόλτες και τις σέλφι στα Χάνια. Ξύπνησε ο Άδωνης έπειτα από 2 μέρες παραλήρημα κατά της Δημοκρατίας, χωρίς απάντηση για το ξέπλυμα του στον Ερντογάν. Σκληρός όσο ποτέ ο Νετανιάχου, δικτάτορος ο Ερντογάν, κατέχει τη μισή Κύπρο. Ελεύθερος τύπος. Επιδότηση έως και 36.000 ευρώ για ανακαίνιση. Οδηγός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μείωση 8% στα στροχεία, στοιχεία 7μηνου της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις, λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος. Πρέπει να μας έχουν με το βούρδουλα τους Έλληνες για να έρθουμε στα ίσα μας. Τι να πω. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πακέτο της ΔΕΘ. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού η μεσαία τάξη συνεδριάζει τη Δευτέρα το Υπουργικό. Τι πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία, την ενυδάτωση. Η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. 5 συν 1 απαντήσεις σε καλοκαιρινά ερωτήματα. Και σπορ. Σήμερα η πρώτη σέντρα της Super League με 3 μάτς. 11ο μετάλλιο στον θεσμό. Χάλκινος ο Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό. Στην καθημερινή, τουρίστες μειούνται στη γλυπτική και μια φωτογραφία εδώ.

0: Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές που εξετάζονται στο βασικό θέμα της εφημερίδας. Αναταράξεις λόγω Μόσχα στην Ελληνική Εκκλησία, το πραξικόπημα εντός εισαγωγικών του Μητροπολίτη Κέρκυρας και οι αντιδράσεις. Ενδιαφέρον έχει αυτό, θα τα ανοίξουμε μετά, το δούμε. Ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου ζητάει η Άγκυρα. Εχμηρή απάντηση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο μένοντας στην Αθήνα. Ο μύθος του Greek Summer. Είναι άποψη, ξέρετε αυτό. Πολλοί κάθονται στην Αθήνα που είναι όμορφη τον Αύγουστο και ήρεμη. Είναι άποψη. Λοιπόν, καρφί του Σαββατοκύριακου. Συνέντευξη του Μανώλη Χριστοδουλάκη, απάντηση στους σκευωρούς, στοχοποιούν το Πασόκ. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμη χειρότερα η χρήση εικόνων και προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Κυριάκου ανάβαση στη ΔΕΘ, μικρό καλάθι, μεγάλες υποσχέσεις. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φορτούνα από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο. Ερωτηματικό. Και καλοκαιρινές σκέψεις από την Ιθάκη, εδώ του δικού μας του Γιώργου του Κουβαρά, που νομίζω έλκει την καταγωγή του Γιώργος από εκεί. Σίγουρα πάντως έχει σπίτι εκεί. Περνά τα καλοκαίρια του εκεί, ο τυχερός. Λοιπόν, στην κόντρα. Μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρώνους υπουργούς. Αρνούνται να μετακινηθούν σε υποδεέστερα υπουργεία. Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει μετά τη ΔΕΘ. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου κατ' Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη σε άλλο θέμα. Φωτιά τα καύσιμα, εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass. Και καμίνει η χώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο, θα φτάσει ως 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης. Μετά τα θαλάσσια πάρκο, Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με ντρόουν στον αέρα και τον βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Επικίνδυνη εμπλοκή, το Ιράν βάζει την Ευρώπη στον πόλεμο. Σενάρια με κάλπες, ποιος θολώνει τον εκλογικό ορίζοντα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και καλοκαιρινές ιστορίες, Οδυσσέα Σελίτη στην Πάλαιο Καστρίτσα. Ο Φλομπέρ στην Κακιά Σκάλα, αναζητώντας ίχνη των εξόριστων στα νησιά των διακοπών. Και φωτογραφικό υλικό εδώ παρακαλώ. Λαύκος Πηλίου, το πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, σερβίρει αναμνήσεις 241 ετών. Από το Λαύκο δεν είναι και ο Κυριανής, από που μας στέλνει μηνύματα παρακαλώ από τον πολύ ωραίο φούρνο εκεί. Καλημέρα στο Λαύκο του Πηλίου λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε 22 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους. Η υπερφορολόγηση επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026. Αυξήθηκαν 42,5 τα φορολογικά έσοδα και έφτασαν τα 73,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία. Φωτογραφία εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή, οι τάσεις του κόμματος στο παρελθόν και σήμερα, πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να συσπυρώνει εναντίον του τα παραδοσιακά πολιτικά τζάκια του κόμματος, η αυθεντική, η σόγαμπρη και τα τρεις τελίτσες γενώσιμα. Ρίζοσπάστης. Καμία προσδοκία, καμία αναμονή, παλαϊκή απάντηση στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, κοστολογημένα ψίχουλα και εφησυχασμός για την πολεμική εμπλοκή από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Υπερρεαλιστικός πόλεμος σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε νέα φάση οι συγκρούσεις πληθαίνουν, οι ενδείξεις για επέκταση και ενοποίηση των μετόπων. και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο Σεπτέμβρης δίνει τη σκυτάλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 17 με 19 Σεπτέμβρη Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. 23, 24, 25 και 26 Σεπτέμβρη Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Ναυτεμπορική Αυγουστιάτικη έφοδο στο χρηματιστήριο Μακροβούτη των Επενδυτών με μέσο ημερήσιο τζίρο άνω των 245 εκατομμυρίων. Τιωθεί στα ύψη τις συναλλαγές. Και Παύλος Μαρινάκης, εκτός των τεκμηρίων, οι συνεπείς επαγγελματίες. Παραπολιτικά, με 6 παρεμβάσεις που ετοιμάζονται αυξήσεις στις συντάξεις, λέει. Το νέο πακέτο μέτρων που προωθούνται στο ασφαλιστικό σύστημα, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας εν ώψη των νέων εξαγγελιών της ΔΕΘ, μεταξύ άλλων αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, έρχονται αναπροσαρμογές για το 2027, γίνεται το κούρεμα της εισφοράς αλληλεγγύης και καταργείται η προσωπική διαφορά. Επίσης, στην εφημερίδα, τι θα περιλαμβάνει το σπίτι μου 3, όλα τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, τι αλλάζει και ποιοι ωφελούνται. Και έχω και την on time εδώ του Σαββατοκύριακου. Αόρατος κίνδυνος, καμπανάκι για το Δυτικό Νείλο. Στην εντατική του Ευαγγελισμού, σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος, έντοιμα έπειτα από τσίμπημα κουνουπιού. Να του ευχηθούμε περαστικά και να πάνε όλα καλά. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε να συναντήσουμε, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 7, πριν να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο που δουλεύει όλη τη νύχτα και εγώ τον κρατάω ξύπνιο ακόμα, τον συνάδελφο τον Κωστή τον Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Καλημέρα Κώστα μου.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Με τι θα ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό με τον 39χρονο μοτοσυκλετιστή.
0: Ναι, με αυτό που δυστυχώς, το... με αυτό το άσχημο τροχαίο.
1: Με την άσχημη κατάληξη.
0: Ναι, με την άσχημη κατάληξη, με την πολύ άσχημη κατάληξη φεύγει ένα 39χρονο παιδί. Όλοι είδαμε το βίντεο αυτές τις μέρες εκεί με τον ταξιτζή που έκανε αναστροφή, δυστυχώς.
1: Αναστροφή, και... ακριβώς, το πίκμα της Βούλας ήταν την περασμένη Δευτέρα. Τώρα αργά το βράδυ της Παρασκευής ξεκίνησε η όλη προετοιμασία προκειμένου να ληφθούν οι νεφροί, το ύπαρ, οι κερατοειδείς και οι πνεύμονες του 39χρονου που κρίθηκε τελικά κλινικά νεκρός.
0: Κρίθηκε τελικά κλινικά νεκρός και οι συγγενείς του αποφάσισαν και πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα όργανα του. Αυτό είναι το παρήγορο τουλάχιστον. Θα ζει μέσα από άλλους ανθρώπους αυτό το παλικάρι.
1: Να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχει ήδη συλληπιθεί και ευχαριστεί μάλιστα την οικογένεια του Δότη εκ μέρους όλης της μεταμοσχευτικής κοινότητας. Δυστυχώς είναι η άσχημη αυτή η εξέλιξη που υπήρξε. Απλά να θυμίσω ότι ο 32χρονος οδηγός ταξί είχε δηλώσει μάλιστα στους αστυνομικούς ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με το GPS, ευνηδίως έδειξε κάποια άλλη κατεύθυνση αυτό και έτσι λοιπόν πήρε την στροφή αριστερά και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.
0: Μάλιστα, σε άλλες ειδήσεις. Τι να σχολιάσεις, άστο Κώστα μου, άστο. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, στη Λάρισα, θα πάμε στη Λάρισα, στις φυλακές, τι είχαμε εκεί?
1: Ακριβώς. Εκεί πέρα λοιπόν, επειδή με ντρόουν προσπάθησαν να περάσουν κινητά και όχι μόνο, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στις φυλακές της Λάρισας. Θα πρέπει να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχει στην κατοχή του συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα λεγόμενα TEFCROS, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όταν προσπάθησαν να βάλουν αυτά τα συστήματα στις φυλακές, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιδρόων που διαθέτουν οι φυλακές. Σε συνεργασία τώρα με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, το ντρόουν εξοδετερώθηκε και έπεσε στο προάβλιο πτέρυγας. Διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ, 21 κάρτες SIM, καλώδια φόρτισης, αντάπτορες σε σύρματα ακουστικά.
0: USB. Έχουν βρει άλλο τρόπο τώρα λοιπόν να τα περνάνε, γιατί παλιά τα περνούσαν μέσα σε μπάλες ποδοσφαίρου, λέει.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα έχουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας.
0: Έτσι, ναι, αλλά υπάρχει και η εξέλιξη που προλαμβάνει αυτές τις καταστάσεις.
1: Που προλαμβάνει και ναι. Που τους σταματάει. Η υπόθεση λοιπόν ερευνάται από την Προδιεύθυνση Δίωξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Λάρισας. Έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά από ό,τι φαίνεται και στο παρελθόν. Τώρα από ό,τι φαίνεται με την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων ασφαλείας, αυτά όλα θα μπορέσουν ίσως να συνδράμουν πολύ περισσότερο στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση?
1: Κάποια άλλη είδηση όχι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: Κώστα μου. Ένα λεπτάκι πριν το δελτίο των 6. Ορίστε. Αποφάσισε ο κύριος Νίκος. Με ποια μουσική θα πάμε ως τις 6 λοιπόν?

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλειόκαυσωνα η χώρα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβίβ Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί για αστέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική Προεδρία. Τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη καταδικάζουν η Κομισιόν, Ευρωπαϊκά και Αραβικά κράτη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο στα ασθενά του ορμού, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 68 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει 3 και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε 2, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση στον αποκλεισμό κατά του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 22 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: κι αν σώμα του χιονιού και ουρά χελιγόνιου στου Θεού ταυτή μιλάω.
1: Εδώ είμαστε, 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή δύναμη και στους καινούριους που μπαίνετε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Χρωστάω πολλές καλημέρες εδώ στην Βίκη από την Οικίσχιανη, παρακαλώ, της Καβάλας, στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Νεάπολη και τη Λακωνία, 25 βαθμοί Κελσίου λέει αυτή την ώρα. Ο Μπίλι από την Καλαμάτα, καλώς ήρθες από τις διακοπές σου. Καλαμάτα βράζει από το πρωί με 27 βαθμούς Κελσίου. Έλα μωρέ, με 27 βαθμούς βράζει, 26 είχε όταν μπήκαμε εδώ. Καλημέρα στον Αντρέα και στη Χρυσοκελαριά. Έτσι, τι όμορφη φωτογραφία είναι αυτό, αυτή καθώς ξημερώνει. Καλημέρα στο Θέρμο και στην Ευγενία. Σας περιμένουμε, λέει, στις εκδηλώσεις που έχουμε στο Δήμο μας. Έχει για τον Κοσμά τον Ετωλό εκεί. Εκδηλώσεις πολυήμερες, μάλιστα. Νομίζω είναι ως τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα γιορτάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Καλημέρα στη Χίο και στο Δημήτρη. Καλημέρα στη Φωτεινή και στην όμορφη Λευκάδα. Βουλιάζουμε από κόσμο, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λοιπόν, μπορείτε να στέρνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας. Τα πάντα όλα και τις πολύ ωραίες έτσι φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από το στούντιο. Μέσω Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λεξούλες, παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, για να φύγουμε. Να πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους που είναι έξω από νωρίς το πρωί στο ρεπορτάζ. Σπύρος Δαρσινός, Φέδων Τομόσογλου από τη Θεσσαλονίκη. Τον διώξαμε τον άλλον, έφυγε διακοπές. Να ξέρετε και οι δύο, πολύ καλημέρα σας, ότι εγώ είμαι με αυτούς που φεύγουν, γιατί είστε και δυο σε λιμάνι, έτσι.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Με αυτούς που είναι ευτυχισμένοι που φεύγουν, όχι με αυτούς που γυρίζουν, έτσι παιδιά. Τι γίνεται, τι βλέπετε από κίνηση.
2: Καλημέρα. Πέθω να τα ξεκινήσεις.
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσω εγώ ή εσύ.
1: Δεν θα μαλώσετε για τη σειρά.
3: Όχι, πέρα είσαι εσύ, Σπύρο, οπότε νομίζω πρέπει να ξεκινήσεις εσύ.
1: Ορίστε.
3: Είχα την εντύπωση ότι εγώ είμαι ο στάρ της ΕΡΤ, να σου πω την αλήθεια, αλλά τελευταία μου αποδεικνύεις ότι αξίζεις εσύ αυτό το στέμα.
1: Ορίστε. Πάμε, κύριε Σπύρο, ορίστε, σου δώσε το στέμα.
2: Αφού λοιπόν τώρα τα Κύπρα, θα σας πω ότι από την εμπειρία που, τη μικρή εμπειρία που έχω αποκτήσει αυτές τις 6 ημέρες που είμαι σε ρίχνη στο λιμάνι του Πειραιά κάθε πρωί, έχω διαπιστώσει πως δυστυχώς κερδίζουν αυτοί που επιστρέφουν παρά αυτοί που αναχωρούν. Ευτυχώς οι άνθρωποι της αστυνομίας, της τροχέας και
1: κάτσε,
2: του λιμενικού...
1: Με ποια έννοια το λες αυτό, για πες μας.
2: Το λέμε υπό την έννοια ότι είναι αυτοί που, περισσότεροι αυτοί που επιστρέφουν δυστυχώς και λιγότεροι αυτοί που αναχωρούν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα κύμα εξόδου, έτσι δεν είναι ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι ότι είχα και μια σύγκρουση με την ομάδα της παραγωγής της εκπομπής
1: στην τηλεόραση
2: των Σιδέσεων το πρωινό και της έλεγα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν αυγουστιάτικα να βάζουμε τους ανθρώπους να κάνουμε ρεπορτάζ επιστροφής? Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν καλοκαίρι λίγο ακόμα, αλλά όχι, δεν ήθελαν. Ναι, και βεβαίως έχουμε κερδίσει το στοίχημα, γιατί φαίνεται ότι είναι περισσότεροι εκείνοι που επιστρέφουν. Είναι ενδεικτικό να πούμε πως ειδικότερα
1: ναι, μωρέ Σπύρο μου, το μεγάλο κύμα φεύγει λίγο πριν το 15 Αύγουστο.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι ενδεικτικό να πούμε πως την εβδομάδα που μας πέρασε, ειδικά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και την Παρασκευή, πάνω από 30.000 ήταν οι αφήξεις, περισσότερες από τις αναχωρήσεις. Ήλπιζα ότι θα ήταν οι τελευταίοι των Μοϊκανών που λέμε του Αυγούστου, θα ήταν λίγο περισσότεροι, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η τάση αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά δηλαδή η Αττική θα αρχίσει να αποκτά την μορφή που είχαμε τον Ιούνιο, τον Μάη, τις δύσκολες εποχές τα λέγαμε, όπου η κίνηση είναι πραγματικά αδιανόητη και αφόρητη εδώ στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε κάνει και τόσα ρεπορτάζ και από τη Φυσό και γενικότερα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως να πούμε είναι ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετή κίνηση για έξοδο. Δηλαδή από τον Πειραιά τουλάχιστον 48.000 άτομα αναμένεται να αναχωρήσουν, δηλαδή μιλάμε για ένα εντυπωσιακό αριθμό που πλησιάζει τους αριθμούς του 15 Αύγουστου και συνολικά 81.000 κόσμου θα αναχωρήσουν για τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Αργοσαρονικό και Κρήτη. Βεβαίως έχει την τιμητική του και Αργοσαρονικός, έτσι, παρά το γεγονός ότι...
1: Βέβαια, πετάγεσαι για λίγο, έρχεσαι, τσακμπά.
2: Αυτό ακριβώς. Και εδώ έχουμε παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση στους αριθμούς που έχουμε αλλιεύσει για τις αυτοπλοϊκές γραμμές, για το λιμενικό στρώμα και διαπιστώνεται πως 15.000 κόσμου περίπου θα επισκεφτούν την Ήδρα, τις Σπέτσες, τον Μπόρο, τη Σαλαμίνα, την Έγινα. Έχει εκεί αρκετό ζουμάκι, θα λέγαμε, όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Ελπίζουμε να περάσουν όλοι πολύ καλά και να επιστρέψουν όσο πιο αργά γίνεται, να απολαύσουμε κι εμείς όσο την Αθήνα σε μια κατάσταση η οποία θα είναι κάπως άνεκτη και να μπορούμε και να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας πιο εύκολο.
1: Σωστό και αυτό. Εσύ τώρα μείνε εκεί και κάνε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Βλέπω που πάτε. Να ξω, τι ωραία που σου τα λένε. Και τα βάζουμε στο ρεπορτάζ.
2: Είναι φανταστικό. Έχει πολύ πλάκα. Γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν όρεξη να βρεθούν μπροστά στην κάμερα.
1: Μωρέ, άμα φεύγεις, έχεις όρεξη. Όταν έρχεσαι, δεν έχεις.
2: Όταν έρχεσαι. Αυτό ειδικά ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά χθες. Που είχε τη μεγαλύτερη κίνηση, τη μεγαλύτερη επιστροφή. Mm-hmm. Δεν έβλεπες πρόσωπα κατσουφιασμένα, αλλά έβλεπες άτομα τα οποία είχαν μια διάθεση, θα πούμε, πού πάω τώρα, πού γυρνάω και πω μου έπιασε το καυσαέριο με το που καθίστηκα την...
1: Ας το αφήσουμε πίσω μας αυτό, έχει καύσω να έχει ακόμα καλοκαίρι. Θα βρούμε, θα ξεκλέψουμε χρόνο πάλι να φύγουμε. Πού θα πάει. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο και στο Φέδωνα Σπύρο, για να πάμε Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται καταρχάς από πλευρά ζέστης?
4: Από πλευρά ζέστης ακόμα είμαστε καλά, αν και βλέπουμε ότι σταδιακά όσο περνάει η ώρα ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 35. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μια ζεστή μέρα και καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο η ζέστη, αλλά είναι και η υγρασία. Δηλαδή, ταυτόχρονη ζέστη με υγρασία δημιουργεί μια αποπνικτική, πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και πολλοί έχουν αρχίσει να φεύγουν ξανά από την πόλη. Και λόγω Σαββατοκύριακου, από χθες είδαμε ήδη αρκετούς να φεύγουν και να κατακλείζουν τις κατατόπους παραλίες και στην Χαλκιδική είχε πολύ κόσμο και χθες αναμένεται και
1: σήμερα. Θα βρούμε παραλία ή πού, εκεί που είχαν στήσει ολόκληρα νοικοκυριά?
4: Εκεί που είχαν στήσει η
1: Δήμη. Ήταν αυτό,
4: στη Σιθωνία χθες, ακριβώς, πολύ σωστά, είναι μια επιχείρηση που έγινε στην περιοχή της Σιθωνίας, δεν είναι η μοναδική. Είχαμε και στον Δήμο Πολυκύρου και τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες τις οποίες μάζεψε ο Δήμος. Νομίζω ότι οι Δήμοι προσπαθούν να δώσουν τις ελεύθερες παραλίες με όποιον τρόπο μπορούν στον κόσμο.
1: Βρε Φέδωνα, εντάξει, που... είπαμε, φιάλες υγραερίου που αντιλαμβανόμαστε την επικινδυνότητα τώρα, για να μαγειρεύουν, για να κάνουν άλλα, μέχρι και πάνελ τώρα για να παίρνουν ρεύμα, δηλαδή του τρελού τώρα.
4: Το ηλιακό πάνελ τουλάχιστον είναι και πιο οικονομικό και καλύτερο για το περιβάλλον, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είναι νομίζω προτιμότερο, Ματίνα, να έχουμε ηλιακό πάνελ.
1: Όχι, προτιμότερο είναι να είναι ελεύθερες οι παραλίες.
4: Ναι, εννοείται αυτό, αλλά από τη φιάλη υγραερίου χίλιες φορές το ηλιακό πάνελ, νομίζω, για από όλες τις πλευρές αυτό, άμα το δούμε.
1: Θέλω να πω, τα λέω αυτά γιατί είχαν στήσει ολόκληρο νοικοκυριό, δηλαδή.
4: Ναι. Πολύ σωστά, και καθώς παραθερίζουν αρκετές ημέρες σε εκείνα τα σημεία, οπότε μαγειρεύουν εκεί, ζουν ουσιαστικά εκεί, μετακομίζουν στη θάλασσα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο Δήμος λοιπόν βρίσκεται επιποδός και οι λιμενικές αρχές σε συνεργασία γίνονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις προκειμένου να απομακρύνονται αυτά τα πρόχειρα καταλήματα, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σήμερα αναχώρησε γεμάτο το πλοίο που αναχωρεί για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Αν μπορούμε να βγάλουμε έναν μέσο όρο διαμονής, μιλάμε για 4 με 5 βράδια για τον μέσο ταξιδιώτη. Εκεί καταγράφουμε αρκετούς νέους, αλλά και οικογένειες με παιδιά που θέλουν έτσι μερικές στιγμές ξεγνιασιάς και χαλάρωσης και μετά τον 15 Αύγουστο. Κάποιοι, αλήθεια είναι ότι τώρα κατάφεραν να βρουν λίγες ημέρες άδειας για να φύγουν διακοπές και τους αξίζει, νομίζω αυτό.
1: Πόσο κάνει από τη Θεσσαλονίκη για να πάει Σκιάθο, 3-3,5 ώρες?
4: 3 ώρες και 10 λεπτά χρειάζεται το πλοίο για να φτάσει στην Σκιάθο, 3 ώρες και 40 λεπτά για να φτάσει στη Σκόπελο, 4 ώρες και 10 λεπτά για να φτάσει στην Αλόνισο. Είναι μια πολύ σημαντική ακτοπλοϊκή γραμμή, Ματίνα, διότι πριν την ακτοπλοϊκή αυτή γραμμή χρειαζόταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουν μέχρι το λιμάνι του Βόλου και από εκεί να πάρουν το πλοίο για τα νησιά των Σποράδων, που χρειάζονταν άλλες 3 ώρες από το Βόλο, άλλες 2 ώρες δρόμος μέχρι τον Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βόλο, 2-2,5 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
1: Μη μας το αναλύεις, εμείς η από εδώ πλευρά που λέμε, κλαίμε γιατί χάσαμε το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου για τις Σποράδες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μας καλύπτει και ο Βόλος. Κουτσά στραβά.
4: Τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να γίνονται, να υπάρχουν ακτοπλοϊκές γραμμές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις κατά τόπους για να εξυπηρετούν όλο τον κόσμο και να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό εξυπηρετεί και λόγω της αύξησης των καυσίμων. Φαντάσου να χρειάζεται να διανύσεις μερικά χιλιόμετρα παραπάνω με τα 2 ευρώ το λίτρο που έχει πάει πλέον η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Καλύτερα πάρει το πλοίο, σταθερή η τιμή. Δεν έχει ανέβει από πέρυσι η τιμή.
1: Καλά κάνεις και το λες αυτό.
4: Συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή. Οπότε νομίζω είναι καλύτερο, οικονομικότερο από όλες τις πλευρές, από όλες τις απόψεις, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι.
1: Δεν μου λες, σήμερα έχετε και απαγόρευση κυκλοφορίας εκεί.
4: Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας κυρίως σε βασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής, μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, του κυρίου Κουφίδη. Είναι δύσκολες ακόμη οι μέρες, είναι δύσκολος ο καιρός και πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή και οι πολίτες, να σεβαστούμε αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας, αλλά να προστατεύσουμε και τους γύρω μας. Έχουμε δει αρκετές φωτιές να εξαπλώνονται, να προκαλούνται και να εξαπλώνονται από δασικές εκτάσεις, με την πλειοψηφία τους να προκαλείται από αμέλεια. Είχαμε πριν από 10 μέρες μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική και καταλαβαίνετε ότι τώρα που η Χαλκιδική βουλιάζει κυριολεκτικά από τους επισκέπτες, από τον κόσμο, είναι αναγκαίο να μην υπάρχουν, να είμαστε σε ασφάλεια, να είμαστε ασφαλείς και να μην υπάρξει οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, οι αρχές είναι επικοδός, δήμος, αστυνομία, όλοι είναι επικοδός για να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί να επιχειρήσουν οπουδήποτε. Βέβαια, ναι, ακριβώς όπως το είπες, πρέπει και εμείς να έχουμε τον νόμος. Είναι μια ατομική ευθύνη να προστατευτούμε.
1: Έτσι, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω και τους δυο σας. Σας αφήνω να κάνετε τα ευχάριστα κιού να στείλετε. Τα ευχάριστα, τις ευχάριστες δηλώσεις από τα λιμάνια. Λοιπόν, από αυτούς που φεύγουν, όχι από αυτούς που έρχονται. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
4: Καλημέρα.

0: να έρθουμε τώρα και να ανοίξουμε και άλλα θέματα από την καθημερινότητά μας. Το ζήτημα με τα καύσιμα μας καίει. Συνήθως ακολουθούν ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση στην προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτό προσανατολίζεται σε συνέχιση της παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Τιμές της βενζίνης βεβαίως και είναι 2 και κάτι πλέον. Αναμένονται και τα μέτρα ελάφρυνσης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ. Τα λέγαμε και νωρίτερα, βάλε βγάλε στο καλάθι, τώρα διαμορφώνεται. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης σπιντάρει, επιδίδεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να διευρυνθεί η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των προϊόντων, των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου και μετά, μετά τη συμφωνία με εκπροσώπους της αγοράς. Πάμε, λέει, για μεσοσταθμικές μειώσεις γύρω στο 7%, οροφή είναι το 5%, σε κάποια προϊόντα θα γίνει ενδεχομένως θα φτάσουν και στο 10%. Μιλάμε για τουλάχιστον 1.100 κωδικούς, όχι προϊόντα, κωδικούς, έχει την αξία του αυτό. Προϊόντα λοιπόν, από προϊόντα, κωδικούς από προϊόντα της καθημερινής μας χρήσης, κρεατικά κυρίως, απορρυπαντικά, είδη υγιεινής. Και να σημειώσουμε βέβαια και το τελευταίο στοιχείο από την Ελστάτ, ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σημείωσε μια μικρή, μια πολύ μικρή μείωση, αρνητική μείωση στο 0,4% για το μήνα Ιούλιο. Έχει ωστόσο την αξία του αυτό αν διατηρηθεί και αν μείνει ως στάση για την συνέχεια. Με αυτή την έννοια το λέω λοιπόν. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτό το puzzle με την ακρίβεια, που είναι βασικό και μόνιμο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, που έχουμε πληθωριστικές τάσεις. Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο, είναι οικονομολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλημέρα κύριε Καλόφωνε.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας που πρωί-πρωί πιάσαμε το θέμα της...
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η καθημερινότητά μας όμως.
1: Ακριβώς η καθημερινότητά μας είναι αυτή, γιατί τα νοικοκυριά πιέζονται και από...
0: Πώς να ξεφύγουμε από αυτή.
1: Πώς να ξεφύγουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο. Ένα κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, διότι βλέπετε ότι δυστυχώς οι πολεμικές επιχειρήσεις που συμβαίνουν στην περιοχή, στην περιοχή μας κοντά, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο Ουκρανικό, από τη μια μεριά στο Ουκρανικό ανεβάζουν το κόστος των σιτηρών που μέχρι τώρα ερχόντουσαν από την Ουκρανία σε πολύ καλές τιμές. Στη Μέση Ανατολή το πρόβλημα με το πετρέλαιο ανεβάζει το κόστος και των κρεάτων. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στο βοδινό κρέας να βλέπουμε τις τιμές να
0: αγγίζουν τα 20 ευρώ πλέον και τα 19.
1: Και δεν μιλάμε για κάποια καλά κομμάτια που μπορούμε να τα δούμε και 29 ευρώ, αλλά χοντρικά παίζουν εκεί γύρω στο 20. Άρα είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Δεν μπαίνει αυτό όμως το κρέας, κύριε Καλόφωνε, στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας. Μην το συζητάτε τώρα.
1: Δεν μπαίνει, διότι γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως οι λαϊκές οικογένειες είχαν ένα...
0: Μωρέ, ας είχαν να πάρουν πιο φθηνό κρέας, δεν χρειάζεται να πάρουν με 29 τώρα, να πάρουν το καλύτερο μερίδιο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πάρεις με 29.
1: Ούτως ή άλλως πρωτεΐνη μπορεί να πάρεις και από τα πουλερικά, όταν το θέμα λύνεται με αυτό, διότι οι μισθοί και οι απολαβές των λαϊκών οικοκυριών στη μέση τιμή, όταν σχεδόν το 60% των μισθωτών παίρνουν κάτω από 1.500 ευρώ, βλέπετε ότι είναι τρομακτικό. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων παίρνουν κάτω από 1.000. Αυτό δημιουργεί τις τρομακτικές πιέσεις που υπάρχουν στα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες, το έκανε το 24, το έκανε το 25, το κάνει τώρα με αυτό το μέτρο, αλλά νομίζουμε ότι είναι με μια καλή δράση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι επαρκής για να μειώσει τον πόνο των νοικοκυριών στο θέμα της ακρίβειας.
0: Θα έχει, θεωρείτε, ωστόσο θετικό αποτύπωμα
1: θα έχει θεωτικό αποτύπωμα, νομίζουμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Διότι ξεχνάμε ότι τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν 5,9. Απρίλιο-Μάιο έπεσε στα 3,9. Ιούνιο και τον Ιούλιο βλέπουμε ότι είναι πλέον χαμηλωμένο. Το παραδέχονται και οι σούπερ μαρκετάδες που είναι, έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της διακίνησης των τροφίμων. Διότι βλέπουν ότι υπάρχει αυτό που εμείς βλέπουμε ως καταναλωτική κόπωση. Δεν φτάνουν τα λεφτά, διότι ο κόσμος για να μπορέσει να πάει διακοπές, το ακούτε και στις εκπομπές που βγάζετε και εσείς, ότι πλέον το συνηθισμένο πράγμα δεν είναι μία εβδομάδα, είναι 3 με 4 μέρες για να μπορέσει να κάνει
0: κάποιες Λίγες μέρες διακοπές.
1: Δεν το παρατηρείτε αυτό το πράγμα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το βλέπουμε και εμείς, και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς ένας στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές μόνο, εάν πάει αυτές τις λίγες μέρες. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ο χειμώνας δημιουργεί μεγάλη αγωνία, διότι είμαστε χοντρικά 50 μέρες πριν την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως δεν πάει και καλά το πράγμα στον τομέα
1: και
0: αυτό.
1: Και ακούμε τώρα από την ενέργεια ότι θα ανέβει το ρεύμα και λόγω του πετρελαίου. Βλέπετε ότι να έχει φτάσει το πετρέλαιο που κινεί τη βιομηχανία και γενικά τα θέματα των επιχειρήσεων, να έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Είναι τρομακτικό. Αυτό το κόστος δεν πρόκειται να το καταπιούν οι επιχειρήσεις, θα το περάσουν στον καταναλωτή.
0: Άρα ναι, όσο είναι και να θέλουν να συγκρατήσουν τις τιμές, γι' αυτό λέω είναι ένας δύσκολος αγώνας αυτός με την ακρίβεια, δύσκολη συμφωνία της κυβέρνησης τώρα με τους ανθρώπους της αγοράς, γιατί αυτό ακριβώς που λέτε, δεν γίνεται να απορροφηθεί αυτό το κομμάτι, διότι είναι από την αύξηση των μεταφορών, από την αύξηση στις τιμές της μεταφορές. Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Όλη αυτή η πίεση μεταφέρεται προς τον καταναλωτή, ο οποίος, όπως και ο παραγωγός, είναι οι δύο αδικημένοι κρίκοι στην αλυσίδα των τροφίμων που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ο καταναλωτής και ο παραγωγός είναι οι αδικημένοι. Από τη μια μεριά οι παραγωγοί έχουν χαμηλές τιμές και από την άλλη ο καταναλωτής έχει απολύτως.
0: Κύριε Καλόφωνε, επειδή οδεύομαι προς τίτλους ειδήσεων, επιλογές έχει ο κόσμος?
1: Επιλογές υπάρχουν, οι κωδικοί υπάρχουν, απλώς το διαχειρίζονται γιατί οι αμοιβές του είναι χαμηλές. Να σκεφτείτε ότι όπως λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, 71% των πολιτών έχουν έως 1 χιλιάρικο από θέματα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ζουν μεροδούλη μεροφάει από αυτά που εισπράττουν με το μήνα. Δύσκολα τα πράγματα για τους καταναλωτές. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα που δεν τα έχουν κάνει διαχρονικά οι κυβερνήσεις για την βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης στον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι δύσκολο το παζλ πάντως υπό αυτές τις συνθήκες όπως περιγράψατε κι εσείς. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χρειάζονται περισσότερα μέτρα και ελπίζουμε η κυβέρνηση να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να γίνουν μια σειρά από θέματα που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλόφωνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε αυτό το πρωινό. Εδώ είμαστε για να δούμε λοιπόν πόσοι κωδικοί τελικά θα μπουν από αυτή τη συμφωνία και πόσα θα περάσουν στο.
1: Είναι σημαντικό γιατί αυτοί οι 100 κωδικοί που θα βγουν στο κομμάτι των χαρτοσχολικών που έρχεται τώρα η σχολική περίοδος. Ευτυχώς υπάρχουν επιλογές και θα πρέπει ο κόσμος να μην παρασύρεται από τις διαφημίσεις. Για να πάρει την τσάντα της ξανθιάς.
0: Έτσι όπως το λέτε και ας ψωνίσει σχολικά στα σούπερ μάρκετ που θα είναι φθηνότερα.
1: Μπορεί να είναι πολύ φθηνότερα και που θα πρέπει να βοηθήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία που
0: έχουν κύριε Καλόφωνε, γιατί είναι 7:30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Καλά, λοιπόν,
0: να είστε καλά κι εσείς. Εγώ έδωσα την προτροπή στον κόσμο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών.
2: News Radio 102,6. 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε παρατεταμένη επιφυλακή, υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενοργανιστό Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη, στον Άγιο Δημήτριο. 16 νεκροί και 130 τραυματίες από το χθεσινό δίπλο πλήγμα της Ρωσίας εναντίον εμπορικού κέντρου στην Κρίβη Ριχ της Ουκρανίας. Και ο καιρός έθριο σήμερα, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Καλημέρα στους καινούριους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίες φωτογραφίες που στέλνετε, ρε παιδιά. Κυριάκο, άνοιξε την ψυχή μου με την ανατολή που μου στέλνεις εκεί από την όμορφη Χίο. Όπως μας γράφεις, απίστευτα όμορφη φωτογραφία. Πόσο όμορφα είστε, όσοι είστε στα νησιά μας. Πόσο όμορφα είστε, πόσο σας ζηλεύω. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία φωτογραφία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Αυστραλία το χάσα. Γύρισε στον Κυριακό και στη φωτογραφία του Κυριάκου. Θα τα διαβάσω αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σε νησί θα πάμε και τώρα. Σε νησί που είχε και την τιμητική του. Όλα τα μέσα, όπως είδατε, είχαν φωτογραφίες και όπως ακούσατε, από το προσκύνημα της Μαντόνα στην Πάτμο, στην πανέμορφη Πάτμο μας, που ήρθε στο προσκήνιο και την ανέδειξε ως έναν πολύ ελκυστικό προορισμό από το προσκύνημα της Μαντόνα. Λοιπόν, εκεί θα πάμε και θα συναντήσουμε τον κύριο Ιάκωβο Κουτλάκη, είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού. Καλημέρα σας, κύριε Κουτλάκη.
1: Καλή σας μέρα από την Ιερά Πάτμο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Το πρωινό είναι φανταστικό πράγματι.
0: Άμα στέλνετε και φωτογραφίες δε εσείς οι νησιώτες, να μας κάνετε να ζηλεύουμε, αλλά μας βγάζετε από τα όρια εδώ του στούντιο και βλέπουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας, που δυστυχώς δεν την προσέχουμε όσο πρέπει. Αλλά μια ομορφιά είστε. Και επειδή έχω έρθει στο νησί σας, πάρα πολύ όμορφα. Τι γίνεται από κόσμο, πώς είστε φέτος?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε περάσει βέβαια το 15 Αύγουστο που ήταν η κορύφωση τη σεζόν. Είχαμε sold out το 15 Αύγουστο και ακόμα συνεχίζουμε. Δηλαδή γεμάτη, και θα πω τη φράση ότι λυπούμαστε για αυτούς που κοιμήθηκαν και στις παραλίες. Δεν είχαμε εδώ καταλήματα να τους καλύψουμε όλους. Πόσο πολύ κόσμο ήρθε στην Πάτμο φέτος το 15 Αύγουστο.
0: Γενικώς είναι της μόδας στο νησί, της μόδας, ναι, εντός εισαγωγικών. Τα τελευταία, ναι, χρόνια πολύ.
1: Είχαμε έτσι δύο εκπλήξεις φέτος τη σεζόν, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Είχαμε μια δυναμική επανεμφάνιση των νέων. Πολλοί νεολαία έρθε φέτος και ειδικά κορίτσια.
0: Χαίρομαι που τα ακούω. Τι κορίτσια μόνα τους, δεν συνοδευόντουσαν τα κορίτσια?
1: Κορίτσια μόνος, αλλά και ζευγάρια βέβαια, αλλά πάρα πολλά κορίτσια. Και αυτό ήταν ένα ρεμπράντι, θα το πούμε έτσι, μια επανεκκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον, ότι θα έχουμε συνέχεια.
0: Σωστό.
1: Και το δεύτερο, και τη δεύτερη έτσι έκπληξη ήταν οι Τούρκοι, οι τουρίστες.
0: Νομίζω ότι δεν είναι έκπληξη αυτό. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα έρθει πριν 3-4 χρόνια, είχε πάρα πολλούς Τούρκους στο νησί.
1: Φέτος παραέγινε, διότι η βίζα, η express βίζα που έχει εγκριθεί
0: βέβαια,
1: και για
0: τα τελευταία χρόνια, ναι,
1: δυνάμωσε την παρουσία και κάλυψε το τυχόν κενό που είχαμε από άλλες απώλειες τουριστών. Γιατί
0: και μάλιστα έχω την αίσθηση, τουλάχιστον αυτή την εικόνα είχα εγώ όταν ήρθα, κύριε Πρόεδρε, ότι ήταν και Τούρκοι με γεμάτο πορτοφόλι.
1: Ναι, αυτό είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ την αγορά.
0: Δηλαδή είναι ποιοτικός ο τουρισμός, αυτό εννοώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει τη σημασία του αυτό.
1: Ναι, ενίσχυαν πάρα πολύ την τουριστική αγορά, πάρα πολύ.
0: Βεβαίως εσείς έχετε και θρησκευτικό τουρισμό τώρα εκεί στο νησί.
1: Έχουμε και θρησκευτικό. Βεβαίως έχουμε, αλλά έχουμε και τους celebrities.
0: Αυτό που το πάτε. Λοιπόν, ωραίο είναι όμως αυτό. Ωραία. Ήρθε και η Νικόλ Κίτμαν, τώρα είχατε και τη Μαντόνα, έχει δώσει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είχε suspense η άφηξή της εκεί στο νησί. Μία μέρα είπαν ότι θα έρθει το 15 Αύγουστο, μετά είπαν στις 16. Δεν δίναν ακριβή ημερομηνία, δημιουργούσαν ένα θολό τοπίο. Τι έγινε, έχετε? Για δώστε μας τι ρεπορτάζ, τι έγινε.
1: Εκεί η άφηξή της εδώ, είχαν δώσει εντολές από την υπηρεσία της, ας πούμε έτσι, να μην γίνει πολύ γνωστό, να μην διαφημιστεί. Παρά τα αυτά βέβαια εμείς το πήραμε. Είδες, Αφήχθηκε λοιπόν και έκατσε εδώ δυόμισι μέρες, τρεις πόσο έκατσε. Έμεινε σε δύο καταλήμματα, η οικογένεια η ίδια δηλαδή και τα παιδιά της μείνανε σε ένα ειδικό κατάλημα και η υπόλοιπη συνοδεία της σε ένα πεντάστερο αστέρι εδώ στην Πάτμο. Και έφυγε ενθουσιασμένη όμως και άφησε και πολλές ελπίδες για το μέλλον ότι θα ξανάρθει, είπε, διότι ενθουσιάστηκε, είπε ότι φράση ότι εδώ είδε την παρουσία του Θεού, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό έχει γράψει, ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού σε αυτό το νησί.
1: Είπε ότι πολύ καλά λόγια και πνευματικά για το νησί μας και θέλω, λέει, να ξαναέλθω και θα ξανάρθω.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε πάλι με τον ίδιο τρόπο, ευχαριστημένη. Εμείς βέβαια ανταποκριθήκαμε δήμος και λοιπά με τα δωράκια μας και λοιπά, γιατί τη ευχαριστήσαμε. Επισκέφθηκε την Αποκάλυψη και το μοναστήρι. Mm-hmm. Και έφαγε βέβαια και σε κάποιες παραδοσιακές ταβέρνες εδώ με την παρέα της. Mm-hmm. Και έκανε επίσης
0: και άφησε και γερό μπουρμπουάρα από ό,τι έχουμε μάθει και σε εσάς και στην Κέρκυρα που έκανε τα γενέθλιά της.
1: Ναι, να λέμε την αλήθεια, ήταν έτσι γαλαντόμα σε αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Την ευχαριστούμε. Ναι, ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά δεν ήταν η μοναδική.
0: Σωστό. Απλώς πήρε μεγάλες διαστάσεις. Τώρα είναι η βασίλισσα της pop. Πώς να το κάνουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Η μουσική της αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά παραλάσσαν από εδώ υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί άνθρωποι του. Και έχουμε επίσης, να το πούμε και αυτά, τα ιστοπλιοκά. Έρχονται εδώ οι χρυσοθύρες με τα κότερά τους κάθε μέρα.
0: Καλό.
1: Και πρέπει να πω τούτο, ότι πρέπει να επεκτείνομαι και τα καταλήμματα, όσο και τα καταλήμματα, το λιμάνι μας, γιατί δεν χωράνε. Δηλαδή τα ιστοπλοϊκά κάθε μέρα περίπου υπολογίζουμε ότι είναι 200 με 250 στο νησί.
0: Mm-hmm. Αντέχετε υπερτουρισμό, αντέχετε παραπάνω κόσμο.
1: Θέλαμε υποδομές.
0: Χρειάζεστε υποδομές.
1: Υποδομές. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι
0: χρειάζεστε υποδομές και αυτά που θα γίνουν να γίνουν με μέτρο, έτσι ώστε να μην χάσει το χαρακτήρα το νησί του.
1: Ναι, το ευχάριστο είναι ότι τα Airbnb, τα καινούργια δηλαδή καταλήμματα που φυτρώνουν σαν μανιτάρια και είναι πάρα πολλά στην Πάτμο, και αυτό μας καλύπτει ας πούμε το κενό που έχουμε στα δωμάτια. Είναι κάπου 3.000 έχουν φτιαχτεί μέχρι σήμερα κλίνες. Mm-hmm. Στην Πάτμο από αυτά τα καταλήμματα και βρίσκει ο κάθε άνθρωπος ανάλογο το πορτοφόλι του και το ανάλογο κατάλημα. Δηλαδή εξωσικά, παύλης, στούντιο κλπ. Είναι πάρα πολλά στην Πάτμο.
0: Αρκεί να μην είναι εκεί την περίοδο του 15 Αυγούστου, γιατί τότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μάλλον πρέπει να ανοίξει λίγο έτσι και η τουριστική περίοδος.
1: Αυτό πώς θα δούμε.
0: Αυτό προσπαθείτε.
1: Γιατί να λέμε, δεν ξεκινήσαμε καλά και Απρίλιο-Μάιο, γιατί είχαμε και τα προβλήματα με τον κόλπο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, μετά.
0: Όλα τα νησιά, όχι μόνο εσείς, όλα τα νησιά.
1: Όλοι μας. Mm-hmm. Αλλά
0: με το νερό, τι γίνεται στο νησί, κύριε Κουτλάκη?
1: Φέτος έχουμε κάνει μια νέα.
0: Αλλά με το νερό, τι γίνεται στο νησί, κύριε Κουτλάκη?
1: Φέτος έχουμε κάνει.

0: Με επέκταση και του λιμανιού ένα μόλο και ένα ακόμα χώρο για τα επέκταση, δηλαδή εκεί που είναι τα αστιοπλοϊκά.
1: Λοιπόν, ο Τσαπαλάκης, ο δήμαρχος εκεί, να τρέχει, να τρέχει, να το τρέξει το πράγμα, όλοι μαζί να το τρέξετε. Λοιπόν, είναι όμορφα όσα μας μεταφέρετε από εκεί κάτω, είναι αισιόδοξα και χαίρομαι που τα ακούω. Να σας επισκέπτεται και ο απλός κόσμος που ακουμπάει η ψυχή του, αλλά και οι διάσημοι, γιατί έτσι φτάνει στα πέρατα του κόσμου η φήμη του νησιού. Και είναι όμορφο και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί και πολύ αγαπημένο.
0: Θα κλείσω, μου επιτρέπετε. Εκείνο που έχει διαφορά στην Πάτο και θέλω κάποια στιγμή να το αναλύσω είναι αυτό που λένε αύρα. Mm-hmm. Είναι η ατμόσφαιρά της. Δηλαδή η παρουσία του Θείου του Θεού είναι πιο έντονη εδώ και το καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος που ήρθε, όπως το κατάλαβε και η Μαντόνα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Υπάρχει μια τόσα που η οποία έχει τρελάνει τον κόσμο. Του αρέσει πάρα πολύ. Αισθάνεται κάθε άνθρωπο που έχει το ίδιο αίμα, ευχάριστα, δραστήρια κλπ. Έχει μια κατάσταση έτσι.
1: Πώς φτάνει κανείς στην Πάτμο, για να πούμε και αυτό, για να ξέρει ο κόσμος, ακτοπλοϊκά και αεροδρόμιο, τι γίνεται.
0: Κοιτάξτε, αεροδρόμιο δεν έχουμε.
1: Πάμε Σάμο, εγώ είχα έρθει από τη Σάμο, θυμάμαι.
0: Δεν έχει λόγο βέβαια ότι είναι ιερό νησί και παραδοσιακό νησί και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα μας επιτρέψουν ποτέ να το κάνουμε. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι διότι με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, όχι απόλυτα βέβαια, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι διότι είχαμε αρκετά καράβια φέτος, αυξηθήκανε και είχαμε και την ενδοδωδεκανησιακή συγκοινωνία η οποία μας κάλυψε απόλυτα και από τη Σάμο και από όλα τα Ικαρία και από όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, ναι, κύριε Κουτλάκη, ναι, ναι. Θα σας ευχαριστήσω. Θα σας στείλω μια όμορφη καλημέρα εδώ από την Αθήνα. Εύχομαι να σας επισκεφτούμε σύντομα, να φτάσουμε σύντομα στο νησί και ας μην είναι Αύγουστο, να είναι τις μέρες που είναι πιο ήρεμο, να νιώσουμε έτσι αυτό το πνεύμα και την άβρα που εσείς μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, ο κύριος Ιάκωβος Κουτλάκης, ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Πάτμου.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, σε σχέση με όσα λέγαμε νωρίτερα από την Αυστραλία, λέει: καλημέρα, καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Αυστραλία το μέσο εισόδημα είναι 45.000 ευρώ, στην Ελλάδα είναι 17.000 ευρώ. Το μοσχάρι στην Αυστραλία, ωστόσο, κάνει 14 ευρώ, στην Ελλάδα κάνει 18. Όλα τα άλλα είναι περιτάλλη. Τι να πω. Τι να πω, πως δεν έχετε δίκιο. Καλημέρα σας, λέει και ο Πάτρικ. Η Ελλάδα έχει από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Θεωρώ πως ένα κομμάτι της ακρίβειας οφείλεται στο ότι η χώρα μας δεν παράγει προϊόντα και πολλά από αυτά είναι εισαγόμενα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό, Πάτρικ μου. Δεν νομίζω, διότι ακόμη και το γάλα, το δικό μας που το κάνουμε εξαγωγή, και έχει γίνει πολλές φορές ρεπορτάζ αυτό, στην Γερμανία και αλλού το βρίσκει στο ελληνικό γάλα φθηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Άρα κάτι συμβαίνει, κάτι πηγαίνει στραβά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των κουνουπιών. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα τα αναλύσουμε. Είναι στην άλλη άκρη ο επίκουρος καθηγητής υγειονολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Ντελέζος. Για να πάρουμε τα φώτα του, υπάρχει συναγερμός για τον θέμα των κουνουπιών. Όπως διαβάζαμε και στα πρωτοσέλιδα, είμαστε δεύτεροι σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, αμέσως μετά την Ιταλία. Έχουμε έξαρση, έχουν αυξηθεί οι ψεκασμοί. Εδώ η Ανατολική Αττική, χθες προχθές έγιναν ψεκασμοί και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Χθες πήγαν και πιο βόρεια προς τον Δήμο της Κηφισιάς. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, τι πρέπει να γνωρίζουμε γι' αυτό. Κύριε Ντελέζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν,

0: Αύξηση ψεκασμών, υπάρχει ανησυχία ωστόσο. Επιστρέφει και ο κόσμος, έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Ένας συναδελφός μας, το διαβάζαμε γιατί ήταν στα πρωτοσέλιδα, ο Αντώνης ο Πανούζος, είναι στην εντατική. Ναι, πάνω από 23-24 μέρες ο άνθρωπος. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να ανησυχούμε?
1: Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε και να καταμίζουμε είναι γιατί να γίνονται ψεκασμοί τώρα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Αυτή δηλαδή την οποία αναμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά η προετοιμασία θα έπρεπε να έχει γίνει μήνες όπως τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Γιατί τότε ξυπνάει το γένος και τότε κάνουν την πρώτη μολυψία για να μπορέσει λοιπόν να γεννήσουν και τότε λοιπόν. Λοιπόν, είναι η περίοδος, η ευκαιρία για εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο καλοκαιριού που έχουμε μπροστά μας. Αν λοιπόν εγώ, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αττική κατά κύριο λόγο, ο χώρος ο οποίος εφοδιάζει, ας το πω εντός εισαγωγικών, με κουνούπια και ιδιαίτερα την Ανατολική Αττική, αλλά όχι μόνο και όλο το λεκαλοπέδιο, είναι ο υδροβιότοπος του Σκηνιά, στο οποίο εκεί πέρα έχουμε το βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία των κουνουπιών, δηλαδή τα στάσιμα νερά σε μεγάλη έκταση. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι λογικά κάθε χρόνο, σε εποχές όπως σας είπα, Απρίλιο, Άντε Μάιο, θα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί οι ψεκασμοί, οι προληπτικοί ψεκασμοί των κουνουπιών.
0: Άρα κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί σε όλον το στόμα είναι αυτό. Λέμε έγιναν ψεκασμοί, δεν έγιναν. Γιατί τόση έκταση φέτος? Βέβαια δεν είναι μόνο σε εμάς.
1: Θα σας πω, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί έχει να κάνει και με το γεγονός. Αλλά όταν πάμε να προετοιμάσουμε ένα χώρο, πρέπει να γίνει στη σωστή στιγμή, έτσι όπως ακριβώς το γνωρίζουμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Άρα εδώ πέρα, εγώ θα σας πω ότι προχτές είδα δημοσίευμα από μια ηλεκτρονική εφημερίδα της περιοχής, η οποία λέει 20 Ιουλίου ψεκασμούς για τα κουνούπια. Μα 20 Ιουλίου είναι πάρα πολύ αργά για να μπορέσει να ελέγξει το φαινόμενο. Οπότε λοιπόν το ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός του προγραμματισμού, το οποίο θα πρέπει εσείς οι δημοσιογράφοι να το δείτε κατά πόσο πήγε καλά ή όχι. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο όμως από εκεί πέρα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι η συγκυρία, η αρνητική συγκυρία η οποία υπάρχει σχετικά με, με το φυσικό εφοδιασμό των κουνουπιών του ιού του Δυτικού Νείλου. Και τι θέλω να πω, η φυσική πηγή του ιού βρίσκεται μέσα στα πτηνά. Τα πτηνά λοιπόν τα οποία υπάρχουν μολύνονται και από εκεί πέρα τσιμπάνε τα κουνούπια και με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει πάντα? Ναι, ισχύει, αλλά εδώ έχουμε μια διαφορά τώρα. Βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, το οποίο είχε πλήξει, όπως θυμάστε, τις περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά υγειονομικά μπορούμε να πούμε ότι πλήττει όλη την Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα. Τι έγινε τότε? Εκεί είχαμε πολλά πτηνά τα οποία μολύνθηκαν και τα οποία μολυσμένα σαν φυσική υποδοχή, σαν φυσική πηγή του ιού και τα οποία αναγκάστηκαν λόγω του Ντάνιελ να μεταναστεύσουν νότια. Η μετανάστευση αυτή κατά μέσο όρο κρατάει 2-3 χρόνια. Άρα λοιπόν ενδεχομένως αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι το αποτέλεσμα της μετανάστευσης μολυσμένων πτηνών από την περιοχή εκείνη, στην οποία ούτως ή άλλως είχαμε πάντα υψηλό βαθμό κρουσμάτων. Το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλα αστικά κέντρα δεν αθροιζόταν σε μεγάλο κρουσμάτων. Άρα λοιπόν κατεβαίνοντας τώρα λοιπόν στην Αττική που είμαστε πιο πυκνοκατοικημένοι, αρχίζει λοιπόν τώρα και μετράμε τα θύματα από την μετανάστευση η οποία έγινε των μολυσμένων πτηνών λόγω του Ντάνιελ με την προηγούμενη τριετία. Επομένως λοιπόν, κατά κύριο λόγο, θεωρώ ότι αυτά είναι τα αίτια τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτή την αύξηση που έχουμε αυτή την εποχή. Και από εκεί τώρα αρχίζουμε και λέμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τα οποία πράγματα...
0: Άλλο ένα ζήτημα, μισό λεπτό πριν μας πείτε και πριν για το τι πρέπει να κάνουμε, να σας ρωτήσω ως προς τα προϊόντα που ψεκάζουν, γιατί και γι' αυτό υπάρχει μια ανησυχία, ακόμη και για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε μόνοι μας. Δεν ξέρω... αν είναι ασφαλή ή όχι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε επαφή χημικών παραγόντων με το δέρμα μας. Εννοείται λοιπόν ότι η κατάχρηση δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι κάνουν αθροισμό, έχουν αθροιστικότητα πάνω στο δέρμα. Ούτως ή άλλως βαλόμαστε στην καθημερινότητά μας από πάρα πολλά χημικά. Ας μην είναι λοιπόν και αυτό κάτι το οποίο να προστίθεται χημικά και να κάνει αθροιστικότητα.
0: Και
1: το
0: πολύ ζητήμα... περισσότερο όταν αφορά στα παιδιά, έτσι. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτό, οι γονείς να προσέχουν πολύ αυτό. Άντε οι μεγαλύτεροι.
1: Γι' αυτό λέμε πάντα, κυρία Καραμίτζου, ότι πηγαίνουμε και ψεκάζουμε πάνω στα ρούχα των παιδιών όταν θα βγουν το απόγευμα έξω να παίξουν στις αυλές, παιδικές χαρές τώρα το καλοκαίρι και όχι κατευθείαν πάνω στο δέρμα, γιατί η δουλειά γίνεται, να το πω έτσι, δουλειά λαϊκά, γίνεται και ας ψεκάσουμε και πάνω στα ρούχα μας, είναι αρκετό για να γίνει η απόθεση των κουνουπιών. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτά τα ατομικά μέτρα είναι κάτι το οποίο πρόσκαιρα αντιμετωπίζει το φαινόμενο. Η κάλυψη, η υγειονομική κάλυψη μιας περιοχής γίνεται ουσιαστικά με τους ψεκασμούς. Εκεί μπορούμε να ελέγξουμε το φαινόμενο, ψεκασμοί τη σωστή στιγμή και με τα σωστά σκευάσματα, τα οποία έχουν στόχο να πάνε και να σκοτώσουν την προνύφη των κουνουπιών, η οποία βρίσκεται σε στάσιμα νερά επιφανειακά. Το κουνούπι πηγαίνει και γεννάει τις προνύφες του πάνω και τις αφήνει τις προνύφες του πάνω σε στάσιμα νερά. Επομένως, εμείς λοιπόν ο στόχος μας είναι να δούμε πού μπορεί να υπάρχουν στάσιμα νερά, είτε στον χώρο το δικό μας, στο σπιτιού μας, της αυλής μας, της οικίας μας, είτε ευρύτερα. Και γι' αυτό το λόγο ανέφερα πριν το σκοινιά, γιατί είναι, ας το πούμε, ο εφοδιασμός των κουνουπιών στην Αττική.
0: Στο λεκανοπέδιο, βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πέστε μου κάτι, η αύξηση της θερμοκρασίας και η υγρασία, επίσης φαντάζομαι ότι είναι.
1: Το καταλαβαίνουμε, το έχουμε πολλές φορές, ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ευνοείται τις καταστάσεις. Το αναμένουμε, το γνωρίζουμε και γι' αυτό το λόγο. Μην ξεχνάτε ότι πλέον στην καινούργια εποχή της κλιματικής αλλαγής, κάτι το οποίο ήδη γνωρίζουμε στο παρελθόν, είναι ακόμα που επιβεβαιώνεται κάθε μέρα δυστυχώς, το γεγονός ότι ο πιο θανατηφόρος οργανισμός στη γη είναι τα κουνούπια. Δεν είναι άγρια ζώα, δεν είναι ερπετά, είναι δυστυχώς τα κουνούπια.
0: Είναι μεταδοτικός ο ιός, κύριε Ντελέζο? Στον άνθρωπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αυτό εννοώ.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο, όχι. Όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω της αιμοδοσίας. Να είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε υπόψη μας αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε και να δούμε ότι ουσιαστικά μολυνόμαστε από κουνούπι στον άνθρωπο και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό και το κουνούπι φυσικά προηγούμενα έχει μολυνθεί από τα πτηνά. Δηλαδή έχει τσιμπήσει τα πτηνά τα μολυσμένα και η κίνηση είναι πτηνό, κουνούπι, άνθρωπος. Αυτή είναι η σειρά η οποία ακολουθείται.
0: Υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο ή κάτι?
1: Εμβόλιο όχι, δεν μιλάμε για εμβόλια αυτή τη στιγμή ακόμα και δεν πρέπει το μυαλό μας να είναι και κανονικά από τη στιγμή, στην εποχή του κορονοϊού. Δεν πρέπει να μπαίνουμε πάντα στη λογική του εμβολίου,
0: ναι,
1: γιατί όταν έχω το μυαλό μου ότι υπάρχει εμβόλιο, ένα εμβόλιο, τότε αμελώ τα μέτρα υγιεινής, τα προληπτικά μέτρα υγιεινής τα οποία υπάρχουν και είναι πολύ συγκεκριμένα, στα οποία έχουμε περιθώριο καθένας να τράσει στο σπίτι του και στο μικρό χώρο το δικό του. Έτσι. Άρα λοιπόν μην στρεφόμαστε να βρίσκουμε θεραπείες, γιατί οι θεραπείες τώρα από εκεί πέρα δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν να αποδώσουν, λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός, το είδατε, το είπατε ότι έχουμε ήδη 157 κρούσματα, αλλά επίσης το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο άνθρωπος ο οποίος θα βρει σε φάση άμυνας, δηλαδή ανασοκατασταλμένους, με συνοδάδες ζητήματα υγείας σε μεγάλη ηλικία, εκεί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο οργανισμός θα μπορέσει από μόνος του να αντιμετωπίσει. Και το βλέπουμε αυτό, τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε το γεγονός ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο όταν θα βγουν σε ένα μπαλκόνι να κάτσουν το απόγευμα τώρα το καλοκαίρι στην αυλή. Δεν είναι δεδομένο. Άρα το καλύτερο είναι να προστατευτούν και ατομικά ο καθένας αυτό το οποίο έχει να κάνει. Και φυσικά τα μέτρα τα οποία από εκεί πέρα έχουν υποθεί αρκετές φορές σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχουμε ατομικά πλέον σε κάθε οικία, πέρα από τα μαζικά μέτρα της πολιτείας, τα οποία γνωρίζουν οι ειδικοί πότε πρέπει να γίνουν και πώς θα γίνουν. Και τα ατομικά μέτρα της πολιτείας έχουν να κάνουν με το γεγονός της χρήσης σίτας, κατά κύριο λόγο, σιτών, αυτό και μάλιστα το πούμε συγκεκριμένα, σίτα νούμερο 16 είναι αυτή η οποία παίρνει και τοποθετείται για να μην εισέρθουν τα κουνούπια εντός της οικίας και από εκεί πέρα, όπου ενδεχομένως υπάρχουν στάσιμα νερά γύρω-γύρω από το σπίτι. Άρα, το κλασικό αυτό το οποίο λέμε, το πιατάκι από τις γλάστρες στο μπαλκόνι μας. Στάσιμα νερά τα οποία μπορούν να υπάρχουν οπουδήποτε, τεπόζιτα, βαρέλια ή κάποιες.
0: Και δεν ποτίζουμε και βράδυ, φαντάζομαι.
1: Βράδυ δεν ποτίζουμε. Οι ρίσεις οι οποίες είναι βουλωμένες, λούκια κτλ. Επίσης, αποχετεύσεις, οι οπές των αποχετεύσεων, οι οποίες είναι για την εκροή των αποχετεύσεων, επίσης θα πρέπει να πισίτα, γιατί από εκεί πέρα είναι ένας φυσικός χώρος εφοδιασμού των κουνουπιών στην αυλή μας, ιδιαίτερα σε οικίες οι οποίες υπάρχουν μεσογονοκατοικίες που δεν υπάρχει ροή προς αποχετεύσεις, άλλο ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχετε. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά πρέπει ακόμα περισσότερο αυτή την εποχή να τα λάβουμε υπόψη μας.
0: Κύριε Ντελέζο, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Μισό λεπτό μόνο να πω το εξής. Όλοι μας γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Η επιστημονική κοινότητα και πολύ περισσότερο η υγειονομική κοινότητα κάνει μια προσπάθεια χαρτογράφησης των κουνουπιών σε όλη την Ελλάδα, κάτι το οποίο γίνεται πολλά χρόνια και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε ένα εργαλείο διαδικτυακό, το οποίο καλό είναι ο κάθε πολίτης να το χρησιμοποιήσει. Αν πούμε στο κινητό μας και στα application που λέμε σε εφαρμογές, μπορούμε να καταβάσουμε το πρόγραμμα του Mosquito Alert. Όπως το λέμε, από τη λέξη μοσκίτο,
0: που είναι κουνούπι στα αγγλικά.
1: Το μοσκίτο αλερτ, το οποίο αυτό μας δίνει δυνατότητα ο καθένας μας να γίνει δορυφόρος ειδοποίησης της μετακίνησης των κουνουπιών στον χώρο του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε πού θα ψεκάσουμε και με τι θα ψεκάσουμε.
0: Καμπανάκι λήξης, κύριε Ντελέζο.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σας ζηλεύω εκεί πάνω που είστε, γιατί σας βρίσκω στα Βαρδούσια, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και είδα
1: ναι, ναι, ναι.
0: ότι είχατε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί και εκπαιδεύσεις. Δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς να πούμε πράγματα γι' αυτό. Έχει πάει 8 το ρολόι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε. Φεύγουμε λοιπόν αύριο το πρωί. Θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε μαζί. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρπίρη. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες μέρες με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύει τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Κλιμακώνεται η ένταση Τελαβίβ-Άγκυρας μετά την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία και τη χθεσινή έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου από την Τουρκία για την αναχέτηση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα του στολίσκου αλληλεγγύης που κατευθυνόταν στη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με στόχο εκλογικά ωφέλη, καταγγέλει η τουρκική προεδρία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν. 9 αγνοούνται από τις θεσινές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ντρόουνς εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Τουλάχιστον 2 νεκροί τα ξημερώματα από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια. Τη Δευτέρα ο Ουκρανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρου στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 22 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ζέστη είναι, θα περάσει. Και όσοι έχετε τον χρόνο, θάλασσες υπάρχουν παντού. Η χώρα μας είναι ένα υπέροχο μέρος που περιβάλλεται από παντού από θάλασσα. Έχουμε τις διεξόδους.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Με την κυρία Λουίζα Μαραβελάκη να πάμε τις κυρίες πρώτα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Κύριε Τσιπλάκη, ακολουθείτε. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης σε αυτές τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 εδώ στο μικρόφωνο του News Radio 105,8.

για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8, τα διαβάζουμε, προσπαθώ να τα διαβάσουμε όλα.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, και είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Air News Radio 105,8, Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. Σας είπα, ζέστη θα έχει, το ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων, αλλά εντάξει, ψυχραιμία και όσοι μπορείτε στη θάλασσα. Για πάμε λοιπόν. Πάμε πρώτα, πριν μπούμε στα πολύ μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, να κάνω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και στον κόσμο που το έχω καταλάβει. Πριν καν διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τους κεντρικούς τίτλους, πάω στο weekend πρόσωπα, στα νέα Σαββατοκύριακο, σε ένα πραγματικά εξαιρετικό και πολύ επίκαιρο ρεπορτάζ της Διονυσίας Μαρίνου, φωτορεπορτάζ κόντρα στις εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός ο τίτλος μου μένει. Είναι η πρώτη ματιά στις 27 εκθέσεις του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ του Περπινιάν που εγκαινιάζει στις 29 Αυγούστου και ανατρέχει σε γεγονότα που σημάδεψαν τον πλανήτη. Κρατάω αυτό που λέει η Διονυσία Μαρίνου στον πρόλογό της. Υπάρχουν εικόνες που καταγράφουν την πραγματικότητα και άλλες που την κατασκευάζουν. Σε μια εποχή κατά την οποία η απόσταση ανάμεσα στις δύο συνθήκες μικραίνει επικίνδυνα, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι βλέπουμε, αλλά ποιος το κατέγραψε και κυρίως μπορεί να εγγυηθεί ότι συνέβη. Και παραθέτει μία σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες, πραγματικές, από φωτορεπόρτερ, από φωτογράφους, στους τόπους που διαδραματίζονταν ή διαδραματίζονται τα γεγονότα, μεταξύ των οποίων κρατάω μερικές. Γυναίκες και παιδιά συνοστίζονται σε σημείο διανομής τροφίμων στη Γάζα, υψώνοντας κατσαρόλες. Είναι από τον Αύγουστο του 25, παραδίπλα ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες της ΆΙΣΕ συλλαμβάνουν διαδηλωτής σε δρόμο της Μινεάπολης μέσα από σύννεφα δακρυγόνων μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτη από συναδέλφους τους. Είναι Ιανουάριος 2026. Πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ αυτά τα φωτορεπορτάζ, είναι σαν να μου θυμίζουν το παλιό life, με αυτό που μάθαμε τι συμβαίνει στον κόσμο πριν την τεχνητή νοημοσύνη, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά. Αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στην Φατόγια της Γουινέας, εκατοντάδες νεαροί άνδρες εργάζονται ως και 10 ώρες την ημέρα σε θερμοκρασίες που φτάνουν πάνω από τους 40 βαθμούς, εξορίσσοντας το χώμα που περιέχει χρυσό. Ακόμα πιο μπροστά τρέχω στην εικόνα, είναι φανταστική εικόνα, τις έχω ξαναδεί παλιότερα αυτές, δηλαδή παρόμοιες, αλλά είναι πραγματικά η δύναμη της ζωντανής φωτογραφίας και όχι της τεχνητής. Χριστιανός Φαλαγκίτης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο, Βηρητός 1978, θα μπορούσα να μείνω πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Λέω κάτι με αφορμή και τον εξαιρετικό πρόλογο που έχει στο ρεπορτάζ της η συνάδελφος. Θυμάμαι αυτή την υπέροχη εγκύκλιο, γιατί είναι η πραγματικότητα και αυτός που την αποτυπώνει, και είναι αυτά που θεωρούμε ότι μπορεί να γίνουν πραγματικότητα μέσα από τις απίστευτες έτσι συνθέσεις της AI. Η θαυμαστή ανθρωπότητα ήταν ο τίτλος της εγκυκλίου του Παπαλέοντα, ήταν κατά τη γνώμη μου, δεν είναι υποχρεωτικό να ισχύει για όλους, ό,τι πιο θεμελιωμένο ως κριτική και ως τρόπο για να περιορίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τώρα. Ένα βαθιά φιλοσοφικό κείμενο με πολύ τεχνοκρατικές προτάσεις μέσα, το οποίο υμνεί την ανθρώπινη νοημοσύνη και όσα αυτή κατασκεύασε, και ζητάει να υπάρξουν, αν θέλετε, έλεγχοι, σοβαροί έλεγχοι στην τεχνητή νοημοσύνη και αφοπλισμός της. Να μην χρησιμοποιείται δηλαδή για το κέρδος. Και αυτό το φωτορεπορτάζ από το φεστιβάλ του Περπινιόν είναι εξαιρετικό. Δώστε μου ένα λεπτό ακόμα και θα πάμε στη γραμμή. Είμαστε weekend πρόσωπα και πάω στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με μια συγκλονιστική συνέντευξη του Λεωνάρδο Παδούρα, ένας πάρα πολύ γνωστός λογοτέχνης, ο οποίος θα είναι στην Ελλάδα για το φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά, βιβλίου των Χανίων, να το δω μια στιγμή, μάλιστα στα Χανιά. Η μοίρα της Κούβας ακόμα παίζεται, λέει ο Λεωνάρδο Παδούρα, ο οποίος έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο «Αβάνα» και με πολύ φωτογραφικό υλικό. Και όπως επίσης λέει, υπάρχει ένα παλιό τραγούδι που λέει «Υπάρχουν αγάπες που σκοτώνουν, αλλά ακόμα και τότε δεν τις εγκαταλείπουμε». Μάλιστα, και δράτω με της ευκαιρίας για να πάω και στην Καθημερινή, και εδώ κλείνω και θα επανέλθω στις εφημερίδες, με μια καταπληκτική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Είναι πραγματικά, όπως και οι υπόλοιπες εφημερίδες, γεμάτες θέματα και ενδιαφέροντα. Οι ΗΠΑ γονατίζουν την Κούβα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, μια συγκλονιστική φωτογραφία με τους ανθρώπους να κοιμούνται στο δρόμο, και λέει σε μια προσπάθεια η λεζάντα της, σε μια προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά εν μέσω ενεργειακής ασφυξίας, πολίτες στην Αβάνα κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους. Την κουβανική οικονομία που ήδη στενάζει υπό το αμερικανικό εμπάργκο καυσίμων χτυπά εκ νέου η Ουάσιγκτον με νέες κυρώσεις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όχι μόνο αυτά που λέει ο Παδούρα, που είναι πραγματικά πολύ όμορφη συνέντευξη όσο πρόλαβα να την διαβάσω, αλλά και αυτά που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθω στα θέματα των πρώτων σελίδων των εφημερίδων λίγο αργότερα, γιατί ακούστε κάτι, πάντα η μνήμη είναι ο καλύτερος εχθρός της λύθης. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν έχουμε στο μυαλό μας τα γεγονότα, τις μεγάλες στιγμές που σημαδεύουν την πορεία της ζωής μας αλλά και ενός τόπου, είναι τόσο το καλύτερο. Είναι η αυτογνωσία μας και είναι η προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε βρει. Και με αυτή την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, θέλω να θυμίσω κάτι. 30 χρόνια πριν μερικές μέρες, το ζήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι τότε πολύ έντονα, από τις στιγνές δολοφονίες του Ισαάκ Ισαάκ και του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, στη Δερίνια. Από γκρίζους λύκους ο πρώτος, τον έλειωσαν κυριολεκτικά στο ξύλο, εκτελέστηκε κανονικά με τρεις σφαίρες την ώρα που ανέβαινε στον ιστό για να κατεβάσει τη σημαία κατοχής, σημαία κατοχής, ο Σολομός Σολομού, με τρεις σφαίρες. Συγκλονιστήκαμε όλοι. Όσοι το βλέπαν στην τηλεόραση, γιατί αν θυμάμαι καλά, η εκτέλεση του Σολομού Σολομού ήταν σχεδόν σε απευθείας μετάδοση τότε, εκείνο το μακρινό για πολλούς 1996. Συγκλονιστήκαμε και όταν κατεβήκαμε στην Κύπρο και για να καλύψουμε το ό,τι απέμενε από τα πόναρα μεταξύ των δύο εκτελέσεων, του Ισαάκ και του Σολομού, αλλά μετά όταν κατέβηκε στην Κύπρο ο τότε πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Σημίτης, χαρακτηρίζοντας κοινούς εγκληματίες αυτούς που εκτέλεσαν με ψυχρό τον Σολομό Σολομού και τον Ισαάκ Ισαάκ, αλλά και αργότερα όταν η ελληνική πολιτεία ως ανάδοχος βάφτιζε την κόρη τότε του Ισαάκ Ισαάκ, η οποία δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον πατέρα της. Ανάδοχος της η ελληνική πολιτεία, νονός της, και νονός της ο εκπρόσωπος ελληνικής κοινωνίας, ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Θεόδωρος Μπάγκαλος. Και συγκρατώ και κάτι ακόμα, αν το θυμάμαι καλά, και θα με βοηθήσει και ο συνομιλητής μου, αν το θυμάμαι καλά, ο Νίκολας Μπέρνς, που μετά ήταν πρέσβης στην Ελλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν εκπρόσωπος εκείνη την εποχή του State Department. Προσπαθώ να θυμάμαι ακριβώς πώς είχε πει εκείνη τη φράση, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από ένα πανί, για το οποίο συμπληρώνω εγώ, δεν είναι το εθνικό σύμβολο μιας χώρας το οποίο οφείλουμε να τιμούμε, είναι κατοχική σημαία δίπλα σε στρατό κατοχής, ο οποίος κυριολεκτικά αιματοκύλησε την Κύπρο, την κρατάει διαρρεμένη και είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει σειρματοπλέγματα ακόμα. Σε αυτό το σημείο το τράβηξε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά θέλω να καλημερίσω τον κύριο Κυριακό Γιάνγκου, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας μνήμης για τους Ισαάκ και Σολομού. Καλή σας μέρα και καλημέρα στην Κύπρο, κύριε Γιάνγκου.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν τα είπα καλά, να ακούγα, γιατί δεν έχω ούτε σημειώσει. Προσπαθώ να έχω στο μυαλό μου τα γεγονότα εκείνης της εποχής.
1: Πολύ καλά τα είπατε.
0: Αν έκανα κάποιο λάθος, ας πούμε, ειδικά με την αναφορά του Μπέρνς. Νομίζω ότι έτσι ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι ούτε κι εγώ αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Τότε υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία τον καιρό των γεγονότων. Δεν θυμάμαι ακριβώς την δήλωση του Νίκολας Μπέρνς. Οπότε δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Λοιπόν, το έχω, το βρήκα, το ψάξα, ανέτρεξα τώρα στο Google. Ήταν τότε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι σπουδαιότερη από ένα κομμάτι ύφασμα και συμπλήρωσε εγώ ιδιαίτερα είναι κατοχικό για τα εθνικά σύμβολα οποιασδήποτε χώρα, θα θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Και να μου επιτρέψετε για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα ενσταντανέ των δύο δολοφονιών είναι τόσο ζωντανά που έχουν αποτυπωθεί στην συλλογική εθνική μνήμη, και ο Σολομός στον ιστό και ο Τάσος Ισαάκ λινσαρισμένος στην νεκρή ζώνη. Είναι δύο φωτογραφίες οι οποίες έχουν αποτυπωθεί πραγματικά,
0: έχουν αποτυπωθεί
1: στην συλλογική μνήμη.
0: Πραγματικά, και θυμάμαι ότι ήταν σχεδόν σε απευθείας μετάδοση από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Σωστά.
0: Η εκτέλεση ψυχρό του Σολομού.
1: Σωστά.
0: Θέλω να βάλουμε τα γεγονότα λίγο σειρά για να θυμηθεί ο κόσμος. Είχε ξεκινήσει αυτή η περίφημη πορεία των μοτοσυκλετιστών, δηλαδή νεαρών Κυπρίων, οι οποίοι διάσχισαν με τις μοτοσυκλέτες τους όλη την Ευρώπη για να διαμαρτυρηθούν για την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Και φτάνουμε πού, κύριε?
1: Είχε ξεκινήσει η πορεία από το Βερολίνο.
0: Από το Βερολίνο.
1: Άλλη μια πόλη σύμβολο λόγω της διαίρεσής της.
0: Όπου είπες εκεί το τείχος. Εκεί το τείχος έφυγε. Ενώθηκαν οι Γερμανοί.
1: Σωστά, ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελαν να αποτυπώσουν οι μοτοσυκλετιστές τότε, ότι στο Βερολίνο το τείχος έπεσε, τα οδοφράγματα διαλύθηκαν, η πόλη ενώθηκε. Το ίδιο επιθυμούσαμε και επιθυμούμε για την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές, με συμμετοχή πολλών Ευρωπαίων μοτοσυκλετιστών από διάφορες χώρες, είχαν ξεκινήσει αυτό το μακρύ μοτοσυκλετιστικό διπορικό από το Βερολίνο, πέρασαν από διάφορες χώρες
0: και καταλήγουν στην Κύπρο.
1: Καταλήγουν στην Κύπρο και την Ιστάτη οι διοργανωτές παίρνουν εντολές από την Προεδρία της Δημοκρατίας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Τους είχε καλέσει στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, τον Αρχηγό του Επιτελείου του Στρατού κτλ. Λέγοντας τους ότι επίκειται σύραξη, ότι θα
0: πρέπει. Αν περνούσατε από την νεκρή ζώνη, αν περνούσατε.
1: Ακριβώς. Αν πραγματοποιούσατε, αν ολοκληρώνατε τέλος πάντων το διπορικό σας, επίκειται.
0: Το σχέδιο ήταν μάλλον να φτάσουνε
1: συγκροτημένα στην Κερίνια.
0: Στην Κερίνια.
1: Μάλιστα.
0: Ειρηνικά και συγκροτημένα, ναι.
1: Μάλιστα. Η ηγεσία τότε με αυτά που είδε είχε πιστεί, είχε πάει στον χώρο προσυγκέντρωσης στη Λευκωσία. Χιλιάδων μοτοσυκλετιστές εκεί, ανακοίνωσε την ακύρωση της πορείας, απίστευτες αντιδράσεις, η πορεία διασπάστηκε σε 4-5 μεγάλα κομμάτια, κινήθηκαν οι μοτοσυκλετιστές αυτόνομα και εισήλθαν σε διάφορα σημεία της νεκρής ζώνης, από διάφορα σημεία της νεκρής ζώνης, στη Λευκωσία, στη Δερίνια.
0: Δερίνια, εκεί γίνεται το μακελιό.
1: Εκεί γίνεται το μακελιό.
0: Τι ακριβώς συνέβη στη Δερίνια, κύριε?
1: Ουσιαστικά στην προσπάθεια των μοτοσυκλετιστών να μπουν στην νεκρή ζώνη, κάποιοι από αυτούς εγκλωβίστηκαν στα σειρματοπλέγματα. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να διαφύγει, ο Τάσος Ισάκ. Επιχείρησε να τον βοηθήσει, να τον απεγκλωβίσει. Εγκλωβίστηκε ο ίδιος και λυνσαρίστηκε από γκρίζους λύκους και τους κοκύπριους.
0: Πιθανότατα και επίκους, έτσι, πιθανότατα.
1: Είναι βέβαιο.
0: Γιατί, να πω κάτι καθαρά και το νιώθετε κι εσείς, Τουρκοκύπριοι πραγματικοί μετά την εισβολή του Ατήλα είχαν μείνει πάρα πολύ λίγοι στο ψευδοκράτος. Είχαν υποκατασταθεί, άλλοι άνθρωποι είχαν περάσει στα ελεύθερα εδάφη, άλλοι άνθρωποι είχαν φύγει στο εξωτερικό και εκεί επικίστηκαν. Από τα βάθη της Ανατολίας ήρθαν οι έπικοι.
1: Σωστά, ένα άλλο έγκλημα πολέμου που συντελέστηκε και συντελείται στην Κύπρο είναι ο επικισμός. Έχουν μεταφερθεί Τούρκοι έπικοι κάθε καρυδιάς καρύδι, έχουν αλλοιώσει τον δημογραφικό χαρακτήρα πάρα πολύ. Αυτό είναι άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Οι Τουρκοκύπροι φθήνουν ως κοινότητα, ως πληθυσμιακή ομάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και υπήρχαν και στη δολοφονία του Τάσου Ισάκη, που έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ίσως κάποια πολύ ακραία στοιχεία.
1: Χωρίς αμφιβολία. Και έγινε η δολοφονία που ξέρουμε. Τρεις μέρες μετά
0: αυτό, για να μείνουμε, γιατί θα διακόψουμε για ένα λεπτό για τους τίτλους του ειδήσεων και θα επανέλθουμε, αλλά για να το κλείσουμε αυτό, ο Τάσος Ισαάκ λιντσαρίστηκε.
1: Σωστά.
0: Τον σκότωσαν με χέρια και με λωστούς.
1: Με λωστούς, με χέρια, με πέτρες, ναι. Δηλαδή υπάρχει αδιάσυστο φωτογραφικό και βιντεογραφικό υλικό. Πρακτικά έχει πολτοποιηθεί το κεφάλι του, έχει λιντσαριστεί από τον όχλο. Είναι φοβερές εικόνες.
0: Κύριε Γιαγκού, θα παρακαλέσω για ένα λεπτό περίπου την ανοχή σας. Ξέρετε, είναι ειδησιογραφικό το ραδιόφωνο και πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Θα έρθουμε εδώ, θα έχουμε άλλα 10 λεπτά να δούμε και την υπόθεση Σολομού και να πούμε και δύο κουβέντες και για την απάντηση της κόρης του Ισαάκ στον πρώην Ευρωβουλευτή των Τουρκοκυπρίων.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονον, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι ιστορικοί σύμμαχοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία τελευταίας στιγμής. Και ο καιρός για σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αίθριο καιρός, 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον κύριο Κυριακό Γιαγκού, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας Μνήμης για Ισαάκ και Σολομού. Τα είπαμε προηγουμένως. Καλημέρα σας και πάλι. Αναγκαστική αυτή η διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε λοιπόν. Δολοφονείται 11 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, 1996, ο Τάσος Ισαάκ, από γκρίζους λύκους, από επίκους, από ακραίους τουρκοκύπριους, στην Ερήμια. Τι ακολουθεί μετά, κύριε Λίγκο?
3: Περίοδος έντασης βεβαίως, τρεις μέρες μετά, 14 Αυγούστου, η κηδεία του Τάσου Ισαάκ, μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, μετά την ταφή, ομάδες μοτοσυκλετιστών ξανά πήγαν στη Θερίνια, στον χώρο της θυσίας του Τάσου Ισαάκ, πάλι με προσπάθεια να περάσουν το δόφραγμα, να μπουν στα κατεχόμενα. Αν και αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο μοτοσυκλετιστές, επειδή η κηδεία του Τάσου Ισαάκ ήταν επάνδυνη.
2: Βεβαίως, χιλιάδες κόσμο.
3: Χιλιάδες κόσμος είχε πάει στο κατοχικό δόφραγμα, και σε κάποια στιγμή ο Σολομός Σολομού, επίσης καταγεγραμμένος σε κάμερες, λέει στους γύρω του, πάμε να κατεβάσουμε τις σημαίες τους. Δηλαδή μια πράξη απολύτως συνειδητή, δεν ήταν εντελώς αυθόρμητη, ήταν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε πλήρη συνέστηση της ενέργειας που πήγε να κάνει.
2: Ο Σολομός Σολομού και ο Ισαάκ είχαν κάποια μορφή συγγένειας, ήταν ξαδέρφια?
3: Όχι. Λέγεται ότι είναι ξαδέρφια, αλλά δεν είναι.
2: Εντάξει, εγώ ρώτησα γιατί έχω ακούσει.
3: Το ξέρω. Γνωρίζονταν από πριν φίλοι, αλλά όχι, δεν είχαν συγγένεια. Ανεβαίνει στη σημαία και δολοφονείται εν ψυχρό. Επιχειρήθηκε από τους κυανόκρανους, από τους ΟΗΕΔΕΣ, να τον σταματήσουν. Δεν κατέστη δυνατό. Ανέβηκε στον ιστό.
2: Ευέχθηκε τρεις φέρες, έτσι.
3: Σωστά. Δολοφονήθηκε, ναι.
2: Και νομίζω τότε από τους πυροβολισμούς είχε τραυματιστεί κόσμος, μεταξύ των οποίων και κυανόκρανοι.
3: Αρκετός κόσμος είχε τραυματιστεί.
2: Όσο μπορώ να το θυμάμαι εκείνες τις στιγμές.
3: Σωστά, υπήρξαν και αρκετοί άλλοι τραυματισμοί, γιατί δεν ήταν μόνο οι τρεις αυτές σφαίρες που σκότωσαν τον Σολομό. Οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να πυροβολούν αδιάκριτα, ναι.
2: Ναι. Τι ακολούθησε μετά? Δηλαδή υπήρξε η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να εντοπιστούν οι ανοχοί? Εντοπίστηκαν από ό,τι ξέρω και από αυτούς.
3: Βεβαίως. Έχουν εντοπιστεί, έχουν καταγραφεί, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν εκδοθεί για κάποιους εντάλματα, έχουν εκδοθεί για όλους εντάλματα σύλληψης, κάποια εξ αυτών διεθνή. Μάλιστα στην πορεία των χρόνων ένας εξ αυτών είχε συλληφθεί στο Κυργιστάν, μια τουρκογενή χώρα, ναι. Αλλά κατόπιν των πιέσεων της Τουρκίας δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί στη δημοκρατία. Οπότε τα εντάλματα αυτά παραμένουν ανεκτέλεστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι εξ αυτών έχουν λάβει και θέσεις αξιώματα στα κατεχόμενα. Ένας εξ αυτών, Ρχάν Αρικλή, ο οποίος τελευταία έκανε κάποιες τοποθετήσεις.
2: Ναι, νομίζω ήταν μία.
3: Είναι υπουργός στα κατεχόμενα.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά, είναι. Αυτός έκανε και μία ανάρτηση η οποία κάθε άλλο παρά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μια αυτοκριτική και ίσως να έχει μετανιώσει για αυτό που έγινε. Αλλά δεν υπήρχε. Ήτανε απελπιστικά προκλητική η ανάρτησή του.
3: Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Είναι η λέξη αμετανόητος είναι πολύ, πολύ ήπια για να τον χαρακτηρίσει.
2: Είδα κάπου και μία απάντηση της Αναστασίας, της κόρης του Ισαάκ, της οποίας νονός είναι το ελληνικό κράτος.
3: Σωστά. Ανάδοχος είναι η ελληνική πολιτεία.
2: Η ελληνική πολιτεία, τότε φυσική παρουσία ήταν του τότε Υπουργού Εξωτερικών Θόδωρου Πάγκαλου.
3: Ο οποίος πρέπει να πω, κύριε Βιτάλη, όπως μας έχει πει και η οικογένεια, δεν είχε εξαντλήσει την παρουσία του μόνο στη βάφτιση της Αναστασίας για πολλά πολλά χρόνια, μέχρι και το τέλος της ζωής του επικοινωνούσε με την οικογένεια, είχε επαφή με την οικογένεια δηλαδή.
2: Δεν θέλω να μιλήσω, γιατί έχω ζήσει όλη αυτή την περίοδο ως δημοσιογράφος και ξέρω τους ανθρώπους, δηλαδή για αυτό το πράγμα θα ακούσετε πολύ θετικά λόγια για αυτές ακριβώς. Για άλλες ίσως να έχω μια κριτική στάση, αλλά για αυτά θα ακούσετε καλά λόγια για τη συμπεριφορά του Πάγκαλου σε αυτό το ζήτημα. Απλώς, ξέρετε, επειδή είναι μερικές φορές που οι δημοσιογράφοι ζούμε με τους πολιτικούς έναν άλλο ρυθμό, κρατάμε μερικά πράγματα πίσω.
3: Μάλιστα.
2: Τι ακριβώς προκάλεσε την αντίδραση της Αναστασίας, της κόρης του Ισαάκ?
3: Μια δημόσια τοποθέτηση. Είχαν προηγηθεί οι εκδηλώσεις μνήμης στη συμπλήρωση των 30 χρόνων, εκδηλώσεις στο Παραλίμνη.
2: Είχαμε και εδώ στην Αθήνα.
3: Σωστά, σωστά. Είχαν γίνει κάποιες τοποθετήσεις. Η Αναστασία στα πλαίσια της δικής της τοποθέτησης, στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, είχε απαιτήσει, όπως και όλοι μας, να ενεργήσει εντονότερα η δημοκρατία για να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης, να συλληφθούν οι δολοφόνοι του πατέρα της και του Σολομού. Λίγες μέρες μετά ο ακαδημαϊκός, ο τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός ο Νιαζίκης Ζίλιουρεκ έκανε μια τοποθέτηση, μια δημόσια τοποθέτηση συγγνώμης προς την Αναστασία. Και η ανταπάντηση ήταν ότι η συγγνώμη δεν είναι αρκετή, αυτό που θέλω είναι να πιέσετε
2: για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη,
3: για να οδηγηθούν οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγγνώμη βεβαίως είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό που
2: δείχνει και μια αυτογνωσία και μια.
3: Ναι, μια αλλά αυτό που ζητούμε όλοι είναι για να μπορέσουμε, όπως έχετε πει και εσείς στην εισαγωγή σας, να προχωρήσουμε. Θέλουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον βασιζόμενοι στη δικαιοσύνη και στην ιστορική αλήθεια και όχι στη λύθη, κύριε Βιτάλη.
2: Μάλιστα, για να κλείσουμε, κύριε Γιαγκού, τι μένει στη νέα γενιά της Κύπρου από αυτούς τους δύο ανθρώπους? Στη γενιά τη δική μου μαθαίναμε στο σχολείο και μας έμεινε ο Αυξεντίου και οι υπόλοιποι που έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της Κύπρου, και αυτό έχει μείνει στη μνήμη μας από τα σχολικά μας χρόνια, το μάθαμε στο σχολείο, το συζητήσαμε τότε εδώ στην Ελλάδα με τις οικογένειές μας, ήταν ένα θέμα συζήτηση μέχρι κάποια εποχή. Από αυτούς τους δύο ανθρώπους, τι μένει πίσω στην κοινωνία, στη νέα γενιά της Κύπρου?
3: Ότι αυτός ο τόπος, κύριε Βιτάλη, εξακολουθεί να γεννά ήρωες. Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι έτοιμος να πεθάνει για τις αξίες του, και οι αξίες που εκπορεύονται από τη θυσία του Τάσου και του Σολομού αφορούν τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία. Παρόλο που ζούμε δηλαδή σε μια αντιηρωική εποχή, εντούτοις η μαγιά, το χώμα τούτου του λαού, τούτου του τόπου, μπορεί να γεννά ήρωες. Υπάρχει ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο θέλουμε να οικοδομήσουμε, να χτίσουμε, διότι υπάρχει καλή πάστα ανθρώπων, καλή μαγιά ανθρώπων να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον.
2: Εγώ, κύριε Γιαγκού, θέλω να πω κάτι που το είπα και στην αρχή. Σέβομαι και τιμώ τα εθνικά σύμβολα, τις σημαίες, οποιοδήποτε κράτους. Είναι άλλο πράγμα το εθνικό σύμβολο και η σημαία της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Ελλάδας, και άλλο πράγμα τα κατοχικά σύμβολα. Να υπάρχει στρατός κατοχής και να υπάρχει ένα σύμβολο εκεί, και νομίζω ότι πρέπει να ξαναθυμίσω τη φράση, τη βρήκα ακριβώς όπως ήταν ενώ συζητούσαμε, που έψαχνα στο Google, του τότε εκπροσώπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Νίκολας Μπέρνς, ότι η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα κομμάτι πανί, και συμπληρώνω εγώ, ειδικά όταν είναι σύμβολο κατοχής και όχι αν είναι το σύμβολο της αξιοπρέπειας, της μνήμης και των αγώνων ενός λαού. Εδώ μιλάμε για κατοχή.
3: Σωστά, σωστά. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Εγώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε ξανά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα, γεια σας.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αντοχή στη ζέστη, αλλά και καλές εξορμήσεις. Είπαμε, η χώρα αυτή περιβάλλεται από παντού από θάλασσα. Όσοι έχουν το χρόνο και δεν έχουν υποχρεώσεις, ας το απολαύσουν. Πάμε παραπάνω να μπαίνουμε και στα πολύ μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατηγικών σχολών. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από πού να τα αρχίσω? Κόκκινος Οκτώβρης, λέει, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Κόκκινος Οκτώβρης, μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μοίρα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Κόκκινος Οκτώβρης, μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο.

0: Τελευταία λεπτά με σκάσανε. Για πείτε το, πείτε το όμως.
1: Είπαμε ότι τα βλέπει αυτά και ο γνωστός Έλληνας που είναι εκεί και καθορίζει τους διαιτητές. Τώρα τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Με τους Γάλλους διαιτητές έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και θα έλεγα ότι και όλες οι ομάδες τελευταία χρόνια πλην μίας από την οποία προέρχεται ο συγκεκριμένος αξιωματούχος έχουν τεράστια προβλήματα με τις διαιτησίες στο εξωτερικό.
0: Μια παρένθεση. Κάποτε είχαμε πρόβλημα με Ούγγρους διαιτητές, τον περίφημο Παλωτάι, αν θυμάστε.
1: Ακριβώς, βέβαια. Τώρα πήγαμε σε Γάλλους, σιγά σιγά επεκτείνεται. Κάμε να δούμε πού θα φτάσει ο κύριος Θεοδωρίδης. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Αυτός ο τίτλος, όλες οι εφημερίδες έχουν μπροστά το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να μας ανησυχεί, πρέπει να προβληματιζόμαστε για ενδεχόμενο, όχι απλά ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, αλλά τα νερά αυτά μπορούν να γίνουν πολύ θερμά σε λίγο.
1: Κύριε Βιτάλη, γενικότερα εμένα δεν μου αρέσουν οι ακρότητες, ούτε οι ακραίοι χάρακτηρες μου. Είναι αντίθετο στο χάρακτηρα μου. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι τα ήρεμα ύδατα ήταν μια τακτική κίνηση, η οποία δεν συνεπαγόταν μια στρατηγική επιλογή. Αυτή λοιπόν η τακτική κίνηση, ξέραμε ότι θα είχε ημερομηνία λήξης. Και έφτασε αυτή η ημερομηνία. Διότι πολύ απλά πλέον η Άγκυρα κρίνει ότι δεν τη συμφέρει αυτή η τακτική. Τη συμφέρει να υιοθετήσει μια δυναμικότερη τακτική επί του πεδίου, την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με την θεσμοθέτηση των δύο θαλασσίων πάρκων. Δεν ξέρω αν έχουν εικόνα οι ακροατές σας, αλλά αυτός του Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνει έκταση περίπου 1.740 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ενώ το αντίστοιχο στο νότιο 21.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες θέλει η Τουρκία να έχει τον πρώτο λόγο και βεβαίως είναι πρόδειλος ο στόχος. Στο μεν Βόρειο Αιγαίο θέλει να μετατρέψει τα διεθνή ύδατα σε θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή για να αποκτήσει μέσω δικών της εσωτερικών αποφάσεων ειδικές αρμοδιότητες, που βεβαίως για εμάς τους νομικούς καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συνεπάγονται και όρους άσκηση ελευθεριών στην ανοιχτή θάλασσα και να περιορίσει την επικοινωνία μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, ενώ στο Νότο σκοπός είναι να απομονώσει.
0: Από μόνο στο Καστελόριζο τελείως.
1: Το σύμπλεγμα της μεγής της, όπως λέμε εμείς.
0: Σύμπλεγμα,
1: σωστό. Από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό κόσμο. Άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Φεύγουμε πλέον από τους χάρτες, φεύγουμε από τη ρητορική, φεύγουμε από τις έρευνες και πάμε σε μια προσπάθεια εσωτερικού διοικητικού δικαιού, όπως λέμε εμείς νομικοί, προκειμένου να εργαλειοποιήσει ένα καθαρά περιβαλλοντολογικό θέμα. Και βεβαίως απότερο στόχος, το ξέρουμε αυτό εδώ και καιρό, είναι να ενθυλακώσει ελληνικές νήσους εντός δικών της θαλάσσιων πάρκων, δημιουργώντας πλέον ένα πλέγμα μέσα στο οποίο η ελευθερία οποιασδήποτε δραστηριότητα, είτε μιλάμε για ηλία, είτε για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε πλέον να υπάγεται σε αποφάσεις και διατάγματα της Άγκυρας. Αυτή είναι η στόχευση και θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί πλέον επί του πεδίου, διότι περιμένουμε να έρθει και προσψήφιση το νομοσχέδιο
0: της Πατρίδας.
1: Κανονικά έπρεπε να προηγηθεί. Δηλαδή, για εμάς τους νομικούς είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα έπρεπε να χθεί ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Άρα να υπάρχει εσωτερική νομοθεσία πρώτα.
1: Και να ακολουθήσουν τα προεδρικά διατάγματα και οι εφαρμοστικοί νόμοι, όπως λέμε εμείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες τις πράξεις εφαρμογής.
0: Ο Ερντογάν ότι λέει το κάνει, το ξέρετε. Άρα θα έρθει και αυτό το.
1: Όχι μόνο ο Ερντογάν, γενικότερα.
0: Η Τουρκία.
1: Μας προειδοποιούν και αυτό, ξέρετε, είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Ότι πλέον υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, ούτως ώστε να υπάρξουν, να εκπονηθούν όλα τα σχέδια, να υπάρχει δυνατότητα για αντίδραση και να υπάρξει δυνατότητα για έλεγχο της κλιμάκωσης εάν τον επιλέξει η Άγγλια. Να μην υποστούμε και πάλι ότι έγινε στα Ίμια. Διότι στα Ίμια υπήρχε συνδυασμός, ενώ είχαμε τακτικό πλεονέκτημα του πεδίου όπως και το 1987, τελικώς προβήκαμε σε μια κίνηση κατόπιν διεθνών πιέσεων, ναι, η οποία δεν σήμαινε κατοχύρωση των ελληνικών και αρχικών δικαιωμάτων.
0: No troops, no flags.
1: Ακριβώς, γιατί πώς δηλώνεις την κυριαρχία σε ένα νησί, με σημαία, με στρατεύματα και με πλοία. Το είναι ξεκάθαρο. Το no ships, no flags, no troops σημαίνει ουσιαστικά ότι τα συγκεκριμένα νησιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 100% ελληνικά σύμφωνα και με τουρκικούς χάρτες.
0: Βεβαίως, οι τουρκικοί χάρτες.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη έκθεση στη Ρόδο πριν από 8-10 χρόνια με 72 χάρτες, πολλοί των οποίων και τουρκικοί, που έδειχαν τα Ίμια στην ελληνική πλευρά. Και αυτό είναι το σωστό και βάση των διεθνών συνθήκων. Και ξαφνικά λοιπόν ένα ελληνικό τμήμα, το οποίο ήταν τόσο ελληνικό όσο η Ακρόπολη και ο Λευκός Πύργος, γυρίστηκε.
0: Μου επιτρέπετε μόνο επειδή είστε και πανεπιστημιακός καθηγητής και τα

0: τα ψάχνετε, υπήρχε μια εξαιρετική έκδοση ένα μήνα περίπου και λίγο πριν συμπληρωθεί κάνα μήνα από την κρίση των ημείων του Υπουργείου Τύπου τότε, που είχε μέσα και μεταφράστηκε και στάλει σε όλες τις πρεσβείες, ήταν στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, ήτανε με χάρτες από παντού, ακόμα και με τουρκικούς και με αμερικανικούς, για την περιοχή των ημείων, και κατοχύρωνε πλήρως και την κυριαρχία και τα λοιπά. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, από τις καλές δουλειές που έχουν γίνει. Μπας περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά το Υπουργείο Εξωτερικών στο ρεκομματικό πλαίσιο, αυτό το ξέρουμε.
0: Ήταν έκδοση τότε του Υπουργείου Τύπου.
1: Α, του Υπουργείου Τύπου, νόμιζα ότι ήταν του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θυμάμαι. Πάντως, τώρα πλέον έχουμε φύγει από εκεί και πάμε.
0: Βέβαια, είμαστε αλλού τώρα.
1: Στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσεις προσπαθείς ενέργειας. Δηλαδή και εκεί ακόμα. Και δεν αρκέστηκε μόνο ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις, αλλά ήρθε και το Υπουργείο Αμήνης της Τουρκίας να μας πει ότι παρακολουθούν στενά. Ακριβώς. Αυτή τη λέξη που χρησιμοποιήσω, αλλά είναι λίγο αδόκιμη, φαντάζομαι.
0: Εγώ μπορώ να την πω.
1: Απάντησε αυτή ακριβώς η λέξη στο μυαλό μου. Να πει ότι παρακολουθούμε, λέει, στενά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που προσκύξει η Ελλάδα, που περιλαμβάνει και το Αιγαίο, και δεν έχει ο κανονισμός νομικές συνέπειες για τη χώρα μας. Δηλαδή, πράγματα απίστευτα.
0: Και πήγαμε και παρακάτω. Χθες το βράδυ ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είπε: παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις Ελλάδας.
1: Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όντως όλα αυτά προμηνύουν ένα θερμό φθινόπωρο, όμως δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε ψυχραιμία.
0: Ναι, ο τίτλος μου άρεσε και εμένα. Γι' αυτό τον διάβασα.
1: Έξυπνος
0: τίτλος.
1: Ακούστε, κύριε Βιτάλη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Η Τουρκία έναν πόλεμο δεν το θέλει. Το ξέρουμε πολύ καλά. Έχει απέναντί τη συντεταγμένες ενόπλες δυνάμεις, ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι κράτος
0: που έκανε πίσω στη μεγάλη κρίση του 87, έκανε πίσω.
1: Ακριβώς. Και σας ξαναλέω ότι.
0: Και στα ίμια, το είπατε πολύ σωστά. Είχαμε το πλήρες τακτικό πλεονέκτημα.
1: Λοιπόν, δεν θέλει ένα πόλεμο. Τι θέλει όμως? Να επιτύχει μία νίκη, που ένα αποτέλεσμα μάλλον που θα ισοδυναμεί με νίκη σε πόλεμο, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η έκφραση του πολέμου.
0: Δημιουργώντας δηλαδή μικρά τετελεσμένα.
1: Ακριβώς.
0: Ή και να σπρώξει την Ελλάδα σε μια πράξη. Σε μια προσπάθεια να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να κάνει κάποιο φάλτσο επί του πεδίου.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά, γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται τρομερή αυτοκυριαρχία στους πιλότους μας στο Αιγαίο. Το λέμε συνέχεια ότι πρέπει τα παιδιά να είναι συγκρατημένα, και ότι εκείνη την ώρα στα κλάσματα δευτερολέπτου πρέπει να πάρουν τη σωστή απόφαση. Θέλουν να δημιουργήσουν τελεσμένα οι Τούρκοι, τα οποία θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά κανονικότητας. Και εν συνεχεία θα παρουσιάζει ως αναθεωρητή εκείνον που προσπαθεί να επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση, την Ελλάδα. Άρα αντιστρέφει την έννοια του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου, εκθέτοντας κατ' ουσίαν την Ελλάδα ως αναθεωρητική δύναμη. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι' αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε και πολύ όχθα ότι υπάρχει μία και μόνη ελληνοτουρκική διαφορά. Ενώ οι Τούρκοι παρουσιάζουν μία γκάμα θεμάτων, με την οποία του χώρου ότι και τα δύο να πετύχω κερδισμένος θα είμαι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα, και το έχουμε καταφέρει, ότι υπάρχει μία και μόνη διαφορά. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και επέκεινα των θαλασσίων ζωνών.
0: Και νομίζω ότι κάναμε και μία κίνηση αρκετά σωστή, με όποιες κριτικές έχει να κάνει κάποιος για άλλα θέματα. Την περίοδο της συγκυβέρνησης με Βενιζέλο Υπουργό Εξωτερικών και Σαμαρά Πρωθυπουργό, που δώσαμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τι δεν συζητάμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό ήταν, λέω, μπορεί ο καθένας να γυρίσει πίσω και να κάνει κριτική για πολλά θέματα, αλλά όταν υπάρχει κάτι να το λέμε και αυτό.
1: Ναι. Θέματα κυριαρχίας, ακούστε, κανένα σοβαρό κράτος.
0: Δεν συζητάει δεν κυριαρχία μπορεί... και άμυνα.
1: Βέβαια, τώρα αυτά είναι εκ των ονουκάνευ. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Γιατί τα βάζουν συνέχεια. Έχουν βάλει την αποστρατιωτικοποίηση.
1: Θέτουν μία σειρά θεμάτων.
0: Βεβαίως.
1: Και με τη λογική ότι οτιδήποτε μπορούν να αποκομίσουν θα είναι θετικό. Mm-hmm. Και το ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι τι θα συμβεί εάν η Άγκυρα βγάλει πλοία για να διατηρήσει αυτές τις περιοχές που έχει χαράξει ή για να επιχειρήσει.
0: Έβγαλε στην Κάσο.
1: Ναι, λέω τώρα αποδόξω το εξής.
0: Αποδόξω το εξής. Να δούμε αν λοιπόν, θα βγει και η ναύτεξη για την Κάσο.
1: Όλα, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε διάφορες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Δεν χρειάζεται να είμαστε προμηθείς, ούτε να κάνουμε προβλέψεις, γιατί συχνά διαψευδόμαστε στο δικό μας περιβάλλον. Αυτό που κάνουμε είναι ότι παρατηρούμε, είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε όλα, όπως σας είπα, τα ενδεχόμενα σενάρια και πάντα για να προσδιορίσουμε, πηγαίνουμε τη λογική του χείριση του σενάριου. Άρα είναι έτοιμες για το χειρότερο σενάριο και οτιδήποτε καλύτερο έρθει και αυτό είναι η θέση να το αντιμετωπίσουν. Δεν χρειάζονται ούτε κραυγαλαίοι τίτλοι για μένα, ούτε ρητορικές εξάξεις. Αυτό που χρειάζεται είναι εθνική ομοψυχία, γιατί το λέω πάντα.
0: Και συνεννόηση.
1: Και συνεννόηση στα εθνικά θέματα. Φοράμε όλοι μία φανέλα αυτή τη εθνική Ελλάδο. Και από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη. Εγώ δεν μπαίνω ποτέ σε θέματα εσωτερική πολιτική. Αλλά εδώ έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος έχει σαφείς αναθεωρητικές στάσεις, ενοχλείται σφόδρα από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ.
0: Εκεί έρχομαι, για με την κλιμάκωση της κρίσης Ισραήλ.
1: Και με κλιμάκωση, βέβαια, επιδεινώνεται ακραία, διότι πολύ απλά, ξέρετε, με αυτό το μαξιμαλισμό που βλέπει την Άγκυρα επί κ. Έρντογαν, δεν τη φτάνει η Βόρεια Αφρική, δεν τη φτάνει στο Σαχέλ, το τέρας Αφρικής. Τώρα πρέπει να μπει και στη Συρία. Και
0: επειδή εκεί υπέστησαν ήττα του Ισραηλινού.
1: Βεβαίως.
0: Του διέλυσαν στρατιωτική βάση.
1: Και όχι, και έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
0: Ναι, έχει ξαναγίνει, σωστό, αλλά και τώρα ήταν χαρακτηριστικό που
1: ότι ήταν σαφές το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ ποτέ να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν στα σύνορά του. Διότι ως τώρα ξέραμε ότι το Ιράν μέσω του καθεστώτος Άσαντ έφτανε στο Λίβανο. Και ξαφνικά είχε και τη Συρία απέναντι το Ισραήλ και το Λίβανο. Και από πίσω ήταν το Ιράν. Δεν θα δεχτεί λοιπόν τώρα να αντικαταστήσει η Τουρκία, η οποία έχει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικές απόψεις και λέει ότι θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ, θα την ξανακάνουμε δική μας. Είναι δυνατόν να δεχτεί το Ισραήλ κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγχρονου συμφερόντων. Για το συνδεδεμένο περιβάλλον, κύριε Βιτάλη, δεν υπάρχουν αιώνιες φιλίες, υπάρχουν αιώνιες συμφέροντα. Όταν λοιπόν υπάρχει σύγκληση συμφερόντων, είσαι με κάποιον. Όταν υπάρχει αντίθεση συμφερόντων, είσαι απέναντί του. Είναι πάρα πολύ απλό και αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν άξονες, δεν υπάρχουν τίποτα άλλο, γιατί τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Είμαστε όλοι μεγάλα παιδιά και θυμόμαστε και παλαιότερα ξανά γέννη να κατεβαίνουν, να έρχονται,
0: ναι, καλά,
1: κτλ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, το λέω για τέταρτη φορά, τη διεθνή κατάσταση, χωρίς ρητορικές εξάρσεις και με τις συμμαχίες μας, τη συνέχιση και την υλοποίηση των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων και την εγρήγορση στην οποία πάντοτε οφείλουμε να είμαστε, οποιαδήποτε κίνηση από την πλευρά θα αντιμετωπιστεί με τον δέοντα τρόπο. Μάλιστα.
0: Κύριε Παναφιλωράτο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ εμείς θα τα ξαναπούμε, ψυχραιμία μέχρι τη ρεβάνς, έτσι. διατηρώ αισιοδοξία.
1: Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο Wembley.
0: Πείτε το ξανά, να το πιστέψουμε.
1: Μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, όχι μιλικοκάτου, πρωταθλητριών.
0: Πρωταθλητριών.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να μην έχει αισιοδοξία, είναι στο DNA του.
0: Πώς έφυγε εκείνη η κεφαλιά ξυστά από το δοκάρι, αφήστε το.
1: Εντάξει. Η μπάλα είναι στο γυλί, να μην θυμηθούμε την λύση του Όσιμ. Γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε εσάς.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ, βεβαίως, και στη σειρά. Γεια σας.
1: Καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενίσχυε τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλοδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανιστο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά θα υπάρξουν στις συντάξεις χειρίας που αναμένεται να λάβουν 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Σε υψηλούς τόνους και με την ανταλλαγή σκληρών μηνυμάτων συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν ώψη της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμα και χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων και η Κίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές συμπόρους θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και πάλι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλές ανάσες δροσιάς σε όσους έχετε το χρόνο ελεύθερο, ελεύθερο χρόνο μάλλον, και δεν έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Καλές ανάσες σε κάποια παραλία. Είπαμε, όλη η χώρα παραβάλλεται από θάλασσα, άρα κάπου θα βρούμε όσοι μπορείτε και όσες μπορείτε πηγή δροσιάς. Και λίγο προσοχή στις θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Και είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με την κυρία Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη μου αποκάλυψε τα φιλοπαναθηναϊκά του αισθήματα πριν λίγο, μετά από τόσα χρόνια, στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο για μία ακόμα ώρα, μέχρι τις 10 δηλαδή. Και για τα μηνύματά σας, στείλτε μας στο Viber Earth News Radio 105,8. Όσα προλαβαίνουμε θα τα διαβάζουμε. Μακάρι να προλαβαίνουμε, θα τα διαβάζουμε και όλα.

0: αφού περάσαμε πρώτα από την μεγαλώνωση από την Κύπρο, καθώς είχαμε πριν λίγες μέρες στην επέτειο από τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, και συνομιλήσαμε τον κύριο Κυριακό Γιαγκού, τον εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας για τη μνήμη Ισαάκ και Σολομού, με όλα όσα μας έφερε στο μυαλό και με αυτά που είπε για τη νέα γενιά στην Κύπρο, και τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο καθηγητή των στρατιωτικών σχολών, που κάναμε μια πρώτη προσέγγιση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για την ένταση μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, και μείναμε εκεί. Πάμε να ξαναπιάσουμε το νήμα των, πώς θα το λέγαμε, των κέριων, των μεγάλων θεμάτων της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Τζίμητρα. Είναι καθηγητής διεθνού δικαίου, είναι ο σιώδης υπουργός εξωτερικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τομεάρχης δηλαδή εξωτερικών. Καλή σας μέρα, κύριε Τζίμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, κύριε Τζίμητρα, αλλά επειδή ασχολείστε πάρα πολύ εντατικά με αυτόν τον τομέα και είναι ένας κρίσιμος τομέας, θα πάω λίγο ανάποδα. Παίρνω αφορμή και από τον τίτλο που έχουν σήμερα τα νέα. Κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα, κόκκινος Οκτώβρης. Σας προβληματίζει μήπως τα ήρεμα νερά που δεν υπάρχουν πια θα ζεσταθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι επίκειται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, αν θυμάμαι καλά?
1: Έχετε δίκιο. Ελπίζω πως δεν θα θερμανθούν περισσότερα. Μακάρι να μην γίνει. Όμως αυτό δεν ήταν ένας κεραυνός ενεθρία. Φαντάζομαι ούτε και για την Αθήνα, αλλά εν πάση τόσο ούτε για τους αναλυτές. Θέλω να πω, οι κινήσεις της Τουρκίας γίνονται στο πλαίσιο μιας προβολής ισχύως εδώ και καιρό, την οποία επιχειρεί για να δείξει ότι είναι μια σημαντική περιοχική μέση δύναμη. Ταυτόχρονα γίνονται επίσης όλες αυτές οι κινήσεις, όπως και με τα θαλάσσια πάρκα, για να δοθεί νομική έκφραση ή υπόσταση, αν θέλετε, σε εκφάνσεις του ευρύτερου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ανεξάρτητα αν αυτό δεν παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα. Νομίζω πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή
0: παράγει κάποια τετελεσμένα, όμως.
1: Παράγει ακριβώς τετελεσμένα, όπως το λέτε ακριβώς, παράγει τετελεσμένα
0: τουλάχιστον. Ναι, πείτε το.
1: Ναι. Τουλάχιστον όσον αφορά την εσωτερική ένωμη τάξη της Τουρκίας, δηλαδή δίνει νομικό μανδύα, αν θέλετε, σε πολιτικές διεκδικήσεις ετών, και συνεπώς προσθέτει ακόμη ένα χαρτί διαπραγματευτικό, και αν ακόμη πάμε σε μια διαπραγμάτευση ή οριοθέτηση των ζητημάτων των εκκρεμών.
0: Το ερώτημα είναι, κύριε Τζίμητρα, επειδή τα ξέρετε και θα ασχοληθώ πάρα πολύ καιρό, να μιλήσουμε με την Τουρκία. Κανένας δεν θέλει να κρατάει κλειστά τους διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Πώς να μιλήσεις όταν έχει φορτωθεί η ατζέντα με απίστευτα θέματα? Δεν μιλάνε μόνο για την οριοθέτηση της σφαλοκρηπίδας. Κόπηκαν κακώς και οι περίφημες διερευνητικές συζητήσεις. Μιλάμε σε επίπεδο κορυφής και ακούμε την Τουρκία να βάζει τα πιο ακραία ζητήματα. Προβληματίζομαι κι εγώ, όπως και όλος ο κόσμος, πώς θα τα καταφέρουμε αν φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Φυσικά, όμως δείτε ποιο είναι το εναλλακτικό. Θέλω να πω, χωρίς διπλωματική οδό.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Συζήτηση.
0: Θα τρακάρουμε τα κεφάλια μας.
1: Εναλλακτικό, ακριβώς. Συνεπώς, με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την άποψή μου, ειδικά σε περιόδους κρίσεως, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβλους, και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η διακοπή των διερευνητικών, χωρίς μάλιστα νομίζω να υπάρξει καν από την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος,
0: αιτιολογική
1: βάση ακριβώς, είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ, δεδομένου ότι δεν ελέγχεται η Τουρκία σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, διερεύνησης των προοπτικών, και ταυτόχρονα έχουμε αποτύχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή να εμπλέξουμε την Τουρκία σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι και η ερώτηση.
1: Είχαμε κυρώσεις όσον αφορά την παραβατική στάση της Τουρκίας και για την Ελλάδα και για την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά πάτε στην ουσία των μεγάλων θεμάτων, πρώτον, στην υποθετική περίπτωση που βρίσκεται η Ελλάς να συμμετέχει ή να σχηματίζει κυβέρνηση. Προφανώς θέλετε ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίες με την Τουρκία. Διαρευνητικές επαφές θα αποκατασταθούν? Και δεύτερον, επειδή το θέσατε το θέμα των κυρώσεων, κάποτε είχαμε το πλαίσιο του Ελσίνκη, το οποίο όσο μπορούσε να περιορίσει την Τουρκία, την περιόρισε. Με δεδομένο και ότι εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία έχει χάσει το ενδιαφέρον της για την ευρωπαϊκή της πορεία και το είπε και ξεκάθαρο ο κύριος Ερντογάν, τι κυρώσεις μπορούμε να επικαλεστούμε? Οι κυρώσεις ερχόνταν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Τουρκία έχει πάρει αυτές τις αποστάσεις από την Ευρώπη, τι κυρώσεις μπορούμε να επικαλεστούμε, κύριε Τσίμητρα?
1: Δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στρατηγική στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχουν πολλοί τακτικισμοί και μία επικοινωνιακή πολιτική. Λέγατε για τα ήρεμα νερά νωρίτερα, τα οποία νομίζω ότι δεν υφίστανται.
0: Όχι, είπα από τα ήρεμα νερά είναι ταραγμένα και θα μήπως και ζεσταθούν ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι ταραγμένα. Όπως λέτε πολύ σωστά, εγκαταλείψαμε το διαρευνητικό διάλογο. Τώρα, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αποκλειστικά στην κατεύθυνση της συμμετοχής ή όχι της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Υπάρχει ένα πλέγμα σχέσεων τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το SAFE, την Τελωνιακή Ένωση ακριβώς, όσο και με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διμερές επίπεδο και σε πολυμερές, που είναι οι χώρες αυτές μπορούν να προωθήσουν είτε να μπλοκάρουν τουρκικές.
0: Διάβασα με πολύ προσοχή την ανακοίνωση του τομέα εξωτερικών που προείσταστε της Ελλάς και θέτατε συνεχώς το θέμα των κυρώσεων. Το θέσατε, ήταν και στην τελευταία παράγραφο ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καθεστώς των κυρώσεων. Πείτε μου, σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως το περιγράφουμε τώρα και με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Τουρκία, τι ακριβώς κυρώσεις και ποιοι μπορούν να το επιβάλλουν στην Τουρκία?
1: Λοιπόν, οι κυρώσεις δεν πρέπει να βλέπονται με ένα στενό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι ένα πλέγμα σχέσεων που άπτεται των αμυντικών, των νατοϊκών, των ευρύτερων ζητημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Mm-hmm. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε για ένα βέτο το οποίο έβαλε η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στη συμμετοχή τουρκικών κρατικών εταιριών στο SAFE. Καταλαβαίνω ενδεχομένως τη βάση του, όμως αυτό που οδήγησε, δείτε, οδήγησε σε δύο πράγματα. Πρώτον, στις αμέσως διμερείς συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών, για να μην πω όλων, με την Τουρκία, που παρακάμπτουν το SAFE. Άρα δεν έχουμε καν εμπεπλεγμένη την Τουρκία σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση. Και δεύτερον, οι ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες της Τουρκίας μετέχουν στο SAFE μια χαρά.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, αν με ρωτάτε, είναι μια τρύπα στο νερό αυτό και εν πάση προσήλκησε περαιτέρω την μήνυ της Τουρκίας η οποία προχωράει και στη γαλάζια πατρίδα και γι' αυτά. Άρα γι' αυτό λέω ότι κατά την άποψή μου, την άποψή μας, δεν υπάρχει στρατηγική, αλλά αναλυσκόμαστε σε τακτικισμούς και επικοινωνιακά.
0: Στρατηγική θα ήταν, αν θέλετε, κάτι που θα μπορούσε να υποκαταστήσει αυτό το οποίο έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω, αυτό που λέγαμε τότε το πλαίσιο του Ελσίνκη?
1: Στρατηγική, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι δεν έχουμε, ειδικά οι μικρότερες χώρες, την πολυτέλεια να αφήνουμε έξω μεγάλους δρόντες. Στην Ελλάδα στο παρελθόν ίσκυσε πολυδιάστατη και ενεργητή εξωτερική πολιτική, μιλούσε όπως θυμάστε σχεδόν με όλους. Σήμερα έχουμε μια απολύτως μονοδιάστατη και, επιτρέψτε μου, και αποτυχημένη πολιτική σε όλα τα μέτωπα. Πρωτοστατήσαμε στην Ουκρανία και ο κύριος Ζελένσκι, αντί να αναφέρει έστω μια φορά την Κύπρο, στην οποία έχει το παρόμοιο πρόβλημα, εκφιάζει την Τουρκία. Με τη Σαουδική Αραβία κάνουμε τι κάνουμε, του στείλαμε πυροβολαρχίες Patriot, και η Σαουδική Αραβία μετέχει με την Τουρκία όχι μόνο στη συμφωνία της Μέκκας, μια συμφωνία η οποία προβλέπει αμοιβαία
0: αμυντική συνδρομή.
1: Βεβαίως. Έχουμε δώσει στις ΗΠΑ τα πάντα πλέον, χωρίς να έχουμε κρατήσει μια λευκή επιταγή, όπως λέμε. Χωρίς να έχουμε κρατήσει κανένα σημείο πιέσεως στο Ισραήλ, να μην πω καν, γιατί έχουμε ζητήματα διεθνούς νομιμότητος, όπου η κυβέρνηση δεν εγείρει καν ζητήματα νομιμότητος για την Γάζα, σιωπά και κοφεύει. Ζητήματα χθες, όπως σας είδατε, ανακοινώθηκε από το Ισραήλ το πλάνο για την περιοχή Ε1 της Γάζας, το οποίο επίσης αντίκειται.
0: Και είδα και την ανακοίνωση που βγάλατε το βράδυ.
1: Βαριά. Ναι. Φυσικά, συνεπώς, θέλω να πω, έχουμε μείνει πίσω κατά την άποψή μου και έχουμε απομειώσει το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας.
0: Επειδή υπάρχουν μια σειρά ανοιχτά ζητήματα. Και εντάξει, έχετε και μια λογική συνάφεια σε αυτά που λέτε, έχετε τα ξέρετε τα θέματα. Μπήκε η γαλλική εταιρεία με αρκετά κεφάλαια στο project με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν δύο προβλήματα. Ένα πρόβλημα, το μπλόκο της Τουρκίας στην Κάσο με πολεμικά πλοία για να μην προχωρήσουν οι έρευνες, και υπήρχε ένα πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας αυτού του project, το οποίο φαίνεται να ξεπεράστηκε. Εδώ τι κάνουμε, κύριε?
1: Κατά την άποψή μου, το ζήτημα είναι ακόμη πιο πολύπλοκο, διότι έχουμε ξεπεράσει ενδεχομένως ένα ή δύο από τους κοπέλους που λέτε, αν και θα επιστρέψω αυτό σε ένα λεπτό. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένα πλέγμα ζητημάτων. Το ένα είναι το τεχνικό ζήτημα. Ξέρετε, εφόσον ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, και μακάρι να γίνει, ποτέ στον κόσμο δεν έχει γίνει τέτοιο τεχνικό project σε τέτοιο βάθος, σε τέτοια απόσταση και σε τέτοια μορφολογία υπεδάφους, σεισμογενούς, με πολύ υψηλά υποθαλάσσια βουνά κλπ. Άρα αυτό που έχουμε κάνει ως τώρα είναι να δείξουμε μια πολιτική κάλυψη του ζητήματος, οικονομική σε δεύτερο χρόνο, και αφήνουμε το τεχνικό ζήτημα. Αυτό το λέω για
0: πολιτική,
1: να...
0: Πολιτική εννοείται μια γεωπολιτική, έτσι.
1: Μια επί της αρχής διακήρυξη από πλευράς των κρατών ότι εγκαλιάζουν το project, όπως κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα project το οποίο, ξέρετε, τρέχει σχεδόν μία δεκαπενταετία. Τόσο. Δεν είναι καινούριο project.
0: Τόσο.
1: Και έχει κολλήσει για διάφορους λόγους σε πολλά σημεία, γεωπολιτικά όπως σωστά λέτε, οικονομικά, τεχνικά και άλλα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει, να ξεκλειδώνει, όπως λέμε, ένα από τα ζητήματα αυτά με τη συμμετοχή της Meridiam, αλλά τα υπόλοιπα υφίστανται. Ξέρετε ότι ακόμη η Κυπριακή Δημοκρατία τεχνικά δεν έχει συνενέσει στην μορφή αυτή του έργου σήμερα. Περιμένουν να δουν τις μελέτες που έχουν από κοινού αποφασιστεί τη βιωσιμότητα του έργου. Αυτό θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς λοιπόν από την αρχή λέμε ότι είναι πολύ θετικό βήμα η συμμετοχή της Meridiam στο έργο, αλλά είναι, νομίζω, λάθος να πανηγυρίζουμε διότι μια γαλλική εταιρεία μετέχει. Η γαλλική εταιρεία υπήρχε και πριν, είναι Xans, και το ευρωπαϊκό έργο ήταν.
0: Κατασκεύασε το καλώδιο.
1: Βεβαίως. Ήταν έργο κοινής δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης δεν προχωρούσε. Είπαμε ότι χρειάζονται γαλλικές και ευρωπαϊκές εγγύησεις για την πόντιση του καλωδίου, αλλά αυτές πρέπει να ασκηθούν διπλωματικά και επί του πεδίου από το γαλλικό κράτος. Αυτά τα πράγματα είναι, κατά την άποψή μου, ακόμη ανοιχτά. Θα δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, διότι ακούγονται και διάφορα και γράφονται και διάφορα, δεν ξέρω τι. Τη βάση έχει ότι ενδεχομένως να είναι η Meridiam η οποία θα ζητήσει άδεια από τους Τούρκους, κάτι που το έχουν απαιτήσει από την αρχή για να προχωρήσει η έρευνα, και από την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω τι βάση έχουν αυτά τα πράγματα και αν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο τραπέζι.
1: Κοιτάξτε, έχουν ξαναγίνει αυτά με μεγάλες εταιρείες διεθνώς σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν είναι πρώτη φορά. Η πιθανότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Meridiam και της τουρκικής κυβέρνησης υπάρχει ως πιθανότητα. Αλλά κατά την άποψή μου.
0: Δηλαδή η Meridiam θα ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα για λογαριασμό.
1: Ακριβώς. Είναι ανησυχητική εάν οδηγήσει σε υποβολή αιτήματος προς την Τουρκία για άδεια πόντισης καλωδίου. Διότι αυτό σημαίνει με έναν τρόπο έμεσο ότι η Ελλάδα εκχωρεί κυριαρχικό δικαίωμα.
0: Άλλο πράγμα λοιπόν οι διαπραγματεύσεις για το οικονομικό και τα λοιπά με την Τουρκία, και άλλο πράγμα αν θα ζητήσει άδεια. Το διευκρινίσατε πάρα πολύ σωστά.
1: Αιτήματος. Η επίσημη υποβολή αιτήματος, διότι σας θυμίζω το διεθνές δίκαιο είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ακόμη και σε μη οριοθετημένη ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα, η πόντιση καλωδίου από μια χώρα δεν τίθεται υπό την αίρεση άλλης όμορης χώρας.
0: Σωστό.
1: Πράγμα το οποίο ισχύει για αγωγούς. Συνεπώς η λογική, αν θέλετε, ύπαρξης Γάλλου μετόχου έγκυται ακριβώς στο να έχει και η Γαλλία λόγο για το συγκεκριμένο project, άρα και παρέμβαση, αν θέλετε. Mm. Κάτι που δεν μπορούσε να το πράξει απλώς επειδή η γαλλική εταιρεία Nexans ήταν ανάδοχος του έργου. Αλλά αυτό θα δούμε πώς θα πάει. Το αν υπάρξουν διαπραγματεύσεις εταιρείας άτυπες με την Τουρκία είναι ένα πράγμα. Αν υπάρξει επισήμως υποβολή αιτήματος προς την Τουρκία για άδεια πόντης του καλωδίου, εκεί θα έχουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση.
0: Κύριε Τζιμητρά, για να πω λίγο και πίσω στο πρώτο θέμα, επειδή ήταν τα 30 χρόνια και είπαμε να το σηκώσουμε λίγο. Κύπρος, λόγω και της 30 χρόνια τηλεφωνία Ισάκη Σολομού, πάμε. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε κάποια κινητικότητα, σε μια νέα ενδεχόμενος πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Ο κ. Γκουντιέρας πήγε στην Κύπρο, μίλησε και με τον κατοχικό ηγέτη, μίλησε και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπουμε τις παρεμβάσεις της Τουρκίας. Ενώ είναι κάτι που το θέλουν όλοι αυτή τη στιγμή, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά και η Κύπρος θέλει να υπάρξει μια πρωτοβουλία, και η τουρκοκυπριακή πλευρά για να ξεφύγει λίγο από την απομόνωσή της, και η Τουρκία για τους δικούς της λόγους, και η Ελλάδα. Είναι πιθανόν να υλοποιηθεί αυτό το project του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, του κύριου Γκουτιέρες, να πάμε τουλάχιστον σε μια πενταμερή για να αρχίσουμε να συζητάμε μετά τα πιο σοβαρά?
1: Φοβάμαι ότι κάθε μέρα που περνάει κάνει τη λύση του Κυπριακού ακόμη δυσχερέστερη. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Ποτέ, νομίζω, η λύση του Κυπριακού δεν ήταν επιτακτικότερη και ποτέ δεν ήταν δυσχερέστερη. Αυτό οφείλεται, κατά την άποψή μου, σε τρεις λόγους, έτσι πολύ συνοπτικά. Πρώτον, ότι η στασιμότητα κάνει την κατάσταση επί του εδάφους όλο ένα και δυσκολότερη. Χάνονται οι γενιές της λύσης, οι νέοι άνθρωποι έχουν διαφορετική οπτική. Οι Τουρκοκύπροι ήδη αποδυναμώνονται συνεχώς και αποτελούν ακόμη μειοψηφία και στα κατεχόμενα.
0: Βεβαίως, αφού έχει γεμίσει επίκους. Έχει γεμίσει επίκους από την Ανατολία, από τους πρώτους μέρες της βολής.
1: Και περαιτέρω, στο κατεχόμενο και τμήμα της Κύπρου ζουν περίπου 650.000 άνθρωποι και οι Τουρκοκύπροι είναι 158.000. Φανταστείτε ότι ζουν περίπου 13.000 Ιρανοί μονίμως. Έχει αλλάξει το δημογραφικό, έχει αλλάξει το περιουσιακό, έχει αλλάξει το εδαφικό δραστικά. Δεύτερον, η Τουρκία νομίζω ότι δείχνει ένα ενδιαφέρον επιφανειακό, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή ακριβώς ενδυναμώνεται συνεχώς από γεωπολιτικής απόψεως, έχοντας όλο και λιγότερα ουσιαστικά κίνητρα, αλλά και προβαίνοντας σε συνεχείς προβολές ισχύως, τα πράγματα δυσκολεύουν και για το διεθνή οργανισμό, αλλά και για τους εμπλεκομένους. Και τρίτον, που είναι πολύ σοβαρό νομίζω για μας, αλλάζουν δραστικά και οι περιφερειακές συνθήκες, όσο και το διεθνές πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού.
0: Είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμανση.
1: Που σηκώνουν τη διαδικασία ολόκληρη. Περνούν αυτή τη στιγμή μια τρομακτική, άνευ προηγουμένου, αν θέλετε, θεσμική, υπαρξιακή, οικονομική κρίση. Το διεθνές δίκαιο, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λύσης, βάλεται από παντού. Οι περιφερειακές ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς. Συνεπώς, η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα είναι απολύτως επενετέα. Αλλά πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα. Αν θα γίνει πενταμερής, πιθανότατα θα γίνει πενταμερής μέχρι το τέλος του έτους, ίσως όχι τόσο νωρίς όσο τη σχεδιάζαμε.
0: Πριν αποχωρήσει ο κύριος Γκουτιέρες πάντως από τον ΟΗΕ.
1: Αλλά ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γκουτιέρες αποχωρεί στο τέλος του έτους. Για φανταστείτε τι θα γίνει τότε. Θα έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο τα οικονομικά των Ηνωμένων Εθνών είναι ικτρά, ειλικρινά ψυχοραγούν. Όποιος τον αντικαταστήσει ή όποια, πιθανώς θα πρόκειται για μια γυναίκα από τη Λατινική Αμερική, ως φαίνεται, με την εναλλαγή, νομίζω ότι δεν θα έχει καν την συνάφεια, τη γνώση για το Κυπριακό που είχε ο κύριος Γκουτέρες. Θα πάρει ποιος ξέρει πόσο χρόνο να ενημερωθεί. Στη συνέχεια, οι διεθνείς συνθήκες είναι τόσο πιεστικές που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτεραιοποιηθεί το Κυπριακό σε σχέση με άλλα.
0: Όταν τρέχει το Μεσανατολικό, η ένταση στην Ουκρανία, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πολύ παραπάνω. Δέστε το παγκόσμιο. Τα Ηνωμένα Έθνη ασχολούνται με την Αφρική, την Ασία, την Άπανατολή. Συνεπώς, θα είναι πραγματικά δύσκολο. Και αυτό που συμβαίνει επενδυμένη κατά την άποψή μου η πρόσφατη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, πρέπει να επενεστεί όπως λέω, αλλά θα έλεγα ότι έχει κυρίως αξία ως μια ας πούμε προσπάθεια να επαναβεβαιωθεί το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και κυρίως να ενθαρρυνθούν οι ηγέτες να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα.
0: Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική λύση του Κυπριακού όταν η Τουρκία έχει στο τραπέζι τα δύο κράτη, όταν δεν συζητάει την κατάργηση των εγγύησεων, ένα θέμα το οποίο είχε ανοίξει Πρωθυπουργίας κυρίου Τσίπρα με Υπουργό Εξωτερικών τότε τον κύριο Κοντζιά. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το θέμα των εγγύησεων, λέω, όχι το Κυπριακό, προς Θεού, είχε τεθεί. Πώς γίνεται να προχωρήσουμε? Δεν αλλοιώνουμε έτσι τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Γενικής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ?
1: Κοιτάξτε, θα θυμίζω ότι ο κύριος Γκουτέρες είχε συγκαλέσει άτυπη σύνοδο στη Γενέβη. Σωστό. Το Μάη του 20 με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους πέντε με εκπεφρασμένη θέση της Τουρκίας.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Γιατί πρέπει να πάω στους τίτλους ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ, καταλάβετε. Βεβαίως. Πάμε για τίτλους. Καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 27.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40-41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον Εωδή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξη από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο-Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν που αναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομικό πόλεμο, μιλάει η Τεχεράνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτή την αναγκαία διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε στον κύριο Τζίμητρα, στον κύριο Χάρη Τζίμητρα, ως και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Μάρχης δηλαδή Εξωτερικών και ταυτόχρονα καθηγητής Διεθνούς Δικαίου. Σας διακόψαμε, κύριε Τζίμητρα, για το... Μιλάγαμε για το Κυπριακό, για την προσπάθεια του κυρίου Γκουντιέρες για πενταμερή και για το πρόβλημα που έχετε που φέρει συνεχώς η Τουρκία, δηλαδή τα δύο κράτη, η παραβίαση και αλλίωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την τουρκική πλευρά.
1: Έλεγα την ώρα που διακόψαμε ότι ο Γενικός Γραμματέας σε μία ας πούμε κίνηση ρεαλισμού το Μάιο του 2020 είχε συγκαλέσει άτυπη σύνοδο στην Γενέβη με την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να πηγαίνουν με εκπεφρασμένη θέση επί δύο κρατών. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι είναι ήδη μία διαδικασία εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, για την οποία είχε κατηγορηθεί μάλιστα από ορισμένους ο Γενικός Γραμματέας, και αντιτείνουμε σε αυτό ότι μα και τι θα γίνει, είναι δυνατόν να μην υπάρξουν συνομιλίες, ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο. Και στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας είχε προχωρήσει σε μια ας πούμε ρεαλιστική ή επιρεαλιστικής βάσεως συνάντηση. Αυτό συνεχίζει να ισχύει, δεδομένου ότι ούτε η Τουρκία ούτε η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχουν κάνει πίσω στην επίσημη υπεφρασμένη θέση τους γι' αυτό.
0: Ακούγοντας τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη και του κυρίου Γκουντιάρες, Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν νομίζω αρκετά σαφείς τις δηλώσεις τους. Προσεκτική και οι δύο, αλλά πολύ σαφείς.
1: Σαφέστατα προσεκτική, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας. Γίνονται μεταξύ δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής, και επισήμως στις διαπραγματεύσεις ακόμη και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέχει ως ηγέτης της Ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων στον ΟΗΕ. Ναι, παρόλο που φυσικά η Τουρκία είναι μια εγγύητρια δύναμη, όπως είναι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, νομίζω ότι η διαπραγμάτευση είναι μονόδρομος και καλός, διότι δεν είναι δυνατόν ούτε να κανείς να εκφεύγει των πλαισίων των διεθνών οργανισμών, ούτε φυσικά για κράτη όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε, που είναι όχι μόνο με γεωπολιτικούς όρους κάπως πιο ευάλωτα σε σχέση με αναθεωρητικούς γείτονες, αλλά και κυρίως είναι κράτη τα οποία, το τονίζω αυτό, αν μου επιτρέπετε, έχουν χτίσει όλη τους την εξωτερική πολιτική και το αφήγημά της στο διεθνές δίκαιο, με κανέναν τρόπο, και τους διεθνείς οργανισμούς, με κανέναν τρόπο δεν πρέπει αυτό να το απεμπολίσουμε και ως ζήτημα αρχής, αλλά και ως μια εξαιρετική ασπίδα για τα δίκαια της Κύπρου και της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τονίζω, δεδομένου ότι με ορισμένες ευκαιρίες έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Σας θυμίζω δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί του άκερου της συζητήσεως για τη Βενεζουέλα της νομιμότητος. Γεγονός ότι και ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτονται τον Νετανιάχου στο Ισραήλ επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει λόγω του διεθνούς εντάλματος. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας που έγιναν μέλη, εννοώ παρατηρητές, του Συμβουλίου Ειρήνης του κυρίου Τραμπ, το οποίο υποσκάπτει ευθέως, κατά την άποψή μου, τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζίμητρα, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θέλω να κρατήσω και λίγο χρόνο. Έχω τον κύριο Κερίδη σε λίγο, να έχει και αυτό το χρόνο να πει, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για τα οικονομικά μαζί με τα εξωτερικά θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και συγκρατήσαμε αρκετά σημεία. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και μετά τον κύριο Χαρή Τσίμητρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή βόρειου τομέα της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή νέα σεζόν, να πούμε τώρα σιγά σιγά που μαζευόμαστε.
0: Μαζευόμαστε.
1: Να έχουμε μόνο καλά νέα.
0: Ναι, και ξέρετε για μας, το έλεγα και προηγουμένως στον αέρα, με προηγούμενο συνομιλητή μου, δεν ήταν καλά τα νέα γιατί αυτό το 2-2 μας απογοήτευσε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που έχουμε μπροστά μας κύριε Κερίδη και θέλω να πω λίγο ανάποδα και θα γυρίσουμε και στα ελληνοτουρκικά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά επικαλούμε την εμπειρία και την γνώση σας πλέον. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να εξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων, μεγάλο μικρό θα το δούμε. Ακούω και για ποσό μπορεί να φτάσει το 1,9 δις. Θα το δούμε αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής, κύριε Κερίδη. Ωραίες οι προθέσεις αυτές. Εντάξει, αλλά εδώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, το πετρέλαιο, από ό,τι έβλεπα εχθές, το βαρέλι έκλεισε λίγο πάνω από 94. Για το φυσικό αέριο δεν συζητάμε, οι τιμές του είναι υψηλότερες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Το στάρι 30% πάνω, λιπάσματα, αγροτικά προϊόντα. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πακέτο του κύριου Πρωθυπουργού, πόσο μπορεί να είναι μια απάντηση στην ακρίβεια, στη συμπίεση των εισοδημάτων που ζητώ το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι αυτά που αναφέρετε δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, όπως λέει συχνά πυκνά η αντιπολίτευση, έτσι. Δεν καθορίζει ο Μητσοτάκης τις δίνεις τιμές του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που έχει προκύψει από τη διπλή κρίση που αντιμετωπίζουμε στο Περσικό αλλά και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Και άρα έχουμε μια πολύ σφιχτή ενεργειακή αγορά. Η Ελλάδα εξαρτάται το περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών και επηρεάζεται άμεσα. Όμως εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα.
0: Πήγαινε εδώ. Παρακαλώ.
1: Και θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για έναν πολύ βασικό λόγο. Και ο λόγος είναι ο εξής, ότι ενώ η χώρα μας έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο από το 2019 και μετά, το βλέπετε αυτό στην κατακρίμνηση της ανεργίας, στην τεράστια αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση των εξαγωγών, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη μείωση του δημοσίου χρέους, η οποία επιταχύνεται.
0: Καλά, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν έχουμε ακόμα. Αυτό το λέω. Απευθυνόμενος και σαν ακαδημαϊκό μαζί,
1: ναι,
0: με, το, μαζί
1: πω,
0: με το πολιτικό.
1: Όταν η μεταποίηση από το 11% πάει στο 14%,
0: ναι, εντάξει,
1: είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση την ώρα που έχουμε αποβιομηχάνηση στην υπόλοιπη Ευρώπη και κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτά γίνονται αργά, όμως εγώ θέλω τώρα να μείνω στο δύσκολο.
0: Παρακαλώ να μείνετε στο δύσκολο.
1: Και να πω τούτο, ότι η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Ότι παρά την πρόοδο αυτή, σήμερα συγκρινόμαστε με τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, ακριβώς γιατί χάσαμε 10, 12, 15 χρόνια κρίσης μέσα στην κρίση. Και το γεγονός ότι μας έχει φτάσει ή ξεπεράσει η Πολωνία, θα πρέπει όλους να μας κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και αναφέρομαι και στην αντιπολίτευση, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις οικονομίες. Διότι πράγματι υπήρξε πρόοδος, αυτή νομίζω κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, ούτε και ο πιο σφοδρός, να πούμε, και ανόητος, αν θέλετε, επικριτής του Μητσοτάκη. Όμως να πούμε ότι φτάσαμε εκεί που θέλαμε και τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε, νομίζω θα είναι λάθος. Και θα είναι λάθος το πολιτικό σύστημα να μπει σε έναν ανταγωνισμό παροχολογίας. Αναφέρομαι προς όλες τις κατευθύνσεις, αν θέλετε, και να μιλήσω λίγο έτσι πιο υπερκομματικά.
0: Για πείτε το, να σας μιλήσω τώρα, και εγώ για την πραγματικότητα των καυσίμων.
1: να μιλήσουμε πιο υπερκομματικά.
0: Παρακαλώ.
1: Που ακόμα δεν έχει ενταθεί ο κομματικός ανταγωνισμός και η κομματική, να πούμε, ο κομματικός πατριωτισμός.
0: Ναι, είμαστε ακόμα σε μουτ καλοκαιριού. Έχετε δίκιο. Σιγά σιγά.
1: Μουτ καλοκαιριού. Έχουμε διαβάσει τα βιβλία μας, έχουμε δει τον κόσμο, έχουμε αναρωτηθεί για τα μεγάλα και τα σημαντικά και δεν έχουμε ακόμα μπει στην μικροπολιτική, αν θέλετε. Και εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να αυξήσουμε επενδύσεις, να αυξήσουμε παραγωγικότητα, να κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, άρα πιο πλούσιο, να δουλεύει λιγότερο και να παράγει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια υπεραπόδοση δημοσιονομική, υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης το οποίο οφείλουμε να επιστρέψουμε, ιδίως στους πιο ευάλωτους, αλλά οφείλουμε να κάνουμε και την εργασία φθηνότερη, δηλαδή να μειώσουμε ασφαλιστικές εισφορές, να μειώσουμε φόρους στην εργασία, ώστε να δώσουμε κίνητρα στον Έλληνα να εργαστεί περισσότερο.
0: Ναι, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει όμως και καλύτερες απολαβές, διότι...
1: Έχουμε κάνει πρόοδο, θέλουμε ακόμα περισσότερο. Η μισθή μας είναι χαμηλή σε σχέση με τον Ευρωπαίο.
0: Εγώ συγκρατώ πάρα πολύ αυτά που είπατε και συγκρατώ ιδιαίτερα την επισήμανση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Εξαγωγές, οι οποίες εξαγωγές, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.
0: Όλα
1: αυτά είναι σημαντικά. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής σε σχέση με το 2010.
0: Θα πω τούτο. Στα βενζινάδικα και στα σούπερ μάρκετ η Ελλάδα να στενάζει. Και εδώ πρέπει να υπάρξουν πρακτικά μέτρα ώστε το εισόδημα του κόσμου να μην φεύγει εκεί, γιατί έχουμε και την κρίση κατοικίας. Αντιλαμβάνεστε το εισόδημα του κόσμου να μην φεύγει εκεί, γιατί έχουμε και την κρίση κατοικίας.

0: Έτσι να επιμείνουμε. Στα δε τρόφιμα έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, δηλαδή μείωση τιμών. Συνολικά εννοώ, αναφέρουμε τώρα. Μπορεί και ένα τρόφιμο να έχει αυξηθεί. Μιλάμε για συνολικά. Για παράδειγμα, στο χοιρινό κρέας, άμα δείτε, έχουν οι τιμές κατακριμνιστεί και στα πολύ ψηλά που είχαμε στο Μοσχαρίσιο επίσης. Από εκεί και πέρα, ότι έχουμε πρόβλημα ακρίβειας προφανώς, το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τις τιμές όσο με τους χαμηλούς μισθούς. Εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω. Οι οποίοι όμως για να αυξηθούν χρειάζονται αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή αύξηση των επενδύσεων. Τώρα, στην ενέργεια έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Βλέπετε τι θα περάσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Εκεί έχει φτάσει αισίως στο γαλόνι στα 5 δολάρια. Είναι ανήκουστο. Εγώ που έχω ζήσει στην Αμερική 12 χρόνια.
1: Δείξεις για τις εκλογές.
0: Πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υποστεί καταστροφή το ρεπουμπλικανικό.
1: Θα χάσει και τα δύο σώματα.
0: Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να χάσει τη γερουσία. Βεβαίως στη Βουλή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσο gerrymandering και να γίνει, όση επαναχάραξη εκλογικών περιφερειών προκειμένου να προστατευτούν οι Ρεπουμπλικάνοι και να γίνει, που έχει γίνει και στο Τέξας και στη Φλόριντα και αλλού, δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο στη Βουλή.
1: Καλά να είμαστε και θα γίνουν ειδικά αφιερώματα για τις ενδιάμεσες εκλογές και θα σας έχουμε.
0: Με μακάρι. Είναι ένα θέμα που παρακολουθώ με πολύ προσοχή εδώ.
1: Το ξέρω.
0: Έλεγα. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχει ζήτημα στα καύσιμα. Η λύση, και δεν μπορεί να υπάρξει λύση, κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και δεν
1: η Κύπρος
0: να
1: παίρνει από εμάς τα καύσιμα, κύριε. Η Κύπρος παίρνει από εμάς καύσιμα και
0: ναι,
1: τα πουλάει πιο φθηνά από εμάς.
0: Τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων, να το πούμε, αυτό εξάγεται και κερδίζει η εθνική οικονομία από αυτά, γιατί βλέπουμε καμιά φορά τα υπερκέρδη που λέει των δηληστηρίων.
1: Εκεί όμως το καύσιμο
0: που... Τα 2/3 των υπερκερδών προέρχεται από εξαγωγές, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και όχι από τον Έλληνα καταναλωτή.
1: Ναι, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει κοντά στα 2 ευρώ την αμόλυβδη εδώ, την απλή αμόλυβδη, και στην Κύπρο είναι 1,5 που παίρνουν από εμάς το καύσιμο.
0: Η Κύπρος, να πούμε ότι δεν έχει το δημόσιο χρέος του 140%, που ήταν 180%, που είχε φτάσει στο 200%. Μάλιστα. Δεν είχε όλα αυτά, και στην Ελλάδα πράγματι οι έμεσοι φόροι και ειδικά οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, δηλαδή στα καύσιμα.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Είναι ένα πρόβλημα, προφανώς. Η λύση δεν είναι να αρχίσουμε να καταναλώνουμε περισσότερο πετρέλαιο. Η λύση είναι να απεξαρτηθούμε, όπως το κάνουμε σιγά-σιγά, και να μπούμε στις νέες, πιο αυτόχθονες, γηγενείς μορφές ενέργειας, που είναι ο ήλιος, ο αέρας, η ηλεκτροποίηση της ελληνικής οικονομίας και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Και εδώ πάμε.
0: Αλλά θα υπάρξουν μέτρα. Ήδη υπάρχει το μέτρο στην επιδότηση του ντίζελ.
1: Ναι, εντάξει, επεκταθεί από ό,τι ακούω.
0: Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, αν όλοι πάρουν μέτρα, δεν θα μειωθεί η κατανάλωση και θα συνεχίσει η τιμή να αυξάνει. Θέλω να το καταλάβει λίγο ο κρότης.
1: Εξηγήστε το, σας παρακαλώ, γιατί και εγώ λίγα.
0: Ότι εάν παραμείνει φθηνό, ο μόνος τρόπος το πετρέλαιο να σταματήσει να ανεβαίνει είναι να μειωθεί η ζήτηση.
1: Δηλαδή να μην καταναλώνουμε πετρέλαιο.
0: Να στραφούμε σε άλλες μορφές, σε άλλο τρόπο. Έτσι δεν είναι. Αν όλος ο κόσμος, εννοώ, η παγκόσμια αγορά συνεχίζει να καταναλώνει με τον ίδιο τρόπο την ώρα που λείπουν 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, η τιμή θα συνεχίσει να αυξάνει, ό,τι και να κάνουν τα κράτη να επιδοτούν. Άρα η λύση από ένα σημείο και μετά είναι αυτοκαταστροφική, πώς να το πούμε, αντιπαραγωγική. Αυτοακυρώνεται όσο η ζήτηση παραμένει αυξημένη. Αυτό θέλω μόνο να πω. Το απλό οικονομικό δηλαδή. Δεν λέω και καμιά μεγάλη σοφία.
1: Ναι, ξεχνάτε ότι ακόμα στην Ελλάδα, για να πάρουμε εδώ, οι πιο πολλοί έχουμε τα αυτοκίνητα με το υγρό καύσιμο.
0: Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει.
1: Οπότε
0: πρόβλημα.
1: Θα πρέπει να σταματήσουμε να κινούμαστε.
0: Τα 2 ευρώ είναι υψηλή τιμή, δεν είναι κρίση. Θέλω να πω ότι όταν η μέση τιμή ήταν στο 1,6, 1,7, 1,8, το ότι πήγε στο 2 είναι πρόβλημα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα, και μπορώ να σας πω ότι σε άλλες χώρες η τιμή έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο αναλογικά, ακριβώς γιατί οι φόροι είναι πολύ λιγότεροι.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Μα σας λέω, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν πληρώνεται υψηλά. Για να πληρωθεί υψηλά, μακάρι να μπορούσαν οι κυβερνήσεις να νομοθετήσουν τον πλούτο. Σας πληροφορώ ότι η Ελληνική Βουλή θα είχε περάσει όλους τους νόμους απαραίτητους να μας κάνει όλους πλούσιους, αλλά δεν νομοθετεί το πλούτος. Ο πλούτος παράγεται μέσα από δύσκολες μεταρρυθμίσεις, κάνοντας τον Έλληνα πιο παραγωγικό, κάνοντας τον να δουλεύει λιγότερο
1: και μετασχηματίζοντας προς το θετικότερο το παραγωγικό μας μοντέλο.
0: Έτσι. Δεν είναι εύκολο σε μια κοινωνία η οποία έχει γεράσει, η οποία έχει αντιστάσεις στην

0: εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Ξέρετε, γιατί άλλο είναι μια κοινωνία με μέσο όρο ηλικία στα 30 και άλλο μια κοινωνία όπως η ελληνική με μέσο όρο ηλικία πλέον τα 46.
1: Ναι, αλλά μαθαίνουν και οι.
0: Έχω τη μητέρα μου, ξέρετε, 86 χρονών εκεί με το Facebook και τα social, είναι πιο expert από
1: καλά να είναι η γυναίκα και καλά κάνει.
0: Καλά, καλά κάνει.
1: Και εγώ προσπαθώ να μάθω AI. Και εγώ προσπαθώ να μάθω AI και ξεκίνησα με το φεστιβάλ του Περπινιόν, όπου είναι τρομερά τα φωτορεπορτάζ που εκτίθενται. Και μου έρχεται συνέχεια η AI, γιατί θυμήθηκα και αυτή την περίφημη εγκύκλιο του Παπαλέοντα, τη θαυμαστή ανθρωπότητα, που είναι μια κριτική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα χρησιμοποιούμε αυτά, ας τα χρησιμοποιούμε σωστά. Κύριε Κερίδη, τώρα γνώστης είστε και ως πολιτικός και ως επιστήμονας, αλλά πείτε μου, τι δεν κάναμε καλά? Την Τουρκία την ξέρουμε, αναθεωρητική δύναμη και όχι μόνο, με επεκτατικές βλέψεις και όχι μόνο. Εμείς τι δεν έχουμε κάνει σωστά μέχρι τώρα και πλέον δημιουργεί ένα τέτοιο κλειό γύρω μας και μας πιέζει, ακόμα και με πράγματα που εμείς και η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομα, παράτυπα, ξεκινώντας από το τουρκολιδικό μνημόνιο έως σήμερα με τα θαλάσσια πάρκα και την αμφισβήτηση στο χωροταξικό. Μήπως δεν έχουμε κάνει κάτι καλά κι εμείς και συνέχεια η Τουρκία προκαλεί, βρίσκει κενά στην πολιτική μας?
0: Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, με την έννοια ότι είναι το ακριβώς ίδιο ερώτημα που αναρωτιούνται οι Τούρκοι και θέτουν στους εαυτούς τους. Γιατί η Ελλάδα τα καταφέρνει τόσο καλύτερα από εμάς? Και είναι ένα διαρκές ερώτημα αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική πολιτική, αντανάκλαση του δικού μας. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί θα κάνουν όλα καλά. Εκείνοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά. Και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και θα σας έλεγα τούτο, η Τουρκία είναι πρόβλημα, ήταν πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: Αλλά τώρα έχει παραγίνει.
0: Είναι πρόβλημα και θα παραμείνει πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και γρήγορση. Το βασικό μας πρόβλημα, ωστόσο, στην Ελλάδα, εγώ το εντοπίζω στο εσωτερικό μέτωπο, το οποίο είναι επιρρεπές στον εθνικό λαϊκισμό, επιρρεπές στην ανοησία, επιρρεπές στην ακρότητα και στη δυσκολία να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Τουρκία έχει δυναμώσει, τα τελευταία 25 χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η Τουρκία δεν είναι πια η οικονομία των 200 δις, αλλά του 1,5-3. Είναι μέσα στις 20 ισχυρότερες στον κόσμο. Έχει εξαγωγές κυρίως βιομηχανικών προϊόντων, 300 δις. Έχει εξαγωγές πολεμικών όπλων και μια πολεμική βιομηχανία, την οποία έφτιαξε τα τελευταία 20 χρόνια από το πουθενά. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχασε το 25% του πλούτου της. Έλληνες φύγανε στο εξωτερικό. Η χώρα αποδυναμώθηκε και επιχειρεί εδώ και κάποια χρόνια, κυρίως από το 19 και μετά, να μπει σε μια σειρά και μπαίνει σε σειρά, αλλά προφανώς θαύματα δεν γίνονται. Η διαφορά ισχύως, τουλάχιστον η οικονομική, μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Την ώρα αυτοί που χτίζανε τα drones και όλα τα υπόλοιπα, εμείς διαλύαμε την ΕΑΒ. Είναι αυτή την οποία την έφτιαξε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής τη δεκαετία του 70 με τον Ευάγγελο Αβέρο, αυτήν επαύριο της τουρκικής εισβολής, για να είναι το στέμα, το διαμάντι του στέματος στην ελληνική αμυντική προσπάθεια. Έγινε φυτώριο νεποτισμού, συνδικαλισμού, συντεχνιασμού, διαφθοράς, κομματισμού και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν από το 81 και μετά. Και προσπαθούμε τώρα να την ξαναφτιάξουμε για να μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε. Έφτασε να μην μπορεί να συντηρήσει τα μοιράζ, να μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα τα οποία έχουμε πάρει. Δηλαδή να μπορούμε να βάζουμε τις βίδες, γιατί είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην μπορούμε ούτε βίδα να βιδώσουμε, έτσι δεν είναι, και να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος τα τεράστια.
1: Ναι. Γιατί
0: ναι. Στροφή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή ανοίξατε
0: ένα θέμα. Καλά, δηλαδή, χάρη.
1: Μ' ακούτε, κύριε.
0: Και την εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών. Και την σοβαρότητα των πάνω-πάνω ηγεσιών κομματικών, οι οποίες που ασκήσαν εξουσία, οι οποίες πήραν τα μαθήματα από το 1974 και μετά, που δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Η Τουρκία είναι εκεί που ήταν το 1973, με τις ίδιες αφισβητήσεις.
1: Όχι, δημιουργεί συνεχώς τελεσμένα. Δεν υπήρχε τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Και η ΑΟΣ, η έννοια της ΑΟΣ τότε.
1: Σωστό,
0: και
1: σωστό αυτό.
0: Και τώρα να απαντήσει με το τουρκολιβικό, το οποίο και οι ίδιοι ψέματα κατανοούν ότι είναι μια ακρότητα.
1: Ναι, έρχεται και η γαλάζια πατρίδα. Κατανοούν ότι είναι ακρότητα, ναι, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Τα πάρκα κατανοούν ότι είναι ακρότητα.
0: Θα σας πω. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολεμικό δόγμα. Είναι ένα δόγμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αναθεωρητικό. Και είναι ένα δόγμα απέναντι στο οποίο θα πρέπει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πάντα να απαντάμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μπελαρά με τα F-35. Γι' αυτό όλα τα υπόλοιπα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από το. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε βιωτικό επίπεδο που ήταν το.
1: Μη μετακινήσετε, γιατί χάνουμε λίγο τη γραμμή. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε, κύριε Κυρίδη.
0: Α, τώρα. Τι λέω, θεωρώ πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ναι, όχι, λέτε, και γι' αυτό δεν θέλω να χάνετε ο ήχος.
0: Για, ότι ο Έλληνας από το υστέρημά του, την ώρα που δεν έχει φτάσει στο βιωτικό επίπεδο του 2008, να το θυμηθούμε αυτό ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στο ΑΕΠ των 360 δις που είχαμε το 2008, από το υστέρημά του, ακριβώς γιατί κατανοεί τους κινδύνους και τους κατανοεί πάνω απ' όλα αυτή. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς το να πας να χαρακτηρίσει όποιος ανοίξει χάρτη είναι, νομίζω, και ο πιο επιφυλακτικός στις ελληνικές αιτιάσεις. Το καταλαβαίνει αυτό στην Ευρώπη, στην Αμερική. Εγώ που έχω δείξει και τα έχω πει, αμέσως όλοι κατανοούν το ότι η Τουρκία είναι ένα δίκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη.
0: Όχι ότι κάνουν και κάτι γι' αυτό, βέβαια, να πούμε την αλήθεια, διότι στο μεταξύ τα συμφέροντα έρχονται και είναι πολλά και η περιοχή είναι τόσο γεμάτη κινδύνους που κάποιοι θεωρούν την Τουρκία χρήσιμη.
1: Μάλιστα. Πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουν στο τέλος εκπομπής.
0: Αλλά αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο πρέπει να παλέψουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε και διακριτές θέσεις σε αυτόν τον κόσμο.
0: Σωστά. Όταν
1: διακριτές θέσεις και μία σκέψη πώς μπορεί να προοδεύσει.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορεί με κραυγές, με κορώνες, με βελόπουλους. Δεν γίνεται.
1: Καλά, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λένε σοβαρά πράγματα στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι, σίγουρα και τους ακούμε. Και τους ακούμε με προσοχή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όταν ήταν πρωθυπουργοί, γιατί προφανώς αναφέρεται σε αυτούς, ο ένας είχε την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Δεν εννοούσα μόνο τους κύριους Βενιζέλο, τους κύριους Σαμαρά και Καραμαλή, λέω.
0: Γιατί,
1: ότι και από άλλες πλευρές υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που λένε μερικά πράγματα. Παράδειγμα, είναι πολύ προσεγμένες οι θέσεις του Πασόκ στα εθνικά θέματα. Είναι πάρα πολύ προσεγμένες επίσης οι θέσεις της, διατύπωσε και πριν λίγο εδώ ο κύριος Τζίμητρας, οι θέσεις της Ελλάς σε αυτά τα θέματα.
0: Χάρης, Θεσσαλονικιός, φίλος.
1: Θεσσαλονικιός, τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, στραβοπάτησε όμως τώρα και βρέθηκε.
1: Μην του τα λες, άσπρο. Λοιπόν, επίσης, αν με επιτρέπετε.
0: Υπάρχει επιβολία ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως σοβαρός και υπό αυτή την έννοια τον καλωσορίζουμε στη σοβαρότητα.
1: Επίσης, θέλω να μην ξεχνάτε, εσείς δεν το ξεχνάτε, τα ξέρετε, ότι ακόμα και σε πολύ δύσκολες συγκυρίες της μεταπολίτευσης και σε χοντρές κόντρες, οι αείμνηστοι Παπανδρέου και Καραμαλής συνεννοούνται πάρα πολύ καλά για τα εθνικά θέματα. Όσο και αν φώναζε ο ένας και ο άλλος από τον μπαλκόνι.
0: Εντάξει, έκανε πολλές υπερβολές ο Ανδρέας τότε με το βυθίσι και το χώρα.
1: Του σταμάτησε όμως. Του σταμάτησε.
0: Όταν είδε ότι έρχεται στην εξουσία και ότι μετά. Πρέπει, γιατί άλλο είναι να το λες στον χώρα.
1: Μου φωνάζουν ότι πρέπει να κλείσω γιατί είναι
0: όταν 10. Είσαι 13% και άλλο να πεις το βυθίσατε το χώρα όταν είσαι στην κυβέρνηση. Εκεί είδατε ότι δεν το βύθισε το χώρα.
1: Σας καλημερίζω, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα σας.
0: Ο Παπανδρέου το βύθισε.
1: Σας καλημερίζω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, πήραμε λίγο παραπάνω χρόνο. Καλή σας μέρα. Δελτίο ειδήσεων, Δόνα Δρούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Με βάση τα στοιχεία από το λιμενικό σώμα, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει συνολικά περίπου 27.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με περισσότερους από 80.000 ταξιδιώτες να έχουν αναχωρήσει συνολικά από τα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή ως και την Κυριακή. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες μέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύουν τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν το 7 μποφόρ, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξη από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο με Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Τον σε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στην τάξη χειρίας αναμένεται να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος γενικά ο καιρός, μόνο τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

που φύγει, φύγει. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Με το μαντήλι στο χέρι, αποχαιρετάτε από το κατάστρωμα του πλοίου τις όμορφες, ανέμελες στιγμές στο νησί και παίρνετε το δρόμο της επιστροφής στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και οι πιο τυχεροί της υπόθεσης. Εκείνοι που μόλις τώρα αφήνουν πίσω τους το κλινονάστι και τη ρουτίνα της καθημερινότητας για να απολαύσουν τις διακοπές τους. Και τελικά, μάλλον αυτοί είναι και οι πραγματικοί κερδισμένοι, γιατί θα βρουν και οικονομικότερες τιμές και λιγότερη ταλαιπωρία και σαφώς λιγότερο κόσμο απολαμβάνοντας το νησί, αν έχετε επιλέξει, με περισσότερη ηρεμία και ανεμελιά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι δεν τελειώνει την ίδια στιγμή για όλους. Σε κάθε περίπτωση όμως, από όπου και αν σας βρίσκουμε, θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12. Εδώ στο Air News Radio 105,8 θα βουτήξουμε μαζί όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στην επικαιρότητα. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου για να μας ακούτε καμπάνα, την Λουίζα Μαραβελάκη και στην συνέχεια την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές και το Μάκη Πολάτο σε διακοπές. Νομίζω πως ήρθε και η δική του σειρά να ξεκουραστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλή ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους, σε εσάς που έχετε ήδη ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, για να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, για να πάτε στο λιμάνι, για να τοποθετήσετε τα πράγματα ίσως στο αυτοκίνητό σας, για να επισκεφτείτε ίσως κάποιον ορεινό προορισμό, σε εσάς που απλά έχετε επιστρέψει και μπορεί να έχετε τώρα βάλει τον καφέ σας, να έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας και να μας ακούτε, σε εσάς που είστε οι πρωινοί τύποι που θέλετε να βγείτε να γυμναστείτε, να τρέξετε, να βγάλετε βόλτα το κατοικίδιό σας πριν πιάσουν και οι καλές ζέστες. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας, στο Viber, ανοίγετε τη συνομιλία, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, εκεί μας γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτου που ο μήνας έχει 22. Περιμένουμε φυσικά παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες και αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι να μας στείλετε ωραίες φωτογραφίες και βίντεο είτε από τις διακοπές που πήγατε, είτε που βρίσκεστε, είτε που θα ήθελατε να είστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά, αν είστε από αυτούς που αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram Dondrew και τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Αλλιώς μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, στη σελίδα μας Radar, ελληνικοί χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8 και δεχόμαστε και εκεί τα μηνύματά σας. Και αν νομίζετε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό θα μας αφήσει να κινηθούμε σε ρυθμούς απόλυτης χαλαρότητας και καλοκαιρινής ραστόνης, μάλλον θα χρειαστεί να το ξανασκεφτούμε, γιατί πρόκειται για ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σε κάποιες θα αγγίξει και τους 42 αυτές τις μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές αναμένεται να επιμείνουν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεσή μας στον ήλιο, ακόμη μεγαλύτερη φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και στις δραστηριότητες και εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πύρκα, γιατί αποφεύγουμε με κεφαλαία γράμματα παρακαλώ. Και κάπως έτσι, ενώ θα θέλαμε να κινηθούμε σε χαλαρούς ρυθμούς του καλοκαιριού, με τη θάλασσα, τη σκιά και την ανεμελιά να έχουν τον πρώτο λόγο, η επικαιρότητα βέβαια επιβάλλει και βουτιά στα βαθιά νερά. Αλλά δεν θέλω να μου αγχώνεστε, βάλτε τον καφέ σας, έχουμε βάλει και εμείς και το νεράκι μας και τον καφέ μας και θα τα δούμε όλα αναλυτικά, θα είστε ενημερωμένοι για το κάθε τι που γίνεται, είτε πολύ σοβαρό. Γιατί θα πιάσουμε και τα πιο ανάλαφρα, δεν θέλουμε από τώρα έτσι να σας χαλάσουμε την διάθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά όπως είπαμε πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα βαθιά της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα, πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά της επικαιρότητας, γιατί ήδη ο πρώτος μας καλεσμένος μας περιμένει στο τηλέφωνο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Κίκα, είναι υφυπουργός ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες.
0: Χρόνια πολλά. Ήταν οι μέρες, πέρασε και ο 15 Αύγουστος. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε επιστρέψει στην βάση σας ή ακόμα βρίσκεστε στις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Καταρχάς, δεν πήγαμε διακοπές. Είναι δύσκολο να πας διακοπές στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τόσα εκατομμύρια τουρίστες και σκάφη να πηγαίνω έρχονται. Αλλά όχι, έχουμε επιστρέψει στο Υπουργείο και... βεβαίως είμαστε έτοιμοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και από τα στοιχεία που είδαμε και από την Τράπεζα της Ελλάδας ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εκτιμάται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ και είδαμε φυσικά και πολλούς ταξιδιώτες να επιλέγουν τα πλοία προς νησιωτικούς περιορισμούς, παρόλο που το κόστος στα εισιτήρια για πολλές τουλάχιστον ελληνικές οικογένειες ήταν τροχοπέδι φέτος.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, πράγματι ο νησιωτικός προορισμός είναι πολύ ελκυστικός. Όμως αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά, παρά τις γεωπολιτικές δυσκολίες που μεταφράζονται σε αυξήσεις τιμών στα καύσιμα, έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα του 24 και του 25. Με κινήσεις που, με την τροπολογία που, του Βασίλη του Κικίλια, του Υπουργού μας, που την ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται στις αυτοπλοϊκές εταιρείες τι υποχρεωτικές εκπτώσεις, λέει ο νόμος, που είναι κάπου 57 εκατομμύρια, και έτσι διατηρήθηκαν οι τιμές σταθερές. Φανταστείτε ότι το καύσιμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το ναυτιλιακό καύσιμο, το τελευταίο αυτό εξάμηνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Όμως ο τουρισμός αυξάνεται. Εγώ γνωρίζετε ότι εκλέγομαι στην Κέρκυρα, είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Έχουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μέχρι τώρα έχουμε 8% άνοδος της αφίξης στο αεροδρόμιο και κάπου 20-24% αύξηση στην κρουαζιέρα. Φέτος θα ξεπεράσουμε στην κρουαζιέρα το 1 εκατομμύριο επισκέπτες, ταξιδιώτες από κρουαζιέρα, και ενώ πέρσι είχαμε 467 προσεγγίσεις, φέτος θα ξεπεράσουμε τις 560. Κοιτάξτε, υπάρχει λοιπόν, και αυτό δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, είναι γενικότερα, υπάρχει μια αύξηση, είναι πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός η Ελλάδα.
0: Και αυτό είναι θετικό αυτό που μας λέτε, κύριε Γκίκα, καθότι το αναφέρατε και εσείς, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την ναυσιπλοεία. Ήδη τις επιπτώσεις τις βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Το αυξημένο αυτό κόστος των καυσίμων βέβαια πιέζει και την ακτοπλοεία, και καταλαβαίνουμε κιόλας ότι πέρα από την τουριστική περίοδο τα πλοία χρειάζονται και για τους νησιώτες μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα ειδικά στο θέμα αυτό θέλω να σας πω ότι καταρχάς να πούμε ότι βρίσκεται στο τέλος του ο τετραετής αυτός διαγωνισμός, για 4 χρόνια εννοώ, ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές. Έχουν αυξηθεί οι άγονες γραμμές. Όταν οι άγονες γραμμές το 19 για παράδειγμα ήταν 90 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα έχουν φτάσει στα 170 εκατομμύρια το χρόνο. Βάλτε τώρα για 4 χρόνια, που σημαίνει καλύτερος προγραμματισμός, ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισμού. Άρα η κυβέρνηση δίνει βαρύτητα στο θέμα των νησιωτών. Και όχι μόνο αυτό, μια που λέμε για την νησιωτικότητα. Πολύ πρόσφατα είχαμε την παρουσίαση από την Ευρώπη στην Κύπρο, που είχε την Κυπριακή Προεδρία πριν από 2 μήνες, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά. Πρώτη φορά αποτυπώθηκε σε θεσμικό κείμενο η Ευρωπαϊκή αυτή Στρατηγική για τα νησιά. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που εμπεριέχει μέσα εθνικές μας θέσεις, ελληνικές θέσεις. Βεβαίως η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πολλά νησιά, κατοικημένα νησιά και μη, όπως και βεβαίως και άλλες χώρες, Σουηδία, Κροατία κτλ. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχουμε αυτό, και ξέρετε αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, διότι αυτή η στρατηγική με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, το επόμενο δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ΕΣΠΑ, να το καταλάβουμε, είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά μας δίνει να περάσουμε την νησιωτικότητα στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης, που σημαίνει περισσότερα λεφτά για τα νησιά, περισσότερα έργα υποδομής, περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας για να αμβλύνουμε τη διαφορά που υπάρχει, γιατί πράγματι τώρα ένα μικρό νησί δεν μπορεί να το συγκρίνεις με ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στην Αθήνα. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Και με τη στρατηγική right to stay, του δικαιώματος δηλαδή παραμονή στον τόπο σου, αυτό είναι το σημαντικό, δίνουμε τις δυνατότητες αυτές τις διαφορές να τις αμβλύνουμε εποφελία των νησιωτών μας και κυρίως των ανθρώπων που ζουν στα μικρά νησιά.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό πλέον να μην υπάρχουν αυτό που μας περιγράψατε και εσείς, νησιά όπως λέμε δύο ταχυτήτων, και ειδικά για τα μικρά νησιά οι κάτοικοι να έχουν τις ίδιες επιλογές με έναν κάτοικο όπως είπατε της Αθήνας ή ακόμα μεγαλύτερων νησιών όπως για παράδειγμα είναι η Κρήτη.
1: Φυσικά, ναι, επιτρέπετε να προσθέσω μια κουβέντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αξίζει τον κόπο να σας το πω αυτό. Πριν από πολύ λίγες εβδομάδες είχα την χαρά να παρουσιάσω στον κύριο Πρωθυπουργό σε μια περιοδία που κάναμε στα Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα με νησιά, ένα σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το λεγόμενο Access Booth, Government Access Booth. Τι σημαίνει
0: αυτό?
1: Σε ένα μικρό νησί όπως το Αγαθονήσι, που έχει 110-120 κατοίκους, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κτίριο, ένας χώρος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, με υπάλληλο εκπαιδευμένο, που μπορεί ο νησιώτης να πάει εκεί και να έχει πρόσβαση άμεσα στις 2.157 υπηρεσίες που προσφέρει το gov.gr. Αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έγινε με την συνδρομή βεβαίως του ΟΤΕ, του ομίλου ΟΤΕ. Είναι μια ιδέα της Γενικής μας Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Πιλωτικά είναι Αγαθονήσι, Φούρνους και στην Ανατολική Σάμο σε ένα ορεινό χωριό. Έχει πάει πολύ καλά αυτό το πρώτο 1,5 μήνα τώρα που δουλεύει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι πρόθεσή μας να πάει σε όλα τα νησιά, κυρίως τα μικρότερα νησιά, 50-70 μικρά νησιά, να έχουν αυτό. Φανταστείτε τι δυνατότητα υπάρχει για ένα πολίτη που το χειμώνα να μπορεί να έχει ό,τι μπορεί να έχει ένας κάτοικος της πρωτεύουσας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, όμως σημαίνει ότι από αυτά που μας λέτε δεν θα κοπούν δρομολόγια όπως συνήθως συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες.
1: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι πάντοτε υπάρχουν τα δρομολόγια, διότι όταν έχεις να μετακινήσεις 25 εκατομμύρια τουρίστες, ίσως και παραπάνω, τα δρομολόγια είναι πολύ περισσότερα. Το χειμώνα είναι τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών. Υπάρχουν και τα ελεύθερα δρομολόγια, δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν σίγουρα τα δρομολόγια των άγωνων γραμμών, τα επιδοτούμενα για να εξυπηρετήσουν τους νησιώτες μας. Και βεβαίως πάντοτε, το έχει αποδείξει αυτό και ο Υπουργός μας ο Βασίλης ο Κικίλιας, είναι ανοιχτός στις επαφές με τους νησιώτες μας, με τις αυτοπλοϊκές εταιρείες, προσπαθώντας να βρούμε την καλύτερη λύση για να εξυπηρετήσουμε τους νησιώτες μας.
0: Να σας πω όμως λίγο και στα θέματα της επικαιρότητας για να προλάβουμε, γιατί θα έχουμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Είδαμε τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία να επαναφέρει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο ζητήματα αμφισβήτησης στο Αιγαίο, ακόμα και θέμα γκρίζων ζωνών, και ενώ καταγράφονται φυσικά και νέες προκλήσεις. Περνάμε πλέον από μία περίοδο, εκτιμάται, σχετική ηρεμία σε μία νέα φάση έντασης, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, με την Τουρκία.
1: Τι να σας πω, έτσι φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε με αυτό το παράνομο τρόπο, διότι όπως ήταν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τελείως παράνομο, μια παράνομη συμφωνία, έτσι να αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί, διότι δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνική, αν θέλετε, κυριαρχία, επεκτείνονται και στα διεθνή. Δεν μπορείς να κάνεις ένα χάρτη στα διεθνή. Τα δικά μας θαλάσσια πάρκα είναι στα εθνικά χωρικά ύδατα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε και τον οποίο ο οποίος έχει μάλιστα και την υπογραφή και τη βούλα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα δυνητικά απότατα όρια που προβλέπει για μας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, άρα δεν παράγουν αυτά τα οποία κάνει ένομο αποτέλεσμα. Βεβαίως η Ελλάδα δεν έχει σχέση τώρα με την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, είναι πολύ πιο ισχυρή. Είναι από πλευράς δηλαδή ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, της αποτρεπτικής της ικανότητας, πολύ πιο ισχυρή διπλωματικά και βεβαίως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την όποια πρόκληση, αν θέλει, πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε ίσως παλαιότερα, τα παλαιότερα χρόνια και ιδίως την περίοδο του μνημονίου που πραγματικά οι ένοπλες δυνάμεις είχαν μείνει πίσω, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια, πάγια θέση της ελληνικής πλευράς είναι ο διάλογος. Αυτός μπορεί να συνεχιστεί όταν βλέπουμε αυτές τις κινήσεις εκ μέρους της Άγκυρας.
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι σχετικά παλιός, διότι προέρχομαι και από τον χώρο του πολεμικού ναυτικού.
0: Ακριβώς γι' αυτό με τη δική σας εμπειρία σας ρωτώ.
1: Παρακολουθώ λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πολλές δεκαετίες. Να σας πω απλά για να καταλάβετε τις τουρκικές διεκδικήσεις. Όταν υπηρετούσα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού πριν από κάποια χρόνια, είχαμε βρει επίσημο χαρτί της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ που διεκδικούσε ΣΑΡ, δηλαδή τις περιοχές έρευνας διάσωσης, να είναι από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά να τους έχει η Τουρκία, δηλαδή με όλα τα νησιά μας μέσα και δυτικά εμείς. Το 1963, χαρτί του 1963. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διαχρονική, επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Αυτό το γνωρίζουμε. Η Ελλάδα προετοιμάστηκε και προετοιμάζεται όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσει τέτοιο ενδεχόμενο. Το αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα επιτυχώς. Απλά αυτή τη φορά είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από πλευράς ισχύως. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι, εγώ δεν θυμάμαι έναν πρωθυπουργό της χώρας που να μην συζήταγε με τον Τούρκο πρωθυπουργό. Είναι καλό να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που πολλές φορές έχει και θετικά αποτελέσματα. Να σας πω για παράδειγμα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, μετά τις τελευταίες αυτές επαφές που είχαμε, τελευταίες, πριν από 5-6 χρόνια, δημιουργήθηκε ένα πολύ καλύτερο κλίμα στο μεταναστευτικό. Υπάρχει μια συνεργασία δηλαδή της τουρκικής ακτοφυλακής με την ελληνική, το ελληνικό λιμενικό σώμα και ακτοφυλακή στον Ανατολικό Αιγαίο.
0: Κύριε Κίκα, αν θέλετε να βάλουμε μια ανωτελεία για να μας πείτε και για το μεταναστευτικό, γιατί είδαμε κάποιες ροές και προς την Κρήτη, να πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε σε εσάς αν έχετε λίγο χρόνο.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 27.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής μόνο από τον Πειραιά. Οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα μας με 40 ως 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από Μάρτιο με Απρίλιο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Στο τελικό στάδιο είναι οι προετοιμασίες για τη λήψη των οργάνων του 39χρονου που κρίθηκε κλινικά νεκρός μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Έως 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8, πρωινό Σαββάτου 22 Αυγούστου. Η ώρα είναι σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, κύριε Γκίκα.
1: Αλλημονώ. Έλεγα λοιπόν για το θέμα ότι προϊόν της επαφής των δύο πρωθυπουργών, του κυρίου Μητσοτάκη και του Ερντογκάν, του Προέδρου και του Πρωθυπουργού μας, ήταν ακριβώς να υπάρχει και μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της τουρκικής ακτοφυλακής και της ελληνικής, του ελληνικού λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, στο θέμα του μεταναστευτικού. Γι' αυτό έχουμε και τις μειώσεις, τις σημαντικές μειώσεις σε ό,τι αφορά στο Ανατολικό Αιγαίο. Εγώ στην Κρήτη, συμφωνώ μαζί σας.
0: Ναι, υπάρχει. Γιατί είχαμε κάποια περιστατικά που καταγράφηκαν αυτό το διάστημα.
1: Βεβαίως. Και το τελευταίο 24ωρο είχαμε κάπου 300. Σε 7 περιστατικά, είτε διάσωσης είτε αποβίβασης σε ελληνικές ακτές νότια της Κρήτης. Δεν είναι και λίγο 300 άτομα σε μερικές 36 ώρες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα πλάνο εκεί επιτήρησης και από τη Frontex και από το δικό μας λιμενικό σώμα και από τα κέντρα επιχειρήσεων, τις οδηγίες του Υπουργού. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Είναι 180-150 μίλια πέρασμα. Mm-hmm. Όταν βλέπεις μια βάρκα με εξασθενημένους ανθρώπους που ταξιδεύουν 2-3 μέρες, κάνεις διάσωση εκεί, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε το θέμα πρέπει να μην ξεκινούν από τη λιβική ακτή, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρωτίστως είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς εδώ είμαστε σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το επιλύσει, βεβαίως με την βοήθεια τη δική μας, της Frontex, και είναι ένα θέμα το οποίο τόσο παρακολουθούμε. Είναι όμως απόλυτα ελεγχόμενη η κατάσταση, έτσι δεν θέλω να πω. Και συγκριτικά με πέρσι, συνολικά οι ροές είναι μειωμένες. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο προϊόν, αν θέλετε, αυτού του διαλόγου ήταν η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους επισκέπτες να επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή, αν μιλήσετε με τους νησιώτες μας στο Ανατολικό Αιγαίο, θα σας πούνε ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων και της ζωής εκεί, της οικονομικής, προέρχεται ακριβώς από τους Τούρκους επισκέπτες.
0: Εγώ αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί επισκέφθηκα το καλοκαίρι τη Λέσβο και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέφτηκαν, επέλεξαν για τις διακοπές τους το συγκεκριμένο νησί, ήταν Τούρκοι.
1: Βεβαίως. Και αυτό γίνεται, ξέρετε, όλο το χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, δεν έχει να κάνει τίποτε αυτό με τα θέματα τα εθνικά. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, οι εθνικές γραμμές είναι δεδομένες, η Ελλάδα δεν κάνει πίσω σε τίποτα. Είναι απόλυτα σκληρές οι εθνικές μας γραμμές. Έχουμε, σας είπα, αυτή τη στιγμή και τις δυνατότητες από πλευράς ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, και όχι μόνο, και διπλωματικά είμαστε πολύ πιο ισχυροί, να υποστηρίξουμε τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνει τώρα ο κύριος Ερντογκάν είναι περισσότερο κινήσεις εντυπωσιασμού και εσωτερικής κατανάλωσης μετά από τις διαδοχικές επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, ο εθνικός σχεδιασμός, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι οι ενεργειακές συμφωνίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τέλος του χρόνου μου λένε ότι θα έχουμε εδώ δίπλα στην Κέρκυρα, δηλαδή αναδυτικά, τα πρώτα γεωτρύπαν, το πρώτο γεωτρύπανο δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για την συνέχεια. Επίσης η ΑΟΣ με την Ιταλία, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όλες αυτές είναι κινήσεις που ισχυροποιούν τη χώρα. Κάποια στιγμή θα έπρεπε και ο Ερντογκάν να αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Ίσως λοιπόν οι τελευταίες αυτές αντιδράσεις να προέρχονται για εσωτερική κατανάλωση. Θα δείξει.
0: Οπότε, καλά, σίγουρα θα δείξει, αλλά το θέμα είναι να μην ταράζονται και τα ήρεμα νερά, προκειμένου να υπάρχει αυτή καλή γειτονίαση με την Τουρκία. Βέβαια, ξέρουμε ότι θέλει να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε και στην Μέση Ανατολή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι ενθαρρυντική, όπως δεν είναι ενθαρρυντική και η κατάσταση με τη Ρωσία-Ουκρανία. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και χτυπήματα σε εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία και θα πρέπει όμως σύντομα να βρεθεί λύση, ιδίως στο θέμα των στενών του Ορμούς, που βέβαια υπάρχει ένας παράλληλος διάδρομος εκεί που προσπαθούν να το χρησιμοποιούν με την προστασία των Αμερικανών τα εμπορικά πλοία, αλλά ενέχει κινδύνους. Mm-hmm. Έχουμε ξεπεράσει τις 70 προσβολές εμπορικών πλοίων από την αρχή του πολέμου και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Και ας πω και κάτι άλλο, mm-hmm. το πόσο κρίσιμο είναι για την περιοχή είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ευρύτερη περιοχή, Πεσικός, Κόλπος Ομάν, Αραβική Θάλασσα, έχουμε πάνω από 170 πλοία ελληνικών συμφερόντων mm-hmm. στην περιοχή.
0: Τώρα έχει καταγραφεί κάποια επίθεση τελευταία σε ελληνικό πλοίο?
1: Σε ελληνικό πλοίο κατεγράφει πρόσφατα επίθεση στην Μαύρη Θάλασσα, mm-hmm. στο ανοιχτά του Νοβοροσίσκ.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε, βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία στην πρώτη γραμμή των διεθνών θαλάσσιων κρίσεων. Μία τέτοια βέβαια παρατεταμένη κρίση, τι θα σήμαινε πρακτικά για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε όταν η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη παγκοσμίως σε in terms of dead weight λέγεται, δηλαδή σε χωρητικότητα, έχουμε το 20% να το πω έτσι της παγκόσμιας χωρητικότητας στη ναυτιλία. Είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Είναι συγκλονιστικό μια χώρα 10 εκατομμυρίων να είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο στη ναυτιλία. Πάνω από 5.700 πλοία είναι ελληνόχτητα. Έτσι, θα σας δώσω δύο στοιχεία μόνο. Αυτή τη στιγμή οι παραγγελίες των Ελλήνων πλειοκτητών από την Κίνα είναι 430 πλοία, από την Κορέα 226 πλοία, ακόμα και από την Ιαπωνία είναι 50 πλοία παραγγελίες.
0: Μεγάλη.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια μεγάλη δύναμη η οποία βεβαίως επηρεάζεται όταν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, όπως τώρα από το Φεβρουάριο στο Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ή και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα ελληνικών πλοίων, ελληνόχτων πλοίων. Άρα λοιπόν, εάν δεν υπάρξει μια ηρεμία, να το πω έτσι, βεβαίως όλα αυτά έχουν ένα αρνητικό, είναι ένα ντόμινο effect αν θέλετε, που τελικά καταλήγει στην κοινωνία, mm-hmm. όχι στην ελληνική, στην παγκόσμια κοινωνία, διότι όταν οι τιμές αυξάνονται, όταν οι τιμές από τα λιπάσματα αυξάνονται, όταν οι τιμές από το πετρέλαιο αυξάνεται, αυτό μεταδίδεται εκ των πραγμάτων με τη μορφή ντόμινο και στην mm-hmm. οικονομία. Μπορεί να γίνονται κινήσεις και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει ως κυβέρνηση αυτό το εισαγόμενο, αν θέλετε, πρόβλημα mm-hmm. με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί αυτό να παρατείνεται πάρα πολύ, ειδικά σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Σίγουρα, γιατί έχει και επιπτώσεις, έχουμε δει και στην εφοδιαστική αλυσίδα και όλα αυτά στο τέλος φτάνουν στον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή. Κύριε Γκίκα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τελειώσει και η τουριστική περίοδος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο ταμείο, πώς θα πήγαμε και να δούμε και όλα αυτά τα σχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση και για τα νησιά, πώς θα είναι η υλοποίησή τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Ανδρούζα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός ναυτιλίας. Πολλά τα θέματα και της επικαιρότητας και για τα ελληνοτουρκικά και για το πώς κινείται η ελληνική ναυσιπλοεία και τα ακτοπλοϊκά. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εκατομμύρια, αφορά εκατομμύρια πολίτες και ειδικά αυτούς που επιστρέφουν τώρα και από τις διακοπές, αλλά και τους νησιώτες μας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να κινούνται με τα πλοία της γραμμής.

0: Και δεν είναι μόνο η Dua Lipa που ακούμε, ήταν και η Katy Perry και ο Justin Bieber, αλλά και η Madonna και, άλλοι διάσημοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες, ηθοποιοί που επισκέφτηκαν τη χώρα μας για ακόμα μία χρονιά. Και νομίζω πως έκαναν την καλύτερη διαφήμιση σε όλο τον πλανήτη. Ειδικά η Madonna, δηλαδή, ούτε να την είχαμε πληρώσει, που λέει ο λόγος. Και μιας που είπα πληρώσει, για να περάσουμε και στα, οικονομικά μας θέματα, να πάμε λίγο να δούμε, γιατί είχαμε και εξελίξει όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, καθότι έχουμε ακούσει πολλές προσεγγίσεις. Κάποιοι λένε γιατί τώρα, έχουμε ακούσει και εγκρίνια, κάποιοι λένε καλώς έγινε, αλλά τι πραγματικά σημαίνει στην πράξη η πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και όλες τις απορίες για το αν τελικά αυτά τα χρήματα έπρεπε να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πώς μπορούν και να γυρίσουν και προς την κοινωνία, γιατί αυτό είναι το βασικό. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ανδρούτσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ χαίρομαι. Και χαιρετώ και τους ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι να δούμε και λίγο και την μεγάλη εικόνα όσον αφορά το τι σημαίνει η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους και γιατί επιλέγουμε τώρα να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Στη βάση όμως ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει περάσει 3 μνημόνια και τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες γενιές εδώ. Μια χώρα η οποία έχει περάσει 3 μνημόνια και τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες

0: αργότερα πέρασαν τα 10 χρόνια, τα οποία βέβαια μας φόρτωσαν ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Ένα χρέος δηλαδή το οποίο το 2019 και 20 με την πανδημία είχε φτάσει σε ύψη δυσθεώρατα. Mm-hmm. Τρομακτικά κυριολεκτικά. Και τι, γιατί τρομακτικά? Γιατί όταν μια οικονομία έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, βρίσκεται πάντοτε σε συνθήκες απειλής. Mm-hmm. Απειλής μιας χρεοκοπίας. Να σας το πω με μια μεταφορά, είναι σαν κάποιος να έχει, ας πούμε, καθημερινά πίεση 19, ας πούμε. Mm-hmm. Το φοβάσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να παρουσιάσει ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και δημιουργεί εμπόδια στη σκέψη οποιοδήποτε θα ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ένα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος λειτουργεί ανασταλτικά για τις επενδύσεις και τις ξένες και τις ντόπιες. Σου λέει, άλλος πού να πάω εγώ να επενδύσω σε μια χώρα που έχει ένα δυσθεώρατο χρέος?
1: Επομένως, αυτό είναι και μια έμπρακτη, αν μπορούμε να το πούμε, ναι, απόδειξη εμπιστοσύνης, να μας εμπιστευτούν οι επενδυτές.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε λοιπόν πώς πάει το πράγμα. Από το 20 και μετά την πανδημία, καταφέραμε, και αυτό δεν μπορεί κανένας να το ανεχθεί, να έχουμε μια ταχύτατη αποκλιμάκωση αυτού του δημόσιου χρέου σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν. Mm-hmm. Δηλαδή κατάφερε το εθνικό μας προϊόν να αυξηθεί με ένα ρυθμό ψηλότερο από τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος που είχε συσσωρευτεί πλέον να βαραίνει όλο και λιγότερο. Και βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση που πάβουμε, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο 2016 να είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι σχεδόν, ας το πούμε, ασύλληπτο. Αν σκεφτεί κάπως, κάποιος που βρισκόμαστε πριν από μόλις 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, τα αρνητικά πρωτεία στο δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΕΠΤΑ να λαμβάνει πλέον η Ιταλία. Mm-hmm. Αυτό αναμφισβήτητα είναι μια τεράστια επιτυχία της οικονομίας, αλλά συνολικά.
1: Απλά έρχονται οι επικριτές, η άλλη πλευρά, που θα σου πει θα μπορούσαν τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόορη αποπληρωμή να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Να πάνε, για παράδειγμα, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει, επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις. Τι είναι όμως οικονομικά προτιμότερο?
0: Επιστρέψω στο προηγούμενο παράδειγμά μας. Mm-hmm. Ας πούμε ότι έχεις τη δυνατότητα να ρίξεις την πίεση σου από το 19 στο 14. Mm-hmm. Καλύτερο είναι αυτό ή να αγοράσει μια τούρτα να τη φας? Σίγουρα είναι να ακολουθήσει μια θεραπεία που θα ρίξει την πίεσή σου για να μην πάθεις κανένα εγκεφαλικό. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί μου? Είναι και μια οικονομία. Δηλαδή μην νομίζετε ότι η οικονομία δεν είναι και αυτή ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός είναι που έχει κάποιες παραμέτρους. Mm-hmm. Δυστυχώς στο παρελθόν, στις προηγούμενες δεκαετίες, αυτές τις βασικές παραμέτρους της οικονομίας μας δεν τις είχαμε λάβει σοβαρά υπόψη. Και γι' αυτό τα χρέη, τα ελλείμματα ήταν πολύ ψηλά, συσσωρευόντουσαν πάνω στα χρέη, ώσπου ήρθε η ωραία πρωία και χρεοκοπήσαμε. Mm-hmm. Τις προηγούμενες περιόδους αυτό λέγαμε. Mm-hmm. Τα φορολογικά έσοδα που μαζεύουμε, τι να τα κάνουμε, να τα δώσουμε. Mm-hmm. Και ας έχουμε και ελλείμματα. Ναι, αλλά τα ελλείμματα αυξάνουν το χρέος. Το χρέος έφτασε σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορούσε πλέον να εξυπηρετηθεί με λογικούς όρους και έτσι μπήκαμε στη λογική της χρεοκοπίας και των μνημόνιων που ακολούθησαν. Mm. Και σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στην ανάποδη πορεία. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
1: Και είναι ενθαρρυντικό όταν συμβαίνει και σε μία περίοδο που η κατάσταση είναι ρευστή. Διάβαζα και τις δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία και εκείνη έκρουσε το καμπανάκι ότι η Ευρώπη έρχεται σε μία νέα πιο επενδυτική οικονομική εποχή, με τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ευημερίας να καταραίουν.
0: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια, το καταραίουν είναι βαριά έκφραση. Mm-hmm. Όπως πιστεύω ότι είναι και υπερβολικά κινδυνολογικό το να μιλάμε για οποιαδήποτε κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ακούγεται από πολλά στόματα. Και σίγουρα όχι από την κυρία Λαγκάρντ, ούτε και από ανθρώπους που είναι σοβαροί στις αναλύσεις. Ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, σε παγκόσμιους όρους, αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Mm-hmm.

0: Είμαστε στην ουσία σε μια κατάσταση, θα τολμήσω να το πω, παγκόσμιου πολέμου.
1: Ναι.
0: Ενός παγκόσμιου πολέμου που στην ουσία έχει δύο ενεργά μέτωπα, τουλάχιστον το ένα στην Ουκρανία και το άλλο στο Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Όλη αυτή η διαδικασία έχει επιβαρύνει σημαντικότατα το σύνολο του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.
1: Mm-hmm.
0: Έχει γεννήσει ένα εντονότατο πληθωρισμό. Έχει γεννήσει αυτό που λέμε την ακρίβεια, που προσπαθούν όλες οι κοινωνίες του πλανήτη να αντιμετωπίσουν, αλλά δεν αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται όσο συνεχίζονται αυτές οι εχθροπραξίες και αυτό το κλίμα το πολεμικό.
1: Mm-hmm. Μα το βλέπουμε άλλωστε, ναι. Διάβαζα και το δημοσίευμα του, ναι. Από το Πολίτικο, το οποίο επεσήμανε την εκτείναξη του αμερικανικού δημόσιου χρέους, το οποίο φυσικά και αυτό μιλάμε για μια μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη, το πώς θα επηρεάσει και θα απειλήσει εντός εισαγωγικών και την Ευρώπη.
0: Και δεν είναι μονάχα το δημόσιο χρέος της ΗΠΑ, έχουν ένα πληθωρισμό ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να συγκρατηθεί σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Φαίνεται ότι είναι αδύνατο πλέον να μειωθούν τα επιτόκια, όσο και να το επιθυμεί ο Τραμπ. Τα σπέδια των ομολόγων είναι πολύ ψηλά, δηλαδή ενδείξεις μιας οικονομίας η οποία έχει προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται οξύνονται. Και φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν θέλετε τη δικιά μου την άποψη, αυτά οφείλονται στη συγκεκριμένη πολιτική του Τραμπ, που επέλεξε να οδηγηθεί σε μια πολεμική σύγκρουση, την οποία όλα δείχνουν ότι τελικά την οδηγεί σε ήττα. Mm. Δηλαδή, ας μην μασάμε πλέον τα λόγια μας, αυτό το οποίο επιχείρησαν οι ΗΠΑ που οδηγεί σε μια γεωπολιτική και γεωοικονομική ήττα, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για τον πλανήτη ολόκληρο.
1: Mm-hmm.
0: Η Ευρώπη, συμμετοχή σε αυτή τη λανθασμένη κίνηση, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είχε.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε συνηγόρησε σε αυτή την επίθεση, ούτε ρίξε λάδι στη φωτιά. Κατάφερε, εναντίον, να διατηρήσει και τη σοφροσύνη της και την ισορροπία.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό που πολλοί λένε ότι πού είναι η Ευρώπη και τι κάνει η Ευρώπη, η άφαντη Ευρώπη, αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, είναι λόγια παχιά. Ευτυχώς που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, με αυτή την πολυσυλλεκτικότητα των απόψεών της, που επιδεικνύει και ωριμότητα και σοφροσύνη και αποτελεί μηχανισμό σταθερότητας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε με όλο αυτό το πλαίσιο που μας περιγράψετε ότι δεν προβλέπεται και ένα πολύ ευίωνο μέλλον. Αν λάβουμε υπόψη όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το ουκρανικό ζήτημα, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε στο κλίμα. Όλο αυτό θα το δούμε μπροστά μας στην οικονομία όσον αφορά και τα τρόφιμα, τα καύσιμα, την άνοδο των τιμών.
0: Αγαπητή κυρία Δρούσα, δεν θέλω να είμαι προάγγελος κακών, αλλά για να είμαι ειλικρινής, όλη αυτή την τροχιά των πραγμάτων και την εξέλιξη δεν ήμουν ο μόνος, αλλά ήμουν από αυτούς που την είχαμε προβλέψει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο να με εντυπωσιάζει στις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι λανθασμένες κινήσεις από την πλευρά του Τραμπ, από τη στιγμή που σημείωσε και τη συγκεκριμένη θέση του απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που όπως βλέπετε και αυτός διαιωνίζεται,
1: ναι.
0: Με μια περίεργη ουδετερότητα εκ μέρους του Τραμπ, όλα αυτά τα πράγματα στην ουσία πυροδοτούν και συνεχίζουν να πυροδοτούν αυτή την παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική κρίση.
1: Άρα σίγουρα δεν θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα μάλλον, έτσι όπως τη γνωρίζαμε.
0: Επουδενή δεν επιστρέφουμε σε κάτι το οποίο γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ήδη αυτό το οποίο ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση, κυρία Δρούτσα, βρίσκεται σε μια φάση βαθαίως μετασχηματισμού. Αλλάζει δηλαδή δραστικά η αρχιτεκτονική αυτού που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Παγκοσμιοποίηση. Νέες δυνάμεις αναδύονται, νέες συμμαχίες ξεδιπλώνονται. Οδηγούμαστε σε αυτό το οποίο εγώ ονομάζω και στην επιστημονική μου αρθρογραφία προς μια νέα παγκοσμιοποίηση. Με νέους πρωταγωνιστές, νέες συμμαχίες, νέες δομές και νέες διαστάσεις συνδυασμού μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλάζει δραστικά ο κόσμος μας και ο πλανήτης μας μέσα από οδύνες. Mm-hmm. Οδύνες που δυστυχώς τις επιδεινώνουν οι λανθασμένοι χειρισμοί.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Και το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να μην ζοριζόμαστε, να το πούμε πιο λαϊκά, στην καθημερινότητά μας, γιατί όλα αυτά είναι η μεγάλη εικόνα και η μικρή εικόνα είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Κύριε καθηγήτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και τις οικονομικές εξελίξεις, και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Μια πρόσθετη πρόταση.
1: Βεβαίως.
0: Καταληκτική, ακριβώς πάνω στο τελευταίο που είπατε.
1: Ναι.
0: Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά αξίζει σαν πολίτες να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ακόμα και σε συνθήκες ενός στην ουσία ακήρυκτου παγκόσμιου πολέμου, καταφέρνουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σαν Ελλάδα να διατηρούμε το βιωτικό μας επίπεδο σε αρκετά υψηλό επίπεδο και να διατηρούμε επίσης και τις αρχές της δημοκρατικής πολιτείας μας. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες και σε άλλα καθεστώτα θα ήταν μια άφταστη πολυτέλεια.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Γι' αυτό να λέμε σε κάποιο βαθμό μπράβο μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την επισήμανση. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μας εξήγησε τι σημαίνει η κίνηση που έκανε η χώρα μας να αποπληρώσει πρόωρα μέρος του χρέους της, σχολιάζοντας φυσικά και αυτήν την κριτική που ακούστηκε για αυτή την κίνηση του οικονομικού επιτελείου.

με τον ύμνο του Σαββατοκύριακου από του Coldplay. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί θα πάμε να κάνουμε τη στάση μας για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα. Θα πιάσουμε λίγο και θέματα πιο διαφορετικά, τα οποία τα συζητήσατε και στις παραλίες και τα συζητάτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Ernie Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς η τελευταία εκδρομή του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και η φοροελαφρύνση αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στη συντάξη χειρίας αναμένεται να λάβουν 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περιόδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρήτικους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανιστο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, μόνο τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Από 23 ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραντάρ. Ο μήνας έχει 22, πρωινό Σαββάτου, πολλές καλημέρες, ζεστές καλημέρες σε όλους εσάς που είτε απολαμβάνετε τις διακοπές, είτε έχετε γυρίσει και περιμένουμε να μας πείτε πού ακριβώς σας βρίσκουμε. Αν και περισσότεροι από εσάς έχετε στείλει τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω ευθύς αμέσως. Και μας έχετε στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες, όπως ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα από το Κιάτο, μας λέει, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την ήρεμη γαλάζια θάλασσα με το βοτσαλάκι και τη σκούρα άμμο. Και προφανώς η δεύτερη φωτογραφία από κάποιο περίπατό σας πρωινό με την ανατολή του ηλίου δίπλα στην θάλασσα. Πολύ ωραίες φωτογραφίες για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και εμείς. Καλό Σαββατοκύριακο και στον κύριο Σταύρο, ο οποίος είναι απλά προκλητικός. Μας έχει στείλει φωτογραφία με το τηγάνι, το οποίο μέσα τι έχει? Είναι κρέας με κρυθαράκι και καρότα? Τέτοια ωραία πράγματα ετοιμάζεται για το μεσημεριανό τραπέζι? Λέει, είστε προσκεκλημένοι. Έχουμε παρατήσει την εκπομπή και ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά φαίνεται πολύ λαχταριστό. Την καλημέρα μας και στο Σωτήρι. Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Γκίκα. Δεσμεύομαι όμως να τον φιλοξενήσουμε ξανά και να θέσουμε και το ερώτημά σου. Και στον Νίκο, ο οποίος μας λέει: ακούω το World News εδώ και περίπου 6 μήνες και μου αρέσει πολύ. Είμαι οικογενειάρχης με 2 παιδιά και μου αρέσει να μοιράζομαι μικρές όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά μας. Επισκεφθήκαμε μία, λέει, μικρή οικογενειακή φάρμα στο Βαρνάβο που βοηθήσαμε, λέει, στις δουλειές. Στην επιστροφή προς την Αθήνα ανακαλύψαμε τυχαία και ένα μικρό ποταμάκι όπου κάναμε μια όμορφη στάση για λίγη δροσιά και σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την καλοκαιρινή ιστορία, γιατί πολλές φορές όμορφες στιγμές και μικρές ανακαλύψεις βρίσκονται πολύ κοντά στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που μοιράζεσαι και την ιστορία και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες με τις ντοματούλες και τα υπόλοιπα λαχανικά από αυτή την φάρμα που επισκέφτηκες στο Βαρνάβα. Φυσικά, γιατί διαβάζω τώρα και ένα ρεπορτάζ εδώ στην Καθημερινή, επειδή λέμε για τις καλοκαιρινές διακοπές ότι όλοι πάμε στα νησιά ή πάμε στα χωριά μας, στα εξοχικά μας, αλλά είναι και αυτοί που επιλέγουν διακοπές να κάνουν στην Αθήνα. Και το τίτλος εδώ του ρεπορτάζ: γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο? Μένοντας, λέει, στην Αθήνα, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα του υπερτουρισμού, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν να απολαύσουν πια την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις, λέει, από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί για να συνοστηθείς στις μικρές Αθήνες του αρχιπελάγους? Λένε, λοιπόν, εδώ στην εφημερίδα, 3-4 μάλλον κάτοικοι της πρωτεύουσας. Η αλήθεια είναι ότι κάποια περίοδο και εγώ επέλεγα, ειδικά το 15 Αύγουστο, να τον περνώ εδώ στην Αθήνα, δουλεύοντας μεν, αλλά απολαμβάνοντας πραγματικά αυτή την ηρεμία με τους άδειους δρόμους, να μπορείς να μηδενίζεις τις αποστάσεις, να μπορείς να επισκέφτεσαι τα διάφορα μαγαζιά που θες να φας, το φαγητό σου, το ποτό σου, χωρίς να περιμένεις στην ουρά, με λίγους και καλούς, να έρχεσαι και σε επαφή και με τους άλλους ανθρώπους περισσότερο, γιατί έχει και χαθεί, όπως έχουμε πει και σχολιάσει πολλές φορές και με τα social media, αυτή η διαπροσωπική επικοινωνία. Και φυσικά είναι μια πολύ ωραία φυσικά πρόταση το να μείνεις και στην πόλη, γιατί και εκεί μπορείς να κάνεις τις μικρές εκδρομές όπως έκανε και ο κύριος Νίκος και να ανακαλύψεις και πάρα πολύ όμορφα μέρη τα οποία συχνά τα αγνοούμε. Την καλημέρα μας και στην Εφη, εδώ μας σχολιάζει για τα περί αποπληρωμής του χρέους. Ο κύριος Δημήτριος: έχω να πω, στην Αυστραλία το μέσο εισόδημα είναι 45.000 ευρώ, στην Ελλάδα είναι 17.000 ευρώ, το μοσχάρι στην Αυστραλία κάνει 14 ευρώ, στην Ελλάδα 18, όλα τα άλλα είναι περιτά. Ο κύριος λέει: παίρνει 5.000 το μήνα, φαίνονται εύκολα όλα ρόδα, και αυτός που τα βγάζει με 1.000 ευρώ το μήνα, για ποιο βιωτικό επίπεδο μιλάει? Όταν η αγοραστική δύναμη έχει πέσει κάτω από ότι δύναμη Βουλγαρία. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς δεν είναι όλα ιδανικά. Υπάρχει η ακρίβεια. Τη συναντάμε καθημερινά όταν μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Σε κάποιες περιπτώσεις η μισθή, όχι σε κάποιες, στις περισσότερες, όταν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξοδέψεις πολύ περισσότερα για το ενοίκιο σου, για να αγοράσεις τα βασικά είδη, προφανώς τα βγάζεις πολύ δύσκολα. Κανείς δεν είπε ότι ζούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι ιδανική. Ο κύριος Γιώργος λέει: το ότι ο καλεσμένος σας στην εκπομπή σημαίνει να είναι καθηγητής δεν συνεπάγεται ότι ενημερώνει αντικειμενικά για τόσα λαμβάνουν χώρα στον τομέα του ως καθηγητής. Ειδικά όταν υπάρχει μονόλογος, καλό θα ήταν οι όποιοι καθηγητές να είναι πρώτα απ' όλα αντικειμενικοί. Δυστυχώς ορισμένοι είναι λίγο φανιότερο ότι εργάζονται, λέει, προς όφελος, λέει, κομμάτων. Καλή συνέχεια, Γιώργος από ΙΤΕΑ. Γιώργο, νομίζω όλες τις απόψεις φιλοξενούμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Καλούμε τους καθηγητές με την ιδιότητά τους, με τις γνώσεις τους, από όλες τις πλευρές, και όλα τίθονται στο τραπέζι για να μπορείτε και εσείς να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Και ακριβώς αυτό, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα και σε εσάς τους ακροατές. Διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα και όλα σας τα σχόλια. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στα του καιρού, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι θέλει πολύ προσοχή και για την υγεία μας και για την έκθεσή μας στον ήλιο. Φυσικά και για την εκδήλωση πυρκαγιών, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αποφεύγουμε πάντα εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι θερμοκρασίες, αν τελικά μιλάμε για καύσωνα ή απλά για υψηλές θερμοκρασίες, θα μας βοηθήσει ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουγιούκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα σήμερα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, μέχρι τι θερμοκρασία θα φτάσει ο υδράργυρος?
1: Θα έχουμε μια ανάλογη εικόνα με τη χθεσινή ημέρα, δηλαδή θα δούμε σε αρκετές περιοχές 38 με 39 βαθμούς. Σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να υπάρξει και κάποιο σαραντάρι. Σήμερα λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες περιμένουμε αύριο και μεθαύριο, 1 με 2 βαθμούς υψηλότερες, και πάλι σε αρκετές περιοχές θα φτάσουμε γύρω στο 38 με 39 και κατά τόπους θα δούμε 40-41. Τώρα αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι προφανώς δεν μιλάμε για κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά φυσικά για αρκετές περιοχές είναι καύσωνας, έστω και αν δεν είναι κάτι πολύ ισχυρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ για να χαρακτηριστεί καύσωνας.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο καύσωνας με τους ορισμούς που ισχύουν πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο έχει να κάνει με το πόσο σπάνια συναντάμε μια θερμοκρασία αναπεριοχή. Δηλαδή, αν στα 30 χρόνια, στα οποία σε μια 30ετία, αν το 5% των ημερών είναι πάνω από αυτή τη θερμοκρασία. Δηλαδή, πάμε με τη σπανιότητα. Οπότε για κάποιες περιοχές καύσωνας είναι και 38-39 βαθμοί, για άλλες περιοχές είναι το πάνω από 40. Mm-hmm. Το βράδυ φυσικά τέτοια εποχή η θερμοκρασία πέφτει πιο εύκολα, καθώς η μέρα είναι πιο μικρή, όχι όμως τα αστικά κέντρα. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίζουμε πάντα. Τα αστικά κέντρα έχουν υλικά που αποθηκεύουν τη θερμότητα και την διώχνουν πολύ δυσκολότερα. Οπότε θα υπάρξει καταπώνηση του πληθυσμού της πόλης. Καθώς οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ψηλά μέχρι την Τετάρτη. Mm-hmm. Σε επίπεδα δηλαδή κατά τόπους καύσωνα. Mm-hmm.
0: Και από την Τετάρτη και μετά θα είναι οι θερμοκρασίες στα επίπεδα τα κανονικά της εποχής, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα θα κινηθούμε γύρω στους 5 με 6 τοπικά περισσότερους βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Mm-hmm. Την Πέμπτη φαίνεται οι θερμοκρασίες να επιστρέφουν στα κανονικά επίπεδα, να έχουμε μια αισθητή πτώση προς την Πέμπτη. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε αν αυτή η πτώση θα είναι, αν θα διατηρηθεί στη συνέχεια ή αν θα ανακάμψει η ζέστη. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα σε αυτό, σε προγνωστικό επίπεδο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε τους καύσωνες και εδώ στη χώρα μας. Αυτό που είπατε και εσείς, ότι πριν από 20 με 30 χρόνια ένας καύσωνας θεωρούνταν ακραίος. Πλέον αυτό το αντιμετωπίζουμε όλο και συχνότερα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βιώσαμε ακραίους καύσωνες. Φέτος ευτυχώς είμαστε τυχεροί, δεν είχαμε. Δυσκολεύτηκε όμως πάρα πολύ η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με ουσιαστικά εξωπραγματικές θερμοκρασίες για τις περιοχές αυτές. Κάτι που ιδιαίτερα για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και όσο πάμε κάθε χρόνο και βορειότερα, αυξάνεται πολύ η συχνότητα αυτών των θερμοκρασιών.
0: Και βλέπουμε και διάφορα φαινόμενα να εμφανίζονται. Είδαμε και τις προάλλες αυτό το... τον καπνό, αν μπορώ, όχι καπνό, τα σύννεφα που είχαν καλύψει πολλά νησιά. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούνται λόγω της ατμόσφαιρας, μεταφέρεται με τους ανέμους.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτές ήταν κάποιες τοπικές ομίχλες που σχηματίστηκαν στο Αιγαίο και αυτό δεν ήταν κάτι το παράξενο ή το μη αναμενόμενο. Δηλαδή και προγνωστικά είχαμε εικόνα ότι θα σχηματιστούν αυτές οι ομίχλες. Η θάλασσα είναι λίγο πιο ψυχρή στο Αιγαίο. Ήρθαν θερμότερες αέριες μάζες και αρκετά υγρές, οπότε εκδηλώθηκαν οι ομίχλες. Δηλαδή δεν είναι κάτι σπάνιο αυτό που έγινε. Το πιο σημαντικό που είδαμε το τελευταίο διάστημα ήταν η καπνή από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από τις φωτιές. Που είναι ανεξέλεγκτες για μεγάλο διάστημα εκεί, που είχαν μεταφερθεί και στον ουρανό της χώρας μας από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και οι περισσότεροι χρήστες των social media απαθανάτησαν αυτό που μας περιγράφεται. Πάντως, τώρα αυτό που διάβαζα αφορά και το El Niño, αυτό το φαινόμενο που ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες, με τις προβλέψεις να λένε ότι θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό El Niño το φθινόπωρο, αλλά και τον χειμώνα. Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη?
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το El Niño είναι ένα φαινόμενο που άμεσα συμβαίνει στον Ειρηνικό και επηρεάζει χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό. Έχουμε επίδραση και στον Ατλαντικό. Στην περιοχή μας βέβαια είμαστε αρκετά μακριά. Η επίδραση πάντα είναι έμεση, δεν υπάρχει άμεση επίδραση ώστε να πούμε θα συμβεί το α ή το β σενάριο. Ωστόσο σε επίπεδο παγκόσμιο συνήθως τα ισχυρά El Niño συνδυάζονται από πολύ θερμά έτη. Είναι θερμό φέτος το έτος στον πλανήτη, ιδιαίτερα θερμό. Το ότι το έχουμε αποφύγει στην Ελλάδα, είμαστε τυχεροί στη φετινή χρονιά, ευτυχώς. Φαίνεται ότι
0: αυτό
1: το Ελλήνιο
0: δεν θα επηρεάσει, δηλαδή την Μεσόγειο δεν μπορεί να έρθει προς τη δική μας περιοχή, είτε με βροχές, με τις θερμοκρασίες ή γενικότερα να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Έμεσα μπορεί να επηρεάσει. Βλέπουμε ότι κάποιες από τις χρονιές που το El Niño είναι ισχυρό, θερμαίνεται αρκετά η Μεσόγειος και τα νερά της. Αυτό συνήθως συνδυάζεται, δημιουργεί πιο έντονα καιρικά φαινόμενα όταν έρθει κάποιο βαρομετρικό σύστημα. Αλλά δεν είναι απόλυτο, δεν συμβαίνει κάθε φορά. Ενδεχομένως, ναι, να επηρεαστεί και η Μεσόγειος, αλλά είναι έμεση η επίδραση, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια σαφή πρόβλεψη. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα ενισχυθεί και άλλο το El Niño φέτος. Θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά όλων των εποχών. Φαίνεται να κορυφώνεται προς το χειμώνα. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Δηλαδή, το φθινόπωρο και μέχρι το τέλος του χρόνου περίπου, να εκτιμάται ότι θα είναι ακόμα πιο ισχυρό.
0: Πάντως, μιλήσαμε για καύσωνες, για ξηρασίες που έχουμε καθότι δεν έχει βρέξει. Φωτιές, καπνός που ταξιδεύει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τώρα, ένα πολύ ισχυρό El Niño. Βλέπουμε μεμονωμένα φαινόμενα ή είναι όλα κομμάτια μιας μεγαλύτερης κλιματικής εικόνας?
1: Όχι, προφανώς υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα, γι' αυτό και γίνεται η συζήτηση. Δυστυχώς, πολλές φορές μένει στο να γίνεται συζήτηση, γιατί τα κράτη δεν κάνουν και αυτά που συμφωνούν στο βαθμό που το συμφωνούν, αλλά υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα και οι φωτιές έχουν να κάνουν με το ότι το κλίμα γίνεται θερμότερο με αποτέλεσμα και το έδαφος να γίνεται ξηρότερο. Για παράδειγμα, να πούμε για μια πόλη, για το Λονδίνο, έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό και αν δει κάποιος φωτογραφίες ή αν βρεθεί και δει τα πάρκα του Λονδίνου που τέτοια εποχή συνήθως ήταν πράσινα, θυμίζουν ελληνικά εδάφη, κίτρινα και ξερά. Δηλαδή η εικόνα έχει αλλοιωθεί πολύ σε πολλές πόλεις, ειδικά της Δυτικής Ευρώπης, και είναι πολύ πιο εμφανής η αλλαγή. Γιατί εμείς ήμασταν και είμαστε μια θερμή χώρα, οπότε δεν βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αλλαγές. Η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη και η βορειότερη το βιώνει πολύ έντονα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουγιούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την πρόγνωση του καιρού αυτές τις μέρες με τις ψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε και θα δούμε να διαδραματίζονται τα καιρικά φαινόμενα.

0: Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αν είστε από αυτούς που βρεθήκατε μέσα στο νερό της στη θάλασσα και δεν είπατε ότι μην πάμε πολύ βαθιά, μήπως έρθει ένας λαγοκέφαλος. Νομίζω αυτή ήταν η ατάκα που ακουγόστηκε άπειρες φορές αυτό το καλοκαίρι, μπαίνοντας να κάνετε το μακροβούτι σας μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, από την απειλή, όπως γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τοξικό ψάρι, διάβαζα ένα ρεπορτάζ όπου από απειλή για τη Μεσόγειο, κι όμως ο λαγοκέφαλος μπορεί να μας φανεί χρήσιμος. Τώρα δεν ξέρω αν βρέθηκε η λύση, αν δηλαδή μπορούμε το λαγοκέφαλο να τον κάνουμε μπότοξ. Ναι, ακούσατε πολύ σωστά και σε αυτό το ερώτημα, γιατί πραγματικά ακούγεται πολύ εντυπωσιακό. Μπορεί πράγματι ο λαγοκέφαλος να γίνει μπότοξ? Θα μας απαντήσει η κυρία Μαγδαληνή Κροκίδα, είναι καθηγήτρια και επικεφαλής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Δεν ξέρω, έχετε εσείς την απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω στην εκπομπή και να παρουσιάσω την ερευνητική δουλειά του εργαστηρίου μας, το οποίο είμαι και διευθύντρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πράγματι, η έρευνά μας για την αξιοποίηση του λαγοκέφαλου περιλαμβάνει και εντυπωσιακές, όπως είπατε, εφαρμογές στον χώρο των καλλιτικών. Παρόλα αυτά όμως, αν και αυτό κεντρίζει το ευρύ κοινό, αποτελεί για μας μια παρονιχίδα στο πλαίσιο της δουλειάς μας, όπως θα φανεί και στη διάρκεια της συζήτησής μας. Και σίγουρα δεν είναι για μας η πρώτη προτεραιότητα. Θα σας περιγράψω λοιπόν, με συντομία βέβαια, την πορεία και τις διαδικασίες κατεργασίας ψαριού, ώστε να φανεί η σημασία και η βαρύτητα του κάθε σταδίου. Ήθελα όμως εισαγωγικά να τονίσω ότι τα γνωστικά πεδία του εργαστηρίου, το οποίο και διευθύνω, αποτελούν τον πυλώνα των σπουδών για ένα χημικό μηχανικό, διότι πραγματεύονται τις βασικές φυσικές διεργασίες που καθιστά τις συναντά κανείς σε κάθε βιομηχανική δραστηριότητα. Έτσι, η εξωστρέφεια προς την πράξη και την αγορά, που είναι απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία, μας όθησε να μεταφέρουμε τη βασική γνώση ενός μηχανικού στις πρακτικές εφαρμογές.
0: Για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, να είναι στο σπίτι τους. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα δηλητηριώδες ψάρι, με όλες τις προειδοποιήσεις μας είχαν πει και οι συνάδελφοί σας όλο αυτό το διάστημα, όταν έκανε και την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες. Πόσο ασφαλές είναι να χρησιμοποιήσουμε τα συστατικά
1: να
0: που
1: πω
0: εσείς...
1: Λίγο, να πω λίγο ότι έχουμε μελετήσει καταρχάς πρώτον την αξιοποίηση του δέρματός του για την παραγωγή διαφόρων ειδών δισοδεψίας, όπως τσάντες και τα λοιπά, την παραλαβή του κολαγόνου, προϊόν το οποίο εκτός από πλήρως ασφαλές έχει και το πλεονέκτημα της εμπορικής διείδησης για πληθυσμούς που για θρησκευτικούς λόγους δεν προτιμούν το κολαγόν ζωικής προέλευσης, τη μετατροπή των οστών και άλλων καταλήπων της κατεργασίας σε υψηλής ποιότητας λιπάσματα και την απομόνωση και ασφαλή παραλαβή ορισμένων δραστικών ουσιών, με κυρίαρχη βέβαια την τετροδοτοξίνη για ιατρικές και κοσμετολογικές χρήσεις. Η τετροδοτοξίνη, η ουσία που κάνει το λαγοκέφαλο τόσο επικίνδυνο, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ένα πολύτιμο εργαλείο για την ιατρική. Σε υπερκαθαρή μορφή είναι πολύ ακριβή και χρησιμοποιείται στην νευρολογία, στην ανάπτυξη νέων αναλγητικών και σε πειραματικές αντικαρκυμικές θεραπείες. Η τιμή είναι εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που την καθιστά συμφέρουσα και οικονομικά ενδιαφέρουσα για την ανάκτησή της. Βέβαια, χρειάζεται συγκεκριμένες υποδομές. Πολύ σημαντικό είναι ότι η τοξική της δράση, που έγκυται στην επιλεκτική δέσμευση των διάβλων νατρίων στα νευρικά κύτταρα, τα οποία δημιουργούν παράλυση, αξιοποιείται για την παραγωγή στοχευμένων αναλγητικών και την αντιμετώπιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου, ακόμη και σε κλινικές δοκιμές για τον καρκινικό πόνο. Και τέλος υπάρχουν ερευνητικές μελέτες για την πιθανή συμβολή της στη μείωση των συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου από την έλλειψη οπιοειδών ουσιών.
0: Κυρία Κροκίδα, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να μείνετε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί θα πρέπει να πάμε 11.30 να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Να κάνετε ένα λεπτάκι υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα μας σε έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. 27.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής μόνο από τον Πειραιά. Οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο με Απρίλιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 33 επιβαίνονται σε Λέμβο, περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο νότια της Γάβδου. Έλεγχοι σε 60 ανήλικους και 11 καταστήματα για την πρόληψη της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μάλιστα έκρυβε ανήλικο σε πόρτ μπαγκάζ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψή του στα διόδια της ανάληψης στην Εγνατιώδο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνομιλούμε με την κυρία Μαγδαληνή Κροκίδα, καθηγήτρια και επικεφαλή στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Καθότι διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο λαγοκέφαλος από εκεί που μας απειλούσε είχαμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου όλο το καλοκαίρι προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του στις ελληνικές θάλασσες. Δεν ξέρω αν τελικά βρέθηκε αυτή η λύση με το να μετατραπεί σε μια ουσία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλλυντικό ή ιατρικό προϊόν, όπως μας περιγράφατε, κυρία Κροκίδα.
1: Όχι μόνο η τοξίνη, αλλά και το κολαγόνο και τα βιοδραστικά πεπτίδια έχουν αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή δράση, προστατεύουν το ανθρώπινο κολαγόνο και αναστέλνουν ένζημα που σχετίζονται με τη γύρανση του δέρματος.
0: Mm-hmm. Είναι ναι. Όμως, είναι ασφαλές αυτό? Ήδη υπάρχει δηλαδή σε καλλυντικά που χρησιμοποιούμε?
1: Πειραματικά υπάρχει.
0: Πειραματικά. Δεν υπάρχει δηλαδή στην αγορά?
1: Όχι ακόμη. Όχι. Mm-hmm. Έχουμε κάνει βέβαια την πρώτη παραγωγή καλλυντικών, τα οποία σε εθελοντές έχουμε χρησιμοποιήσει. Και να πούμε ότι πρώτα απ' όλα γίνεται η απομάκρυση των τοξικών περιοχών, που είναι τα εντόστια και η ράχη. Mm-hmm. Και έτσι ώστε η υπόλοιπη βιομάζα είναι απόλυτα καθαρή και απαλλαγμένη από τα τοξικά συστατικά, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω επεξεργασία, όπως και προϊόντα όπως είναι πρωτεϊνικά συμπληρώματα, ζωοτροφές, ιχθυοτροφές, λιπάσματα, καλλυντικά.
0: Επομένως δηλαδή όλα αυτά, καταλαβαίνω, δημιουργούν ένα κίνητρο να τον κρατήσουμε και όχι να τον περιορίσουμε. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό αποκτήσει οικονομική αξία, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Ναι, να πω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες μας, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι διότι τρώει τα ψάρια τα καρκινοειδή και τα οστρακοειδή. Να πω ότι τα πανίσχυρα δόντια τους πάνε ακόμα και τα κελίφια αχινών και οστράκων. Έτσι προκαλεί μείωση των πληθυσμών και καταστρέφει δίχτυα και αλλιεύματα. Ναι. Και αυτό οφείλεται, έχει επεκταθεί με καταστροφικές επιπτώσεις στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο, και επισημαίνω ότι σε αυτό ένας σημαντικός παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή, ναι, που έχει αυξήσει τη μέση θερμοκρασία της Μεσογείου. Και να πω ότι στην κυρία Δρούτσα ότι κατά 20% η Μεσόγειος, η θερμοκρασία της ανεβαίνει σε σχέση με όλες τις άλλες θάλασσες.
0: Α, μάλιστα. Τώρα σε όλο αυτό ποιος θα μπορούσε να είναι και ο ρόλος των ίδιων των ψαράδων που έρχονται σε επαφή με τον λαγοκέφαλο κατά το ψάρεμα?
1: Το αν είναι τελικά θα είναι κίνητρο θα μας απαντήσει η ίδια η φύση. Mm-hmm. Σε συνδυασμό βέβαια με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου, μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Mm-hmm. Λοιπόν, η εξάπλωσή του είναι ταχύτατη, όπως είπα, και η θερμοκρασία, όπως σας είπα, της Μεσογείου ανεβαίνει. Δίνω σε αυτά τα στοιχεία πολύ σημαντική βαρύτητα, γιατί είναι στο χέρι μας να πετύχουμε τον έλεγχο του πληθυσμού αυτού. Εάν παραμείνουμε απαθείς ως προς την περιβαλλοντική υποβάθμιση που εμείς ήδη προκαλούμε, τότε πράγματι η ισορροπία που προσπαθεί να αποκαταστήσει έρευνα δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ναι. Και αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένη ως συντονίστρια της έρευνας για το λαγοκέφαλο, γιατί ξεκίνησα εδώ και 8 χρόνια προφητικά την έρευνα, όταν το πρόβλημα δεν υπήρχε και θεωρείται γραφικό. Και αυτή η πρώιμη κινητοποίηση μας έθεσε στο προσκήνιο και στην εμπροστοφυλακή τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια. Mm-hmm. Τώρα, το FishGuard είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς αυτό στοχεύει και θέλουμε να χρηματοδοτηθεί από το Horizon Europe, και είναι μια προσπάθεια ακριβώς να βάλει τους ίδιους τους ψαράδες, που οι πρώτοι είναι που βιώνουν τις αλλαγές, όχι να είναι οι θεατές, αλλά είναι να είναι οι ενεργοί διαχειριστές του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Mm-hmm. Και θέλει να καλύψει το κενό συνδέοντας αλλοίς, επιστήμονες, δημόσιες αρχές, φορείς της διαχείρισης, την οικολογική και ειδικούς στην οικολογική αποκατάσταση και τοπικές επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν αυτούς και φορείς της γαλάζιας βιοοικονομίας. Αυτό είναι το διατάφτα. Ναι. Του προγράμματος αυτού. Mm-hmm. Και σκοπό έχει την κυκλική αξιοποίηση της βιομάζας για την ενίσχυση των αλληλευτικών κοινοτήτων, των ψαράδων μας. Θα πω ότι επίσης θα ανιχνεύσουμε με γενετικούς ελέγχους στο DNA, mm-hmm. έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ταξινόμηση, γιατί δεν είναι ένα είδος τα είδη του λαγοκέφαλου, αλλά είναι διαφοροποιημένα, έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως επίσης θα κάνουμε και εργαλεία AI, τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα φανούν χρήσιμα, και επίσης θα είναι και η χαρτογράφηση, δηλαδή η πρόβλεψη της εξάπλωσης των εισβολικών ειδών mm-hmm. σε βάθος χρόνου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν την έχουμε χάσει την μάχη με το λαγοκέφαλο στην Μεσόγειο.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Είμαστε σε ένα κρίσιμο βέβαια σταυροδρόμι mm-hmm. για τα εισβολικά είδη. Πιστεύω ότι δεν την έχουμε χάσει τη μάχη. Αλλά λαμβάνουμε σοβαρές προειδοποιήσεις που αν τις αγνοήσουμε θα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο διωγγωμένο πρόβλημα.
0: Ναι, και το είδαμε και το περασμένο διάστημα και αυτά που μας περιγράψατε και εσείς και με ψαράδες που είχαμε συνομιλήσει εδώ στο Air News Radio με τις καταστροφές και στον εξοπλισμό τους και τα άλλα ψάρια που πάνε και τρώει ο λαγοκέφαλος. Πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτού του ζητήματος σε πειραματικό, όπως μας είπατε βέβαια, ακόμη στάδιο. Ακριβώς. Αλλά μπορεί με την έρευνα τη δική σας και της ομάδας σας, να βάλετε κι εσείς ένα λιθαράκι, ώστε αν...
1: Αυτά είναι μας πρέπει να βάλει ένα λιθαράκι, κυρία Δρούτσα, mm. γιατί τα στοιχεία για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο δείχνουν ότι όλοι μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές μας.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και με αυτό νομίζω θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Η κυρία Μαγδαλίνη Κροκίδα, καθηγήτρια λοιπόν και επικεφαλής στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για το πώς τελικά άλλη μία λύση που μπαίνει στο τραπέζι. Μπορούμε να, όχι ακριβώς περιορίσουμε, να αξιοποιήσουμε τελικά αυτή την εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

0: σε ένα άλλο θέμα τώρα που τάραξε τα νερά της επικαιρότητας, αφορά στην υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθότι λίγες μόλις ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπενθυμίζω, ακύρωσε άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων της Ελλάδας και της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους. Ανοίγει λοιπόν έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην συγκεκριμένη υπόθεση και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για την λειτουργία, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, τι θα γίνει με τους φοιτητές που ήδη έχουν φοιτήσει και πώς προέκυψε και αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Περικλή Μίτκα, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πρώην Πρυτανιστού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μίτκα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρούτσα, καλημέρα στους ακροατές σας, στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με το πρακτικό κομμάτι. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα τώρα που αλλάζει στη διαδικασία πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων?
1: Προφανώς θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έχει ζητήσει εξειδίκευση και προς την κατεύθυνση της προσθήκης των ποσοτικών δικτών στο πρότυπο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών. Να εξηγήσω λίγο τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάθε αίτηση για ένα νέο μη κρατικό πανεπιστήμιο περνάει μια διαδικασία αδειοδότησης που κρίνεται από επιτροπές και τελικά από την ΕΘΑΕ, πηγαίνει η εισήγηση στο Υπουργείο και τελικά εκδίδεται η άδεια.
0: Mm-hmm.
1: Αφού πάρει την άδεια ένα τέτοιο νέο ίδρυμα, θα πρέπει να πιστοποιήσει όλα τα προγράμματα σπουδών του πριν από την έναρξη λειτουργίας τους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει, γίνεται από την ΕΘΑΕ, από την δική μας την Εθνική Αρχή, με βάση συγκεκριμένο πρότυπο.
0: Mm-hmm.
1: Το πρότυπο αυτό έχει 11 διαφορετικά κριτήρια που εξετάζουμε, με πολλά υποκριτήρια. Αυτή η εξέταση γίνεται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καθηγητές του εξωτερικού που έχουν εκπαιδευτεί για αυτήν τη δουλειά, που έχουν κάνει και άλλες πιστοποιήσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Τους καλούμε και γράφουν μια έκθεση ευρημάτων. Τι είδαν, τι βρήκαν, πώς λειτουργεί, πώς προτείνεται να λειτουργήσει αυτό το καινούριο πρόγραμμα, για να μπορέσει η αρχή να εκδώσει ένα πιστοποιητικό για να ξεκινήσει η λειτουργία του προγράμματος σπουδών.
0: Επομένως, δηλαδή, η διαδικασία κόλλησε στη δεύτερη φάση, αν μπορούμε να το πούμε απλά, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας.
1: Αυτή η διαδικασία τώρα είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που πρέπει να ισχύουν στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο έχουν συμφωνήσει οι χώρες που συμμετέχουν, 48 χώρες της Ευρώπης, ότι θα εφαρμόζουν με παρόμοιο τρόπο αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης, έτσι ώστε οι τίτλοι σπουδών από χώρα σε χώρα, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, να έχουν μια ελάχιστη ποιότητα και να μπορούν να είναι συγκρίσιμοι. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό και με αυτές τις οδηγίες κινήθηκε και κινείται η Εθνική Αρχή, γιατί ελέγχεται και αυτή από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διασφάλισης Ποιότητας. Mm-hmm. Το Συμβούλιο είδε το πρότυπο και θεώρησε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που πρέπει να συμπληρωθούν. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, ότι πρέπει να αλλάξουμε, να προσθέσουμε, να κάνουμε κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές στο πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο όμως θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά στα ήδη πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.
0: Δηλαδή αυτό το πρωτόκολλο που μας είπατε δεν ήταν επαρκές και θα υπάρξουν αυτές οι προσθήκες?
1: Ήταν επαρκές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική, αλλά δεν θεωρήθηκε επαρκές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και επειδή οφείλουμε να συμμορφωθούμε και με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα το κάνουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα δηλαδή,
1: δυστυχώς έρχεται σε μια οδηγίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα θα το κάνουν.
0: Mm-hmm. Τώρα δηλαδή...
1: Δυστυχώς έρχεται σε μια

0: Ναι. Η οποία θα γίνει παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα παράλληλα και μπορεί να ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
1: Δηλαδή αυτά θα λειτουργήσουν και παράλληλα θα κάνουν τη διαδικασία?
0: Όχι. Όταν εννοώ ότι δεν θα περιμένουμε, θα κάνουμε ένα-ένα τα προγράμματα το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε, όσα πρέπει να ξανελεχθούν. Θα ξεκινήσουν να ελέγχονται όλα παράλληλα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει.
1: Ναι, γιατί είναι και ακόμα άλλα 7, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται υπό διερεύνηση.
0: Αυτά δεν έχουν υποστεί ακόμη την διαδικασία της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Έχουν υποβάλει φακέλους που εξετάζονται. Θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες προσθήκες έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και τα στοιχεία που ενδεχομένως θα προσθέτει το νέο πρότυπο. Ναι.
1: Το νέο πρότυπο αυτό πότε θα είναι όμως γνωστό? Τα ρωτάω όλα αυτά, καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει και αναστάτωση και στους ίδιους τους φοιτητές, αλλά και στους
0: Το δουλεύουμε ήδη, δεν θα αργήσει αυτό πολύ.
1: Οπότε θα πάρει κάποια παράταση ίσως η λειτουργία των ιδρυμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή θα ξεκινήσει αργότερα το ακαδημαϊκό έτος?
0: Και πέρσι ξεκίνησε πιο αργά, γιατί είχαμε όλη αυτή την διαδικασία, οπότε όταν λέμε πιο αργά δεν ξέρω, αυτά είναι και θέματα που δεν είναι στην δική μας την αρμοδιότητα και δεν μπορούμε πλήρως να τα ελέγξουμε. Δηλαδή ίσως δεν είναι ο καταλληλότερος να το απαντήσω αυτό.
1: Τώρα όσον αφορά τους φοιτητές, οι οποίοι ήδη έχουν συμπληρώσει, έχουν φοιτήσει στα συγκεκριμένα ιδρύματα, τα οποία όπως είπαμε κόπηκαν, για να τα λέμε λίγο πιο απλά.
0: Κόπηκαν. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, γιατί σημαίνει ότι μια ουσιαστική κρίση και ακυρώθηκαν οι άδειές τους, γιατί οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ξαναγίνει αυτή η διαδικασία είναι, επιτρέψτε μου να πω, τυπικοί. Είναι ίσως κάποιες ελλείψεις οι οποίες θα συμπληρωθούν.
1: Ναι, γιατί ήταν και
0: σε
1: εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Και ακυρώθηκαν οι άδειες, όπως είπαμε, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτούς τους φοιτητές, τι ακριβώς τώρα θα γίνει? Αναγνωρίζονται τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει?
0: Και αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ότι ο έλεγχος που έγινε πέρσι και που γίνεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο, ο έλεγχος που γίνεται από εμάς πριν για την πιστοποίηση είναι ουσιαστικός και ενδελεχής. Δηλαδή εξετάζονται πάρα πολλά σημεία της λειτουργίας ενός προγράμματος σπουδών από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθηγητές στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο και έχουν εμπειρία από διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν είναι πλημελής ο έλεγχος και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα μαθήματα που έγιναν αλλά και τα προγράμματα σπουδών που θα δούμε ξανά έχουν ουσιαστικά την ποιότητα και τη δυνατότητα να λειτουργήσουν. Τα μαθήματα που έγιναν κανονικά δεν πρέπει να χαθούν.
1: Ναι. Πάντως για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να είναι ξεκάθαρο, δεν έκρινε ότι απαγορεύεται συνολικά η ίδρυση και η λειτουργία παραδειγμάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Απλά αφορά, όπως μας είπατε και εσείς, ουσιαστικά είναι στην διαδικασία αδειοδότησης, στο δεύτερο στάδιο προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά. Δεν πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες έχουν ενημερωθεί, θα γίνουν αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το νέο πρότυπο.
0: Νέο πρότυπο, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα θα ξαναγίνει ο έλεγχος προκειμένου να

0: συνεχίσει η διαδικασία και να λειτουργήσουν κανονικά.
1: Ναι, και το υπογραμμίζω ότι δεν ακυρώνεται η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο νόμος έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου ως συνταγματικός. Άρα τώρα συζητάμε για επιμέρους λεπτομέρειες, οι οποίες θα τακτοποιηθούν και θα συνεχίσουμε. Είναι ατυχές το ότι το κάνουμε λίγες μέρες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής
0: χρονιάς. Ο λόγος που σας καλέσαμε ήταν ακριβώς αυτό, γιατί νομίζω και εσείς έχετε βρεθεί σε ένα περιβάλλον με οικογένειες, με φοιτητές, οι οποίοι θέλουν και ήδη να κάνουν τον προγραμματισμό τους.
1: Το πρώτο μας μέλημα είναι αυτό. Είναι οι φοιτητές, είναι εκατοντάδες παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, το ταξίδι στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δεν μπορούμε εύκολα να το αγνοήσουμε αυτό. Ίσα-ίσα είναι η πρώτη προτεραιότητα.
0: Και πάντως και από το Υπουργείο που είχαμε επικοινωνήσει, θα υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο όσο που θα διασφαλίζει τη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών.
1: Έτσι πιστεύω, απλώς δεν μπορώ εγώ να το πω, ας πούμε. Δεν είναι στην δική μας την ορμοδιότητα, αλλά νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να το κυριστούμε αυτό το ζήτημα με πρώτο γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και μετά με την προοπτική της ορθής λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
0: Κύριε Μίτκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα κινηθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου οι φοιτητές να ξεκινήσουν κανονικά το ακαδημαϊκό τους έτος στα συγκεκριμένα ιδρύματα.
1: Για να συζητάμε Σάββατο Αυγούστου, μάλλον κινούμαστε όλοι με τέτοιες ταχύτητες.
0: Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, επειδή σας είπα, υπάρχει η αγωνία. Καλύτερο ήταν να τοποθετηθείτε εσείς που είστε μέσα στα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Περικλής Μίτκας, πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τι ακριβώς συνέβη μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

0: Λοιπόν, και τι καλύτερο το καλοκαίρι από θερινό και όχι μόνο κινηματογράφο, αλλά και στις μεγάλες αίθουσες, που νομίζω οι περισσότεροι τις κατακλείσατε για να δείτε την Οδύσσια. Πάμε αμέσως όμως στον Αλέξανδρο Λιζάρδο, κριτικός κινηματογράφου της ΕΡ, το καθήλυνα αρμόδιος. Καλή σου ημέρα, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
1: Και
0: εσύ.
1: Και από εμένα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλά έκανες και το υπογράμμισες. Η χειμερινή κινηματογράφη, κάτι εξαίρεση φέτος, πολύ λίγοι έχουν κλείσει. Και λέω πολύ λίγοι αριθμητικά και με γνώση το ότι συνήθως τα καλοκαίρια μόνο τα multiplex μένουν ανοιχτά. Ναι, λόγω της Οδύσσιας. Ακόμα και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, αναγκάστηκαν αρκετοί κινηματογράφοι, το αναγκάστηκαν εντός και εκτός εισαγωγικών, να παραμείνουν ανοιχτοί όλο το καλοκαίρι, γιατί ήταν βέβαιοι και αυτό το οποίο έγινε τελικά, δηλαδή για το ότι θα αποκτήσουν μια ταινία θρίαμβο και θα την έχουν ήδη προβάλει στις αίθουσές τους, που συνολικά θα ξεπέρναγε τα 850.000 εισιτήρια, πάμε για εκατομμύριο. Το πιθανότατο είναι ναι.
0: Πάντως, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Νομίζω έχεις πάσει κάθε ρεκόρ. Εγώ όποτε κοίταζα λίγο τώρα, ξέρεις τις ταινίες, γιατί είναι μια ωραία έτσι διαδικασία να πας ένα θερινό σινεμά κτλ. Η Οδύσσια ήταν εκεί σταθερά. Όποιος δηλαδή δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε ένα κλειστό κινηματογράφο.
1: Η Οδύσσια ήταν πάντοτε στις πιο επιτυχημένες, ακόμα και τώρα με το Spider-Man. Νομίζω ότι μία εβδομάδα παρέμεινε η Οδύσσια στην πρώτη θέση. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Παρόλα αυτά, μας δείχνει το ότι μία ταινία η οποία για 6 εβδομάδες σχεδόν καταφέρνει και παραμένει στην κορυφή ή έστω στις 2-3 πρώτες θέσεις της κορυφής, κάτι λέει. Αυτό κατά βάση έχει δημιουργήσει πρόβλημα στις μικρότερες ταινίες και εταιρείες, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου κέρδος θα είναι για όλο τον κινηματογράφο.
0: Εσένα πώς σου φάνηκε, γιατί τα σχόλια ακόμα και τώρα συνεχίζονται με τις απόψεις πραγματικά να δίστανται.
1: Πιστεύω ότι όσο πιο πολύ τη συζητάμε την Οδύσσια, τόσο πιο πολύ την ξερνάει το δέρμα μας, γιατί έχει υπερσυζητηθεί. Παρόλα αυτά, επειδή η ερώτησή σου είναι κέρια και ίσως μου δίνει και τη δυνατότητα να σχολιάσω κάτι λίγο πιο ουσιαστικό, είναι μια ταινία που υπηρετεί τους σκοπούς της. Αν στην προσωπική ελληνική ατζέντα θα θέλαμε να ήταν κάπως αλλιώς αυτή η ταινία ή θα θέλαμε να εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς, ας την κάναμε εμείς. Οπότε έχει καταφέρει το σκοπό της, έχει ανοίξει πάρα πολλές χώρες. Τώρα άνοιξε στην Κίνα με ένα ρεκόρ εισιτηρίων, ανοίγει την επόμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε τα καλύτερα νούμερα στο συνολικό box office, ακόμα και για τους επόμενους μήνες.
0: Και νομίζω μόνο ότι προκαλεί τόσες συζητήσεις και τόσες διαφωνίες, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά ο Νόλαν.
1: Αν δεν ήταν καλή ταινία, δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτές οι συζητήσεις μέχρι σήμερα. Είναι μια καλή ταινία για αυτό που υπηρετεί. Τι υπηρετεί η συγκεκριμένη ταινία? Μα φυσικά το κοινό των blockbuster. Mm-hmm.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όντως στο θερινό σινεμά χάνει λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει κάποιος την ευκαιρία να πάει στη μεγάλη, τη γνωστή την αίθουσα, να το απολαύσει, νομίζω είναι ότι καλύτερο για να έχει και μια καλύτερη έτσι, οπτική των όσων μας παρουσιάζει ο Νόλαν.
1: Θα σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν καλεσμένο σε ένα podcast και συζητήσαμε λιγάκι για την ταινία. Και μάλιστα ήταν ένα podcast που η έδρα του είναι η Γερμανία. Μέσα λοιπόν από την εμπειρία που συζήτησα με τις παρουσιάστρες του συγκεκριμένου podcast, κάτι εγώ κράτησα. Το ότι η ταινία ως συνολική εμπειρία για μία από τις δύο συνομιλήτριες ήταν πολύ πιο ουσιαστική στο θερινό κινηματογράφο, γιατί το παιδί της με το οποίο πήγα να παρακολουθήσουν την ταινία έβλεπε και τα υπόλοιπα παιδάκια στο χώρο. Του έχουν μείνει πολλές αναμνήσεις από το γεγονός ότι πήγαν σε έναν θερινό κινηματογράφο και έτσι το συνδυάζει στο μυαλό του με το ότι πήγαμε στον θερινό κινηματογράφο και είδαμε την Οδύσσια. Και ο κινηματογράφος είναι μια βιωματική εμπειρία. Yeah. Οπότε καλός ή κακός, περισσότερο καλός, όταν γίνεται αυτή η διαδικασία και πηγαίνουμε να τη δούμε, έστω και με κάποιες εκπτώσεις στην εικόνα, έστω και με κάποιες εκπτώσεις στον ήχο, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο δυνατό, γιατί μιλάμε για μια συνολική εμπειρία. Όχι την εμπειρία του βλέπω την ταινία και την κατανοώ, όχι του αντιλαμβάνομαι τους χαρακτήρες, αλλά το ότι βιώνω αυτή την ταινία μαζί με άλλο κόσμο που μπορώ να συνυπάρχω και μπορώ να βλέπω και τις τριγύρω αντιδράσεις, όχι απλά τους τοίχους που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κλειστό κινηματογράφο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Αλέξανδρε. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ειδήσεων. Εγώ θα ήθελα, ο Νέα, βέβαια θα μου πεις μάλλον στο τηλέφωνο, αν μπορούμε να σε έχουμε και αύριο, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις για τον κινηματογράφο και εσύ τα ξέρεις καλύτερα και μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου, αν μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε.
1: Με πάρα πολύ χαρά. Βρίσκομαι και Σάββατο και Κυριακή, είναι και τόσο ημέρες εργασίας, γιατί είναι ημέρες που ο πολιτισμός μπορεί να βγει προς τα έξω. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν για εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος Λιζάρδος. Αμέσως δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News 105,8 και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά την λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 12. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στη Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν το 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλώσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι κορύφος των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμα 2-3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Τόνισε ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι. 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8 δρομολόγια. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμήριων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου με αυξημένα ποσά στη συντάξη χειρίας. Αναμένεται να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις ρωσικού διαδικτυακού καταστήματος, ενώ το τελευταίο 24 ώρα πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16 από τους οποίους σε διπλή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Ουκρανικό εμπορικό κέντρο.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από τον Post την Πένα,
5: έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα,
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
5: σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
5: Ζάχαρη θα περάσετε,
2: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
9: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
11: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
12: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
13: Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
11: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
14: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
15: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
16: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
17: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
18: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
19: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
20: This is Houston. Say again, please.
21: Houston, we have a problem.
22: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
23: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
24: Να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
25: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
24: Έτσι.
25: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
26: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια ιστορία που έχει να κάνει με τα περίφημα σκαθάρια της βρετανικής μουσικής, δηλαδή τους Beatles. Θα πάμε πίσω στο 1966. Ήταν για τους Beatles η τρομερή κορύφωση της πετυχημένης, σύντομης αλλά τρομερά πετυχημένης πορείας τους. Έχουν αποθεωθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, δίνουν μια συνέντευξη. Ο Τζον Λένον τότε είναι ακόμα νεαρός και χαριτολογώντας, πιστεύοντας ότι κάνει αυτό το περίφημο βρετανικό χιούμορ, είπε ότι η μπάντα μας σήμερα είναι δημοφιλέστερη από τον Ιησού. Ήτανε ένα χιούμορ αντίστοιχο της ηλικίας του, της περίοδου που διένυε, που ήταν μια χαριτωμένη περίοδος της ζωής του. Ήτανε ένα χιούμορ ενδεχομένως και σύμφωνο με το γκινισμό ή το σαρκασμό που πολλές φορές έχουν οι Βρετανοί. Ήταν όμως ένα χιούμορ το οποίο οι χριστιανοί δεν το αντελήφθησαν, δεν το κατανόησαν και εξεράγησαν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν να κάνουν εμπάρκο στο συγκρότημα. Διάφοροι χριστιανοί πολίτες, όπως αυτοπροσδιορίζονταν, εξαγριώθηκαν και άρχισαν να ακούνε δημόσια τους δίσκους τους. Συνεντεύξεις που ήταν να δώσουν σε διάφορα μέσα ακυρώθηκαν. Αν και έχουν βγάλει τον περίφημο δίσκο Revolver, έχει επισκιαστεί από αυτή τη δήλωση και από τις αντιδράσεις. Ο Λέων τι να κάνει, αναγκάστηκε να βγει και να πει ότι εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω τη χριστιανική θρησκεία και τους πιστούς. Απλά έδειξα υπερβάλλοντα ζήλο.

Πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στο Μάρτιο του 1966, Evening Standard δημοσιεύει ένα αφιέρωμα για τους Beatles. Και ο τίτλος είναι «Πώς είναι η ζωή ενός Beatles, πώς είναι η ζωή ενός καθαριού δηλαδή». Και είχε κάτσει και είχε γράψει από τότε που ξεκινήσαν μέχρι εκείνη την περίοδο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη ζωή τους και στην τέχνη τους. Είχε συναντηθεί το Φεβρουάριο στο Λένον, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, στο σπίτι της. Η εντύπωσή της ήταν ότι ο Λένον ήταν ένας ανήσυχος καλλιτέχνης που διαρκώς αναζητούσε το νόημα της ζωής. Γι' αυτό έδειχε ενδιαφέρον για να διαβάζει πολλά βιβλία και να ψάχνει την ινδική μουσική και την ινδική κουλτούρα. Το συμπέρασμα της προέκυψε από το γεγονός ότι και ο ίδιος της έδειξε κάποια από τα βιβλία που, όπως είπε ο Τζον Λένον, αυτά του καθόρισαν τη σκέψη. Έδειξε και το Passover Plot του Σόνφιλτ, το οποίο άλλαξε, λέει, τον τρόπο που έλεγε το χριστιανισμό. Και της είπε ότι διαβάζω διαρκώς για τη θρησκεία. Και ξαφνικά ξεστομίζει. Ο χριστιανισμός θα φύγει, θα εξαφανιστεί και θα σε ρυκνωθεί. Δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε αυτό, θα αποδειχθεί ότι έχω δίκιο. Εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει νωρίτερα, το ροκεντρόλ ή ο χριστιανισμός. Ο Ιησούς, της είπε ο Λένον, ήταν σωστός, αλλά οι οπαδοί του ήταν στενόμυαλοι και κοινότοποι. Αυτοί διαστρέβλωσαν το όλο νόημα, κατά τη γνώμη μου. Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται το ρεπορτάζ της συνάδελφου, όπως και η συγκεκριμένη φράση που σας διάβασα, και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ήταν και μια περίοδος αναζήτησης του εκκλησιάσματος στην Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι η εκκλησία τους έχει μείνει στα παλιά, είναι απαρχαιωμένη, δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εποχή, είμαστε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, η εκκλησία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στη νέα ελπίδα που υπάρχει, στο φιλιρινικό κίνημα, στο αντιπυρηνικό κίνημα, και ζητούσαν εξυγχρονισμό. Προσέξτε, ως εδώ δεν έχει γίνει και τίποτα το τρομερό. Οι New York Times, για παράδειγμα, πήραν το δημοσίευμα επειδή είχαν συνεργασία, το παρουσίασαν, αλλά δεν έγινε τίποτα. Παίρνει όμως ένα αμερικανικό περιοδικό που είναι για έφηβους, το Date Book, και ενώ υπήρχε προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δημοσιεύει. Αρχισυντάκτης του αμερικανικού εφηβικού περιοδικού βάζει στον τίτλο τη φράση «Λένον, δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος, το rock and roll ή ο Χριστός». Και αρχίζει αυτός και στέλνει διάφορα κομμάτια του αφιερώματος σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ήξερε που το στέλνει όμως, εκεί που θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν άρχισαν να χλεβάζουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων σταθμών, όπως για παράδειγμα ένα σταθμός στο Μπέρμιχαμ της Αλαμπάμα, άρχισαν να χλεβάζουν τον Λένον, να λένε ότι είναι βλάσφημος, ότι είναι απαράδεκτος και ότι πρέπει να γίνει εμπάργο. Και μετά ξεκίνησε κάτι σαν ίωση, ο ένας σταθμός κόλλαγε τον άλλον, ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και ένας διαγωνισμός ποιος είναι περισσότερο χριστιανός. Καμιά τριανταριά σταθμοί ξαφνικά αρχίζουν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Επιτίθεται στο Λένον και στη δήλωσή του. Και επειδή ο ανταγωνισμός και η κόντρα άρχισε να ξεφεύγει, έπρεπε κάπως να εντυπωσιάσουν. Έτσι, μερικοί παραγωγοί επέλεγαν στον αέρα να σπάνε δίσκους και να ακούγονται στα μικρόφωνα τα σκράτς των δίσκων. Κάτι άλλοι νεαροί χριστιανοί, εποπτισμένοι από την αγάπη για τον Χριστό, την αλληλεγγύη και όλα αυτά, βγήκαν στους δρόμους, έκαιγαν άλμπουμ και φωτογραφίες των Beatles δημοσίως. Απαγορεύτε τους Beatles, λέγανε τα πλακάτ της εποχής, οι Beatles βρωμάνε και άλλα ωραία. Ό,τι γίνεται στην Αμερική δεν αργεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη του Μεξικού, όπου και εκεί υπάρχει εκκλησίασμα και εκείνη την εποχή και πάρα πολύ φανατικό, άρχισαν να γίνονται επίσης διαδηλώσεις εναντίον των Beatles. Γίνανε και στην Ιαπωνία, που δεν είναι πάρα πολύ χριστιανοί, αλλά αυτοί οι λίγοι τις κάναν τις διαδηλώσεις. Στην Νότια Αφρική,
Στην Ισπανία απαγόρευσαν πλήρως να παίζονται τα τραγούδια τους. Το Βατικανό έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι μερικά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τόση ιδιότητα. Οι Beatles επέλεξαν να μην ακυρώσουν την προγραμματισμένη τους περιοδία και αφού έφτασαν στην Αμερική, ο μάνατζέρ τους τους καθοδήγησε να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να απολογηθεί. Και λέει ο Λένον, υποθέτω ότι αν έλεγα ότι η τηλεόραση ήταν πιο δημοφιλής από τον Ιησού, θα είχα γλιτώσει από όλο αυτό. Λυπάμαι που άνοιξα το στόμα μου. Δεν είμαι ενάντια στο Θεό, το Χριστό, τη θρησκεία. Δεν τον κατέκρινα. Δεν είπα ότι είμαστε σπουδαιότεροι ή καλύτεροι από τον Ιησού. Και υποστήριξε ότι αναφερόταν στην παρακμή του χριστιανισμού και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία, όπου όντως υπήρχε τέτοιου είδους διάλογος, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, και κατέληξε: αν θέλετε να ζητήσω συγγνώμη, αν αυτό σας κάνει ευχαριστημένος, τότε εντάξει. Συγγνώμη. Αυτή η δημόσια συγγνώμη κάπως ηρέμησε τα πράγματα. Η περιοδία έγινε κανονικά και δεν πήγε και καθόλου άσχημα, γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούσει τους Beatles και πάρα πολλοί δεν νοιάζονταν καθόλου για αυτές τις παραμέτρους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Στο Ντιτρόιτ για παράδειγμα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτή η ευαγής οργάνωση που ακούει στο Ku Klux Klan οργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Με όλο το έθιμο τυπικό, ξύλινοι σταυροί καρφώσανε πάνω τη φωτογραφία του συγκροτήματος και του Λένον και άρχισαν να τους καίνε. Είχε διανύσει μία πορεία 3 και πλέον ετών το συγκρότημα, είχε αρχίσει να κουράζεται και όλη αυτή η ιστορία δεν τους έκανε καθόλου κακό, γιατί ήταν άλλη μία διάσπαση, άλλη μία καθημερινή κόντρα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μεταξύ τους τις διαμάχες. Αυτή η περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τελευταία. Οι Beatles μετά από κάποιους μήνες διαλύθηκαν. Γενικά, αν και έχουν γράψει μια ιστορία με τόσες πολλές μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια, 5 χρόνια κράτησε η πορεία του συγκροτήματος.

0: Επιτρέψτε μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, ενός εξαιρετικά βραβευμένου και ταλαντούχου σκηνοθέτη, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Αντί να γίνεται όμως συζήτηση για τον Οδυσσέα, γίνεται για την Ελένη. Και αυτό γιατί επελέγει μια μαύρη ηθοποιός για το ρόλο, για την οποία μάλιστα το casting τη βρίσκει και να μην είναι και πάρα πολύ όμορφη. Όλος αυτός ο τηλεοπτικό κινηματογραφικό λαϊκισμός καταλήγει στο ότι εντάξει, ας ήταν μαύρη, τουλάχιστον ήταν ωραία. Γιατί δυστυχώς κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση. Πώς τη φαντάζεστε την Ελένη? Πώς πιστεύετε ότι ήταν? Σίγουρα, μιας και μιλάμε για μια Ελληνίδα από τη Σπάρτη, ήταν λευκή. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Ελένης ποια είναι? Τι πληροφορίες μας δίνει για όλα αυτά ο Όμηρος? Ο Δημήτρης Λιαντίνης, την περίοδο που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής, δίνει μια διάλεξη για το θέμα, νομίζω σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ακούστε πώς ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο οποίος είχε εντρυφήσει τόσο πολύ στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στο πνεύμα και στην ερμηνεία των κειμένων, πώς απαντάει ο ίδιος στο πώς ήταν η Ελένη.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες. Τη μέση, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της. Με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της. Πώς ήταν, γαλανά, μαύρα? Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε? Την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου.
0: Το σκεφτήκαμε λίγο αν πρέπει να παίξουν αυτές οι λεξούλες που είπε ο καθηγητής ο Λιαντίνης, αλλά εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα το λογοκρίνει. Που θα ακουμπήσουμε μια διάλεξη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Λοιπόν, τι έκανε, λέει ο καθηγητής ο Όμηρος? Άφησε να την πλάσει ο καθένας όπως νομίζει. Γιατί υπάρχουν συμβολισμοί πίσω από την Ελένη, την ομορφιά και το ρόλο της στην ιστορία. Άφησε λοιπόν τη φαντασία του καθενός. Και εδώ προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Ο Οδυσσέας πώς ήταν? Το έπος της Οδύσσιας γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν ο Οδυσσέας, ξέρουμε όμως τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι αυτό το κείμενο που γράφτηκε πριν 2.700 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι παλαιότερο ακόμα, αντέχει τρομερά μέσα στο χρόνο και σε διαφορετικές κοινωνίες. Έχει μια κάθετη και οριζόντια διαχρονικότητα. Είναι τρομερό ότι από την Οδύσσια που γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια χρησιμοποιούμε ακόμα λέξεις. Καταρχήν η λέξη Οδύσσια, η ίδια μόνη της, είναι μια ορολογία. Σημαίνει την περιπέτεια. Η πιστή Πινελόπη. Εξακολουθούμε να το λέμε. Ο Ο Δούριος Ύπος, που είναι μια ορολογία και στην διπλωματία και στα στρατιωτικά και στα πολιτικά, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Χριστόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Δυσιακών Σπουδών, ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
2: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ελένη ότι ο Λιαντίνης έλεγε ότι την άφησε ο Όμηρος ο καθένας να την περιγράψει όπως ήθελε, γι' αυτό δεν λέει τα χαρακτηριστικά. Και σκεφτόμουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον Οδυσσέα. Οι συμβολισμοί είναι περισσότεροι από τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε μέσα από την Οδύσσεια.
2: Βεβαίως, δεν θα λέω ακριβώς συμβολισμοί, αλλά η αφήγηση οδυσσιακή έχει επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούσαμε να έχουμε. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι ο Λιαντίνης έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε περιγραφή της Ελένης. Τα λίγα πράγματα που περιγράφονται είναι, όπως συνειδητοποιήσετε, Λευκόλυνος και τα λοιπά, είναι περιγραφές που έχουμε για πολλές άλλες εξέχουσες γυναικείες μορφές του έπους. Έτσι μπορούμε να τη φανταστούμε όπως θέλουμε. Τώρα, ο Οδυσσέας.
0: Επιμένουμε όμως ενδεχομένως να έχουμε μια πολύ στενή ματιά και να τη φανταζόμαστε ξανθιά με γαλανά μάτια όπως την ήθελε στο παρελθόν το Hollywood.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ξέρετε, έτσι είναι όμως. Ότι... Έτσι φανταζόμαστε και το Χριστό. Ενώ οι πιθανότητες να ήταν ξανθός με γαλανά μάτια είναι ανύπαρκτες.
2: Αλλά βλέπετε τη θεωρία που λέει ότι την άφησε ο Όμηρος χωρίς περιγραφή ακριβώς για να τη φανταζόμαστε, ισχύει και για το Hollywood. Το Hollywood τη φανταζόταν έτσι με γεια του, με χαρά του.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στον Οδυσσέα, είναι εκπληκτική η αντοχή που έχει στον χρόνο αυτό το κείμενο του Ομήρου, που κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε και τις αφιβολίες που υπάρχουν αν είναι ενός ανδρός το κείμενο, κάποια άλλη φορά. Αλλά αυτή η φράση, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που χιλιάδες χρόνια μετά είναι στο εκφραστικό μας DNA.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το επίθετο πολύμητης που έχουμε στην Οδύσσια. Είναι μια βασική ιδιότητα του Οδυσσέα που εμφανίζεται πρωτίστως στην Οδύσσια, αλλά την έχουμε και στην Ιλιάδα, έτσι, γιατί και εκεί είναι επινοητικός ο Οδυσσέας. Από την άλλη μεριά βέβαια, ο Οδυσσέας ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήθελε να συμμετάσχει στον Τροϊκό πόλεμο. Και δεν ήθελε, γιατί ήξερε από μια προφητεία ότι θα κρατήσει, η απουσία του θα διαρκέσει 20 χρόνια. Γι' αυτό και προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Να πούμε εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων της Ελένης, που είχαν ορκιστεί ότι αν ο γάμος της Ελένης απειληθεί θα συγκεντρωθούν όλοι και θα τον στηρίξουν. Αυτό ακριβώς ήταν μια συμβουλή που είχε δώσει ο ίδιος ο Οδυσσέας στον Τυνδάρο, τον πατέρα της Ελένης, πριν από την επιλογή του σύζυγου. Έτσι ο Οδυσσέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης, γιατί μετά από αυτό μνηστεύτηκε την Πινελόπη και έτσι δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων, επομένως δεν είχε καμία υποχρέωση να πάει στην Τροία. Και το ίδιο ήσχε και για τον Αχιλλέα, που δεν ήταν μνηστήρας, μάλλον επειδή ήταν νεότερος.
0: Ωραία. Μας λέτε κάτι το οποίο δεν το, δεν το πολύ διδασκόμαστε και δεν το ξέρουμε, αυτή τη δέσμευση που είχαν οι μνηστήρες έναντι μιας γυναίκας. Αλλά μας βάζετε, νομίζω, στο επόμενο. Ο Αχιλλέας πάει για την περιπέτεια, το ίδιο και ο Οδυσσέας, έτσι. Είναι ένας τυχοδιώκτης της εποχής.
2: Είναι, αλλά δεν πάει από τυχοδιωκτισμό. Ο Οδυσσέας προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Μάλιστα, όταν πήγαν να τον πάρουν για την Τροία, να τον πείσουν να πάει, προσποιήθηκε τον τρελό, έζεψε ένα γαϊδούρι και ένα βόδι σε ένα άρωτρο και προσπάθησε να οργώσει σπέρνοντας αλάτι για να κάνει τον τρελό. Και τότε ο Παλαμίδης, που ήταν επινοητικός επίσης, έβαλε τον μικρό Τηλέμαχο, που ήταν μωρό τότε, μπροστά στο άρωτρο και φυσικά ο Οδυσσέας σταμάτησε για να μην πατήσει το παιδί. Και έτσι κατάλαβαν όλοι ότι προσποιήθηκε την τρέλα και δεν ήταν πραγματική η τρέλα. Έτσι αναγκάστηκε να συστρατευτεί.
0: Κύριε Χριστόπουλε, είναι εντυπωσιακές πάντως και οι πληροφορίες που μαζεύουμε από αυτή τη μικρή φράση που μας είπατε, έτσι, για 2.700-3.000 χρόνια πριν. Ξέρουν τι κάνει το αλάτι, ξέρουν να το βγάλουν, έχουν άρωτρα, ηθικές αρχές, συνέπειες. Δηλαδή, ο πλούτος των πληροφοριών γενικά αυτού του έργου είναι τρομερός.
2: Ασφαλώς. Την ιστορία αυτή βέβαια δεν την έχουμε στην Οδύσσια. Δηλαδή ξέρουμε μόνο ότι προσπάθησαν να τον πείσουν να συστρατευτεί. Την προσποίηση της τρέλας δεν την μαθαίνουμε από την Οδύσσια, την έχουμε από άλλες πηγές. Μάλιστα ο Παλαμίδης, που ήταν αυτός που αποκάλυψε την προσποίηση της τρέλας, μισήθηκε από τον Οδυσσέα και κατά πάσα πιθανότητα φρόντισε ο Οδυσσέας να τον σκοτώσει με δόλο στην Τροία. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν την αναφέρει η Οδύσσεια, γιατί εκεί έχουμε έναν Οδυσσέα, θα λέγαμε, πιο θετικά φωτισμένο. Κάποια ελαττώματα που τα ξέρουμε πιο πολύ από την τραγωδία ή από άλλες πηγές, στην Οδύσσεια δεν εμφανίζονται.
0: Μάλιστα.
2: Εμφανίζονται κυρίως οι αρετές, οι οποίες ήταν βεβαίως πάρα πολλές.
0: Υπάρχει ο Οδυσσέας? Είναι ένα αληθινό πρόσωπο ή είναι η προσωποποίηση της περιπέτειας, της ευστροφίας, της πανουργίας, του ταξιδιού?
2: Κοιτάξτε, τα περισσότερα από τα πρόσωπα του έπους έχουν μια ιστορική βάση. Ασφαλώς δεν πρέπει να φανταστούμε ότι ήταν τα πρόσωπα ακριβώς έτσι. Και για τον Οδυσσέα θα πρέπει να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την Ιλιάδα. Λέμε Ήλιος η πόλη της Τρίας και η Τρία η περιοχή. Έχουν βρεθεί επιστολές του βασιλιά των Χεταίων με τον βασιλιά της Βιλούζα, δηλαδή Ήλιος, ο οποίος λεγόταν Αλαξανδού. Αλαξανδού είναι μάλλον το Αλέξανδρος, το άλλο όνομα του Πάρη. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για τον ίδιο Πάρη, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα δυναστικό όνομα της Τρίας που είναι Αλέξανδρος. Επομένως υπάρχει μια ιστορική βάση πάντοτε. Το πόσο ο ποιητής δεσμεύεται από αυτήν, αυτό είναι δική του υπόθεση. Πάντως και στην Ιθάκη οι ανασκαφές που έχουν γίνει δείχνουν ότι υπήρχε ήδη στην αρχαιότητα λατρεία του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Επομένως υπάρχει μια ιστορική βάση.
0: Χαίρομαι που το είπατε, γιατί αν έμενε έτσι η ερώτηση θα με κυνηγάγανε και από την Ιθάκη. Λοιπόν, είναι ατελείωτο το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι μια μικρή προσέγγιση θέλαμε να κάνουμε. Και ενδεχομένως μπορούμε στο μέλλον να επανέλθουμε, γιατί είναι και πολύ ωραία και πολύ διδεκτικά και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα που αναφέρονται και στα δύο έπη, και στην Ιλιάδα.
2: Βεβαίως, αλλά να σας πω μόνο το κάτι τελευταίο ενδιαφέρον. Θα δούμε αν ο Νόλαν θα μας φτιάξει την ταινία, θα το παρουσιάσει. Είναι ότι στην Οδύσσεια, που είναι ένα μεταπολεμικό έπος, ο Οδυσσέας αρνείται την Αθανασία που του προσφέρει η Καλυψό. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τη δεχόταν, εφόσον η προφητεία του Τηρεσία είναι ισχυρότερη, ότι θα γυρίσει δηλαδή στην Ιθάκη. Αρνείται την Αθανασία γιατί η εστίαση του έπους αυτού είναι η ζωή και η αποδοχή της ζωής. Ούτε ο ηρωικός θάνατος, ούτε καν η Αθανασία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό νομίζω, και γι' αυτό μεταξύ πολλών άλλων αγαπάμε και την Οδύσσεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μενέλαος Χριστόπουλος, πρόεδρος του Κέντρου Οδυσσιακών Σπουδών και ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, ο υδράργυρος τοπικά θα φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, υγειονεολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Σε ισχύει δασμή 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 33 επιβαίνονται σε Λέμβο περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο νότια της Γάβδου. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθι και Γρίφι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Ραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και τώρα τι λέτε, πάμε πόλεμο? Πάμε σε μία από τις τρομερές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πάμε στη Δουκέμκη. Έχουν γυριστεί σύριαλ, ταινίες, έχουν γραφτεί εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες, βιβλιοθήκες μπορούν να γεμίσουν τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη Δουκέμκη. Τι είναι η Δουκέμκη? Όταν κήρυξε τον πόλεμο η Μεγάλη Βρετανία στην Γερμανία, η οποία επιτέθηκε στη Γαλλία, επειδή μετά τη Γαλλία είναι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, για να προστατεύσει τον εαυτό της και να τιμήσει και τη συμμαχία, έστειλε ένα σημαντικό εκστρατευτικό σώμα στη Γαλλία. Μην το εξηγήσουμε τώρα πώς και το γιατί, κατέρευσε σε 2 εβδομάδες η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίστηκαν και οι Βρετανοί στρατιώτες, ένα σημαντικός αριθμός στρατιωτών, πάνω από 300.000, ο οποίος έπρεπε πρώτο να σωθεί και δεύτερο να απεγκλωβιστεί για να συνεχίσει να πολεμάει για τη χώρα του. Η εκένωση έγινε στην Δουκέρκη και περιγράφηκε ως μια μεγάλη στιγμή της Βρετανικής ιστορίας, ένα έπος των βαρκάριδων που πήραν τους στρατιώτες κτλ. Ο James Hayworth, κυρίες και κύριοι, είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο «Μύθι και θρύλοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Είναι ο ιστορικός με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα, αλλά και τη στρατιωτική ιστορία. Και θεωρεί ότι όλη αυτή η δημοσιότητα που ακολούθησε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τη Δουκέρκη, το λεγόμενο θαύμα της Δουκέρκης, δεν είναι παρά μια τρομερή πανωνευθρία, μια ξεκάθαρη ήττα, μια απίστευτη αστοχία στρατιωτικών επιλογών. Όπως λέει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει γενικά αποδεκτή άποψη ότι η εκστρατεία που έγινε από τους συμμάχους στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο και στη Γαλλία, ήταν μια πανελευθερία, η οποία είχε χονδροειδή λάθη στρατηγικής και τακτικής. Από την άλλη, λέει, για τους Γάλλους, ο αγαπημένος τους μύθος είναι ότι εκεί οι Βρετανοί τους εγκατέλειψαν και τους πρόδωσαν.

Επίσης, αναφέρει ότι ένας μύθος είναι ότι η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν ένας θαραλέος μικρός στρατός που έχασε τη μάχη επειδή αριθμητικά οι Γερμανοί ήταν περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι το 1940, το Μάιο που έγιναν όλα αυτά, η Wehrmacht, Wehrmacht είναι ο στρατός των Γερμανών, ήταν αριθμητικά μικρότερη από τους συμμάχους. Είχε 2,7 εκατομμύρια στρατιώτες, ενώ απέναντί της ήταν 3,7 εκατομμύρια Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί και Βρετανοί. Ο γαλλικός στρατός είχε περισσότερα τεθωρακισμένα και αεροσκάφη πρώτης γραμμής από ό,τι οι Γερμανοί. Μάλιστα, μόνο το 5% της γερμανικής δύναμης είχε μεραρχίες τεθωρακισμένων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν απαρχαιωμένα ή εκπαιδευτικά μοντέλα. Όμως, αυτή είναι η σύγκριση ανάμεσα στο γαλλικό στρατό και στο γερμανικό. Όσον αφορά στο εκστρατευτικό σώμα της Βρετανίας, η κατάσταση ήταν μαύρο χάλι. Πρακτικά δεν είχαν κανένα τεθωρακισμένο μέχρι την 21η Μαΐου. Αυτά τα λίγα που είχαν στην πρώτη γραμμή ήταν 24 στον αριθμό, τα οποία διέθεταν ένα απλό πολυβόλο. Αν και ήταν μηχανοκίνητο το εκστρατευτικό σώμα των Βρετανών, τελικά λέει όλα τα οχήματα είχαν επιταχθεί από ιδιωτικές εταιρείες και γι' αυτό ήταν αναξιόπιστα, διότι είναι διαφορετικά να χρησιμοποιείς ένα όχημα στο εργοστάσιο και διαφορετικά είναι στον πόλεμο. Οι περισσότερες μεραρχίες, λέει, που φτάσανε στη Γαλλία από τη Μεγάλη Βρετανία, είχαν συνταχθεί πρόχειρα, διέθεταν ελάχιστους μόνιμους αξιωματικούς, δηλαδή ανθρώπους που ξέρανε από πόλεμο, και η εκπαίδευση ήταν τίποτα, λίγες μερούλες. Δεν είχαν καν ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεπικοινωνίας και επικοινωνίας. Οι περισσότεροι αξιωματικοί Βρετανοί δεν είχαν καν ένα περίστροφο. Και προσέξτε, στα ολμοβόλα διέθεταν όχι τα σωστά πυρομαχικά, αλλά καπνογόνα βλήματα. Δηλαδή, όταν πετάγανε όλμους, βγαίνανε καπνογόνα. Οι Γερμανοί το 1918 είχαν βρει την επαναληπτική καραμπίνα. Αλλά οι Βρετανοί την αντιμετώπισαν, λέει, με απαξίωση, λέγοντας ότι αυτά είναι για τους γκάγκστερ και για τους δειλούς. Ένας δημοσιογράφος στέλνει μια ανταπόκριση που γράφει: «Γενικώς επικρατεί η άποψη ότι ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού πεζικού αποτελείται από δειλούς και άχρηστους που δεν τολμούν να έρθουν αντιμετώπιση με ξυφολόγχες, αλλά και ταυτόχρονα οι άνδρες των γερμανικών ομάδων εφόδου είναι θωρακισμένοι από το λαιμό μέχρι τη μέση και προστατευμένοι κατά αυτόν τον τρόπο και στέκονται ευθυτενείς, οπλισμένοι με πολυβόλα τόμικαν τα οποία στρέφουν πέρα δόθεση κοντινή εμβέλεια αμάνικες». Εν ολίγης έλεγε η ανταπόκριση ότι φοράνε κάτι σαν αλεξίσφαιρο, σαν πανοπλία από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Πολεμάνε με πολυβόλα, είναι δελή, είναι άχρηστη και δεν είναι σοβαρή περίπτωση για να τους αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί. Στο γενικό χάος υπήρξε και μια τρομερή φήμη ότι οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν δηλητηριώδη αέρια. Αυτή η φήμη στους άπειρους στρατιώτες γινόταν πάρα πολύ γρήγορα γεγονός, στο μυαλό τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκώς πανικός και οπισθοχωρήσεις από ανύπαρκτες επιθέσεις από ανύπαρκτα δηλητηριώδη αέρια.

Η κατάσταση ανάμεσα στη Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν τέτοια που τους είχαν δώσει εντολή να μην παίρνουν εχμαλό τους εκτός αν θέλανε να κάνουν ανακρίσεις. Υπήρχε εντολή να σκοτώνουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά, γιατί τους είχαν δώσει κάποιες πληροφορίες ότι τα σκυλιά τα χρησιμοποιούν για μεταφορά μηνυμάτων. Όμως, λέει ο συγγραφέας, αργότερα βγήκαν βιβλία που τα εγκλήματα πολέμου τα μετέφρασαν σε φιλοτιμία και λένε ότι όλοι ήταν οι κατάσκοποι που εκτελέστηκαν επί τόπου και αντιμετωπίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη αυτή η δαιμονοποίηση, διαπιστώνεται ότι εκτελέστηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες που με συνοπτικές διαδικασίες θεωρήθηκαν κατάσκοποι και γι' αυτό τους φάγανε επί τόπου. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και μια φήμη ότι υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Πέμπτη φάλαγγα ξεκίνησε από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου, δηλαδή ότι είναι κρυμμένο στρατός, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, αλλά δημιούργησε περισσότερο πανικό και περισσότερες τέτοιες αντιδράσεις σαν αυτές που σας περιγράψαμε νωρίτερα.

Σας λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάφορους μύθους και θέλους που υπάρχουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμαστε στην Δουκέρκη και στην κριτική που κάνανε οι ίδιοι οι Βρετανοί αργότερα, οι ιστορικοί, ψάχνοντας το θέμα, πιστεύοντας ότι πρέπει να αναδεικνύεις τα λάθη που έχουν γίνει προκειμένου να μπορείς να τα διορθώνεις. Το γεγονός ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ιτήθηκαν παρά την υπεροπλία που είχαν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι οι Γερμανοί ήταν μια στρατικοποιημένη κοινωνία πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο, γιατί ετοιμαζόταν για αυτόν και όταν μπήκε στον πόλεμο λίγο πολύ όλοι ήταν έτοιμοι στρατιώτες, σε αντίθεση με Γάλλους και Άγγλους οι οποίοι τελευταία στιγμή επιστράτευσαν και δεν προλάβαιναν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους. Επίσης οι Γερμανοί ό,τι είχε να κάνει με στρατιωτική τεχνολογία έριχναν ό,τι χρήμα διέθεταν και τους καλύτερους επιστήμονες, οπότε βρέθηκαν και εκεί μπροστά. Και το κυριότερο που λένε οι ιστορικοί είναι ότι οι Γάλλοι τους περιμένανε στα οχυρά που είχαν φτιάξει μια καταπληκτική γραμμή για να κάνουν μάχη χαρακομμάτων. Οι Γερμανοί κάνανε τον κύκλο και το περίφημο Κεραυνοβόλο πόλεμο. Δηλαδή, δοκίμασαν μια καινούρια άγνωστη τακτική. Και όταν ένας στρατός δεν ξέρει την τακτική του επιτιθέμενου, δεν ξέρει και πώς να τον αντιμετωπίσει. Τι κάνανε οι Γερμανοί? Πετάγανε τα αεροπλάνα ταυτόχρονα σχεδόν με τα άρματα, προκαλώντας πανικό και διάσπαση της γραμμής, και αμέσως ακολουθούσε το πεζικό. Το περίφημο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Οι αμυνόμενοι δεν ήξεραν από πού τους έρχεται, αλλά το κυριότερο, όταν σε χτυπάνε και από κάτω και από πάνω με τέτοια δύναμη ισχύως, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς είναι αυτή η δύναμη. Έτσι υπήρξαν περιπτώσεις πόλεων στη Γαλλία που παραδόθηκαν σε ένα τάγκ. Ακούγαν ότι πέφτουν οι πόλεις μία μετά την άλλη. Ένα τάγκ με την ορμή που είχε ξέφευγε από το σχηματισμό, έμπαινε σε μία πόλη και οι αμυνόμενοι νόμισαν ότι απλά ακολουθούν άλλα 30 από πίσω. Γιατί είχαν όλη αυτή την ορμή οι Γερμανοί? Γιατί εντάξει, ο κεραυνοβόλος πόλεμος είναι μία τακτική, αλλά πώς μπορείς να καλύπτεις τεράστιες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Οι Γάλλοι, με όσα γνώριζαν και με την εκπαίδευση που είχαν, περιμένανε και είχαν συνυπολογίσει και το χρόνο ξεκούρασης, ότι ένα στρατιώτης δεν μπορεί να πολεμάει ακατάπαυστα, πρέπει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να ανασυνταχθεί. Αυτό το υπολογίζανε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανά 16 ώρες, ένα 8ωρο. Έλα όμως που ήταν ένας μαστουρωμένος στρατός, ο στρατός των Γερμανών, με το περίφημο Περβιτίν που ήταν θαυμεταμίνη, η οποία υπήρχε και στην προπολεμική κοινωνία, μοιράστηκε αφιδώς στους στρατιώτες, το οποίο τους έκανε να αντέχουν 2 και 3 ημέρες ακατάπαυστα, και έτσι ανατράπηκαν όλες οι ισορροπίες, διότι ανατράπηκε κάθε λογική όσον αφορά στη συχνότητα και στην ένταση της σύγκρουσης. Επιστρέφουμε στη Δουκέρκη. Λογικό ήταν να παρουσιάσουν όλη αυτή την ιστορία, όχι όπως ακριβώς συνέβη, με όλα τα τραγικά λάθη που κάνανε και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, αλλά ότι ήταν ένα θαύμα, ότι από εδώ θα αναγεννηθεί ο στρατός που θα τους αντιμετωπίσει, θα τους πολεμήσει, το έπος των Βαρκάριδων που μαζέψανε τους στρατιώτες μας κτλ. Παρατηρούν λοιπόν οι ερευνητές ότι οι στρατιώτες που είχαν έρθει από τη Δουκέρκη μιλούσαν αυθόρμητα δήθεν στις παμπ για τις εμπειρίες τους, και ότι αυτή η επίδραση δεν ήταν καλή. Έλεγαν λοιπόν ότι οι αξιωματικοί εγκατέλειψαν τους άντρες τους όταν το πλοίο τους καταβυθίστηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά κάθετης εφόρμησης. Και έλεγαν ότι άλλη περιπέτεια ζήσανε. Δηλαδή, αρκετοί στρατιώτες έλεγαν αυτό που πραγματικά είδαν και βίωσαν. Και έλεγαν ότι άλλη περιπέτεια ζήσανε. Δηλαδή, αρκετοί στρατιώτες έλεγαν αυτό που πραγματικά

στη βάρκα με κατεύθυνση την πατρίδα. Ένας διευθυντής στατιστικής του Υπουργείου Πολέμου είπε σε ένα δημοσιογράφο: «Οι άνδρες που επέστρεψαν στην Αγγλία ήταν τόσο αποθαρρυμένοι που πετούσαν τα ντουφέκια και τον εξοπλισμό έξω από τα παράθυρα των τρένων, αφού φτάσαν στην Αγγλία. Κάποιοι ειδοποίησαν τις συζύγους τους να έρθουν να τους βρουν και να φέρουν μαζί τους πολιτικά ρούχα. Βγάλαν τις τορές, φόρεσαν τα πολιτικά και γύρισαν στο σπίτι». Ο Μοντγκόμερι, αυτός ο θρυλικός στρατηγός, στα απομνημονεύματά του έγραψε: «Το γεγονός ότι η Βρετανική εξτρατευτική δύναμη είχε διαφύγει μέσω της Δουνκέρκης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σπουδαία νίκη. Θυμάμαι τη δυσφορία πολλών ομοφρόνων όταν βλέπαμε Βρετανούς στρατιώτες να περιφέρονται στο Λονδίνο και αλλού με ένα χρωματιστό, υφασμάτινο διακριτικό στο μανίκι τους που είχε και ντυμένη την επωνυμία Δουνκέρκη. Πίστευαν ότι ήταν ήρωες και το ίδιο πίστευε και η κοινή γνώμη. Δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι ο Βρετανικός στρατός είχε υποστεί συντριπτική ήττα και ότι η νησιώτικη πατρίδα μας βρισκόταν πλέον σε θανάσιμο κίνδυνο. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση εκτάκτου ανάγκη στην κοινή γνώμη». Και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν καταρχήν με το μύθο ότι οι βαρκάριδες σώσαν τους στρατιώτες. Τελικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 10%, μετακινήθηκε με τις βάρκες. Το ναυτικό ήταν αυτό το οποίο, έστω και με πάρα πολλά προβλήματα, σήκωσε όλο το βάρος. Η αεροπορία ήταν αυτή η οποία απαντούσε στη Λουτβάφε για να μπορέσει να γίνουν οι μεταφορές των στρατιωτών και θρύνησαν και πάρα πολλούς στρατιώτες οι Βρετανοί αεροπόροι. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν, ειδικά στο ναυτικό, άρνηση πληρωμάτων να κάνουν δεύτερα και τρίτα δρομολόγια μετά το χάος που είχαν ζήσει και τον πανικό που θα βίωναν οι άνθρωποι. Το καταπληκτικό, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι η Γαλλία όχι μόνο είχε υπερδιπλάσια αεροπλάνα από τη γερμανική δύναμη, αλλά και πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο καινούρια. Ωραία, και γιατί, τι έγινε, γιατί κυριάρχησαν οι Γερμανοί? Γιατί οι Γάλλοι αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ανοργάνωτοι. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ξέραν καν που είναι τα αεροπλάνα τους, τα είχαν μέσα στα θασμεύσει, δεχτήκαν κάποιες επιθέσεις στο έδαφος και μετά επικράτησε πανικός, δεν μπόρεσαν να αναδιοργανωθούν. Εν ολίγης, δεν ήταν έτοιμοι σε καμία περίπτωση και σε κανένα όπλο, ενώ είχαν και τον εξοπλισμό και το στρατό, δεν είχαν την εκπαίδευση και την προετοιμασία. Περιμέναν ότι θα πάνε στα χαρακόμματα, αυτοί από εδώ, η Γερμανία από την άλλη, και θα αλλάζουν επιστολές όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό,τι συνέβη, τους ευνηδίασε πλήρως. Και ευνηδίασε και μία ηγεσία η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες όπως τις άλλαξαν οι Γερμανοί με τον Κεραυνοβόλο Πόλεμο, αλλά και με μια νεολαία που προετοιμαζόταν 6 χρόνια νωρίτερα για αυτές τις καταστάσεις. Αυτός ήταν ο μύθος για τη Δουνκέρκη. Γεγονός είναι όμως μετά ότι και ο Τσόρτσιλ και οι στρατιωτικοί ξέρανε την αλήθεια, προετοίμασαν στη συνέχεια τους Βρετανούς και με τη βοήθεια των Αμερικανών βέβαια, ούτως ώστε να είναι η μοναδική δύναμη η οποία έμεινε να αντιστέκεται και να πολεμάει στην Ευρώπη, να κερδίσει τη μάχη των ουρανών κατά την πρόθεση των Γερμανών να επιτεθούν στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά πρώτα έπρεπε να καθαρίσουν τον ουρανό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και παρά τους μύθους που κυκλοφόρησαν για τη Δουνκέρκη, αυτοί που έπρεπε ξέρανε την αλήθεια και το πάθημα τους έγινε μάθημα.

Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στο Ερκιους Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Αλλά το επόμενο εξυπηρετεί την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Είναι ένα τραγούδι του συγκροτήματος Manic Street Preachers. Και αν προσέξετε πάρα πολύ καλά τους στίχους, οι οποίοι λένε ότι αν το ανεχθείς αυτό, τότε τα παιδιά σου είναι ο επόμενος στόχος. Στην πραγματικότητα είναι ένα αντιρατσιστικό τραγούδι, ένα κοινωνικό.

Τα μέλη της μπάντας έχουν σπουδάσει πολιτική ιστορία, άριστοι μαθητές, αυτό που λέμε ο καλός ο μαθητής της τάξης, με πολύ αγάπη και πάθος για το διάβασμα, και γι' αυτό δεν γράφουν τραγούδια, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς που με βάζεις κτλ. Οι στίχοι τους πάντοτε έχουν κοινωνικά, πολιτικά μηνύματα, εκφράζοντας τα αλήθεια μέσα από τη μουσική.

Ξεκινήσανε από το punk τέλη δεκαετία του 80, αλλά προσάρμοσαν τη μουσική τους. Προσέξτε τώρα την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Ένα από τα παιδιά αυτά που σπούδασε πολιτικές επιστήμες είναι ο κιθαρίστας, ο Ρίτσι Έντουαρτς. Ανήκει και αυτό στη λέξη των 27, στους καλλιτέχνες δηλαδή που 27 χρονών πέθαναν. Ή μήπως όχι. Διότι εξαφανίστηκε όταν ήταν 27 χρονών, αλλά δεν έχει βρεθεί ποτέ. Είναι ένα άλυτο μυστήριο. Ήταν Φεβρουάριος του 1995, το περιμένανε για να ταξιδέψουν στην Αμερική, να ξεκινήσουν την περιοδία τους. Είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα άλμπουμ, το οποίο τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Περιμένουν τον Έντουαρτς, Έντουαρτς πουθενά.

Μέναν όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο. Είχε φύγει στις 7 το πρωί και πήρε μαζί του το πορτοφόλι του, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το διαβατήριό του και αντικαταθλιπτικά χάπια. Από το ξενοδοχείο πήγε στο διαμέρισμά του, εκεί άφησε το διαβατήριό του και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. 15 μέρες μετά, και αφού το ψάχνουν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκτός από το ότι αγωνεί η οικογένεια και οι φίλοι του, είναι και μια διασημότητα, ειδικά εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με τα τραγούδια τους. Δύο εβδομάδες μετά, βρίσκουν το αυτοκίνητό του σε μια γέφυρα όπου στο παρελθόν έχουν γίνει αυτοκτονίες. Και αυτό πιστεύουν ότι πήδηξε από τη γέφυρα. Δεν βρέθηκε όμως ποτέ πτώμα. Και σε διάφορες δηλώσεις που έκανε, είχε πει ότι η αυτοκτονία είναι μια σκέψη που ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Είχε πει όμως και κάτι άλλο, ότι ήθελε να προκαλέσει μια έκρηξη στη μουσική βιομηχανία και μετά να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τότε που το είπε αυτό όμως, συνέχισαν την καλλιτεχνική τους δράση, να βγάζουν δίσκους, να κάνουν επιτυχίες. Αφού ποτέ δεν βγήκε άκρη, το συγκρότημα συνέχισε και διάφορες σημειώσεις του Edwards έγιναν στίχοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέβη και το εξής που θα σας περιγράψω τώρα. Στις συναυλίες υπήρχε πάντοτε ένα επιπλέον μικρόφωνο στο οποίο δεν τραγούδαγε κανείς. Ήτανε το μικρόφωνο του και τον περιμένανε σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη. Τα 4 μέλη του συγκροτήματος μέχρι το 2005, το 25% των εσόδων το έβαζαν πάντοτε σε ξεχωριστό λογαριασμό, ούτως ώστε αν επιστρέψει να τα πάρει.

Το 2002 ζητήσαν από την οικογένειά του επισήμως να τον κηρύξει νεκρό, καθώς είχαν περάσει πάρα πολλοί χρόνια. Αυτό έγινε το 2008, το καθυστερήσανε, πιστεύοντας και καταγγέλλοντας η οικογένεια ότι δεν γίνανε σοβαρές προσπάθειες για να λυθεί το μυστήριο. Λοιπόν, το συγκρότημα, που όπως σας είπαμε προέρχεται από πολιτικοποιημένα παιδιά, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές ατάκες πολιτικών που τους βάζανε μέσα στους στίχους ή παίρνανε φράσεις από στίχους άλλων συγκροτημάτων επειδή τα θαύμαζαν, όπως κάνανε με τους The Who. Η πιο σημαντική τους επιρροή στους Manning Street Preachers ήταν ο Ντοστογεύσκι και η Σίλβια Πάθ. Ναι, αγαπούσαν τη μουσική, θέλανε να είναι πάνω, θέλανε να τραγουδάνε, θέλανε να υπάρχει κοινό, αλλά δεν θέλανε να φλιαρούν. Θέλανε κάτι να λένε και το προσπαθούσανε. Γι' αυτό και κάνανε επιτυχίες που, αν προσέξεις τους στίχους, είναι κάτι σαν μικρά πολιτικά μανιφέστο. Ασκούσαν κριτική στον καπιταλισμό, στον υπερκαταναλωτισμό, στους πολέμους, στο σεξισμό, στο φασισμό, στη θανατική ποινή και στη λεγόμενη πολιτική ορθότητα. Επίσης ήταν οι πρώτοι που σε συνεντεύξεις τόσο ανοιχτά μιλούσαν για την κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό. Τραβούσαν και εύκολα την προσοχή, γιατί όταν κάνανε δηλώσεις μιλούσαν υποτιμητικά για διάφορα πρόσωπα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα ο τύπος απ' τη μία να τους αγαπάει γιατί δίνανε δηλώσεις, απ' την άλλη επειδή τα άκουγε και ο τύπος, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν τους θέλανε καθόλου.

Ένας από τους δίσκους τους, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2010, έχει φύγει δηλαδή και δεν έχει βρεθεί ο φίλος τους, ο Edwards. Ο δίσκος The Holy Bible, η Άγια Βίβλος, είναι αρκετά πιο σκοτεινός και είναι μια μεγάλη αναφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένας δίσκος που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι εναντίον του πολέμου. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν, κυρίες και κύριοι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανούς Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπου στους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40. Την ίδια ώρα αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην περαιτέρω ξύρανση της καύσιμης ύλης. Σε παρατεταμένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ενώ οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Όπως τόνισε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδεικνύουν οι ηλικιωμένοι. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, καθώς οι δύο χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας προκαλεί απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απάντησε κατηγορώντας την Ισραήλ. Η κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέον βορειοδυτική, τοπικά έως 6 μποφόρα. Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Deb Gulema.

0: Γεια σας. Σήμερα είναι Σάββατο και ο απόψινός μου καλεσμένος έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και το πολύ αγαπητό. Θα τον καλωσορίσω. Δεν έχω λίρα για να παίξω. Είναι κριτικός. Αλλά θα τον καλωσορίσω με μια μαντινάδα. Λέει, χίλια καλωσορίσατε κύριε Αεράκη. Εσείς και εγώ γνωρίζουμε τις λίρες στο Μπεράκι.
1: Τα είπα καλά? Μπράβο, μπράβο, Ντέπι. Ωραία μαντινάδα. Εσύ την έβγαλες
0: αυτή? Τα έψαξα λίγο και τα...
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Τα έψαξα λίγο και τα βρήκα. Έχω και φίλους κριτικούς.
1: Ναι, Κρήτη έχεις πάει?
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Κύριε Αεράκη, αγαπητέ κύριε Μιχάλη.
1: Σκέτο, Μιχάλη.
0: Μιχάλη, τώρα είσαι κριτικός. Ναι. Καταλαβαίνω και από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που βλέπω σαν κορμοστασιά ότι είναι κάτι περήφανο, έτσι.
1: Περήφανο και όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, και μεγάλη ευθύνη.
0: Ωραία, αλλά τι διαφορά έχει το να είσαι από το Ανόγια, ναι, και να μην είσαι από το Ηράκλειο, ας πούμε, σου λέω εγώ μια πόλη τώρα.
1: Σωστό. Κοίτα να δεις. Όσοι μένουμε σε ορεινά μέρη που δεν έχουμε πολλές εικόνες όπως έχει κάτω στην πόλη κάποιος, τότε ενεργοποιείται από ανάγκη. Αυτό που λέμε φαντασία. Δηλαδή, όταν ήμουν στο δημοτικό στα Νόγια και μας βάζανε στην ιχνογραφία να βάλουμε μπογιές σε διάφορα πράγματα, εκεί που ήταν η θάλασσα, ας πούμε, που δεν είχαμε δει ποτέ θάλασσα, άλλοι έβαζαν πράσινο, άλλοι έβαζαν μπλε, τυχαία, άλλοι κόκκινο. Ναι. Οπότε ενεργοποιείται η φαντασία, σε κάνει πιο έξυπνο, ρε παιδί μου, πιο μαχητικό, πιο δυναμικό. Οι πέτρες εκεί, στα ορεινά μέρη.
0: Οι σπηλιές κιόλας, έτσι.
1: Οι σπηλιές.
0: Έχει και πολλές σπηλιές, δεν είναι
1: βέβαια,
0: εκεί.
1: Εκεί έχει γεννηθεί ο Δίας, στα Νόγια. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια. Και άλλα, όχι μόνο αυτά.
1: Πολλά, πολλά. Είσαι πιο περήφανος για τη ράτσα σου. Κάτω στην πόλη τώρα αρχίζουν τα πράγματα και αλλάζουν.
0: Ναι. Παίζει ρόλο το ότι τα Νόγια είναι ένα χωριό, ήταν στα χρόνια τα δικά σου και πιο μαζεμένο. Ότι έχετε, ρε παιδί μου, μέσα σας πράγματα. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, ας πούμε.
1: Αυτά,
0: έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτά τα κουβαλάς και νιώθεις και μια περηφάνεια παραπάνω.
1: Τα λες, κουβαλάς δηλαδή, γιατί είναι... όταν ζεις σε ένα βουνό πάνω που δεν περιχαρακώνεται από πουθενά ο ορίζοντάς σου, έχεις ένα ορίζοντα μπροστά σου, τότε αυτομάτως εσωτερικά γίνεσαι φίλος της ελευθερίας. Είσαι ανυπόταχτος.
0: Ανυπόταχτος.
1: Δεν μπορείς να υποταχθείς σε κάποια πράγματα. Άρα από εκεί, αυτή είναι η ρίζα της επαναστατικότητας αυτών των ανθρώπων που κατοικούν πάνω εκεί ψηλά. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ξεκινώντας την Επανάσταση, την ξεκίνησε από το Θέρισο, ένα ορεινό μέρος. Εκεί είναι άντρες πιο
0: δυνατοί, τραχείς
1: μέσα στη ψυχή των. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευαισθησία. Έτσι, πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, ναι. Αλλά αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η αντεργοσύνη, ο φιλελευθερισμός, όχι έτσι όπως τον εννοούμε πολιτικά σήμερα, όχι, φίλος ελευθερίας, ανυπόταχτος. Το ανυπόταχτος νομίζω ότι είναι η λέξη που μας ταιριάζει.
0: Ναι. Όλα αυτά που λέγονται κυρίως για τα Νόγια ή για την Κρήτη, ότι είναι ένα κράτος σαν κράτη, ότι στα Νόγια δεν είσαι και πολύ φιλικός να πλησιάσεις, γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι έτσι,
1: όχι,
0: ή είναι ένας μύθος που τον έχουμε πλάσει εμείς και...
1: Όχι, όχι. Είναι ένας μύθος γενικά. Αν μιλάμε για Κρήτη και για πάνω Μυλοπόταμο, επαρχία Μυλοποτάμου που ήταν παλιότερα, που είναι τα Νόγια, τα Ζωνιανά και άλλα χωριά, υπάρχει αυτή η τραχύτητα που σου είπα πριν. Βέβαια, επειδή ίσχυε και ισχύει το λόγο τιμή, ισχύει αντριγιοσύνη με την έννοια ότι δεν σε πειράζω, μη με πειράζεις, μπορεί να υπήρχαν και υπήρχαν ρίζες παλιές, οι διάφορες βεντέτες
0: που λέμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η Κρήτη ή τα μέρη ή οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα μέρη χαρακτηρίζονται από το αιμοβόρικο, το άγριο. Απέναντί, θα βρεις ανθρώπους όλους τους ανθρώπους που θα σου ανοίξουν το σπίτι από την πρώτη στιγμή.
0: Καλά, είναι γνωστή η φιλοξενία.
1: Έτσι, η φιλοξενία, το να σε ακουμπήσουν, να σε πιάσουν, να πας σε ένα καφενείο άγνωστος, θα πεταχτούν 2-3 και θα πούνε «κέρασέ τον». Αυτές είναι αρετές. Τώρα, το εάν ανά εποχές προκύπτουν έτσι κάποια πράγματα που λερώνουν την εικόνα μας, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι το χαρακτηριστικό μας.
0: Όχι. Συμβαίνει και παντού, θα έλεγα. Ακριβώς, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι. Αυτός ο αψής χαρακτήρας που έχει ένας κριτικός, έτσι, βέρος, και η ανυποταξία που λες, ναι, αυτή, ναι, τη λέξη, πώς συνδυάζεται και πάει από την άλλη μεριά με τη θυμοσοφία? Γιατί εγώ όταν σε βλέπω στις ταινίες, στα σίριαλ, στις εκπομπές να μιλάς, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σοφία μέσα του, μια ηρεμία.
1: Βγαίνει από τις πάρα πολλές ώρες της μοναξιάς που έχει ο κάθε άνθρωπος. Οπότε έχει ανάγκη να φιλοσοφήσει πράγματα τα οποία δεν έμαθε στο σχολείο, δεν σπούδασε, δεν έχει κάνει τα ταξίδια να δει και άλλα μέρη. Αρχίζει και δίνει μια δική του ερμηνεία στο σύμπαν, στα πάντα. Και εκεί μέσα, από αυτή τη θυμοσοφία που το μεγαλύτερο σχολείο για αυτούς τους ανθρώπους είναι το καφενείο. Το καφενείο τι είναι? Είναι μια μικρή βουλή στο χωριό. Εκεί μέσα συζητιώνται τα πάντα. Λέει ο καθένας τη γνώμη του. Ανταλλάσσουν απόψεις. Και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, μέσα σε αυτή τη μικρή βουλή που λέγεται καφενείο, βγαίνουν σπουδαία πράγματα, τα οποία δεν περιμένεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμόρφωτος.
0: Δεν είναι σπουδαγμένος
1: να σου λέει αυτά τα οποία σου λέει, ή να βγάζει τις μαντινάδες. Η κάθε μαντινάδα είναι σε 4 στίχους, σου λέει τη ζωή ολάκυρη, και λες μα είναι δυνατόν. Θυμάμαι είχε έρθει ο Ρίτσος πριν από πολλά χρόνια στα Νόγια, κάνανε ένα γλέντι εκεί στην πλατεία προς τιμήν του, και άρχισαν οι Ανογενοί και έλεγαν μαντινάδες η μία μετά την άλλη, και γυρνάει ο Ρίτσος και λέει στο τέλος «και μετά λέω εγώ ότι είμαι ποιητής». Αυτή την ποιητικότητα, αυτή την ευαισθησία και όλα αυτά τα πράγματα που είναι αρετές για ένα κριτικό που ζει σε ψηλά μέρη, όπως είναι και τα σφακιά, μην ξεχνάμε και σφακιανή, η ίδια ρίζα, ας πούμε, θυμοσοφική και ήθη έθιμα και όλα αυτά, τα οποία κρατιώνται μέχρι σήμερα, και καλώς κρατιώνται. Θα τα βρεις μέσα σε αυτούς τους απλοϊκούς που λέμε ανθρώπους.
0: Πάνω σε αυτό που λες, βρήκα μια μαντινάδα που λέει «τις μαντινάδες τις καλές τις βγάζουν στα όρη βοσκοί όπου επήγανε δύο τάξεις με το ζόρι».
1: Να το είδες. Είναι αυτό ακριβώς που σου έλεγα. Η ανάγκη οδηγεί τον άνθρωπο να προχωρήσει σε κάτι πολύ πιο βαθύ και άγνωστο για αυτόν και να του δώσει τη δική του ερμηνεία. Εγώ ας πω μια άλλη μαντινάδα που έχει σχέση, ας πούμε, με τον πόνο, που λέει ένας χωριανός μου, το να πονείς και να το λες, αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να πονείς και να το ξέρεις μόνος. Κατάλαβες? Αυτά τώρα είναι πράγματα που λες, μα είναι δυνατόν τώρα να έβγαλε κάποιος αυτή τη μαντινάδα?
0: Είναι μεγάλη σοφία πραγματικά.
1: Σε μια κοπελιά που θα δεις για πρώτη φορά, λιγότερο λέει από μια στιγμή μάτια να κοιταχτούν, έχουν μια τέτοια δύναμη να μην λησμονηθούν. Και μαντινάδες, ναι, και ειδικά στα Νόγια, θα, όχι να το περηφανευτώ, εκεί έχουμε τους καλύτερους μαντιναδολόγους της Κρήτης.
0: Άλλωστε τα Νόγια φημίζονται και για τους τραγουδιστές που έχουν βγάλει, για τους λιγάριδες.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είπες μια πολύ ωραία λέξη, τα μεσοδόκαρα της μουσικής.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτή η λέξη, είναι, γιατί εκεί απάνω πάτησαν
1: τα δοκάρια, τα παλιά σπίτια.
0: Ναι, βέβαια, τα ξύλινα, τα ταβάνια με τα δοκάρια.
1: Τα ταβάνια που λέμε ήταν τα μεσοδόκαρα, αυτά που κρατούσαν το σπίτι, έπρεπε να ήταν πολύ δυνατά. Τα μεσοδόκαρα λοιπόν της μουσικής, που αυτό είναι ένα φαινόμενο, ρε παιδί μου, στα Νόγια έχουμε βγάλει και βγάζουμε πάρα πολλούς γλετζέδες, λιράριδες, τραγουδιστές, Δηλαδή ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο Σφορεμένος, ο Βασίλης, ο Σκουλάς, ο Στραβός, κάποιος Πασπαράκης παλιά που επειδή ήταν τυφλό το λέγαμε Στραβό, ο Κουρκουτάκης, Μανουράς το επίθετο.
0: Έχεις και εσύ στο σόι σου.
1: Έχω και εγώ τον Νικηφόρο τον Αεράκη, ένα εκπληκτικό λιράρι και τραγουδιστή. Έχει αυτός ο τόπος, έχει κάτι, έχει μια δύναμη ρε παιδί μου και χαίρομαι που όταν πηγαίνω βλέπω και τα μικρά κοπέλια τα οποία θα κρατάνε κανένα μαντολινάκι, καμιά λίρα, είναι μέσα στα χνάρια.
0: Πώς είναι τα πανηγύρια της Κρήτης, δηλαδή είναι διαφορετικά σε κάθε χωριό, είναι άλλα.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει αυτό που λέμε πρόσκληση, δηλαδή παντρεύομαι και στέρνω προσκλής. Εκεί είναι καλεσμένο όλο το χωριό, όχι μόνο όλο το χωριό, αλλά και όποιος άλλος ξένος τυχαίνει να είναι εκείνη τη μέρα στο γάμο, είναι και αυτός καλεσμένος. Συμμετέχει, τρώει, πίνει, χορεύει, δεν κοιτάζουν την
0: ταυτότητα.
1: Και δεν
0: μου λες το φακές, έχεις ρίξει.
1: Κοίτα, όχι, μπορώ να πω όχι, αυτό το έθιμο, γιατί εκεί το είχαμε αναγάγει για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα αδικαιολόγητα, πάβει να εκλείψει. Ένας ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς, όπου κινδύνεψε η ζωή του σε ένα γάμο με τις σφαίρες που ρίξανε, έφαγε μία στο γόνατο, νοσηλεύτηκε και από τότε...
0: Μιλάμε για κάποιον πολύ σπουδαίο.
1: Τι λες, από τότε η συμφωνία που κάνει ο Βασίλης ο Σκουλάς είναι ότι έρχομαι στο γάμο σου, αλλά εάν ακουστεί έστω και ένας πυροβολισμός, εγώ έφυγα. Μαζεύω τα όργανα και φεύγω. Έχουν σταματήσει αυτά. Παλιά βέβαια άκουγες μόνο ένα θόρυβο από σφαίρες. Συνέχεια. Το οποίο είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μας τιμά ιδιαίτερα. Δηλαδή η κριτική αξία για μένα δεν είναι πάνω σε ένα κουμπούρι ή να κατεβάζεις κούπες. Η αξία και η παλικαριά σε έναν άνθρωπο, για μένα όπως το μεταφράζω, είναι να κάνεις ένα λάθος, ντέπι, να το παραδεχτείς και να πας να ζητεί συγγνώμη από αυτόν που έβλεψες. Αυτό είναι αντριά για μένα.
0: Όταν σου λένε τη λέξη Κρήτη, ποια είναι η πρώτη λέξη που έρχεται?
1: Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν ακούω τη λέξη Κρήτη και κυριολεκτό μου σηκώνεται η τρίχα.
0: Και πας συχνά, είσαι από τους ανθρώπους που δεν έχεις αφήσει.
1: Εκεί, όχι, η οικογένειά μου είναι στα Χανιά, εγώ με μετανόγια, η οικογένειά μου ζει στα Χανιά. Με την Κρήτη ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος και εδώ στην Αθήνα που ήρθα 16-17 χρονών. Πάντα έκανα παρέα με κρητικούς, χωριανούς μου, σε κρητικά γλέντια, σε κέντρα. Ποτέ δεν αποκόπηκε ο ομφάλιος λόρος. Όποτε κατεβαίνω κάτω συμμετέχω σε γιορτές, σε πανηγύρια. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω όμως με λόγια που με ρωτάς τι είναι Κρήτη, τι να σου πω, η ζωή μου. Άμα σου λέω ότι μου σηκώνεται η τρίχα, εκεί τα λέει όλα.
0: Η ζωή σου. Λοιπόν, αυτό το βουνό, έχεις δίκιο, λέγεται ιδέων άντρων.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει τόση σημασία, γεννήθηκαν μέσα και οι άνθρωποι, γιατί το λέμε.
1: Η μυθολογία λέει ότι εκεί μέσα γεννήθηκε ο Δίας.
0: Ο Δίας.
1: Και απ' έξω ήταν οι κουρίτες που κάνανε το θόρυβο για να μην ακουστεί από τον πατέρα.
0: Και δεν είναι αληθεύει αυτό, τα νόγια κάηκαν τρεις φορές.
1: Τρεις φορές από τους Τούρκους και το 44 από τους Γερμανούς. Ναι, όταν λέμε κάηκε, καήκανε όλα τα σπίτια εκ θεμελίων, πήραν τα γυναικόπαιδα, τα κατεβάσανε κάτω σε πιο παιδινά μέρη. Και τα νόγια άρχισαν να ξανακτίζονται μετά το πόλεμο σπίτι-σπίτι, όπου το εκπληκτικό που σήμερα το ονομάζουμε αλληλεγγύη είναι ότι σήμερα βοηθούσα εγώ να φτιαχτεί το δικό σου το σπίτι και αύριο ερχόσουν εσύ σε μένα, δηλαδή οικογένειες να χτίσουμε το σπίτι πρώτα του Κώστα, αύριο του Μανώλη, και έτσι χτιστήκανε τα νόγια από τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων των χωριανών. Δεν έχτιζε ο καθένας το δικό του, δεν μπορούσε.
0: Πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπούμε πια στα προσωπικά, στον άνθρωπο Μιχάλη, στην πορεία, στο πώς έγινε ηθοποιός, στα διάφορα αυτά τα άλλα πράγματα πέρα από την Κρήτη, ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους όταν μιλάς, έχει έτσι μια γοητεία στην ομιλία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον συνεπέρνεις τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, αληθεύει ότι πήγες στη σχολή του Πέλου του Κατσέλη, του μπίλαγες και σε πήρε.
1: Ακού τώρα
0: και σε πήρε και δεν πέρασες εξετάσεις.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ένα καλό, ξέρω, ίσως επειδή μου αρέσαν τα παραμύθια και άκουγα από το συγχωρεμένο τον παππού μου, που ήταν παπά στα Νόγια, ο παπά Μιχάλης. Τα λέω παραμυθατζίδικα. Αληθινές ιστορίες είναι, αλλά τα λέω εν είδη παραμυθιού. Όταν ήταν να δώσω εξετάσεις στη δραμαϊκή σχολή, που ήθελα να πάω μόνο στον Πέλο Κατσέλη, επειδή κάποιοι φίλοι μου είχαν πει ότι αυτή είναι μια πολύ καλή σχολή και τα λοιπά, τράκαρα, και πήγα στο νοσοκομείο. Χάνω τις εξετάσεις, πω ρε γαμάτο, τι κάνω τώρα, και με ενθαρρύνει ένας φίλος μου και μου λέει, ρε εσύ, πήγαινε, μου λέει, και πες του ότι έπαθες αυτό το πράγμα και θα σ' ακούσει. Συγγνώμη, εγώ άργησα να πάω, πήγα μετά από ένα μήνα που ήδη είχαν αρχίσει τα μαθήματα. Μπήκα έτσι δειλά-δειλά, λέω γεια σας, ήμουν 25 χρονών, δεν πήγα 18. Μου λέει γεια σου, με κοίταζε αυτός, λέω κύριε Κατσέλη, το και το, μου λέει έλα στο γραφείο μέσα. Πάω στο γραφείο, καθόμαστε. Πρώτη ερώτηση, ήταν η ερώτηση σοκ για μένα. Μου λέει, έχεις, να το πω κομψά, έχεις φιλενάδα, κορίτσι. Άμα λέω και εγώ, που πέσαμε ρε παιδιά. Άκου ερώτηση. Λέω, ναι, λέω, έχω ένα κορίτσι. Εν πάση περιπτώσει, πιάσα μια κουβέντα η οποία ντέπει κράτησε πάνω από ώρα. Πολιτικά, κοινωνικά, προσωπικά. Στο τέλος, λέω, μάλλον το γλύκανα. Για να μου επιτρέψει να πάω να δώσω εξτάσεις. Λέω, μπορώ να έρθω να δώσω εξτάσεις αύριο. Και μου λέει, πέρασες. Λέω, τι, πέρασες, μου λέει. Αυτό που κάναμε τόση ώρα, τι ήταν. Εξετάσεις. Και είσαι πολύ καλός, μου λέει. Και με συμπάτησε. Και έτσι μπήκα στην δραμαϊκή σχολή και πρέπει να είμαι και ο μοναδικός που έχει μπει σε δραμαϊκή σχολή χωρίς να δώσω εξετάσεις.
0: Είδες, ψάχνοντας δεν βρίσκω.
1: Ναι, άκου να δεις τώρα τι μου θύμισες.
0: Πώς ήρθε το μεράκι της ηθοποιίας? Δηλαδή ήρθε εκεί στα Νόγια, ας πούμε?
1: Όχι, καμία σχέση. Εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι μέσα από τη φτώχεια που πέρασε η οικογένειά μου και εγώ, και μέσα από τα διάφορα πράγματα, δεν ονειρευόμουν. Το όνειρό μου έφτανε μέχρι την επόμενη μέρα. Τι θα κάνω? Να με ρωτήσω όταν μεγαλώσει? Δεν είναι ασύλληπτα πράγματα. Και έτσι πήγαινα και σε νυχτερινό γυμνάσιο εδώ στην Αθήνα για να βοηθώ την οικογένειά μου. 4 αδέλφια, εγώ ο μεγαλύτερος, και δούλευα. Πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο την εποχή της Χούντας. Μόλις έπεσε η Χούντα, πολιτικοποιημένος εγώ και κομματικοποιημένος, 17 χρονών, 18, είπαμε να επαναδραστηριοποιήσουμε ένα σύλλογο που υπήρχε, ο ΣΕΜΕ.
0: Συνομήλικε ο ΣΕΜΕ.
1: Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Και ανακατεύτηκα εκεί πέρα. Είπαμε λοιπόν να φτιάξουμε δύο τμήματα ψυχαγωγίας για τους νυχτερινούς μαθητές του λεκανοπεδίου. Ένα μουσικό τμήμα και ένα θεατρικό. Εγώ τραγουδούσα και μάλιστα πήγαινα την εποχή εκείνη σε ταβέρνες με ένα συγκροτηματάκι που είχαμε φτιάξει. Φορούσαμε τραγιάσκα όλοι, λέγαμε τα τραγούδια, ρεμπέτικα και τέτοια, βγάζαμε τραγιάσκα κανονικά.
0: Και υπέπαιρνε στο ταλιράκι, ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ άρα ήμουνα στο μουσικό. Έρχεται ένας σκηνοθέτης που φωνάξαμε, που μετέπειτα έγινε ο αδελφός μου στα πάντα, που δυστυχώς έφυγε πριν 2 χρόνια. Ο Γιάννης ο Καραχισαρίδης, αν τον έχεις ακουστά, σπουδαίος εγκέφαλος. Και με βλέπει, εγώ είχα γένια, μαλλιά, ξέρω εγώ. Μου λέει, εσύ. Λέω, τι εγώ? Εσύ θα κάνεις τον παπά. Ποιο παπά, ρε φίλε? Μου λέει, από το ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Αυτό το έργο θα είναι.
0: Του Λουντέμι.
1: Του Λουντέμι. Για να έχει τον παπά. Είμαι άσχετος από αυτά.
0: Ναι, αυτό πώς συμβιβάζεται ο παπάς στην Κρήτη με την, έτσι λίγο αυτή την ανυποταξία, ας πούμε, μπαίνει? Ή η πίστη είναι άλλο πράγμα
1: είναι
0: και
1: άλλο,
0: το καθενός?
1: Άλλο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο βάρβαρος άνθρωπος και να έχεις μια βαθιά πίστη. Τώρα πώς συνδυάζονται αυτά? Εξαρτάται από τον εγκέφαλο του καθενός.
0: Πιστεύεις εσύ, Μιχάλη,
1: πολύ. Πιστεύω, λέω χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν έχω σχέση με Αγίους, τους αγαπώ, τους σέβομαι κτλ.
0: Δεν έχεις μεσολαβητές.
1: Όχι. Έχω μια απευθείας επαφή με το Θεό. Πολλές φορές που μου έχει τύχει να βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, το έχω δει ως εικόνα. Θα κοιτάξω έτσι ψηλά και βλέπω τη μορφή του Θεού και μου λέει, τι θέλεις πάλι? Έχω ένα πρόβλημα, Θεέ μου, ξέρω εγώ, βοήθησε με, πες το να τα ακούσω. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Υπάρχει μια συνομιλία και στο τέλος μου κλείνει το μάτι με κατανόηση και μου λέει, άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ. Αυτή είναι η σχέση μου.
0: Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να έχουν συνομιλία με το Θεό?
1: Κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος αρχή.
0: Άλλο να λες στην Παναγιά ή στο Θεό, κυρίως στην Παναγιά.
1: Ναι.
0: Άλλο να λες.
1: Η πίστη είναι...
0: Τι ακούς είναι το θέμα.
1: Άκουτε, η πίστη για μένα είναι όπως η μαντινάδα που σου είπα πριν, ότι το να πονείς και να το λες αυτός δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι να αγαπάς και να το ξέρεις μόνος. Να πονάς και να το ξέρεις μόνος. Ναι. Η πίστη είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου που θέλει να επικοινωνήσει με κάτι πιο πάνω από αυτόν για να ζητήσει τη βοήθεια. Δηλαδή τον Θεό τον επικαλούμαστε, τον ζητάμε μονάχα όταν θέλουμε βοήθεια. Δεν είναι όταν είμαστε στα όπα-όπα, έλα Χριστέ μου να γλυπήσεις και εσύ.
0: Όχι.
1: Είναι προσωπικές, βαθιές, μοναχικές στιγμές που ο καθένας έχει την ανάγκη της αναφοράς. Να αναφερθεί σε κάποιον, να του ζητήσει τη βοήθεια. Άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε ανωτέρα δύναμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αναφερόμαστε κάπου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλίο υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται τοπικά να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Απάντηση της Άγκυρας που κατηγορεί τον Νετανιάχου για μικροπολιτικούς ελιγμούς. Σε ισχύ δασμοί 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα, έχεις έρθει, έχεις κάνει διάφορες δουλειές από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει και εκείνη η ωραία ιστορία με το Φέδωνα, το Γεωργίτσι και όλα αυτά τα οποία, εντάξει, εγώ νόμισα ότι ακούγοντας την ιστορία με το Γεωργίτσι ότι θα μιλούσες για την Μπέτη Αρβανίτη, αλλά δεν ήταν αυτός ο γάμος, ήταν κάτι άλλο.
1: Όταν πρωτοπατρεύτηκε,
0: ήταν και πιο νωρίς.
1: Μια Γαλλίδα, γιατί εμένα ο κουμπάρος μου ήταν ο Νίκος ο Κούνδωρος. Αυτός με πάτρεψε. Και εκεί που του έλεγα, ρε Νίκο, εσύ που δεν έχεις σχέση με εκκλησίες, με πράγματα, με θεία, πώς δέχτηκες να μπεις σε εκκλησία να με πατρέψεις? Ναι. Έλα, ντε, μου λέει, την πάτησα. Λέω, έχεις παντρέψει ποτέ κανένα άλλο ζευγάρι? Μου λέει, ποτέ. Α, μάλλον, έχω παντρέψει, μου λέει, ένα, με πολιτικό γάμο στη Γαλλία τότε που ήταν επιχούντας. Λέω, ποιον? Μου λέει, το Φέδωνα το Γεωργίτσι. Ω, κάτσε, του λέω, τώρα να σου πω μια ιστορία με το Φέδωνα. Και του είπα πως γνώρισα το Φέδωνα, 12 χρονών παιδάκι, που δούλευα σε ένα ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, στο Αστόρια, που κάνανε μια ταινία, που γνώρισε τη γυναίκα του, που μεσολάβησα εγώ προσφέροντάς της ένα λουλούδι από τα χέρια του Γεωργίτσι και λέγοντάς μου, ο Γεωργίτσι, όταν μεγαλώσεις...
0: Έκανες το συνοικιάζει, έτσι.
1: Ναι. Όταν μεγαλώσεις, μου λέει, αν θέλεις να καταλάβεις αν μια γυναίκα ενδιαφέρεται για σένα, κάντες δώρο ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν ενδιαφέρεται για σένα. Εγώ είδα λοιπόν αυτή την πανέμορφη θεά γυναίκα του αργότερα, που δεν άφησε το λουλούδι ποτέ από το χέρι της. Δηλαδή έτρωγε με το ένα χέρι αλλά κρατούσε το λουλούδι. Την επομένη έτρωγανε παρέα.
0: Άρα κατάλαβα.
1: Αυτή ήταν η γυναίκα του που τους πάντρεψε ο Κούνδουρος με πολιτικό γάμο στη Γαλλία.
0: Τελειώνεις λοιπόν την σχολή πότε περίπου?
1: 83, σωστά.
0: Και ξεκινάς αμέσως να γίνεις να κάνεις δουλειές σε σύριαλ. Εγώ θυμάμαι το Κυρία Ντορεμή τώρα.
1: Ναι. Στάθηκα τυχερός, Ντέπη. Το 83 γινόταν μια σειρά. Τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια.
0: Όχι, βέβαια, μόνο η ΕΡΤ.
1: Ναι, η κυρία Ντορεμή. Εγώ διάβασα.
0: Με την Ανουσάκη.
1: Ακριβώς. Είχα διαβάσει το βιβλίο και πήγα αποφασισμένος. Δηλαδή με μια ευγενική θρασίτητα πήγα στο Κουτελιδάκι που ήταν.
0: Στον Νίκο.
1: Ναι. Τον Νίκο. Και μπήκα μέσα στο γραφείο παραγωγής, έτσι βλέπω. Και του είπα, γεια σου, του λέω, κάνεις εδώ πέρα, μαζεύεις τοπιούς, τα έλεγα εγώ μετά. Μου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, από πού είσαι? Του λέω, από τα Νόγια, κριτικός. Α, Νόγια, ναι. Λέω, ηθοποιός είμαι και ήρθα να παίξω μόνο ένα ρόλο, αν σε ενδιαφέρει. Αν δεν σε ενδιαφέρει, μου λέει, ποιο? Του λέω, του Ηρακλή. Α, μου λέει, αυτό το ρόλο τον έχουμε δώσει ήδη. Λέω, δεν πειράζει, την υγεία σου να έχεις. Ήταν και η Ανουσάγη εκεί, κοίταζε κρυφογελούς. Την υγεία σας να έχετε, γεια σας. Κάτσε ρε παιδί μου, δώσ' μας ένα τηλέφωνο. Σε έδωσα το τηλέφωνο του σπιτιού και την άλλη μέρα με πήρανε και μου είπανε, έλα, θα παίξεις αυτό το ρόλο. Το 83 λοιπόν, σε μια σειρά που ήταν μέγα γεγονός, πολύ μεγάλη επιτυχία, απίστευτα πράγματα γινόταν, πρωταγωνιστικός ρόλος εγώ, η αναγνωσιμότητα στο πικ που λέμε. Αυτό χαροποίησε τον πατέρα μου πάρα πολύ, γιατί όταν πήγαινα δραματική σχολή 3 χρόνια δεν μιλούσαμε.
0: Δεν το άρεσε.
1: Ω, Παναγία μου. Και την καλημέρα ήταν με μουγκριές που λέμε στα Νόγια. Όταν όμως παίχτηκε η κυρία Ντορεμή, σπάει το εμπάργκο της σιωπής και μου λέει, έλα αύριο στο νοσοκομείο, δούλευα μαύρο στο Σέλνα, στο μευτήριο νοσοκόμος. Θέλω να σε γνωρίσουν κάτι γιατροί. Λέω, α, εδώ είμαι καλός, ε. Τέλος πάντων, για να μην το στεναχωρέσω, πήγα.
0: Ναι.
1: Και είδαμε πόσο περηφάνεια έστρεφε τα μουστάκια που ήταν μουστάκια. Ωραίο, και έλεγε τώρα σε γιατρούς δεξιά-αριστερά.
0: Ο γιος μου. Και μετά πώς κυλάει η ζωή σου?
1: Έκανα με τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη κάτι σειρές πάλι εδώ. Η Κάθοδος, έτσι λεγόταν.
0: Στην Κάθοδο, βέβαια.
1: Στην Κάθοδο, ναι. Και άλλη μία
0: με το Ρόχα, δεν ήταν η Κάθοδος?
1: Ναι. Τα Λαυρεωτικά.
0: Τα Λαυρεωτικά, βέβαια.
1: Σπουδαία σειρά.
0: Το θυμάμαι, είχαμε πάει και στο Λαύριο εκεί και είχαμε δει
1: και το κάνει ο διάολος τώρα και παίζω πάλι εδώ στην ΕΡΤ. τη δεύτερη εξέγερση στη Σέριφο.
0: Ναι, ναι, τον ήλιο, από ήλιο σε ήλιο.
1: Ναι, ναι. Είμαι ο μόνος ηθοποιός που έχω κάνει και τις δύο επαναστάσεις
0: των
1: μεταλλορύχων. Έγινα πολλά, μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο αρκετά χρόνια, στο Θεσσαλικό, στο Ελεύθερο Θέατρο. Κατέβηκα στη
0: Στο
1: Κρήτη.
0: Ελεύθερο Θέατρο πότε?
1: Στο Ελεύθερο Θέατρο ήμουνα με τον Κώστα Αρζόγλου.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει ένα σχήμα τότε, αν θυμάσαι,
0: που λεγόταν
1: Αϊκίνητο.
0: Αυτό δεν κράτησε πολύ όμως.
1: Όχι, γιατί όπου και αν πήγαινε έμπαινε στη μέση η πολεοδομία, νομίζω, θέματα ασφαλείας.
0: Ναι, ήταν αφιλόδοξο σχέδιο του Κώστα.
1: Τεράστιο. Τεράστιο. Μετά πήγα στο Εθνικό Θέατρο το 85-86, κάπου εκεί. Έμεινα μέχρι το 88, παραιτήθηκα, σηκώθηκα και έφυγα, το ανυπόταχτο που λέμε. Ναι. Ξαναπήγα μέσα μετά.
0: Δεν σήκωνες και πολλά.
1: Όχι. Έφυγα, κατέβηκα κάτω στην Κρήτη, έκανα τον καλλιτεχνικό διευθυντή εκεί 17 χρόνια.
0: Εγώ σε θυμάμαι πολύ έντονα στο νησί, στα σύνορα της Αγάπης.
1: Σύνορα Αγάπης, Μανουσάκη.
0: Καλά, στο σασμό δεν το συζητάμε, έτσι. Ναι. Όπου βλέπεις και πάλι ότι στο σασμό πάλι παίξει το ρόλο του παπά, δηλαδή σε κυνηγάει ο παπάς. Έτσι,
1: κυνηγάει. Αρχικά ήταν να κάνω ένα άλλο ρόλο και αρνήθηκα. Είπα όχι, δεν τον παίζω, ευχαριστώ πολύ, είπα στο Κωστόπουλο, μα μου λέει θα αλλάξει μετά, λέω δεν θέλω να παίξω. Και αργότερα γίναν διάφορα πράγματα και μου προτάχει ο ρόλος του παπά. Λέω αυτό το ρόλο ήθελα να κάνω, αλλά από σεμνότητα δεν είπα από την αρχή ότι θέλω αυτό το ρόλο. Και έτσι έκανα το παπά Μιχάλη. Αρχικά λεγόταν Γρηγόρης. Και όταν τους είπα ότι θέλω να αλλάξει το όνομα και να γίνει Μιχάλης, νόμιζαν ότι επειδή με λένε Μιχάλη,
0: για
1: να... Ναι, λέω πάει το μυαλό εκεί. Ο παππούς μου ήταν παπάς, στα Νόγια.
0: Το λέγανε
1: ο
0: Μιχάλη.
1: Σασμός, αυτό που κάνουμε τώρα γινόταν στα μέρη τα δικά μου, οπότε έχω εικόνες, το λέγανε Μιχάλη και θέλω να τιμήσω τον παππού μου.
0: Μιχάλη, είναι εύκολο πράγμα ο σασμός στην Κρήτη?
1: Είναι μικροχειρουργική. Χρειάζεται κινήσεις, όχι βιαστικές. Δεν πρέπει να παίρνεις το μέρος της μιας οικογένειας ή της άλλης. Πρέπει να είσαι λαϊκός δικαστής με σοφία, με πολύ λεπτούς χειρισμούς, και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάμε τώρα σε ένα μήνα τελειώσαμε, αυτό μπορεί να κρατήσει και χρόνια. Και εξαρτάται λοιπόν από τον ή τους χειριστές εάν ο σασμός έχει ευτυχή κατάληξη.
0: Έχεις βοηθήσει, έχεις κάποια
1: όχι,
0: τέτοια
1: όχι,
0: εμπειρία,
1: όχι,
0: στη ζωή σου?
1: Προσωπικά όχι, αλλά τυχαίνει, χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχει μεσολαβήσει, να λέω την γνώμη μου με πολύ κομψό τρόπο και στη μία οικογένεια και στην άλλη.
0: Παίζει ρόλο όμως.
1: Δεν οδηγεί πουθενά, και ότι σασμός τι είναι. Εγώ λέω ότι ο σασμός είναι μία πορεία αυτογνωσίας. Μαθαίνεις περισσότερο τον εαυτό σου, κάνεις μία υπέρβαση για χάρη ποιου? Όχι του εαυτού σου, αλλά αυτών που έρχονται από πίσω σου. Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Δεν μου φταίει σε μένα τίποτα ο εγγονός μου, επειδή εγώ έκανα μια βλακεία, να την πληρώσει ο εγγονός.
0: Άρα πρέπει ο σασμός να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την βεντέτα, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Ο σασμός είναι ιερό πράγμα, και όταν γίνει σασμός είναι ένας άγραφος νόμος που τηρείται 100%. Και ο σασμός για να γίνει, μπορεί να παντρευτεί, παραδείγματος χάρη, ο γιος του Φωνιά,
0: την
1: κόρη του σκοτωμένου.
0: Και έτσι λύνει το...
1: Ή να βαπτίσουν παιδιά. Όταν υπάρχουν αυτού του είδους τα μυστήρια, δεν σπάει.
0: Δεν ξελύνονται.
1: Δεν σπάει.
0: Και στο Πόρτο Λεόνε, που τέλειωσε προχτές, ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν το αγαπημένο μου, ξέρεις. Την ευρίασα που το βάλανε 11.30 ώρα.
1: Ωραία και... σειρά. Και... κοίτα, μπήκε την ώρα εκείνη, μωρέ, γιατί και
0: ξέρω
1: η φρασιολογία και όλα αυτά,
0: όχι,
1: και τα παφαπούφα τα
0: και
1: τσιγάρα.
0: Τα, και τα εμπορικά τμήματα και όλα παίζουν, ναι, ρόλο.
1: Όμως έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Έκανε μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το ότι η Λένα φεύγει με τον γιο και το παιδάκι, το, είναι ένα είδος σασμού, αν,
1: ναι,
0: το πω.
1: Σασμός,
0: έτσι
1: είναι.
0: Δεν είναι, αν το σκεφτείς.
1: Καθαρό σασμός είναι.
0: Αν πήγαινε μελλοντικά... αυτή η σειρά.
1: Και αν πήγαινε δεύτερο, ναι, χρόνο, θα βλέπαμε ένα σασμό κανονικό. Έτσι γίνονται, ναι, οι σασμοί.
0: Ναι.
1: Και θα βλέπαμε βέβαια και την κατάληξη αυτού του κόσμου της τρούμπας, που η τρούμπα έκλεισε το 1967. Η εγγραφή είχε μία προοπτική δεύτερης προβολής, δεύτερης
0: δεύτερο
1: χρονιάς.
0: Κύκλο.
1: Ναι, δεν έγινε, δεν ξέρω τι κακά κουμάντα κάμανε και από τη μια μεριά.
0: Α,
1: και
0: δεν
1: από
0: και
1: την
0: το
1: άλλη.
0: Μόνο τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και το μόνο, εδώ που τα λέμε. Θα κάνετε κάποια περιοδία το καλοκαίρι, από ό,τι άκουσα, αυτό το έργο με τον, για τον
1: Νίκος
0: Ξυλούρης,
1: ο αρχάγγελος της Κρήτης. Δεν ήταν αρχάγγελος.
0: Ήταν ξάδερφός σου ή ξάδερφος πατέρας σου.
1: Σημάνας μου. Ξαδέρφια με τη μάνα μου. Αρχάγγελος της Κρήτης. Δεν ήταν αρχάγγελος.
0: Ήταν ξάδερφός σου ή ξάδερφος πατέρας σου.
1: Σημάνας μου.

0: Η του θα γινόταν θεατρικό έργο και κινηματογραφική ταινία θα γίνει και ότι εγώ, ξέρω εγώ, θα έκανα το πατέρα του.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Είδες πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά και τα κάνει.
0: Περίεργα πράγματα. Πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Ήβη από τα Αθηναϊκά θέατρα, σκηνοθεσία.
1: Και θα πάτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθέτησε ο Νικορέσης ο Χανιωτάκης. Θα πάει σε όλη την Ελλάδα, 40 τόσες παραστάσεις.
1: Πώς θα νιώσεις όταν πας στα Νόγια να παίξεις?
0: Μη μου το θυμίζεις. Μη μου το θυμίζεις. Είναι
1: γιατί έχεις έτσι
0: κάτι που...
1: Γιατί φτερουγίζεις η
0: ψυχή σου? Δεν ξέρω αν μπορέσω να παίξω.
1: Τι σε κάνει, σαν έναν άντρα που είναι ερωτευμένος, ας πούμε,
0: ρε παιδί μου, ξεχυλίζουν τώρα να παίξω στο χωριό μου και να κάνω και τον πιο εμβληματικό ήρωα του χωριού που μεγαλούργησε, τον Νίκο Ξυλούρη, που τον έζησα, τον πατέρα του, τον έζησα. Όλη αυτή η παρέα που έκανε, τους έζησα. Να πάω τώρα ξαφνικά στα Νόγια για να κάμω τον πατέρα του, δεν το σκέφτομαι πάντως, με προβληματίζει.
1: Σε προβληματίζει, πρέπει να σε προβληματίσει χαρούμενα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα χρέος που θα πας να εκτελέσεις.
0: Είναι, θα κάνουμε 9 παραστάσεις στην Κρήτη, μια που μιλάμε για Κρήτη, πάμε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ανόγια, Φραγκοκάστελο, Ιεράπετρα και Αρχάνες. Και μετά η υπόλοιπη περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα και Σεπτέμβρη Κύπρο. Θα γίνει όμως και ταινία η ζωή του Ξυλούρη.
1: Τον είχα δει, ξέρεις, στο μεγάλο μας έργο. Ήμουν 20 χρονών κάπου εκεί.
0: Θυμάσαι τις εικόνες?
1: Πώς δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν τις νιώτες μας από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά πράγματα που είχαμε ζήσει.
0: Αυτά και πήγεται να... Τώρα θα αρχίσουμε και γυρίσματα για μια...
1: Ναι, θέλω σειρά. Να μου μιλήσεις για τα δύο μαύρα που κάμισα.
0: Δύο μαύρα που κάμισα είναι ένα βιβλίο του Μένιου του Σακελαρόπουλου, του γνωστού
1: αθλητικογράφου.
0: Ναι. Για το Μέγκα αρχίζουμε τα γυρίσματα τώρα στις 22 του μήνα από Κρήτη. Αναφέρεται
1: πάλι στην Κρήτη.
0: Ναι, αναφέρεται
1: πάλι στην Κρήτη. Ξεκινάει η Κρήτη.
0: Δύο μαύρα που κάμισα.
1: Τα μαύρα που κάμισα τι συμβολίζουν στην Κρήτη?
0: Το μόνιμο
1: πένθος.
0: Το μόνιμο πένθος.
1: Και
0: που είχε...
1: και το ότι δεν ξέρεις.
0: Και τα γένια, ναι. Δηλαδή μετά το πόλεμο δεν υπήρχε σπιτικό που να μην πενθεί έναν
1: κάποιος.
0: Άνθρωπο που έχασε. Από αυτό έχει μείνει. Είναι το χαρακτηριστικό του κριτικού. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Δύο μαύρα που κάμισα». Παίζουν πολύ και σπουδαίοι συνάδελφοι σε παραγωγή.
1: Είναι ο Βασίλης ο Μπισμπίκης.
0: Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, ο Μυριακός, η Μαρίνα Υψάλτη, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Βερλέκης, ο Εμιλιανός Σταματάκης που υποδίεται τώρα το Ξυλούρι στην παράσταση, που είναι κόσμος και δουνιάς. Και χίλια συγγνώμη από τους υπόλοιπους συνάδελφους. Θυμάσαι
1: και τι
0: τώρα.
1: Πραγματεύεται η σειρά?
0: Είναι δύο άτομα που έχουν μεγαλώσει παρέα, είναι σαν αδέλφια επί της ουσίας, έχουν αλλάξει και τα αίματά τους κατά το έργο του αδελφοφάδες του Καζαντζάκη.
1: Ναι, το που κάνουν αυτοί.
0: Ακριβώς, μέχρι που μπαίνει μία γυναίκα ανάμεσά τους και από εκεί αρχίζει και ξετυλίσσεται όλη η ιστορία. Δεν έχει σχέση ούτε με σασμούς, ούτε με βεντέτες βέβαια. Ναι. Είναι ένα βαρύ, ερωτικό δράμα του 25.
1: Ναι.
0: 26.
1: Θέλω να πω, δεν είναι ιστορία πολέμου ή κάτι.
0: Όχι. Σημερινό. Είναι ένα ερωτικό δράμα που ξετυλίσσεται στην Κρήτη.
1: Ναι. Τι σε φοβίζει προχωρώντας στη ζωή σου?
0: Πράγμα. Κυριολεκτό.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Τι να είσαι καλά.
0: Θα στο πω με μια μαντινάδα.
1: Θα μου πεις με μαντινάδα, θα κλείσουμε λοιπόν, με μια μαντινάδα.
0: Δεν σε φοβάμαι, θάνατε. Κι όποτε θέλεις, κόπια. Μα το ποτήρι της ζωής ξεχυλισμένο τόπια. Ίσως έχω επηρεαστεί, ρε παιδί μου, από το Καζαντζάκη. Όταν ζούσα στο Ηράκλειο, κάθε βράδυ, 12 χρονών κοπέλι ήμουν, με κάτι σημαντικό.

0: παίρνουμε κάτι ρετσίνες, κάτι σουβλάκια και ανεβαίνουμε τα τείχη και πηγαίναμε στον τάφο του Καζαντζάκη με ένα καστοφωνάκι και βάζαμε κριτικά και χορεύαμε και μη είχε πιάσει, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα,
1: είμαι ελεύθερος.
0: Αυτός είμαι. Αυτός είμαι.
1: Είσαι μεγάλη ψυχή.
0: Δεν με φοβίζει. Θέλω το καλό όλου του κόσμου, θέλω να περνά καλά ο κόσμος, να μην δυστυχά, να υπάρχει η αλληλεγγύη, όπου μπορούμε να συντράμουμε στον πόνο του άλλου.
1: Ασχολήθηκες ποτέ με τα πολιτικά?
0: Ασχολούμαι.
1: Έτσι, λίγο δηλαδή.
0: Τώρα, τον τελευταίο χρόνο, ναι. Γιατί βαρέθηκα, ντέπι μου, τις διαπιστώσεις. Διαπιστώνω αυτό λάθος, αυτό λάθος. Και όλοι μας, αυτό λάθος. Ωραία, και τι κάνεις, είπα πέρυσι. Τι κάνεις, ρε. Και έτσι, και για να δείξω στον κόσμο που με αγαπάω ότι εγώ δεν πάω να κάνω πολιτική καριέρα σε αυτή την ηλικία, είμαι μόνο να βοηθήσω από μέσα, όπως μπορώ. Είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Είμαι στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής και με τίμησε ο κόσμος, χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα, με 40.000 σταυρούς ολόκληρη την Ελλάδα. Προσπαθώ με ένα μυαλό ανοιχτό και όχι, δεν είμαι παιδί πολιτικού κομματικού σωλήνα, δεν είμαι τέτοιος. Δεν είμαι τέτοιος. Βλέπω τη ζωή και την πολιτική έτσι όπως την αισθάνομαι μέσα από τη ματιά της αλληλεγγύης και βρίσκομαι εκεί πέρα και βοηθώ όπως μπορώ. Όχι για να γίνω ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, αυτά τα έχω γραμμένα προπολού. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Να κοιτάζω τον άνθρωπο στα μάτια, χωρίς να τον ερωτώ αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, εάν έχει ερωτευτεί στη ζωή του ή δεν έχει ερωτευτεί στη ζωή του. Γι' αυτό και το λόγο έπαιρνα 17 χρόνια στις φυλακές μέσα και έκανα παρέα με φυλακισμένους, γιατί με ενδιέφερε ο άνθρωπος, όχι το αν σκότωσε ένα, δύο, τρεις. Και διατηρώ ακόμα σχέσεις και επαφές. Πήγαινα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάτω στα Χανιά, σε φυλακισμένους διατηρώ σχέσεις. Πήγα εδώ σε ένα σύλλογο καρκινοπαθών γυναικών, χτύπησα την πόρτα πριν 3 χρόνια, λέω γεια σας. Με ξέρετε? Άμα, λέει, παπά Μιχάλης, τι θέλετε εδώ?
1: Ήρθε ο παπάς.
0: Τι βοήθεια θέλετε?
1: Μεγάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που μιλήσαμε.
0: Εγώ χάρηκα που σε γνώρισα από κοντά. Σε παρακολουθώ δημοσιογραφικά πολλά χρόνια. Μου αρέσει η ματιά σου και η κοφτερή σου αντίληψη που έχεις για κάποια πράγματα.
1: Να σε καλά.
0: Και που είσαι και εσύ στη δουλειά σου πάνω ανυποχώρητη.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Να σε καλά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Και να που έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη Αυγούστου για να μπει η χώρα στην τροχιά καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς. Ουσιαστικά μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, που θα έχει μεγάλη διάρκεια καθώς θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Καύσωνα με μεγάλο κύμα εξόδου, με κινητικότητα μεγάλη από το πρωί σε λιμάνια, σταθμούς, κτέλ, εθνικές οδούς και αεροδρόμια. Και όσο για την πολιτική ατζέντα, εκεί και αν δεν περιμένουμε άλλους καύσωνες, βεβαίως με σφοδρές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις από Δευτέρα όμως αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, ο υδράργυρος αναμένεται τοπικά να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για την έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, δεύτερη μετά την Ιταλία, Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από το Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, είπε στο Air News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ερντογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Απάντηση της Άγκυρας που κατηγορεί τον Νετανιάχου για μικροπολιτικούς ελιγμούς. Σε ισχύει δασμοί 50% από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Με αυξημένη συμμετοχή έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ αυξημένη, κυρίες και κύριοι, από νωρίς το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς πολλοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα αλλαστικά κέντρα με κάθε μέσο για ανοιξιωτικούς προορισμούς, προκειμένου να γλιτώσουν και από τον καύσωνα, βεβαίως, που ήδη κανιστεί την παρουσία του και ο οποίος θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετές ημέρες ακόμα. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ και για την έξοδο, αλλά και για τις υψηλές θερμοκρασίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, με την πολιτική επικαιρότητα. Σε ένα τετράμινο κρίσιμων οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων εισέρχεται η Ελλάδα από το Σεπτέμβριο, με αφετηρία της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και στο επίκεντρο τις πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας και το σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η 90η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο Σαββατοκύριακο τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, καθώς και έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Στην κυβέρνηση εντείνονται οι διεργασίες για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων, οι οποίες σύμφωνα με αρμόδιες πηγές αναμένεται να εστιάζουν στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνταξιούχων, καθώς και σε παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και θα έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Περισσότερα ακούμε από την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερνιούς, Γεωργία Σκιτζή.
1: Στην τελική ευθεία, θα λέγαμε, έχει μπει ακριβώς αυτή η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις συσκέψεις τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου να πυκνώνουν. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του θα κινηθεί, όπως είπε, σε ένα πλαίσιο, σε ένα πυρήνα που θα είναι εντός σε κάθε περίπτωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Κυβερνητικά στελέχη, θα σου έλεγα, τονίζουν ότι μπορεί αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι προεκλογική, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι παροχολογική. Αυτό τι σημαίνει, αδαμαντία? Και αυτό είναι που τονίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Κοστολογημένες θα είναι σε κάθε περίπτωση οι εξαγγελίες μία προς μία. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Mm-hmm. Στόχος, αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Παράλληλα, αναμένεται, μου έλεγε λίγο νωρίτερα σε ενός του συνεργάτης, να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία και παράλληλα το σχέδιο όπως το έχει ονομάσει Ελλάδα 2030. Yeah. Αυτό που τονίζουν είναι ότι η περίμετρος των εξαγγελιών θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση είναι να μην μείνει κανείς έξω. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε συνταξιούχους, σε μισθωτούς, σε αγρότες, ενώ έμφαση μεγάλη θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ ξέρεις τι τονίζεται, ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Και θα το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις εξαγγελίες και στόχος θα είναι να μπορούν να αυξήσουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις επενδύσεις τους, αλλά παράλληλα να έχουν και ελάφρυνση από τα φορολογικά βάρη. Αναμένονται φοροελαφρύνσεις ευρύτερα, οι οποίες θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει με τον Πρωθυπουργό, ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο, να περιγράφει το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στην ενόψη της ΔΕΘ, ενώ παράλληλα στην ατζέντα του, να σου πω, αναμένεται να βρεθούν ακόμη και εκκρεμότητες των Υπουργείων σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια ξεκινούν οι περιοδίες. Πρώτα στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, εκεί τι θα γίνει η καθιερωμένη συνάντησή του με παραγωγικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα βρεθεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, μία μέρα μετά περιοδίες στη Δυτική Μακεδονία.
0: Στο δρόμο για την τελευταία ΔΕΘ, λοιπόν, πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Μεταξύ των προτεραιοτήτων παραμένει και το στεγαστικό, το οποίο αποτέλεσε βασικό άξονα των κυβερνητικών εξαγγελιών και στις προηγούμενες διοργανώσεις της ΔΕΘ. Κεντρική επιδίωξη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι ο συνδυασμός κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση συνδέει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με την πορεία της ανάπτυξης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διαμόρφωση πρωτογενών πλεονασμάτων. Για μόνιμα μέτρα στήριξη, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερκιούς ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
2: Είναι μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα. Και τρίτον, είναι μέτρα τα οποία είναι μια κοινωνική βεντάλια, παύλα, ασπίδα προστασίας προς πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νέους φόρους.
0: Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, τόνισε στο Όπεν ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
3: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα πάντα μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Στο πακέτο, λοιπόν, λένε από το Μαξίμ ότι περιλαμβάνονται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Ωστόσο, την ίδια ώρα κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να βλέπει εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και να εστιάζει την κριτική της στο κόστος ζωής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, την πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, και στην αντιπολίτευση πάντως ετοιμάζονται για την Θεσσαλονίκη. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προείπες, ανεβάζουν ρυθμούς κυβέρνηση και αντιπολίτευση πριν την ΔΕΘ, που η ρίστον παρόντο Γρηγόρη είναι η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές και αυτό έχει τη σημασία του. Και εκ των πραγμάτων αποκτά χαρακτήρα πολιτικής πρόβας με οικονομικές εξαγγελίες, προγράμματα και πολιτικές παρουσίες. Απέναντι λοιπόν στην κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει από το βήμα της ΔΕΘ να δώσει τη μάχη της πολιτικής αυτονομίας και να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική δύναμη. Παράλληλα από τη Χαρίδα Τρικούπη θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην οικονομία για να αντιπαρατεθούν απέναντι στην κυβέρνηση. Μάλιστα χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ότι μοιράζει καθρεφτάκια όταν λαϊλάτισε τους ελεύθερους επαγγελματίες με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Έχει ανέβει το θερμόμετρο το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα που μόλις ανέφερες. Μάλιστα, η αναπληρώτη εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογεννάκη, καταλόγησε στην κυβέρνηση του αναξιοπιστία. Για να την ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως.
4: Βεβαίως.
5: Οι πολίτες την ψήφισαν, τους εμπιστεύτηκαν και τελικά τους εξαπάτησαν, βάζοντας αυτόν τον άδικο φόρο. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο είναι ένας άδικος φόρος.
0: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, λέει κύριε Μαρκογιαννάκη, θα καταργήσει τον οριζόντιο αυτό και άδικο φόρο που το χαρακτήρισε.
4: Στο ίδιο μήκος κύματος για το τεκμαρτό φόρο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση για την τεκμαρτή φορολόγηση, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Νίκο Καραθανασόπουλο, να κάνει λόγο Γρηγόρη για ψεύτικο αφήγημα, τονίζοντας σε παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει μειώσει τους φόρους που εξυπηρετούν μόνο το κεφάλαιο. Κάπου στο ίδιο μήκος κύματος επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε το σημείο αυτό που είπε ο Παύλος Αλέπης, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και εξήγησε γιατί το κόμμα του απορρίπτει τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα.
4: Βεβαίως.
6: Αυτή η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα για εμάς αποδείπτεται και πρέπει να αποδειχθεί και από το λαό. Πόσο κοστολογείται άραγε η ζωή ενός ευγάτη που χάνει τη ζωή του γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας?
0: Η κριτική λοιπόν, Ευγενή, ακούμε με επικεντρώνεται στο κόστος ζωής, κύριος.
4: Ακριβώς στην οικονομία. Στο ίδιο θέμα στέκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ρωτά τη Νέα Δημοκρατία εάν στη Θεσσαλονίκη θα φέρει μία μέρα όμως πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογεγραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην υπάρχουν λόγια του αέρα.
0: Να ακούσουμε τώρα λοιπόν τον Χρήστο Γιαννούλη, τι είπε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, τα πειρά που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης.
7: Ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και από την άλλη αποσπασματικά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Από τα άλλα κόμματα έχουμε με αντίστοιχη κριτική.
4: Από τα άλλα κόμματα, ναι, έχουμε έτσι πιο σκοπτικά σχολιάζει η Ελληνική Λύση τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει. Τέλος, από το κόμμα Νίκη κάνουν λόγο για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικά ζητήματος. Βεβαίως, Γρηγόρη, όπως είπαμε και πριν από λίγο, η κόντρα αναμένεται να οξυνθεί, καθώς το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναμένεται στο τέλος Αυγούστου και όπως καταλαβαίνεις θα πηγαίνουμε λέξη-λέξη και αντιπαράθεση-αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, έχουμε επεισόδια ακόμα σε αυτό το σύλλογο να δούμε. Ευγενή Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και την αιχμηρή κριτική από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανό Φωτόπουλο.
8: Το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
9: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν ώψη της ανακοίνωσης των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων και Ισραήλ-Τουρκίας μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου από την Άγκυρα. Έχουμε μάλιστα σκληρή επίθεση του Ισραήλ στον Ταγί Περτογάν με προειδοποίηση για τις τουρκικές κινήσεις της Συρία. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Κατερίνα Ιωνίδου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα τον κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο για μικροπολιτικούς ελιγμούς, Κατερίνα.
10: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν ώψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα ανακοίνωση των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ενδέχεται να επηρεάσουν, Γρηγόρη, και τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Εν μέσω λοιπόν προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία εις βάρος του Ιράν τη Δευτέρα συγκεκριμένα στις 2 η ώρα τοπική ώρα 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Να σημειώσουμε ότι κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, όπως έγραψε στο X, οι τράπεζες, οι εταιρείες ή τα αεροδρόμια που εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία μιας χώρας δεν πρέπει να εξαναγκάζονται από άλλα κράτη να αποκηρύξουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτο κράτος. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών εκτίμησε ότι τέτοιες δευτερεύουσες κυρώσεις παραβιάζουν τον χάρτη των ΗΕ. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος που έχει προειδοποιήσει για οικονομικές επιπτώσεις βάρος των χωρών που προσφέρουν οποιοδήποτε είδους γραμμή ζωής στο Ιράν, δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τι συμβαίνει στη σύγκρουση. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Επομένως, θα ήθελαν πολύ να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, είπε στους δημοσιογράφους. Χθες ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Γρηγόρη, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχή, δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα απαντήσει στις απειλές του εχθρού στρατιωτικά με συντριπτικές, τιμωρητικές και καταστροφικές απαντήσεις. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, η Ισνό Πεζεσκιάν δήλωσε ότι θα ήταν καλύτερο να τερματίσουμε τώρα που είμαστε ισχυροί και έχουμε αξιοπρέπεια. Άλλωστε, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας και τονίζει ότι η Αμερική, παρά όλους τους κανονισμούς, επιτέθηκε στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και είναι μισητή στον κόσμο. Τώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας, ο Γαλιμπάφ, παραδέχτηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν σε ομιλία του ενώπιον Ιρανών και Ιρακινών επιχειρηματιών την Πέμπτη.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, Κατερίνα, είχαμε και νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με διαφορά μόλις 5 λεπτών μεταξύ τους, όπως αναφέρουν Λιβανοί ειδικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, πολλαπλά σημεία βρέθηκαν στο στόχαστρο, ενώ πρώην διπλωμάτες από τη Γαλλία και τη Βρετανία καλούν τις δύο χώρες να φροντίσουν να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και τις Παλαιστινιακές περιοχές.
10: Πραγματικά, να ξεκινήσουμε με τους διπλωμάτες. Είναι 102 Γάλλοι και Βρετανοί πρώην πρεσβευτές. Σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε σήμερα στη γαλλική εφημερίδα αναφέρουν ότι η Γαλλία και η Βρετανία, δύο χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού προκειμένου να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο στο Ισραήλ και στις Παλαιστινιακές περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο χώρες, Γρηγόρη, είναι αυτές που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης το 2025. Οπότε, λέει, πρέπει αυτές να φροντίσουν η αναγνώριση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό εκτιμούν κάποιοι από τους οποίους έχουν υπηρετήσει στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ. Μάλιστα, κατηγορούν την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι υπονομεύει την προοπτική δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους και καταγγέλουν βέβαια την ανθρωπιστική κατάσταση λωρίδα της Γάζας και τη βία και τις καταστροφές που προκαλούν ακραίοι Ισραηλινοί έπικοι στην κατεχόμενη δυτική όχθη.
0: Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα φώτα όλα είναι στραμμένα στην επίθεση που εξαπολύει τώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ταγί Περτογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας, κατέχει τη μισή Κύπρο, λέει ο Ισραηλινός ηγέτης. Από την άλλη, η Τουρκία απαντά ότι οι επιθέσεις Νετανιάχου εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
10: Ακριβώς, πολύ σωστά. Σφοδρή λοιπόν ήταν η επίθεση κατά του Προέδρου της Τουρκίας που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου λίγες μόλις ώρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος από τις τουρκικές αρχές. Η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα οδηγήσει πουθενά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραήλ. Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζεται πως η ένταση ανάμεσα αυτές τις χώρες, Γρηγόρη, έχει αυξηθεί τις τελευταίες μέρες μετά την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Συρία και τις ανησυχίες του Ισραήλ για πιθανή ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον αντισημίτη δικτάτορα και κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων αλλά και πολιτικών που αντιτίθεται. Η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τον Νετανιάχου για χρήση μικροπολιτικών τακτικών με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος μέσω της στοχοποίησης της Τουρκίας. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέλος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου να την παρουσιάσει τη χώρα ως μια νέα απειλή αποτελεί αυτό που είπες πολύ σωστά, μέρος αυτού του μικροπολιτικού ελιγμού. Ανέφερε χαρακτηριστικά και η διάθεση επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας
0: λοιπόν,
10: στο ΕΚΣ.
0: Ότι είναι σε εξέλιξη μια σφοδρή και με τοπική αντιπαράθεση. Και
10: με δούμε... τοπική, όπως το είπες, Γρηγόρη.
0: Να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, μίλησε νωρίτερα εδώ στο News 15,8 και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλ για την ένταση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφέροντων. Για να τον ακούσουμε.
11: Εδώ έχουμε έναν γείτονα ο οποίος έχει σαφείς αναθεωρητικές στάσεις. Ενοχλείται σφόδρα από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ. Με είναι κλιμάκωση βέβαια, επιδεινώνεται ακραία, διότι πολύ απλά ξέρετε, με αυτό το μαξιμαλισμό που βγήκε την Άγκυρα επί κ. Έντογαν, δεν της φτάνει η Βόρεια Αφρική, δεν της φτάνει στο Σαχέλ, το τέρας Αφρικής. Τώρα πρέπει να μπει και στη Συρία. Ήταν σαφές το μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί το Ισραήλ ποτέ να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν στα σύνορά του. Διότι ως τώρα ξέραμε ότι το Ιράν μέσω του καθεστώτος Άσαντ έφτανε στο Λίβανο. Και ξαφνικά είχε και τη Συρία απέναντι το Ισραήλ και το Λίβανο. Και από πίσω ήταν το Ιράν. Δεν θα δεχτεί λοιπόν τώρα να αντικαταστήσει η Τουρκία, η οποία έχει ούτως ή άλλως μαξιμαλιστικές απόψεις και λέει ότι θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ, θα την ξανακάνουμε δική μας. Είναι δυνατόν να δεχτεί το Ισραήλ κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σαφές πεδίο αντιπαράθεσης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
0: Καταιγιστικές λοιπόν οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τώρα στο Αιγαίο και στα ελληνοτουρκικά, όπου η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση και τορπιλίζει τα ήρεμα νερά. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης του πεδίου, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και βεβαίως αντιδρά άμεσα και μάλιστα στη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί αύριο στο Κυριακάτικο Βήμα. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Μάλιστα, εξηγεί ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και τόνισε ότι η χώρα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Τώρα, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμενόμενη ήταν η αντίδραση και η εξέλιξη από τη στάση από την Τουρκία να ανακηρύξει τα θαλάσσια πάρκα, καθώς και όλες τις κινήσεις τις οποίες προχωρά βήμα-βήμα το τελευταίο διάστημα, ενώ αναμένεται και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα το φθινόπωρο στις αρχές φθινοπόρου. Ένα νομοσχέδιο που, όπως επισημαίνουν αναλυτές, είναι ουσιαστικά και προσπαθεί η Άγκυρα να απαντήσει στο νόμο Μανιάτη. Πάγια τακτική της Άγκυρας, αναφέρουν πηγές, είναι να αξιοποιεί τις ελληνικές θέσεις προκειμένου να προβάλλει τις διεκδικήσεις της και να εμφανίσει τα όποια βήματα κάνει ως αντίδραση στην ελληνική πολιτική. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, και αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας πέρασε ανεπιστρεπτή. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών, όμως είμαστε, όπως αναφέρεται, έτοιμοι για κάθε σενάριο. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η Αθήνα να ενημερώσει για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, τους διεθνείς οργανισμούς, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, μίλησε πριν από λίγο στο News 15,8 και ρωτήθηκε από την Ντόνα Δρούτσα αν εκτιμά ότι περνάμε σε μια περίοδο ένταση με την Τουρκία μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
13: Έτσι φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε με αυτό το παράνομο τρόπο, διότι όπως ήταν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τελείως παράνομο, μια παράνομη συμφωνία, έτσι να αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί? Διότι δεν είναι μόνο στην τουρκική εθνική, αν θέλετε, κυριαρχία, επεκτείνονται και στα διεθνή. Δεν μπορείς να κάνεις ένα χάρτη στα διεθνή. Τα δικά μας θαλάσσια πάρκα είναι στα εθνικά χωρικά τα ύδατα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε και τον οποίο, ο οποίος έχει μάλιστα και την υπογραφή και τη βούλα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα δυνητικά απότατα όρια που προβλέπει για μας το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν δρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, άρα δεν παράγουν αυτά τα οποία κάνει ένομο αποτέλεσμα.
0: Στο «δεν παράγουν λοιπόν αυτά που παράγει ένα αποτέλεσμα», είπε ο κύριος Γκίκας, τον ακούσαμε. Στο Ernews Radio 105,8 μίλησε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πάντου Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλ και τόνισε ότι η Τουρκία ήταν και παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.
14: Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, με την έννοια ότι είναι το ακριβώς ίδιο ερώτημα που αναρωτιούνται οι Τούρκοι και θέτουν στους εαυτούς τους, γιατί η Ελλάδα τα καταφέρνει τόσο καλύτερα από εμάς. Και είναι ένα διαρκές ερώτημα αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, στην τουρκική πολιτική, αντανάκλαση του δικού μας. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί θα κάνουν όλα καλά, εκείνοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλά, και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και θα σας έλεγα τούτο, η Τουρκία είναι πρόβλημα, ήταν πρόβλημα εδώ και πολλές δεκαετίες και θα παραμείνει πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και γρήγορση. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολεμικό δόγμα. Είναι ένα δόγμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αναθεωρητικό. Και είναι ένα δόγμα απέναντι στο οποίο θα πρέπει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα πάντα να απαντάμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μπελαρά με τα F-35. Γι' αυτό όλα τα υπόλοιπα, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται.
0: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν και ένα πολύ πολεμικό δόγμα παραμένει η γαλάζια πατρίδα. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Κερίδης εδώ στο Star News 105,8. Στο σταθμό μας όμως, στη συνέντευξη που έδωσε ο Ιάννης Παπαφλωράτος, ο νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, αναφέρθηκε και αυτός για το ζήτημα αυτό και τόνισε μεταξύ άλλων τα ήρεμα νερά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ημερομηνία λήξης. Και όπως είπε, έφτασε αυτή η ημερομηνία, διότι πολύ απλά η Άγκυρα κρίνει ότι δεν τη συμφέρει συγκεκριμένη τακτική.
15: Είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις. Φεύγουμε πλέον από τους χάρτες, φεύγουμε από τη ρητορική, φεύγουμε από τις έρευνες και πάμε σε μια προσπάθεια εσωτερικού διοικητικού δικαιού, όπως λέμε εμείς νομικοί, προκειμένου να εργαλειοποιήσει ένα καθαρά περιβαλλοντολογικό θέμα. Και βεβαίως απότερος στόχος, το ξέρουμε αυτό εδώ και καιρό, είναι να ενθυλακώσει ελληνικές νήσους εντός δικών της θαλάσσιων πάρκων, δημιουργώντας πλέον ένα πλέγμα μέσα στο οποίο η ελευθερία οποιασδήποτε δραστηριότητας, είτε μιλάμε για ηλία, είτε για θαλάσσια επιστημονική έρευνα, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε πλέον να υπάγεται σε αποφάσεις και διατάγματα της Άγκυρας. Αυτή είναι η στόχευση και θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί πλέον επί του πεδίου.
16: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Σημαντική είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με περισσότερους από 80.000 ταξιδιώτες να έχουν αναχωρήσει συνολικά από τα λιμάνια της Αττικής από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.
17: Για Κουφονήσια είμαστε, για Κουφονήσια.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
17: Θα κάτσουμε 4.
18: Έχετε κάνει την έρευνα σας για το Κουφονήσιο?
17: Ναι. Έχουμε κάνει εδώ, έχω τους χάρτες εδώ πέρα, τα ξέρει όλα.
19: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τέτοιες διακοπές.
17: Κατά πολλά.
18: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
17: 2 εβδομάδες. Ακόμα παραμένει σε επίπεδα καλά σε σχέση με πιο διάσημους προορισμούς.
20: Μπάρα.
18: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
20: 4 μέρες.
19: Θα πάμε σκιάθο.
20: Πόσες μέρες?
19: 4 βράδια, 5 μέρες. Το πρόγραμμα έχει ξενύχθει. Τι έχει το πρόγραμμα?
0: Είναι μεγάλη κίνηση και παραμένει η μεγάλη κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής, αλλά και στις εθνικές οδούς και στα κτέλ και παντού όπου μπορούν και όποιοι μπορούν φεύγουν, είτε είχαν φύγει νωρίτερα στις αρχές του καλοκαιριού λίγες μέρες και έχουν τώρα υπόλοιπο αδείας, είτε μπορούν και έχουν δυνατότητα να το κάνουν ακόμα πιο συχνά. Σημαντική λοιπόν είναι η κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειρά. Ακούσαμε επιβάτες να μιλούν στην κάμερα του Ernews λίγο πριν μπουν στο πλοίο για να πάνε στα λιμάνια και στους προορισμούς τους. Πολύ αυξημένη η κίνηση στα δύο διαμαλγάρων, καθώς αρκετοί Θεσσαλονικοί εγκαταλείπουν από το πρωί την πόλη λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Άλλο σημαντικό παράγοντα αυτό, ο καύσωνα, ο επερχόμενο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τα δύο διαμαλγάρων ο ρεπόρτερ μα Φέδωνα Τομόσογλου.
16: αγγίζει το 1,5 χιλιόμετρο η ουρά εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Είναι το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα οχήματα, όπως μας έχουν πει οι οδηγοί, κατευθύνονται προς τις παραλίες της Κατερίνης. Άλλοι για μια σύντομη απόδραση για το Σαββατοκύριακο, άλλοι για περισσότερες ημέρες. Είναι βέβαια και εκείνοι που κατευθύνονται στα λιμάνια του Βόλου αλλά και της Αττικής. Να σας πω επίσης ότι και στο ρεύμα εισόδου στην πόλη υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων αυτή τη στιγμή. Είναι αυτοί που εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, που επίσης καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Εδώ στα διόδια των Μαλγάρων η αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα εκτιμάται ότι ξεπερνάει αυτή την ώρα τα 15 λεπτά. Να σου πω ότι και το πλοίο νωρίτερα για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάτο, Σκόπελο και Αλόνισο αναχώρησε για ακόμη μία φορά γεμάτο, με τους περισσότερους εκεί να είναι νέοι ταξιδιώτες που αναχωρούν για 4 με 5 ημέρες κατά μέσο όρο.
0: Σε τροχιά καύσωνα λοιπόν έχει μπει η Ελλάδα, εντωμεταξύ με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη όμως και τη νύχτα, και αυτό θα κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
21: Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή κυρίως στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Καθώς πνέει ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα που φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ, αυτό σημαίνει ότι δροσίζει λίγο τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά εκεί βέβαια είναι αυξημένη η υγρασία, οπότε το αίσθημα δυσφορίας είναι εξίσου έντονο. Και σπρώχνει λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου μπορεί πολύ πολύ τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Τώρα πηγαίνοντας την αυριανή μέρα, οι θερμές αέριες μάζες πλέον είναι πάνω από τη χώρα μας, οπότε αύριο Κυριακή περιμένουμε να φτάσουμε περιμένουμε πάλι 40 στα ηπειρωτικά κατά τόπους. Λίγο καλύτερα, πάντα στα νησιά είναι λίγο καλύτερα, αλλά θα φτάσουμε και εκεί τους 38 βαθμούς, και μιλάμε κυρίως για την Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα. Εκεί έχουμε τις πιο θερμές αέριες μάζες. Παράλληλα, την Κυριακή θα έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή την αστάθεια που θα είναι πιο έντονη την Κυριακή, και ακόμα πιο έντονη θα είναι αυτή η αστάθεια τη Δευτέρα. Η Δευτέρα λοιπόν είναι πάλι μια μέρα που με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38-40 βαθμούς. Δεν έχουμε ουσιαστικές μεταβολές όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα αρχίσει να πνέει και ένας βοριάς που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι τη Δευτέρα τις μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας, δηλαδή τα 40, θα περιμένουμε κυρίως στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Δηλαδή για περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θεσσαλία, η πιο θερμή μέρα θα είναι σήμερα και αύριο. Και ουσιαστική μεταβολή Τρίτη και Τετάρτη δεν προβλέπεται. Πάλι θα υπάρχει ο βοριάς στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 6 μποφόρ στους 38 με 40 βαθμούς η θερμοκρασία γενικά.
0: Δύσκολες οι συνδικές λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στην Αχαΐα και σε διάφορες άλλες περιοχές. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση, ποια ήταν νωρίτερα η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, στην Ακρόπολη και στο Σύνταγμα και τις γύρω περιοχές. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Σπύρο Δαρσινό.
22: Οι Αθηναίοι επιλέγουν να μην κυκλοφορήσουν πάρα πολύ σε σχέση με τους τουρίστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, και το παλιό, το ιστορικό κέντρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την βόλτα μας, θα λέγαμε, στα γνωστά σημεία, στο Σύνταγμα, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, στο Θυσίο, στην Ακρόπολη. Ήταν ως επιτοπλίστων τουρίστες από την Αμερικανική Ήπειρο, οι οποίοι μας παραπονέθηκαν αυτολεξί για τη θερμοκρασία εδώ στην περιοχή. Μάλιστα, κάποιος Καναδός διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί δεν έχετε ανοίξει το air condition. Η αλήθεια είναι ότι όντως εδώ στο κέντρο της Αθήνας έχουμε περίπου 33 βαθμούς Κελσίου. Η αισθητή ενδεχομένως να είναι υψηλότερη. Υπάρχει ένα ανεπαίσθητο αεράκι, αλλά είναι θερμό. Δεν δροσίζει παρά μόνο κουνάτα, θα λέγαμε, τα ρούχα μας για να ξεκολλάνε από τον υδρότα. Στο Σύνταγμα, στο κέντρο Συντάγματος, ήταν κλειστά μέχρι πριν από λίγο τα συντριβάνια, ενδεχομένως να ανοίξουν κάποια στιγμή στην πορεία για να δροσιστεί ο κόσμος. Ενώ να πούμε πως ο Δήμος της Αθήνας έχει μεριμνήσει ώστε να είναι ανοιχτές οι λέσχες φιλίας 7 σημεία στο ευρύτερο κέντρο, προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της όποιας διαδρομής να λάβουν μια ανάσα δροσιάς, θα λέγαμε.
0: Αυτά λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα τώρα, που είναι συνηθισμένη βέβαια στα 40. Πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη. Τι δείχνει αυτήν την ώρα το θερμόμετρο, Μάνια? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
23: Καλό μεσημέρι. Είναι στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Ξαναλέμε, αυτή η θερμοκρασία είναι υποσκία. Αν κανείς μείνει στον ήλιο, αισθάνεται πολύ δρυμή το άγγιγμά του. Πάνω από 48 βαθμούς, μπορεί και πάνω από 50. Αν κανείς υποχρεωθεί να δουλέψει, να εργαστεί, να περπατήσει, να κινηθεί κάτω από τον καυτό ήλιο αυτή την ώρα. Είχα μια απορία το πρωί, πόσο κόσμος, ας πούμε, όλες τις μέρες που κάνουμε τον καύσωνα βγαίνει, παρότι έχουμε πει πολλές φορές και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να προφυλάσσονται. Η απάντηση τελικά ήρθε, διότι φαίνεται πως και στα σπίτια μας η Λαρισαίοι, ακριβώς επειδή κρατάει πάρα πολύ καιρό υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να μην είναι 40 κάθε μέρα, είναι σίγουρα 35-36 όμως, εδώ και δύο μήνες, τα σπίτια μας λοιπόν βράζουν, καίνε. Και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι δυνατότητα να έχουν το κλιματιστικό 24 ώρες 24ωρο ή δεν επαρκεί κάποια στιγμή το κλιματιστικό και έτσι προτιμούν νωρίς το πρωί να βγουν μια βόλτα, να πάρουν τον αέρα τους ή αργά το απογευματάκι. Τις υπόλοιπες ώρες, αν κανείς δεν έχει κλιματισμό στο σπίτι του, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στους εσωτερικούς φόρους. Οπότε η συνθήκη είναι δύσκολη για τους λαριστές, παρότι είναι συνηθισμένοι. Αν ακούτε μουσική, είναι γιατί είμαι τώρα στη δημοτική πισίνα της πόλης. Είναι μια επιλογή για πολλούς λαριστέους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε στα παράλια. Τα κοντινά έρχονται εδώ στη δημοτική πισίνα, είναι δωρεάν είσοδος, παίρνουν ένα καφέ, ένα χυμό, τρώνε κάτι και κάνουν το μπάνιο τους από τις 11 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα. Και αν θέλουν, παραμένουν για να διασκεδάσουν με τη μουσική, την παρέα τους. Και να περάσουν το χρόνο τους κάπως πιο ευχάριστα.
0: Είναι μια ανάσα δροσιά σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, είναι μια ανάσα δροσιά, μια καλή ανάσα δροσιά. Μάνια Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλό κουράγιο και στους ανθρώπους στη Λάρισα. Φεύγουμε τη Λάρισα, πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Στομοπούλου. Είπαμε συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, αλλά οι δυσκολότερες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα, θα είναι σήμερα και αύριο. Πώς είναι τα πράγματα στην Πάτρα, Αθανασία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα η σημερινή. Με το θερμόμετρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά την αίσθηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό και η Πάτρα, επειδή είναι τυχερή η πόλη και βρίσκεται κοντά σε θάλασσα, οι περισσότεροι έχουν σπεύσει τις παραλίες της περιοχής προκειμένου να δροσιστούν. Οι ευπαθείς ομάδες μπορούν να πηγαίνουν σε δομές των Δήμων που είναι προορισμένες για τέτοιου είδους μέρες όπως η σημερινή. Είναι σε κίνδυνο συναγερμό η Δυτική Ελλάδα, οπότε η πυροσβεστική και η περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι δύσκολες συνθήκες, είναι και η άπνοια μεγάλη, αλλά είναι και η υγρασία που επιβαρύνουν την όλη κατάσταση, Γρηγόρη.
0: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε πάσα από αυτό που μας είπες τώρα στο τέλος για την επιφυλακή που βρίσκονται και στην Πάτρα όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αρμόδιοι για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα είναι σε επιφυλακή. Να ακούσουμε το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Είναι ακριβώς λοιπόν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Έχουν τεθεί τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των περιφερειών και των Δήμων ολόκληρης της χώρας, καθώς το σύνολο της επικράτειας έχει τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για εγκίνδυα εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των αυξημένων επιπέδων ξηρασίας. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου λοιπόν εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 βρίσκονται περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και γι' αυτό το λόγο, όπως είπαμε, όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν φαινόμενα πυρκαγιών. Να θυμίσουμε ότι χθες αργά το βράδυ τέθηκε υπομερικό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι στην περιοχή Θάνο στη Λίμνο. Τέθηκε λοιπόν υπομερικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ενεργές εστίες στο νησί. Και να πούμε ότι η κατάσταση της κινητοποιήθηκε ανάμεσα 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων από την πυροσβεστική υπηρεσία Λίμνο και την 7η ΕΜΟΔΕ. Ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί με τη συνδρομή σκαφών του λιμενικού σώματος, απομακρύνθηκαν 59 άτομα με ασφάλεια, καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Απομακρύνθηκαν λοιπόν με ασφάλεια και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, αυτή την ώρα να μην υπάρχουν ενεργά μέτωπα στο νησί. Ενώ να πούμε το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα εκδηλώθηκαν τουλάχιστον 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες κατασβέστηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικνιούς, αναφέρθηκε αναλυτικά στις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.
3: Λόγω της μετακίνησης αυτών όλων των βαρομετρικών συστημάτων, αναμένουμε θερμότερες αέριες μάζες στην περιοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο και θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Θα μειωθούν βέβαια οι εντάσεις των ανέμων, οι έντες των ανέμων, όμως η υγρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το ποσοστό ξηρασίας μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας να επηρεάσει και να μπορεί να επιταχύνει όλες αυτές τις πυρκαγιές. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να μειωθεί. γιατί κανένα μέσο και κανένας μηχανισμός, εφόσον υπάρχουν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε σημείο τέτοιο που να μην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά λοιπόν και να μην έχουμε κανένα τέτοιο κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Είναι εδώ κοντά μας όμως και πάλι στο στούντιο Κατερίνη Ιωαννίδου. Γιατί έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένεται στην Ανατολική Ισπανία, με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις αιστείες τους. Σε πύρινο κλοιό παραμένει η Σερβία. Μάλιστα, το Βελιγράδι, Κατερίνη, έχει ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Πολύ σωστά.
0: Στη μάχη έχει μπει και ένα ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε πλημμύρες κατολιστής και ανεμοστρόβιλοι στον Ιταλικό Βορρά. Μάλιστα, η Λομβαρδία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης.
10: Πολύ σωστά. Σφοδρές καταιγίδες, θελώδεις άνεμοι και ισχυρή κεραυνή αντικατέστησαν ευνηδιαστικά το σκηνικό υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ιταλία. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο γρηγόρη ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η Λιγουρία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δέχτηκε 40.000 κεραυνούς και σε 24 ώρες 200 χιλιοστά βροχής. Πολυάριθμοι δρόμοι πλημμύρισαν, πεσμένα δέντρα πύλησαν ζωές, καθώς ρηπές έως και 106 χιλιόμετρα την ώρα πραγματικά σκόρπισαν την καταστροφή. Στο Πόντε Ντι Λένιο, στην επαρχία της Μπρέσια, οι έντονες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο τελεφερίκ μετά από κεραυνό που χτύπησε μια μονάδα ελέγχου. Όλοι οι παρόντες εκενώθηκαν αμέσως, ευτυχώς και δεν έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοινώθηκε. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Τοσκάνδη προκάλεσαν επίσης ζημιές σε δεκάδες παραθαλάσσια θέρετρα. Στη Βερσίλια, σκηνές, ομπρέλες, ξαπλώστρες στο Λίντο Ντι Καμαϊόρε και το Βιαρέτζιο βρέθηκαν στη δίνη ανέμων με ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα στην Ισπανία, οι αρχές στη Βαλένθια εξέδωσαν εντολή εκένωσης της κοινότητας Γάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται όμως σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους να εγκαταλείψουν εσπεσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν νότια. Στην κοινότητα, να πούμε ότι ζουν περίπου 450 μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Σιέρα Καλντερόνα ξέσπασε λόγω κεραυνού το βράδυ της Πέμπτης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και του στρατού κινητοποιήθηκαν με σκοπό να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και στη Σερβία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Σερβία μένεται στο δάσος Ντελιμπλάτσκα Πετσάρα, περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Βελιγραδίου. Καθώς όμως η φωτιά πλησιάζει κατοικημένες περιοχές, Γρηγόρη, οι σερβικές αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας πυροσβεστικά αεροσκάφη και ειδικά οχήματα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Κατάσβεση στην περιοχή επιχειρεί ήδη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Ιλιούσιν με δυνατότητα μεταφοράς 42.000 λίτρων νερού. Ο επικεφαλής έκτακτων.
0: Είναι αυτά τα μεγάλα.
10: Μεγάλη συγχωρητικότητα. Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκονται υπεύθυνοι καταφυγίου ζώων στην περιοχή ανατολικά της σερβικής πρωτεύουσας. Οι φλόγες πλησιάζουν δυστυχώς επικίνδυνα το χώρο, όπου φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζωάκια, προκαλώντας φυσικά ανησυχία για την ασφάλειά
0: τους. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ερχόμαστε τώρα και πάλι στα δικά μας, με την ανησυχία των ειδικών σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές μετά την έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Γορογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η φάση αυτή της έξαρσης της κυκλοφορίας του ιού θα συνεχιστεί τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα και στο ΕΡΤΙΟΥΣ ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, αλλά και στο γεγονός ότι ιδιαίτερα εδώ στην Αττική ήταν ο δεύτερος πιο θερμός χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε συνδυασμό με μια υγρή άνοιξη, μια βροχερή άνοιξη. Αυτό υπερπολαπλασίασε τον αριθμό, τον πληθυσμό των κουνουπιών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έξαρση που εμφανίζεται τώρα, και αυτό και εξέδωσε ΕΟΔΗ τις οδηγίες, τις συστάσεις προς τους πολίτες, όπως είπες και εσύ. Συγκεκριμένα, καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος και χώρου, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, κατάλληλα ρούχα, δηλαδή μακρύ
5: μακριά, μακριμάνικα ρούχα και παντελόνια. Να υπάρχει μεγάλη προσοχή με τα στάσιμα νερά στις αυλές, στους κήπους, στις βεράντες, στις ταράτσες, στα μπαλκόνια, στα χωράφια, στα οικόπεδα, όπου μπορεί να υπάρχει ακόμα και λίγο στάσιμο νερό, πρέπει να απομακρύνεται ή να το καλύπτουμε και να το αναποδογυρίζουμε. Επίσης, να καλύπτουμε με σίτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες.
0: Κάποιο νέο για τον Αντώνη Πανούτσο έχουμε, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του σε εντατική μονάδα?
5: Είναι βαριά η κατάσταση του συναδέλφου, του δημοσιογράφου, του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος νοσηλεύεται από τις 19 Ιουλίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, δηλαδή περισσότερο από ένα μήνα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ακόμα σε δύσκολη φάση, είναι ακόμα διασωληνωμένος, Γρηγόρη. Τώρα γενικότερα συνολικά είναι 23 τα άτομα που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι όλοι, έχουν κάποια ηλικία, δεν πρόκειται για νέα άτομα. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 74 ετών. Και όπως όλα δείχνουν, οι περισσότεροι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό, καθώς 8 στους 10 που θα μολυνθούν με τον ιό από το τσίπημα του κουνουπιού, 8 στους 10 δεν παρουσιάζουν απολύτως κανένα σύμπτωμα, Γρηγόρη.
0: Μακάρι να το ξεπεράσουν γρήγορα και 23 άνθρωποι που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο με τον ιό του Νείλου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαράδα Γορογιάννη. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να έχουν γίνει από το Μάρτιο και Απρίλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρση των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Ποιος τα λέει αυτά? Ο γυναιολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτσου.
6: Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι γιατί να γίνονται ψεκασμοί τώρα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια περίοδο έξαρσης των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής. Αυτή δηλαδή την οποία αναμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά η προετοιμασία θα έπρεπε να έχει γίνει μήνες, όπως τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Γιατί τότε ξυπνάει το γένος και τότε κάνουν την πρώτη μολυψία για να μπορέσει λοιπόν να γεννήσουν, και τότε λοιπόν είναι η περίοδος, η ευκαιρία για εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο καλοκαιριού που έχουμε μπροστά μας. Και τότε λοιπόν είναι η περίοδος, η ευκαιρία για εμάς για να ελέγξουμε την περίοδο.

0: ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, εγώ προσωπικά θα κινδυνεύσει η ζωή μου και μπορεί να τη χάσω. Άρα δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια και τα κουνούπια, όπως ξέρετε, με το που αρχίζει το κρύο, πάντα μειώνεται ο αριθμός του μέχρι που εξαφανίζονται.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Ακόμα ένα μετάλλιο τώρα για να περάσουμε σε μια ευχάριστη είδηση. Στην σπουδαία καριέρα του πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κάνοντάς μας για πολλωστή φορά να αισθανθούμε περήφανοι και να υποκληθούμε στο μεγαλείο του Άρχοντα των Γκρίκων. Κατέκτησε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ, το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Να ακούσουμε τι είπε αμέσως μετά.
3: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας. Καθυστέρησε κανένα 45 λεπτό και περίμενα. Οριακά δεν κοιμήθηκα. Όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς όλα τα χώρα, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ. Και προς όλα τα χώρα για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Πάμε στον Τάσο Επιτρόπη, τον αθλητικό μας συντάκτη. Ακούσαμε Τάσο τον Λευτέρη Πετρούνια. Σκέψου δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει πάρει 11 ευρωπαϊκά, να λέει ότι αν δεν έχει χαλαρώσει, πόσα θα έπαιρνε δηλαδή. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το ένατο χρυσό του μετάλλιο, όμως 11 μετάλλια δεν είναι και λίγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα ταυτόχρονα έφτασε τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι ανήκει ανάμεσα στους θρύλους του ελληνικού αθλητισμού. Ο Πετρούνιας είχε αφενός υψηλό δείκτη δυσκολία στο πρόγραμμά του, ωστόσο οι κριτές εξάντλησαν την αυστηρότητά τους, να το πούμε και αυτό. Έκοψαν πόντους στον Έλληνα Ολυμπιονίκη για μια όρθια εώρηση και για ένα βήμα που ενδεχομένως εδώ έχουν δίκιο στην προσγείωση. Ο άρχοντας των Γκρίκων έδωσε την ψυχή του και πρόσθεσε ακόμη ένα ευρωπαϊκό λοιπόν μετάλλιο στην αντίστοιχη αυτή τη συλλογή. Να θυμίσω 8 χρυσά μετάλλια και 3 χάλκινα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Μίλτο Δεντόγλου Γρηγόρη, καθώς μόλις λίγες μέρες μετά το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Δεντόγλου πήγε και στη Λοζάνη για να αποδείξει με άνεση μάλιστα πως είναι ο κορυφαίος άλτης στο μήκος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο τετράκης πρωταθλητής Ευρώπης συνέχισε το νικηφόρο αυτό σε ρήτου στο πρώτο αγώνα μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και επικράτησε τον Diamond Link της Λοζάνης με 8-24 από την αρχή. Δηλαδή είχε πάρει το προβάδισμα και δεν μπόρεσε να το χάσει. Είχε 16 βαθμούς, δεν ευνοούσε πολύ η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά έκανε άνετα την επικράτησε άνετα. Ο Δεντόγλου έχει στην κατοχή του, να πούμε εδώ, 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ενώ έχει και 3 σημαίνια μετάλλια σε μια απίθανη συγκομιδή. 11 νίκες σε αγώνες Diamond Link έφτασε ο Μίλτος Δεντόγλου.
2: Ωραία, μπράβο και στους δύο. Και σε πολύ λίγα λεπτά θα μας αφήσει και περισσότερα αθλητικά, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο. Αρχίζει το Super League σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Τάσο. Τώρα από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Από την Τετάρτη 26 του μηνός ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στις συντάξεις κυρίας αναμένουν να λάβουν περίπου 8.500 δικαιούχοι. Η οικονομική μας δάχτυρα Ραλού Αξοπούλου θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε ουσιαστικά για 8.552 δικαιούχους οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις κυρίας και οι οποίες μειώθηκαν και στο παρελθόν λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον οποίο μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας έπρεπε το ποσοστό αυτό της σύνταξης να μειωθεί από το 70% στο 40% ή και σε κάποιες περιπτώσεις το 35%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι λοιπόν που θα λάβουν τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου θα δουν αυτή η σύνταξη να επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων συνταξιούχων ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Όπως είπες και εσύ, εντός της εβδομάδας θα γίνει η καταβολή των συντάξεων. Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου, οπότε θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα πρώην ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων αλλά και αγροτών, αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Παρασκευή 28 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου.

0: δημοσίου. Να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή Τρίτη απόγευμα και Πέμπτη απόγευμα αντίστοιχα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιεραλού Αλεξοπούλου, για την αναλυτική ενημέρωση. Λοιπόν, νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση τώρα των μη κρατικών πανεπιστημίων, λίγες ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους. Υπάρχει προβληματισμός, ειδικά για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους φοιτητές και τι θα κάνουν. Ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στην Τόνα Δρούτζα ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και πρώην πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μητκάς.
2: Δηλαδή, δυστυχώς έρχεται σε μια η απόφαση σε μια περίοδο που είναι πολύ κοντά στην έναρξη του
3: ακριβώς
2: του
3: με προλάβατε
2: έτος.
3: Και ήθελα να ρωτήσω για τα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία εντός εισαγωγικών κόπηκαν. Αυτά τι θα επανελεχθούν, δηλαδή θα περιμένουν να βγει αυτό το νέο πρωτόκολλο με τις προσθήκες και να ακολουθηθεί όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράψατε.
2: Ναι. Η οποία θα γίνει παράλληλα, δηλαδή θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα παράλληλα και μπορεί να ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
3: Δηλαδή αυτά θα λειτουργήσουν και παράλληλα θα κάνουν τη διαδικασία.
2: Όχι. Εννοώ ότι δεν θα περιμένουμε, δεν θα κάνουμε ένα-ένα τα προγράμματα το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε, όσα πρέπει να ξανελεχθούν. Θα ξεκινήσουν να ελέγχονται όλα παράλληλα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Το έλεγχος που έγινε πέρσι και που γίνεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών, είτε είναι δημόσιο είτε είναι μη κρατικό πανεπιστήμιο, ο έλεγχος που γίνεται από εμάς πριν για την πιστοποίηση είναι ουσιαστικός και ενδελεχής.
1: Τώρα να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Νίδα. Να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Κατερίνα, από τη μία έχουμε νέες ρωσικές επιθέσεις που προκαλούν απώλειες και καταστροφές και από την άλλη ουκρανικά ντρόν πλήττουν ρωσικές περιοχές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
4: Ακριβώς. Ουκρανικά πλήγματα στην περιφέρεια Σαμάρα με ντρόν, πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση και αποθήκη της Όζων. Η Όζων επισήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ανεστάλλει λειτουργία του επιμελητιακού της κέντρου στην πόλη Σαπαγεύσκ. Μετά το πλήγμα, προσθέτως, δεν υπάρχουν θύματα. Να σημειώσουμε ότι εδώ και εβδομάδες στόχος των ουκρανικών πληγμάτων είναι η αντίπαλος της Όζων, η Wildberries, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου στη Ρωσία. Από την έναρξη λοιπόν του πολέμου στην Ουκρανία, η συγκεκριμένη ρωσική εταιρεία έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης, προσφέροντας προϊόντα που υπό άλλες συνθήκες δεν είναι διαθέσιμα στην Ρωσία. Ο κυβερνήτης τώρα της περιφέρειας Σαμάρα στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η ουκρανική επίθεση με ντρόν στη διάρκεια της νύχτας είχε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση καθώς και αποθήκη της εταιρείας. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα. Βέβαια, αυτός δεν διευκρίνησε ποια βιομηχανική επιχείρηση επλήγει. Αλλά στην περιφέρεια Σαμάρα υπάρχουν πολλά δηληστήρια τα οποία έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων της Ουκρανίας. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατάρριψε 457 ουκρανικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ένα ακόμη όριο φαίνεται να ξεπερνάει κρίση στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις δεν απειλούν πλέον μόνο δεξαμενόπλια ή τις εγκαταστάσεις των λιμανιών. Ντρόουν κατέστρεψε το τουρκικό RMS Team στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το φλεγόμενο φορτηγό αγνοείται ναυτικός. Και έχουμε 16 νεκρούς και 130 τραυματίες από το διπλό χτύπημα της Ρωσίας σε εμπορικό κέντρο στην Κρυβή Ρίχ.
1: Και να κλείσουμε μια σύντομη αναφορά στο TikTok. Νέα σελίδα θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι,
1: τι ακριβώς σημαίνει?
4: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που αφορούν τον νόμο για την προστασία του απορρίτου των παιδιών στο διαδίκτυο. Ο νόμος ΚΟΠΑ απαγορεύει στους ιστότοπους να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς την άδεια των γονέων. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει αυτά τα χρήματα ως εξοδικαστικό συμβιβασμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που κινήθηκε με αγωγή σχετικά σχετικά με ισχυρισμούς ότι η πλατφόρμα παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρίτου των παιδιών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μίλησαν από κοινού το TikTok το 2024. Ότι η αιτιολογία ήταν ότι είχε θέσει εκείνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών, μαζεύοντας προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια των γονιών. Επικίνδυνα αυτά.
1: Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, Κατερίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στον Τάσο Επιτρόπου, ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα με τρεις αναμετρήσεις, Τάσο, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα του φετινού πρωταθλήματος της Super League.
6: Πολύ σωστά. Οι 14 μονομάχοι λοιπόν της Super League ρίχνονται ξανά στην αρένα. Το 68ο πρωτάθλημα από καταβολής αλφα-εθνικής αρχίζει φέρνοντας μαζί του την αγωνία, τον ενθουσιασμό, suspense και ό,τι άλλο μέχρι το Μάιο. Η φετινή σεζόν είναι 21η από τότε που το πρωτάθλημα ονομάστηκε σε Super League. Τρία παιχνίδια σήμερα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια πρεμιέρα για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ηρακλή που επιστρέφει έπειτα από χρόνια στην κορυφαία κατηγορία με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Στην Τρίπολη, Καλαμάτα, Άρης με μετάδοση από την Νόβα και στις 9.30 στο Φάλιρο θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Ατρόμητος με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ερασπορ. Αύριο Κυριακή, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Άκρο. Να θυμίσω το Παναθηναϊκός και Φυσιά έχει πάρει αναβολή. Και πριν κλείσω, να πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα από την ΕΡΤ2 παρακολουθούν τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πολωνία εν ώψη της προετοιμασίας με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η εθνική βόλεϊ γυναικών παίζει σήμερα στις 5 η ώρα με την Ουκρανία στο Ευρωβόλεϊ. Τέλος πάντων, στη Τσεχία χθες γνώρισε την ήττα την οικοδέσποινα με 3-1 σετ. Και αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος Τσολάκης πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση με την φανέλα της Χαλ. Στο Hull Manchester United στο 30 είναι 1-0.
1: Και θα θέλαμε άλλη μια ώρα σίγουρα εκπομπής και δελτίου για να μας είσαι για τα σχόλια που και τα εγκομιαστικά σχόλια για τον Χρήστο Τζόλη στην Αγγλία και στην Άρσεναλ.
6: Ενώ περιμένουμε και σήμερα τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με την Τόρμου.
1: Με το καλό. Βεβαίως, με το καλό να πάνε τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και Έλενα Καραχάνου.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. 22 Αυγούστου, καλοκαίρι και ακόμα καλοκαίρι και πάντα καλοκαίρι, τουλάχιστον για μένα. Συντονιστείτε λοιπόν στο Ethnews Radio 105,8. Ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3 σε πλήρη σύνθεση. Επιστρέψαμε και μαζί σας.
1: Μετά από πόσο καιρό είμαστε μαζί.
0: Το πρόγραμμα δεν έμεινε κενό, ήμασταν εδώ.
1: Εννοείται,
0: ναι. Είτε μία ή άλλη. Πόσο μας πήρε, 3-4 εβδομάδες ήταν που δεν είχαμε συναντηθεί.
1: Ενδεχομένως να είναι 4 εβδομάδες.
0: Ενδεχομένως. Ναι,
1: ναι. Καλά, μην νομίζετε, και εγώ σήμερα τη βλέπω την Άννα.
0: Με βλέπει εκ του κοντόθεν.
1: Ναι, ναι.
0: Εκ του μακρόθεν να μιλούσαμε αρκετά. Λοιπόν, μαζί σας λοιπόν, μέχρι τις 5, η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήρθαμε πάλι να ταράξουμε εδώ τα νερά του Earth News Radio 105,8 το Σαββατοκύριακο, εκεί που θα κάνετε βουτιές, έτσι θα έρχεται ένα κύμα, το δικό μας κύμα, να σας αγκαλιάζει, να σας φωτίζει, να σας...
1: να σας κάνουμε παρέα.
0: Έτσι, με όμορφες ειδήσεις, ελπίζουμε να μας αφήσει η επικαιρότητα, να έχουμε όμορφες και ενδιαφέρουσες ειδήσεις και έτσι ανεβαστική μουσική, γιατί είναι καλοκαίρι, ακόμα καλοκαίρι και πάντα καλοκαίρι θα λέω.
1: Και έχει και καύσωνα.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα ένας μικρούλης καυσονάκος είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν με ενοχλεί. Αν δεν έχει αέρα, δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Τον αέρα τον θέλουμε για άλλους λόγους.
1: Για πολλούς λόγους δεν τον θέλουμε. Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην νιώθουμε ότι είμαστε στο φούρνο και σιγοψινόμαστε στον αέρα.
1: Το αεράκι που σε ψήνει.
0: Πρώτον αυτόν, δεύτερον για τις φωτιές, γιατί αρκετά πια, αμάν δεν πάει άλλο.
1: Σβήνουν τη μία, ανάβει η άλλη.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Και κάποιες ανάβουν και δεν σβήνουν και ταυτόχρονα. Κάποιες ανάβουν ταυτόχρονα, αλλά δεν σβήνουν ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι.
0: Κρατάνε μέρες. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι τέτοιο, να τελείωσε αυτό. Κάθε καλοκαίρι αυτός είναι ο φόβος.
1: Ναι, όντως.
0: Που θα ανάψει φωτιά κάθε φορά. Λοιπόν, πού είσαστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εσείς γυρίσατε, δεν θα πω καλό χειμώνα.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
1: Το Νοέμβριο θα το πούμε.
0: Α, όχι. Το Νοέμβριο θα πω άντε καλές γιορτές.
1: Εντάξει.
0: Γενικά δεν λέω καλό χειμώνα, δεν είμαι καλό χειμωνάκιας.
1: Ούτε εγώ το λέω.
0: Αυτό που κυκλοφορεί, ξέρεις, στο διαδίκτυο και λέει τώρα θα αρχίσουν
1: να διακοπές.
0: Καλό χειμώνα. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει καλό χειμώνα. Όχι, δεν υπάρχει καλό χειμώνα.
1: 42 βαθμούς σε θερμοκρασία έρχεται άλλο από την παραλία, λέει καλό χειμώνα. Εντάξει.
0: Και μαυρισμένο. Γεια σας παιδιά, καλό χειμώνα. Όχι, δεν υπάρχει καλό χειμώνα, δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας ζει την εποχή που του αρέσει. Και
1: αλίμονο, αν είναι διακοπές μας καλοκαίρι, και το αν το καλοκαίρι είναι μόνο οι διακοπές μας, 10 μέρες.
0: Όχι, βέβαια, όχι.
1: Καλοκαίρι είναι...
0: Στην καρδιά μας
1: όσο κρατήσει,
0: πάντα.
1: Όσο κρατήσει.
0: Για πάντα καλοκαιρινή. Λοιπόν, και γιατί το λέμε αυτό, γιατί το καλοκαίρι συνήθως είναι τα παιχνίδια, είναι η χαρά, είναι το φως όλο αυτό, η μέρα είναι μεγάλη, είναι πιο φωτεινή.
1: Είναι περισσότερες βόλτες, είναι καλύτερη διάθεση. Ναι,
0: έτσι,
1: όλα
0: ένα
1: αυτά.
0: Κρύο τσάι, ένα... όλα αυτά, όλα αυτά τέλος πάντων. Και τα φρούτα τα καλοκαίρι, να μην ξεχάσουμε, τα καρπούζια, τα σταφύλια, όλα αυτά τα ωραία, τα γλυκά, ορίστε.
1: Τα σίκα.
0: Τα σίκα. Εντάξει,
1: τι, δεν σ' αρέσουν.
0: Τρελαίνεται.
1: Μακάρι να μην μου άρεσαν τόσο πολύ τα φρούτα.
0: Λοιπόν, μας ακούτε και από το AirTeco και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και στον ήχο σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Βασιλάκη, βάλε μας ένα τραγούδι και ξεκινάμε με τους πρώτους καλεσμένους.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη που έστειλε το μήνυμα. Καλώς σε βρήκα και σένα. Λοιπόν,
1: καλησπέρα όπου κι αν είσαι.
0: Ό,τι κι αν κάνεις. Καλά, εσύ θα είσαι εντάξει τώρα στην Κρήτη, δεν το συζητάμε. Το νησί είναι σε μόνιμες διακοπές. Μέχρι να φύγουν, θυμάσαι τι λέγαμε, ότι δεν φεύγανε οι τουρίστες. Μέχρι να φύγουν θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Άρα εσύ, Κώστα, μια χαρά είσαι. Λοιπόν.
1: Μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβρη κρατάει ο τουρισμός.
0: Δεν θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι, ότι κρατάει ο τουρισμός και βλέπαμε στα social media που λέγανε άντε φύγετε επιτέλους.
1: Φύγετε για να ηρεμήσουμε.
0: Για να ηρεμήσουμε. Μέχρι να φύγουν έρχονται οι επόμενοι.
1: Έρχονται οι επόμενοι.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για το καλοκαίρι και την επιστροφή από τις διακοπές, όχι το τέλος του καλοκαιριού, την επιστροφή από τις διακοπές. Πολλοί επιστρέφουν τώρα, είναι ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, γιατί συνήθως μετά το 15 Αύγουστο, άντε το πολύ μέχρι τις 20, 20 και κάτι να κρατήσει, οι περισσότεροι γυρίζουν διότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία, θα πρέπει
1: να κυρίως όσοι έχουν
0: ανασυνταχθούν.
1: Παιδιά,
0: έτσι, μπράβο, ναι. Θα πρέπει και τα παιδιά να ανασυνταχθούν, να μαζέψουν αυτό που λέμε το μυαλό τους, να ετοιμαστούν για αυτό που
1: να συνειδητοποιήσουν
0: έρχεται.
1: Ότι τελειώνουν οι διακοπές.
0: Η ανεμελιά.
1: Βέβαια, είναι και στο σπίτι μας διακοπές. Σταματάνε και αυτές οι διακοπές. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σιγά-σιγά.
0: Φυσικά.
1: Εσύ προσαρμόστηκες που γύρισες τελευταία, γιατί εγώ είχα φύγει πιο νωρίς.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, δεν με πειράζει να γυρίζω στο σπίτι μου. Μου αρέσει το σπίτι μου. Είναι το καταφύγιο μου. Είναι το μέρος όπου μπορώ να σκεφτώ, να κάνω πράγματα. Δεν με ενοχλεί να γυρίσω. Δηλαδή, προτιμώ να πάω κάπου, να περάσω καλά και να γυρίσω με αναμνήσεις και να
1: χτίσεις
0: έχω,
1: την
0: ναι,
1: καθημερινότητά
0: να
1: σου
0: καθημερινότητά
1: μέχρι
0: μου.
1: Να ξαναφύγεις, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι. Μέχρι να κάνω, ας πούμε, σχέδια για την επόμενη φορά.
1: Δεν μελαγχολείς τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι ένα,
1: Όχι.
0: Αυτό το έκανα όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν λοιπόν μικρή, πραγματικά μελαγχολούσα γιατί έχανα τους φίλους. Γιατί ξέρεις, στα μέρη ας πούμε, που πήγαινα, υπήρχαν φίλοι τους, οποίους θα έπρεπε να περιμένω μέχρι το επόμενο καλοκαίρι να τους δω.
1: Και αν θα τους έβλεπες όλους.
0: Και αν θα, αν θα ερχόντουσαν όλοι, γιατί όσο μεγαλώναμε, η αλήθεια είναι πως κάποιοι φίλοι δεν ερχόντουσαν πια, γιατί είχαν άλλες υποχρεώσεις, άλλα.
1: Ναι, άλλες προτεραιότητες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί μελαγχολούσα. Τώρα όμως, όχι, δεν μελαγχολώ. Λέω πάμε για καλύτερα. Ή σκέφτομαι τι μπορεί να έχει ο επόμενος χρόνος, τι ωραίο μπορεί να υπάρχει τώρα μπροστά. Σκέφτομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μακριά βέβαια, αλλά λέω να, θα έρθουν ας πούμε τα Χριστούγεννα, τι θα κάνουμε εκεί, τι, ξέρεις, οικογενειακά, το ένα, το άλλο. Διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Βάζεις
0: για
1: στόχους
0: να μην...
1: λοιπόν και δεν μελαγχολείς γιατί τελειώνουν οι διακοπές στο καλοκαίρι. Εγώ μελαγχολώ που γυρνάνε οι Αθηναίοι.
0: Εσύ έχεις ένα θέμα.
1: Θα σου πω. Γιατί πήγα νωρίς διακοπές τον Ιούλιο και όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν που έφευγαν οι περισσότεροι και ήταν σχεδόν άδεια η Αθήνα.
0: Ωραία, και ήταν σαν να είσαι εσύ σε διακοπές σε ένα μέρος όπου ήταν άδειο.
1: Και δουλεύεις και δεν καταλαβαίνεις καν ότι δουλεύεις, ρε παιδί μου. Και είναι άδειοι οι δρόμοι, τα πάντα. Μπορείς να πας πάρα πολύ γρήγορα σε οποιοδήποτε μέρος θες της Αθήνας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα μου λείψει μέχρι του χρόνου.
0: Ωραία, λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν έναν ο οποίος μελαγχολεί επειδή θα γυρίσουν στο κλεινό νάστι αυτοί που πήγανε.
1: Μείνετε εκεί που είστε.
0: Λοιπόν, ωραία, εμείς εντάξει, το είπαμε, το συζητήσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μελαγχολούν, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο τα παιδιά ή οι μεγάλοι ή που ξέρεις.
1: Που δεν θέλουν να γυρίσουν,
0: ρε παιδί μου, που πηγαίνουν και αφήνουν προβλήματα, που αφήνουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που μελαγχολούν πιο πολύ. Ίσως να μπορέσει να μας το λύσει αυτό η κυρία Αναστασία Καρκάνη, πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής Ενήλικου και Παιδιού. Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Καρκάνη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Τι ωραία που τα λέτε, πάρα πολύ όμορφα. Και ήταν έτσι, δηλαδή μου έκανε σαν μια πάρα πολύ ωραία ανασκόπηση. Αλμανάκ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πράγματι υπάρχει κόσμος που μελαγχολεί.
2: Καταρχήν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μελαγχολεί. Να ξεκινήσω από τη βάση που μελαγχολεί ούτως ή άλλως. Και πολλές φορές πιστεύει, μιας και το ξεκινάμε έτσι, ότι πηγαίνοντας διακοπές θα αφήσει τα προβλήματά του πίσω. Αυτή είναι ίσως λίγο μία, θα έλεγα, επιφανειακή προσέγγιση της μελαγχολίας, γιατί η μελαγχολία όταν είναι σε ένα σοβαρό βαθμό μπορεί να είναι και μία κατάθλιψη. Αλλά ας θυμίσουμε λίγο. Να πούμε λοιπόν για το κλινονάστη. Εν πάση περιπτώσει, οι διακοπές σίγουρα είναι πολύ σημαντικές, αναμφιβόλως. Ωστόσο, δεν είναι πανάκια, διότι δεν μας λύνουν όλα τα προβλήματα. Με αποτέλεσμα, όταν πλησιάζουμε για την επάνωδο, τα προβλήματα να εμφανίζονται, τα προβλήματα, οι προσδοκίες, οι χαμένες προσδοκίες πιθανότατα, όλα αυτά να ξαναεμφανίζονται σαν σκιές μπροστά μας. Ας το σκεφτούμε λοιπόν κάπως έτσι. Mm-hmm. Οπότε οι διακοπές δεν είναι κάτι μόνιμο, καταρχήν είναι κάτι προσωρινό, τελείως προσωρινό. Και δεν ξέρω κατά πόσο όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα στην καθημερινότητά τους να φροντίζουν τον εαυτό τους έτσι ώστε να μην νιώθουν ότι μελαγχολούν ή ότι περνάνε τόσο άσχημα, όπου το μόνο τους καταφύγιο είναι οι διακοπές αυτές οι καλοκαιρινές ή όποιες μέρες μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, γιατί και αυτό είναι νομίζω συναισθηματικά πολύ υπερφορτισμένο, γιατί όταν κάποιος περιμένει 12 μήνες, 11 μήνες για να πάει τον 12ο και εκεί απάνω είναι όλες οι προσδοκίες, δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται ότι είναι πολύ βαρύ, δηλαδή έχει μεγάλο συναισθηματικό φόρτο αυτό, ο οποίος δεν ξέρω, συχνά οι άνθρωποι μπορούν να διαψευστούν, γιατί και όλες οι διακοπές είναι πάντοτε ιδανικές, ούτε σε όλοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο μέτρο του και στην αναλογία του και στα γούστα του ο καθένας να έχει τις ιδανικές διακοπές, οπότε τελικά πολλές φορές οι άνθρωποι καταλήγουν να έχουν πάρει διακοπές και να γυρίσουν πιο κουρασμένοι από ό,τι φύγανε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
3: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά στις διακοπές μας για να πάμε και να μην ξεκουραστούμε.
2: Όχι απαραίτητα. Μπορεί να το κάναμε καλά, μπορεί να το σχεδιάσαμε καλά, αλλά οι διακοπές δεν δημιουργούμε πάντοτε εμείς τις απόλυτες συνθήκες. Είναι οι συνθήκες του καιρού, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να πάνε διακοπές, να χαλάσει ο καιρός και να μην μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό, γιατί και αυτό το άκουσα προσφάτως, γι' αυτό σας το λέω και όλα. Δεν είναι, δηλαδή, ό,τι λέμε έχει να κάνει και με την καθημερινή εμπειρία.
3: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι εμείς προσπαθήσαμε. Αυτό που μπορούμε εμείς να προσπαθήσουμε για τον εαυτό μας είναι, αν θέλετε, να δίνουμε στην καθημερινότητά μας ένα τόνο διαφορετικό. Του 12 μήνες του χρόνου, τις 365 μέρες του χρόνου, διότι η ζωή όπως και να είναι δεν είναι τόσο πια πάρα πολύ εύκολη, έχει και τα σκοτεινά της σημεία, έχει και τις δυσκολίες. Εάν περιμένουμε τον ένα και μοναδικό μήνα οι 22 εργάσιμες για να μπορέσουμε να φορτίσουμε τις μπαταρίες, αυτό είναι λίγο, δεν επαρκεί και μετά καταραίει ο συναισθηματισμός και προφανώς υπάρχει μελαγχολία που αυτό θα λήξει και πάλι θα ξαναμπω στη ρουτίνα. Μα γιατί να είναι η ρουτίνα αυτή που επισκιάζει όλο το υπόλοιπο? Ας κάνουμε λίγο την καθημερινότητά μας λίγο πιο χαρούμενη, λίγο διαφορετική. Ας δώσουμε ένα δικό μας τόνο. Mm. Ας φροντίσουμε τον εαυτό μας λίγο περισσότερο.
3: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ίσως γιατί όταν περνάς καλά στην καθημερινότητά σου,
0: ναι,
3: δεν σου λείπει τόσο πολύ αυτό το δεκαήμερο, ας πούμε, που θα φύγεις και είναι το μοναδικό που σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το λάθος είναι να είναι το μοναδικό. Ναι. Δηλαδή αυτό που είπε η κυρία Καρκάνη, να περιμένεις τον 12ο μήνα να πας και να πεις ότι πήρες ανάσα, να πεις ότι πέρασες καλά.
2: Σαν 11. Μα δεν γίνεται.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν σε ικανοποιεί καταρχήν. Και να πας, πάλι δεν θα περάσεις καλά.
3: Δεν φτάνουν οι μέρες.
0: Είναι επαρκές. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα πρέπει να. Όπως
2: είπαμε. Μικρά διαλύματα. Ας δώσουμε μικρά διαλύματα. Τι χρειάζεται να κάνουμε μεγάλα πράγματα? Πολλές φορές περιμένουμε το ένα και μοναδικό ταξίδι. Να σας πω και μια προσωπική εμπειρία. Ποτέ μου δεν προγραμμάτιζα πάρα πολύ. Προγραμμάτιζα γενικώς. Στα συνέδρια, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο πηγαίνουμε, συνήθως προγραμματίζουμε. Μία και μοναδική φορά που έκλεισα 6 μήνες πριν για ένα συνέδριο έγινε ο κορονοϊός. Να σας πω.
0: Μάλιστα, ναι. Είναι αυτό που λέμε. Που λένε στην καθημερινή ότι όταν εσύ κάνεις σχέδια γελάει ο Θεός. Γιατί προφανώς κάτι άλλο υπάρχει.
2: Ναι, αυτό όμως είναι ένα μήνυμα της ζωής, να μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Να κάνουμε τη ζωή μας δημιουργική κάθε μέρα. Αυτό όμως έχει να κάνει με το δυναμικό που έχουμε εμείς μέσα μας, το πώς εμείς είμαστε δημιουργικοί, το πώς εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Mm-hmm. Και είναι το δικό μας φορτίο. Όταν το δικό μας το φορτίο είναι στο μείον, είναι αρνητικό, είναι στερητικό, όχι μόνο δεν μπορούμε να φορτίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας κάπως καλύτερη, λίγο πιο δημιουργική.
0: Ίσως ακόμα, κυρία Καρκάνη, ίσως και ακόμα μέσα από τις δυσκολίες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή τους και θέματα υγείας, σοβαρά και πολλά πράγματα. Ίσως με μία βοήθεια να μπορέσουν κάπου να ανάψουν ένα μικρό φως και να βρούνε κάτι που να τους καλυτερεύσει την καθημερινότητα. Να μην είναι όλα τόσο μαύρα, τόσο σκούρα. Γιατί ο καθένας το πρόβλημά του σίγουρα το βλέπει με μεγεθυντικό φακό.
2: Προφανώς, δεν το συζητάμε, έτσι mm-hmm. είναι, αλλά υπάρχει και πραγματική ζωή που δεν κάνει κανένας μία ανασκόπηση πάνω σε αυτό ή δεν γυρνά το κεφάλι εύκολα. Οι άνθρωποι δεν γυρνάνε εύκολα το κεφάλι στα αρνητικά στοιχεία. Mm-hmm. Προτιμούν τα θετικά, προτιμούν τα εύκολα, προτιμούν τα έσπεπτα. Δυσκολεύονται να δούνε mm-hmm. και πολύ μάλλον περισσότερο να επιλύσουν τα ουσιαστικά ζητήματα που τους αφορούν τους ίδιους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, και δεν μιλάω για θέματα πιο απλά τύπου, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, τα οικονομικά είναι πιο απλά σε σχέση με τα πιο ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν σχέσεις περιπίν μέσα σε μια οικογένεια. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο απλό να λύσεις το χρηστικό κομμάτι το οικονομικό και πολύ δυσκολότερο να λύσεις μια τοξική σχέση περιπίν.
3: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Άρα βάζουμε μικρές ευχάριστες πινελιές στην καθημερινότητά μας.
2: Στην καθημερινότητά μας και μια, αν θέλετε, μια βόλτα για εναλλαγή τοπίου. Αυτό είναι πολύ πιο, δίνει μεγαλύτερη ανανέωση συναισθηματική, γιατί οι εικόνες οι οποίες εναλλάσσονται δίνουν άλλα ερεθίσματα στον εγκέφαλό μας. Είναι μια τόνωση ψυχοσυναισθηματική.
0: Ναι, σωστά.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό είναι στο χέρι μας. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να πάμε το ένα και μοναδικό ταξίδι, τη μία και μεγάλη μοναδική εκδρομή. Δεν γίνεται έτσι.
0: Συνήθως λέμε να αλλάξουμε παραστάσεις, να μην βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά νομίζω ότι και στην πόλη
2: να
0: όπου ζούμε...
2: Να δούμε ένα καλό φίλο. Να κάνουμε ένα καλό φαγητό. Πολλές φορές υπάρχουν... Λέω, γιατί δεν φωνάζετε δύο ανθρώπους σπίτι σας. Φτιάξτε κάτι απλό. Δημιουργήστε, μαγειρέψτε όλοι μαζί. Και η μαγειρική είναι δημιουργία.
0: Σωστά, ένα σινεμά, ένα θέατρο, μια βόλτα απλά έτσι για περπάτημα.
3: Ένα περπάτημα.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Yeah. Νομίζω ότι βοηθάει, θα αλλάξει. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή κάπου να πας κάπου. Και αυτό είναι μια αλλαγή παράστασης. Γιατί...
2: Είναι αλλαγή παράστασης. Είναι έτσι. Αλλαγή στη συνθήκη την καθημερινή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Η συνθήκη. Mm-hmm. Η συνθήκη γίνεται κουραστική. Το ότι είμαι υποχρεωμένος να είμαι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα σε μια εργασία. Η συνθήκη είναι που κάνει τη δυσκολία. Άρα λοιπόν, για να μπορέσω να το αλλάξω αυτό, για να δώσω τη δυνατότητά μου στον εαυτό μου, είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό επίπεδο να το κάνω, είναι ότι όταν έχω την ευκαιρία αυτή τη χρησιμοποιώ.
0: Και για να κάνω τη δημιουργώ.
2: Βόλτα. Mm-hmm. Τη δημιουργώ. Να Σωστά. κάνω όμως κάτι διαφορετικό. Να μην μείνω στο ίδιο και να περιμένω τη μία φορά. Γιατί εκεί αυτό είναι επενδεδημένο με πάρα πολλές προσδοκίες.
0: Ακριβώς, οι οποίες μπορεί και να μην βγουν, να μην γίνουν, και όπως είπατε, φέρατε και τα παραδείγματα, ειδικά τώρα με τους αέριδες. Θυμάσαι πόσα ρεπορτάζ βλέπαμε με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να φύγουν, είχαν κλείσει και χάσανε μέρες.
3: Ή να επιστρέψουν.
0: Ή να επιστρέψουν.
3: Ναι, ναι, πραγματικά. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μικρές ευχάριστες πινελιές στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε την μελαγχολία των διακοπών, ακριβώς, αλλά για να είναι πιο όμορφη η ζωή μας.
2: Για να είναι πιο όμορφη η ζωή μας.
3: Ωραία.
2: Και για να μπορέσουμε να γεμίσουμε εμείς εσωτερικά, συναισθηματικά, να είμαστε εμείς πλουσιότεροι για να μπορούμε να αντέχουμε. Η ζωή δεν είναι εύκολη.
0: Όχι, καθόλου. Ναι, αλλά πρέπει να τη βλέπουμε θετικά όσο μπορούμε, όσο...
2: Είναι ένα tip αυτό για
0: ναι,
2: να
0: το δουλέψουμε λίγο.
2: Ναι, λίγο, έτσι. Κάθε μέρα.
3: Λίγο κάθε μέρα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε
3: κυρία
0: δίκιο.
3: Καρκάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα πούμε
0: εμείς. Καλή συνέχεια.
3: Εμείς. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί, κάθε Σαββατοκύριακο σας κρατάμε συντροφιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έτοιμες, ετοιμοπόλεμες, με όρεξη και με πολύ καλή διάθεση. Λοιπόν, έχεις ψωνίσει, ψώνησες τίποτα τώρα σε εκτόσεις?
1: Εννοείται πως ψώνησα, εννοείται, και βρήκα κάποια έτσι πολύ ωραία ρούχα και σε καλές τιμές, μπορώ να σου πω.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι ανακάλυψα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όχι στα καταστήματα, έτσι. Γιατί δεν τα επισκέπτομαι πολύ συχνά. Η αλήθεια είναι τα καταστήματα.
1: Mm. Ναι.
0: Για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους μπορώ να τους εξηγήσω. Δεν υπάρχει χρόνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επίσης έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα καταστήματα με φυσική παρουσία, να το
1: πω. Ναι, βέβαια, υπάρχουν τα online πια.
0: Τα online πια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εντάξει,
1: πραγματικά κερδίζεις χρόνο.
0: Υπάρχουν βέβαια καταστήματα τα οποία πουλάνε και online ή έχουν και να πας στο φυσικό τους χώρο. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα πας εκεί, τα αγοράσεις online, είναι το ίδιο.
1: Αν ξέρεις το νούμερο.
0: Δεν μιλάμε τώρα για εκτός, μιλάμε για εντός Ελλάδας.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Στηρίζουμε ελληνική εγχώρια αγορά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, παρατήρησα το εξής. Λίγο πριν κλείσουν όλοι και πριν πάνε διακοπές, τα σκοτώναν τα ρούχα. Όταν σου λέω τα σκοτώναν, online το μιλάμε έτσι, τα σκοτώνανε. Έπαιρνες, ας πούμε, στην τιμή των 10 ευρώ, δύο μπλουζάκια.
1: Ναι.
0: Παντελόνια, ξέρω εγώ, 7 με 8 ευρώ. Θα πει κάποιος, μα καλά, τι να τα κάνω. Τι θα πει τι να τα κάνεις? Τα παίρνεις τώρα, τα φοράς του χρόνου.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είμαι, δεν ακολουθώ τη μόδα, δεν είμαι της μόδας. Α, φέτος είναι αυτό, οπότε τρέχουμε όλοι να πάρουμε αυτό, του χρόνου θα είναι κάτι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει να μου ταιριάζει, να μου αρέσει.
1: Ακριβώς.
0: Να μου πάει και να του πάω, που λέμε. Και αυτό. Λοιπόν, τα σκοτώνανε. Όταν σου λέω τα σκοτώνανε, τα σκοτώνανε. Αλλά. Ποιος
1: και
0: μπορεί
1: στα μαγαζιά
0: να μας πει?
1: Έχουν πάρα πολύ. Πολύ
0: δεν έχω πάει, το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω πάει. Ποιος όμως είναι ειδικός να μας πει γι' αυτό? Πώς έχει κινηθεί η αγορά? Γιατί μην ξεχνάμε, 31 Αυγούστου λίγουν οι εκπτώσεις.
1: Τέλος. Ό,τι ψωνίσετε αυτές τις μέρες, ό,τι προλάβετε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα για το αν ψώνισε ή όχι ο κόσμος.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, κυρία Σημέλη, κυρία Καραθάνου. Δεν θα μπορούσατε να είσαστε η καλύτερη διαφήμιση για την περίοδο των εκπτώσεων. Έπρεπε αυτά να τα πούμε πριν την έναρξη των εκπτώσεων ή την πρώτη εβδομάδα.
1: Την επόμενη φορά.
2: Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Έτσι, μπράβο, την επόμενη φορά.
2: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα εκπτώσεων πράγματι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Βεβαίως, η τελευταία εβδομάδα δύσκολα μπορεί να αλλάξει έτσι τη συνολική εικόνα. Οι φετινές εκπτώσεις κλείνουν με αντοχή, αλλά όχι με αύξηση. Τα δεδομένα που έχουμε λίγες μέρες τώρα πριν το τέλος του μήνα, μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλέστερη πρόβλεψη και να πούμε ότι το αρχικό αισιόδοξο σενάριο και από την εγχώρια και την εισαγόμενη κατανάλωση δεν θα επιβεβαιωθεί όπως το φανταζόμασταν. Από τις έρευνες που έχουν κάνει οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, αλλά και των τουριστικών περιοχών, βλέπουμε ότι οι 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, και ιδιαίτερα οι μικρές μεμονωμένες εμπορικές επιχειρήσεις, αυτό το οποίο και εσείς έτσι επισημάνατε. 3 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και μόλις μία στις 10 δήλωσε ότι έχει κάποια μικρή αύξηση. Βεβαίως ο τζίρος του διμήνου είναι σημαντικός, είναι 7 δις, είναι ένα σωσίβιο για την αγορά μέσα στο καλοκαίρι και μια προετοιμασία για το φθινόπωρο και το χειμώνα για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν το εμπόρευμα στα ράφια τους. Από εκεί και πέρα ήταν εμφανές, αν θέλετε, σε όλη τη διάρκεια ότι υπήρχε μια προτεραιότητα σε κάποιες ολιγοήμερες διακοπές,
0: ναι,
2: σε μπάνια για την οικογένεια, από ότι οι αγορές στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων.
0: Πάντως τώρα πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να ψωνίσεις διαδικτυακά, όπως είπε και η Έλενα, γνωρίζοντας το νούμερό σου.
1: Το νούμερο
0: καλά, το μαθαίνει, το λένε πάρα πολύ εύκολα. Την ώρα που πουλάνε σου λένε από τόσο μέχρι τόσο, από τόσο μέχρι τόσο, σου λένε το ύφασμα και αυτά. Νομίζω ότι είναι ότι όλος ο κόσμος πλέον μπορεί να πάρει κάτι. Υπάρχουν online πωλήσεις
1: και ευκαιρίες. Να πάρα πολύ καλή
0: είναι
1: τιμή.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν σου είναι δύσκολο να πας σε ένα κατάστημα, γιατί δεν θα σου φτάσει ένα, θα πας και λίγο πιο δίπλα, θα πας και λίγο πιο δίπλα μέχρι να βρεις αυτό που... νομίζω ότι είναι
1: ξέρω. Και είναι καλή περίοδος να ψωνίσεις παιδικά ρούχα για την επόμενη χρονιά. Γιατί το παιδί.
0: Τα παίρνεις και ένα-δύο νούμερα μεγαλύτερα, γιατί θα μεγαλώσει.
1: Ναι, και εκτός, όχι, εκτός από αυτό. Ναι, δεν ξέρεις αν θα ψηλώσει απότομα ή όχι, ανάλογα με
0: την ηλικία. Ναι, θα πάρει λίγο.
1: Ξέρεις ότι ούτως ή άλλως θα ψωνίσεις. Εκεί που θα έδινες, για παράδειγμα, 100 ευρώ, εάν τα πάρεις τώρα, θα δώσεις σίγουρα 50.
0: Μα και 100 να δώσεις τώρα, δεν θα πάρεις 3 κομμάτια που θα έπαιρνες στην κανονική σεζόν. Γιατί κατά ψέματα. Υπάρχουν καταστήματα και.
1: Τέλος σεζόν ψωνίζεις για την επόμενη.
0: Για την επόμενη σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λίγο και ακριβά τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, ένα παντελόνι τώρα, αν θέλεις 70 και 80 ευρώ, λίγο ο άλλος δυσκολεύεται, γιατί αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, το νερό του, να είναι το τηλέφωνό του.
1: Ναι.
0: Θέλει ένα πάγιο έξοδο. Ναι. Εγώ πάντως ψώνισα, να σας πω την αλήθεια, και στις διακοπές που ήμουνα. Έπαιρνα, παιδί μου, διαδικτυακά εκεί πέρα, έβλεπα. Τι θα έπρεπε να προσέξουνε.
2: Είναι γεγονός ότι αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Το 24% πλέον του τζίρου στο λιανικό εμπόριο γίνεται με online πωλήσεις, γίνεται διαδικτυακά. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι. Είναι το 1/4 περίπου του συνολικού τζίρου και δείχνει την προτίμηση των καταναλωτών και το πώς, αν θέλετε, αλλάζει ο χάρτης στο λιανεμπόριο και οι καταναλωτικές συνήθειες. Οπότε οφείλουμε να το ακολουθήσουμε αυτό. Το κακό είναι ότι έχουμε πολλά online καταστήματα από την Ασία και ιδιαίτερα από την Κίνα. Ναι, το 93% των μικροδεμάτων ξέρετε ότι προέρχεται από την Κίνα. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν, επειδή εφαρμόστηκε και ότι αυτό το αυτοτελές τέλος των 3 ευρώ ανά είδος στα μικροδέματα, παρακολουθούμε να δούμε κατά πόσο αυτό το τέλος έτσι περιορίζει λίγο αυτόν τον αριθμό των δεμάτων. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι περιόρισε τον αριθμό αλλά αύξησε την αξία. Δηλαδή με μια παραγγελία κάποιος παραγγέλει περισσότερα πράγματα μεγαλύτερης αξίας για να μπορέσει να καλύψει αυτό το 3 ευρώ ανά είδος και να το μοιράσει σε περισσότερα πράγματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι και αυτό ένας ανταγωνισμός για την εγχώρια αγορά. Επίσης παρατηρήσαμε ότι όλοι οι καταναλωτές είναι πολύ προσεκτικοί, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά τους το κατανέμουν με πολύ προσοχή και με τον τρόπο που μπορούν. Και μακάρι αυτή η τελευταία εβδομάδα να είναι, αν θέλετε, που θα επιστρέψουν και περισσότεροι από τις διακοπές τους, να την εκμεταλλευτούν για να αγοράσουν εκτός από τα παιδικά που είπατε και τα σχολικά ήδη.
0: Και τα σχολικά, βέβαια. Σωστά, γιατί σχολικά. Τώρα και αυτά θα μπουν στο
1: παιχνίδι. Λίγο πολύ ξέρεις τι θα χρειαστεί το παιδί, βέβαια.
0: Και έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαφημίσεις πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Με εκπτώσεις πολλά πράγματα, δηλαδή με προσφορές.
1: Γιατί είναι ακόμα περίοδος εκπτώσεων.
0: Είναι ακόμα, ναι. Οπότε τώρα είναι νομίζω μια ευκαιρία.
1: Ξέρεις περίπου τι θέλεις, θα χρειαστεί το παιδί μέσα στη χρονιά. Οπότε μπορείς να πάρεις τα περισσότερα. Και αν χρειαστεί ένα ντοσιέ, κάτι έξτρα στη συνέχεια, δεν σε νοιάζει να πάρεις ένα είδος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είδος.
0: Αλλά καλό θα ήταν και ο κόσμος να προσέχει, γιατί ωραία όλα αυτά τα διαδικτυακά μαγαζιά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να πληρώνεις και να μην παίρνεις το αντικείμενο το οποίο έχεις πληρώσει.
1: Παίρνεις την αξία ουσιαστικά αυτή που θα δώσεις. Δηλαδή, αν θέλεις να πάρεις κάτι με 50 λεπτά, καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις κάτι αντίστοιχο. Ενώ αν δώσεις κάτι παραπάνω, για ένα τετράδιο για παράδειγμα, ξέρεις ότι θα πάρεις κάτι το οποίο θα βγάλει τα λεφτά του, να το πω έτσι απλά. Έτσι δεν είναι, κυρία Κορκίδη?
2: Έτσι είναι, και καλό είναι στα σχολικά να προτιμήσουμε λιγάκι και τις ελληνικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Έχουμε πολύ δυνατή βιομηχανία στα σχολικά και στα τετράδια. Δηλαδή η προτίμησή μας στα ελληνικά προϊόντα γυρίζει ξανά στον καταναλωτή, στο φορολογούμενο, δίνει θέσεις εργασίας και επίσης θέλει πάρα πολύ προσοχή στην ποιότητα και ειδικά στα παιδικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με το παιδί, κατά πόσο είναι ασφαλές το προϊόν το οποίο παραγγέλνουμε, γιατί είχαμε και πάρα πολλά κρούσματα με διάφορες χημικές ουσίες οι οποίες είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή εκτός από την τιμή και στην ποιότητα σε ό,τι αφορά κυρίως τα παιδιά μας.
0: Κύριε Κερκίδη, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν στα μέσα ενημέρωσης στα social media, με συγχωρείτε, πάρα πολλά διαδικτυακά μαγαζιά. Τι πρέπει να προσέξουμε πριν αγοράσουμε κάτι? Έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει για προϊόν και δεν το έχουν λάβει ποτέ, γιατί προφανώς ήταν μαϊμού το κατάστημα. Τι κοιτάμε, τι πρέπει να γράφει στα στοιχεία που θα πάμε να δούμε το συγκεκριμένο κατάστημα? Γιατί υπάρχουν και κάποια που είναι μόνο διαδικτυακά. Αν υπάρχει, ξέρω εγώ, έδρα, το λέει.
2: Σωστά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα μας διασφάλιζε ακόμα περισσότερο είναι να υπάρχει φυσική έδρα εκτός από το ψηφιακό κατάστημα. Όμως υπάρχουν και σοβαρά ψηφιακά καταστήματα τα οποία εξασφαλίζουν τον πελάτη, ειδικά όταν βλέπουμε ότι πολλές φορές δέχονται την αντικαταβολή. Αυτό δείχνει ότι είναι συνεπείς στις παραδόσεις τους και στο προϊόν το οποίο έχουμε παραγγείλει, γιατί δεν φοβόνται την αντικαταβολή ή την επιστροφή του προϊόντος. Και επίσης θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ με τον τρόπο που πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι πλέον οι καταναλωτές είναι αρκετά έτσι εκπαιδευμένοι, πλέον έχουν εξοικειωθεί με αυτή τη διαδικασία, και καλό είναι να προτιμούμε τα ψηφιακά καταστήματα στα οποία έχουμε αγοράσει στο παρελθόν και είμαστε ευχαριστημένοι. Πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε δελεαστικές τιμές οι οποίες μπορεί να είναι φθηνότερες 50 και 70%, αλλά δεν μας εξασφαλίζουν τη συναλλαγή και γενικότερα όλη αυτή τη διαδικασία που ακολουθούμε για μια online αγορά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να
2: φορτσάρουν
0: τώρα την τελευταία εβδομάδα.
2: Μακάρι, το
0: ευκαιρία είναι.
2: Το περιμένουμε, γιατί όχι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ωραία, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε.
1: Μια μουσική ανάσα.
0: Πολλές ανάσες.
1: Ναι.
0: Μουσικές, δημοσιογραφικές, ωραία θεματάκια. Λοιπόν, δεν ξέρω, παρακολούθησες. Πήγες σε κινηματογράφο έτσι τώρα, τίποτα σινεμά, είχες κάτι, καμιά παράσταση, κάτι. Εγώ και που ήμουν
1: τώρα τελευταία,
0: και έκλεισε και τελευταίο Θερινός, δεν
1: ναι,
0: υπήρχε τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν πήγαινε από
1: όμως. Θέλω πάλι να πάω σε Θερινό. Έχει πάρα πολλά τώρα, πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις μέρες.
0: Εννοείται.
1: Θέατρα ανοιχτά, τα πάντα έχει.
0: Τα πάντα
1: είναι
0: έχει.
1: Πολύ ωραία περίοδος για να μπορέσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν,
1: φεστιβάλ.
0: Στις 24 Αυγούστου τη Δευτέρα, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας υποδέχεται στις 9 και 4 την μουσική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Όλοι ξέρουμε, έτσι, όλοι νιώθουμε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλλιτεχνικός διευθυντής επίσης του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την...
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής επίσης του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.

0: ακόμα περισσότερα τραγούδια. Έφυγε μόλις στην ηλικία 44 ετών. Όμως πρόλαβε να αφήσει πάρα πολύ έντονο το αποτύπωμά του στον πολιτισμό μας. Και νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι η φωνή του είναι πραγματικά αμίμητη, ασύγκριτη και ηχεί ακόμα μέσα μας σε κάθε του ερμηνεία ξεχωριστά. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια που έχει πει ο Νίκος Ξυλούρης δεν μπορεί να τα πει κανείς με τέτοιο τρόπο όπως τα έχει πει ο ίδιος. Εμείς αυτή την παράσταση εστιάζουμε περισσότερο στην ψυχή αυτού του καλλιτέχνη και στον άνθρωπο, το μεγαλείο του, το φως του. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αποκαλούν Αρχάγγελος της Κρήτης, το Αηδόν της Κρήτης, το Αηδόν όλης της Ελλάδος. Και όλοι όσοι τον έζησαν και ήρθαν και μας μίλησαν και στις πρόβες, αλλά και τώρα που ταξιδέψαμε και στην Κρήτη, μας μιλάνε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φως. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά για μια σπουδαία ψυχή, για ένα σπουδαίο άνθρωπο.
1: Άρα λοιπόν τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού.
0: Ακριβώς. Ναι, τραγούδι. Έσμιξε τον κόσμο, όπως λέει και το τραγούδι του Λεοντή σε στίχους του Ρίτσου. Εμείς αδερφέ μου τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Και αυτό είναι που έκανε ο Ψαρονίκος. Από όταν ξεκίνησε με τα ριζίτικα στην Κρήτη, τα οποία ήταν και μεγάλη του αδυναμία, τα ριζίτικα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι τραγουδάμε γύρω από ένα τραπέζι όλοι μαζί, επειδή μας γεννάται η ανάγκη και γινόμαστε μια παρέα. Και ο ίδιος έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν έχει πολλά πράγματα ανάγκη, να έχει λίγα λεφτά και λίγους φίλους να τους κερνά.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ απλό, αυτό. Πολύ ανθρώπινο.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό έλεγε. Δηλαδή όταν του λέγανε κάνεις επιτυχίες, Νίκο, αυτά, ο κόσμος αγαπάει. Για πείτε τα μωρέ κοπέλια του, τα πάμε σπίτι να πιούμε μια ρακή. Καλούσε κόσμο σπίτι συνέχεια, να κάνουν παρέα, ήθελε να σμίγει με τον κόσμο. Οπότε εμείς ξεκινάμε την παράσταση από τα παιδικά χρόνια του Ψαρονίκου στα Νόγια, όταν οι Γερμανοί τα είχαν κάψει το 40 και αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν, να πάνε σε άλλους τόπους. Και βλέπουμε την αγάπη του για τη λύρα, μέχρι που άρχισε να γίνεται μεγάλος και τρανός στην Κρήτη, όσο καλύτερος λυράρης της Κρήτης, και μετά τον βρήκε ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, ο διευθυντής της Κολούμπια, και τον έφερε στην Αθήνα για να κάνει τις μεγάλες του συνεργασίες με τον Ξαρχάκο, με τον Μαρκόπουλο, τον Λεοντή και άλλους πολύ σπουδαίους συνθέτες, και με τον Ηλία τον Ανδριόπουλο, ο οποίος είναι από την αρχαία Ολυμπία, για να το συνδέσω με την παράσταση που έχουμε τη Δευτέρα. Έτσι στις 24 του μήνα στο υπέροχο θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία.
2: Υπήρχε κάποιο έναυσμα για να κάνετε αυτή την παράσταση ή ήταν κάτι που το θέλατε από πιο παλιά?
0: Πριν από περίπου 6 χρόνια, το 2020 περίπου, ήμουνα σε ένα μπαλκόν, σε μια βεράντα με τη μητέρα μου και συνομιλούσαμε. Οι ρίζες μας, φυσικά η καταγωγή μας είναι από την Κρήτη, ο τόπος μας τον αγαπάμε πάρα πολύ, και όπως μιλούσαμε με τη μητέρα μου, μας γεννήθηκε η ανάγκη πάνω στην κουβέντα να κάνουμε μια παράσταση για τη ζωή του Ξυλούρη. Λέγαμε πώς θα είναι, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η μητέρα μου είναι συγγραφέας και φιλόλογος και ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη έρευνα η ίδια για να φτιάξει ένα κείμενο. Έτσι και έκανε. Αυτό της πήρε περίπου 4-5 χρόνια να το κάνει, δηλαδή μιλάμε για πολύ κόπο, πολύ τιμό χρόνο, αλλά έγινε με πάρα πολύ αγάπη, γέλιο, δάκρυ. Και φυσικά μετά, όταν έφτιαξε το κείμενο, μας άνοιξε την αγκαλιά της η Ουρανία Ξυλούρη, γυναίκα του Νίκου, και η κόρη του Ειρηνιό. Και έκανα κάθε εβδομάδα εγώ συναντήσεις μαζί με την Ουρανία για να κάνουμε την επιμέλεια του κειμένου και να φτάσουμε στο τελικό κείμενο. Βγήκε πολύ πηγαία από μέσα μας η ανάγκη για την παράσταση αυτή. Και μπορώ να πω ότι βλέποντας τη ζωή που ζούμε και την τοξικότητα που υπάρχει, δυστυχώς τέτοιοι φωτεινοί άνθρωποι, τέτοιοι φάροι λείπουν από τη ζωή μας.
1: Ίσως γι' αυτό φεύγουν και τόσο γρήγορα.
0: Είπατε μεγάλη κουβέντα και με έχει προβληματίσει και εμένα πάρα πολύ αυτό. Να σας πω ότι δυστυχώς αυτή την παράσταση την αφιερώνω κιόλας από την πρώτη μέρα σε έναν άνθρωπο που έχασα από τη ζωή μου, ένα φίλο μου, καρδιακό μου φίλο, ο οποίος έφυγε στην ίδια ηλικία με τον Νίκο. 44 ετών, πριν από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε και αυτός τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η δοτικότητα, η ιδιοτέλεια της παρέας. Και λέω, μήπως αυτοί οι άνθρωποι δεν τους αντέχει αυτή η ζωή. Δηλαδή,
1: ίσως δεν τους χωράει αυτός ο τόπος.

0: Ένα μεγαλύτερο σύμπαν.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Έρχονται σαν ένα φωτεινό αστέρι.
0: Αφήνουν το στίγμα τους.
2: Λάμπει και
0: μετά. Και λάμπουν μετά έτσι κάπου αλλού και έχουν αφήσει σε εμάς αυτά τα μικρά καντιλάκια, έτσι, ναι, να τα, ναι, θυμόμαστε.
1: Ακόμα, ναι, και αυτή η περιοδία έγινε με έναν τρόπο έτσι ανθρώπινο και, πώς να το πω, θέλαμε να εκπληρώσουμε ένα όνειρο του Νίκου. Να γυρίσει στην πατρίδα του, στην Κρήτη. Δεν το πρόλαβε να το κάνει. Δεν άντυχε την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν άντυχε αυτή τον ανταγωνισμό, τη ζήλια, την ανάγκη για επιτυχία που είχαν όλοι. Και εγώ θέλω να γυρίσω σπίτι μου, να αρχίσω πάλι τις μαντινάδες και τα ριζίτικα. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κυνήγι για το σουξέ και τις επιτυχίες και τις δισκογραφικές εταιρείες. Δηλαδή πνίγηκε.
0: Πνίγηκε
1: από όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι έφυγε τόσο νέος. Δυστυχώς. Η γυναίκα του, δηλαδή, οι συναντήσεις μας που είναι ένα άλλο έργο, μου έλεγε, και ανατριχιάζω που το λέω, εγώ πιο πολλά χρόνια είμαι χωρίς τον Νίκο παρά με τον Νίκο. Πια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι
0: μεγάλο το διάστημα. Όντως, ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Χανιωτάκη. Έχετε και ένα έργο, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα.
1: Πάμε σε άλλο κλίμα.
0: Σε άλλο κλίμα. Ναι, έτσι λιγάκι. Να το κλείσουμε, μπράβο, να το ισορροπήσουμε, να το κλείσουμε λίγο πιο γλυκά.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, να κάνω ένα μικρή παρένθεση ότι ακόμα και η παράσταση του Ψιλούρη έχει πάρα πολύ χιούμορ. Γιατί και ο ίδιος ο Ψιλούρης είχε πολύ πλάκα. Δηλαδή ήταν συνέχεια πειραχτήρι. Όμως ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ είναι μια κομμωδία σπαρταριστή, μια σάτυρα, η παροδία της ρομαντικής ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Σέξπιρ. Εκεί ως διπεθέκριτης πια είναι η βασική μας παραγωγή για το καλοκαίρι που φορέσαμε τα καλά μας και βγήκαμε σε όλη την Ελλάδα. Μια παράσταση σε ένα σπαρταριστό κείμενο του Μπόστ, που είναι μια ξεχωριστή πένα για την ελληνική δραματουργία. Με την Ιερό Μανέ, τον Άκη Σακελαρίου, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Γιάννη Τρακόπουλο, έναν εκλεκτό θείασο 10 ηθοποιών που παίζουν μουσική πρωτότυπη του Γιώργου Ανδρέου, τον Γιάννη τον Ζουγανέλη που κάνει την Παραμάνα. Με το που βγαίνει στη σκηνή καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Ωραίος, πολύ ωραίος ο Ζουγανέλης.
1: Ένας θείασος εκλεκτός που μου κάνουν την τιμή να με εμπιστεύονται και παίζουμε απόψε στο Βόλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αύριο στη Λάρισα, Δευτέρα Τρίκαλα, Τρίτη Κοζάνη, Τετάρτη Καβάλα και Πέμπτη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σπεύστε. Όσοι είσαστε σε αυτές τις περιοχές, πηγαίνετε
2: να περάσετε όμορφα.
0: Να περάσετε όμορφα και να γελάσετε.
1: Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη που ξεκινήσουμε πάλι να πέφτουμε στα βαθιά.
0: Σωστά. Έχετε
1: το χειμώνα της εργασίας.
0: Έτσι.
1: Ας χαρούμε λίγο τα ανοιχτά θέατρα. Που πραγματικά έχουν μια άλλη μαγεία.
2: Και μικρή διάρκεια, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικορέστη Χανιωτάκη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Και κάπως έτσι πέρασε η πρώτη ώρα. Εγώ λέω να πάμε σε ένα μικρό δελτίο ειδήσεων εδώ που θα έρθει τώρα στο στούντιο η Μαρία Λάγιου να μας ενημερώσει και στη συνέχεια πάλι μαζί. Μην φύγετε, μείνετε κοντά μας.
0: Όχι, καλέ, εδώ να είστε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπου στην Κεντρική Μακεδονία. Την ίδια ώρα αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην περαιτέρω ξύρανση της καύσιμης ύλης. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρούσματων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ενώ οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Όπως τόνισε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδεικνύουν οι ηλικιωμένοι. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της δέσμης μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαμφρύνσεις θα αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής κατάργησης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, καθώς οι δύο χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας προκαλεί απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απάντησε κατηγορώντας την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στην Ευρώπη, με μεγάλη φωτιά να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Ισπανία, οδηγώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις εστίες τους. Συναγερμός και στη Σερβία, όπου το Βελιγράδι ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει ήδη και ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ, από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, αφού ενημερωθήκατε εδώ. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μέχρι τις 5 κοντά σας. Μας ακούτε και από το Ερτέκο και μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων. Η Διεθνής αυτή ημέρα γιορτάζεται στις 22 Αυγούστου, την επομένη της Διεθνούς ημέρας μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Θεσπίστηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου του 2019. Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατοχυρώνει 3 αλληλεξαρτώμενα, αλληλένδετα και αλληλοενισχυόμενα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε και το δικαίωμα του συνέρχεστε. Δυστυχώς αυτά παραβιάζονται τακτικά σε όλο τον κόσμο και ο αριθμός των βίαιων ενεργειών με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
1: 22 Αυγούστου, λοιπόν, να θυμόμαστε ότι είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων.
0: Σωστά. Λοιπόν, και πάμε σε κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση στην Έλενα. Εμένα πάλι όχι.
1: Πού θα με πας, στον Ιάπωνα?
0: Στην Ιάπωνα, πού να σε πάω.
1: Εντάξει.
0: Ένας ταλέπορος Ιάπωνας, έτσι θα τον χαρακτήριζα εγώ, που έζησε 20 χρόνια σαν φυλακισμένος για να μαζέψει 800.000 ευρώ.
1: Για τα γεράματά του, να προσθέσω εγώ. Δηλαδή, θυσίασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του για να συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, mm-hmm. που θεωρώ ότι μπορείς να ζήσεις εξίσου και με λιγότερα λεφτά όσο μεγαλώνεις.
0: Για να ζήσει καλύτερα όμως τα γεράματά του.
1: Ναι, αλλά και όταν είσαι νέος δηλαδή.
0: Κοίταξε, προφανώς ο άνθρωπος σκέφτηκε ότι αν τώρα ζήσω καλά και μετά στα γεράματα είμαι χάλια, μάλλον προτίμησε το τελευταίο, πριν αποχαιρετήσει αυτό το μάταιο κόσμο, να είναι καλύτερα από ότι όταν ήταν νέος.
1: Περιόρισε δραστικά τα έξοδά του όλα αυτά τα χρόνια, έμενε σε έναν εταιρικό κοιτώνα που στοίχιζε 175 ευρώ το μήνα και απέφευγε ακόμα και τη χρήση κλιματιστικού και θέρμανσης. Εσύ θα το έκανες? Δεν ξέρω αν θα έκανες.
0: Θα σου πω, για το κλιματιστικό δεν θα άντεχα. Τη θέρμανση ναι, την αντέχω έτσι κι αλλιώς και τώρα δεν την πολύ ανάβω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρυώνουν εύκολα.
1: Ναι, θέλω να πω, αν ζεσταίνεσαι πάρα πολύ στο σπίτι.
0: Όχι, αυτό θα το άναβα. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Κάτι θα βρίσκα έναν τρόπο, ξέρω εγώ.
1: Επίσης,
0: αυτά τα παγάκια, πώς τα λένε αυτά, ρε παιδί μου, που βάζουν τις παγοκυψέλες. Ξέρω, κάτι θα βάζα, κάτι θα βρίσκα.
1: Περιόρισε πάρα πολύ και τη διατροφή του. Δηλαδή κάποια βράδια το δείπνο του αποτελούνταν μόνο από ρύζι, λαχανικά τουρσί και ένα παστό δαμάσκινο.
0: Πόσο
1: ούτε καν δεύτερο
0: αυτός,
1: δαμάσκινο παστό δεν είχε στο μενού.
0: Το είχε, αλλά για την επόμενη μέρα, για το ίδιο το βράδυ.
1: Και κατάφερε, λέει, τον Ιανουάριο του 2025 επιτέλους ανακοίνωσε ότι είχε ξεπεράσει και τον αρχικό του στόχο και συγκέντρωσε, εντάξει, συγκέντρωσε συνολικά σχεδόν 800.000 ευρώ, ένα ποσό που, εντάξει, δεν υπολόγιζε αρχικά ότι θα είναι αυτό, αλλά κάνοντας αυτή τη ζωή, συνηθίζεις αυτή τη λιτή ζωή και τι νομίζεις μετά, ότι ξαφνικά θα αλλάξει η ζωή του και θα κάνει ταξίδια με κουραζιερόπλια και με αεροπλάνα? Δεν υπάρχει περίπτωση, στο υπογράφω.
0: Γιατί? Προφανώς ο άνθρωπος θα έπαιρνε νωρίς σύνταξη.
1: Ναι,
0: μέχρι να
1: ήθελε
0: την
1: μετά να κάνει τη μεγάλη ζωή.
0: Ναι, αυτό ήθελε να
1: σε
0: κάνει.
1: Σε μεγάλη ηλικία τη μεγάλη
0: πόσο
1: ζωή.
0: Πόσο μεγάλη ηλικία μπορεί, ας πούμε, να ήθελε. Καταρχήν, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε υιοθετήσει το προσωνύμιο ο άνθρωπος που σίγουρα θα παραιτηθεί, υπενθυμίζοντας διαρκώς τον εαυτό του το στόχο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα αυτός θα έπαιρνε νωρίτερα σύνταξη, θα ζούσε μέχρι να πάρει την κανονική σύνταξη με αυτά που είχε αποταμιεύσει και μετά θα ήταν μια χαρά. Άρα θα φεύγει νωρίτερα.
1: Βέβαια.
0: Τι έγινε όμως, εκεί είναι το θέμα.
1: Έχει αντιμετωπίσει και το εξής πρόβλημα. Η πτώση του γεν άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα και εκεί που είχε ένα στόχο να σταματήσει, τώρα λέει ότι αν συνεχίζει να πέφτει το γεν, η αξία του δηλαδή, δεν θα μπορέσει ποτέ να πετύχει το στόχο του. Δηλαδή όλη αυτή η θυσία πάει χαμένη.
0: Παρ' όλα αυτά, σήμερα στα 46 του, Τώρα αποφάσισε πάλι να αλλάξει τη ζωή του.
1: Ναι. Τώρα αποφάσισε να ζήσει λίγο πιο άνετα. Γιατί δεν ξέρει αν θα καταφέρει.
0: Πάρα πολύ πιο άνετα. Αγόρασε φούρνο μικροκυμάτων. Βελτίωσε το πρωινό του. Πρόσθεσε και τρίτο δαμάσκηνο. Και έγραψε και βιβλίο με συμβουλές για την αποταμίευση, αποκτώντας και πρόσθετο εισόδημα. Να, από το βιβλίο. 46 ετών σήμερα. Ζει πιο άνετα από ότι στο παρελθόν. Όμως δεν αισθάνεται ότι έχει βρει την ελευθερία που ονειρευόταν.
1: Μάλιστα. Όταν ονειρεύεσαι κάτι και δεν εκτιμάς αυτό που έχεις, νομίζω ότι και αυτό το κάτι και να έρθει δεν θα το εκτιμήσεις ποτέ. Δεν θα καταλάβεις ότι ήρθε.
0: Παρ' όλα αυτά, λέει ότι κοιτάζοντας πίσω δεν μετανιώνει για το γεγονός ότι έθεσε ένα στόχο, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο τον κυνήγησε. Δεν μετανιώνω που είχα έναν στόχο, αλλά που τον ακολούθησα χωρίς να απολαύσω τη διαδρομή. Βρε κακομοίρη μου, πώς να απολαύσει την διαδρομή όταν έτρωγε ένα δαμάσκηνο, ας πούμε, και μισό κοκορίζι.
1: Ήδρωνε ολόκληρο και δεν άνοιγε το κλιματιστικό ποτέ.
0: Τουλάχιστον πλένονταν.
1: Ναι, έριχνε νερό στο πρόσωπό του.
0: Τι να πω. Άντε, ρε Βασίλη.
1: Θα την έκανε αυτή τη θυσία.
0: Όχι, καλή. Το πάμε. Πάμε, ρε Βασίλη, πάμε.

0: Και να πούμε ότι ο Ιάπωνας αυτός από επιλογή του ήταν και είναι εργένης.
1: Ποιο θα πρέπει να πληρώνει?
0: Ένα καφεδάκι.

0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε πάλι για διακοπές.
1: Εννοείται.
0: Εγώ το είπα, δεν τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Θα βαρεθείτε να μ' ακούτε να το λέω. Μπορεί να σας εκνευρίσω κιόλας, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, το αγαπώ. Τι να κάνουμε.
1: Κάποιοι φεύγουν τώρα και πάνε διακοπές.
0: Φυσικά και κάποιοι πάνε και το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Σεπτέμβριος προσφέρεται.
1: Γιατί έτσι, είναι παντού, πάρα πολύ ζεστή θάλασσα.
0: Έτσι. Και πας παντού όπου θέλεις, ναι, και πιο οικονομικά.
1: Ναι, δεν έχει πολύ κόσμο.
0: Μπράβο. Και
1: άρα
0: με περισσότερη.
1: Τα πάντα.
0: Έτσι, ηρεμία. Mm. Κάτι τουρίστες θα δεις μόνο, έτσι λίγους. Mm. Που θα έχουν ξεμείνει. Mm. Λοιπόν, τι είναι όμως αυτό.
1: Δεν μου λες.
0: Να πω το θέμα. Ναι. Το πρώτο. Και όταν το είδα, λέω. Τώρα τι είναι αυτό, λέω.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω.
0: Για πες, για ρωτά.
1: Θα πήγαινες ποτέ διακοπές χωρίς να γνωρίζεις τον προορισμό, τον οποίο θα μάθαινες μια ώρα πριν, ας πούμε, δύο ώρες πριν?
0: Εντός ή εκτός Ελλάδας ή οπουδήποτε, δεν έχει
1: οπουδήποτε
0: σημασία.
1: Δηλαδή θα έλεγες έχω 200 ευρώ για παράδειγμα, mm-hmm, βρείτε μου κάτι και θα πάω. Θα πήγαινες έτσι διακοπές? Δηλαδή θα έκανες τυφλές διακοπές?
0: Θα σου πω. Επειδή ξέρεις ότι προγραμματίζω πράγματα, mm, και επειδή δεν μπορώ. Η Μαρία η Σφυρόαιρα, η παραγωγός μας, μας είπε ναι, αυτή θα πήγαινε. Mm. Λοιπόν, εγώ στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα δεν πάω ποτέ. Δεν το έκανα ποτέ μου εξαιτίας του ζωδίου μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω να γνωρίζω τις επόμενες κινήσεις μου. Mm. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε μάλλον δεν θα το επέλεγα.
1: Δεν σ' αρέσει το άγνωστο. Ξέρεις, το άσχημο εδώ είναι, κι αν πας εκεί που είχες πάει και πέρυσι και
0: αυτό
1: δεν είναι κάτι καινούριο. Λέει η Μαρία Σφυρόαιρα, δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, μπορεί να δεις πράγματα που δεν τα είχες δει τότε, ναι, να μην είχες προλάβει. Mm. Αλλά ναι, εγώ σαν Άννα, όχι, δεν θα το έκανα αυτό.
1: Εάν πας και είναι οι χειρότερες διακοπές στη ζωή σου, θα έχεις πετάξει και αυτά τα 200 ευρώ που δεν έχεις παραπάνω να δώσεις. Τυχαίο το ποσό, έτσι.
0: Ναι, τυχαίο το ποσό. Mm. Όχι, όχι, θα πάω
1: κι
0: όμως, εκεί που
1: είναι
0: θα διαλέξω
1: μόδα.
0: Εγώ.
1: Είναι μόδα στο εξωτερικό.
0: Εγώ να σου πω, εσύ μου το πες. Δεν το είχα δει ξανά.
1: Ναι, κι όμως είναι μόδα. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ κάποια στιγμή, γιατί ό,τι είναι μόδα θα
0: εδώ
1: έρθει.
0: Θα έρθει, αλλά θα έρθει.
1: Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει για αυτά τα τυφλά πακέτα διακοπών.
0: Τυφλό ραντεβού, ξέρω ραντεβού στα τυφλά, ναι. Τυφλά πακέτα διακοπών, τώρα τα
1: μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων στην Κρήτη. Γεια σας, κύριε Βλατάκη.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, είναι σαν το τυφλό ραντεβού.
0: Έτσι, που δεν ξέρεις τι θα σου πει.
2: Καλά το είπατε. Ναι, εκεί μπαίνει ένα σκοτεινό δωμάτιο, mm-hmm, και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Κάπως έτσι είναι. Και δεν ξέρεις αν θα βρεθείς σε καμία σκηνή και καλά να είναι σε καμία σκηνή κάπου που είναι σε μια ωραία παραλία ή μπορεί να είναι σε καμία σκηνή Ρωμά. Είναι, είπαμε, αυτά είναι.
1: Ή πάνω στο βουνό και να πρέπει να διανύσεις χωματόδρομο και ξανά χωματόδρομο και να λες με πάει σωστά το GPS και να είσαι μόνο εσύ και η σκηνή εκεί.
2: Αυτά νομίζω ότι είναι για πολλοί νέους οι οποίοι γυρεύουν την περιπέτεια και είναι έτοιμοι για όλα. Ίσως αυτοί αυτοί οι οποίοι θα μπουν και σε ένα καράβι με ένα sleeping bag, mm, και ό,τι θέλει προκύψει, κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε κάποιο τρόπο διακοπών, νομίζω ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Αλλά όπως είπατε, αυτό ήδη γίνεται στην Αμερική κατά κόρο. Τις τελευταίες θέσεις, τα τελευταία δωμάτια, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες τις οποίες τις διοικητεύουν οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, και σε πάρα πολύ οικιστικές τιμές φτιάχνουν κάποια πολύ δυναμικά πακέτα, τα ανεβάζουν σε αυτές τις πλατφόρμες και φεύγουν. Αυτά έχουν αρχίσει και υπάρχουν και σε κάποια γραφεία, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι αγοράζουν κάποια δωμάτια της τελευταίας στιγμής, τα οποία έχουν μείνει και τα παίρνουν σε πολύ χαμηλές τιμές. και είναι μάλιστα και σε κάποια ξενοδοχεία καλά αυτά και τα παίρνουν μισοτιμής, ας πούμε, διότι βλέπουν ότι θα μείνουν ελεύθερα και ξέρετε, ένα δωμάτιο ελεύθερο ή μια αεροπορική θέση που θα μείνει καινή φεύγει και είναι history μετά, που λένε στο χωριό μου, ιστορία, έφυγε, δεν ξαναγεμίζει. Οπότε...
1: Άρα είναι όλα θέμα marketing.
2: Είναι θέμα marketing, καλά το λέτε, και όχι μόνο marketing, είναι και θέμα ότι οικονομίας, είναι θέμα εισπράξεων, είναι θέμα ότι ας μπει στην τσέπη και ότι μείνει.
0: Θα μπορούσαν να είναι και πιο οικονομικά, να βγουν πιο οικονομικά από το να πας κάπου να επιλέξεις να πας εσύ.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτό θα είναι λίγο πιο οργανωμένο, όταν αυτό θα γίνει λίγο πιο, πιο εμπιστοσύνης, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, όταν θα γίνει πιο σοβαρό και όχι τόσο παρακινδυνευμένο όσο είναι τώρα, νομίζω ότι θα έχει κάποια βάση. Προς το παρόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να το έχει κανείς εμπιστοσύνη.
0: Σωστά. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις και με ποιους θα βρεθείς εκεί πέρα.
1: Βέβαια και οι συνθήκες.
0: Και πού θα σε πάνε και τι και πώς. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Καλύτερα να πας ένα διήμερο κάπου και να πεις δεν μπορώ να κάνω αυτό το ταξίδι, αλλά μπορώ ως εδώ, ας πούμε, στα Καμένα Βούρλα που είναι και κοντά, παρά να πάρεις το ρίσκο και να πεις θα κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το 1/3 της τιμής και να σε στείλουν αλλού να νομίζεις ότι θα πας και άλλος να είναι ο προορισμός.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε δει τώρα και στα overbooking που λένε, που γίνονται κατά κόρον και κρατάς κάποιο ξενοδοχείο, φτάνεις και είναι γεμάτο και σε στέλνουν κάπου αλλού και δημιουργούνται αυτά τα παρατράγουδα. Το βλέπουμε κατά κόρον και ιδιαίτερα στις περιόδους αιχμής, το βλέπουμε και σε πτήσεις, το βλέπουμε και στα καράβια, σε καμπίνες, έχεις κρατήσει άλλη καμπίνα, σε βάζουν σε άλλη καμπίνα, τα βλέπουμε αυτά, συμβαίνουν, αλλά να το θέλεις και να το ζητάς και να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, είναι παρακινδυνευμένο, δεν είναι για κάποιους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες μέρες που έχουν διακοπές και δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν, να μην περάσουν καλά ή να περάσουν μια οδύσσια, έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό σας είπα είναι για νέους, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνο, δεν τους ενδιαφέρει να περάσουν δυσκολίες, να ταλαιπωρηθούν και τι έγινε, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδέες και φιλοσοφία όσον αφορά τις διακοπές, νομίζω είναι παρακινδυνευμένο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ας κρατήσουμε τον κλασικό τρόπο για τώρα και προς το παρόν.
2: Προς το παρόν, ξέρετε, Έλενα και Άννα, νομίζω ότι καλά το είπατε στην αρχή, ας το κρατήσουμε. Αυτό όπως προχωράνε αυτά τα δυναμικά πακέτα και όπως προχωράει το διαδίκτυο και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται αυτά τα δυναμικά πακέτα, ξέρετε, εγώ είμαι 50 χρόνια, έχω δει τόσα πολλά και βλέπω τόσα πολλά και όπως αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα τουριστικά πακέτα. Αλλιώς θα κάναμε εμείς είμαστε και άνθρωποι που είχαμε κάποια στιγμή το τέλεξ που δεν το θυμάστε εσείς και μετά είχε το φάξ και μετά τώρα κάποια στιγμή θα συνογιόμαστε με τα μάτια και με τη σκέψη. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα δυναμικά πακέτα τώρα είναι, δεν τον προλαβαίνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που άρχισε στην Αμερική και καλά κάνετε το αλλιεύσατε, νομίζω ότι είναι εύστοχο που το λέτε τώρα και κάποια στιγμή και όχι πολύ μακριά θα το δούμε να έρθει και στην Ευρώπη. κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα είναι σοβαρό και κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και εμείς να το εμπιστευόμαστε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: να
1: κύριε Βλατάκη.
0: Να είστε καλά, κύριε Βλατάκη.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά, μισή ώρα έχει μείνει, άντε. Πριν τις 5, πριν λίγα σας λεπτά. Αποχαιρετήσουμε. Εντάξει, ναι, λίγα δεν τα λες. Αλλά η αλήθεια είναι πως τελειώνει. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα.
1: Για τους ακρότες που θέλουν να μας ακούνε είναι λίγα τα λεπτά.
0: Λες.
1: Βέβαια. Αλλά πάλι εδώ θα είμαστε αύριο, οπότε μην ανησυχείτε.
0: 3 με 5. Ιδίως στις 3 εδώ θα
1: ιδίως στις 3, 3 με 5.
0: Και τώρα θα ήμασταν 3 στις 4.30. Δεν ξέρω που βρίσκεται, τι κάνει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή βέβαια, πώς θα μπορούσε να μην είναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον βλέπω όμως. Γιατί πού είναι, είναι ακόμα κάνει μπάνια, ξέρεις. Έχει
1: τον έχουμε κοντά μας έστω και τηλεφωνικά.
2: Όχι και μπάνια ακόμα, ρε παιδιά.
0: Πού είσαι, γιατί δεν ήρθες εδώ να πούμε καλωσορίσαμε και τέτοια πράγματα.
2: Είμαι λίγο μακριά και θα ξεκινήσω σε λίγο γιατί στις 8 ώρα έχω και εκπομπή. Οπότε πλέον από σε ρυθμούς κανονικούς.
0: Από σήμερα μπαίνεις σε ρυθμούς κανονικούς εσύ.
1: Από την άλλη εβδομάδα.
2: Εδώ και λίγες μέρες.
0: Είναι λίγες ημέρες και δεν έχει ακόμα.
1: Δεν έχει προσαρμοστεί. Είναι από τους, από εκείνους που πάνε διακοπές και δεν προσαρμόζονται. Έχει μελαγχολήσει.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι, και τώρα αποφάσισε να μελαγχολήσουμε κι εμείς. Γιατί
1: θα
0: δεν
1: του δώσουμε
0: τον
1: χρόνο για να προσαρμοστεί.
0: Εγώ δεν δίνω τίποτα. Θα τον τιμωρήσω.
1: Παπά, είναι πολύ αυστηρή η Άννα.
0: Εγώ ναι.
2: Τι έγινε, εντάξει όλα.
0: Εντάξει, καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς πέρασες.
2: Καλά περάσαμε, δόξα τω Θεώ και πολύ καλύτερα πάμε και. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα, πάνε και τα αθλητικά δρόμενα να πηγαίνουν καλά, με πετρούνιες, με όλες αυτές τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, με ευρωπαϊκά παιχνίδια είχαμε μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα φουλ με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό, με ΟΦΗ, έχουμε πολύ βράση, ξεκινάει και το πρωτάθλημα σήμερα. 68ο πρωτάθλημα αποκαταβολής Α Εθνικής, 68ο πρωτάθλημα, 21ο Super League που το καθιερωθήκε το λέμε και με ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα στις 8 η ώρα, δηλαδή έχει αρκετά ωραία παιχνίδια αλλά επειδή παίζει πρωταθλήτρια και αυτό το αναφέρω, στις 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής, είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, συγγνώμη όχι την ίδια ώρα, στις 9 στις 8 μάλλον ξεκινάει η ΑΕΚ Ηρακλής, τα μπέρδεψα τελείως, τα έκανα άρθαρα, αλλά Καλαμάτα Άρης είναι την ίδια ώρα, αλλά στην Τρίπολη θα γίνει αυτό το παιχνίδι, ακόμα δεν είναι έτοιμο το κήπεδο της Καλαμάτας, με μετάδοση από την Νόβα του Κοσμοτέ θα μεταδώσει το ΑΕΚ Ηρακλής και στις 9.30 στο Φάληρο θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Ατρόμητος. Είναι η πρεμιέρα ουσιαστικά δηλαδή του νέου πρωταθλήματος από την Κοσμοτέα στο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν και από την Μέρα Σπορ, εννοείται. Αύριο για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα παίξουν Όφι Γόλος στις 7.30 και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και θα ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική Πανετολικός Αστέρας Άκτορ αύριο στις 9.30. Εντάξει, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα με τα φαβορί ποιοι είναι, είναι ΑΕΚ, είναι Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Άρης που θέλει να μπει σφήνα σε αυτούς τους δύο, ανεβασμένες οι ομάδες, ξέρεις, είναι η πρεμιέρα που είναι όλοι αισιόδοξοι μέχρι που να αρχίσουν τα στραβοπατήματα και να αρχίσει η γκρίνια σε κάθε ομάδα ή τις ομάδες που να νικάνε για να βλέπουν ότι θα πάνε και καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι είναι πάντα το ποδόσφαιρο και έτσι είναι και ο αθλητισμός γενικά. Πριν πάω στον Πετρούνια και στον Τεντόγλου, να πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι, θα το παρακολουθήσουμε από την ΕΡΤ 2 στο Telecom Center, δηλαδή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Αγρών θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, συγγνώμη, δεν θα αντιμετωπίσει, την Πολωνία θα αντιμετωπίσει, εν ώψη των αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να θυμίσω ότι έχουμε κάνει δύο ήττες εκεί απρόσμενες και κάπως μας κακοφάνηκε η όλη η ιστορία. Τώρα έχουν μαζευτεί όλοι οι διεθνείς, οι περισσότεροι τουλάχιστον, για να μπορέσουν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα να κάνει δύο νίκες για να πάρει και αυτή το εισιτήριο για το Mundo Basket που λένε του 2027. Mm-hmm. Στις 8 η ώρα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών των Γυναικών, είχαμε πρεμιέρα στο Ευρωβόλεϊ Γυναικών χθες στην Τσεχία. Γνώρισε την ήττα από την Κουδέσποινα Τσεχία με 3-1 σετ και τώρα στις 5 η ώρα από την ΕΤ2 θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι με την Ουκρανία. Επίσης σημαντικό παιχνίδι, πολύ δύσκολος όμιλος των κοριτσιών, αλλά τουλάχιστον είναι εκεί, στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά όσον αφορά δηλαδή κάποιες μεταδόσεις που θα έχει και η ΕΤ2. Χθες ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Αγγλίας, της Premier League, με τη φανέλα της Arsenal στο πρώτο παιχνίδι επίσημο, μάλλον όχι επίσημο, στο πρωτάθλημα, γιατί είχε παίξει και με την Manchester City, νίκησαν και πήρε η Arsenal και το Super Cup της Αγγλίας. Νίκησε την Coventry 3-0 με τον Τζόλι να έχει, να είναι ενεργός και στα τρία γκολ, να έχει συμμετοχή και μάλιστα να τον εκφιάζει ο προπονητής του Αρτέτα και να λέει τα καλύτερα για αυτόν, με έχει εντυπωσιάσει και όλα τα σχετικά και όντως η εμφάνισή του ήταν καταπληκτική. Πριν από λίγο, επειδή παρακολούθησε και αυτό το παιχνίδι της Hull με τη Manchester United, η Hull δεν είχε νικήσει. Εντάξει, δεν είναι και καμιά διάσημη ομάδα η Χάλη, τέλος πάντων ιδιαίτερα γνωστή. Δεν είχε νικήσει ποτέ σε επίπεδο Premier League την Manchester United. Το έκανε σήμερα 2-0 και το αναφέρω αυτό διότι ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Τσολάκη, του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας βεβαίως, με τη φανέλα της Χάλ. Πραγματοποίησε μια καταπληκτική εμφάνιση, έκανε τρεις καθοριστικές επεμβάσεις σε πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και κράτησε αυτό το 2-0 που ουσιαστικά χάρισε και αυτή πολύ μεγάλη νίκη στην ομάδα του και εννοείται ότι έχει γνωρίσει την αποθέωση από τους οπαδούς της Χάλ. Σήμερα στις 9:30 θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το Super Cup Γερμανίας. Θα παίξει Bayern Μονάχου με την Dortmund. Και το λέω αυτό διότι στην Dortmund πλέον είναι και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αλλά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και αναμένονται να αγωνιστούν μάλιστα. Οπότε θα δούμε, τα βλέμματά μας είναι στραμμένα και εκεί και θα δούμε και αυτό το παιχνίδι. Πέρα από τα ελληνικά, του πρωταθλήματος δηλαδή που έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, να πάω λιγάκι στο Μπετρούνια, γιατί γράφτηκε ότι ήταν απογοητευμένος που πήρε το χάλκινο μετάλλιο χθες στο ευρωπαϊκό του Ζάγκρεπ, δεν κατάφερε να πάρει το ένα το χρυσό μετάλλιο και πήρε το χάλκινο και όλα τα σχετικά. Ναι, ήταν απογοητευμένος διότι η φύση του Λευτέρη Πετρούνια έτσι, έτσι έχει καθιερωθεί. Ο Λευτέρης Πετρούνιας με το πείσμα και κοιτώντας πάντα την κορυφή έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Είναι 15 χρόνια στο κουρμπέτι που λένε και είναι στην ελίτ γιατί έχει την ψύχωση, την ψύχωση δεν είναι αρνητική λέξη, είναι πολύ θετική στον αθλητισμό, με τη λογική ότι έχει το πείσμα.
1: Αγάπη και πείσμα, ναι.
2: Ναι, ναι, το πάθος για την πρώτη θέση, έτσι, πάντα την κορυφή κοιτάζει. Γι' αυτό και κάποιοι του είπαν ότι, εντάξει, εννοείται ότι είναι μεγάλη επιτυχία το χάλκινο μετάλλιο, ας πω εγώ και εσύ να πάρουμε το χάλκινο, το παίρνει εύκολα κάποιος. Ήταν το 11ο μετάλλιο του σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: συνολικά έχει 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις ο Πετρούνιας και θεωρώ ότι χθες τον αδίκησαν και λίγο, εντάξει, ενδεχομένως στην έξοδό του που έκανε ένα βηματάκι στην προσγείωση, δηλαδή κατά την έξοδό του στο πρόγραμμα τους Κρίκους μπορεί να έκανε εκείνο το αλματάκι και να του έκοβαν βαθμούς. Όμως νομίζω ότι τον αδίκησαν σε μια όρθια εώρηση, του έκοψαν πολλούς βαθμούς εκεί πέρα. Νομίζω ότι μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το ασυντένιο, να μην πω και το χρυσό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σιγά το πράγμα. 8 χρυσά μετάλλια και 3 χάλκινα. Ο πρώτος ήταν ο Αβετισιάν, ο Αρτούρ Αβετισιάν, ο Αρμένιος με 14.400 πόντους. Ο Ήλια Ζάικα, ο Ρώσος, 14.400. Παρακαλώ.
0: Να σου ζητήσουμε ένα λεπτό να περιμένεις, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση.
2: Βεβαίως,
0: ένα λεπτό, βεβαίως. Ένα λεπτό. Θα πάμε στον συνάδελφο, στον Βαγγέλη το Μητρούσια. Μπράβο στη Λάρισα. Γιατί ψάχναν έναν ορειβάτη και υπάρχει μια δυσάρεστη εξέλιξη. Έλα, Βαγγέλη.
3: Δυστυχώς. Αυτή είναι η δυσάρεστη εξέλιξη για τον 40χρονο ορειβάτη, ο οποίος επιχειρούσε ανάβαση στον Όλυμπο, βρέθηκε στην κορυφή, στην υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, όμως κατά την κατάβαση εκεί φαίνεται ότι κάπου ακολούθησε λάθος διαδρομή, γιατί υπάρχουν οι διαδρομές μία από το Λούκι που είναι η πιο επικίνδυνη και η άλλη που είναι από την Κακιόσκαλα, φαίνεται ότι ακολούθησε τη διαδρομή από Λούκι, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέσει στο κενό στην Χαράδρα και να χάσει την ζωή του. Από την ώρα που έγινε γνωστό το δυσάρεστο περιστατικό, ξεκίνησε και η επιχείρηση από την περιοριστική υπηρεσία που ειδοποιήθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Θα πρέπει να πούμε ότι άντρες της 2ης και 8ης ΑΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα, αλλά και από την περιοριστική υπηρεσία Λιτοχώρου, βρίσκονται και επιχειρούν την ανάσυση της σωρού του άτυχου 40χρονου. Είναι ένα δύσκολο από τα δυσκολότερα σημεία όσοι γνωρίζουν τον Όλυμπο, αυτή η τοποθεσία στο Λούκι, και είναι αυτή που την διαδρομή που δεν την συνιστά, θα έλεγα έτσι, και η οδηγή του βουνού, γιατί χρειάζεται να κάποιος να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή, θα έλεγα, να είναι πολύ καλός γνώστης, αλλά και να έχει και τα απαραίτητα, θα έλεγα έτσι, εργαλεία για να μπορεί να κατέβει από τη συγκεκριμένη περιοχή. Δυστυχώς ο νεαρός έχασε την ζωή του, και αυτό είναι το δυσάρεστο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η εξέλιξη της επιχείρησης θα κρατήσει κάποιες ώρες, έτσι, μέχρι να γίνει η ανάσυση και να τον φέρουν σε ένα σημείο, και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί μετά αν θα μεταφερθεί με ελικόπτερο ή σωρός, ή θα τον μεταφέρουν μέχρι κάτω το σημείο, όπου μπορεί δηλαδή να φτάσει το αυτοκίνητο και να παραιτηθεί από το και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη το Μητρούσια.
1: Τραγωδία, όντως. Ο άνθρωπος μπορεί να έχασε και τη διαδρομή, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και να μπερδεύτηκε. Πολύ δυσάρεστο αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έλα, Τάσο.
2: Ναι, μετά από αυτά τα δυσάρεστα, να συνεχίσω εγώ με την πορεία, την τρανή πορεία των 15 χρόνων πλάς του Λευτέρη Πετρούνια στις διακρίσεις. Να θυμίσω λοιπόν ότι πρώτος στην κατάταξη στο χθεσινό τελικό των κρίκων ήταν ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία με 14.400 πόντους. Τους ίδιους πόντους συγκέντρωσε και ο Ήλια Ζάικα από την Ρωσία, ενώ ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366, βλέπετε ότι είναι πολύ κοντινή η απόσταση, γι' αυτό λέω ότι μάλλον αδικήθηκε και λιγάκι, κατετάγει τελικά στην τρίτη θέση. Ο Λευτέρης Πετρούνιας με 21 μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά ξεχωρίζουν βέβαια τα 3 Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι ο μοναδικός αθλητής στους κρίκους που έχει 3 Ολυμπιακά μετάλλια σε διαφορετικές περιόδους. Δηλαδή ένα χρυσό μετάλλιο το 16, δύο χάλκινα μετάλλια το 20 και το 24. Πολύ μεγάλος αθλητής, και νομίζω ότι είναι και αποτελεί και κόσμημα για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο. Από εκεί πέρα, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιχαμ πριν από μια εβδομάδα για τον Μίλτο Δετόγλου, πήγε στη Λοζάνη για το Diamond League. Απέδειξε με πολύ άνεση ότι είναι αυτή την εποχή ο κορυφαίος άλτης στο μήχος, παγκοσμίως δηλαδή, είναι κορυφαίος. Τετράκης πρωταθλητής Ευρώπης, συνέχισε αυτό το σερί των νικών του, επικράτησε σε αυτό το Diamond League της Λοζάνης με 8-24, το έκανε στο ξεκίνημα μάλιστα, οπότε δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης. Δεν ήταν καλές οι συνθήκες, δηλαδή είχε 16 μόλις βαθμούς Κελσίου και αυτό το κράτησε λιγάκι πιο χαμηλά, αλλά κράτησε και τους υπόλοιπους πιο χαμηλά σε επίδοση. Ο Τεντόγλου έχει στην κατοχή του, να θυμίσω, 15 χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ενώ έχει και 3 ασημένια μετάλλια σε μια απίθανη πραγματικά συγκομιδή, και ακόμη είναι και πολύ νέος και συνεχίζει. Έφτασε τις 11 νίκες σε αγώνες Diamond Link, έτσι. Και τις 3, φυσικά να μην ξεχνάμε, και τις 3 πρωτιές του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό και αυτός. Ένα μεγάλο, επίσης, μεγάλος αθλητής με πολύ μεγάλες διακρίσεις, με τα 2 κορυφαία Ολυμπιακά μετάλλια, βεβαίως, το 21 και το 22, στο Τόκιο και στο Παρίσι, με τα χρυσά μετάλλια που κατέκτησε. Αυτά όσον αφορά και τον Τεντόγλου, να θυμίσω την περίπτωση του, στην πρώτη μέρα στη Λοζάνη, την περίπτωση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος συμμετείχε στην μεγαλύτερη, στην πιο συγκλονιστική μοναδικό αγώνα επικοντό στην ιστορία. Και το λέω αυτό διότι για πρώτη φορά βρέθηκαν δύο αθλητές να έχουν κάνει πάνω από το 6-16, δηλαδή να περνάνε αυτό το πύχη στα 6-16. Ναι. Είναι κάτι εντυπωσιακό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. 6-16 ο Καραλής, 6-16 ο Ντουμπλάντσης, με τη διαφορά ότι ο Ντουμπλάντσης μετά πέτυχε και το 6-21, ο Μόντο Ντουμπλάντσης, και πήρε και την πρώτη θέση. Ο Καραλής επιχείρησε δύο φορές το 6-21, δεν το πέρασε, και στην τρίτη του προσπάθεια επιχείρησε το 6-26, βεβαίως πάλι δεν το πέρασε, και ο Ντουμπλάντσης το μόνο που έκανε να επιχειρήσει δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32, όμως δεν τα κατάφερε. Την τρίτη προσπάθεια δεν χρειαζόταν, γιατί ήδη είχε κουραστεί, είχε κάνει 9 προσπάθειες και ήταν κουρασμένος, αλλά η μάχη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μοναδική που δύο αθλητές έχουν περάσει το 6-16. Λοιπόν, να σας κλείσω με μεσογειακούς αγώνες.
0: Ναι, ξεκινήσανε ή ξεκινάνε, δεν θυμάμαι.
2: Ξεκίνησαν οι μεσογειακοί αγώνες αρχικά με τα. Θα σας κλείσω με μεσογειακούς αγώνες.
0: Ναι, ξεκινήσανε ή ξεκινάνε, δεν θυμάμαι.
2: Ξεκίνησαν οι μεσογειακοί αγώνες.

0: Χθες 9 και 4 ήταν η τελετή έναξη στο στάδιο Ιακωβώνε με την παρέλαση αθλητών. Πρώτη μπήκε η Ελλάδα. Σημειοφόρο ήταν ο Απόστολος Σίσκος και η Μαρία Πρεβολαράκη. Μπήκαν πρώτοι στο στάδιο. Παραγωγικά ο Σίσκος προέρχεται, να θυμίσω, από τη διπλή επιτυχία του στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ευρωστίβου. Στο Παρίσι 21 ετών ο Σίσκος, μικρός αλλά θαυματουργός, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα, καταρρύπτοντας μάλιστα και το παλαιονίο ρεκόρ και στα δύο αγωνίσματα. Ενώ η Πρεβολαράκη, η μεγάλη κυρία της Ελευθέρας Πάλης, μετρά 4 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 2 μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και 10 ευρωπαϊκά. Είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, Μαρία Πρεβολαράκη. Μας έχει τιμήσει αρκετές φορές με την παρουσία της και στο Ethnios Radio. Ξεχωριστή θέση είχε ο Ολυμπιονίκης μας, της Κολύμβησης, ο Απόστολος Χρήστου, στην τελετή έναρξης. Λόγω των σπουδαίων επιτυχιών του, ο πρωταθλητής μας επιλέγει μαζί με την Ιταλίδα Χρυσή Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας, Βαλεντίνα Ροντίνη, σπουδαία αθλήτρια, να μεταφέρουν το νερό των Μεσογειακών Αγώνων σε μια ειδική ιδρία, στο στάδιο πάλι Ιακωβώνε, κανονικά, κατά την εξαγωγή της ανάρξης διοργάνωσης. Είναι ένα τηλετουργικό, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, με το αντίστοιχο των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο γινόταν παλαιότερα με την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων και αναβίωσε φέτος στο Τάραντο, μια έτσι όμορφη, ένα όμορφο τελετουργικό. Λοιπόν, και θα σας κλείσω με κάτι πραγματικά ξεχωριστό, το οποίο αξίζει τον κόπο
1: να μας πεις και για την εκπομπή τι έχεις το βράδυ πριν.
0: Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο πρωτάθλημα, με στατιστικά, με στοιχεία. Την ώρα της εκπομπής θα ξεκινούν και δύο αγώνες, οπότε καταλαβαίνετε, είναι φορτωμένο το πρόγραμμα. Αύριο θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις που θα μας μιλήσουν για το πρωτάθλημα και για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και για τον Όφη. Ήταν ο Άκης Αγιομαμίτης, ο παλιός, ο πρώην ποδοσφαιριστής Κύπριος στην καταγωγή, αλλά ρίζωσε ποδοσφαιρικά στην Κρήτη. 7 χρόνια αγωνίστηκε εκεί. Παρ' όλα αυτά, τον έχω στην καρδιά του συγκριτική και είναι ένα ξεχωριστό παιδί, ένα ξεχωριστό άνθρωπο για το ποδόσφαιρο της Κύπρου, αλλά και φυσικά για τον Όφη. Λοιπόν, θα σας κλείσουμε αυτό το ξεχωριστό θέμα που έχει να κάνει πάλι με τους Μεσογειακούς Αγώνες, γιατί πλέον οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών εκεί, δηλαδή αθλητές που θα βρίσκονται εκεί, θα έχουν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς η διαμονή τους στο Τάραντο, όλων των αποστολών δηλαδή, θα γίνει στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Αρρώγια. Δεν θα υπάρχει δηλαδή Μεσογειακό χωριό, όπως λέμε Ολυμπιακό χωριό, Μεσογειακό χωριό. Θα υπάρχει το Μεσογειακό χωριό, θα είναι το κρουαζιερόπλοιο Αρρώγια. Μια ιδιαίτερη έτσι, προσέγγιση.
1: Πρώτη φορά γίνεται αυτό, νομίζω.
0: Ναι. Και είναι και κάτι έτσι. Και σε το πλαίσιο των οικονομιών, αλλά και είναι και μια εμπειρία για όλους αυτό το πράγμα. Είναι ακυροβολημένο στην ναυτική βάση της Ιταλικής πόλης. Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο λοιπόν ηγήθηκε στη Γερμανία και τέθηκε σε λειτουργία το 2017 με την ονομασία World Dream. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας, κρατηθείτε λιγάκι, έως και 3.400 επιβάτες. Ενώ το πλήρωμά του μπορεί να φτάσει και τα 2.020 άτομα. Το Αρρώγια διαθέτει συνολικά 19 καταστρώματα, από τα οποία τα 14 είναι προσβάσιμα στους επιβάτες, καθώς και 1.678 καμπίνες, από αυτές οι 1.040 διαθέτουν και μπαλκόνι. Υπάρχουν και 131 σουίτες και βίλες, έτσι τουλάχιστον τις απολύτως από κοντά. Βίλες, έτσι τις λένε.
2: Είναι άλλο επίπεδο.
1: Δεν ξέρω τι
0: είναι. Εντάξει, έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα.
1: Αυτό ακριβώς όπως το πες.
0: Από τη Σαουδική Αραβία το έφεραν. Είναι προφανώς κάποιο πολύ μεγάλο και έχει ενοικιαστεί το κρουαζιερόπλοιο του Αρρώγια. Διαθέτει 29 σημεία εστίασης και πρωτού, μεταξύ των οποίων 15 εστιατόρια και 13 καφέ και μπαρ. Καθώς και πλήθος χώρων ψυχαγωγίας, μεταξύ άλλων. Στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν κινηματογράφος, καράοκε, γήπεδο γκολφ, δωμάτια απόδρασης, τα escape rooms, όπως τα λέγαμε, καταστήματα, αλλά και εξωτερικός κινηματογράφος. Παράλληλα διαθέτει 11 πισίνες και 6 νεροτσουλήθρες. Καταλαβαίνετε γιατί επειδή
1: μιλάμε για μια πολιτεία, ας πούμε, ολόκληρη με όλα αυτά.
0: Βέβαια. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πλωτό χωριό των Μεσογειακών Αγώνων και φιλοξενεί τους αθλητές, κατά την παραμονή τους, στο Τάραντο. Είναι κάτι εντυπωσιακό που...

0: Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, αλλά είναι κάτι και μπήκε και μια καλή ιδέα για τη συνέχεια, για να μην χτίζουν και τα παρατάνε εκεί πέρα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καλύτερο, καλό έχεις είναι δίκιο. Να αξιοποιούνται και αλλιώς αυτοί οι χώροι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Τάσο. Ελπίζω ότι... να σε δούμε εκ του συνέχεια.
0: Από Σεπτέμβριο νομίζω θα με βλέπετε πιο συχνά.
1: Από Σεπτέμβριο, δηλαδή ούτε καν το επόμενο μας λέει από Σεπτέμβριο.
2: Από Σεπτέμβριο. Το λέει, το δηλώνει, είναι απόλυτος κατηγορηματικός, αυστηρός.
1: Για να δούμε.
0: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ θα καλά να είμαστε. Βέβαια θα τα πούμε και αύριο. Καλά να είμαστε, εδώ θα είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το κρατάω, το σημειώνω. Στο λέω,
2: Τάσο, τη έλειψε τη Άννα, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Θέλει εδώ την παρουσία σου στο στούντιο.
0: Θέλει να είμαι εκεί και εγώ θέλω. Ναι. Και εγώ θέλω. Άμα κάνει να μπορούσα και σήμερα.
2: Δεν πειράζει, όλα
1: δεν πειράζει,
2: καλά.
1: Δεν πειράζει, Τάσο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
2: Να είσαι καλά, γεια.
1: Λοιπόν.
2: Τι λοιπόν, τι πρέπει να φύγουμε.
1: Γιατί.
2: Τι, πρέπει να φύγουμε.
1: Να μην πω για αυτό το μπλουζάκι,
2: ναι,
1: που μια εταιρεία το λανσάρει και δεν χρειάζεται πλήσιμο για έως και ένα μήνα καθημερινής χρήσης.
2: Εσύ δηλαδή θα το φόραγες αυτό το μπλουζάκι?
1: Εγώ δεν θα το φόραγα, η αλήθεια.
2: Εντάξει,
1: αλλά μια εταιρεία λοιπόν ρούχων, ναι, γίνεται viral με την κυκλοφορία της πέμπτης έκδοσης, έτσι. Μια σειρά από μπλούζες, τις οποίες η τελευταία έκδοση φαίνεται να παραμένει άοσμη. Ακόμα και μετά από ένα μήνα καθημερινής χρήσης, ακόμα και αν δεν πλένεται. Και παρόλο αυτό που ακούγεται παράξενο, ειδικά τους θερινούς μήνες, όταν ο κόσμος υδρώνει και περισσότερο κάτω από τον έντονο ήλιο, η εταιρεία υποστηρίζει πως η μίξη των υλικών που έχει σκεφτεί είναι πέρα για πέρα αληθινή και πως διατηρείται φρέσκο το ύφασμα. Έχει μια ειδική σύσταση, αποτελούμενη από χαλκό, ασίμι, ψευδάργυρο, χρυσό, ηφαιστιακή φτέφρα, αλλά και δύο συστατικά τα οποία δεν τα αποκάλυψε. Ενσωματώθηκαν στο ύφασμα και φτιάξανε αυτή την μπλούζα. Εγώ δεν ξέρω.
2: Και να ξέρεις ότι αυτό το μπλουζάκι θα το αγοράσουν πάρα πολύ.
1: Μπορεί να βοηθάει και αθλητές
2: και σε πολλά
1: αυτό,
2: χρώματα. Δεν ξέρω.
1: Εγώ
2: δεν μπορούσα να το πάρω.
1: Δεν ξέρω αν κάνει καλό. Όλα αυτά τα υλικά κάνουν καλό. Διότι ως γνωστόν κυκλοφορούν και διάφορα μπλουζάκια, τα οποία πλέον είναι πιο εύκολα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία το ύφασμα πλένεις και φοράς. Δεν χρειάζεται σιδέρωμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Αλλά ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό για το δέρμα. Ναι. Για το...
2: Εγώ πάντως και να το είχα αυτό το μπλουζάκι θα το βάζα σίγουρα στο πλυντήριο. Θα το πλύνω, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εντάξει, δεν είναι και ακριβό, θα κοστίζει στα $79. Η εταιρεία αυτή είχε γίνει ξανά viral πριν από μερικά χρόνια όταν λάνσαρε μια σειρά από αυτοκαθαριζόμενα εσώρουχα. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν το ήξερε για τα αυτοκαθαριζόμενα εσώρουχα. Λοιπόν, πολλά ωραία πράγματα.
2: Λανσάρει κάτι πρωτότυπο, καινούριο, διαφορετικό. Θα έρθουνε.
1: Θα έρθουν.
2: Λοιπόν. Ό,τι πάει στην Αμερική έρχεται.
1: Άντε πάμε να φύγουμε γρήγορα. Εσείς όμως παραμένετε εδώ στο Earth News Radio 105,8.
2: Έρχεται τώρα και η Μαρία Λάγιου να σας ενημερώσει για ένα δελτίο ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή εκπομπής Μαρία Φυρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στα μικρόφωνα Γιάννα Ασημέλη
2: και η Έλενα Καραθάνου,
1: που θα σας περιμένουμε εδώ αύριο πάλι στις
2: 3 ακριβώς στο Earth News Radio 105,8.
1: Ελάτε, επιστρέψτε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ορειβάτη ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος σε Χαράδρα στην περιοχή Λούκη Μύτικα στον Όλυμπο. Στο σημείο βρέθηκε η ελληνική ομάδα διάσωσης και προσέγγισε τον ορειβάτη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η θερμοκρασία στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους του 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ οι συνθήκες καύσωνα θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές ως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει αύριο 7 λέσχες φιλίας ως κλιματιζόμενους χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία εντείνουν την ξύρανση της καύσιμης ύλης. Στο μεταξύ, στο Ξυλόκαστρο συνελήφθη 58χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ενώ οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της δέσμης μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής κατάργησης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Νορβηγία χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετα, στο σχέδιο είναι και ο ΙΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Το Ιράν έδωσε άδεια σε αρκετά Ιρακινά πετρελοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διπλωματικών διάβλων, σύμφωνα με το κρατικό Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα, σημειώνοντας ότι η εξασφάλιση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλια ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Βαγδάτης κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά. Η χώρα θα απαντήσει επιβάλλοντας αντίστοιχους δασμούς, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας προκαλεί η απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, που χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάκτορα και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απάντησε κατηγορώντας την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρώσικο-ουκρανικό πόλεμο με νέες απώλειες και καταστροφές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταγγέλει τρομοκρατική ενέργεια και προαναγγέλει αντίπεινα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στην Ευρώπη, με μεγάλη φωτιά να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Ισπανία, οδηγώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις εστίες τους. Συναγερμός και στη Σερβία, όπου το Βελιγράδι ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρα, από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο ιστορίας, ιστορικής έρευνας, το οποίο μας αφηγείται την ιστορία έτσι όπως δεν τη μάθαμε και όπως δεν προβλέπεται τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα χρόνια να τη μάθουμε στο σχολείο. Πρόκειται για το βιβλίο του Δημήτρη Πατσόπουλου, 1821, «Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών», με υπότιτλο «Η διαμάχη για την ταυτότητα των εξεγερμένων ραγιάδων μέσω της προειδοποιήσεως προς τα ευρωπαϊκά αυλάς του πρώτου διπλωματικού εγγράφου της Επανάστασης». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis, που όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, Lux Orbis στα λατινικά σημαίνει «το φως του κόσμου», ήταν το βασικό μότο του διαφωτισμού. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πατσόπουλος που φιλοξενούμε απόψε είναι καθηγητής μαθηματικών και εκεί εδράζεται και η πρώτη μας απορία, πως όπως θα έλεγε και ο Εγγονόπουλος, εσύ ένας ιδραίος βρέθηκες στη Λάρισα. Πως ξεκίνησες, Δημήτρη, να ασχολείσαι με την ιστορική έρευνα?
1: Από τα γυμνασιακά μου χρόνια είχα πάντα αυτό το διχασμό. Δηλαδή, ενώ μου άρεσαν και ήξερα ότι θα σπουδάσω μαθηματικά, μου άρεσε επίσης η ιστορία, η φιλοσοφία, η φιλολογία. Τελικά, από όλα αυτά, περισσότερο η ιστορία με τράβηξε και φυσικά πρώτα η ιστορία των μαθηματικών. Παρ' όλα αυτά δεν έμεινα σε αυτή, δηλαδή και στα χρόνια σπουδών του Πανεπιστημίου και αργότερα, πολύ περισσότερο βέβαια όταν έκανα και διδακτορική μου έρευνα, ασχολήθηκα και εκτός από την ιστορία των μαθηματικών με την ιστορία της επιστήμης, φυσικά με την πολιτική ιστορία και τέλος το γεγονός ότι είμαι μόνιμα στην Καλαμάτα με έκανε να διαλέξω ως θέμα έρευνας την τοπική ιστορία, που θεώρησα ότι τουλάχιστον όσον αφορά το 21, το βασικό πρόβλημα που δεν είχε λυθεί ήταν αυτό ακριβώς που αφορούσε το έγγραφο αυτό, την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά αυλάς. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, έχω συνενώσει και το ένα ενδιαφέρον και το άλλο, μέσα από μια μακρά διαδρομή, ας πούμε, με δημοσιεύσεις αρκετές, ας πούμε, κυρίως βέβαια ιστορία της επιστήμης, αλλά αρκετές είναι και ιστορία της φιλοσοφίας και διάφορες άλλες για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τα μαθηματικά ή σκέτα. Οπότε, αυτό το βιβλίο ουσιαστικά συνοψίζει μια πορεία αρκετών χρόνων και από εκεί και πέρα ο κάθε αναγνώστης μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Ναι, από την βιβλιογραφία που μπορούμε να δούμε στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου φαίνεται το εύρος και το βάθος της ιστορικής έρευνας, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ σκόπος πίσω από αυτό το βιβλίο, πολλά χρόνια έρευνας τα οποία σε οδήγησαν και εκτός Ελλάδας, στην Αγγλία. Εκεί χρειάστηκες και κάποια βοήθεια για να βρεθείς στην Αγγλία.
1: Ναι, να πούμε ότι στην Αγγλία πήγα με ένα πρόγραμμα Erasmus του σχολείου που κάνω μαθηματικά. Είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας καθηγητών δευτεροπάθησης εκπαίδευσης, δηλαδή μετεκπαίδευση καθηγητών δευτεροπάθησης εκπαίδευσης. Οπότε το 2022, όταν ήμουν στο τέλος της έρευνας και μου δόθηκε αυτή η αφορμή, αλλιώς δεν θα μπορούσα φυσικά να πάω στην Αγγλία, θεώρησα ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να δω το πρωτότυπο έγγραφο που ήταν στα γενικά αρχεία της Αγγλίας, ας πούμε. Και ήταν η καλύτερη αφορμή να πάω τελικά εκεί και να δω το έγγραφο το οποίο για πρώτη φορά με φωτογραφία έγχρωμη και πλήρη σε όλα τα στοιχεία παρουσιάζεται στον ελληνικό χώρο. Είχε δημοσιευθεί και παλαιότερα, αλλά οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι καθόλου καλές, ούτε οι επεξηγήσεις που δόθηκαν και όλα αυτά τα πράγματα, τα λέω μέσα στο βιβλίο. Είναι η πρώτη πρακτικά φορά που παρουσιάζεται το πλήρες έγγραφο στον ελληνικό χώρο.
0: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο ίδιο το έγγραφο, την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά αυλάς, θέλω να μπούμε λίγο στα συμφραζόμενα της εποχής, δηλαδή να μας μπάσεις λίγο στην αρχή, στο ξέσπασμα της Επανάστασης. Λίγο πολύ τα ξέρουμε από το σχολείο στερεότυπα, τα ξέρουμε και ψιλολανθασμένα, τα ξέρουμε με έναν τρόπο που ανακατεύεται πολλές φορές ο μύθος με την πραγματικότητα. Τα πράγματα στην ουσία γίνανε πολύ πιο πολύπλοκα θα λέγαμε από ό,τι τα έχουμε μάθει εμείς στο σχολείο. Λοιπόν, είμαστε στο ξέσπασμα της Επανάστασης, είμαστε στο Μάρτιο του 1821 και η Καλαμάτα είναι η πρώτη απελευθερωμένη πόλη από πότε.
1: Τυπικά και επίσημα είναι, όπως λέει το έγγραφο, στις 23 Μαρτίου, αυτό είναι βέβαιο, αλλά 23 Μαρτίου σηματοδοτεί την είσοδο του Πετρόπαιδη Μαυρομιχάλη από την Κητρία στην Καλαμάτα και την παράδοση της πόλης επίσημα από τους Τούρκους σε αυτόν που ήταν ο μόνος που εμπιστεύονταν για να γίνει η παράδοση της πόλης. Τις προηγούμενες μέρες και στις 22 ειδικότητα, αλλά και νωρίτερα, υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην πόλη, ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης, και η πόλη έχει πρακτικά παραδοθεί στους Έλληνες, όχι επίσημα. Οπότε από τις 23 Μαρτίου θεωρείται ότι η πόλη επίσημα είναι πραγματικά, όπως το είπες και εσύ, τυπικά, κανονικότατα, απελευθερωμένη από τους Τούρκους.
0: Ωραία, όπως λες και εσύ, πολλοίς κόσμος κυκλοφορεί στην Καλαμάτα στο πρώτο δεκαπενθήμερο, θα λέγαμε, και την βδομάδα κατόπιν του Μαρτίου του 1821, αλλά μέσα σε αυτούς και ο Παπαφλέσσας, που είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, τα λέγαμε, της Επανάστασης. Δηλαδή είναι εκείνος που, σταλμένος από τη Φιλική Εταιρεία, που έρχεται να δώσει, να ανάψει, να χρησιμοποιηθεί ως πυροκροτητής, να ανάψει τη δάδα της Επανάστασης και να κάμψει και οποιασδήποτε αντιρρήσεις υπάρχουν, διότι, όπως ξέρουμε νωρίτερα από την περίφημη σύναξη στη Βοστίτσα στο Αίγιο, δεν συμφωνούν όλοι για το ξέσπασμα της Επανάστασης. Δεν υπάρχει, δεν ομονοούν όλοι.
1: Όχι, βεβαίως δεν ομονοούν όλοι. Η Βοστίτσα, βέβαια, το Αίγιο που τέλος Ιανουαρίου του 1921, δεν αρνείται την Επανάσταση, απλώς τη μεταθέτει. Βέβαια, αυτή η μετάθεση έχει και πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ο Παπαφλέσσας στις μέρες αυτές, στους επόμενους μήνες, δηλαδή διαφορετικά, να μην ξεσπάσει η Επανάσταση κτλ. Δηλαδή, δεν είναι ότι αναβάλλεται και είναι εντάξει τα πράγματα. Πεζότανε τι θα γίνει. Ο Παπαφλέσσας όμως κατέβηκε.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε το στρίβιν δια του Αραβόνος. Ότι αναβάλουμε μέχρι να μην γίνει ποτέ.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Γιατί το αντίπαλο δέος, αυτή την περίφημη σύναξη, είναι φυσικά ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, και έχει μείνει και ο ιστορικός διάλογος στην ουσία του Παπαφλέσσα με τον παλαιόν πατρόν Γερμανός, που αφού τον στολίζει ο παλαιόν πατρόν με διάφορα κοσμητικά επίθετα, εξολέστατο τον λέει, διάφορα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν ήταν καλό παιδί ο Παπαφλέσσας, είναι γνωστό αυτό ως χαρακτήρας, αλλά ήταν ακριβώς ότι χρειάζεται μια επανάσταση, γιατί η επανάσταση δεν γίνεται με τα καλά παιδιά, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι υπέρ της αναβολής, σκέφτεται.
1: Εννοείται.
0: Σκέφτεται το αντίκτυπο,
1: το κόστος,
0: αντίπεινα. Και εκεί ακριβώς ο Παπαφλέσσας του λέει την ιστορική φράση ότι παπά μου, και οι δύο παπάδες ήταν, ένας ήταν, ξέρω εγώ,
1: ανώτερος,
0: αρχιμανδρίτης και ο άλλος ήταν μητροπολίτης. Λέει λοιπόν ο αρχιμανδρίτης, ο Παπαφλέσσας, το μητροπολίτη του, λέει παπά μου, εμείς θα την ξεκινήσουμε την Επανάσταση έτσι κι αλλιώς, και όταν θα ξεσπάσει η Επανάσταση και οι Τούρκοι, θα έρθουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, κάνω μια μικρή παρένθεση, οι Τούρκοι ως στρατεύματα ήταν εκείνο τον καιρό στην Ήπειρο, προσπαθούσαν να καταστήλουν την εξέγερση του Αλή Πασά. Και γι' αυτό ήταν και ένα εξαιρετικό παράθυρο ευκαιρίας. Στην ουσία δεν είχε τακτικό στρατό τουρκικό εκείνη τη στιγμή, είχε μόνο τα οχυρά και άμαχο πληθυσμό, άμαχο τουρκικό πληθυσμό εννοώ, μέσα στην Πελοπόννησο που θα αντιμετωπίζαν οι επαναστάτες. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και του λέει ο Παπαφλέσσας ότι άμα έρθουν οι Τούρκοι, άμα φύγουν δηλαδή, γυρίσουν από την Ήπειρο και έρθουν εδώ, δεν θα κάνουν διάκριση ανάμεσα σε ποιος πήρε τα όπλα εναντίον τους και ποιος πήγε μαζί τους ή ποιος είπε, να το κάνουμε λίγο αργότερα. Έτσι κατά κάποιο τρόπο τον έσυρε, τον εξανάγκασε με πλάγιο τρόπο τον παλαιόν πατρόν Γερμανό να συνταχθεί με τους επαναστάτες. Έρχεται λοιπόν ο Παπαφλέσσας στην Καλαμάτα.
1: Ναι, ο Παπαφλέσσας βέβαια ξέρει ότι θα έχει πολύ μεγάλη αντίσταση, θα τον κυνηγήσουν οι αντίθετοι στην έκρηξη της Επαναστάσεως. Γι' αυτό κατεβαίνει στα χωριά εκεί πάνω από την Καλαμάτα, όχι στην Αλαγωνία και στα Αρφαρά, πιο πάνω, λίγο προς την Αρκαδία, που είναι ο τόπος γέννησής του και έχει και στρατεύματα. Δηλαδή τον υποστηρίζουν στρατεύματα, γι' αυτό και κατεβαίνει εκεί πέρα και είναι πάνω από την Καλαμάτα, γιατί ξέρει ότι θα έχει προβλήματα. Αλλά αυτή είναι ακριβώς η μία συνιστόσα της Επαναστάσεως, η κύρια συνιστόσα της Επαναστάσεως που υπάρχει στην Καλαμάτα εκείνο τον καιρό. Οι άλλοι είναι οι Μανιάτες, βέβαια, υπό τον Πετρόμπε Μαυρομιχάλη, που και εκεί βέβαια υπάρχουν και άλλες οικογένειες. Μην ξεχνάμε τον Μούτζινο, τον Ντρουπάι κτλ. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες και μάλιστα κάποιες από εκεί κάνουν επανάσταση στο Μιστρά, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά υπάρχει ο Κολοκοτρώνης που δεν έχει στρατιωτική δύναμη, εννοείται αυτό. Ο Παπαφλέσσας όμως είναι από τη μία μεριά ο κύριος που έχει και στρατιωτικές δυνάμεις, είναι και ο υποκινητής επαναστάσεως, και από την άλλη μεριά είναι οι Μανιάτες και ο Μαυρομιχάλης που είναι η διάδοχη κατάσταση της παλιάς τουρκοκρατίας. Ναι. Και αυτά ακριβώς, όπως θα δούμε μετά, αντικατορπίζονται και στην προειδοποίηση και στο έγγραφο αυτό.
0: Ωραία. Ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης από την άλλη μεριά δεν μπορεί να πάρει, να πάρει αποφάσεις ελαφρά την καρδία, θα λέγαμε. Διότι όπως και άλλοι δημογέροντες και προεστοί που είχαν εξουσία επί τουρκοκρατίας την Οθωμανική περίοδο, έχει στείλει ομήρους στην Τρίπολη, που είναι το κέντρο της Πελοποννήσου, το διοικητικό κέντρο, συγγενείς του. Πόσοι δικοί του άνθρωποι βρίσκονται όμοιροι?
1: Έχει ένα συγγενή του στην Τρίπολη μαζί με όλους τους πρόκριτους και τους αρχιερείς που είχαν καλέσει οι Τούρκοι για να τους εκβιάσουν και να μην ξεκινήσει επανάσταση. Τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη έχει γίνει αυτό. Και έχει και έναν γιο που είναι στην Κωνσταντινούπολη που τον κρατάει πρακτικά όμοιρο εκεί ο Σουλτάνος, ας πούμε, για να μην. Γιατί έχει κάποιες πληροφορίες, ας πούμε. Οπότε υπάρχουν δύο συγγενείς του. Δεν ξέρουμε πότε αυτός απελευθερώνεται. Δεν είναι τελείως βέβαιο πότε απελευθερώνεται, γιατί με κάποιο μυστικό τρόπο οι Έλληνες κατόρθωσαν και τον απελευθέρωσαν. Δεν ξέρουν πότε έρχεται κάτω, αλλά πάντως υπάρχει πάει ένας γενής του στην Τριπολιτσά, οπωσδήποτε εχμάλωτος. Και βέβαια είχε το πρόβλημα αυτό ότι ως παλιός μπέης της Μάνης ήταν δύσκολο να μπει στην Επανάσταση. Και γι' αυτό μπήκε ακριβώς την τελευταία στιγμή στις 23, αναγκαστικά, διότι μέσα στην πόλη της Καλαμάτας είχαν ήδη μπει τα στρατεύματα του Παπαφλέσσα και των υπολείπων οπλαρχηγών, βέβαια, και ο Κολοκοτρώνης. Οπότε έπρεπε να δοθεί μια λύση. Και η λύση που δόθηκε ήταν να παραδοθεί η πόλη επίσημα στον Πετρόμπεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχει και εκεί, υπάρχει και η παράμετρος με τον άλλο Απόστολο της Φιλικής Εταιρείας, τον Περεβό, ο οποίος είναι πάνω από τις Κυτριές, είναι στους Δολούς. Δεν συμμετέχει ο Περεβός, το έχει αφήσει τον Παπαφλέσσα. Βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα ότι θεωρούσαν ότι ο Περεβός μπορεί να είχε ανάμιξη μαζί με τη Φιλική Εταιρεία στη δολοφονία του Γαλάτη.
0: Εδώ ας σταθούμε λιγάκι. Ας σταθούμε λιγάκι στην περίπτωση του Γαλάτη. Είναι μία από τις μαύρες σελίδες ή τις σκοτεινές σελίδες, αν θέλεις, της Φιλικής Εταιρείας. Πώς φτάσαμε στη δολοφονία. Ο Γαλάτης ήταν ένας άνθρωπος που μίλαγε, θα λέγαμε, περισσότερο από όσο μπορούσαν να σηκώσουν οι συνωμοτικές συνθήκες. Οι συνωμοτικές συνθήκες σε όλες τις εποχές και σε όλους τους αιώνες έχουν κάποιους κανόνες που πρέπει να... Δηλαδή δεν πρέπει να μιλάς πολύ, δεν πρέπει να μιλάς σαν να μην τρέχει τίποτα, γιατί κάθε πληροφορία που λέει το απείλωτό σου στόμα μεταφέρεται κατευθείαν στον εχθρό, μεταφέρεται κατευθείαν στο Σουλτάνο. Λοιπόν, ο Γαλάτης είχε προλάβει, είχε φτάσει ως τη Ρωσία, είχε προσπαθήσει και είχε δει τον Καποδίστρια, υπουργό εξωτερικών τότε της Ρωσίας, και με στην τρελή χαρά του είχε πει, του έδωσε την ηγεσία της Επανάστασης, την οποία αρνήθηκε φυσικά ο Καποδίστριας, όπως θα έκανε κάθε εχέφρον υπουργός εξωτερικών μιας μεγάλης δύναμης. Οι ακριτομηθείες όμως του Γαλάτη είχαν προκαλέσει, είχαν θορυβήσει την Φιλική Εταιρεία, διότι υπήρχε περίπτωση στις παραμονές της Επανάστασης ο Σουλτάνος να ξέρει κάθε κίνηση πια και να τους αποκεφαλίσει πριν κουνηθούν. Οπότε προτιμήσανε να δολοφονήσουν τον Γαλάτη, να τον σοπάσουν, δηλαδή να του κλείσουν το στόμα. Κάτι το οποίο συνέβη στην Πελοπόννησο.
1: Συνέβη στην Πελοπόννησο λίγο πιο πριν, βέβαια, και ακριβώς τα ίδια όμως έγιναν και με τον αποσταλμένο του Πετρόμπεϊ, τον Καμαρινό, που ο Πετρόμπες ακριβώς λόγω των εμφυλιών τον είχε στείλει παραμονές της επαναστάσεως και πάλι έγινε η δολοφονία του Καμαρινού και είχαν φτάσει τα πρώτα νέα κάτω στην Μάνη και γι' αυτό ακριβώς ο Περεβός δεν αναμίχθηκε καθόλου. Παρόλα αυτά έδινε λεφτά για να ξεκινήσει η επανάσταση. Όπως έδινε, ας πούμε, και ο Παπαδιαμαντόπουλος στην Πάτρα. Ο Παπαδιαμαντόπουλος έδινε τεράστια ποσά στην Πάτρα για να ξεκινήσει η επανάσταση. Το ίδιο έκανε και ο Περεβός. Ο Περεβός όμως στις 22 ξέρουμε ότι δίνει τα τελευταία λεφτά στον Πετρόμπεϊ. Έρχεται το πλοίο που φέρνει τις προκηρύξεις, τις τυπωμένες του Υψηλάντη, το Μάχο Υπερπίστεως και Πατρίδος, και με το ίδιο πλοίο φεύγει και πάει στο Σούλι και τελειώνει από εκεί η δράση του Περεβού στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Έτσι φτάνουμε λοιπόν στην προειδοποίηση προς τα Σευρωπαϊκάς Αυλάς. Είναι ένα από τα κείμενα, δεν είναι το μοναδικό κείμενο που στέλνουμε προς την Ευρώπη, αλλά έχει την ειδοποιώ διαφορά από τα άλλα, από το κείμενο που στείλαν ας πούμε από την Πάτρα αντίστοιχα, έχει την ειδοποιώ διαφορά ότι αυτό απευθύνεται προς τα Σευρωπαϊκάς Αυλάς. Δηλαδή είναι ένα κατά κάποιο τρόπο άτυπο διπλωματικό έγγραφο. Λέω άτυπο διότι προφανώς δεν έχει συγκροτηθεί κάποιο κράτος, δεν έχουμε πρεσβευτές, δεν έχουμε προξένους, δεν έχουμε καμία εξουσία νόμιμη, τυπική, αλλά οι επαναστάτες στέλνουν ένα τύπης και όπως θα δούμε παρακάτω στη συνέχεια με όλα τα χαρακτηριστικά του διπλωματικού εγγράφου προς τις αυλές, προς τους ηγεμόνες, και αυτό κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να προσέξουν λίγο και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Δηλαδή δεν έχει τόσο το λυρικό ύφος, θα λέγαμε, που θα είχε ένα κείμενο που απευθύνεται στους λαούς της Ευρώπης. Είναι ένα κείμενο που πρέπει να κρατήσει ισορροπίες, πρέπει πιθανόν να αποσιωπήσει πλευρές, διαστάσεις των επαναστατών, να καθησυχάσει τους ξένους ηγεμόνες ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, επαναστάτες των τύπων των καρμπονάρων, δεν είναι επαναστάτες που θέλουν να ανατρέψουν την καθεστική ατάξη, είναι επαναστάτες που θέλουν να φέρουν την ελευθερία σε έναν λαό, σε έναν χριστιανικό λαό. Εδώ όμως για πρώτη φορά βλέπουμε να μην θίγεται καθόλου η χριστιανική ταυτότητα των επαναστατών, σε αντίθεση με άλλα κείμενα που υπάρχει η χριστιανική ταυτότητα. Γιατί το κάνουν αυτό και πόσο μακριά μπορεί να μας πάει στο χρόνο το γιατί το κάνουν αυτό?
1: Ναι, αυτό το κεντρικό σημείο του περιεχομένου του εγγράφου αυτού της προειδοποίησεως είναι που δεν είχε εξηγηθεί και δεν είχε προσεχθεί καθόλου μέχρι εδώ, κατά παράξενο τρόπο βέβαια, έτσι 205 χρόνια μετά την συγγραφή της, δεν αναφέρει κανένας αυτό το χαρακτηριστικό, ότι απευθύνεται στην Ευρώπη, πολύ σωστά τα είπες όλα αυτά. Πάει βέβαια στις κυβερνήσεις, σωστό είναι αυτό. Η Πάτρα πηγαίνει μόνο στους πρόξενους και μένει εκεί και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα η προειδοποίηση μεταφράζεται κιόλας Εβραίος. Παρ' όλα αυτά έχει κάποια στοιχεία που μιλάει για ελευθερία κτλ. Που απευθύνεται και στους λαούς. Ναι, δεν κάνει καμία αναφορά σε κανένα χριστιανικό στοιχείο, ούτε κληρικούς ούτε τίποτα. Εκτιμώ, αλλά δεν είναι η τελική απάντηση σε αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί να χρειαστεί παραπάνω χρόνος για να βγει αυτό, γιατί υπάρχουν κείμενα που δεν έχουν έρθει στο φως, πολλά πράγματα, όπως και στο βιβλίο φαίνεται βέβαια, γιατί δεν θέλει από διπλωματικής απόψεως να εμφανίσει ότι είναι μια χριστιανική εξέγερση μέσα σε μια Ευρώπη που έχει καθολικούς και προτεστάντες, να το πούμε έτσι χοντρικά, οι οποίοι δεν είναι καθόλου φιλικοί προς τους Ορθόδοξους οι οποίοι κάνουν επανάσταση.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Ακριβώς. Εμείς νομίζουμε ότι ένας χριστιανικός λαός, το πρώτο πράγμα που θα πει απευθυνόμενος προς τους χριστιανικούς λαούς της Ευρώπης, θα είναι να αναδείξει τη χριστιανική του ταυτότητα. Δεν το κάνουν όμως, διότι ακριβώς όπως είπες, από χριστιανούς σε χριστιανούς υπάρχει μια τεράστια διαφορά και πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να δούμε πρέπει να πάμε στη σύνοδο της Φλωρεντίας πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου τι έγινε ακριβώς εκεί, Δημήτρη?
1: Η σύνοδος αυτή ήταν μια σύνοδος για να ενωθεί η δυτική με την ανατολική χριστιανοσύνη, που είχε το σχίσμα από το 1054 με τα γνωστά γεγονότα που είχε πάει ο παπικός αντιπρόσωπος και είχε αφορήσει τους χριστιανούς μέσα στην Αγία Σοφία και τα λοιπά, τους Ορθόδοξους. Η σύνοδος Φεράνας Φλωρεντίας, που κράτησε αρκετά χρόνια, ήταν μια προσπάθεια να γίνει ξανά η Ένωση των Εκκλησιών, εν όψει βέβαια του κινδύνου που διάτρεχε το Βυζάντιο από τους Τούρκους. Και παρόλο που τελικά η απόφαση ήταν να γίνει, κυρίως με πολιτική πίεση συνέβη αυτό μεριά του Βυζαντίου, να γίνει η Ένωση, μέσα στο Βυζάντιο μεγάλο ρεύμα του πληθυσμού υπό την ηγεσία κυρίως της εκκλησιαστικών παραγόντων, ο Σχολάριος είναι ένας, υπάρχουν και άλλοι, δεν την ήθελε την Ένωση. Δεν την δέχτηκε την απόφαση της Συνόδου αυτής της Φεράνας Φλωρεντίας.
0: Εδώ στέκομαι. Είχε υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ναι.
0: Αυτό εμένα μου θυμίζει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα σου φανεί λογικός ο παραλληλισμός που κάνω, και πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα εξηγήσουμε λίγο τις συνέπειες που είχε ακριβώς η Σύνοδος της Φλωρεντίας στη συνέχεια για το γένος μας. Μου θυμίζει λίγο ως παραλληλισμό την συνθήκη των Σευρών που είχε υπογράψει ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1920, την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Έτσι και η απόφαση της Συνόδου της Φεράρας Φλωρεντίας υπογράφτηκε από τον Αυτοκράτορα και τους αντιπροσώπους του Αυτοκράτορα, του Παλαιολόγου, αλλά δεν εφαρμόστηκε επίσης ποτέ, διότι υπήρχε ένα τεράστιο ρεύμα, ένα πλειοψηφικό ρεύμα εναντίον της Ένωσης των Εκκλησιών. Τώρα, όλα αυτά, πώς τρεις-τέσσερις αιώνες αργότερα θα παίξουν ρόλο, θα το δούμε αμέσως μετά από τη σύντομη μουσική ανάσα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό intermedio από το κομμάτι του Ennio Morricone για το Alonzo Enfant, τον αδελφό Ταβιάνι, για μια άλλη επανάσταση και για την συνέπειές της, τις τρομερές συνέπειες της επανάστασης, επανερχόμαστε πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή Earth, στην Earth Echo. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Δημήτρη Πατσόπουλο που έχει γράψει τη μελέτη 1821 «Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών» με υπότιτλο «Η διαμάχη για την ταυτότητα των εξεγερμένων ραγιάδων μέσω της προειδοποιήσεως προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς του πρώτου διπλωματικού εγγράφου της Επανάστασης» από τις εκδόσεις iRight στη σειρά Lux Orbis. Λέγαμε λοιπόν, είχαμε πάει πίσω στο χρόνο, Δημήτρη, και λέγαμε ακριβώς ότι η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας, αυτή η μοιραία σύνοδος λίγα χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε υπογραφεί η Ένωση των Εκκλησιών, αλλά η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, είχε δημιουργήσει όχι μονάχα ένα ανθενωτικό, τεράστιο ανθενωτικό ρεύμα μέσα στην ίδια την κατεχόμενη επικράτεια από τους Οθωμανούς, αλλά είχε δημιουργήσει και έναν ιδιότυπο ανθεληνισμό και στην Ευρώπη αντίστοιχα, διότι αυτούς τους 3-4 αιώνες από το 1453 που γίνει η άλωση ως το 1821 οι Έλληνες κυριολεκτικά γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι μέσω της Εκκλησίας βεβαίως ότι οι Τούρκοι μας έσωσαν στην ουσία από τους Λατίνους, από τους Δυτικούς, από τους Φράγκους. Άλλοτε μας έσωσαν και άλλοτε ότι ήταν η τιμωρία, η θεία τιμωρία που ακριβώς επειδή είχαμε υπογράψει την Ένωση των Εκκλησιών και ότι εν πάση περιπτώσει με το περίφημο εκείνο απόφθεγμα ότι καλύτερα το σαρίκι του Σουλτάνου παρά η τιάρα του Πάπα, καλύτερα να μείνουμε κάτω από το ζυγό των Τούρκων, τον ζυγό των Οθωμανών, παρά να απελευθερωθούμε υπό την κυδαιμονία των Δυτικών. Αυτό το εισέπραταν αντίστοιχα και οι Δυτικοί ως ανθεληνισμό. Δηλαδή δεν μας περιμένανε με βάγια και οσανά αν πηγαίναμε και τους λέγαμε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες θέλουμε να απελευθερωθούμε. Γιατί θυμόντουσαν πάντα τι αισθήματα τρέφαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες προς τους Δυτικούς, προς τους Καθολικούς και αργότερα φυσικά τους Προτεστάντες. Έχει σημασία λοιπόν ότι το έγγραφο, την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς, τη στέλνουν προς την Δύση και όχι προς τη Ρωσία, την Ορθόδοξη Ρωσία. Άρα δεν χρειάζεται να τονίσουν τον Ορθόδοξο τους χαρακτήρα, μάλλον χρειάζεται να τον αποσιωπήσουν. Αντίστοιχα η Ρωσία τι ρόλο κρατάει αν θέλεις απέναντι στην Επανάσταση.
3: Υπάρχει ένα σχέδιο προκηρύξεως προς τη Ρωσία, έχει μείνει σχέδιο όμως και μάλλον γράφτηκε από τους κύκλους του Μαυρομιχάλη ή κάποιους Μανιάτες, δεν στάλθηκε ποτέ. Καμία σχέση δηλαδή με την Καλαμάτα. Η Ρωσία κρατάει εκείνη τη στιγμή μια αμφίθυμη ακριβώς στάση, δηλαδή ανέχεται την ύπαρξη της φιλικής εταιρείας στη Μολδοβλαχία, στην Οδυσσό κυρίως, και περιμένει να δει τι θα γίνει.
2: Ναι.
3: Δεν την καταδικάζει, δηλαδή δεν συλλαμβάνει τα μέλη της κτλ. Το ίδιο αμφίθυμη είναι η στάση του Καποδίστρια.
2: Ναι.
3: Δεν δέχεται την ηγεσία της εταιρείας, παρά τα όσα λέγονται, είναι γνωστά τα όσα λέγονται τα τελευταία χρόνια δηλαδή, δεν δέχεται την ηγεσία, καταδικάζει τέτοιου είδους οπωσδήποτε τέτοιες απόπειρες, όμως δεν κάνει κάποια άλλη κίνηση. Περιμένει να δει τι θα γίνει.
2: Ναι, πρέπει ίσως να υπενθυμίσουμε ότι η Ρωσία έχει πριν από λίγα χρόνια, πριν από το 1821, βρεθεί σε μία από τις πολλές ρωσοτουρκικές πολεμικές σειράξεις, και το τελευταίο πράγμα που θέλει εκείνη την εποχή, το 1821, είναι να συρθεί πάλι σε μία σύραξη εναντίον των Τούρκων. Θέλει ο αμφίλεγο, η επαμφωτερίζουσα στάση απέναντι στην Επανάσταση είναι διότι θέλει μία παρενόχληση προς τους Οθωμανούς, η οποία μπορεί να επενδυθεί εν ευθέτω χρόνο και ως επανάσταση, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θέλει την επανάσταση και το εκφράζει ο Καποδίστριας σε κάθε τόνο, ότι δεν είναι ο χρόνος κατάλληλος για την επανάσταση, γιατί υπάρχει και η Ιερά Συμμαχία, της οποίας μέλος είναι και η Ρωσία, αλλά η Ιερά Συμμαχία ενσώματη δεν θέλει κανενός είδους επαναστατική κίνηση σε εκείνα τα μεταναπολεόντια χρόνια που έχει γίνει γενικώς μια παλινόρθωση, μια αντιδραστική παλινόρθωση θα λέγαμε.
3: Ναι, που απέχουν μόλις 5-6 χρόνια από το 1815 και την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας, δηλαδή και την πτώση του Ναπολέοντα δηλαδή, ας πούμε. Ναι, προφανώς αυτή είναι η στάση της Ρωσίας, ότι δεν τη θέλει τελικά την επανάσταση και όταν θα ξεσπάσει αυτό θα πει τελικά. Βέβαια προσπαθεί όσο μπορεί να μην ανακατεύεται βέβαια, αλλά προστατεύει τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εκ των υστέρων όμως, δηλαδή αφού έχουν γίνει οι σφαγές, και κάνει αυτή την ταφή του Πατριάρχη, του Λιψάνου του Πατριάρχη, όταν το βρίσκουν αργότερα μετά τον.
2: Και
3: μετά
2: νομίζω τον ότι αποσύρεται και ο πρεσβευτής, ο Ρώσος πρεσβευτής από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Κάνει τέτοιες κινήσεις που, εντάξει, είναι μεσοβέζικες κινήσεις. Δηλαδή δεν είναι για να δείξει ότι παραμένει προστάτης των Ορθοδόξων σε όλη την Ανατολή, αλλά ταυτόχρονα με κανέναν τρόπο δεν θέλει να προκαλέσει την ανοιχτή ρήξη με τον Σουλτάνο και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως έχουμε την προειδοποίηση σταλμένη προς τη Δύση. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και ο δικός σου ρόλος του ερευνητή, του κατεξοχήν ερευνητή, εγώ θα έλεγα και του detective κατά κάποιο τρόπο, για την απόδοση της ταυτότητας στην προειδοποίηση προς τας ευρωπαϊκάς αυλάς. Ένα πρόβλημα γύρω από την ταυτότητα, το οποίο εγείρεται ευθύς εξ αρχής, είναι ότι δεν έχουμε μονάχα ένα κείμενο της προειδοποίησης στα χέρια μας. Ένα κείμενο αδιαμφισβήτητο που να είναι το αυθεντικό, το μοναδικό κείμενο. Έχουμε διάφορες εκδοχές αυτού του κειμένου της προειδοποίησης.
3: Για να τελειώσω το προηγούμενο που λέγαμε για τη Ρωσία, είναι χαρακτηριστικό ότι η προειδοποίηση δεν πάει προς τη Ρωσία επίσημα.
2: Ναι.
3: Το λένε, έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, όσον αφορά την προειδοποίηση, προφανώς σώζεται σε χειρόγραφα. Αυτό δεν είχε συνειδητοποιηθεί καθόλου από την έρευνα. Νόμιζαν ότι η δημοσίευσή της σε κάποια ιστορικά έργα, ας πούμε, συνιστά τελειωτικό κείμενο, ενώ δεν είναι χειρόγραφα. Και το γεγονός ότι είχα ασχοληθεί εγώ τα τελευταία χρόνια με την έκδοση μιας γεωμετρίας ανέκδοτης του Θεόφιλου Καΐρη με βοήθησε και με έχει βοηθήσει και σε άλλα πράγματα, γιατί έχω δει δεκάδες χειρόγραφα και έχω καταλάβει πώς γίνεται η διάδοσή τους, η αντιγραφή τους κτλ. Οπότε στα ήδη υπάρχουν τα χειρόγραφα, εγώ εντόπισα άλλα 2-3 πολύ σημαντικά χειρόγραφα και είχαμε τώρα περίπου 5 έως 7 κύρια χειρόγραφα, ανάλογα πώς το δει κανείς, και έπρεπε να ερευνηθούν αυτά ως προς τις σχέσεις τους. Πότε γράφτηκε πρώτο κάποιο, χρονολογικά δηλαδή, ας πούμε, πώς βγήκαν από αυτό τα υπόλοιπα και βέβαια ποιος ήταν ο αρχικός συντάκτης και ποιοι τις συνέταξαν, ποιος τις συνέταξε τελικά. Να θυμίσουμε ότι όχι σε όλα τα χειρόγραφα, η προειδοποίηση υπογράφεται από τον Πέτρο Μαυρομιχάλη και τη Μεσσηνιακή Σύγκλιτο, όχι όμως σε όλα τα χειρόγραφα και όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
2: Άρα θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο από τους πρώτους ιστορικούς ερευνητές τουλάχιστον ως αυτονόητο ότι συντάκτης ήταν ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, ο γραμματέας του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη για την ακρίβεια. Κάτι τέτοιο όμως αποδεικνύεις ότι δεν ισχύει.
3: Όχι. Πολύ σωστά το λες. Στην αρχή θεωρήθηκε ότι ήταν ο ίδιος ο Πετρόμπης. Αργότερα, πολύ αργότερα, πήγανε στον γραμματέα του Πετρόμπη. Βέβαια, εμφανίστηκαν και εκδοχές που δεν έστεκαν έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ότι ήταν κάποιος ιερωμένος ή κάποιος που έγινε αργότερα ιερωμένος, ή ότι μπορεί να ήταν κάποιοι κληρικοί συντάκτες της προειδοποίησης. Όλα αυτά είχαν τεθεί.
2: Που θα ήταν και λίγο σχήμα οξύμορο στο ότι δεν υπήρχε καμία χριστιανική αναφορά στην προειδοποίηση.
3: Βεβαίως, και αυτό ήταν επιχείρημα.
2: Από ιερωμένο θα ήταν εξαιρετικά περίεργο.
3: Ναι, και αυτό ήταν το επιχείρημα της πλευράς που έλεγε ότι δεν είναι γραμμένη από ιερωμένο. Εκεί μόνο γινόταν αναφορά στο περιεχόμενο, ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κληρικούς. Η μία ακριβώς αναφορά που υπήρχε μόνο σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια αργότερα πλάστηκε η θεωρία ότι ήρθε από τη Μορβοδαχία με το καράβι αυτό ακριβώς που είπαμε, ενώ φυσικά αυτό το πράγμα ήταν αδύνατο να γίνει. Περιέχει τμήματα, ας πούμε, το σχετικό
2: ότι
3: με
2: ήταν
3: το...
2: εισαγωγής δηλαδή.
3: Ναι, ότι ήταν εισαγωγής.
2: Δεν τη γράψανε στην Καλαμάτα.
3: Ναι, έγινε δεκαετία του 50 και δυστυχώς αυτή ήταν η θεωρία που επικράτησε και επικρατεί και θα επικρατήσει για αρκετά χρόνια ακόμα, δηλαδή σε βασικά έργα την Ελληνική Επανάσταση και αυτά που βγήκαν μετά το 2021 και σε πολύ βασικά έργα αυτό λέγεται ότι έχει έρθει από τη Μολδοδαχία η προκήρυξη, παραμένει η θεωρία δηλαδή του 1950, το οποίο φυσικά ούτε αυτό μπορούσε να ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να είχε έρθει από εκεί όταν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές που είναι καθαρά τοπικές πελοποννησιακές. Κάνω την ανάλυση και το δείχνω αυτό το πράγμα. Τους τα λέγανε εν μέρη και τότε, αλλά η θεωρία αυτή για διάφορους λόγους, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσουμε τώρα, είχε επικρατήσει και επικρατεί και θα συνεχίσει να επικρατεί. Τελικά όμως ούτε οι ημερομηνίες που είχαν προταθεί ήταν σωστές, ούτε οι συντάκτες αυτοί. Ο συντάκτης τελικά, για να το γυρίσουμε πάλι πίσω, έχει σχέσεις με τους Ρώσους, αλλά όπως είπες και εσύ, εν εκτάσει, δεν θέλει καθόλου να τους εμφανίσει πουθενά. Προφανώς έχει τους λόγους του.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και ξέρεις, αυτό το βιβλίο, υπενθυμίζω τον τίτλο του, το βιβλίο του Δημήτρη Πατσόπουλου, 1821, Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών, με υπότιτλο «Η διαμάχη για την ταυτότητα των εξεγερμένων ραγιάδων μέσω της προειδοποιήσεως προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς», του πρώτου διπλωματικού εγγράφου της Επανάστασης, από τις εκδόσεις Αεράιτ στη σειρά Λουξ Όρμπις. Αυτό το βιβλίο λοιπόν το είχαμε παρουσιάσει στις 28 Μαρτίου φέτος στην Καλαμάτα. Εκεί έμαθα, λίγο ανήσυχος πρέπει να σου πω, ότι ο διπλανός μου συμπαρουσιαστής ήταν και απόγονος ενός από τους δολοφόνους του Γαλάτη, μας το είπε ο ίδιος, μας το αποκάλυψε. Λοιπόν, και εκεί πάλι είχα πει σε κάποια στιγμή ότι το πιο συγκινητικό για μένα σημείο στην προειδοποίηση είναι ότι λέει ρητά προς τους τις ευρωπαϊκές αυλές, προς τη Δύση που απευθύνεται, ότι είμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε στην άκρη τη διχόνοια, που είναι κάτι σαν γονιδιακό αποτύπωμα, δεν το λέει φυσικά γονιδιακό αποτύπωμα τότε, αλλά ένα χαρακτηριστικό της φυλής, της ράτσας, του γένους, διαχρονικό, η διχόνοια, πως καταφέρνουμε όλους τους πολέμους εναντίον των ξένων να τους μετατρέπουμε σε εμφυλίους, είναι δικιά μας πατέντα αυτή, Δημήτρη, και άλλων λαών, αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε οι μανούλες σε αυτή την πατέντα. Το κάναμε και το 1821, που κάναμε δύο εμφυλίους πολέμους, μάλιστα, όχι έναν, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Αλλά μέσα στην προκήρυξη λέει θα αφήσουμε τη διχόνοια στην άκρη και θα ενωθούμε. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Δείχνει την πανσπερμία απόψεων, που δεν ήταν απλώς έτσι φιλολογικά διαφορετικές απόψεις, αλλά ήταν απόψεις αίματος. Γύρω από τη φύση της ίδιας της Επανάστασης, γύρω από το τι έκταση θα πάρει. Κάτι που φοβόντουσαν οι πρόκριτοι, φοβόντουσαν οι προύχοντες. Μέχρι πού θα επαναστατήσουν οι Έλληνες, θα επαναστατήσουν και εναντίον μας, εναντίον των προχόντων. Όλα αυτά ήταν ερωτηματικά και καθησυχαστικά η προειδοποίηση λέει προς τους ξένους ότι τώρα θα είμαστε ένα σώμα, μια φωνή, όλοι οι Έλληνες εναντίον των Οθωμανών. Ξέρουμε τι απήχηση είχε, πρώτα απ' όλα αν έφτασε, σε ποιο βαθμό έφτασε στη Δύση και τι απήχηση, πραγματική απήχηση είχε αυτή η προειδοποίηση.
3: Να σου πω για τη διχόνοια, πολύ σωστά τα λες. Εγώ θεωρώ ότι είναι και μία νήξη όμως, δηλαδή ότι αναφέρει το θέμα της διχόνοιας, που μάλλον θέλει να ξορκίσει τη Διχόνοια που βλέπει,
2: ναι,
3: ξέρει.
2: Μ' αρέσει αυτός, ξόρκι.
3: Ναι, ξέρει ότι θα έρθει η Διχόνοια και προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να πει ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, γιατί είναι έμπειρος πολιτικός αυτός που τα γράφει, δεν είναι άσχετος. Τώρα, η απήχηση που είχε στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δημοσιεύθηκε σε μεταφράσεις και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα ιταλικά. Και γερμανική μετάφραση έχουμε, γερμανικές μεταφράσεις έχουμε. Στην παρουσίαση είπα ότι υπάρχει και σε ολλανδική μετάφραση. Δημοσιεύθηκε πολλές φορές σε μεγάλες εφημερίδες της Ευρώπης και τους πρώτους μήνες επαναστάσεως, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο έχω εντοπίσει το 2021, είναι η ταυτότητα της επαναστάσεως προς την Ευρώπη. Είναι καθαρά διπλωματικό έγγραφο, όπως το είπες, και τονίζει, για να έρθουμε πάλι στο περιεχόμενο εκτός από τη Διχόνοια που είναι το πρώτο και βασικό, το άλλο που τονίζει την επόμενη ουσιαστικά παράγραφο είναι ότι δεν λέει τίποτα για χριστιανούς και λέει ότι είμαστε καθαρά Έλληνες. Είμαστε απόγονοι των Ελλήνων, στους οποίους εσείς χρωστάτε τα φώτα. Δεν λέει διαφωτισμός, λέει φώτα. Και ως απόγονοι λοιπόν των Ελλήνων, στους οποίους εσείς χρωστάτε τα φώτα που περνάτε καλά αυτή τη στιγμή, μας χρωστάτε βοήθεια. Βοήθεια. Λέει συγκεκριμένα συμβουλή, χρήματα και όπλα. Λέει πολύ συγκεκριμένα. Δεν λέει ούτε να έρθουν εδώ να πολεμήσουν κάποιοι, ούτε τίποτα περισσότερο από όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή αυτό που λέει. Και ξαναλέω, τονίζει έντονα, είναι το σημείο που τονίζει πιο έντονα από όλα και το λέει δύο φορές, ότι εμείς είμαστε απόγονοι των Ελλήνων. Και είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα κείμενα, προφανώς υπάρχουν κι άλλα, αλλά είναι σίγουρα είναι το πρώτο της Επαναστάσεως, αλλά είναι αυτό που λέει με τόση μεγάλη έμφαση ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν λέει πρόγονοι, εννοεί ότι είμαστε απόγονοι. Και ως απόγονοι των Ελλήνων, από τους οποίους εσείς πήρατε τα φώτα, μας χρωστάτε. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό επιχείρημα όλου του κειμένου.
2: Ναι. Ναι. Δεν λέει ότι είμαστε επίγονοι, δεν λέει ότι είμαστε κληρονόμοι, λέει ότι είμαστε απόγονοι. Δηλαδή ότι υπάρχει και μία συνέχεια αίματος με την αρχαία Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει που έκανε την οριοθέτηση ως το Σεπτέμβριο του 1821, ότι είχε μεγάλη απήχηση τους πρώτους 5-6 μήνες της Επανάστασης. Τότε υπάρχει και το πρώτο μεγάλο γεγονός που αμαυρώνει στα μάτια των δυτικών τη φήμη της Επανάστασης, είναι η άλωση της Τριπολιτσάς και η σφαγή που ακολουθεί. Βεβαίως όμως ήδη λίγους μήνες αργότερα, πάλι 6 μήνες αργότερα, δηλαδή τον Απρίλιο του 1822, έρχεται η σφαγή της Χίου και γιγαντώνει, αν θες, πάλι το φιλελληνικό ρεύμα. Αλλά θα λέγαμε ότι είναι το πρώτο λιθάρι του φιλελληνισμού, δημιουργεί ένα ρεύμα υπέρ της Επανάστασης, που ακόμα δεν εκδηλώνεται όμως σε κυβερνητικό επίπεδο. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, θα πρέπει να αλλάξει πρώτα απ' όλα η στάση της Μεγάλης Βρετανίας, να έρθει ο Κάνινγκ στα πράγματα, να σταματήσει να έχει μια ουδέτερη έως εχθρική θέση η Αγγλία κατ' επέκταση και η Γαλλία και όλες οι μεγάλες δυνάμεις απέναντι στην Επανάσταση και να την στηρίξουν περισσότερο. Από ένα σημείο και έπειτα λοιπόν, είπα και προηγουμένως ότι αποκτάς λίγο τις διαστάσεις ιδιωτικού detective και το ίδιο το αφήγημα το 1821 Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών του Δημήτρη Πατσόπουλου, διαβάζεται σαν αστυνομική έρευνα, όπου χρησιμοποιείς και στοιχεία γραφολογίας, χρησιμοποιείς συγκριτικές αντιπαραθέσεις των διαφόρων εκδοχών των γραπτών κειμένων της προειδοποίησης, πράγματα τα οποία δείχνουν και τον κόπο που έχεις καταβάλει για αυτό το βιβλίο. Πώς ήταν η αντιμετώπιση γενικώς και από τους ίδιους τους, πρώτα απ' όλα τους συντοπίτες σου, τους Καλαματιανούς, που νομίζω πρώτα απ' όλα το ότι μιλάμε για την πρώτη ελεύθερη πόλη της νεότερης Ελλάδας, ήδη πρέπει να καμαρώνουν γι' αυτό.
3: Αυτό είναι πολύ γνωστό, ναι, μάλιστα ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει καθιερωθεί, και πριν βέβαια υπήρχε από δεκαετία του 30 δηλαδή, αλλά έχει καθιερωθεί η 23η Μαρτίου, προφανώς είναι περήφανη. Και μέσα ακριβώς στην τάση που είχαν να αναδείξουν αυτή την προτεραιότητα, που παλαιότερα ήταν σημαντικό ζήτημα, τώρα δεν είναι φανή, και μέσα ακριβώς στην τάση που είχαν να αναδείξουν αυτή την προτεραιότητα, που παλαιότερα ήταν σημαντικό ζήτημα, τώρα δεν

0: ενδιαφέρον τότε. Γενικά όμως, όπως λέω και στο βιβλίο.
1: Υπάρχει και ένα γλυπτό. Τώρα που ήρθα στην Καλαμάτα, πάλι είδα δημοσίως και ένα γλυπτό. Που υπάρχει όλο το κείμενο της προκήρυξης σε αυτό το γλυπτό. Έτσι, ένα ανάγλυφο.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι το δεύτερο. Υπήρχε ένα αρχικό γλυπτό σε μάρμαρο που είναι στην πλατεία 23 Μαρτίου. Αυτό είναι στην κεντρική πλατεία τώρα. Είναι φωτιζόμενο.
1: Ναι.
0: Και έχει το ίδιο κείμενο, έτσι, ένα από τα κείμενα τέλος πάντων, ίσως είναι το πιο αυθεντικό, να το πούμε έτσι. Σίγουρα υπάρχουν και θετικές, πάρα πολύ θετικές, δηλαδή όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό, όπως και εσύ, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες αντιδράσεις, που συνήθως οι αντιδράσεις πηγαίνουν στον τίτλο «Επανάσταση Ελλήνων Χριστιανών», εκεί πάντα υπάρχει η αντίδραση, ας πούμε. Αλλά όσον αφορά το περιεχόμενο της προειδοποίησης, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο συντάκτης, αν και ο ίδιος, όπως γράφω και στο βιβλίο και από άλλα κείμενα, πιστεύει στο Θεό, δεν υπάρχει κάποιο θέμα πάνω σε αυτό. Λέει όμως και κάθαρα με το κείμενο αυτό ότι δεν εμπλέκεται το θέμα της θρησκείας και του Θεού στο θέμα το διπλωματικό της Επαναστάσεως. Η Επανάσταση γίνεται από τους απογόνους των Ελλήνων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σε όσο χρόνο είχαμε στη διάθεσή μας. Εγώ πρέπει να σου πω ότι επειδή συνυπογράφω πάντοτε, έτσι, και με τα δύο χέρια που λένε, την ρίση του εθνικού μας ποιητή ότι εθνικών πρέπει να είναι το αληθές, του Διονυσίου Σολομού, και έχει και σημασία το ότι δεν είπε εθνικών είναι το αληθές, αλλά είπε πρέπει να είναι το αληθές, έχοντας επίγνωση ότι δεν είναι πάντοτε. Δεν χρησιμοποιείται πάντοτε η αλήθεια στο βωμό του έθνους. Λοιπόν, επειδή εγώ νομίζω ότι εθνικό πρέπει να είναι το αληθές, πιστεύω ότι το δικό σου βιβλίο, το 1821, Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών, το βιβλίο του Δημήτρη Πατσόπουλου, είναι προς αυτή την κατεύθυνση του να αντιμετωπίζει την αλήθεια, όσο δυσάρεστη, ευχάριστη, όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι. Από την ταυτότητα του ίδιου του συντάκτη της προειδοποίησεως προς τα ευρωπαϊκά αυλάς, όσο και όπως και για το ίδιο το περιεχόμενο. Σε ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
1: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Λευκόγια, στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή προηγήθηκε βροχόπτωση και καταγράφτηκε κεραυνική δραστηριότητα. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωση 40χρονο Ριβάτη στην περιοχή Λούκη Μύτικα στον Όλυμπο, που έπεσε σε χαράδρα και ανασύρθηκε νεκρός. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Ριβάτης βρέθηκε στη χαράδρα διερευνώνται. Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η θερμοκρασία στη χώρα, ενώ οι συνθήκες καύσωνα θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει αύριο 7 λέσχες φιλίας ως κλιματιζόμενους χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη και η ξηρασία εντείνουν την ξύρανση της καύσιμης ύλης. Στο μεταξύ, στο Ξυλόκαστρο συνελήφθη 58χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς με έμφαση σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% των συνολικών κρουσμάτων. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ψεκασμοί θα έπρεπε κανονικά να είχαν γίνει από τον Μάρτιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συνυπογράφει κοινή δήλωση για την άμεση απόσυρσή του. Η Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1. Αντίθετος, το σχέδιο είναι και ο ΙΕ, με τον Γενικό Γραμματέα να το χαρακτηρίζει υπαρξιακή απειλή. Το Ιράν έδωσε ειδική άδεια σε αρκετά Ιρακινά πετρελοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διπλωματικών διάβλων, σύμφωνα με το κρατικό Ιρακινό πρακτορείο Ιρνά. Η εξασφάλιση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλια ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Βαγδάτης κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Μια άλλη διάσταση στην Ισραηλινή επίθεση στη βάση του Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι λόγω τουρκικής επιχείρησης απειλήθηκε η ασφάλεια της χώρας του, ενώ επεσήμανε με ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές επικρίσεις σχετικά με τα Ισραηλινά πλήγματα στη Συρία είναι γεμάτες ανακρίβειες. Η Τουρκία και η Συρία διέψευσαν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς περί σχεδιαζόμενης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα κάμπινγκ χρειάστηκε να εκενωθεί εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη βορειοανατολική Ισπανία, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρα. Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Θα είμαστε μαζί, συντροφιά, με τον Νίκο Σκλαβενίτη που έχει την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Στις συναντήσεις μας θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 8 με ενδιαφέροντα θέματα, εκλεκτούς καλεσμένους, μουσική. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, γιατί θα περάσουμε όμορφα. Έχω στη γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Νίκος Τσονίδης, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 27ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, τον Γκατζολάκι, που ανοίγει αυλαία για 27η χρονιά. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή, η οποία εδώ και 3 δεκαετίες λαμβάνει χώρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για το ερασιτεχνικό θέατρο στη χώρα. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Γεια σας, κύριε Τσονίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δική μου είναι η χαρά.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή, γιατί βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα όταν επικοινώνησα με τον κύριο Κρήτονα Ζαχαριάδη, ο οποίος μάλιστα είναι και μέλος της Επιτροπής για τα φεστιβάλ αυτά του Ερασιτεχνικού Θεάτρου, και βρήκα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θέλω έτσι να μας μεταφέρετε αυτές τις εντυπώσεις που είχατε από αυτές τις δεκαετίες και ταυτόχρονα να μας δώσετε και τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης, κύριε Τσονίδη.
1: Βεβαίως. Όπως πάντα, κάθε τι καινούριο ξεκινάει πάρα πολύ δύσκολα, και βεβαίως εμάς στην Ορεστιάδα, στην Ακριτική Ορεστιάδα, έλλειψη θεατρικής παιδείας ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά με την επιμονή μας και την υπομονή μας στο μεράκι και την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε ως ερασιτεχνική ομάδα, θεσμοθετήσαμε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ πριν από 27 χρόνια, και κάθε χρόνο έχει και μεγαλύτερη επιτυχία. Mm-hmm. Και φιλοξενεί σπουδαίους ανθρώπους του χώρου, θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, των τεχνών γενικότερα. Πλέον μετά από 27 χρόνια είμαστε σε θέση να πούμε ότι είμαστε περήφανοι για αυτήν την ιστορία των 27 ετών. Έχουμε γαλουχίσει ένα κοινό το οποίο μας κάνει περήφανους, γιατί κατακλείζει το θέατρο κάθε βράδυ. Έχουμε να κάνουμε με μια μορφή χορηγιών από τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που χωρίς δεύτερη κουβέντα, και μάλιστα πολλές φορές και από μόνοι τους, στηρίζουν το φεστιβάλ, και όλοι μαζί αυτοί θεωρούν το φεστιβάλ δικό τους. Δηλαδή ένα κομμάτι ολονών μας είναι αυτό το φεστιβάλ της Ορεστιάδας και της ευρύτερης περιοχής. Mm-hmm. Οπότε 27 χρόνια δεν είναι και λίγα, είναι μια ολόκληρη ζωή, 3 δεκαετίες όπως είπατε. Κάθε φορά θέλουμε να έχουμε λιγότερα λάθη, κάθε φορά φτιάχνουμε καλύτερα τα πράγματα, και βεβαίως φημίζεται ο Βόρειος Εύρος για τη φιλοξενία του και για το φεστιβάλ μας για την εγκυρότητά του.
0: Mm-hmm. Ναι, θα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα, για το πώς το σκέφτεστε και το πώς το οργανώνετε κάθε χρόνο. Αν έχει διαφορά, σίγουρα θα έχει διαφορά, αν έχει κάποια θεματική. Θέλω όμως πριν να σταθούμε και στην περιφέρειά μας αυτή, σε αυτή την εξαιρετική περιοχή στον Εύρο και συγκεκριμένα στην Ορεστιάδα, και θέλω να μας μεταφέρετε την κατάσταση εκεί σε σχέση με την τέχνη και σε σχέση με το θέατρο σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πέρα από αυτό το φεστιβάλ. Πώς βλέπετε το τοπίο εκεί, πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η Ορεστιάδα πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια δημιουργεί πάρα πολύ σε επίπεδο πολιτισμού γενικότερα πολλά και πολύ σπουδαία πράγματα. Και όχι μόνο στον τομέα του θεάτρου. Υπάρχει ένα καταπληκτικό λαογραφικό μουσείο, υπάρχουν σύλλογοι που φροντίζουν για την παράδοση με πολύ μεγάλο σεβασμό, υπάρχουν χοροδίες, υπάρχει πραγματικά μεγάλη πολιτιστική άνθηση τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια στην Ορεστιάδα. Mm-hmm. Αυτό που λείπει από την Ορεστιάδα είναι να βοηθηθεί από την κεντρική εξουσία πολύ περισσότερο, ούτως ώστε αυτά τα πράγματα να γίνονται ακόμη καλύτερα, να γεννηθούν καινούργιες ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά το εμπόδιο τους είναι το οικονομικό σκέλος κάθε εκδήλωσης. Αυτό είναι μόνο το θέμα. Αλλιώς υπάρχουν πολύ, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι στην πόλη μας με πολύ σπουδαία δουλειά και σε όλα τα επίπεδα των τεχνών, από τη ζωγραφική, από τα εικαστικά δηλαδή, μέχρι και τη μουσική. συμπεριλαμβανομένος και το θέατρο βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Ναι, γιατί πάντα έχουμε το βλέμμα μας στην περιφέρεια, γιατί ξέρετε τώρα εντάξει είναι η Αθήνα, είναι ένα κέντρο, και εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις τελειώσει μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, οτιδήποτε έχει σχέση με την εκπαίδευση, και να μην μπορείς να απορροφηθείς στην εκεί αγορά ή να μην υπάρχει μεγάλη δημιουργία. Γι' αυτό το ρωτάω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τα νέα μας παιδιά να μπορούν να παραμένουν στην περιφέρεια, να μπορούν να εργαστούν εκεί και να προσφέρουν σε αυτή την κοινωνία στην οποία μεγάλωσαν.
1: Βεβαίως. Εδώ είναι μια απλή σκέψη που μπορεί να κάνει η Δημοτική Αρχή, να συνεργαστεί με την Περιφερειακή Αρχή και με την Κεντρική Εξουσία, ούτως ώστε αυτά που είπατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιώδη, να μπορέσει κάποιος νέος για να μείνει στην Ορεστιάδα και να προσφέρει μέσω του πολιτισμού, να έχει λιμένα τα χέρια του τουλάχιστον σε ένα-δύο επίπεδα. Δηλαδή να υπάρχει μια αρρωγή και να υπάρχει μια πολύ δυναμική υποστήριξη. Όχι μόνο οικονομική, αλλά να υπάρχει και από πλευράς, από τη μέρημνα, ενδιαφέρον, προβολή. Αυτό θα δημιουργήσει και θα βγάλει από το καβούκι πολύ σπουδαία ταλέντα και θα ήταν ευχής έργο σε αυτή τη μικρή γωνίτσα της χώρας, που δυστυχώς την ακούμε και τη διαβάζουμε μόνο για δυσάρεστα πράγματα. Καλό θα είναι πια να αρχίζουν να έρχονται με ειδήσεις στην Αθήνα, προς το κέντρο, που έχουν ένα καλό πρόσημο.
0: Ναι, και το κέντρο να τις προβάλλει επίσης. Και να τις προβάλλουμε κι εμείς, δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με τον τύπο. Και
1: ακριβώς,
0: έτσι
1: αυτό
0: είναι.
1: Που κάνετε εσείς τώρα είναι πολύ σπουδαίο για μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το αισθάνομαι βαθιά όσο περνάει ο χρόνος, ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλη ανάγκη να δώσουμε χώρο και προβολή και φώτα στην περιφέρεια. Είναι απολύτως αναγκαίο, γιατί βλέπω ότι πολλά μέρη, και εκεί φυσικά στον Εύρο υπάρχουν και χωριά μικρά και όλα αυτά, τα οποία είναι εγκαταλείπονται, τα οποία είναι έρημα. Αυτά όλα είναι λίγο θλιβερά έως πολύ, θα έλεγα. Χωρίς να βαραίνω την ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να τα συζητήσω, ας πούμε, μαζί σας.
1: Και εγώ θα ξεφύγω από τη συζήτησή μας και θα πω ότι απέναντι από την Οριστέρα υπάρχει μια πόλη που αναπτύσσεται ταχύτητα, και προσφάτως ήταν εδώ ο πρόεδρος της Τουρκίας και παρέδωσε 7.500 σπίτια, παρέδωσε αρκετά μέρη για να και κίνητρα για να χτιστούν εργοστάσια, για να δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι μια πόλη με 60.000 φοιτητές απέναντι, και προσπαθούμε στην Οριστιάδα, στο Σουφλί, στο Δημότσιο.
0: Όταν λέτε απέναντι, που ακριβώς είναι?
1: Στην Αδριανούπολη.
0: Στην Αδριανούπολη, ωραία, για να καταλάβουμε γεωγραφικά.
1: Εμείς έχουμε πάντα απέναντι και βλέπουμε και τους μιναρέδες, αλλά ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, στην Αδριανούπολη, και είναι μια πόλη που έχει 50.000-60.000 φοιτητές, και εμείς χαιρόμαστε που έχουμε δύο τμήματα που φοιτούν 150 φοιτητές. Όχι. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε αυτόν τον τόπο, είτε στο χώρο της παιδείας, είτε σε μορφή αφορολόγητου για κάποιες επιχειρήσεις, εργοστάσια να χτιστούν, δίνοντάς τους κίνητρα, για να μπορέσει να κρατηθεί η νεολαία, να γυρίσουν πολλοί άνθρωποι, να γεμίσουν ξανά τα χωριά, να γεμίσουν ξανά τα σχολεία. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε βάσει της αγάπης μας και το μετερίζι μας είναι αυτό, γύρω από το θέατρο και τον πολιτισμό γενικότερα, προσπαθούμε και φαίνεται αυτό από τα 27 χρόνια του φεστιβάλ και τα 35 του θεατρικού εργαστηρίου.
0: Και αυτό αποδίδει βέβαια, ναι.
1: Αποδίδει, γιατί την
0: εμπιστεύονται. Και αγαπιέται και από τον κόσμο, αυτό είναι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι ένα μέρος, ότι αγαπιέται πάρα πολύ δυναμικά και φανατικά από τον κόσμο, το θεωρεί δικό του κομμάτι αυτή τη γιορτή, αλλά το εμπιστεύονται θεατρικές ομάδες, πάρα πολλές θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα, και επίσης είναι γνωστό στους ανθρώπους του χώρου του θεάτρου. Γι' αυτό δεν δυσκολευόμαστε ποτέ να έχουμε μια περίφημη κριτική επιτροπή, ένα σπουδαίο τιμόμενο
0: πρόσωπο. Θα τα πούμε και τα ονόματα της κριτικής, θα μας τα πείτε όλα αυτά. Είναι πενταμελής, έτσι δεν είναι?
1: Φέτος είναι πενταμελής. Κάθε χρόνο ήταν εφταμελής. Φέτος υπήρχε μια δυσκολία λόγω πολλών υποχρεώσεων κάποιων ανθρώπων που στην αρχή είπαν ναι και μετά κάτι προέκυψε, και είμαστε και πάρα πολύ μακριά.
0: Και είναι ο πρόεδρος, είναι ο εξαιρετικός ηθοποιός μας, ο Αντώνης Θεοδωροκόπουλος,
1: Ακριβώς.
0: Τους θερμούς χαιρετισμούς μας να δώσετε.
1: Βεβαίως,
0: τον αγαπάμε πολύ. Και παράλληλα είναι ο Τάσος ο Κωστής,
1: Φέτος είναι για δεύτερη χρονιά και ο Τάσος Κωστής κοντά μας. Ο Ντίνος ο Πετράτος, αυτός ο σπουδαίος σκηνογράφος, ερηματολόγος. Ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο συνθέτης. Και ο χορογράφος, χορευτής, ο Γιάννης Μαργαρόνης. Και βεβαίως για 24η χρονιά την παρουσίαση την έχει ο Αλέξης
0: Κωστάλας. Ο Αλέξης Κωστάλας. Καλά, είναι θεσμός πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Από μόνος του.
1: Μαζί με τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, πια είναι ευρεστιαρίτη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραίο κλίμα μας μεταφέρετε.
1: Και είναι μεγάλη μας τιμή γι' αυτό. Και την πρώτη μέρα που συνέναξε το φεστιβάλ, τιμάται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για το σπουδαίο έργο που έχει κάνει θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.
0: Η οποία έχει σχέση με την περιοχή.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, απλά είναι. Επιλέγετε κάποια πρόσωπα κατά καιρούς.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κάναμε μία αναφορά σε αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Άμα αρχίσω τις ερωτήσεις, θα θέλει πολύ χρόνο. Γιατί επειδή είπατε ότι πρέπει να δοθεί έτσι αυτό το έρισμα και να δοθεί μία ιδιαίτερη προσοχή και από την πολιτεία. Πριν πάμε στο πρόγραμμα, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα να πούμε έτσι, να μας πείτε και κάποια στοιχεία περισσότερα. Να ρωτήσω έτσι πολύ απλά, γιατί εσείς πιστεύετε ότι δεν δίνουμε αυτή τη τόσο μεγάλη προσοχή που θα έπρεπε, μία αντίστοιχη προσοχή όπως δίνεται στην πόλη της Ανδριανούπολης, ας πούμε? Υπάρχει κάποια εξήγηση, μια που το ζείτε εσείς αυτό καλά?
1: Πάντοτε απορούμε αν δεν το καταλαβαίνει η κεντρική εξουσία αυτό ή αν δεν το θέλει. Πάντοτε είμαστε σε αυτό το ενίγμα. Το έχει καταλάβει και δεν θέλει. Ή δεν θέλει γενικότερα να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, γιατί θωρακίζονται τα σύνορα μόνο με πληθυσμό, μόνο με επενδύσεις, μόνο με ανάπτυξη. Έτσι ξέρουν να θωρακίζουν τα σύνορα, έτσι τα θωρακίζουν ή απέναντι η Ανδριανούπολη από την εξουσία της Τουρκίας, τον Ερντογάν. Νομίζω ότι θέλει μια αλλαγή πολιτικής γενικότερα και μεγαλύτερη ευαισθησία για αυτόν τον τόπο που πια ερημώνει, πραγματικά ερημώνει. Κρούν νομίζω πολύ τον κινδύνο ότι κλείνουν σχολεία, ερημώνουν χωριά, φεύγουν οι νέοι είτε στο εξωτερικό είτε στα αστικά κέντρα.
0: Και αγοράζονται γη, περιουσίες.
1: Μια δεύτερη γάγραμα.
0: Από στο εξωτερικό. Από ανθρώπους στο εξωτερικό. Δεν είναι κακό απαραίτητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν αγοράζονται από Έλληνες.
1: Είναι η αρχή, νομίζω ότι ξεπουλάνε οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι η αρχή και πρέπει να το προλάβουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη φετινή περιοδία που κάνει το θεατρικό εργαστήρι, παίξαμε και στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής και βρήκαμε ένα κατάλημα να μείνει όλος ο θείασος. Το τιμολόγιο που ήρθε στο Διόνυσο είναι από Βούλγαρο, είναι στα Βουλγάρικα, είναι δηλαδή η επιχείρηση στην Καλλικράτεια ήταν βουλγαρική.
0: Αυτά είναι.
1: Όταν το κλείσαμε δεν το ξέραμε. Αυτό τώρα λοιπόν σιγά σιγά θα γιγαντώσει δυστυχώς. Συμβαίνει και στην Αλεξανδρούπολη πολύ έντονα. Γι' αυτό θέλει μια πολύ, πολύ ευαίσθητη ματιά, με πολύ αγάπη από τους πολιτικούς που παίρνουν τις αποφάσεις και πολύ οξυδέρκεια για να μπορέσει αυτό το θέμα, όχι μόνο αυτό το θέμα, αυτή η απομόνωση να έρθει και να γεμίσει ο τόπος με νιάτα, με δουλειές,
0: με ελπίδα
1: και με χαμόγελα. Γιατί φτάνει πια να είμαστε όλοι σκύφτοι, με μαγαζιά που κλείνουν καθημερινά, με κόσμος που λιγοστεύει παντού. Είναι πολύ κουραστικό να είναι τόσο στενάχωρο.
0: Αλήθεια είναι, όπως το λέτε. Ωραία, χαίρομαι που κάναμε αυτή την αναφορά. Τώρα να δούμε και πιο αναλυτικά κάποια σημεία, να μας φωτίσετε κάποια highlights από πιο φωτεινά μέρη του προγράμματος.
1: Του προγράμματος του διαγωνιστικού.
0: Ναι, έτσι να μας δώσετε κάποια στοιχεία.
1: Δεν θα θυμηθώ τα πολύ κεντρικά.
0: Κεντρικά, όχι όλο, δεν προλαβαίνουμε.
1: Ξεκινάμε εκτός αναγωνισμού με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα, το θεατρικό εργαστήρι του Ορεστιάδας, γιατί φιλοξενούμε όλο αυτή τη γιορτή. Και 29 του μηνός, και εκείνη τη μέρα τιμάται και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Από την Κυριακή 30 του μηνός ξεκινάει το διαγωνιστικό μέρος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις ομάδες και τη σειρά τώρα. Και κλείνουμε με την Κυριακή, στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την τελετή λήξης, ανακοίνωση και απονομής των βραβείων, αλλά και με μια έκπληξη, με μια πολύ πολύ καλή θεατρική ομάδα, νεοσύστατη, είναι από την Αλεξανδρούπολη, είναι η ΑΜΕΑ Θεατρόφιλη. Είναι παιδιά των ΑΜΕΑ και όχι μόνο. και έχουν κάνει μια σύμπραξη και έχουν καταπληκτική παράσταση τον Γαϊτανάκη της Ζόρσαρη. Νομίζω ότι θα συγκινήσει και θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αυτή η εξωστρέφεια των παιδιών είναι παράδειγμα ζωντανό πια στα μάτια του θεατή, ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να ανέβουν στο σανίδι, μπορούν να παίξουν με όποιες δυσκολίες και να έχουν, να τα καταφέρουν, να περάσουν τα μηνύματά τους. Και βεβαίως όλη η διαδικασία της πρόβας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι η μεγάλη γιορτή που ζουν αυτά τα παιδιά, που βγαίνουν από το σπίτι, που βγαίνουν από τα κλαμπ τους και ασχολούνται με θέατρο με ένα σκοπό. Mm-hmm. Το ανέβασμα μιας παράστασης. Και αυτή η χαρά θα φανεί πάρα πολύ έντονα την Κυριακή, το Σάββατο στις 5 Σεπτέμβρη, με τον Γαϊτανάκη Τζόσαρη, από αυτά τα όμορφα και καταπληκτικά παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι για τα εισιτήρια είναι πολύ, πολύ συμβολική η τιμή και τα ΑΜΕΑ φυσικά είναι, για τα ΑΜΕΑ είναι δωρεάν η είσοδος.
1: Και για τα ΚΑΠΗ.
0: Και για τα ΚΑΠΗ επίσης, ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία, γιατί είναι συλλογική δουλειά το θέατρο και πάνω απ' όλα είναι αυτή η αίσθηση της ομάδας που δημιουργείται και της κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς. Πέρα από το καθαρά καλλιτεχνικό και αν θέλετε και επιμορφωτικό επίπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και τώρα να ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν πούμε για άλλη μια φορά από πού οργανώνεται, να ρωτήσω και επειδή είδα στο δελτίο τύπου ότι υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στις κριτικές επιτροπές κάθε φορά που γίνεται το φεστιβάλ, υπάρχει δυνατότητα ή επιλέγετε εσείς ή σας κάνουν προτάσεις?
1: Όχι, με μεγάλη μας χαρά όταν υπάρχει μια πρόταση από ανθρώπους
0: του Επιτροπή Κοινού, μιλάμε έτσι.
1: Ναι. Επιτροπή Κοινού, όχι. Εμείς είναι εδώ και 14 χρόνια, ναι, περίπου με 15. Θέλαμε να βάλουμε το θεατή να μην είναι πια, να μην είναι, βιώνει αυτή τη γιορτή παθητικά. Θέλουμε,
0: ναι,
1: πιο ενεργά. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο αυξάνεται η Επιτροπή Κοινού με τη μόνη υποχρέωση, δηλαδή ο αριθμός των μελών που καπαρτίζουν την Επιτροπή Κοινού αυξάνεται με τη μόνη προϋπόθεση να δουν τις 6 διαγωνιζόμενες παραστάσεις από τις ομάδες που φιλοξενούμε, να δώσουν τη δική τους βαθμολογία και να δώσουν και τα δικά τους τα βραβεία. Πολλές φορές συμβαίνει να η απόψη με την κριτική επιτροπή να είναι ίδιες στο περίπου. Mm-hmm. Άλλες φορές όμως διαφέρουν αρκετά και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γίνεται μια πολύ όμορφη συζήτηση όταν η Επιτροπή Κοινού δίνει κάπου αλλού τα βραβεία και η κριτική επιτροπή, οι θύνοντες ας πούμε, δίνουν κάπου αλλού τα βραβεία και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ δημιουργικό.
0: Βέβαια, σίγουρα και αυτή η συμμετοχή είναι πολύ ουσιαστική. Και να δούμε τώρα άλλη μια φορά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί σχεδόν ολοκληρώσαμε. Είπαμε ότι το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος σε, ναι, συνδιοργάνωση.
1: Ναι, με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
0: και το Δήμο
1: Ορεστιάδας. Και με το Δήμο Ορεστιάδας για 27η συνεχόμενη χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε παραλείψει κάτι?
1: Νομίζω τα είπαμε,
0: όλα,
1: είπαμε και τα στενάχωρα.
0: Είπαμε και τα στενάχωρα που όμως εμείς δεν τα μνημονεύσαμε ως στενάχωρα, τα μνημονεύσαμε ως ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Χάρηκα πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Και εγώ επίσης πάρα πολύ.
0: Τους χαιρετισμούς και τα φιλιά μας στην Ορεστιάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα τα δώσουμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ακούμε τη Μαντόνα βέβαια στο To Have But Not To Hold. Τη Μαντόνα που μας τίμησε ιδιαίτερα με την παρουσία της στην Ελλάδα. Πήρε μεγάλη δημοσιότητα η επίσκεψή της. Είχε τις καλύτερες εντυπώσεις από τη χώρα μας. Και επισκέφθηκε και τα γνωστά μέρη, αυτά τα υπέροχα μέρη, την Πάτμο, το μοναστήρι στην Πάτμο και φυσικά στα Μετέωρα. Είναι εντυπωσιακό το ότι έδωσε τόσο μεγάλη σημασία σε μια πιο πνευματική έτσι, προσέγγιση αυτού του ταξιδιού της και επέλεξε μάλιστα και ένα πολύ μικρό ορεινό χωριό για τις διακοπές της. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί προβάλλεται η χώρα μας διεθνώς σε μεγάλο επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μαντόνα είναι μια μεγάλη καλλιτέχνη στο είδος της, στην pop μουσική και πολύ αγαπητή. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μία έκθεση που διοργανώνεται. Είναι μία έκθεση συνδιοργάνωση του Τελογλίου Ιδρύματος και του Ιδρύματος Ωνάση στη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για το αποτύπωμα τέχνης, η καλλιτεχνική τυπογραφία. Ετοιμάζεται η έκθεση. Το σύνολο των χειροποίητων βιβλίων τέχνης των εκδόσεων Διάτων συναντά έργα από τη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος με στοιχεία της τυπογραφίας και έργα ιδιωτικών συλλογών. Τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί η έκθεση και αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της καλλιτεχνικής τυπογραφίας και των εμβληματικών χειροποίητων βιβλίων θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα από ό,τι βλέπω. Θα υπάρχουν βιβλία από τις συλλογές έργων λογοτεχνών Διονυσίου Σολομού, Ανδρέα Κάλβου, Κωνσταντίνου Καβάφη, Γιάννη Ρίτσου, Λόγκου, Εσώπου, αυθεντικά χαρακτηριστικά πολλών σύγχρονων κυρίως Ελλήνων και πολλά άλλα τα οποία πολύ σύντομα θα τα μάθουμε και θα μπορούμε να σας πούμε και πολλά περισσότερα στοιχεία. Συνεχίζουμε με Μαντόνα και αμέσως μετά περνάμε στο επόμενο θέμα μας με μια εκλεκτή καλεσμένη, την Ειρήνη Αλεξίου, μια διακεκριμένη χορογράφο και θα μιλήσουμε για τη δουλειά τους στην ομάδα ΑΜΚΕ, της οποίας είναι συνιδρύτρια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια.

0: Όπως σας είπα, θα μιλήσουμε με την Ειρήνη Αλεξίου, την χορογράφο, την performer και συνιδρύτρια της Αμ και Όχι Παίζουμε, Urban Dick Project, που υπογράφει τη χορογραφία μιας θεαματικής περιήγησης στον υγρότοπο της Λέρνας. Έχει τίτλο «Οι γυναίκες της Αλκιονίας». Θα μας πει εκείνη τις λεπτομέρειες, απλά να σας πω ότι σε ένα παρόν με λιγοστό νερό η ομορφιά και η αντοχή του υδάτινου κύκλου συνδέεται με την ομορφιά και την αντοχή του ανθρώπου όταν είναι πραγματικά άνθρωπος, όπως ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Τύπου. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά και με το Follow Rivers, λοιπόν. Την κυρία Αλεξίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, Ελίνα.
0: Τι κάνεις, Ειρήνη, καλά? Είστε καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ καλά και, και πολύ χαρούμενη μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων των γυναικών της Αλκιονίας.
0: Είχαμε ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο δυστυχώς ματαιώθηκε για αυτή την μεγάλη πυρκαγιά και δίναμε συνέχεια ενημέρωση από το Earth News, οπότε δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε για την παράσταση. Θέλω όμως να μας πεις αν θα συνεχίσετε, πότε θα συνεχίσετε, πώς το σκέφτεστε και μετά να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για, για την σύλληψη της παράστασης.
1: Βεβαίως. Είναι ευχή μας να συνεχιστεί η παράσταση.
0: Και, η οποία είναι σκηνοθεσία, ιδέα
1: είναι
0: και
1: σκηνοθεσία, είναι σκηνοθεσία του Γιώργου Σαχίνη και στίχη του Γιώργου Σαχίνη. Είμαστε γνωστή ομάδα, εννοώ που λειτουργούμε όλοι μαζί συνεργατικά σε μια site-specific εκφρασή μας, που πολλές από τις παραγωγές μας είναι site-specific. Είναι μια παράσταση που έχει γεννηθεί για τον τόπο, από τον τόπο. Και είμαι και πολύ και ιδιαίτερα συγκινημένη, θα έλεγα, το ότι είμαι από αυτόν τον τόπο, κατάγομαι από αυτόν τον τόπο.
0: Α, τι ωραία.
1: Από ότι ήταν μια πολύ ωραία επιστροφή και ανάδειξη όλων αυτών των μυστικών και των μύθων και της ιστορικότητας αυτού του υγρότοπου της Λέρνας και της Αλκιονίας Λίμνης, που με την παράσταση και για μένα την ίδια πήρε άλλον όγκο.
0: Ναι, και μας συστήνεται και μια φοβερή περιοχή. Τώρα εμείς δεν είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος ξέρει, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν, αλλά και κάποιοι άλλοι όχι αυτό το τοπίο, το οποίο είναι λίγο μυθικό, έχει κάτι το αρχαίγωνο.
1: Είναι εντελώς μυθικό, είναι και εντελώς αρχαίγωνο, καθώς η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας και θα έλεγα και ιδιαίτερα η Μήλη, που κάποτε ονομάζονταν και Λέρνα, ακριβώς για τη Λέρνη της, για τα νερά της, τόπος όπου έχουν δημιουργηθεί οι πρώτοι οικισμοί ήδη στη μέση νεολιθική περίοδο, που σημαίνει δηλαδή ότι μιλάμε για την προϊστορική Ελλάδα, μιλάμε για 7.000 χρόνια π.Χ. Και πάει πολύ βαθιά στο πώς οι άνθρωποι αρχίζουν και δημιουργούν τους πρώτους οικισμούς και που το νερό γίνεται ο βασικός λόγος να δημιουργηθούν αυτοί οι οικισμοί και να αναπτυχθούν.
0: Στο σημείο εκείνο.
1: Στο σημείο αυτό και μάλιστα μέχρι και την μεγάλη του ακμή στην νέα πλέον, στην νεότερη νεολιθική εποχή, που στο 2750 που είναι πια η μεγάλη του ακμή και είναι και γνωστή οικία των Κεράμων. Με τα υπέροχα επίσης ειδόλια από την εποχή ήδη και παλαιότερα των γυναικών με τις γυναίκες τις έγκυες της γονιμότητας, θέλω να πω ότι είναι ένας τόπος ο οποίος ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι η γονιμότητα αφορά τόσο τον άνθρωπο όσο και το έδαφος και άρχισε να έρχεται κοντά γιατί βρήκε τη δύναμη στο νερό και στα έφορα εδάφη.
0: Ναι, και από ό,τι έτσι λίγο διάβασα πληροφοριακά, μαρτυρούσε και την ύπαρξη μιας ακμάζουσας περιοχής που μπορεί να είχε και δορυφορικό μεν χαρακτήρα, αλλά ήταν μια πολύ ισχυρή στο περιβάλλον των ισχυρών ακροπόλεων της Αργολίδας περιοχή. Δεν τα ξέρουμε όλοι, αλλά είναι και αρχαιολογικός χώρος. Πάντα μας συστήνεται η Ειρήνη Αλεξίου μαζί με τον Γιώργο Σαχίνη και με την ομάδα σας πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση και με την αρχαιολογία και με την ιστορία του περιβάλλοντος χώρου που κάνετε το site specific. Είναι δηλαδή μέσα στο ενδιαφέρον σας.
1: Ακριβώς, είναι μέσα στην αναζήτησή μας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το δεύτερο όνομά μας είναι Urban Dig Project.
0: Mm.
1: Δηλαδή προσπαθούμε να ανασκάψουμε τόπους και ιστορίες. Σαφώς και της παλαιότερης Ελλάδας, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση της αρχαίας, αλλά και νεότερων τόπων, που όμως τελικά έχουν συνέχεια μέσα στον χρόνο. Γενικά αυτή η αναζήτηση της συνέχειας, της αλυσίδας, της ανθρώπινης ύπαρξης και της μετάδοσης του πολιτισμού, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και που μας... μας κάνει πάντα να αναζητούμε τι προηγήθηκε και τι έρχεται. Πού ναι. είμαστε τώρα και τι έρχεται.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι ναι. αυτό μας κάνει λιγότερο. Καταρχήν ενδυναμώνει το παρόν μας, γιατί mm-hmm. μας βοηθάει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και ποιοι είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Και ίσως και μας κάνει και λίγο λιγότερο εγωιστές, καθώς είμαστε κι εμείς ένα πέρασμα μέσα στο μεγάλο πέρασμα.
0: Mm-hmm. Έτσι, ακριβώς έτσι. Και δίνεται και φωτίζεται και μέρη και περιοχές οι οποίες είναι και στην περιφέρεια. Είχαμε μιλήσει και άλλη φορά, αρκετές φορές. Κάνατε και κάτι άλλο, νομίζω, πέρσι. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν πέρσι ή πρόπερσι. Πάλι ήταν πάλι εκτός Αθηνών, νομίζω. Όπως και να.
1: Κάναμε τα μονοπάτια.
0: Τα μονοπάτια.
1: Κάναμε τα μονοπάτια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Που την.
0: Με μιλήσει γι' αυτό.
1: Φύση των νησιών μας. Mm-hmm. Όχι μόνο, αλλά ήταν τριών κυκλαδίτικων νησιών, τα οποία εκτός ότι έχουν τη δύναμη της φύσης, έχουν και έναν κίνδυνο πλέον να καταπατηθούν, καθώς αρχίζουν και χάνουν την αξία τη λειτουργική που είχαν τότε,
0: να
1: επικοινωνούν οι άνθρωποι με τις εργασίες τους.
0: Ναι. Και να πούμε ότι η παραγωγή σας αυτή παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Η προκράτηση θέσης σε περίπτωση που ξαναγίνει παράσταση είναι υποχρεωτική πάντα. Να πούμε όμως τώρα για το μύθο. Θέλω να μας δώσεις κάποια στοιχεία και να δούμε πώς το δουλέψατε και μέσω της χορογραφίας σου πρωτίστως, σε συνδυασμό με τη σκηνοθεσία του Γιώργου και τους στίχους και με την παρουσία της Ναλίσσας Γκριν.
1: Καταρχήν θα πω ότι ανακαλύψαμε κάτι που όλοι είχαμε μια ιδέα. Είχαμε μια ιδέα ότι εδώ πέρα συμβαίνει κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι γενικότερα με τους Ολύμπιους Θεούς. Ακριβώς επειδή είναι πρωτοελλαδίτες και ακόμη λίγο πιο πίσω η περιοχή. Και ανακαλύψαμε ότι εδώ πέρα η δύναμη ανήκει στην γυναικεία θεότητα.
0: Mm.
1: Ανήκει δηλαδή στην μητέρα θεά, η οποία μπορεί να έχει πολλές ονομασίες, αλλά είναι μία θεάτητα που έχει να κάνει με την τάξη, με την προστασία, με την ανανέωση του κύκλου της ζωής και με την γονιμότητα, σαφώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν έρθει ακόμα οι άντρες θεοί, δεν έχουμε ακόμα τους Ολύμπιους θεούς, ούτε έχουμε την πολεμική τους. Έχουμε αντίθετα μια πιο παραγωγική διαδικασία συνέχεια στον χρόνο. Γι' αυτό ήταν και προστάτηδες πολλοί θεότητες. Έτσι λοιπόν αυτό είχε αρχίσει ήδη να το ανακαλύπτουμε από μελετώντας την προελληνική ήρα.
0: Mm.
1: Και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονο. Το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάποια στιγμή βρήκαμε ότι τα λέρνεα μυστήρια ήταν ανάλογα των ελευσίνιων μυστηρίων και ήταν η περιοχή της Λέρνας ήταν ανάλογη από ό,τι ήταν η Ελευσίνη ή την Αθήνα.
0: Mm.
1: Δηλαδή ήταν ένας τόπος ιερός όπου γίνονταν τελετές. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς είμαι από την περιοχή, σε κάποιες επισκέψεις μας με τον Γιώργο τον Σαχίνη, πηγαίναμε στα σημεία αυτά, ακριβώς στον αρχαιολογικό χώρο και σε όλη την έκταση της Αλκιονίας Λίμνης και του Ποντίνου Ποταμού που εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα όπου εκβάλλει, και περπατούσαμε αναζητώντας να συνδεθούμε, αλλά και γιατί περάσαμε όμορφα εκεί.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και διάστησα να το ψάχνουμε όλο και περισσότερο, να κάνουμε όλο και μεγαλύτερη έρευνα. Καταρχά έχουν περάσει σπουδαίες μυστικές προσωπικότητες από την περιοχή. Καταρχήν να πω ότι η Αλκιονία Λίμνη ήταν ένα από τα αρχαία μυστικά περάσματα στον κάτω κόσμο, στον Άδη.
0: Mm-hmm.
1: Άρα έχει όλη αυτή την ολότητα του κύκλου της ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι ο Γιώργος, ο Σαχίνης,
0: mm-hmm.
1: καθώς είχαμε συζητήσει όλοι μαζί στην ομάδα, αποφάσισε να φτιάξει εκείνες τους στίχους. Καθώς ήταν κάτι που έκανε και παλιότερα ο ίδιος και τώρα το έκανε, κατά τη γνώμη μου, με μεγάλη επιτυχία. Έχει έξω τους στίχους. Ο Θάνος ο Κοσμίδης εμπνεύστηκε πολύ γρήγορα από αυτούς τους στίχους και από όλους τους μύθους για τη μουσική τους. Η Ναλίσσα Γκριν είναι πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, γιατί ήρθε και φώτισε με το ανάγλυφο της φωνής της και με
0: τη μουσική
1: τους στίχους της, ακριβώς το μέγεθος της των ήχων της. Φώτισε πραγματικά τα νοήματα και όλη τη δραματουργία του στίχου. Και ήταν αυτό ήταν πολύ λειτουργικό και ακόμα και για την σύμπραξη των δύο performers. Εγώ αυτή την παράσταση την έχω χορογραφήσει, αλλά την έχω και. Αλλά είμαι η performer που χόρευε.
0: Ναι.
1: Οπότε η σχέση μου με την Ναλίσσα Γκριν ήρθε και δημιούργησε ακριβώς αυτή τη σχέση της θεότητας με τις γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται, προσπαθούν, άλλοτε καταφέρνουν, άλλοτε στραπατσαρίζονται αλλά παρόλα αυτά στο τέλος καταφέρνουν να φέρουν μια συνέχεια. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες, είτε γιατί αρνήθηκαν τον γάμο όπως οι Δαναΐδες, είτε ακριβώς επειδή η μία Δαναΐδα δέχτηκε να μην λερώσει τα χέρια της με αίμα και να παντρευτεί και να θεθεί στη ροή της ζωής με αρμονία, η Σεμέλη γεννάει θέλοντας να γνωρίσει την αλήθεια του Δία. Θέλω να πω ότι είναι οι γυναίκες οι οποίες τελικά μέσα από τις επιλογές τους, μέσα από την τεκνοποίηση ή όχι, καταφέρνουν να φτάσουν σε μεγάλο ύψος υπέρβασης και τελικά πολύ κοντά στη θεότητα.
0: Ναι, και φτάνουν και στην Αθανασία έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ήταν για μας, θα έτσι αναφέρω τη Σεμέλη, μία από τις γυναίκες που έχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, όπου η Σεμέλη είναι η μητέρα του Διόνυσου. Ο Διόνυσος γεννήθηκε γιατί η Σεμέλη, υπακούοντας την Ήρα να δει τον Δία γυμνό, του το ζήτησε. Και ενώ προειδοποιήθηκε ότι θα την κάψει, εκείνη φαίνεται ότι, ή τουλάχιστον η ερμηνεία δική μας είναι, ότι πέρασε μέσα από το θάνατο προκειμένου να γνωρίσει την αλήθεια. Προκειμένου να συλλάβει με το σώμα και την ολότητά του ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Έτσι γεννιέται ο Διόνυσος. Σώζει ο Δίας από το καιόμενο σώμα της, σώζει τον Διόνυσο και τον βάζει στη γάμπα του. Θέλω να πω και γι' αυτό αυτή η θεότητα, αυτή μάλλον η γυναίκα, επιστρέφει από τον Άδη που πηγαίνει ο ίδιος ο Διόνυσος και την παίρνει από την Αλκιονία λίμνη, βουτάει σε ένα πείθμενη λίμνη, την φέρνει πίσω και γίνεται, θα έλεγα ότι έχει ένα είδος μετενσάρκωσης, γίνεται η Θεόνη. Γίνεται άλλη γυναίκα, αλλά είναι η Σεμέλη που έχει γίνει η Θεόνη, η οποία αναγνωρίζεται στο Πάνθεον. Περνάει πλέον στην Αθανασία.
0: Στην ιστορία της, στο Πάνθεον της Αθανασίας.
1: Ακριβώς.
0: Και αφήνει και τα ίχνη της στο νερό και στη μνήμη του τόπου, έτσι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι. Ναι.
1: Ακριβώς, όπως και η Αμιμόνη, όπως όλες οι γυναίκες, δηλαδή η Αριάδνη δεν είχε σχέση με την Αμιμόνη, είχε σχέση όμως πάλι με τη λατρεία του Διόνυσου και με το πώς λατρεύτηκε στην περιοχή η Αριάδνη.
0: Ναι.
1: Είναι όλες γυναίκες οι οποίες με την αφοσίωσή τους, την δύναμή τους και την υπέρβαση που αναζήτησαν πέρα από τον πόνο και την συντριβή πολλές φορές, καταφέρνουν όντως να υψωθούν και να γίνουν σχεδόν θεότητες. Αυτό χορογραφικά είχε αντιμετωπίστηκε, καταρχήν τοποθετήθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που με έναν τρόπο κάθε σημείο είχε ένα δικό του άθλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο χώρος στον οποίο κινούμαστε είναι είτε χώμα, είτε είναι γύρω από τα νερά ή μέσα στα νερά, είτε είναι έχει μια κλίση σε χώματα που υποχωρούν. Θέλω να πω ότι το έδαφος έχει από μόνο του μια ενδιαφέρουσα δυσκολία που κρατάει μια σωματικότητα του τοπίου.
0: Ναι.
1: Άρα ένα πολύ μεγάλο στοιχείο για την χορογραφία ήταν ο ίδιος, η ίδια η μορφή και η διαμόρφωση του χώρου.
0: Του χώρου ακριβώς και του εδάφους. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή μια περίεργη ελώδης περιοχή, εκεί κατοικούσε και η φοβερή Λερναία Ύδρα, δεν το έχουμε αναφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εκεί φημολογείται ότι είναι η καταγωγή της.
1: Εκεί η παραγωγή της, η Ήρα την έφρεθε μέσα στην Αλκιονία Λίμνη για να έρθει αντιμέτωπη με τον
0: Ηρακλή
1: την κατάλληλη στιγμή.
0: Στο δεύτερο άθλο του, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή αυτή που βλέπω εδώ, από τη Λίμνη στον ποταμό Ποντίνο, που τον μαθαίνουμε από εσάς, ως τη θάλασσα. Ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή της Ήρας. Ε?
1: Είναι μια διαδρομή της Ήρας και των γυναικών που είναι... Έχει κάτι πραγματικά ιδιαίτερα μαγευτικό. Θα χρησιμοποιήσω έτσι αυτή την φράση ενός θεατή, άγνωστου θεατή, που είπε αυτή τη λέξη, γιατί η εναλλαγή των τοπίων έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ενώ ξεκινάμε με λίγο νερό που φαίνεται από την καλυμμένη Αλκιονία Λίμνη από όλη τη βλάστηση, την πλούσια βλάστηση που έχει. Βλέποντας λοιπόν αρχικά το λίγο νερό, περνάμε σε πιο ξηρά και απλανή έτσι, τοπία, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να απλώνεται το βλέμμα σου. Αρχίζει και γίνεται πλέον όλη η εικόνα κινηματογραφική. Περνάμε σε χώματα και σε περιοχές που το βλέμμα σου. Αρχίζει και γίνεται πλέον όλη η εικόνα κινηματογραφική.
0: Ναι.
1: Περνάμε σε χώματα

0: ποταμό και μπαίνουμε στα νερά, όπου εκεί έχει μια μεγάλη ροή και ο ήχος του νερού, όταν έρχεται και συνδυάζεται με τη δύναμη της θάλασσας, ξαφνικά είναι σαν ένα κύμα. Mm-hmm. Ένα κύμα που από όλο αυτό το ξηρό τοπίο αρχίζει και πλέον υγραίνεται και αποκτάει μια άλλη δυναμική και μια άλλη υπόσχεση από το προηγούμενο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: πολύ,
0: αυτό είναι το δικαιώνει το προηγούμενο.
1: Εξαιρετικά. Τα έχετε βρει, τα έχετε συνδυάσει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Μας έχετε εξάψει τη φαντασία. Εύχομαι να συνεχιστεί η παράσταση, να ξαναγίνει. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί ήταν λίγες οι παραστάσεις.
0: Ήταν λίγες,
1: δεν είναι πολλές.
0: Είναι σε όλο το πρόγραμμα. Είναι δύο παραστάσεις. Θα ήθελαμε πάρα πολύ να ξαναγίνει. Καταρχήν γιατί.
1: Και πρέπει να γίνει εκεί, δεν μπορεί να γίνει αλλού. Αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Και γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν στην παράσταση και οι περισσότεροι ήταν ντόπιοι, και αυτό είναι σπουδαίο, γιατί είναι σημαντικό να έρθει ο ντόπιος, είδαν το τόπο τους με άλλο μάτι.
1: Με άλλο μάτι,
0: και,
1: βέβαια.
0: Και έμαθαν, κατάλαβαν κάποιες αυτά τα μυστικά και αγκάλιασαν τον υγρό τόπο. Όχι με αυτό το φευγαλαίο που καμιά φορά λες πάμε στο ποταμάκι.
1: Ναι, γιατί το ξέρουμε. Γιατί είναι δίπλα μας, το ξέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά από πίσω κρύβονται άλλα που πρέπει να τα φουγκραζόμαστε περισσότερο.
0: Αυτό για μας είναι και το πιο σημαντικό. Και η αλήθεια είναι πως το πιο σημαντικό είναι πέρα από να ξαναγίνει αυτή η δουλειά. Είναι η ίδια η περιοχή και οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πολύ δημιουργικοί άνθρωποι σε αυτή την περιοχή. Ήδη ήταν αρκετοί αυτοί που μας βοήθησαν εθελοντικά και είναι άνθρωποι που ασχολούνται όλοι με το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πανέμορφο μυθολογικό πάρκο σε όλη την περιοχή, όπου όλο και περισσότερος κόσμος να το χαίρεται, να το γνωρίζει και να συνδέεται.
1: Βέβαια.
0: Να συνδέεται όχι όμως με μια... με έναν ουσιακό τρόπο, όχι σαν κάτι πεθαμένο.
1: Αλλά ουσιαστικά, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή έχουμε δύο λεπτά περίπου, για να βγω από το στούντιο, γιατί θα έχουμε τις ειδήσεις μας, θέλω να σχολιάσουμε έτσι πάρα πολύ σύντομα αυτό το υπέροχο στίχο του Μενάνδρου που έχετε επιλέξει, το «Ως χαρή ενέστ άνθρωπος, όταν άνθρωπος εί». Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτός ο στίχος είναι η επιλογή της θεματικής του «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» στη φετινή έκθεσή του. Και είναι, νομίζω, η ουσία. Η ουσία του ότι ο άνθρωπος, όταν πραγματικά είναι άνθρωπος, σημαίνει επί της ουσίας ότι όταν συνδέεται με αυτό που είναι, όταν συνδέεται και μέσα από αυτό που είναι, είναι και το ότι ανήκει σε μία φύση, σε μία δημιουργία, άρα οφείλει να ζει και να υπάρχει και να εκφράζεται αρμονικά. Αρμονία. Η αρμονία των πάντων είναι αυτό που επί της ουσίας κρατάει τη συνοχή, τη ζωή.
1: Πολύ ωραία.
0: Ότι αυτό είναι αυτός ο στίχος.
1: Ναι, μας το μετέδωσες τόσο ωραία και άλλωστε μας εξήγησες και όλες μέσα από αυτό πως συλλάβατε και την όλη ιδέα, γιατί συνδέεται τον υδάτινο κύκλο με την ομορφιά και την αντοχή του ανθρώπου κι εσείς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο η σύλληψη αυτή που κάνατε για μένα. Είναι αρκετά έως πολύ σύνθετη και απαιτεί χρόνο δουλειάς, αλλά πρέπει να πω και για τον Γιώργο του Σαχίνη, από ό,τι μας είχε πει όταν εδώ μίλησε στην εκπομπή, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύει και στον οργανισμό ίδρυψης και έχει και τη στρατηγική της τέχνης και του πολιτισμού του οργανισμού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εσύ με την δική σου παρουσία και όλοι οι συνεργάτες σας δουλεύετε πολύ επισταμμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ισχύει, η δουλειά του Γιώργου μας έχει εκφράσει, έχει αναδείξει ευαισθησίες που είχαμε και εμείς με τα νερά, αλλά εκείνος έδωσε το στόχο με έναν τρόπο πολύ πιο καθαρά και έχουμε φύγει.
1: Ναι, γιατί είναι και πολιτικός μηχανικός, έχει σύνθετη σχέση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Παίζει ρόλο και αυτό, οι σπουδές του προς τα εκεί και το γεγονός ότι κάνει και στρατηγικό σχεδιασμό στον οργανισμό, σε έναν μεγάλο οργανισμό που έχει σχέση με το νερό και που το νερό είναι πολύτιμο. Τι να πούμε, εμείς μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ειρήνη μου, Ειρήνη Αλεξίου, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
0: Εγώ, Ολίνα, πάρα πολύ.
1: Χαιρετισμούς πολλούς.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακούτε Era Sport.

απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε με την εφετινή ποδοσφαιρική Super League σε ένα καλοκαίρι που κακά τα ψέματα ποδόσφαιρο χορτάσαμε με το Μουντιάλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι προτεραιότητα για όλους μας και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει. Η Ερασπόρ όπως κάθε χρονιά, κάθε σεζόν θα είναι παρούσα σε όλα τα γήπεδα. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοτζάκης. Το ευχάριστο είναι ότι στο Βόλιο πριν από λίγο τα κορίτσια πήραν το δεύτερο σετ στον αγώνα με την Ουκρανία και είναι πλέον στο 2-2. Ξεκίνησε πριν από λίγο το tie break. Θα ακούσουμε το Γιάννη Ράνιο σε λίγα λεπτά. Να υπενθυμίσω και τη μεταγραφή της ημέρας. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μεξικάνο επιθετικό τον Αρμάντο Γκονσάλες και επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό με τη Λίμπαρ σε αυτό που έλεγε μετά τον αποκλεισμό από την Αιμέγγεν, ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το τι προετοιμασία θα κάνεις με την ομάδα σου όταν είναι το πιο πιθανό να αλλάξουν πάρα πολλά πρόσωπα, κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να αποκτηθούν. Αυτό συμβαίνει και φέτος στον Ολυμπιακό. Εκκίνηση πρωταθλήματος, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα. Στις 8 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, η Καλαμάτα με τον Άρη, 9.30 το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή που επιστρέφει στην Super League μετά από περίπου μία δεκαετία. Η Καλαμάτα επιστρέφει μετά από 26 χρόνια στην πρώτη εθνική, στην Super League. Ο αγώνας με τον Άρη θα γίνει στην Τρίπολη, καθώς όπως γνωρίζετε προκύπτουν τα γνωστά ζητήματα με το γήπεδο της Καλαμάτας, γίνεται υπερπροσπάθεια προκειμένου οι Μεσσίνοι άμεσα να παίζουν εντός έδρας τα μάτς τους. Στις 9.30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο είναι η πρώτη δόση της πρώτης αγωνιστικής που συνεχίζεται αύριο αλλά δεν ολοκληρώνεται, και αυτό γιατί όπως ξέρετε αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αύριο θα παίξουν στις 7.30 ο ΟΦ με τον Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα.

0: Περιμένουμε να απολαύσουμε το εφετινό πρωτάθλημα. Ελπίζω να το απολαύσουμε. Απολαμβάνουμε σίγουρα το γεγονός ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ανεβάσει τη μετοχή του στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Το βλέπουμε καθημερινά πλέον και είναι κάτι που μας ικανοποιεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε τον Τζολάκη να κάνει την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με την Manchester United. Η Χαλ νίκησε με 2-0 ο Τζολάκης, ειδικά στο πρώτο μέρος. Είχε μία-δύο πολύ καλές επεμβάσεις, βασικός με την νέα του ομάδα. Είδαμε τον Τζόλι χθες να είναι πρωταγωνιστής στον αγώνα της Arsenal με την Coventry. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξεκίνησε βασικός με τη νέα του ομάδα. Στην Arsenal που ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας, είναι μια ομάδα με πάρα πολλές ποιοτικές επιλογές. Παρ' όλα αυτά ο Τζόλι ήταν βασικός. Ο Γαβριέλ Ρεμούντος, ο τεχνικός μας, λέει ότι και ο Παυλίδης τα αξίζει τα λεφτά του και δεν είναι άτοπο το γεγονός ότι η Μπαρτσελώνα προσφέρει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα προκειμένου να τον αποκτήσει και μακάρι να γίνει αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Θα είναι ένα τεράστιο άλμα για τον Παυλίδη αν προκύψει αυτό. Δεν είναι εύκολο βέβαια πλέον, αλλά τίποτε δεν αποκλείεται. Περιμένουμε και τον τελικό του γερμανικού Super Cup απόψε. Η Borussia Dortmund απέναντι στην Bayern Μονάχου. Ακόμη και αν συμπαθείς ιδιαίτερο στην Bayern Μονάχου, δεν γίνεται απόψε να μην είσαι με την Dortmund όταν είναι η ομάδα που έχει πλέον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Στην Αγγλία, Hull Manchester United 2-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-0 και Nottingham Leeds 0-1. Στη Γαλλία είμαστε στο ημίχρονο στον αγώνα της Lens με την Auxerre. Η Lens προηγείται με 1-0. Στη La Liga σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της Real Madrid, της 10.30 ο αγώνας στη Βαρκελόνη με την Espanyol. Το μάτς που εξελίσσεται αυτή την ώρα είναι στο 0-1. Athletic Bilbao Sevilla 0-1 στο 50 με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίκτες. Το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα θα έχει κυρίως ποδοσφαιρικό περιεχόμενο. Έχουμε όμως και μπάσκετ στις 8, ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας με την Πολωνία στο Telecom Center. Η εθνική μας που μετά την μετριότατη παρουσία που είχε μέχρι τώρα στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ και εν όψη των πολύ σημαντικών αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία προετοιμάζεται δίνοντας φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο και ακολούθως θα κριθούν όλα γιατί η πρόκριση στο Μουντομπάσκετ κρίνεται από τους αγώνες που ακολουθούν με την Ουκρανία εκτός έδρας και με την Ισπανία εντός. Και παρότι το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σήμερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με βόλεϊ. Tie break στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των γυναικών με την Ουκρανία. Αγώνας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των γυναικών. 2-2 σετ μέχρι τώρα. Ακούμε Γιάννη Ρανιό.
1: Με διαδοχές άμυνες φτάνει. Βγαίνει το ντουμπλάζ εκεί. Διαδοχικό με την επίδεση της Αγγελοπούλου, αλλά τον μπλοκ καιροφυλακτή με την Ντόρφμαν. Ναι, είναι αυτή η οποία κάνει το μπλοκ, κάνει το 4-3. Μια φάση που κράτησε αρκετά, ενθουσιάζεται το κοινό πάντως. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι βοήθησε και η Ντάν Τσάνκ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί μαζί με την Ντόρσμαν. Τρέχει Τάνι πολύ μακριά, άσος για την Ουκρανία, 5-3. Δυσκολεύει αφάνταστα με τα δικά της σερβίς στην ελληνική υποδοχή η Βικτόρια Ντάντσακ. Ουσιαστικά από τα μέσα του δεύτερου σετ και μετά έχει καθυλώσει τη βασική διαγώνια, την Άρτισουκ, στον πάγκο. Και δικαίως βγήκε η Αγγελοπούλου για να περάσει η Τικμανίδου. Εδώ η Ελπίδα Τικμανίδου. Υποδοχή με Ανθούλη στην επίδεση. Στην πίσω ζώνη βγήκε από τη Μιλένκο η άμυνα. Πρώτος φρόντος δεν βγαίνει γιατί είναι το ελληνικό μπλοκ. Και λέει όχι στην Ντόρσμαν. Μείωση 5-4. Μεγάλο παιχνίδι από τη Μάρθα Ανθούλη.
0: Tie break Ουκρανία-Ελλάδα 5-4, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, πριν πάμε στα μάτς της Super League, στους αγώνες της πρεμιέρας, πριν συνδεθούμε με τη Νέα Φιλαδέλφια και την Τρίπολη, για να μην αφήνουμε εκκρεμότητες, να δώσουμε και τα τελικά στην Αγγλία, στην Championship και την πρώτη κατηγορία. Έχουμε λοιπόν στην Championship αρκετά γκολ και σήμερα. Λίνγκολ Πόρτσμουθ 1-3, Μίλγουολ Νόριτς 3-0, Μπέρμιγχαμ Μπρίστολ Σίτι 2-2, West Ham Charlton 1-2, Blackburn Middlesbrough 2-1, Derby Cardiff 2-2, Preston Wolves 1-3, Wrexham Watford 1-1 και Southampton Stoke 3-1. Μόνο σε δύο μάτς δεν είχαμε γκολ, QPR Bolton και Swansea Sheffield United 0-0. Πρώτη κατηγορία, Αγγλία, Luton, Notts County 2-2, Doncaster, Barnsley 0-0, Wigan, Leyton Orient 0-2, Wycob, Plymouth 1-1, Wimbledon, Reading 0-0, Leicester, Barton 1-2, Milton Keynes, Dons, Huddersfield 1-1, Bromley, Cambridge 1-1, Peterborough, Mansfield 2-1, Stevenage, Oxford 1-2 και Stockport, Blackpool 1-2. Και κλείνουμε με την δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport Country 5-3 στο σκορ της ημέρας, 0-1 το Salford Chesterfield, Exeter Accrington 2-0, Colchester Oldham 2-1, Crewe Northampton 1-0, Port Vale Tranmere 1-1, Rotherham York 1-1, Rochdale Crawley 1-2, Swindon Cheltenham 2-1, Shrewsbury Barnet 1-3 και Fleetwood Town Gillingham 0-0. Στις 7.30 θα ξεκινήσει ο αγώνας της Μπρέτφορντ με την Τότεναμ. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε αρκετούς αγώνες στην Γαλλία. Στην Ισπανία 8.30 η Βαλένθια υποδέχεται τη Θέλτα, 10.30 η Εσπανιόλ θα παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτη. Στην Ισπανία, όπου πριν από 2 λεπτά η Σεβίλη έκανε το 0-2 στο μάτς με την Ατλέτικ Μπιλμπάο. Και στο καμπιονάτο 7.30 Ίντερ Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο, 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και Τζένοα Νάπολη. Επιστροφή στο βολέι, ντέρμπι στον αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία, tie break στο match, 2-2 σετ μέχρι τώρα. Η εθνική μας προηγείται με 7-6 και εμείς ακούμε Γιάννη Ράνιο.
1: Βγαίνει υποδοχή από την Τικμανίδου, θα πάρει για την επίδεση, βγαίνει άμυνα από τη Λουτσένκο. Νέα προσπάθεια εκεί με την Μιλένκο, δεν ήταν καλή. Το πέρασμα από την Τάνη και πάλι πρωταγωνίστρια. Πασαδόρο που την είδαμε μπλοκέρ λίγο νωρίτερα και σκόρερ τώρα. Στο μεταξύ, τι ζητάει, υπέρβαση ή επαφή στο φιλέ, θα δούμε. Ο Γιακούμπ Ιουσάκ. Ανάξα σωστά για φιλέ. Θα δούμε.
0: Και καθώς υπάρχει challenge από τον προπονητή της Ουκρανίας, είναι ευκαιρία να αφήσουμε το βόλεϊ και να περάσουμε σιγά στο ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πρώτη σύνδεση με Νέα Φιλαδέλφια, να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιάννη να μας δώσει κλίμα από το γήπεδο της ΑΕΚ περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Καλησπέρα Νίκο, καλή σας ζώνα έχουμε.
2: Καλησπέρα, δύο καλή σεζόν έχουμε από την Allwin Arena, η οποία είναι έτοιμη να αποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία ξεκινάει την υπεράστησή της για τα κύπρα του πρωταθλήματος. Πρώτος αντίπαλός της ο Ηρακλής, ο οποίος μετά από 9 χρόνια βρίσκεται και πάλι στα μεγάλα σαλόνια του πρωταθλήματος, εκεί όπου ανήκει. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ με το κλασικό 4-4-2, 300 είναι καλύτερα κολπός. Μουκουντή και Ρέλβας το δίδυμο στα στόπερ. Ο Ρότα είναι στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό. Μαρίν και Βιτάλης, ο Ούγκρος κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ σε επίσημο παιχνίδι, καθώς αγωνίστηκε στο φιλικό με την Athens Καλυθέα. Ζούμπκοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Γκατσίνοβιτ στο αριστερό, Γιώβιτ και Βάργα το δίδυμο στα στόπερ. Με το Βάργα να αγωνίζεται πλέον με νέο αριθμό στη φανέλα του, καθώς άφησε το 25 και πήρε το 19 του Νίκλας Ελίασον. Ενώ για τον Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη, ο Ιταλός είχε επιλέξει ένα σύστημα με τρεις παίκτες στην άμυνα. Τσόκλα, Βούρος και Πίνα είναι οι τρεις στόπερ. Τόρια στο δεξί άκρο της άμυνας, Νιζέτ στο αριστερό, Κράιντ, Καϊμπουέ και Σουρλίς η τριάδα στον άξονα, Ήβι Λόπεθ και Κούστα η μοναδική προωθημένη για τον Γυρεό, ο οποίος έγινε στην παράσταση του κόσμου της, στην Φιλαδέλφια, με περίπου 500 φίλους του Ηρακλή να βρίσκονται στην θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Allwyn Arena.
0: Περίπου σε 10 λεπτά θα επανέλθουμε, Νίκο, σε σένα και στον Γιάννη Σαντορνέο από την απευθείας γραμμή πλέον, για να έχουμε και καλύτερο ήχο. Στις 8 θα παίξουν η Καλαμάτα με τον Άρη στην Τρίπολη. Πριν πάμε στο Βασιλή Κουβαλή, όμως επιστρέφουμε στο Βόλεϊ, καθώς τα κορίτσια είναι κοντά σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουκρανία. Προηγούμαστε με 9-6 στο tie break. Ακούμε Γιάννη Ρένιο.
1: Σημαδεύει πάνω στην Λουτσέγκο. Η πάσα για τη Μιλένκο. Βγαίνει εντυπωσιακή άμυνα από την Ξανθοπούλου. Ανθούλη, ξανά χτυπά, χωρίς τελεός. Η Ελλάδα αποσπάται με 4-10-6. Ολοένα και πλησιάζει σε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουκρανία, έχοντας και Ντεφ Σταβαντά στην παράδοση. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια όμως, αλλά είναι μια ένδειξη. Και πάλι κρατά στην υποδοχή Λουτσέγκο. Το slide από την Dorsman δεν μπορεί να βγει. Προσπάθεια με τη Μιλένκο. Χτύπημα ψηλά για να πάρει block out. Και θα τα καταφέρει. Σημάδεψε δάχτυλα. Έφτιαξε και το πάτημά της για να πάρει την επίθεση. Εδώ ο προηγούμενος πόντος. Δέκα-επτά μπροστά η Ελλάδα. Η Άρτισουκ, εδώ βλέπουμε και την Κόταρ. Συνεχόμενες αλλαγές από τον Γιακούμπ Γιουσάκ. Ποδοχή κρατάει η Πακοδήμου. Επίθεση της Πάιπ. Με Πάιπ της Ανθούλη είναι εύστοχη. 11-7, ακόμα ένα βήμα πιο κοντά για να πάρουμε το παιχνίδι. Εδώ ξανά η Ανθούλη, ασταμάτητη. Ηγέτιδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ποδοχή με επίδεση σε πρώτο χρόνο από την Κόταρ, κεντρικός, η οποία είναι αλήθεια ότι είχε εξαφανιστεί στις τελευταίες επιθέσεις. Εμφανίζεται μετά από αρκετή ώρα. 11-8, την ξαναβάζει στο παιχνίδι η Σαρορόνσκα. Εδώ προλαβαίνει το διπλό ελληνικό μπλοκ και με την Πακοδήμου αλλά και τη Χατζευστρατιάδου. Διαδοχές, αλλαγές και με την Παρφόνοβα, με την Σαρορόνσκα. Σαρορόνσκα, τη βλέπουμε τώρα εδώ. Φτάνει Ανθούλη, block out, ασταμάτητη. Έχει πάρει από το χέρι και οδηγεί την Ελλάδα 12-8. Ψυχραιμία παρά τα χαμόγελα που υπάρχουν, από ό,τι βλέπω αυτό φωνάζει και ο Απόστολος Οικονόμου να ηρεμήσουν. Δεν υπάρχει βιασύνη, τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Άστοχο σερβίς στην προσπάθεια να πιέσει η Τάνη την αντίπαλη υποδοχή. Πλέον το παιχνίδι έχει φτάσει στην κόψη του Σιραφιού. Μιλένκο στο σερβίς, τα χέρια της Ουκρανής ακραίας. Η Τάνη στην πάσα, Ανθούλη, και πώς να σταματήσει κανείς την Ελληνίδα διαγώνια. Έχει 6-6 τις τελευταίες της προσπάθειες και σε ένα κρίσιμο σημείο. (Συσχελίδι) 13-9 στο συν 4, θέλουμε 2 πόντους για να πάρουμε μια σημαντικότατη νίκη. Πακοδήμου από την πάσα Σαρορόνσκα, η επίδεση είναι out και έχουμε match point. Δεν το πιστεύει σε αυτό το σημείο η Ντάντσακ τι έχει χάσει. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, αλλά εδώ είναι η διαφορά ποιότητα στις διαγώνιες. Όλοι όρθιοι, οι Τσέχοι χειροκροτούν ρυθμικά. Το σερβίς της Face Πακοδήμου. Όλα έτοιμα με την Πακοδήμου στο σερβίς. Βγαίνει υποδοχή Σαρορόνσκα. Ζάντσακ μπλοκάρεται και είναι out. block out, αλλά ζητά challenge. Ναι, αν μπορώ να διακρίνω σωστά. Δεκατέσσερα-δέκα, όχι, τελικά όχι. Το πήρε πίσω ο κύριος Οικονόμου. Λοιπόν, συνέχεια το παιχνίδι με την Ουκρανία στο σερβίς. Υποδοχή της Τσανθοπούλου. Η Τάνη επιλέγει να παίξει με Ανθούλη και δικαιώνεται. 15-10, η Ελλάδα παίρνει μια ιστορική σημασία νίκη απέναντι στην Ουκρανία και έχει βάσιμες ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να κάνει το μεγάλο άλμα. Η Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε παίρνοντας το πρώτο σετ, ισοφαρίστηκε, είδε την Ουκρανία να προηγείται, απάντησε χάρη στις αλλαγές τις οποίες έγιναν και στην πάσα και στη θέση της ακραίας, και την κατάλληλη στιγμή μίλησε η αξία, η ψυχή των Ελλήνων κοριτσιών με ηγέτιδα την Μάρθα Ανθούλη. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με τον επίλογο αυτού του σύγχρονου σηκού αγώνα που βρήκε νικητή.
0: Πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Ουκρανία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Η Ουκρανία που προηγήθηκε με 2-1 σετ, εν τέλει η εθνική μας τα κατάφερε και πήρε την νίκη Βασίλη Κούβαλη με 3-2. Μεγάλη νίκη, όπως είπε και ο Γιάννης Ράνιος. Ιστορική νίκη, γιατί την Ουκρανία στο βόλεϊ δεν την νικά συχνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport, καλή σεζόν.
0: Πολύ θόρυβο ακούω, το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, ότι οι Καλαματιανοί θα κάνουν απόβαση.
3: Ακούς το θόρυβο από το μικρόφωνο μου, Σύφη, στο ασπρόμαυρο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έτσι ναι, θα το πω εγώ.
0: Αναμενόμενο,
3: έτσι
0: αναμενόμενο.
3: Ναι, αναμενόμενο, είναι αυτή τη στιγμή 2.500 οπαδοί της Καλαμάτας και υπάρχουν και φίλοι του Άρη, γύρω στους 300, θα είναι 700 από ό,τι λένε πληροφορίες και οι συνάδελφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ασπρόμαυρο λοιπόν το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στη Super League 1, στην Αλφα Εθνική όπου είχε παίξει. Πλέον τώρα Super League 1, η αναμονή τελείωσε. Η Μαύρη Θύελλα είναι πάλι στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην
0: Ήταν
3: πρεμιέρα.
0: Πολλά τα χρόνια που η Καλαμάτα έκανε υπομονή. Επιστρέφει στην Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια και επιστρέφει στη φιλόξενη Τρίπολη που είναι και κοντά στην Καλαμάτα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι για αρκετό καιρό η έδρα της Καλαμάτας.
3: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Είναι
3: δεν
0: κάτι
3: υπάρχει
0: που
3: κάτι
0: κανείς δεν έχει απάντηση προς το
3: παρόν. Μπορούμε
0: να
3: το απαντήσουμε έτσι. Γιατί υπάρχει ο Αστέρας Β. Αυτό είναι το κόλλημα, Σύφη. Υπάρχει ο Αστέρας Β. Πρέπει να παίζει εδώ τα παιχνίδια όταν ξεκινήσει η Super League 2. Αλλιώς θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα,
0: έτσι,
3: λέω
0: έτσι,
3: εγώ.
0: Γίνεται πάντως μεγάλη
3: ρεπορτάζ
0: προσπάθεια.
3: Που έχω κάνει. Ναι.
0: Το ρεπορτάζ το έχει κάνει και εσύ και έχουμε μάθει και εμείς ότι η Καλαμάτα κάνει τεράστια προσπάθεια προκειμένου να λύσει το γηπεδικό ζήτημα. Να επιστρέψει άμεσα στη φυσική της έδρα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο αυτό. Έχει και άλλη εναρκτική που είναι η Αθήνα.
3: Ναι.
0: Και αυτή φιλόξενη είναι για την Καλαμάτα.
3: Είναι φιλόξενη, έχει πολλούς μεσίνιους στην Αττική, αλλά άλλο να είσαι κοντά, 80-85 χιλιόμετρα ταξίδεψαν εδώ. Το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι όχι απλά φιλόξενο, είναι σαν να είναι η έδρα της Καλαμάτας μετά από τη φυσική της έδρα. Έτσι, να μην τα χοντρένουμε και πολύ.
0: Θέλω να δω και ένα ανοιχτό τηλεοπτικό πλάνο για να κάνουμε και τη σύγκριση, αλλά μου επιτρέπεις να ακούσουμε λίγο την Ανθούλη που ήταν η πρωταγωνίστρια στον αγώνα της Εθνικής Βόλεϊ.
3: Φυσικά.
0: Με την Ουκρανία.
1: Ελλάδα, καλό σας βράδυ.
0: Δυστυχώς δεν προλάβαμε γιατί ήταν πολύ σύντομη η τοποθέτηση της Ανθούλη για τον αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, ακούτε την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα πάμε και στην All Win Arena για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης. Βασίλη.
3: Μαζί μου Μαρία Ντάτουλη, αφού δεν ακούσαμε την Ανθούλη. Έχουμε Μαρία Ντάτουλη εδώ που μας υποστηρίζει, τεχνικός μας.
0: Θα κάνει δηλώσεις η Μαρία.
3: Στο τέλος μπορεί να κάνει μια δήλωση αποκλειστική σε εμάς, γιατί δεν κάνει εύκολα δηλώσεις. Η αναμέτρηση λοιπόν που σίγουρα είναι η πρώτη αγωνιστική. Όπως είπα, η αναμονή τελείωσε για τη Μαύρη Θύελλα. 25 χρόνια δεν τα λες και λίγα. Είναι 9.218 μέρες που απέχει από την κορυφαία κατηγορία και τώρα πλέον η αναμονή σταματάει με το πρώτο σφύριγμα του ρέφερι όταν θα το έχουμε σε περίπου 30 λεπτά, 31, του Σπύρου Ζαμπαλά. Θα έχουμε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, πιστεύω. Η Καλαμάτα λοιπόν που υποδέχεται
0: πρεμιέρα
3: τον Άρη
0: απέναντι σε έναν ανανεωμένο φιλόδοξο δυνατό Άρη.
3: Δυνατός Άρης με λίγες μεταγραφές και στοχευμένες που ακόμα συνεχίζονται, έτσι, και ο Μάνου Γκαρσία είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έφτασε μια μεγάλη και τεράστια επιστροφή θα έλεγα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και με Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχίζει στον πάγκο, αλλά και η Καλαμάτα με ένα νέο Έλληνα προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, Μεσίνιος, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, και έχουμε δει μια καλή εικόνα της Καλαμάτας στο κύπελο, εξαιρετική θα έλεγα, και το 4-2 απέναντι στον Πανετολικό, όπως και ο Άρης βέβαια με υποδιέστερο αντίπαλο στο κύπελο με την αναγέννηση Καρδίτσας όπου προκρίθηκε, και είδαμε ένα δείγμα σε επίσημο παιχνίδι από τον φετινό Άρη. Να πούμε πολλά, μπορούμε να πούμε για στοιχεία που υπάρχουν στο παιχνίδι. Ότι
0: θα τα πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
3: Ωραία,
0: μετά
3: να
0: τα διαφημιστικά.
3: Να πω
0: διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
3: Ωραία.
0: Λίγα δευτερόλεπτα.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη Κούμπαλη και την εισαγωγή του για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Γιάννη Σαντορινό και τον Νίκο Καραγιάννη στην Όλγουιν Αρίνα, εκεί όπου θα παίξουν σε μισή ώρα η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Βασίλη.
3: 29 λεπτά πριν από το πρώτο σφύριγμα για το ξεκίνημα της Super League 1 για την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου είναι γηπεδούχος η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, και θα δούμε τις συνθέσεις τώρα που οι δύο προπονητές έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν το παιχνίδι, με την Καλαμάτα και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να έχει δύο αλλαγές στο παιχνίδι από την εντεκάδα που έπαιξε κύπελο με τον Πανετολικό και επικράτησε με 4-2 στο El Paso, στο γήπεδο της Καλλιθέας. Τερματοφύλακας είναι ο Γκέλιος. Δεξιά ο Καλουτσικίδης, ιδιαίτερα φορμαρισμένος, πέτυχε δύο γκολ ο Καλουτσικίδης στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στην Καλλιθέα. Ο Αλόνσο αριστερά, Ροντρίγκες και Στρούγκης, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τριάδα στο κέντρο. Χάμζα, Ντιαρά και Κατάλτη. Κατάλτη και Ντιαρά είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην εντεκάδα της Καλαμάτας. Δεξιά ο Βάργκας, δύο τέρματα και ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός στο παιχνίδι κυπέλου. Αριστερά ο Μορέιρα, ο Μπολίβαρ, ο Βενεζουελάνος στην κορφή της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, το 41χρονο προπονητή. Βασίλεβιτς, Βαρελάς, Χατζη Θεοδωρίδης, Παναγιώτου, Μπακαγιώκο, Ιγνιάτοβιτς, Γκεσάν, Καρεάσο, Λιατσικούρας, Μπονέτο και Μουζάκης συμπληρώνουν την αποστολή για την Καλαμάτα. Για τον Μιχάλη Γρηγορίου τώρα και τον Άρη, και εδώ γνωστή η 11, αυτή ήταν η αναμενόμενη, παρότι δεν είχε βγει αποστολή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ρικάρντο Βέλιο θα ξεκινήσει, ο 28χρονος νεαποκτητής Πορτογάλος γκολκίπερ. Φαμπιάνο και Γένσεν οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Πετρίς, αριστερά ο Φαντιγκά. Ράτσιτς και Μπασίρου είναι οι δύο αμυντικοί μέση. Παλάσιος δεξιά, αριστερά ο Γιαννιώτας. Ο Γκαρέ πίσω από τον Ράφα Μύρ. Έτσι θα ξεκινήσει η τετράδα στην επίθεση. Και βέβαια ο Ράφα Μύρ θα μείνει στην κορφή. Θα έχουμε αλλαγές στις πλευρές και για Παλάσιος αλλά και για Γιαννιώτα. Ο Μπαρμπόπουλος είναι στον πάγκο. Διούδης, Καμτσής, Χαρούπας, Τιάμ, Μωρόν, Σαΐντ, Αλφαρέλα, Βοριαζίδης, Σανουσί, Γαλανόπουλος και Κέρκες συμπληρώνουν την αποστολή του Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, Ηλίας Κωνσταντίνου από την Πρέβεζα ο πρώτος βοηθός, δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Κόλιας και αυτός από τον Σύνδεσμο Ηπείρου. Τέταρτος διαιτητής ο δικός μας, μιλάω για εδώ την Τρίπολη, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Μην μπερδευτεί κάποιος, δεν παίζει ο Αστέρας. Παίζει Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γι' αυτό είναι και τέταρτος διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης. VAR ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλα, assistant VAR ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες. Η ισοπαλία είναι το πιο σύνηθες αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης μία φορά έχει κερδίσει την Καλαμάτα εκτός έδρας και αυτό έχει γίνει το 1975 με ένα 3-0. Πολλά χρόνια, λέμε, ένα 5 χρονών εγώ και 4 χρονών εσείς, Ήφη, έτσι, να πούμε και τις ηλικίες μας. Και από ό,τι βλέπω, η Καλαμάτα ποτέ δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Έχει 7 παρουσίες στην κορυφαία κατηγορία. Ποτέ δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Ισοπαλίες έχει φέρει, νίκη δεν έχει. Ενώ ο Άρης έχει φέρει, η τελευταία νίκη που έχει κάνει σε πρεμιέρα ήταν το 18. Ένα 3-0 με τη Λαμία.
0: Ο Άρης που ξεκινά τη σεζόν με στόχο το ευρωπαϊκό εισιτήριο τουλάχιστον. Αυτό που έχασε πέρυσι.
3: Τα δήλωσε αυτά επίσημα ο Μιχάλης Γρηγορίου, έτσι.
0: Οι πρεμιέρες πάντα είναι δύσκολες. Για την Ατλέτικ Μπιλμπάο το μάτς με τη Σεβίλη έγινε δύσκολο από το ξεκίνημά του, καθώς αποβλήθηκε ο Μπερσιχέ μόλις στο 11ο λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα για τη Σεβίλη ήταν δεδομένο και πλέον το σκορ είναι 0-3 στο 72ο λεπτό. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς.
3: Και δεν έχει Ράφα Μύρ. Δεν έχει Ράφα Μύρ, είναι εδώ στον Άρη.
0: Είναι στον Άρη και περιμένουν πολλά από το Μύρ και από τον Παλάσιος στην νέα ομάδα που δημιουργεί ο Άρης. Βασίλη μου, παραμένει σε ετοιμότητα, επιστρέφουμε σε λίγο. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και έφτασε η ώρα να πάμε στην Allwyn Arena. Νωρίτερα ακούσαμε τον Νίκο Καραγιάννη, τώρα πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο. ΑΕΚ Ηρακλής, καλησπέρα και στους δύο, καλή σεζόν.
7: Καλή σεζόν, Σύφη, καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους φίλους και στις φίλες, στη μεγάλη οικογένεια της Era Sport. Για την εκκίνηση του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League, πρώτη αγωνιστική με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Πότι Ηρακλής, μας είχε λείψει ο Γυραιός, σχεδόν μία δεκαετία πέρασε για να βρεθεί στην μεγάλη παρέα, αλλά τώρα πια.
0: Ευχάριστο που επιστρέφει
7: εδώ.
0: Γιάννη μου Ηρακλής στην Super League. Ευχάριστο που βλέπουμε στην Allwyn Arena και φίλους του Ηρακλή.
7: Ναι, και πολύ ωραία εικόνα είναι, περίπου 500 φίλοι του Ηρακλή. Πολύ ωραία εικόνα. Ένθερμοι οι οπαδοί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είχε ξεκινήσει αυτό με μεγαλύτερη συχνότητα από πέρσι στην Allwyn Arena να έρχονται φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ελπίζουμε εσύ κάποια στιγμή αυτό να γίνει και στα ντέρμπι. Ένα ζευγάρι που έχει βαθιά ιστορία. Στα τελευταία 5 παιχνίδια ανεξάρτητα από τις έδρες, όπως έχει αναρτήσει η Super League, τα 5 από τα 7 μάτς ήταν ισόπαλα. Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν 13 Φεβρουαρίου του 2017 με το 2-2 στην Θεσσαλονίκη, και Σεπτέμβριο του 2016 ήταν το 0-0 στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Η ΑΕΚ βέβαια ως γηπεδούχος έχει 44 νίκες σε 53 παιχνίδια αυτών των δύο ομάδων, με τον με την ΑΕΚ να έχει τελευταία νίκη απέναντι στον Ηρακλή 24 Οκτωβρίου του 2015 με 5-1 στο ΆΚΑ, ενώ η τελευταία νίκη του Ηρακλή με την ΑΕΚ ως γηπεδούχο καταγράφεται το 2007 Νοέμβρη με 2-1. Αλλαγές για τον Νικολίτς. Τελικά πήγε μία αλλαγή παραπάνω από αυτήν που έλεγε Νίκο πριν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μία μέρα πριν το παιχνίδι. Έλεγε ότι οι αλλαγές του θα είναι μία ως τρεις. Τελικά έχουμε τέσσερις
8: αλλαγές. Πήγε στις τέσσερις αλλαγές. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Σύφη και καλησπέρα και σε όλη την οικογένεια.
7: Καλή σεζόν, καλησπέρα μας και στον Αργύρη Πατελιάδη, τον πολύ πυροτεχνικό μας. Αυτός είναι ο Μέση της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Αργύρης Πατελιάδης. Διότι τα χρειαζόμαστε τα μαγικά του.
0: Αυτά λοιπόν, του λες και θα μας εμφανιστεί με φανέλα του Μέση τη Δευτέρα.
7: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τον έχω δει με φανέλα Μέση μέσα στο Μουντιάλ. Και με τατουάζ Μαραντόνα. Είναι Αργεντίνα, είναι Αργεντινή ο Αργύρης. Λοιπόν,
0: την επομένη του Μουντιάλ, για να κλείσουμε αυτή την ωραία ενότητα, σου αποκαλύπτω γιατί τον συνάντησα, φορούσε φανέλα του Ρόδρυ.
7: Ναι, του MVP, γιατί MVP είναι και ο ίδιος ο Αργύρης. Αναγνωρίζει τον εαυτό του μόνο στους MVP. Οπότε και εμείς στεκόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη δίπλα του, γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα και κοιταζόμαστε στα μάτια. Λοιπόν, να θυμίσουμε την ενδεκάδα. Νίκο, για πες για τις αλλαγές που έχει κάνει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, και την ενδεκάδα του Ηρακλή, που μου έλεγες μόνο τρεις έχουν μείνει από την περσινή χρονιά που έφερε τον Ηρακλή στην επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια.
8: Ναι, ο Μάρκο Νίκολιτς κράτησε αμετάβλητη την άμυνα με την οποία παρουσιάστηκε στην Σόφια κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Από την άλλη όμως δίνει φανέλα βασικού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Μίλαν Βιτάλης με την φανέλα με τον Δικέβαλο, δίπλα του βρίσκεται ο Ρασβάν Μαρίν. Ο Ζούμπκοφ είναι αυτός ο οποίος παίρνει θέση στο δεξί φτερό της επίθεσης, αν μπορούμε να πούμε φτερό με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ΑΕΚ, όπου θέλει τα εξτρέμ να συγκλίνουν ιδιαίτερα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του Κοϊτά σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε στην Βουλγαρία, και ο Βάργα την θέση του Ζήνη. Ο Βάργα, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, πλέον φοράει το 19 στην πλάτη του μετά και την αποχώρηση του Νίκλας Ελίασον με δανεισμό για την Ιντερνασιονάλ. Από την άλλη, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία πήρε την άνοδο ως πρωταθλήτρια από τον βόρειο όμιλο της Super League 2. Καταλαβαίνεις και εσείς και οι φίλοι που μας ακούνε ότι όταν αλλάζουν οι κατηγορίες αλλάζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ το οποίο δομούν οι ομάδες, γιατί αυξάνονται και οι απαιτήσεις.
0: Συνέβη αυτό και στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα, αυτή είναι η αλήθεια.
8: Ναι, ενδεικτικό είναι ότι από την περσινή χρονιά μόνο τρεις ποδοσφαιριστές ήταν και πέρυσι και βρίσκονται σήμερα στην βασική ενδεκάδα του Γυρεού, ενώ συνολικά στην αποστολή 17 ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι από τους 23. Να θυμίσουμε την ενδεκάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Αθανασιάδης είναι κάτω από τα γκολπόστ, στα τριάδα στην άμυνα Πίνα, Βούρος και Τσόκλα. Στο δεξί άκρο της άμυνας και ουσιαστικά παίρνει και όλη την πλευρά βρίσκεται ο Κάρλες Σόρια. Από το αριστερό είναι ο Ρόμπερτ Μιζέτ. Τριάδα στο κέντρο, Κράιντς, Χαϊμπουέ και Σουρλής. Ενώ ο Κούστα με τον Λόπεθ είναι οι δύο προωθημένοι για την ομάδα του Ιταλού τεχνικού. Ένα μεγάλο όνομα το οποίο, Γιάννη, ήρθε στην χώρα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Ιταλία.
7: Ναι, τον πρέσαρε πολύ ο Ηρακλής, τον ήθελε πολύ. Αρχικά είχε πει όχι, αλλά τελικά τον έπεισε να έρθει εδώ και να πάρει τη συμμετοχή στην Super League, να αναλάβει δηλαδή τη τεχνική καθοδήγηση στην δύσκολη επιστροφή για κάθε ομάδα που αλλάζει το ποδοσφαιρικό περιβάλλον, και στην δύσκολη προσαρμογή όταν στο καλησπέρα, επειδή είμαστε έτσι βραδινό το match, στην Super League αντιμετωπίζεις τους πρωταθλητές, οπότε αυτομάτως βλέπεις και εσύ τι ακριβώς μπορείς να πετύχεις σε βάθος χρόνου. Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις, ειδικά όταν αυτά τα παιχνίδια γίνονται ανάμεσα σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ήταν κάτι που είπε και τόνισε και ο Νίκολιτς και το έχει πει αρκετές φορές, ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Δεν θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές του να σκέφτονται από τώρα το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στην Λεύσκη για τα play-off του Champions League.
0: Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι και στη Fairs League του Champions League μετά από τόσα χρόνια.
7: Σύμφωνα. Αλλά όπως λέει και ο Νίκολιτς, για να βρεθούμε εκεί χρειάστηκε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άρα σου λέει πρέπει να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα να είμαστε, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Οπότε εδώ είναι και αν το πάθημα έγινε μάθημα και αναφορά και να κάνει με το Super Bet Super Cup που λέγαμε. Σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ πρέπει να δείξει σωστή νοοτροπία από το 1 έως το 90, προσήλωση, συγκέντρωση, γιατί οι τρεις βαθμοί είναι απαραίτητοι. Εννοείται ότι και ο Ηρακλής στην πρεμιέρα του στη Super League, αν καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμός στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, το οποίο θα του δώσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ψυχολογία και όθηση για την συνέχεια.
8: Είναι και τα παιχνίδια αυτά, Γιάννη, τα οποία ουσιαστικά η πίεση είναι στο φαβορί, δεν είναι στο
7: Ηρακλή.
8: Μπαίνει η ομάδα χωρίς καμία πίεση για το αποτέλεσμα, και αυτό από μόνο του μπορεί να κάνει και τον Ηρακλή επικίνδυνο για την Ένωση.
0: Μετά τις 8, Νίκο και Γιάννη, θα δώσουμε περισσότερο χρόνο στο ποδόσφαιρο και σίγουρα θα αδικήσουμε τον Γιάννη Δεντόπουλο που θα είναι στο φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να του δώσουμε τώρα λίγο χρόνο, αν έχει το ολοκληρώσει.
7: Ναι, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι όλο το κάτω διάζωμα είναι κλειστό, αν και η ποινή αφορούσε τις θύρες 21 και 23, επειδή δεν υπάρχουν διαχωριστικά χωρίσματα στη 19 και στην 25. Άρα όλο το κάτω διάζωμα των οργανωμένων οπαδών είναι κλειστό από τη 19 ως την 25 θύρα. Όλες οι υπόλοιπες θύρες σταδιακά γεμίζουν.
0: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα σήμερα και αύριο, πρώτη αγωνιστική με την εκκρεμότητα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Το ματς αναβλήθηκε. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε και τους μεγάλους και σημαντικούς αγώνες για τα κύπελα Ευρώπης. Την Τετάρτη Στις 10 ο δεύτερος αγώνας των play-off του Champions League, η ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Την 5η για το Europa League, ο εντυπωσιακός Όφη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο θα πάει να παίξει στη Σόφια με την CSKA στις 9 αυτή η αναμέτρηση. Στις 8 για το Conference League, τα δεύτερα μάτς των play-off, ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Χράντα Τσκράλοβε, με δύσκολες αποστολές και για τους δύο. Athletic Bilbao Sevilla 1-3, 81ο λεπτό καμπιονάτο με γκολ του Τσαλχάνογλου, Ίντερ Μόντσα 1-0 και Ουντινέζε Κόμο 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Και έφτασε η στιγμή να περάσουμε και στο μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα. Τα δεδομένα στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ είναι γνωστά. Μετά την μετριότητα που εμφανίσαμε μέχρι τώρα, θέλουμε οπωσδήποτε θετικά αποτελέσματα σε δύσκολους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία. Η προετοιμασία είναι τα φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο. Απόψε παίζουμε με την Πολωνία, η έναρξη του αγώνα περίπου σε 15 λεπτά. Το τζάμπολ, το οποίο θα βρει την Έρα Σπορ εκεί με τον Γιάννη Τεντόπουλο, και την R2 Σπορ τηλεοπτικά στην κάλυψη του αγώνα. Καλησπέρα, Γιάννη.
9: Καλησπέρα, σας είπε κυρίες και κύριοι από το T-Center, έτσι όπως έχει μετονομαστεί πλέον το ΟΑΚΑ, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η εθνική ομάδα είναι, ας το πούμε έτσι, επιποδός πολέμου, γιατί σε εισαγωγικά το πολέμου, γιατί έτσι όπως τα κατάφερε με τα δύο άτυχα αποτελέσματα στην πρώτη φάση με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, πλέον για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου πρέπει στη δεύτερη φάση να κάνει νίκες σημαντικές, πολλές νίκες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους, αλλά με την Ουκρανία, παρότι το μάτς είναι εκτός έδρας στην Ρίγα, θεωρητικά η εθνική μας έχει ένα πλεονέκτημα. Με την Ισπανία όμως είναι ένα μάτς που έχει μεγάλο συντελεστή δυσκολίας.
9: Έχεις δίκιο, γιατί με την Ισπανία να πούμε ότι παίζουμε 31 εδώ σε αυτό το γήπεδο. Γι' αυτό γίνονται και εδώ τα φιλικά τόσο σήμερα όσο και τη Δευτέρα με την Κύπρο, για να κλείσει ο κύκλος της προετοιμασίας. Στο κύκλο της προετοιμασίας κάνει και η Πολωνία, η οποία, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, επειδή ήταν σε άλλο όμιλο βέβαια, έχει μπει στη δεύτερη φάση με 6-0. Δηλαδή πολύ δύσκολα η Πολωνία θα χάσει την πρόκριση για το παγκόσμιο με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στον πρώτο γύρο, στην πρώτη φάση.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν, και εμείς να έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα στην πρώτη φάση των προκριματικών, αλλά όταν χάνεις από ομάδες όπως η Πορτογαλία και η Ρουμανία, το λογικό επακόλουθο αυτό είναι.
9: Έχεις δίκιο, και το Μαυρογούνιο χάσαμε εδώ. Δηλαδή είχαμε τρεις ήττες, οι δύο εδώ και μία εκτός, από ομάδες που θεωρητικά και ίσως να τις υποτιμήσαμε, να πω, ειδικά για το τελευταίο παράθυρο. Άρα τώρα είναι τρεχάτε ποδαράκια μου, γι' αυτό έγινε και αυτή η επιστράτευση, με την έννοια ότι όσοι παίκτες μπορούσαν, ο Γιάννης δεν μπορούσε, γιατί είναι πάντα το πρώτο θέμα, μας απασχόλησε πριν γίνουν οι κλήσεις. Δεν τον αφήνουν οι Μαϊάμι, ο νέος σταθμός της καριέρας του, γιατί προερχόταν από μια χρονιά με τα λιγότερα παιχνίδια στην καριέρα του, από τραυματισμό, 5 μήνες είχε να παίξει, δεν μπόρεσε να είναι, δεν είναι ο Σλούκας.
0: Λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι δεν είναι, να ασχοληθούμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, με τους παρόντες. Ποιοι είναι εδώ?
9: Το καλό είναι ότι επιστρέφει ο Καλάθης, και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Ο Καλάθης μετά από 2 χρόνια ήταν στους Ολυμπιακούς, είχε τραυματισμούς, επιστρέφει και είναι μια θέση που είναι πάρα πολύ κρίσιμη του playmaker. Και ο Καλάθης, το λέω αυτό με ποια έννοια, ότι επειδή έχει επιλεχθεί ο Ντόρσεϊ στη θέση 2 και του Naturalizé και όχι ο Thomas Walkup, ή μάλλον μπορεί να γίνει και αυτό, επειδή ο Καλάθης είναι διαθέσιμος, για να είχε τη δυνατότητα ο Σπανούλης να πάρει στο 2 τον Ντόρσεϊ. Έχει γυρίσει ο Καλάθης, είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο 5, που δεν είχαμε πεντάρι στην ουσία στα 2 τελευταία παιχνίδια που παίξαμε και χάσαμε. Οπότε σήμερα, για παράδειγμα, η 12άδα, από ό,τι βλέπω, αν και είναι μέσα και ο Νετζίποκλου που δεν το γραφεί ο Φωτεινός Πίνακας, είναι ο Ντόρσεϊ, ο Λαρετζάκης, ο Μωραΐτης, ο Τολιόπουλος, ο Καλάθης, ο Καλαϊτζάκης, ο Παναγιώτης που ήταν τραυματισμένος στην τελευταία φάση, στα τελευταία μάτς, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης, Κώστας, Θανάσης, Αντετοκούνμπο, 2 προσθήκες μανιμάνι, ο Ντίνος Μίτογλου που ήταν και αυτός τραυματίας, και Μπαζίνας.
0: Είναι λοιπόν μια εθνική ομάδα με περισσότερες επιλογές για τον Βασίλη Σπανούλη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
9: Βεβαίως. Και παίκτες παιγμένοι, δηλαδή, που έχουν παραστάσεις από Ευρωλίγα κλπ. Μόνο και μόνο να πιάσουμε τον Ντόρση και τον Καλάθη, αυτόματα, συν τους ψηλούς, έτσι. Ο Παπα-Νικολάου είναι εδώ πάντα ο αρχηγός, αλλά σήμερα θα τον ξεκουράσει και τουλάχιστον
0: Παπα-Νικολάου που ούτως ή άλλως ποτέ δεν απουσιάζει.
9: Όχι, όχι.
0: Φαινόμενο. Οπότε, είναι ο αρχηγός.
9: Είναι πραγματικά φαινόμενο, γιατί πια υπέγραψε στο Ολυμπιακό για 2 χρόνια που θα είναι μάλλον τα τελευταία της καριέρας του. Θα, η φανέλα του θα πάρει τη διαδρομή της φανέλας που του Βασίλη Σπανούλη, του ομοσπονδιακού μας προπονητή και του Γιώργου Πρίντεζη.
0: Φαινόμενο είναι και η Μπρέντφορντ που στο πρώτο 20 λεπτό σκοράρει στο μάτς με την Τότεναμ και προηγείται με 1-0.
9: Μάλιστα. Άρα έρχεσαμε με, είδες το μεσημέρι.
0: Τότεναμ ξεκινάει τη σεζόν όπως έκλεισε την προηγούμενη.
9: Σωστό.
0: Αλλά είναι νωρίς ακόμη, έτσι. Είδες και η Manchester United. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες τον αγώνα. Η Χάλη ήταν πάρα πολύ καλή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως και εγώ και όλοι μας πρέπει να χαιρόμαστε που βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να εμφανίζουν αυτή την υπέροχη εικόνα στο υψηλό ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους.
9: Πραγματικά, και να σου πω κάτι, ενέπνεε σιγουριά. Δηλαδή δεν αισθανόσουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος καθαρίσει τις φάσεις που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ για μπάσκετ.
0: 9:30 για να κλείσουμε και αυτή την ποδοσφαιρική ενότητα μέσα στην μπασκετική. Ο τελικός του Super Cup στη Γερμανία. Όλοι με την Dortmund απόψε. Με Καρέτσα και Κωνσταντέλια.
9: Εννοείται.
0: Ο Καρέτσας αναμένεται να είναι βασικός. Ο Κωνσταντέλιας προπονήθηκε χθες και είναι πολύ πιθανό να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής.
9: Ναι, μα ήδη ο Καρέτσας είχε κάνει φιλικά, είχε παίξει, δηλαδή είναι μέσα στην ομάδα.
0: Θέλουμε να τα καταφέρει η Ντόρτμουντ, αν και ξέρεις ότι στη Γερμανία παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει Μπάγερ Μόναχο.
9: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ να πούμε ότι η Πολωνία, έτσι για να δώσουμε ένα χρώμα με ελληνικό, έχει προπονητή τον Ιγκόρ Μίλισιτς που τελείωσε τη σεζόν στον Άρη, όπου πλέον προπονητής είναι ο Σπανούλης. Ο διάδοχός του είναι αντίπαλοι και μέσα στο ρόστερ έχει τον νυν παίκτη της Μπαρτσελώνα, τον Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος έχει περάσει, είναι ο Σπανούλης. Ο διάδοχός του είναι αντίπαλοι και μέσα στο ρόστερ έχει τον νυν παίκτη της Μπαρτσελώνα, τον Μπαλτσερόφσκι.

0: λόγος που διαμορφώνεται το 6-0. Οπότε σιγά σιγά πάμε για την παρουσίαση. Επαναλαμβάνω, η Εθνική αντιμετωπίζει την Πολωνία στο πρώτο φιλικό, τη Δευτέρα με την Κύπρο, για να πάμε να παίξουμε. Εγώ θεωρώ το πιο κρίσιμο μάτς είναι με την Ουκρανία, γιατί η Ισπανία έχει 6-0, θα περάσει. Νομίζω αν κερδίσουμε τις δύο ομάδες, τη Γεωργία και την Ουκρανία μέσα έξω, θα έχουμε περάσει. Αν πεις, τι είπα, δεν ανακάλυψα και την Αμερική. Αλλά πρέπει δυστυχώς, έτσι όπως τα καταφέραμε, είναι αυτό που λέγανε και από χρόνια τώρα. Εμείς τα μπλέξαμε, εμείς πρέπει να τα ξεμπλέξουμε τώρα.
1: Και πρέπει πρώτα να τα ξεμπλέξουν η FIBA με την Ευρωλίγκα, προκειμένου οι προκριματικοί του μπάσκετ να γίνονται σε χρονικά διαστήματα που μπορούν οι εθνικές ομάδες να εμφανίσουν πλήρες ρόστερ, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζει βέβαια μόνο η Ελλάδα. Είναι πρόβλημα για όλους και δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Αλλά όταν καλείσαι να παίξεις κάποια μάτς των προκριματικών με παίκτες που δεν έχουν τη μεγάλη εμπειρία και σίγουρα και όχι την ποιότητα των βασικών.
0: Με την τρίτη σου ομάδα.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Κοίταξε, να σου θυμίσω το πρώτο θύμα σε εισαγωγικά των παραθύρων από τότε που εφαρμόστηκαν ήταν το 18 εν ώψη του Παγκοσμίου του 19, η πρωταθλήτρια τότε Ευρώπης, η Σλοβενία. Γιατί ήταν η χρονιά που το πήρε το 17, ο Ντόνσιτς μετακόμισε στο NBA και τελικά δεν κατάφεραν να περάσουν από τα παράθυρα και δεν πήγαν στο Παγκόσμιο οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Σλοβένοι. Άρα έχουμε στο παρελθόν δείγματα ότι ομάδες υψηλού επίπεδου που έπεσαν θύμα αυτής της διαδικασίας, γιατί κάποιοι καλοί παίκτες πήγαν στο NBA, άλλοι με την Ευρωλίγκα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε όλα, μετέχουν σε κάποια. Οπότε εμείς
1: εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρουμε, αλλά μακάρι. Η εικόνα μας στην πρώτη φάση των προκριματικών ήταν κάκιστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, για να κλείσουμε, την Παρασκευή 28 του μήνα στις 7 στη Ρήγα, το Ουκρανία-Ελλάδα, ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από την R2 Sport, και την Δευτέρα 31 του μήνα το μάτς με την Ισπανία. Υπάρχει ενδεχόμενο η Ισπανία...
0: Χωρίς το Σάντι Αλντάμα οι Ισπανοί.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
0: Το Dallas Mavericks, φέτος, από φέτος, πήρε μεταγραφή.
1: Και με αφορμή και το 6-0 που έχουν ήδη οι Ισπανοί, δεν αποκλείται να μην εμφανίσουν και το πλήρες ρόστερ που εμφάνιζαν σε κάποια μάτσα.
0: Έχουν καλέσει τους NBAers. Δηλαδή, τώρα ο Αλντάμα αποδυναμώνεται λίγο, γιατί είναι μια κλάση πάνω ο Αλντάμα. Αλλά οι υπόλοιποι είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχουν τον τρόπο τους οι Ισπανοί και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες.
0: Και υπάρχει τρόπος να σταματήσω να μιλάω, είναι ο εθνικός ύμνος.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ντεντόπουλο. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στα γήπεδα για την έναρξη των αγώνων της πρεμιέρας. Σε 5 λεπτά θα παίξουν στην All Win Arena η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και στην Τρίπολη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης η Καλαμάτα με τον Άρη. Η Era Sport θα είναι και στα δύο γήπεδα. 9:30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών πέτυχε μεγάλη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας την Ουκρανία με 3-2 σετ με πρωταγωνίστρια την Ανθούλη. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο πριν περάσουμε σε διαφημιστικά και ακολούθω στα γήπεδα. Ξεκινάμε με την Αγγλία. Νωρίς το μεσημέρι, Hull Manchester United 2-0 με βασικό τον Τζολάκη για τους νικητές. Everton Crystal Palace 2-0. Ipswich Sunderland 2-1. Nottingham Leeds 0-1. Και στο 26ο λεπτό, Brentford Tottenham 1-0. Στη Γαλλία απομένουν περίπου 10 λεπτά για το φινάλε στον αγώνα της Λανς με την Οσέρη Γηπεδούχη, προηγούνται με 4-2. Στην Ισπανία στο 93ο λεπτό Athletic Bilbao Sevilla 1-3 σε ένα μάτσο το οποίο οι Γηπεδούχοι από το 11ο λεπτό παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Μπερχίσα. Ο Όσο στο 15 το 0-1. Ο Αιγιού και στο 50 το 0-2, το 0-3 ο Ρομέρο στο 57ο λεπτό, ο Παρέδες μείωσε για την γηπεδούχο ομάδα στο 71ο λεπτό. Περνάμε και στο καμπιονάτο όπου είμαστε πλέον στα πρώτα 25 λεπτά των δύο αναμετρήσεων. Η Ίντερ παίζει με τη Μόντσα προηγή.

0: ισοφαρίζεται με 1-0 με τον γκολ που έβαλε ο Τσαλχάνογλου στο 6ο λεπτό. Και στο Ούντινε, η Ουντινέζε υποδέχεται την Κόμο 0-0 στα πρώτα 24 λεπτά, με τον Τάσο Δουβίκα να είναι βασικός για την Κόμο. Μακάρι ο Δουβίκας να έχει την εξαιρετική παρουσία και φέτος στο καμπιονάτο, όπως και πέρυσι που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και από τους καλύτερους επιθετικούς του καμπιονάτου. Άλλο θέμα συζήτησης, η μεταγραφή του Γκονσάλες στον Ολυμπιακό. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Σίβα στην προηγούμενη ομάδα του. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση. Ούτως ή άλλως λίγο μετά τις 8.30 θα μπουν στην παρέα μας με αφορμή και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο που ξεκινάει στις 9.30 και θα αναλύσουμε και την μεταγραφή που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, υπενθυμίζω ότι εκτός από τα τρία μάτς που διεξάγονται σήμερα, αύριο θα παίξουν στις 7.30 ο Όφη με το Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Με αυτά τα μάτς δεν κλείνει η πρώτη αγωνιστική, καθώς θα υπάρχει εκκρεμότητα του αγώνα που αναβλήθηκε, το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.
1: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Αρχίζουν τα μάτς, δεν ξέρω αν αδειάζουν οι δρόμοι, αλλά σίγουρα τα δικά μας μικρόφωνα πάνε στα γήπεδα. Ανοίγουμε την γραμμή μας στην Τρίπολη, ανοίγουμε τη γραμμή μας και στη Νέα Φιλαδέλφια και ακούμε Γιάννη Σαντορνέο και Νίκο Καραγιάννη, ΑΕΚ Ηρακλής.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουιν Αρένα της Αγίας Σοφιάς. Καλησπέρα για την έναρξη ενός ακόμη πρωταθλήματος στις συχνότητες της Era Sport, η Stoiximan Super League, μόλις κάνει και επίσημα σέντρα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον μεγάλο Ηρακλή στην επιστροφή του ύστερα από 9 χρόνια στην κατηγορία των μεγάλων εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Με περίπου 22.000 φίλους της ΑΕΚ και εκδηλωτικούς τους 500 φίλους του Γυραιού που είναι στην θύρα 48 για τους φιλοξενούμενους, τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες παρέα με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη, με Στρακόσκα, Μουκουντή, Πίγιο, Ρώτα, Ρέλβας, Γκατσίνο, Βιτζούπκοβ, Μαρίν, Βιτάλης, Γιώβιτς και Βάργα, Ιάκ, Αθανασιάδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Καϊμπουές, Σόρια, Νιζέτ, Κράινς, Σουρλής, Λόπεθ και Κούστα για τον Ηρακλή. Ιάκ έχει πάρει την κατοχή μπάλας αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Τώρα σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό του αγώνα στην Νέα Φιλαδέλφια, Ηρακλής 0-0, με τον Μουκουντή να δίνει στο κέντρο για την ενέργεια του Βιτάλης που κάνει επίσημη πρεμιέρα ο Βιτάλης για τους πρωταθλητές. με τον Ρότα από τα δεξιά. Έχει κατέβει ο Μαρίν. Εκεί θα πάει μπάλα από τα δεξιά για τον Μαρίν. Περιμένει ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ γυρίζει πίσω για τον Ρότα. Οργανώνει το Ηράκλειο στην αμυνά του. Η από τα δεξιά. Ο Ρότα κάνει την παλιά εκεί όπου κινεί το Βάργκα. Θέλει να δώσει εκεί και να συνεργαστεί με τον Μαρίν. Δεν τα κατάφερε. Σηκώθηκε το Σημεάκι. Του βοηθούσε αυτή την πρώτη απόπειρα, Νίκο, τη ΑΕΚ να μπει προ την περιοχή του Ηράκλειου.
7: Ναι, η ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της, όπως είναι και το φυσιολογικό. Θέλει, νομίζω, ότι να το παιχνίδι να το τελειώσει, να βρει ένα τέρμα γρήγορο, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει και την απαραίτητη διαχείριση εν ώψη και του παιχνιδιού της Τετάρτης κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας, όπου υπάρχει το υψηλό διακύβευμα για το Champions League. Κάτι το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μυαλό των κίτρινο-μαύρων, με τον Μάρκο Νίκολιτς άλλωστε στη δηλώση του να αναφέρει ότι μόνο μέσα από το πρωτάθλημα μπορούμε να βρεθούμε εκεί, γιατί παραμένει ερωτευμένος. Έχουμε φτάσει πλέον στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στα χαμηλά με τον Μουκουντή να αλλάζει για τον Βιτάλης. Μουκουντή πιέζεται από δύο παίκτες του Ηρακλή, δίνει δίπλα του στα αριστερά για τον Ρέλβας και αυτός ανοίγει τον Πίλιο και με πάσα του Πίλιο για τον Κατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ ουσιαστικά σπάει το pressing και ο Κατσίνοβιτς με μια μπαλιά προσπαθεί να βρει τον Ζούπκοφ. Ο Σόρια όμως έχει κλείσει πάρα πολύ έξυπνα, κλέβει την μπάλα και δίνει στον Καϊμπουέ και αυτός στο Μιζέτ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Μιζέτ υπό την επιτήρηση του Γκατσίνοβιτς γυρίζει πίσω καθώς δεν έχει διάδρομο στον Καϊμπουέ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βούρο για να δώσει στον τερματοφύλακά του Αθανασιάδη, ένα προπαίχτη ο οποίος συνδέει και τις δύο ομάδες, ο Γιώργος Αθανασιάδης, πρωταθλητής νταμπλούχος μάλλον με την Ένωση. Τώρα έχει γίνει ένα λάθος με τον Μουκουντή, για να δούμε το Σουρλί που ανοίγει για τον Κούστα, αλλά ο Καμερουνέζος διορθώνει γρήγορα και κλείνει και κόβει την προσπάθεια των επιτιθέμενων του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθονται.
0: Και ο πρώτος και ο δεύτερος γκολκίπερ του Ηρακλή έχουν, Νίκο, παρελθόν στην ΑΕΚ.
6: Και, ναι, και οι δύο πρωταθλητές, ο Τσιντώντας το 18, ο Αθανασιάδης το 23, με, ναι, την ΑΕΚ.
7: Ναι, είναι δύο πρόσωπα τα οποία με την ΑΕΚ πανηγύρισαν τίτλους. Τώρα η Ένωση έχει κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. Παίζει για τον Πίλιο Λούκα Γιώβιτς και αυτός γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, Γιάννη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τους φίλους και του Ηρακλή να βρίσκονται στις κερκίδες.
6: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Είναι γιορτή. Η ΑΕΚ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο Ηρακλής που θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό που είχε από το κύπελο χάνοντας από τον Βόλο. Δύσκολο μάτς βέβαια. Ως τώρα προσπαθεί να κρατήσει τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Ανεβάζει κάπως ψηλά την αμυνά του. Η ΑΕΚ είναι γνωστό ότι θέλει να μεταφέρει παιχνίδι στα μεσοδιαστήματα. Παίρνει τον έξτρα παίκτη με τον Ρέλβας που ανεβαίνει, αλλά ο Πίλιος δεν ανέβηκε ψηλά. Δίνει πίσω σε χαμηλά μέτρα για τον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος περνάει για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πρώτη φορά βασικός για την ομάδα της ΑΕΚ σε επίσημο παιχνίδι. Κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Βιτάλης. Βιτάλης την περνάει για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Μουκουντή. Είμαστε στο 5ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Πότου Ηρακλής. Ο Γυραιός που έχει επιστρέψει από τα δεξιά, τώρα η μπάλα με τον Γιώβιτς να έχει πάει σε αυτό το σημείο. Είπαμε φέτος ο ρόλος του είναι πολυσύνθετος, θα κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα, θα έχει επαφές με την μπάλα μακριά από την περιοχή. Ο Ρέλβας έχει βρει το κενό, ο Ρέλβας πλησιάζει. Ρέλβας για το Πίο, Πίο τσιμπάει την μπάλα, Πίος κάνει τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε όμως αρκετά ψηλά και από Γιώβιτς και από Βάργκα. Από
0: πρώτο πεντάλεπτο ΑΕΚ Ηρακλής 0-0 στο 35, Μπρέντφορντ Τότεναμ 2-0. Στην Ισπανία τελικό Ατλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3. Η Μόντσα με τον Γκουστάβο Βαρέλα ισοφαρίζει την Ίντερ 1-1 στο 30 και έχουμε γκολ και στο Ούντινε, Ουντινέζε Κόμο 1-0. Παραμένουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ακούμε Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης.
8: Μπήκαμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 5ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 0-0 χωρίς σκορ. Είμαστε εδώ να πούμε πάλι με την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Μαρία Ντάντουλη, για την περιγραφή της πρώτης αγωνιστικής εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης. Παρουσία περίπου 3.000 φίλων της Καλαμάτας και υπάρχουν και συν 500-600 φίλοι του Άρη στη θύρα 4. Την 1 και την 3 την έχουν καταλάβει οι οπαδοί, οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας, που μας δημιουργούν και θέματα εδώ με τις μεγάλες σημαίες.
0: Ανεβαίνουν οι απαιτήσεις για τους φίλους του Αστέρα Τρίπολης, γιατί θέλουμε να βλέπουμε αυτή την εικόνα και στα μάτια του Αστέρα σε αυτό το γήπεδο.
8: Βλέπεις και τις μεγάλες σημαίες στον τηλεοπτικό δέκτη ΣΥΦΗ που μας δημιουργούν πρόβλημα και δεν μπορούμε να δούμε την εστία του Άρη που επιτίθεται η Καλαμάτα. Έτσι μας δημιουργούν πρόβλημα, το είπαμε στα παιδιά, δεν τις κατεβάζουν όμως. Είναι αλλά Bundesliga οι σημαίες, όπως η Dortmund, μας έρχεται η εικόνα και από το Westfalen και την συμμετοχή τώρα που θα έχουμε του Καρέτσα και του, του Κωνσταντέλια. Έτσι.
0: Να πούμε τις εντεκάδες πάλι. Με την Bayern, ο Καρέτσας θα είναι βασικός. Ο Κωνσταντέλιας προπονήθηκε, όπως είπα και νωρίτερα χθες, και δεν αποκλείεται να παίξει και αυτός.
8: Θα μπει αλλαγή νομίζω για να τον δει και ο κόσμος εκεί της Dortmund. Οι εντεκάδες να πούμε πάλι για όσους συνδέθηκαν τώρα στη συχνότητα της Eraspor. Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες και Αλόνσο, η πεντάδα μαζί με τον τερματοφύλακα στην άμυνα. Η τριάδα στο κέντρο για την Καλαμάτα, Χάμζα, Ντιαρά, Κατάλτη. Δεξιά ο Βάργκας, αριστερά ο Μορέιρα, ο Μπολίβαρ στην κορφή της επίθεσης για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον Έλληνα προπονητή Μεσίνιο 41 ετών της Καλαμάτα. Για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου, Ρικάρντο Βέλο. Βέλιο είναι ο γκολκίπερ, ο Πορτογάλος, που αποκτήθηκε και παίζει στο πρώτο παιχνίδι κανονικά. Φαμπιάνο και Γένσεν οι δύο στόπερ. Πέτρης δεξιά, Φατιγκά αριστερά. Ράτσιτς με Μπασίρου οι δύο αμυντικοί χαφ. Παλάσιος με Γκαρέ και Γιαννιώτα οι τρεις πίσω από τον Ράφα Μύρ οι 11 για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Είχαμε μια προσπάθεια, ένα φάουλ στο δεύτερο λεπτό με τον Μορέιρα να το εκτελεί από δεξιά με το αριστερό πόδι. Η μπάλα χωρίς παρέμβαση κάποιου παίκτη έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη, του Ρικάρντο Βέλιο, ενώ σε μια ίδια, σε ίδιο στυλ επίθεση από τη δεξιά πλευρά όμως, όχι στατική φάση, έκανε τη σέντρα ο Παλάσιος, η μπάλα πέρασε αφού ο Στρούκης δεν έβλεπε πίσω, έδιωξε με το κεφάλι, έφτασε στο Ράφα Μύρη, η μπάλα έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή αδύναμο, μπλόκαρε εύκολα ο Γιάννης Γκέλιος, ο γκολκίπερ της Μαύρης Θύελλας. Συνεχίζεται έτσι σε γρήγορο.
0: Δηλώσεις του Αρμάντο Γκονσάλες, του νέου center forward του Ολυμπιακού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος στην Ευρώπη και δεν είναι πολλές οι φορές που σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις σε ένα τόσο σημαντικό σύλλογο, σε μια τόσο σημαντική χώρα. Άρπαξα λοιπόν την ευκαιρία χωρίς να το σκεφτώ. Ο Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος ανακοινώθηκε η απόκτησή του σήμερα από τον Ολυμπιακό. Πάμε και στο μπάσκετ, στο φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος, Γιάννη. Ακούμε το Γιάννη Τεντόπουλο.
9: Η εθνική μας προηγείται 11-10. Θέλουμε 5-47 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 5 πόντους ξεκίνησε με τρίποντο τον αγώνα, όπως συνηθίζει να κάνει δυνατά ξεκινήματα. Δύο Καλετζάκης που είναι στην πεντάδα. Τέσσερις ο Κώστας Ντοκούμπο, ο οποίος έχασε και μια βολή τώρα. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Καλάθης και ο Χαραλαμπόπουλος. Άρα δηλαδή ξεκινήσαμε με Καλάθη, Ντόρσεϊ, τους βάζω με σειρά, Καλαϊτζάκη στο 3, Χαραλαμπόπουλος στο 4 και Κώστα Αντιτοκούμπο. Κλέβουμε την μπάλα, Καλάθης ανοίγει τον Εθνιδιανό, φανταστική πάσα στον Καλαϊτζάκη, αλλά έρχεται από πίσω και τον σταματάει ο Σοκολόφσκι.
0: Η πάσα ήταν φανταστική, αλλά ήταν φανταστικό και το κόψιμο.
9: Ακριβώς, φοβερό κόψιμο. Ο Καλαϊτζάκης αντί να πάει προς το καλάθι πήγε με το ταμπλό.
10: Ο Νιζέτ, να δούμε λίγο εδώ γιατί υπάρχει ευκαιρία, αλλά έχει σταματήσει η φάση για φάουλ. Έκανε το κλέψιμο ο Νιζέτ, αλλά έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα τελικά και ήταν φάουλ πάνω στο πήγιο. Οπότε μπαίνοντας ο Νιζέτ στην περιοχή της ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει κάποια φάση. Είμαστε στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Νωρίτερα στο 6ο υπήρχε φάση για τον Ηρακλή. Όταν μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Κούστα καθυστέρησε να κάνει το σουτ. Έδωσε από θέση μέσα δεξιά έξω από την περιοχή για τον Κράιντς που έκανε το σουτ. Συρτό διαγώνιο έπιασε ο Στρακός και η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα είχε κάποια γεμίσματα χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Ολοκληρώνει ο Γιάννης Δεντόπουλος και επιστρέφουμε άμεσα στην All Win Arena. 0-0 και στα δύο γήπεδα. Καλαμάτα, Άρης και ΑΕΚ Ηρακλής. Γιάννη.
9: 14-15 είναι μπροστά η ομάδα της Πολωνίας. Νωρίτερα ο Πονίτικα έβαλε ένα τρίποντο και απάντησε με τρίποντο ο Χαραλαμπόπουλος. Στην επίθεση οι Πολωνοί κερδίζουν βολές, οπότε έχουν την δυνατότητα και που το σκόρι είναι 15-15.
11: 10 λεπτό ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό. της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ στην σεζόν του πρωταθλήματος. Μια φανταστική κάθετη πάσα από τον Ρασβάν Μαρίν για τον Ούγγρο επιθετικό, ο οποίος είχε την οξυδέρκεια να πέσει για προβολή και να προλάβει και την έξοδο του Γιώργου Αθανασιάδη, βάζοντας έτσι την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Ο Ρουμάνος ήταν αυτός ο οποίος με την μπάλα που πήρε από τον άξονα είδε το κενό ανάμεσα στην τριάδα, την αμυντική τριάδα του Ηρακλή, και ο Βάργα το εκμεταλλεύτηκε πλήρως στο 11ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στην Ένωση.
10: Λοιπόν, 1-0 η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Ένα πολύ ωραίο γκολ, όπως είπε και ο Νίκος, ήταν καταπληκτική η κάθετη του Μαρίν. Αλλά και ο Βάργα, το γεγονός ότι πρόλαβε προς την γωνία της μικρής περιοχής, αποθέσει μέσα δεξιά, κάνει την προβολή στην έξοδο του Αθανασιάδη, έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ κλείσει 1-0 και ΑΕΚ επιμένει. Είναι στην επίθεση, σέντρα του Πίγιου, η μπάλα απομακρύνεται κόρνερ τώρα από τον αρχηγό τον Τσάκλα. Ήταν ο Μαρίν που είδε αυτή την τρύπα στην κάθετη πάσα που πέρασε. Είπαμε, η άμυνα του Ηρακλή είχε ανέβει μερικά μέτρα πιο ψηλά. Ο Βάργα ξέρει να παίζει στην ευθεία. Με ωραίο διασκελισμό πρόλαβε την μπάλα, έκανε την προβολή, συρτά την έστειλε στο βάθος της εστίας του Αθανασιάδη. Πρώτο γκολ για τον Βάργα στη σεζόν, πρώτο γκολ για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 13ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0.
8: Πέναλτι στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο 10ο λεπτό και μια περίσκεπτη ενέργεια από τον Γκένεθ Βάργα. Μπήκε στην περιοχή ο Φατιγκά. Εκεί ζαρτζαρίστηκε με τον κοσταρικανό επιθετικό της Καλαμάτας. Έπεσε ο Γκένεθ Βάργα. Νόμισε ότι σφύριξε ο διαιτητής και έπιασε την μπάλα με το χέρι. Αμέσως όμως ο κύριος Ζαμπαλάς έδειξε το σημείο του πέναλτι. Και έτσι λοιπόν θα εξεταστεί βέβαια και από το ΒΑΡ. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει φάουλ. Ήταν ένα τζαρτζάρισμα που έγινε μεταξύ του Φατιγκά και του Γκένεθ Βάργα στην αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Είμαστε στο 12ο λεπτό και ο κύριος Ζαμπαλάς μιλάει τώρα με το ΒΑΡ, με τον Βασίλη Φωτιά.
0: Ακόμη και αν υπάρχει κάποια παράβαση, είναι εκτός περιοχής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στη συνέχεια, ο παίκτης της Καλαμάτας ως τερματοφύλακας λειτουργεί, μπλοκάρει την μπάλα.
8: ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ να το δει, γιατί τον φώναξε ο Βασίλης Φωτιάς. Μήπως έχει δώσει φάουλ για την παράβαση εκτός περιοχής, γιατί μετά έπιασε την μπάλα μέσα στην περιοχή ο Γκένεθ Βάργας. Για να δούμε τώρα τον Σπύρο Ζαμπαλά τι θα αποφασίσει εκεί με το VAR και τι θα δει στην ανασκόπηση της φάσης.
0: Αν δεν δοθεί φάουλ, είναι πέναλτι.
8: Ναι, νομίζω για να τον καλέσει θα δοθεί φάουλ. Θα δοθεί φάουλ πριν και δεν θα δοθεί το πέναλτι βέβαια, γιατί δεν έχει ο διαιτητής εικόνα, μάλλον ήταν κοντά. Έτσι θα δοθεί φάουλ.
0: Είναι
8: λοιπόν
0: φάουλ. Βλέπουμε τώρα το stop καρέ της φάσης. Μάλιστα. Με το αριστερό του πόδι ο παίκτης του Άρη γκρεμίζει τον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας.
8: Μα αυτό λέει και στο Ράτσιτς. Αυτό λέει και στο Ράτσιτς ο Σπύρος Ζαμπαλάς, που ρώτησε εκεί ο αρχηγός του Άρη. Άρα φάουλ για την Καλαμάτα δεν ισχύει, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. 13ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 0-0.
0: Παρ' όλα αυτά, απαγορεύεται να μπλοκάρει ένας παίκτης την μπάλα με τα χέρια του μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκτός και ενώ τερματοφύλακας.
8: Ό,τι και να έχει γίνει, αν σφίριξε ο διαιτητής. Δεν είχε σφίριξει ο διαιτητής, ακριβώς. Γι' αυτό είπα περίσκεπτη ενέργεια.
0: Οπότε, 0-0 Βασίλη μου, 13ο λεπτό. Στο μπάσκετ Ελλάδα-Πολωνία 16-21, απομένουν περίπου 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο φιλικό που γίνεται στο Telecom Center. Επιστρέφουμε στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
10: 15 λεπτά αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Μαρίν να κάνει την κάθετη πάσα. Ο Βάργα να προλαβαίνει στην έξοδο τον Αθανασιάδη από θέση μέσα δεξιά στη γωνία της μικρής περιοχής να κάνει την προβολή. Συρτά διαγώνια, η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ προηγείται. Έχει την κατοχή της μπάλας σε αυτό το πρώτο τέταρτο και τώρα ξεκινά αυτή την επίθεση με build-up. Τον Ηρακλή να ανεβαίνει ψηλά να πιέσει. Ο Μουκουτί τώρα δίνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κάνει τη μακρινή μπαλιά. Είναι εκεί ο Γιώβιτς που αφήνει την μπάλα, αλλά χάνει την κατοχή η ΑΕΚ από τον Πίνια. Γίνεται το λάθος αφού γυρίζει ο Μαρίν σε χαμηλά μέτρα και κερδίζει την μπάλα. Δίνει για τον Ρέλβας και ο Ρέλβας δεξιά για τον Ρότα. Δεν πάει εκεί ο Κούστα να πιέσει. Ο Ρότα κουβαλάει την μπάλα. Ο Βιτάλης την παίρνει μπροστά από τα δύο στόπερ και την προωθεί για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι για τον Βιτάλης. Βιτάλης σηκώνει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα ανεβαίνει. Θα πάει τώρα πάνω του να τον κλείσει ο Σόρια. Η μπάλα είναι στον Μαρίν. Μαρίν πλάγια για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει την παλιά τρύπα για τον Γιώβιτς. Το τάκλινγκ ήταν πετυχημένο όμως για τον Ηρακλή. Από τον Καϊμπουέ επιμένει όμως η ΑΕΚ με τον Βάρκα. Βάρκα που δίνει για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τη γωνία της περιοχής από τα δεξιά. Δίνει δίπλα για τον Βάρκα που έκανε μια περιστροφή. Ο Ρότα κερδίζει. Ρότα σηκώνει την μπάλα. Όχι καλά για τον Γιώβιτς. Η μπάλα θα βγει από την περιοχή του Ηρακλή. Αλλά μαζεύει ο Βιτάλης με ανοιχτό κοντρόλ. Προστατεύει την μπάλα και κερδίζει. Πάρα πολύ ωραία το φάουλ. Ο Ούγγρος MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο Μιλάν Βιτάλης, έκανε ωραία ενέργεια, ωραίο κοντρόλ, πέρασε εκεί ανάμεσα από δύο παίκτες του Ηρακλή, παίρνει το φάουλ, είναι σε καλό σημείο στη ζώνη των 5 μέτρων από των 10 μέτρων από την περιοχή του Αθανασιάδη, αλλά μέσα δεξιά, κοντά δηλαδή στον ορίζοντα της εστίας από αυτή την απόσταση που σας έχω μεταφέρει, και εκεί κάτι λέει ο Μουκουντή, ενώ είναι ο Μαρίν, είναι ο Βιτάλης. Και ο Βιτάλης και ο Μαρίν εκτελούν στατικές φάσεις. Αυτοί οι δύο έχουν μείνει. Ρέλβας και Μουκουντή πάνε προς τα αριστερά, εκεί που είναι ο Βάρκα με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γιώβιτς κινείται πιο κεντρικά στο ύψος της περιοχής. Ρότα δεξιά, πήγε στο αριστερά. Βιτάλης απευθείας η μπάλα δεν πέρασε όμως. Από το τείχος έφυγε κατευθείαν. Πλάγιο άτου στο 17. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0.
0: Και Βάρκα και Βιτάλης, Νίκο και Γιάννη, στο δρόμο του Μάρτον Αστερχάζη.
7: Ναι, είναι οι Ούγγροι οι οποίοι ξεχώρισαν στο πρωτάθλημά τους. Ο ένας με τη Φερεντσβάρος, ο άλλος με την Γιόρ. Και πλέον βρίσκονται στην Ένωση ταυτόχρονα και οι δύο.
0: Αυτό που με φνιδιάζει, Γιάννη, είναι ότι ο Νίκος θυμάται το Μάρτον Αστερχάζη.
10: Εντάξει, το παρακολουθεί, έχει ξεκινήσει να διαβάζει την ιστορία, το έχουμε κάνει ιδιαίτερα την Νικόλα. Αυτό έλειπε τον Κόμι.
7: Έχω καλούς δασκάλους, Εφή, να το ξέρεις αυτό.
0: Αυτό είναι γνωστό, αλλά είσαι και εσύ σπουδαίος μαθητής. Να μην σε ματιάσουμε.
7: Να μην ματιάσουμε. Ο Ρέλβας είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο πίσω από το κέντρο και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Δίνει πίσω για τον Μαρίν. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Βιτάλης να είναι αυτός ο οποίος από τα δύο χαφ να κατεβαίνει περισσότερο για να παίξει ανάμεσα από τα δύο στόπερ και να φτιάξει και περισσότερο παιχνίδι. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, καθώς ο Βιτάλης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε πάρα πολλές, μπορεί να καλύψει πάρα πολλές ανάγκες στον χώρο του άξονα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ήδη διαφορετικά χαρακτηριστικά με αυτούς που έχει ήδη τώρα η Ένωση και είναι στην επίθεση τώρα με τον Μαρίν να προσπαθεί να κάνει μια πάσα προς τον Γιώβιτς. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Τσάκλα και κόβει. Ωστόσο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. Στο 19ο λεπτό ο Πύλιος πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα. Ο Γιώβιτς τσίπησε υπέροχα στην προβολή την οποία έκανε μπροστά από τον Τσάκλα και με έναν κεραυνό το οποίο βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του τερματοφύλακα του Ηρακλή, κάνοντας έτσι το 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό. Αποτελεσματική 100% η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, Γιάννη, στις δύο ουσιαστικά μεγάλες επισκέψεις στην περιοχή του Ηρακλή. Έχει βρει δύο τέρματα και έχει βρει δύο τέρματα από τους δύο επιθετικούς του. Εδώ ο Γιώβιτς πραγματικά είναι φανταστική η ενέργεια με την οποία κάνει με το εξωτερικό μέσα στην περιοχή για να βγάλει τελείως εκτός φάσης τον Τσάκλα και με το δεξί να σουτάρει στον ουρανό της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη. Μια φανταστική προσπάθεια που δείχνει την κλάση του Σέρβου επιθετικού.
10: Άρχισε από νωρίς το λογαριασμό με γκολάρες ο Γιώβιτς. Και στο Παγκρίτιο είχε βάλει γκολάρα και εδώ. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που εκτελεί, πώς την πάει την μπάλα με το δεξί και μετά εκεί που νομίζω ότι τον έχουν κλείσει κάνει μισή περιστροφή και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας.
0: Όντως είναι πολύ ωραίο γκολ και είναι και υπέροχος ο τρόπος, Γιάννη, αυτό που είπες πριν από λίγο, που ουσιαστικά πασάρει την μπάλα στον εαυτό του από το δεξί στο αριστερό και τέλειο γκολ.
10: Για να πάρει χώρο, αλλά είναι και η αφετηρία της φάσης, γιατί όταν παίρνει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς κάνει νόημα στον Πύλιο να ανέβει. Ο Πύλιος επιταχύνει και τότε ο Γκατσίνοβιτς του περνάει την μπάλα ανάμεσα στον μπακ και στο στόπερ και ο Πύλιος βγάζει αυτή την ωραία σέντρα στο πρώτο δοκάρι για να ακολουθήσει στη συνέχεια το σόλο του Γιώβιτς, έτσι, το πώς τσίπησε και εκτέλεσε.
0: Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0, είμαστε στο 21ο λεπτό, τα γκολ ο Βάρκα και ο Γιώβιτς, στο μπάσκετ τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 22-22 Ελλάδα-Πολωνία στο φιλικό στο Telecom Center. Οπότε πάμε για λίγο στο Γιάννη Νταντόπουλο και ακολούθως περνάμε και στην Τρίπολη. Καλαμάτα-Άρης 0-0 στο 20 λεπτό. Γιάννη.
9: Λοιπόν, όπως είπες, 22-22 ισοφάρισε με βολή ο Τζόρνταν Λόιντ, μία στις δύο. Νωρίτερα είχε μία στις δύο ο Τολιόπουλος, γιατί προσπεράσαμε από εκεί που το είχες πει το 16-21. Κάναμε ένα σερί, πήγαμε 1-6-0, πήγαμε 22-21. Ο Σπανούλης άλλαξε όλη την πεντάδα σταδιακά, δηλαδή σχεδόν στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου η πεντάδα ήταν με playmaker Τολιόπουλος, δύο μπαζίνας μάλλον, Τολιόπουλος, Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Μητόγλου. Είχε περισσότερη ενέργεια στην άμυνα αυτή η ομάδα. Πέρασε μπροστά λόγω κάποιων κλεψιμάτων και κάποιων καλαθιών στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά γενικά οι Πολωνοί δείχνουν πιο οργανωμένοι, δηλαδή είναι πιο συγκροτημένοι. Φαίνεται ότι η εθνική είναι ασύνδετη και νομίζω ότι αυτό το νόημα έχουν τα φιλικά. Πρώτο σκόρερ της εθνικής μέχρι στιγμής παραμένει ο Τάιλερ Ντότσε με τους 5 πόντους. 4 έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο, 4 ο Ντίνος Μήτογλου, 3 ο Χαραλαμπόπουλος, 2 ο Καλετζάκης και 1 ο Τολιόπουλος. Από την άλλη, για την ομάδα της Πολωνίας, πρώτο σκόρερ με 6 πόντους είναι ο Ζισκόφσκι. Λοιπόν, αυτά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα μου λες εσύ γιατί καταλαβαίνω.
0: Στο ημίχρονο των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων θα σε απολαύσουμε αρκετή ώρα, Γιάννη. Να μιλήσουμε γενικότερα για τους προκριματικούς του μοντομπάσκετ, για τα μεγάλα μάτς που έρχονται με την Ουκρανία και την Ισπανία. Μπρέντφορντ τότε ένα ημίχρονο 2-0 στην Αγγλία. Στην Ισπανία τελικό Ατλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3. Πάμε και στο καμπιονάτο που έχουμε ημίχρονο. Ίντερ Μόντσα 1-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-0. Βασίλης Κούβαλης, έτοιμος να μας ενημερώσει για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη.
8: 22ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 0-0, με τον Άρη να έχει πάρει λίγο περισσότερο την κατοχή μετά το πρώτο 15 λεπτό. Εδώ και 5 λεπτά ο Άρης φαίνεται ότι κρατάει περισσότερο την μπάλα και αρχίζει να δημιουργεί κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Το πρώτο 15 λεπτό στα ίσα οι δύο ομάδες και η μαύρη θύελα η Καλαμάτα σαν να μην έλειψε ποτέ στα ίσα απέναντι στον Άρη, με την μπάλα κάτω, με προσπάθειες και από δεξιά και από αριστερά να επιτεθεί, αλλά και να ξεκινήσει με build-up, με επίθεση από την άμυνά της στο κέντρο και μετά να προωθήσει μπροστά. Δεν είχαμε τη μεγάλη φάση, είχαμε μια κεφαλιά πριν από λίγο του Ράτσιτς, πέρασε λίγο out, ένα σουτ του Γκαρέ νωρίτερα στο 17 για τον Άρη, η μπάλα βρήκε κόντρα ενώ είχε κατέβει προς την εστία και πέρασε corner, και ήταν ίσως η πιο καλή στιγμή για τον Άρη αυτή, ενώ ένα σουτ του Μορέιρα στο 8ο λεπτό, η μεγάλη φάση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, για την Καλαμάτα του Ολλανδού που από αριστερά και δεξιά βέβαια, γιατί αλλάζει και θέσεις με τον Γκένεθ Βάργκας, και υπάρχει cooling break, είμαστε στο 23ο λεπτό, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για να δροσιστούν
0: οι δύο ομάδες.
8: Εδώ
0: είναι και απαραίτητο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι όπως το Μουντιάλ που γινόταν για διαφημιστικούς λόγους, με αυτή τη ζέστη που επικρατεί είναι απαραίτητη η μικρή διακοπή.
8: Και για Τρίπολη κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή την ώρα είμαστε στους 28 βαθμούς.
0: Πίστεψε μου, όχι μόνο στην Τρίπολη. Παντού έχει ζέστη.
8: Και για Τρίπολη, λέω, Σύφη, έτσι. Που εμείς έχουμε συνηθίσει αλλιώς.
0: Άλλοι είναι τυχεροί που είναι στο παράλιο άστρος αυτή την ώρα, Βασιλικού Βαλή.
8: Και κάνουν τα μπάνια τους και τρώνε.
0: Λεπτομέρειες να μην λέμε.
8: Όχι, τίποτα. Μια χαρά είναι.
0: Καλαμάτα Άρης 0-0. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. 9:30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Περίπου σε 15 λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας Μπάμπη Παπάζογλου και Λεωνίδα Κασνέτση να ενημερωθούμε και για αυτήν την αναμέτρηση και για την μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε στην All-Win Arena, στον Γιάννη Σαδορνέο και τον Νίκο Καραγιάννη.
7: 25 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα προηγείται στο σκορ 2-0 με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν ο Βάργκας το 11ο λεπτό και ο Γιώβιτς το 19ο λεπτό. Δύο τέρματα τα οποία είναι σπάνιας ομορφιάς πραγματικά. Ο Μαρίν με μια φανταστική κάθετη πάσα στο 11ο λεπτό έκοψε την άμυνα του Γυρεού στην μέση και ο Βάργκα από θέση μέσα δεξιά από την περιοχή και με προβολή πρόλαβε τον Γιώργο Αθανασιάδη στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ο Λούκα Γιώβιτς σε μια κίνηση, η οποία για να δούμε τώρα όμως τη φάση, με το Μαρίν να βρίσκει και το Ζούμπκοφ από τα δεξιά και ανεβαίνει και ο Βάργκα και ο Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζούμπκοφ, για να δούμε, αφήνει πίσω για τον Γιώβιτς, γρήγορα όμως γυρνάνε και καλύπτουν του Ηρακλή. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στους πόδια της Ένωσης, όχι, υπάρχει offside στην παλιά του Μαρίν για τον Ολεξάνδρε Ζούμπκοφ. Ενώ αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα, ο Λουκαγιόβιτς, το τέρμα το οποίο σημείωσε στο 19ο λεπτό, είναι δείγμα της κλάσης του ποδοσφαιριστή. Φανταστικό πάρσιμο με το εξωτερικό μέσα στην περιοχή μετά από σέντρα του Πίλιου και τρομερό τελείωμα με το αριστερό στο δεξί παραθυράκι του Γιώργου Αθανασιάδη, με την ΑΕΚ να προηγείται 2-0. Ουσιαστικά στις δύο τελικές της προς την εστία του Γυρεού έχει ευτυχήσει να βρει δίχτυα η ένωση με τους δύο επιθετικούς της, και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΚ από τα δεξιά, με τον Ρασβάν Μαρίν να πηγαίνει στην εκτέλεση περίπου 25 μέτρα προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. Είναι και ο Μαρίν και ο Ρότα. Φυσικά όλη η αεροπορία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, Ρέλβας Μικουτί έχουν ανέβει, αλλά και Βάργκα Γιώβιτς. Είναι γενικότερα η ΑΕΚ ιδιαίτερα επικίνδυνη στα στημένα. Το έχει δείξει αυτό άλλωστε και από την περσινή σεζόν. Ρότα και Μαρίν πάνω από την μπάλα. Ο Μαρίν τελικά θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει προς το δεύτερο δοκάρι. Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά στο πέναλτι, αλλά η μπάλα θα περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Δεν μπόρεσε ο Λούκα Γιώβιτς να δώσει φορά στο κεφάλι του και να στείλει την μπάλα προς την, με πορεία προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. 27 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ προηγείται με 2-0 χάρη στα τέρματα που σημείωσαν ο Βάργκα στο 11ο λεπτό και ο Γιώβιτς στο 19ο λεπτό. Τώρα ο Ηρακλής έχει την μπάλα στα χαμηλά. Ο Ρότα είναι αυτός ο οποίος πιέζει τον Σόρια και θα κερδίσει την μπάλα με τον Ζούπκοφ. Να δίνει για τον Ρότα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Ρότα κάνει το γύρισμα. Παρεμβαίνει ο Τσάκλα και ο Αθανασιάδης μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ήταν ακόμα μια φάση για την ΑΕΚ, αλλά και πάλι ο επόπτης υποδεικνύει offside στην πάσα στην οποία έγινε για τον Ρότα μέσα στην περιοχή. Ο δεξιός μπακ της Ένωσης ήταν εκτεθειμένος, οπότε κατά συνέπεια δεν υπάρχει φάση στην αναμέτρηση. Ψηλή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολη στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό καταλαβαίνει και ο Γιώργος Αθανασιάδης και ετοιμάζεται να κάνει ελεύθερο προς ένα χώρο που βρίσκεται ο Κούστα με τον Μουκουντή. Δύο αρχηγοί μονομαχούν. Κανένας δεν θα πάρει την μπάλα. Αυτή θα πάει στον Ρότα και αυτός θα γυρίσει πίσω στον Ρέλβας που θα παίξει για τον Πίλιο.
0: Έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα, στο 27ο λεπτό είμαστε ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 και Καλαμάτα Άρης 0-0. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Μπάμπη Παπάζογλου, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε και την μεταγραφή του Κονσάλες, όπως έχω πει αρκετές φορές. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλή σεζόν.
12: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καλή σεζόν. Έχουμε καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Παρίτσα να δούμε καλή, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πάντα η ευχή μας. Λοιπόν,
0: απολαύσουμε μπάλα καλή, με ηρεμία. Ήδη απολαμβάνουμε, γιατί είναι απολαυστικό αυτό, το ότι διαπρέπουν Έλληνες ποδοσφαιριστές εκτός συνορών.
12: Και
0: αυτό είναι
12: και
0: κάτι
12: συνέχεια,
0: το οποίο πρέπει να το επισημαίνουμε, να το λέμε συνεχώς.
12: Έτσι, καλά κάνει, Σύφη, γιατί βγαίνουν τα παιδιά και έχουν και καλή παρουσία. Σημαντζολάκης ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι της Χαλ με τη Manchester United. Να πούμε λοιπόν την 11η, την πρώτη 11η του Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ στο πρωτάθλημα. Ορτέγκα, τεμπούτο κάτω από τον goalpost. Δεξιά θα είναι ο Ροντινέι, αριστερά ο Μπρούνο. Σμαϊλόβιτς αντιρέτσου δίπλα στον Πιρόλα. Στον άξονα ο Έσε με το Μουζακίτη. Τριάδα πίσω από τον Ελκαμπή, Φορτούνης, Μάρτινς και Σα. Σταύωσα. Θήνει η 11 του Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ. Είπες και σωστά νωρίτερα ότι και ανακοινώθηκε όπως το περιμέναμε. Κάνει και τις πρώτες δηλώσεις ο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, και θα έχουμε και πολλά
0: στο ημίχρονο των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα. Θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα ακούσουμε και τον Λεωνίδα Καζνέτση να μας δώσει λεπτομέρειες για τη μεταγραφή. Είναι μια σημαντική προσθήκη αυτή για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έρχεται ως εναλλακτική λύση ο Μεξικάνος, έρχεται για βασικό, έτσι δεν μπαμπή?
12: Κοίταξε, αν είναι για την κορυφή, θα περιμένει τη σειρά του που λέμε στο rotation με τον LKB. Αν παίξει με δύο κάποια στιγμή, θα παίζει μαζί του.
0: Αν ο LKB είναι ο παλιός LKB, θα έχει προτεραιότητα. Αν είναι ο LKB που είδαμε το τελευταίο εξάμηνο, έχω την εντύπωση ότι ο Μεξικάνος θα έχει πλεονέκτημα.
12: Το καλοκαίρι ήταν καλός ο LKB και στα φιλικά που έπαιξε τα ελάχιστα και στο match με την Αϊμέχεν. Τι άλλο να κάνει που λέει?
0: Συμφωνώ. Έχει δίκιο. να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε και το παρελθόν του και την παρουσία του στον Ολυμπιακό γενικότερα, έτσι.
12: Εγώ λέω πάντα,
0: έχει προσφέρει πάρα πολλά.
12: Ο καθένας κρίνεται για την προσφορά του, έχει και εκτιμηθεί ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα είναι τι κάνεις τώρα. Και γι' αυτό λέω: ο Ελκαμπή ήταν καλός το καλοκαίρι.
0: Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να δώσω το λόγο στον Βασίλη Κούβαλη και περίπου σε 15 λεπτά θα επανέλθουμε σε σένα και τον Λεωνίδα να πούμε λεπτομέρειες και για το μάτς και για την μεταγραφή του Ολυμπιακού. Βασίλη Κούβαλη, σε ακούμε.
8: Μπήκαμε ήδη στο 30 λεπτό, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα. Καλαμάτα Άρης 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός, λες και είμαστε στο 75 λεπτό. Χαμήλωσαν τους ρυθμούς οι δύο ομάδες. Με τον Άρη, όπως είχαμε πει, να έχει την κατοχή μέχρι και το 25 λεπτό. Είχαμε το cooling break. Τώρα μια επίθεση από την δεξιά πλευρά για την Καλαμάτα. Κουαλουτσικίδης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Η κόντρα από τον Φατιγκά θα πάρει ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας θα δώσει το Ράτσιτς. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Ο Γιαννιώτας θα ξαναπάρει την μπάλα, θα κάνει φάουλ εκεί ο Χάμζα. Βλέπουμε μια τριάδα στο κέντρο για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα με Χάμζα, Διαρά και Κατάλτη που θέλει να μπλοκάρει τα ατού του Άρη, που είναι ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς και ο Μπασίρου. Έτσι λοιπόν έχει χρησιμοποιεί αυτή την τριάδα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Δεν έχει φανεί έτσι ο Ράτσιτς, το μεγάλο όπλο και ο αρχηγός του Άρη, και για τα σουτ που έχει, τις καλές εκτελέσεις, αλλά και για την ηγετική του έτσι μορφή και την πάσα του. Ενώ ένα κόρνερ θα κερδίσει ο Άρης στο 31ο λεπτό. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γκαρέ, ο Αργεντινός με ιταλικό διαβατήριο. Παίρνει την μπάλα και πάει στην δεξιά πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ με το αριστερό πόδι, άρα θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Και τώρα βλέπουμε τον Ράτσιτς να είναι εκεί με έναν κοντόσωμο παίκτη, με τον Καλουτσικίδη. Δεν ξέρω αν βγει αυτό το μαρκάρισμα. Έχει ανέβει και ο Γένσεν, ο Φιλανδός κεντρικός αμυντικός. Δεν είναι η θέση του αυτή, αλλά παίζει και σήμερα σαν κεντρικός αμυντικός. Θα πάρει την κεφαλιά, η κεφαλιά εκεί θα γίνει από τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο θα ξαναπάρει την κόντρα και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Αποκρούστηκε αρχικά η κεφαλιά του Φαμπιάνο, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, 34χρονος ο Φαμπιάνο, ηγετική μορφή στην άμυνα του Άρη και γενικά στα χρόνια που παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όλα αυτά έδιωξαν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, τελικά επιθετικό φάουλ, τελειώνει η φάση. 32ο λεπτό, το 0-0 παραμένει.
0: Έχει αρκετούς παίκτες ο Άρης που μπορούν να τον ανεβάσουν επίπεδο, και αυτό βέβαια δεν θα κριθεί την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική. Ομολογώ ότι περιμένω κάτι καλύτερο από τον Άρη φέτος.
8: Όλοι νομίζω περιμένουν, και οι άνθρωποι της ομάδας κυρίως, και ο προπονητής ο Μιχάλης Γρηγορίου, που κράτησε έναν κορμό που ήθελε ο ίδιος. Ήρθαν και παίκτες, όπως λέμε, σημαντικοί, όπως ο Μάνου Γκαρσία, και όχι μόνο, και ο Ρίτσαρντς από την Νότιχαμ. Ενισχύεται ο Άρης και θα δείξει σίγουρα κάτι καλύτερο. Όχι, δεν έχουμε από τώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και για την Καλαμάτα, είναι πολύ νωρίς, αλλά δείχνουν και οι δύο ομάδες ότι προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και να αναπτυχθούν φυσιολογικά και ποδοσφαιρικά.
0: Σε όχι ένα μάτσο που πάντως μέχρι τώρα μεγάλη φάση δεν έχουμε.
8: Δεν υπάρχει μεγάλη φάση στην αναμέτρηση. Το 0-0 παραμένει, 32ο λεπτό. Δούμε ένα φάουλ, μια στατική φάση με τον Κατάλτη στον άξονα, λίγο μετά το κέντρο. Θα κάνει ένα γέμισμα για να δούμε αν θα επιχειρήσει κάτι εκεί για να πάρει κάποιο κεφαλιά. Ο Φαμπιάνο προσπαθεί να απομακρύνει και απομακρύνει ο Βραζιλιάνος. Επαναφέρει ο Καλουτσικίδης, ήταν γιατί είναι εκεί σημαία εδώ μπροστά και δεν βλέπουμε καλά. Η απομάκρυση στην δεξιά πλευρά μπροστά στον πάγκο του Άρη, διαμαρτύρονται εκεί. Έπεσε ο παίκτης του Άρη κάτω και ζητάει εκεί κάρτα μπροστά στον πάγκο. Έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα και έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο μέσα. Δεν μπορώ να δω ποιος είναι ο παίκτης.
0: Μικρή διακοπή περίπου 13 λεπτά από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμάτα Άρης 0-0. Το μάτς γίνεται στην Τρίπολη. Ευκαιρία να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ, να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο, να μάθουμε πόσο εξελίσσεται ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας με την Πολωνία.
9: Σύμφι, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Δυσκολευτήκαμε να σε ακούσουμε, τα καταφέραμε όμως.
9: Ωραία.
0: Πέσαμε σε κουμπάκια, δεν εξηγείται διαφορετικά.
9: Όχι, όχι. Εντάξει, το κατεβάζω εγώ για να μην ενοχλεί η μουσική κυρίως, αλλά η μουσική με κάνει να μην ακούω και εγώ τη φωνή σου. Λοιπόν, 31-26 εθνική ομάδα με τον Τεντολιόπουλο να κάνει ένα 6-0 και τώρα να έχει φτάσει τους 8 πόντους. Άρα λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το προβάδισμα. Ο Σπανούλης ανακατεύει την τράπουλα, δηλαδή πλέον έχει μπλέξει τις πεντάδες. Για παράδειγμα, το Λιόπουλο στάνει τους 10 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος διψήφιος στο παιχνίδι. Κάνεις και από την Πολωνία, δεν έχει σκοράρει δύο διψήφιο αριθμό πόντων.
0: Θέλουμε παίζει και σε ένα παρκέ που το ξέρει από τις προπονήσεις περισσότερο, γιατί ο Αταμάντα τον έβαζε και πολύ στα μάτς.
9: Έχεις δίκιο. Και θα είναι παίκτης του Σπανούλη στον Άρη πλέον, άρα βασιτός νιώθει και άνετα. Καλάθης το Λιόπουλος, για να δούμε το σχήμα που είναι τώρα. Δηλαδή είναι τρεις κοντοί, είναι Καλάθης το Λιόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο 5 και ο Χαραλαμπούλος στο 4. Ο Θανάσης, για παράδειγμα, έδωσε πολλή ενέργεια στην άμυνα. Επιθετικά θα γνωστό ότι δεν έχει ιδιαίτερο, ας το πούμε, έφεση στο σκοράρισμα. Έβαλε μια βολή, αποχώρησε. Το ανησυχητικό ήταν ότι ο Μίτογλου ζήτησε αλλαγή.
0: Το πάθος του Θανάση είναι απαραίτητο και είναι και ένα στοιχείο που πρέπει να το δείχνουν όλοι όταν παίζουν με την εθνική ομάδα. Αλλά οι επιθετικές λύσεις πρέπει να βρεθούν. Γιατί δεν αρκεί μόνο η άμυνα.
9: Έχεις δίκιο. Απλά αυτό που πήγαινα να πω, ότι αποχώρησε, ζήτησε αλλαγή και δέχεται τις περιποιήσεις και ελπίζουμε να μην κάτι σοβαρό τέτοια ώρα. Ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος του κάνουν μασάζ στον αυχένα, αν καταλαβαίνω καλά, εκεί στην ομοπλάτη, σε μια κίνηση είχε αποσύγκρουση προφανώς. Απαλαμβάνω, ελπίζω να μην, και σηκώνεται τώρα, είναι εκεί με το επιτελείο. Νομίζω ότι δείχνει καλά, κάνει κάποιες κινήσεις να δει αν πάνε καλά τα πράγματα, κάποιες επικύψεις κλπ.
0: Δεν ξέρω να μην έχει κάτι σοβαρό, και γιατί δεν είναι υπερπολίτιμη η παρουσία του στα μάτια με την Ουκρανία και την Ισπανία.
9: Μα και η απουσία του φάνηκε, γιατί είχε κληθεί και λόγω τραυματισμού δεν έπαιξε.
0: Υπενθύμησε μας χρόνο και σκορ για να επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο.
9: 4-41 πριν το τέλος του ημιχρόνου, η εθνική προηγείται 35-30.
0: Κάποιο να το ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, Ίντερ Μόντσα 1-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-0. Ξεκίνημα του αγώνα στην Ισπανία, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και στην Αγγλία είμαστε στο 41 λεπτό και μη χειρότερα για την Τότεναμ, εξαιρετική και σήμερα η Μπρέτφορντ. Η Μπρέτφορντ προηγείται με 3-0. Γιάννης Σαντορνέος, Νίκος Καραγιάννης, ΑΕΚ Ηρακλής.
10: 37 λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής, 2-0 με τα πολύ ωραία γκολ του Βάρκα στον 10ο λεπτό και του Γιώβης στο 19ο. Τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση, Βιτάλης περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα στην περιοχή από αριστερά. Κάνει το γύρισμα ο Ζούπκοφ, τελευταία στιγμή κατάφερε να βγάλει από την περιοχή του ο Τσάκλα. Η ΑΕΚ μένει ψηλά στην επίθεση. Γκατσίνοβιτ στον άξονα περνάει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Ρότα. Ο Ρότα και πάλι για τον Μαρίν, κεντρικά. Τώρα περνάει για τον Ζούπκοφ που κινείται από τα αριστερά. Προσποίηση Ζούπκοφ, πλασέ, αλλά ήταν αντίθετη η φορά του Βάργα από την μπάλα. Έφυγε out, παίρνει το χειροκρότημα. Η ΑΕΚ βγάζει ωραίους συνδυασμούς με αρκετούς ποδοσφαιριστές και σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει υπεραριθμίες, είτε με τον Κατσίνοβιτς να μετατίθεται δεξιά, είτε με τον Ζούπκοφ αριστερά. Στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία, προσπάθησε ο Ηρακλής να βγάλει κάποιες επιθετικές μεταβάσεις, αλλά δεν είχε την κατάλληλη τελική απόφαση ώστε η τελική του πάσα να δημιουργήσει κινδύνους για την εστία του 300. Η ΑΕΚ μένει ψηλά και από το βολέ, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα. Τώρα είναι ο Ηρακλής με τον Λόπεθ. Ο Λόπεθ κουβαλάει την μπάλα από θέση μέσα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Γυραιός. Λόπεθ τσιμπάει την μπάλα μπροστά από τον Βιτάλης. Βγαίνει ο Μουκουντή. Κάνει ωραία αλλαγή για τον Ιζέτ. Ιζέτ είναι με τον Πίγιο. Χτυπάει όπως απλώνει το χέρι τον Ιζέτ τον Πίγιο στο πρόσωπο και θα πάρει φάουλ η ΑΕΚ στο ύψος της περιοχής. Το 39 η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με δύο πολύ ωραία γκολ. Στον 10ο λεπτό, θυμίζουμε, ήταν η κάθετη πάσα του Μαρίν. Έφυγε ο Βάργα από τα δεξιά στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Πρόλαβε την έξοδο του Αθανασιάδη με μια προβολή κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής, από θέση μέσα δεξιά έβαλε τον γκολ. Τώρα μακρινή παγιά του Μαρίν για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τα δεξιά κρατά την μπάλα. Ζούπκοφ πλησιάζει. Ζούπκοφ πάει από τη γραμμή του out. Ελέγχει την μπάλα, δίνει για τον Βιτάλης. Απόκρουση Αθανασιάδη και δοκάρι. Τρομερή φάση εδώ και μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 39. Ενώ στη συνέχεια έγινε επιθετικό φάουλ από την προσπάθεια που θέλησε να κάνει ο Βάρκα να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Ήταν η ωραία ενέργεια από τον Μαρίν που είδε τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έφυγε από τα δεξιά, πλησίασε προς την περιοχή. Εκεί που έκανε τους ελιγμούς, έστρωσε την μπάλα για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης έκανε το σούτ. Εντυπωσιακή και πολύ δύσκολη απόκρουση του Αθανασιάδη στην αριστερή γωνία, με την μπάλα να παίρνει ύψος. Μετά την επέμβαση, με τη δύναμη που έχει η μπάλα, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Αυτή η φάση το 39ο λεπτό, πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει ο Βιτάλης στο ντεμπούτο του το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Λέγαμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με το γκολ του Βάρκα που σας περιγράψαμε νωρίτερα με 1-0 και με το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς στο 19. Γιώβιτς που αλλάζει τώρα εδώ ωραία με τον Μαρίν. Γιώβιτς μια λόμπα, η μπάλα έφυγε out. Έχει μεγάλη διάθεση ο Σέρβος και μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τον είδαμε να κατεβαίνει και αρκετά μέτρα για να μαρκάρει χαμηλά. Τον βλέπουμε να παίζει σε όλα τα σημεία του γηπέδου και είχε βεβαίως το πολύ ωραίο γκολ στο 19ο λεπτό στο συνδυασμό του Γκατσίνοβιτς για τον Πίγιο. Η σέντρα του Πίγιο στο πρώτο δοκάρι, το πρώτο τσίπημα της μπάλας του Γιώβιτς με το δεξί, αποθέσει μέσα αριστερά και ο Κεραυνός από το αριστερό με το εξωτερικό που έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Αθανασιάδη. Έτσι με αυτά τα γκολ του Βάργα και του Γιώβιτς η ΑΕΚ προηγείται 2-0 και πάλι είναι στην επίθεση. Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να περάσει για το Πίγιο και πάλι Γκατσίνοβιτς κάβει την μπάλα στο ημικύκλιο. Θα απομακρυνθεί μετά κόπων και βασάνων η άμυνα του Ηρακλή.
0: Είναι πολύ δραστήριος ο Βιτάλης, αλλά είναι ομολογουμένος σταθερή αξία ο Ρουμάνος στο κέντρο του γηπέδου για την ΑΕΚ.
10: Βέβαια, ο Λόπεθ τώρα θέλει να βγάλει γρήγορα τον Ηρακλή, καθυστέρησε όμως, γύρισαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μαρίν έρχεται με την άβρα της περσινής πρωταθληματικής.
0: Και δίνει μια συμβουλιά η παρουσία του Γιάννη στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάνει ελάχιστα λάθη.
10: Σίγουρα, αλλά ο Βιτάλης έχει δώσει περισσότερα τρεξίματα, μεγαλύτερη ενέργεια σε σχέση με τον Κάιρινεν που είναι περισσότερο playmaker σε χαμηλά μέτρα. Ο Νίκολιτς έχει φέρει χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά αν συνυπολογίσουμε και τον Μάγερ και βλέπουμε πώς ακριβώς αυτό λειτουργεί υπέρ της ομάδας του.
0: Βέβαια, αυτή είναι πολύ έξυπνη τακτική.
10: Και ο Βιτάλης έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία με έναν Ζούπκοφ που είναι πλέον έτοιμος, δηλαδή το δείχνει, έχει αρπάξει την ευκαιρία της συμμετοχής στην αρχική ενδεκάδα από τα μαλλιά, έχει λυθεί γιατί είναι και ένα σωματότυπος που μας το έλεγαν και από την προετοιμασία ότι θέλει λίγο το χρόνο του και έδωσε πολύ ωραία γιατί απασχολεί αμυντικού στην μπάλα εκεί στο ύψος της περιοχής. Ο Βιτάλης έπιασε γεμάτο το σουτ δυνατό αλλά ήταν εκπληκτικός ο Αθανασιάδης που κατάφερε
13: να Τρίπολης, το 41ο λεπτό η μαύρη θύελα η Καλαμάτα πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Ο Βενεζουελάνος επιθετικός βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα και κάνει το Καλαμάτα Άρης το 41ο λεπτό 1-0. Πανηγυρίζεται έξαλα από τους 3.000 φίλους και πλέον της Καλαμάτας που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μια κεφαλιά αμαρκάριστος ο Μπολίβαρ εκεί. Δεν είχε καμία πιθανότητα ο Βέλιο να αποκρούσει αυτή την κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα και έχουμε το Καλαμάτα Άρης 1-0.
0: Ιστορική στιγμή Βασίλη Κούβαλη. Γκολ για την Καλαμάτα στην πρώτη εθνική μετά από 26 χρόνια.
13: Ακριβώς. Ένα παιχνίδι που το περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της Καλαμάτας μετά τις 27 Μαΐου του 2001 όπου είχε παίξει το τελευταίο της παιχνίδι στην Αλφα Εθνική Καλαμάτα, επιστρέφει και πλέον προηγείται και εδώ στο σκορ του Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για να δούμε την εξέλιξη και τη συνέχεια. Ένα μάτς που είχε σβήσει αλλά το κόρε προήλθε να πούμε από ένα σουτ του Κατάλτη έξω από την περιοχή που ανάγκασε το Βέλιο, έσκασε μπάλα μπροστά στον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη και τον ανάγκασε να διώξει σε κόρε, ευνηδιάστηκε γιατί μπάλα πήγαινε προς την εστία, πήγαινε γκολ δηλαδή. Έδιωξε κόρνερ, εκτελέστηκε από τον Μορέιρα. Πολύ καλή εκτέλεση με το αριστερό πόδι. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης προηγείται η Καλαμάτα.
0: Πάμε για λίγο και στο μπάσκετ. Τελευταίο δίλεπτο πρώτη μηχρόνου στο φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία. Γιάννη Νταντόπουλε.
9: Η Εθνική προηγείται 41-35, 1-50 με τον Τελειόπουλο να είναι πρώτος σκόρερ με 10 πόντους και 8 ο Αντιντοκούμπο, ο Κώστας είναι ο δεύτερος σκόρερ, ο Καλάθης τον έχει ταΐσει αρκετά και η Εθνική ομάδα δείχνει βελτιωμένη. Να ο Καλάθης πάλι κάνει μια πάσα μέσα στη ρακέτα στο Χωραλαμπόπουλο, πάει να κάνει ένα πίβοτ αλλά η μπάλα του γλιστράει μέσα από τα χέρια πιεσμένος κιόλας, δεν είναι η θέση του μες στη ρακέτα αλλά ο Καλάθης ήθελε να εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Time out, 41-35 προηγείται η Εθνική. Η οποία είναι.
13: Με πέναλτι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αμέσως μετά τον γκολ της Καλαμάτας κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Έτσι είδα, απορεί ο Καλουτσικίδης, δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι στο πέναλτι εκεί κοντά, μέσα στην περιοχή, έπιασε αγκαλιά, αγκαλιάστηκαν δύο παίκτες, έπεσε
0: χωρίς
13: ο Γιαννιώτας.
0: Χωρίς να έχουμε δει replay, διαγυμνό θαλμού, φαίνεται να γκρεμίζει τον αντιπαλό του.
13: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Για να δούμε και το replay.
13: Να δούμε και το replay, γιατί μιλάει με το VAR ο ρέφερι, αλλά από ό,τι δίνει το OK και το VAR είναι πέναλτι και μάλλον θα έχουμε και κίτρινη κάρτα για τον παίκτη που διαμαρτύρεται εκεί. Είναι ο Καλουτσικίδης που έκανε το πέναλτι.
0: Τον έχει αγκαλιάσει και με τα δυο του χέρια, ναι. Δεν τον αφήνει να κινηθεί.
13: Ναι, του δίνει και
0: μπάλα.
13: Κίτρινη κάρτα του Καλουτσικίδη. Ναι. Εγώ δεν έχω replay, Σύφη. Είδαμε όμως ότι ήταν ο Καλουτσικίδης με τον Γιαννιώτα και έχουμε τώρα την ευκαιρία για τον Άρη να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Θυμίζουμε στο 41, είμαστε στο 44. Η Καλαμάτα πέτυχε γκολ με τον Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο επιθετικό της Μαύρης Θύελλας μετά από κόρερ του Μορέιρα.
0: Επιτρέπεται να βάλεις δύναμη στο μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά υπάρχουν και όρια.
13: Ναι, να μην παίρνεις αγκαλιά τον αντίπαλο, ναι. Γιατί όπως λες, αγκαλιάστηκαν. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Άρη, ο 28χρονος Σέρβος και αρχηγός της ομάδας Θεσσαλονίκης απέναντι στον Γκέλιο. Για να δούμε, ο Γιάννης Γκέλιος απέναντι στον Ράτσιτς και ο Ράτσιτς απέναντι στον Γκέλιο. Σε αυτό το πέναλτι στο 45 έχουμε μπει, δεν έχει ολοκληρωθεί το 45 λεπτό, αλλά το goal αν μπει ή αν δεν μπει, αν αποκρουστεί, θα είναι στο 45. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρι και goal. Δύσκολα στο αριστερό δοκάρι, στο δεξί δοκάρι μάλλον του Γκέλιου, και η μπάλα στην απέναντι πλευρά, goal πίσω από την πλάτη του τερματοφύλακα, ισοφαρίζει ο Ράτσιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και περιπέτεια, αφού η μπάλα, λέμε και ξανατονίζουμε, βρήκε πρώτα στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου και κατέληξε στην απέναντι πλευρά στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν έχουμε το Καλαμάτα Άρης 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μόλις συμπληρώνεται το 45ο λεπτό και θα έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ήδη τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε.
0: Ίντερ Μόντσα 3-1, ο Ζιελίνσκι το 2-1 στο 48ο λεπτό, ο Εσπόζητο το τρίτο γκολ πριν από μερικά δευτερόλεπτα, η Ίντερ προηγείται με 3-1. Πάμε ξανά στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
7: Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Ηρακλή με τα τέρματα του Βάργα και του Γιώβιτς στο 11ο και στο 19ο λεπτό. Αντίστοιχα, πάρα πολύ καλή η εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έχουν ευχαριστήσει ιδιαίτερα και τον κόσμο, ο οποίος αψήφισε το υψηλό της θερμοκρασίας και βρέθηκε στις κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφιας, οι οποίες έχουν περίπου 22.000 φίλους ξένους και 500 φίλους του Ηρακλή, ενώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη παρουσία στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι προσκεκλημένη του Μάριου Ηλιόπουλου στην Σουήτα η Κατερίνα Στεφανίδη, η κορυφαία αθλήτρια στο άλμα επί κοντό στην Ελλάδα. Λήξη στο πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το 2-0. Τα τέρματα που σημείωσαν οι δύο επιθετικοί της, πάρα πολύ καλή εικόνα, ωραίες οι συνεργασίες οι οποίες βλέπουμε. Ο Ζούπκοφ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει από τα δεξιά, ωστόσο τον έχουμε δει και αρκετές φορές από τα αριστερά για να δημιουργήσει υπεραριθμίες από την πλευρά. Ο Πίλιος είναι ιδιαίτερα συμμετοχικός στο επιθετικό κομμάτι της Ένωσης.
0: Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Για τον Ηρακλή όντως είναι μια δύσκολη αρχή στο πρωτάθλημα απέναντι στην πρωταθλήτρια. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ ήταν εμφανώς καλύτερη, ο Ηρακλής προσπαθεί, αλλά δεν είναι εύκολο, Νίκο.
7: Ναι, το είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή αυτή για τον Γύρεο στην πρεμιέρα του στην Super League, στην επιστροφή ουσιαστικά μετά από 9 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει το άγχος, ωστόσο είναι τόσο, φαίνεται τόσο έτοιμη και συγκεντρωμένη η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. Αυτό δηλαδή το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα σχετικά με το πάθημα το οποίο έγινε από το μάθημα το οποίο έγινε στο Super Cup ουσιαστικά. Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς έχουν μπει με στοχευμένα, με σκοπό.
0: Μου επιτρέψεις να βάλουμε άνω τελεία, να κλείσουμε με αυτά το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 και στη συνέχεια θα σε ακούσουμε ξανά με τον Γιάννη Σαντορνέο. Πάσα στον Βασίλη Κούβαλη με καλά νέα από το καμπιονάτο, Βασίλη. Ο Δουβίκας έβαλε γκολ.
13: Ο φίλος μας.
0: Ουντινέζε Κόμο 1-1, 55ο λεπτό.
13: όποτε κάνουμε μαζί μετάδοση βάζει γκολ ο Τάσος Ζουβίκος.
0: Έχω την εντύπωση ότι βάζει και όταν δεν κάνουμε.
13: Καλά,
0: γιατί βάζει,
13: ναι,
0: συνέχεια.
13: Αλλά όταν κάνουμε εμείς βάζει πάντως πάντα. Βάζει και μετά εννοείται. 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο τέταρτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Προηγήθηκε η Καλαμάτα με την κεφαλιά του Μπολίβαρ μετά από κόρνερ του Μορέιρα στο 41. Άμεση απάντηση, θα λέγαμε, μετά από 3 λεπτά κέρδισε πέναλτι ο Άρης. Ένα λάθος, θα έλεγα, του Καλουτσικίδιου που αγκάλιασε τον Γιαννιώτα. Δόθηκε το πέναλτι από τον ρέφερι τον Ζαμπαλά. Εύστοχος ο Ούρος Ράτσιτς με περιπετειώδη τρόπο. Στο 45ο λεπτό πέτυχε το γκολ για τον Άρη με την εκτέλεση πέναλτι ο Ράτσιτς και έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. 1-1 και κερδίσει και ένα φάουλο ο Άρης λίγο πριν εκπνεύσουν τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 4 λεπτά. Ένα φάουλ στο κεντρικό άξονα, είναι 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά είναι στο κεντρικό άξονα και βλέπω δύο τείχος, δύο ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας, πάει και τρίτος, γιατί και ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ αλλά και ο Ράφα Μίρ είναι και οι τρεις υποψήφοι για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Μάλλον θα είναι ο Ράτσιτς ή ο Γκαρέ, για να δούμε, γιατί με το αριστερό πόδι ο Γκαρέ μπορεί να περάσει την μπάλα εκεί από το ανθρώπινο τείχος που είναι τρεις ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Ο Γκαρέ αφήνει, ο Μυρ πολύ καλό είναι, περνά λίγο πάνω το οριζόντιο δοκάρι, έχει βρει και σε κόντρα και θα πήγαινε μέσα η μπάλα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, αφήνει το παιχνίδι ο Σπύρος Ζαμπαλάς να συνεχιστεί αφού δεν είναι, τώρα έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και να εκτελεστεί και αυτό το κόρνερ με τον Γκαρέ από δεξιά με το αριστερό πόδι, για να δούμε και τον Αργεντινό σε αυτή την εκτέλεση. Ο Ράφα Μίρ ευνηδίασε όλους, ήταν ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ, το εκτέλεσε ο Ισπανός το φάουλ, καλό, βρήκε λίγο η μπάλα σε παίκτη της Καλαμάτας και πέρασε κόρνερ. Σπρώγνεται και ο Φαμπιάνο με τους αμυντικούς της Καλαμάτας και έπεσε μάλιστα κάτω ο Μορέιρα, είναι ο παίκτης που έπεσε κάτω, που έδωσε την ασίστ με την εκτέλεση κόρνερ για τον γκολ της Καλαμάτας από τον Μπολίβαρ. Δεν υπάρχει κάτι, σηκώθηκε ο Μορέιρα, υπήρξε ένα διαπληκτισμός, τίποτα παραπάνω με τον Φαμπιάνο της Καλαμάτας από τον Μπολίβαρ. Δεν υπάρχει κάτι, σηκώθηκε ο Μορέιρα, υπήρξε ένα διαπληκτισμός, τίποτα παραπάνω.

0: Ο Ζαμπαλάς πάει να επαναφέρει ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας. Πριν επαναφέρει όμως σφυρίζει τη λήξη ο διαιτητής, ο Σπύρος Ζαμπαλάς, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 1-1, με δύο τέρματα που ήρθαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μπολίβαρ με κεφαλιά στο 41ο λεπτό μετά το κόρνερ του Μορέιρα. Ο σέντερφορ της Καλαμάτας αμαρκάριστο στην καρδιά της άμυνας των ποδοσφαιριστών του Άρη και της ομάδας Θεσσαλονίκης. Μόνος του κεφαλιά, η μπάλα έσκασε κάτω και πήγε στη δεξιά γωνία του Βέλιο. Ενώ άμεση ήταν η απάντηση του Άρη με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας από την αψιμαχία και την κόντρα εκεί με τον Καλουτσικίδη. Τον έπεσε αγκαλιά ο αμυντικός της Καλαμάτας, έπεσαν κάτω. Δόθηκε το πέναλτι από τον Σπύρο Ζαμπαλά. Ισοφάρισε ο Ράτσιτς, ήταν εύστοχος από τα 11 μέτρα. Η μπάλα πρώτα στο δοκάρι, το δεξί δοκάρι και μετά στα δίκτυα. 1-1 με το Ράτσιτς στο 45. Ο Άρης έφερε το παιχνίδι στα ίσια, που είναι και το σκορ ημιχρόνου εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ημίχρονο λοιπόν, Καλαμάτα Άρης 1-1 στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0, Καλαμάτα Άρης 1-1. Στις 9.30 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε πάντα την Ερασπόρ. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή που, όπως καταλαβαίνετε, είναι αφιερωμένη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στα πρώτα μάτς της νέας σεζόν. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με πρωταγωνιστές τον Βάργα και τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ πολύ καλύτερη από τον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο. Καλαμάτα Άρη στην Τρίπολη 1-1. 9.30 το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Αύριο θα παίξουν ο Όφη με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ακούσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Ο αγώνας ξεκινάει περίπου σε 35 λεπτά. Πάμε και στο μπάσκετ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος, Γιάννη.
6: Το ημίχρονο βρήκε την εθνική μας ομάδα να προηγείται 41-39. Δύο βολές του Λαζίνσκι στο τελευταίο δευτερόλεπτο διαμόρφωσαν αυτό το σκορ. Η εθνική μας ομάδα, που έχει καλές και κακές στιγμές, προσπάθησε πάρα πολύ περισσότερο στην άμυνα. Η παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπο έδωσε ενέργεια και γενικά προσπαθεί να πιέσει όσο μπορεί, να ανοιχτεί, να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Και ήταν καλύτερη στην άμυνα από ό,τι στο πρώτο. Στην επίθεση, παρότι οι 41 πόντοι δεν είναι και λίγοι, έχει ακόμα προβλήματα συνεννόηση και συνεργασία. Έχουμε δει λάθος πάσες. Γενικά, ακόμα δεν υπάρχει η αρμονία αυτή, που είναι λογικό γιατί δεν έχουν κάνει ούτε προετοιμασία με τις ομάδες τους παίκτες. Ο Τολιόπουλος παραμένει, είναι ο πρώτος σκόρερ με 10 πόντους. 8 έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο, 7 ο Ντόρσεϊ, 4 ο Λαρετζάκης. Ο Καλάθης δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις για τους συμπαίκτες του. Ο Χαραλαμπόπουλος 5.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνει ο Καλάθης και στα μάτια με την Ουκρανία και την Ισπανία. Και ας μη σκοράρει.
6: Ακριβώς. Και πέσει και καλή άμυνα. Θανάση Αντετοκούμπο 1 πόντο. Μήτογλου 4, να πούμε ότι επανήλθε στον αγώνα. Άρα ο τραυματισμός του εκεί στον Αθιένα ήταν, ας το πούμε έτσι, μια ενόχληση. Δεν είναι επιβόλαιος, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Και Μπαζίνας, να πούμε ότι έχει κατεβάσει, γιατί δεν προλάβαινε να το πούμε. Έχουν κατεβεί 13. Δεν έχει παίξει μόνο Τζίπογλου ακόμα. Και εκτός έχουν μείνει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ένα θέμα, όχι τραυματισμό, ασθένειας. Και μάλλον από ό,τι κατάλαβα, δεν θα

0: παίξει ούτε με την Κύπρο τη Δευτέρα. Θα δούμε όμως. Και εκτός είναι ο Φλιώνης και ο Καραγιαννίδης. Η εθνική, να πούμε επίσης το θετικό είναι ότι περίπου 2,5 μπορεί να είναι και 3.000 φίλοι της εθνικής ομάδας εδώ στο T-Center. Τώρα είδα και τον Μάικ Μπατίστ, τον πρώτο συνεργάτη πλέον του Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, όπως επαναπατρίστηκε, γιατί ως Έλληνα το νιώθουμε, σαν Έλληνα μάλλον το νιώθουμε, τόσα χρόνια που ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, επέστρεψε από το NBA. Και γενικά υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα. Απλά η εθνική δείχνει ότι δεν έχει ρυθμό, δεν έχει συνεργασίες ακόμα, αυτοματισμούς. Αλλά και αυτό μέχρι ένα σημείο είναι λογικό. Άλλη ομάδα ήταν αυτή που έπαιξε στο τελευταίο και έτσι πικρό παράθυρο της πρώτης φάσης. Ενώ η Πολωνία μπορεί να είναι πίσω στο σκορ, αλλά επαναλαμβάνω δείχνει ότι έχει πιο καλή ομαδική λειτουργία.
1: Η εθνική μας θα μπορούσε να είναι στο 5-1 στην δεύτερη φάση των προκριματικών και να είναι άνετη. Δυστυχώς όμως η σκληρή πραγματικότητα μας βρίσκει στο 3-3. Η Ισπανία έχει 5 νίκες, 1 ήττα. Ουκρανία και Μαυροβούνιο στο 4-2. Πορτογαλία, Ελλάδα, Γεωργία στο 3-3. Υπενθύμησε μας, προκρίνονται οι 4 από τον όμιλο.
0: Οι τρεις. Το καλό ως προς τις ισοβαθμίες είναι ότι και με τους 2 του προηγούμενου ομίλου, δηλαδή που μεταφέρουμε τα σκορ, έχουμε το average. Δηλαδή αν ισοβαθμίσουμε με κάποια ομάδα,
1: με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία, ναι.
0: Ακριβώς. Έχουμε εμείς το average.
1: Το κομβικό μάτς είναι με τους Ουκρανούς, όπως είπες και νωρίτερα.
0: Ναι. Και τα δύο, και εντός εκτός φυσικά.
1: 28 του μήνα στη Ρίγα.
0: Ναι, και θεωρώ και με τη Γεωργία. Ας το πούμε έτσι, η Ισπανία έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Ισπανία υπάρχει περίπτωση να μείνει έξω.
1: Αν η εθνική μας κάνει το 3-3 στα επόμενα μάτς με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία,
0: εντάξει,
1: τον Νοέμβριο,
0: το κλίμα, καταρχάς,
1: τα τελευταία 3 μάτς που θα δώσουμε με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, τα 2 εκτός έδρας, δεν θα έχουν και πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το κλειδί. Θεωρώ ότι ακόμα και από την Ισπανία να χάσουμε, αν κερδίσουμε τα 2 μάτς με αυτούς που αναφέραμε, την Ουκρανία και τη Γεωργία, τότε έχουμε αναστρέψει το κλίμα.
1: Για αυτούς που αφορούν πώς είναι δυνατόν η εθνική μας ομάδα να χάσει αγώνα από την Πορτογαλία ή τη Ρουμανία, με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι προκριματικοί του μπάσκετ, όλα είναι πιθανά.
0: Ναι, και με τον τρόπο που έπαιξε κιόλας. Γιατί,
1: να αποτελεί δικαιολογία, γιατί ήμασταν κάκιστοι και στα 2 μάτς.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ εκεί μένω περισσότερο και επιμένω ότι ακόμα και αυτοί που έπαιξαν, αν είχαν μια στοιχειωδώς πιο σοβαρή εικόνα, νομίζω θα είχαμε περάσει. Θεωρώ ότι υποτιμήσαμε τους αντιπάλους μας.
1: Γιάννη, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που με αφορμή την εθνική ομάδα και με δεδομένο και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του WOCAP και του Ολυμπιακού, με ρωτούν αν προκύπτει κάτι νεότερο στην υπόθεση του WOCAP. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε?
0: Όχι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, καταρχάς έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση και με βάση την παλαιότερη δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού, ότι το πρώτο κριτήριο για να παίξει κάποιος στο Ολυμπιακό είναι να θέλει να παίξει στο Ολυμπιακό, δεν υπάρχει γυρισμός του Ντόρση. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή.
1: Όχι, ο Ντόρση γύρισε του WOCAP.
0: Συγγνώμη, επειδή το βλέπω μπροστά μου. Του WOCAP, έχεις δίκιο.
1: Μην ανάβεις άλλες φωτιές τώρα.
0: Όχι. Ο Ντόρση είναι ακριβώς στο ίδιο καθεστώς.
1: Γλώσσα λανθάνουσα μερικές φορές δεν μπορεί να δημιουργήσει.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι στο ίδιο καθεστώς. Έχω και 2 συμβόλαιο, άλλο ένα χρόνο. Ο Ντόρση δεν έχει κάνει η διαφορά του. Ακόμα και αν πεις ότι μπορεί να ακολουθεί κάποιος ίδιος δρόμος, δηλαδή και ο Ντόρση να πει ότι εγώ θέλω αύξηση, που δεν θέλει αύξηση ούτως ή άλλως, ο Ντόρση ότι δεν έχει κάνει τίποτα ανοιχτά, δηλαδή δεν έχει παρασυρθεί σε δηλώσεις όπως αυτές του WOCAP, οι οποίες έσπασαν το γυαλί, τις πρώτες δηλώσεις εννοώ, οι οποίες πολλοί μόλις τις άκουσαν νόμιζαν ότι είναι AI, δηλαδή δεν πίστευαν ότι ο WOCAP με το χαρακτήρα τον αγωνιστικό και την ταυτότητα, δηλαδή του θυσιάζομαι για την ομάδα και είμαι παίκτης του προπονητή κλπ, ότι θα έκανε αυτή τη δήλωση. Ωστόσο τα 3 εκατομμύρια που του δίνει
1: το Dubai. Μόνο σίγουρο, Γιάννη μου, για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα, είναι ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο η σχέση του WOCAP με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια. Μα αυτό είναι το ας το πούμε, δεν μπορώ να πει σοκαριστικό στον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά ακόμα και να σου το πω αλλιώς, ο Walkup, αν δεν το χειρίστηκε καθόλου καλά, αν ο Walkup με αυτά που είπε δημοσίως συναντιόταν με τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τους έλεγε είναι ευκαιρία για μένα, όπως είπε ο Οσμάν, που και ο Οσμάν είναι περίπτωση η ίδια, δηλαδή και αυτός δεν είχε buy out, μίλησε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, τα βρήκαν σε ένα σημαντικό βέβαια ποσό, γιατί υπάρχουν χρήματα στον ΠΑΟΚ πλέον. Έφυγε ο Παναθηναϊκός, φαίνεται και από τις δηλώσεις του ίδιου του Οσμάν, ότι δεν ήθελε και δεν γεγόταν να τον κρατήσει και τόσο πολύ, και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Γουόκαπ το έκανε.
1: Τέλος πάντων, με το ζόρι δεν κρατάς κανένα. Αυτό όχι, είναι κάτι ακριβώς, που ισχύει όχι μόνο ακριβώς στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, στη ζωή. Κανόνας είναι.
0: Λοιπόν, έχεις Γιάννη, δίκιο. Time out. Απλά ο Γουόκαπ, δύο πράγματα θα σου πω. Απλά ο Γουόκαπ μόνος του το έκανε έτσι. Έτσι με τον τρόπο που συμπεριφέρει και κατήγγειλε και με συμβουλή των Αμερικάνων ατζέντιδων του και δικηγόρων του. Και δεύτερο, να σου θυμίσω ότι με το Μάτορα να σε χάζει στην ΑΕΚ, τότε ξένος, ας το πούμε, σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Χόκαν Σάντμπεργκ, ο Σουηδός σέντερφορ, ο οποίος μετέπειτα έπαιξε νομίζω και στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιξε στον Ολυμπιακό με προπονητή τον Γιάτζεκ Μοβ, προερχόμενος από τη μεγάλη Γκέτεμπορκ εκείνης της εποχής.
0: Ακριβώς. Γιατί θυμάμαι το σύνθημα με Εστερχάζη και Σάντμπεργκ μαζί στην ΑΕΚ. Δηλαδή να το θυμάμαι στα γήπεδα. Ξέρεις, πηγαίνουμε σε όλες τις ομάδες και τις παρακολουθούμε.
1: Εστερχάζη, Σάντμπεργκ και Μαύρος τότε.
0: Μαύρος, Σάντμπεργκ, Εστερχάζη. Αυτό ήταν το σύνθημα. Μαύρος, Σάντμπεργκ, Εστερχάζη.
1: Βάλε τελεία, πρέπει να πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιάννη, σας ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Πριν πάμε στην Allwyn Arena για το δεύτερο μέρος της ΑΕΚ με τον Ηρακλή και στην Τρίπολη για το Καλαμάτα Άρης, 2-0 και 1-1 τα ημίχρονα μέχρι τώρα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
2: Καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μαζί μας και ο τεχνικός μας ο Παναγιώτης Τουπής. Οι δύο ομάδες κάνουν προθέρμανση. Να θυμίσουμε την δεκάδα του Ολυμπιακού, να πούμε και την δεκάδα του Ατρόμητου. Ορτέγκα λοιπόν για τον Ολυμπιακό κατά τον κολπό ντεμπούτο του νέου αποκτηθέντα goalkeeper. Δεξιά ότι είναι αριστερά Μπρούνο Σμαϊλόβιτς Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Έζε Μουζακίτη στον άξονα, Φορτούνης Μάρτιν Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης κάτω τα κολπός, Μουντές δεξιά αριστερά Ούρονεν, Σταυρόπουλος Μίτογλου, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί μένουν στον πάγκο, ο Μάγνουσον, Τσιγκάρας Μουτουσαμί οι δύο στον άξονα, Νούνιας Μνεμονίδης, Τσούμπερ Τσαντίλας οι τρεις και ο θα δούμε, το βγάζουν για το Τζούπερ κορυφή με το Λεωνίδα, λέγαμε μάλλον Τσαντίλα. Θα το δούμε πώς θα το πάει. Ο Κέρκες για τον Ολυμπιακό εκτός πάγκου έμεινε ο Φρόιλερ, έκανε ατομική Λεωνίδα.
3: Έκανε ατομικό πρόγραμμα ο Φρόιλερ, καλησπέρα και από μένα. Ο Ρέμο Φρόιλερ λοιπόν έκανε ατομικό πρόγραμμα πριν από την είσοδο των παικτών των δύο ομάδων για το ζέσταμά του, ώστε να είναι και αυτός έτοιμος. Κάθε μέρα μετράει, είναι λίγες ημέρες στην ομάδα, δεν έχει χρόνο έτσι για να χάσει, να ετοιμαστεί και αυτός σιγά σιγά να μπει στις επίσημες υποχρεώσεις.
2: Πλέον Λεωνίδα δεν είχε ομάδα. Ήταν ελεύθερος. Δεν έχει κάνει προετοιμασία.
3: Όσο να κάνεις και μόνος,
2: δηλαδή ότι Κνιζιάν έχει κάνει και παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα για παράδειγμα, και Ορτέγκα δεν είχε ομάδα, έτσι.
3: Ορτέγκα έχει κρυφθεί τρεις μέρες βέβαια στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να
1: παραμένουμε σε εσάς. Ανοίγουμε όμως το μικρόφωνο στην Νέα Φιλαδέλφεια καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Λεωνίδα.
3: Αυτό λέγαμε για τον Φρόιλερ που έκανε προπόνηση μόνος του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον κινείται σε ρυθμούς Αρμάντο του νέου επιθετικού από το Μεξικό, του Ερνάντες.
2: Γκονζάλες.
3: Ο Αρμάντο Γκονζάλες.
2: Ναι, Γκονζάλε.
3: Ορμίγκα.
2: Χαμός γίνεται.
3: Χαμούλης.
2: Βλέπαμε όλα τα βιντεάκια. Έχουν ασχοληθεί.
3: Μικρά παιδιά, μεγάλα.
2: Πήρε τηλεοπτικό σταθμό στα δικαιώματα για να μπορεί να μεταδίδει τους αγώνες.
3: Το Claro Sports ανακοίνωσε ότι απέκτησε τηλεοπτικά δικαιώματα του Ολυμπιακού. Σε 17 χώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια των Ερυθρόλευκων, εντός και εκτός έδρας. Αυτά τη Super League αλλά και του
1: Κυπέλλου. Κάνει την τηλεοπτική διαφορά.
2: Χαμό σου λέω τα βιντεάκια τα έχεις δει
1: και εσύ. Και μέσα στον αγωνιστικό
2: βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό. Για ένα
3: Αρμάντο Γκονζάλης, πάντως σου έλεγα και πριν, Μπάμπη, είναι σταθερός στο γκολ. Είχε πετύχει σε 35 συμμετοχές 24, 12 στο Κλαουζούρα και 12 στο Απερτούρα. Έχει μοιράσει και δύο ασίστ. Από αυτά τα τέρματα, από τα 24, τα 8 ήταν με το κεφάλι, τα 7 με το αριστερό πόδι και τα 9 με το δεξί. Είναι ένας πληθωρικός επιθετικός.
1: Πότε πρόλαβες και τα έμαθες όλα αυτά?
3: Κάναμε, διαβάσαμε, το παρακολουθήσαμε, τον είδαμε.
2: Τον είδαμε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση με τον Γκοζάλες είναι ότι άμα δεις βιντεάκι κάνεις, και δεν ξέρεις, κάνεις κανένα πεντάλεπτο να καταλάβεις ποιο είναι το καλό του πόδι. Πιο δεξί, αριστερό, δεξιοπόδρος είναι. Αλλά τα μπουμπουνάει με το αριστερό, δεν το σκέφτεται δηλαδή.
1: Παρέμβαση από Χρήστο Κοντό, το μόνο Γκοζάλες λέει που αποδέχομαι είναι τον Έκη.
2: Ναι, okay. Λοιπόν,
4: να πάρουμε μικρόφωνο Μπάμπη Λεωνίδας από την Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχουμε ένα φάουλ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Είμαστε στο 48 λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Βάρκα και του Γιώβιτς. Πολύ ωραία γκολ. Κόλιτς, Νανού και Μορένο έχουν μπει για τον Ηρακλή. Βγήκαν Κούσταν, Ιζέτ και Καϊμπουέ. Τρεις αλλαγές από τον Βάλτερ Ματσάρη στο ημίχρονο. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς! Ασταμάτητος! 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. Καυτός, έχει βάλει ήδη 3 γκολ στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ένα στο Super Bet Super Cup στο Παγκρίτιο. 2 σήμερα. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Βιτάλης σέρβιρε. Γιώβιτς με το κεφάλι κατάφερε να σημαδέψει στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη, που έχει βρει τον πελάτο σήμερα από τον Κεφάτο Σερβοστάρ. Είπαμε, είναι ο MVP, κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο τα γκολ. Από το σημείο του πέναλτι περίπου, έτσι ένα μέτρο πιο δεξιά, η κεφαλιά του Γιώβιτς, η μπάλα με καμπύλη τροχιά στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη για το 3-0 της ΑΕΚ, με τον Μαρίν να βγάζει την ασίστ και τον Γιώβιτς να εκτελεί. Ακούτε τι γίνεται.
1: Και λάμπει αυτή η τετράδα σήμερα, ο Γιώβιτς, ο Βάργκα, ο Μαρίν και ο Βιτάλης.
4: Ναι, εντάξει, και ο Ζούπκοβ μπαίνει μέσα στις φάσεις, δεν του έχουν κάτσει σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Βιτάλης είχε το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είναι απολαυστική, είναι σοβαρή και παίζει όχι με το χρονόμετρο, αλλά για να δημιουργεί καταστάσεις στην απέναντι περιοχή. Δείχνουν οι παίκτες του Νίκολιτς ότι δεν σκέφτονται. Το βράδυ της Τετάρτης ρώτα η σέντρα, πέρασε από Γιώβιτς και Βάργκα.
1: Έχουμε ψάξει, Γιάννη, αν έχει ελληνική ρίζα η οικογένεια του Ούγγρου Χαφ.
4: Ναι, δεν το έχω ψάξει, αλλά αν ήταν θα το έλεγε. Όχι, δεν πρέπει να έχει ελληνική ρίζα. Καταλαβαίνω γιατί το λες, αλλά όχι, δεν έχει ελληνική ρίζα ο Βιτάλης. Αλλά παίζει στην ΑΕΚ σαν να είναι ντόπιος, να σου το πω έτσι, σαν να έχει χρόνια σε αυτή την ομάδα. Έχει προσαρμοστεί απόλυτα, είναι και αυτό.
1: Και όπως επισημαίνει ο τεχνικός μας ο Αργύρης Παντελιάδης, δεν έχει καμία συγγένεια με την Ελένη Βιτάλη.
4: Ναι, ξέρω ότι το πηγαίνατε εκεί, αλλά έχει παλιώσει το αστείο. Το λέω και στους δυο σας δηλαδή. Γιατί έχει και
1: έχει
4: τον αδεξίου.
1: Έχει ξαναγίνει, δεν το θα παρακολουθήσει η αλήθεια
4: έχει
1: αυτή.
4: Ψηφί, έχει και τον αδεξίου, Ιάκ. Λοιπόν, εδώ τώρα μια κεφαλιά που πέρασε δίπλα. Εδώ υπήρχε φάση για τον Ηρακλή στο 51. Ήταν κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι. Αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από όλους και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή στο 51. Αυτό το corner κερδισμένο. Ναι, όταν είχαν γίνει μεταγραφές Βιτάλης και Αλεξίου, έπαιξε πολύ στα social media αυτό το Αλεξίου, Βιτάλη κτλ. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και τον Αλεξίου περιμένουμε να δούμε. Εδώ γίνεται ένα λάθος και δίνει δυνατότητα επιθετικής μετάβασης στην ΑΕΚ, αλλά και ο Βιτάλης δείχνει ότι έχει τη μελωδία του ποδοσφαίρου στα πόδια του, τα οποία καθοδηγούνται από τον τρόπο που ακούει αυτό τον ήχο στα αυτιά του, και το κομπιούτερ που ήταν στην Έτο Γιόρ και βγήκε MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος τον διευκολύνει στην σύνθεσή του. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση.
1: Με 3-0, είμαστε στο
4: να δούμε το σούτ του Ρώτα. Ευκαιρία, Σύφη κόρνερ από τη δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη στο 52. Είπαμε, η ΑΕΚ είναι πολύ επιθετική. Μπήκε με πολύ όρεξη και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Να μείνουμε και για το κόρνερ, ναι. Αφού πω Ελλάδα-Πολωνία 48-45 δεύτερο ημίχρονο μπάσκετ και Καλαμάτα Άρης 1-1 48 λεπτό.
4: 3-0 η ΑΕΚ του Ηρακλή με 2 γκολ του Γιώβιτς, 1 του Βάργκα. Ο Γιώβιτς το δεύτερο προσωπικό γκολ το έβαλε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ευκαιρία με το σούτ του Ρώτα που έψαξε τον γκολ και τη δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη χαμηλά στη γωνία, και ενώ είμαστε στο 52, κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά. Πλασαριστά τώρα για τον Πίλιο που είναι έξω από την περιοχή. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα ο Μαρίν. Μαρίν δίνει και πάλι ο Βιτάλης. Δίνει και πάλι για τον Πίλιο. Η σέντρα πήγε ο Βάργκα να πιάσει τη κεφαλιά. Μάζεψε ο Ρώτα. Ο Ρώτα δεν είχε το σούτ, οπότε χάθηκε αυτή η επίθεση αφού η μπάλα γύρισε στο 300. Και άρα ΑΕΚ Ερακλής 3-0 στο 53. Βάργα με προβολή το 1-0 στο 10ο λεπτό. Γιώβιτς με εκτέλεση μέσα στην περιοχή με πολύ ωραίο τρόπο το 2-0 στο 19ο λεπτό. Και Γιώβιτς από Μαρίν με κεφαλιά στο 48ο λεπτό έγραψε το 3-0 για την ΑΕΚ.
1: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα σε όλα τα γήπεδα. Έρα Σπορ, μικρόφωνο στο γήπεδο. Στα γήπεδα, 85ο λεπτό, Μπρέτφορντ Τότεναμ 3-0. Ισπανία στο 40, Βαλένθια Θέλτα 0-0. Καμπιονάτο, 80ο λεπτό, Ουντινέζε Κόμο 1-1 και Ίντερ Μόντσα 4-1. Δεν ξέρω αν θέλουν να συμπληρώσουν κάτι από το Γιώργο Καραϊσκάκη, ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Λεωνίδας Καζνέτση. Διαφορετικά, να πάμε στην Τρίπολη. Μπάμπη, Λεωνίδα. Οπότε Βασίλη Κούβαλη.
3: Παιχνίδι, οπότε συνεχίζουμε με Καλαμάτα.
1: Ωραία. Πάμε στο Βασίλη Κούβαλη.
5: 41 το λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 1-1, όπως το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Και χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
6: Ο Ηρακλής είναι αυτός ο οποίος μειώνει στο σκορ στο 54ο λεπτό με τον Πίνια, τον κεντρικό του αμυντικό. Εδώ υπήρχε ολιγορία στην άμυνα της Ένωσης. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός πήρε την μπάλα από, από το κέντρο. Διένυσε αρκετά μέτρα με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να μην πηγαίνουν πάνω του για να του κλείσουν το σούτ. Είχε καθαρό οπτικό πεδίο και με ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ νίκησε τον Στρακόσα στο 54ο λεπτό, βάζοντας έτσι το γκολ για τον, δίνοντας έτσι τον γκολ στον Ηρακλή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι
4: για αυτή τη φάση που έγινε ανάκτηση κατοχής για τον Ηρακλή διαμαρτύρεται ο Νίκολιτς και ζητούσε VAR, γιατί θεωρούσε ότι κερδίθηκε η μπάλα με επιθετικό φάουλ, και τώρα ο VAR ο Πουλικίδης καλείται τον διαιτητή του αγώνα Ματσούκα να δει πόσο ο Ηρακλής
1: έκανε
4: ξεκίνημα. Ανάκτηση κατοχής, έτσι, για φάουλ στο ξεκίνημα, για σπρόξιμο, γιατί είναι και με τα δύο
1: από
4: χέρια στην πλάτη.
1: Από ένα γρήγορο replay που είδαμε, Γιάννη, νομίζω ότι υπάρχει παράβαση.
4: Ναι, επειδή είναι και με τα δύο χέρια.
1: Θα είναι κρίμα,
4: είναι
1: βέβαια, για τον Πίνα που έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ.
4: Απίθανο, απίθανο το λέει.
1: Αλλά η φάση ξεκινάει με τον τρόπο που περιέγραψες.
4: Και το έδιε ο Νίκολιτς και αμέσως ζητούσε VAR και είχε πάει εκεί κοντά ο τέταρτος διαιτητής, ο Κάτοικος. Και έχουμε τώρα τον έλεγχο του VAR από τον διαιτητή Ματσούκα. Θυμίζουμε, είμαστε στο 55. Προς το παρόν το γκολ έχει μετρήσει ΑΕΚ, Ηρακλής είναι 3-1 με το γκολ που έχει βάλει ο Πίνια. Να δούμε την ετοιμιγορία τώρα του διαιτητή που μιλάει με τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Τσάκλα. Δείχνει ότι έχει γίνει VAR.
1: Και
4: εδώ έχει δοθεί φάουλ. Έχει ακυρωθεί και δοθεί φάουλ. Επιθετικό φάουλ, γιατί έγινε σπρώξιμο με τα δύο χέρια στην πλάτη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η ανάκτηση κατοχής και βγήκε η επίθεση. Αλλά είπε κάτι πολύ σωστό ο Νίκος. Το φάουλ ήταν πάνω στο Μαρίν και με τα δύο χέρια το σπρώξιμο. Είπε κάτι πολύ σωστό ο Νίκος. Το βλέπαμε σε κάποια διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ, παρά το γεγονός ότι κερδίθηκε η μπάλα με αντικανονικό τρόπο σύμφωνα με την απόφαση και των διαιτητών, υπάρχουν προβλήματα στις αμυντικές μεταβάσεις της ΑΕΚ. Εδώ τώρα είχαν βγει 5 παίκτες του Ηρακλή με 3 της ΑΕΚ, αλλά βλέπαμε και στο πρώτο ημίχρονο μπορεί ο Ηρακλής να μην τελείωσε καλά τις φάσεις, ή όπως τελείωσε τώρα ο Πίνια, ή να είχε καλή τελική πάσα ή καλή τελική απόφαση. Αλλά υπήρχαν κάποια διαστήματα αδράνειας με τα οποία η ΑΕΚ έχανε στις αμυντικές μεταβάσεις και άφηνε και ένα κάτι που είναι πολύ σημαντικό να μην συμβεί την Τετάρτη, Νίκο, με την Λεύσκη Σόφιας. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Το γκολ του Πίνια πράγματι πολύ ωραίο, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ και έχουμε φτάσει στο 56. Και
1: να μείνουμε λίγο σε εσάς, γιατί έχουμε το φάουλ για την ΑΕΚ και μετά θα πάμε στην Τρίπολη.
6: Και έχει φάουλ τώρα η ΑΕΚ από τα δεξιά και προς τον άξονα με τον Μίλαν Βιτάλης και τον Λάζαρο Ρότα να είναι πάνω στην εκτέλεση. Θα προχωρήσει σε ακόμα μια αλλαγή ο Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ήβι Λόπεθ περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Μαρκές. Επιθετικός μέσος βγαίνει, επιθετικός μέσος μπαίνει, δεν αλλάζει κάτι στην διάταξη του γυρεού. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι στην περιοχή του Γιώργου Αθανασιάδη. Να δούμε αν εκεί που η ΑΕΚ δέχτηκε τέρμα μπορεί να βρει και τέταρτο, έτσι, γιατί έχει δείξει ότι είναι ιδιαίτερα απειλητική και στασιμένα. Νωρίτερα τον γκολ του Γιώβιτς ήρθε δοστημένο. Βιτάλης εκτελεί, Γιώβιτς παίρνει για την κεφαλιά, ο Τσάκλα θα απομακρύνει, αλλά η μπάλα φτάνει στο Ζούμπκο που θα δοκιμάσει το σουτ. Θα βρει πάνω στα σώματα η μπάλα, δοκίμασε το σουτ από θέση μέσα αριστερά από την περιοχή. Η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα και πέρασε κόρνερ από τα αριστερά με το Ζούμπκοφ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Και Γιάννη, έχουμε δει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να πηγαίνουν στα στημένα. Δείγμα το πώς οι παίκτες εκτελούν.
1: Τι προτείνεις, Νίκο, να μείνουμε και για το κόρνερ?
6: Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε με το Ζούκοφ να εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν του Ηρακλή σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λάζαρος Λότα. Θα δοκιμάσει τα πόδια του πάλι πάνω στην άμυνα του Ηρακλή.
1: ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 στο 58 λεπτό. Καμπιονάτο Ίντερ Μόντζα 4-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-1. Βασίλη Κούβαλη, ήρθε η δική σου ώρα.
5: Στο 54 βρισκόμαστε. Κόρνερ για τον Άρη από την δεξιά πλευρά με τον Γκαρέ με το αριστερό πόδι. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να φέρει παίκτες στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας η ομάδα της Θεσσαλονίκης, και ο Μπασίρου και ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο και ο Ράτσιτς. Για να δούμε το κόρνερ αυτό από τον Γκαρέ. Περνάει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φαμπιάνο περάσει πάνω από το κεφάλι του. Η μπάλα τρέχει, ο Γιαννιώτας δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει out. Κακή εκτέλεση από τον Γκαρέ. Στο 54 λέγαμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και για τις δύο ομάδες, και για τον Άρη αλλά και για την Καλαμάτα. Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Διαρά, Κατάλντι, Χάμζα, Βάργκας, Μπολίβαρ που είναι και ο σκόρερ για την Καλαμάτα, και Μορέιρα είναι η 11 για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τη Μαύρη Θύελα. Ενώ η ομάδα του Άρη παίζει με τους 11 που ξεκίνησε όπως και η Καλαμάτα στο πρώτο ημίχρονο. Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσεν, Φατιγκά, Πετρίς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Παλάσιος, Γκαρέ, Γιαννιώτας και ο Ράφα Μύρ στην κορφή της επίθεσης. Σκόρερ ο Ράτσιτς για τον Άρη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας όταν αγκαλιάστηκε εκεί από τον Καλουτσικίδη και ο διαιτητής έδωσε την εσκάτη των ποινών μαζί με το VAR που συμφώνησε στην απόφασή του. Τώρα μάλλον ετοιμάζονται αλλαγές, γιατί βλέπουμε και δύο προπονητές να έχουν σηκώσει παίκτες και να προθερμαίνονται. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, έχει ατονίσει, λέγαμε και στο
1: αλλά έχουμε δημιουργό. Αρκετό χρόνο ακόμη, Βασίλη, και όλα είναι ανοιχτά.
5: 100%, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος, ένα ολόκληρο ημίχρονο σχεδόν. Είμαστε στο 55 και το 1-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με μια επίθεση πάλι από την δεξιά πλευρά με τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ που κλείνει προς τα μέσα με το αριστερό του πόδι, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μορέιρα που γύρισε πίσω. Ο Ολλανδός που έδωσε την ασίστα από την εκτέλεση κόρνερ για τον γκολ που πέτυχε ο Μπολίβαρ και έδωσε προβάδισμα στην Καλαμάτα. Ένα προβάδισμα που αν το κρατούσε
1: λίγο
5: η Καλαμάτα.
1: Να τα καταφέρει για δεύτερη φορά ο Τάσος. Πριν από λίγο έχασε μεγάλη ευκαιρία για την Κόμο. Ουντινέζε Κόμο 1-1 Βασίλη στο 84ο λεπτό. Περνάμε και στο μπάσκετ, στο φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος.
7: Η Εθνική είχε προηγηθεί και 10 πόντους, 55-45, με ένα ακόμα κρεσέντο του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος επιθετικά παίκτης μας, έχει 17 πόντους και έβαλε ένα τρίποντο και ένα δίποντο συνεχόμενα. Εκείνη τη στιγμή πήραμε μια διαφορά 10 πόντων, τώρα η διαφορά είναι στους 7, 57-50, 3 και 4, επέστρεψε ο Ντόρση, ο οποίος ακόμα έχει μεν 7 πόντους, αλλά φαίνεται ότι έχει λείψει από την Εθνική. Επαναλαμβάνω, για όλους ισχύει αυτό, γιατί είναι και η αρχή προετοιμασίας. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους.
1: Ναι, και μετά τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές που έχουν κάνει οι περισσότεροι, θέλουν τον χρόνο τους. Δεν γίνεται να μπουν στο παρκέ και να παίζουν σαν τον Τζόρνταν.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε επίκης.
1: Ο Σαν ήταν απαραίτητο, έτσι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να παίξει όπως ο Τζόρνταν.
7: Ακριβώς. Μόνο ο ίδιος έπαιζε ως Τζόρνταν. Λοιπόν, στο μεταξύ οι Πολωνοί μειώνουν σε 57-52. Έχουμε μικρά σερί της Ελλάδας, της Πολωνίας. Έτσι υπάρχουν αλλαγές, γιατί και οι δύο κάνουν λάθη. Απλά επαναλαμβάνω, οι Πολωνοί είναι πιο, δείχνουν πιο ομοιογενείς.
1: Με την αντικειμενικότητα και τη γνώση που σου χαρακτηρίζει, Πολωνία ή Ουκρανία, ποια είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή? Φιλικό το ένα, επίσημο το άλλο, αλλά ποια είναι η καλύτερη ομάδα, οι Πολωνοί ή οι Ουκρανοί?
7: Νομίζω αυτή τη στιγμή η Ουκρανή είναι καλύτερη. Δεν ξέρω τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Να, τώρα είναι ο Τζόρνταν Λόιντ, ας πούμε, στο παρκέ. Είναι και ο εκάστοτε παίκτης που θα είναι στο παρκέ. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Ο Μίτογλου για τρεις άστοχος, και ο Μίτογλου δεν έχει ρυθμό. Φαίνεται ότι έχει, επειδή ανέβαζε συνέχεια post, ότι δούλεψε πολύ το καλοκαίρι ατομικά, γιατί δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι και εν ώψη μιας νέας σεζόν και με την Εθνική τώρα βέβαια, αλλά και αργότερα με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν του έχει βγει ακόμα, είναι πιασμένος. Είναι φανερό δηλαδή ότι είναι ακόμα δεν μπαίνουν τα σουτ, είναι σκληρό το σουτ.
1: Και πρέπει να βρει το ρυθμό το Μίτογλου για να βοηθήσει την Εθνική ομάδα και για να έχει και ρόλο στον νέο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα είναι εύκολο για τον Μητρογλου.
7: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί θα, αν, είναι η δεύτερη χρονιά, γιατί πέρσι και πάλι έπαιζε λίγο τελικά, αλλά ήταν και πολλοί που δεν έπαιζαν στον Παναθηναϊκό πέρσι. Έχει πολύ κλειστό το ρόστερ ο περσινός, ο Άταμαν που έμεινε 3 χρόνια. Βέβαια πήρε ένα ευρωπαϊκό, ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά με τον Ομπράντοβιτς έχουν ευκαιρία όλοι και παίζουν αυτοί που πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. Είναι αποδεδειγμένο στην καριέρα του. Ένα σπορ μικρόφωνο στα γήπεδα. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Δεν θα πάμε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. ΑΕΚ προηγείται με 3-0. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Μπαίνει ο Μάγκερ στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουμε με Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης.
5: Στο 59 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 1-1. Είχαμε μια εξαιρετική κάθετη πάσα σιρτή του Γκαρέ στον Παλάσιος πριν από λίγο στο 57. Ο Παλάσιος στο σπριντ με τον Στρούγκη τον ξεπέρασε αρχικά. Μιλάμε για το κεντρικό άξονα, έβγαινε φάτσα με την εστία ο Παλάσιος, όμως ο Στρούγκης πολύ σωστά αμήνθηκε, έβαλε την κόντρα στο σουτ που επιχείρησε ο Παλάσιος και η μπάλα πήγε στο Γιαννιώτα, έκανε νέο σουτ ο Γιαννιώτας που έρχονταν από την αριστερή πλευρά, αλλά έγινε άλλη κόντρα εκεί από τους αμυνόμενους της Καλαμάτας που είχαν επιστρέψει και έτσι τελείωσε αυτή η προσπάθεια, μια καλή φάση που θα μπορούσε να είχε καλύτερη κατάληξη για την ομάδα του Άρη. Ήταν εξαιρετική πάντως η κάθετη πάσα του Γκαρέ του Αργεντινού που έχει πολύ καλή ποιότητα και καλό αριστερό πόδι. Ο Ροντρίγκες τώρα, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός που είναι απροσπέλαστος. Είναι εντυπωσιακό το στυλ του, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας, ο Βραζιλιάνος.
4: Απίθανη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η φάση συνεχίζεται με τον Μάγκερ μέσα στην περιοχή. Απρόσεκτος εδώ, τώρα χάνει τη φάση. Έκανε εκπληκτική πάσα ο Μάγκερ από θέση μέσα δεξιά από τη γωνία της περιοχής. Έβγαλε τον Βάργα μόνο του που ήθελε να τσιμπήσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά τη τσίμπησε με λανθασμένο τρόπο γιατί η μπάλα έφυγε προς τα πλάγια.
5: 2-0 γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Ο Βάργκας βρήκε την μπάλα μπροστά του μετά το τακουνάκι, εντυπωσιακό τακουνάκι εκεί από τον Μπολίβαρ. Ο Βάργκας δεν δυσκολεύτηκε με πλασέ σε καινή εστία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο 60 λεπτό και να κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. Φοβερή φάση, ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, έγινε η σέντρα. Τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι εκεί από τον Μπολίβαρ. Η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του ο Κένεθ Βάργκας δείχνει την εκτελεστική του δυνότητα. Θυμίζουμε, ο Βάργκας έχει πετύχει και 2 γκολ στο κύπελο, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο Βάργκας λοιπόν που είχε έρθει στην αριστερή πλευρά βρέθηκε τέλος πάντων στη συγκεκριμένη φάση και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα από το γύρισμα δεξιά που έγινε και η μπάλα με το τακουνάκι που έγινε στο πρώτο δοκάρι, ο Κένεθ Βάργκας την έστειλε στα δίκτυα. Καλαμάτα Άρης λοιπόν στο 60 λεπτό 2-1.
1: Και παρότι είναι πολύ νωρίς, ο Μπολίβαρ και ο Βάργκας φαίνεται ότι είναι λαχεία και οι δύο.
5: Όντως πολύ νωρίς και ο Ροντρίγκες, έτσι, ο κεντρικός αμυντικός, μπορεί να μην έχει εστιάσει, αλλά στην άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο Ροντρίγκες.
1: Ας σου πω και μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά για τον Βάργκας. Η ναι. Πρώτη ομάδα του ήταν η Γκρέτσια.
5: Καλό αυτό. Η Καλαμάτα λοιπόν παίρνει πάλι προβάδισμα και βάζει ακόμη δύσκολα στον Άρη που ήθελε έτσι κι αλλιώς να προηγηθεί και τώρα πρέπει να φέρει πάλι το παιχνίδι στα ίσια και να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Το 2-1 είναι γεγονός εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πανηγυρίστηκε
1: έξανα. Η Τότεναμ πάντως δεν μπορεί να ανατρέψει καμία κατάσταση, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο αγώνας. Μπρέτφορντ Τότεναμ 3-0, Βασίλη.
5: Μάλιστα.
1: Και Ίντερ Μόντσα 4-1 τελικό και λίγο πριν το τέλος Ουντινέζε Κόμο 1-1.
5: Τότεναμ και Manchester United, παρά ότι λέγανε και κάνανε για τη φετινή χρονιά, δεν πήγανε καλά. Κόρνερ όμως για τον Άρη, το ίδιο σκηνικό. Από την δεξιά πλευρά πήγε ο Γκαρέ, άφησε όμως την μπάλα και είναι πάνω ο Παλάσιος. Για να δούμε τον παίκτη που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Είναι ο Παλάσιος, η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ράτσιτς προσπαθεί εκεί να μπει στη φάση, κερδίζει μια κόντρα, το σούτ από το Ράτσιτς θα μπλοκάρει εύκολα ο Γκέλιος. Κανένα πρόβλημα στο κεντρικό άξονα. Αυτό το σούτ από τον Ράτσιτς δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Καλαμάτα που προηγείται, ξαναλέμε, με 2-1 του Άρη, με το δεύτερο γκολ να το πετυχαίνει πριν από λίγο ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός που έχει έρθει δανεικός από τη Χαρτ και ο Μπολίβαρ κάνει εδώ μια εντυπωσιακή ενέργεια. Περνάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Γκένσεν και ακούμε και τα όλε από την κερκίδα. Φοβερά πράγματα κάνει η μαύρη θύελα σήμερα εδώ και απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Άρης, μια μεγάλη ομάδα. Η Καλαμάτα που είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι σαν να μην έλειψε αυτά τα 25 χρόνια από τον πρώτη κατηγορία. Παίζει σαν ίσως προς ίσως τον Άρη, του βάζει θέματα, του βάζει προβλήματα, του έχει βάλει και δύο γκολ και τον έχει αφήσει πίσω στο σκορ.
1: Και απέναντι είναι... στον Πανατολικό έδειξε καλά στοιχεία στο μάτς Κυπέλλου, χαμηλότερο συντέλεσμα δυσκολία. Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Καλαμάτα όντως είναι πολύ καλή.
5: Ακριβώς, και ο κόσμος της Καλαμάτας βοηθάει και δίνει ενθουσιασμό. Είδαμε ένα τάκλιν του Ροντρίγκες που έχει κίτρινη κάρτα, έτσι, αλλά βρήκε καθαρά την μπάλα και ένα χειροκρότημα που πήρε από την κερκίδα γιατί ήταν εδώ μπροστά στους φανατικούς, φίλους της Καλαμάτας που αποθέωσαν τον Βραζιλιάνο πριν γίνει το 2-1, έτσι. Η επίθεση τώρα για τον Άρη από δεξιά, ο Πετρίς, ο Γάλλος με καταγωγή από την Γουαδελούπη, κόντρα πάνω στον Μορέιρα, πλάγιο, θα το εκτελέσει γρήγορα ο Πετρίς. Τον Γκαρέ, ο Γκαρέ πιέζεται εκεί από τους παίκτες της Καλαμάτας, δεν αφήνουν να περάσει τίποτα στο χώρο του κέντρου από τον Βάργκας, πάλι στην κόντρα η Καλαμάτα με τον Χάμζα. Ο Χάμζα ο 18χρονος κάνει φοβερό παιχνίδι όπως και ο Μορέιρα. Ο Μορέιρα παριστερά, έχει τον Ράτσιτς, ο προσπερνάει, ζητάει φάουλ, παίζεται, λέει ο Ζαμπαλάς, δεν υπήρξε φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Ράτσιτς. Ο Πετρίς παίρνει την μπάλα, την οδηγεί για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ ψάχνει στο χώρο του κέντρου το Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς στην απέναντι πλευρά για τον Φατιγκά.
1: 65ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 2-1. Στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου στο μπάσκετ, φιλικό μάτς Ελλάδα-Πολωνία 68-58. 61ο λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 και σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, οπότε επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση μετά τα διαφημιστικά.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
11: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε πάντα την Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου και Λεωνίδα Κασνέτση.
2: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γιώργιος Καεσκάκης. Πρεμιέρα και στο Φανηλικό Στάδιο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Μαζί μας και ο Παναγιώτης, ο πίσω τεχνικός μας. Οι δύο ομάδες είναι συγκεντρωμένες. Στη μία πλευρά Ολυμπιακός, παίξει ο Ολυμπιακός, στην άλλη παίξει ο Ατρόμητος για τον βασικό όρκο νίκης πριν τους αγώνες. Ο Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη εμφάνιση, κόκκινο σόρτ και κόκκινη κάλτσα. Ο Ατρόμητος με γαλάζια εμφάνιση, αλλά Manchester City θα μπορούσε να πει κανείς στη δική του παρουσία εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καέσκακης.
1: Δεν θέλω τέτοιες συγκρίσεις. Καλύτεροι είμαστε από τη Manchester City.
2: Η εμφάνιση πάντως είναι.
1: Θυμίζει λίγο, ναι.
2: Όχι, θυμίζει λίγο, ίδια είναι νομίζω. Λοιπόν, Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό κάτω το κορυφό. Δεξιά Ροντινέ, αριστερά Μπρούνο. Σμαϊλόβιτς Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Έσε Μουζακίτης στον άξονα. Φορτούνης Μάρτιν Σα πίσω από τον LKB. Κουτεσιώτης γκολκίπερ για τον Ατρόμητο. Ο Τσακαλίτης είναι το την ένα σφίζει για την έξω αγώνα. Ο Ατρόμητος σηκώνει επίθεση. Μουντές δεξιά. Ούρονεν αριστερά Σταυρόπουλος Μήτογλου στο κέντρο της άμυνας. Τσιγκάρας μου του Σαμί στον άξονα. Βλέπω αριστερά Πνευμονίδης, δεξιά ο Τσαντίλας και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ. Αυτός είναι ο σχηματισμός του Ατρόμητου. Ο Τσακαλίδης διευθυντής του αγώνα με βοηθούς τους Κωσταράκη και Αρμακόλα. Ντάουλα στο τέταρτος διευθυντής στο ΒΑΡ. Ο Παπαδόπουλος με τον Κουκούλα δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Βλέπω πολλά κενά στα διαρκείας. Είμαστε στα περίοδο διακοπών. Προφανώς πολλοί έχουν προτιμήσει να πάτουν τις διακοπές τους από το να έρθουν στο γήπεδο και δεν έχουν μεταβάσει και τα διαρκές. Αλλά νομίζω, Λεωνίδα, περίπου 20.000 πόσο τις υπολογίζαμε.
3: Κάπου εκεί είναι, είναι και ο κότς Μπαρτζόκας εδώ, στα επίσημα. Τον είδαμε προηγουμένως μαζί. Φωτογραφήθηκε ο κόσμος μαζί του. Πήγε να βγάλει φωτογραφίες με τον προπονητή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος στηρίζει όποτε μπορεί και τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Να δούμε και τον Ατρόμη τώρα στην επίθεση με τον Τσούμπερ. Θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Έσε. Στη μέση από κέντρο και μεγάλη περιοχή αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο, το οποίο κέρδισε ο Τσούμπερ, και θα προωθηθούν τώρα όλοι οι παίκτες του Ατρομήτου μπροστά. Θα το εκτελέσει ένα παιδί του Ολυμπιακού, ο Πνευμονίδης, ο οποίος όταν ήρθε στο γήπεδο είχε θερμότητα τέτοια με τους παλιούς του συμπαίκτες, αλλά και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένα παιδί ο οποίος κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με τα Ερυθρόλευκα το Youth League το 2024. Να πούμε και τον Κώστα Φορτούνη, η πρώτη φορά που ξεκινάει βασικός με τον Ολυμπιακό μετά τον τελικό του Conference League. Στο δεύτερο λεπτό λοιπόν ο Ατρόμητος έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Πνευμονίδη να το εκτελεί με το δεξί του πόδι. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, τη βρήκε, δεν τη βρήκε εκεί παίκτης Ολυμπιακού, προλαβαίνει όμως ο Ροντινέη.
2: Ωσά
3: ήταν ακριβώς με το κεφάλι. Την πρόλευε Ροντινέη και κάνει και τη βαθιά παλιά για τον Μαρτίνς. Με το κεφάλι ο Μουντές μαζεύει ωραία μουζακίτη στο κέντρο. Την κρατάει. Θα τη χάσει τώρα όμως από τον Νούνιες. Παίρνει ο Τσιγκάρας και ελευθερώνει αριστερά για τον Ούρονεν. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο το φάουλ λοιπόν για τον Ατρόμητο.
1: Επιμένει στο ξεκίνημα όμως του αγώνα είμαστε. Μόλις στο τρίτο λεπτό Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ανοιχτά μικρόφωνα για τον Μπάμπη και τον Λεωνίδα. Συνεχίζουμε με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
6: 54 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έχει αλλάξει κάτι, η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 του Ηρακλή. Από τη στιγμή που ο Λούκα Γιώβιτς πέτυχε και το τρίτο τέρμα, η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει λίγο περισσότερο ο ρυθμός της αναμέτρησης. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει προχωρήσει και σε ακόμα δύο αλλαγές μετά τον Ζήνη και τον Μάγερ. Πέρασε τον αγωνιστικό χώρο και τον Κάιρνεν στη θέση του Μαρίν, ενώ ο Κουτέσα μπήκε στη θέση του Βάργα. Ο Κουτέσα πήγε στο αριστερό φτερό της επίθεσης και ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Ζήνη είναι πλέον οι δύο επιθετικοί για την ομάδα του Σέρβου Τεχνικού. Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η ΑΕΚ που το εκτελεί πλασαριστά προς τον Πίλιο Βιτάλης. Αλλάζουν οι δυο τους από τα αριστερά. Ο Πίλιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το γέμισμα από μακρύν ή του Ηρακλή και έχουν τώρα την ευκαιρία να βγουν στο χώρο, αλλά πάρα πολύ γρήγορα θα γυρίσουν οι της ΑΕΚ με τον Πίλιο και θα κόψουν, ο οποίος ανοίγει πάρα πολύ όμορφα στον Μάγερ από τα αριστερά. Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρνεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα. Ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0. Στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα τα εύσημα στον Κάιρνεν, ο οποίος ανάμεσα από τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ηρακλή στο ημικύκλιο της περιοχής κράτησε την μπάλα πανέμορφα, είχε την ψυχραιμία για να δώσει στον Μάγερ από τα αριστερά. Ο Μάγερ έκανε το γύρισμα και η θέληση του Ζήνη, καθώς στην αρχή δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας, μετέπειτα νίκησε τον προσωπικό του αντίπαλο και με πλασέ έκανε το 4-0 για την ΑΕΚ, με την ένωση να πραγματοποιεί μια φανταστική εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Εδώ βλέπουμε τη μάχη την οποία έδωσε ο Ζήνη με τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή. Βγήκε νικητής ο επιθετικός από την Αγγόλα και με το μητάκι ουσιαστικά προλαβαίνει την έξοδο του Αθανασιάδη για το 4-0 της Ένωσης στο 75ο λεπτό. Η ΑΕΚ καθαρίζει.
1: Ιδανική πρεμιέρα. Αυτός είναι ο τίτλος. Η ΑΕΚ κυριαρχεί απέναντι στον Ηρακλή. Ξεκίνησε
4: απλά
1: και ο τελικός.
4: Σύφη, αν μου επιτρέπεις να αναφέρω ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ηρακλή για φάουλ στο Ζήνη. Ο διευθυντής έδειξε κίτρινη κάρτα. Δεν φαίνεται να έχουν δίκαιο, γιατί ο αμυντικός, τουλάχιστον αυτό είδαμε από το replay, τραβάει σε όλη τη φάση από τη φανέλα το Ζήνη, ο οποίος τελικά μένει όρθιος και εκτελεί. Το γκολ έχει μετρήσει, απλά περιμένουμε τώρα αν υπάρξει παρέμβαση του VAR, αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται, γιατί διαμαρτυρήθηκαν το πάκο του Ηρακλή. Ο διευθυντής έδειξε προς τα εκεί μια κίτρινη κάρτα στους συνεργάτες του Ματσάρη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή, αλλά ο αμυντικός του Ηρακλή τραβούσε σε όλη τη φάση από τη φανέλα το Ζήνη.
1: Και από ό,τι φαίνεται, ο διευθυντής δεν αλλάζει την απόφαση του. Goal, ναι. Μετράει τον γκολ 4-0. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη. Ο Καρέτσας είναι βασικός για την Ντόρτμουντ στον τελικό του Super Cup Γερμανίας με την Μπάγερ Μονάχου. Στον πάγκο είναι ο Κωνσταντέλιας. Πέμπτο λεπτό 0-0. Επιστρέφουμε για λίγο στο μπάσκετ, στον Γιάννη Τεντόπουλο, Ελλάδα-Πολωνία.
7: Λοιπόν, τη σκητάλη από τον Τολιόπουλο έχει πάρει και ο Ντόρση, ο οποίος έχει ανεβεί στο δεύτερο ημίχρονο, έχει 14 πόντους. Η εθνική μας έχει φτιάξει, είχε φτιάξει 2-3 φορές διαφορά 10 πόντων, μία φορά και 11. Τώρα είμαστε στο 75-67, γιατί εκτελεί βολές ο Λαζίνσκι, ο παίκτης που είχε βάλει τις δύο βολές στο τέλος της πρώτης περίοδου. Γενικά η εθνική μας, επαναλαμβάνω, έχει μια βελτίωση κυρίως στην άμυνα, και από εκεί και πέρα, όταν δουλεύουν τα χέρια του Ντόρση και του Τολιόπουλου, έχουμε τις λύσεις, έχουμε βγάλει και φνιδιασμούς. Εντάξει, είπαμε, ακόμα φαίνεται ότι είναι η ομάδα, θέλει χρόνο να συνέλθει. Νομίζω στις 6 τη Δευτέρα που παίζουμε με την Κύπρο θα δούμε κάτι καλύτερο. Βέβαια η Κύπρος δεν είναι στο
1: ίδιο. Το σημαντικό είναι το καλύτερο να το δούμε την επόμενη Παρασκευή στη Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία. 75-69 Ελλάδα-Πολωνία, φιλικός αγώνας στο Telecom Center. Πάμε και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης. 73ο λεπτό, η Καλαμάτα προηγείται με 2-1.
5: Μπαίνουμε στο 74ο, το 2-1 Καλαμάτα Άρης παραμένει. Είχαμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Στη θέση του Καλουτσικίδη έχει περάσει ο Χατζη Θεοδωρίδης, στη θέση του Αλόνσο Ιγνάτοβιτς και στη θέση του Κένεθ Βάργκας, του σκόρερ του δεύτερου τέρματος για την Καλαμάτα, ο Μπονέτο. Ενώ για τον Άρη έχουμε αλλαγές 2 και αλλαγή σχηματισμού. Στη θέση του Γιαννιώτα έχει περάσει ο Μπουσάιντ και στη θέση του Παλάσιου ο Αλφαρέλα που παίζει δίπλα στον Ράφα Μύρ, με δύο επιθετικούς λοιπόν ο Μιχάλης Γρηγορίου, για να καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια απέναντι στην Καλαμάτα που προηγείται στο 74 και ο Άρης στην κυκλοφορία της μπάλας, στην πίεση που ασκεί η Καλαμάτα με τον τερματοφύλακα του Άρη να φτάνει η μπάλα στα πόδια του τον Βέλιο, να τροφοδοτεί τον Φαμπιάνο αυτός από τη δεξιά πλευρά, τον Γκαρέ. Γκαρέ ψάχνει τον Φατιγκά, ο Φατιγκά έχει ανέβει, περνάει εκεί η κόντρα από τον Ροντρίγκες, κόρνερ. Είναι φανταστικός ο Βραζιλιάνος, δεν αφήνει τίποτα να περάσει, ούτε να μπει στην περιοχή, ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Εντυπωσιακά τώρα με ένα τάκλιν έδιωξε σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Γκαρέ, αλλά πέφτει και μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 75 είμαστε και πηγαίνει ο Γκαρέ να βγάλει την μπάλα έξω, ενώ έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Εκτός ο Κατάλτη, ήταν ο παίκτης που δημιούργησε το τέρμα στο ξεκίνημα για το δεύτερο γκολ που πέτυχε η Καλαμάτα, και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Λιατσικούρας, ο 19χρονος που ήρθε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο Αργύρης Λιατσικούρας λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κατάλτη. Το σουτ, πολύ καλή απόκρουση πάνω στη γραμμή. Τι έβγαλε ο Στρούγκης. Ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Γκαρέ, στρωμένη στο αριστερό του πόδι, έκανε το σουτ, την μπάλα πήγαινε στην απέναντι γωνία. Ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γκέλιος, δεν είχε έλεγχο της φάσης, όμως ο Στρούγκης πάνω στη γραμμή απομάκρυνε και η μπάλα είναι κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Μεγάλη ευκαιρία στο 75 για τον Άρη να ισοφαρίσει. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα, πήγε και στην απέναντι πλευρά ο Γκαρέ, εκτελείται αυτό το κόρνερ, η μπάλα φτάνει στη μεγάλη περιοχή. Κόντρας, επιθετικό φάουλ, μπάλα βρήκε εκεί σε κάποιο χέρι και τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεσης του
1: και
5: Άρη.
1: Και μπήκαμε, Βασίλη μου, στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 2-1. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται και το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Λεωνίδα, Μπάμπη.
10: Στο ένα το λεπτό είμαστε 0-0, αλλά καλός ρυθμός στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, αλλά και ο Ατρόμητος στον επιθέσεις είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Να σημειώσουμε εδώ ότι αν δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων...
14: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι. Ευκαιρία για την ΑΕΚ για ένα πέμπτο γκολ με το πλασέ του Μάγκερ από θέση μέσα δεξιά εκτός περιοχής. Διαγώνη έβγαλε χαμηλά στη γωνία του Αθανασιάδης. Ήταν μια ωραία συνεργασία με τον Κουτέσα από τα αριστερά. Ο Ζήνη μέσα στην περιοχή έκανε υποδοχή με πλάτη και έστρωσε για τον Μάγκερ και ο Αθανασιάδης απέτρεψε το πέμπτο γκολ. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, μπαίνοντας το τελευταίο δεκάλεπτο με δύο γκολ του Γιώβιτς, ένα του Βάργα και ένα του Ζήνη.
1: Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπάγερ Μονάχου 0-0 στο ένα το λεπτό. Μπάμπη.
10: Ναι, για να δούμε την κεφαλιά του Ελκαμπή, out, μεγάλη ευκαιρία, να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τη σέντρα του Φορτούνη, βρήκε λίγο την μπάλα ο Σα, έκανε την κεφαλιά ψαράκι ο Ελκαμπή, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτεσιώτη. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα είναι για τον Ολυμπιακό με αυτή την κεφαλιά ψαράκι του Ελκαμπή. Στην σέντρα του Φορτούνη ο Ελκαμπή είναι εκτεθειμένος, δεν ξέρω, και στη δεύτερη φάση θα γινόταν έλεγχος από το ΒΑΡ. Εδώ θα υπήρχε ένα θέμα από τον έλεγχο, δεν σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιμένει με τον Μάρτινς, αφήνει ο Τσακαλίδης το παιχνίδι που φάνηκε να υπάρχει φάουλ πάνω στον Μάρτινς. Παίξε ο ατρόμι του ελέγχουν. Έλεγα νωρίτερα ότι οι δύο προπονητές έχουν βάλει πολλούς παίκτες στη περσινή ομάδα. Δηλαδή, στον Ατρόμητο μόνο ένας είναι το νέο πρόσωπο, ο Νούνιες. Για τον Ολυμπιακό, εκτός του Ορτέγκα, είναι ο Σμαϊλόβιτς και ο Σα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν στα ρόστερ των ομάδων και πέρσι. Α, και ο Φορτούνης.
3: Το Φορτούνη
10: το πιάνουμε για νέο στον Ολυμπιακό. Αλλά okay, δεν ήταν πέρσι την προηγούμενη διετία στον Ολυμπιακό. Άρα στηρίζονται πάρα πολύ στους παίκτες που είχαν πέρσι. Το δεύτερο που σημειώνουμε, για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Φορτούνη, τσιπά για τον Ελκάμπη.
5: Πέναλτι για τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Βλέπω την ανατροπή και αμέσως ο κύριος Ζαμπαλάς δίνει το σημείο του πέναλτι. Ανατροπή πάνω στον Φατιγκά στο τάκλινγκ που έγινε από τον Χατζη Θεοδωρίδη. Δεν ξέρω αν είναι
1: αντικανονικό μαρκάρισμα υπάρχει. Το αν μόνο που απομένει να δούμε ακριβώς. Αν είναι εντός ή εκτός περιοχής.
5: Είμαστε στο 78 και για να δούμε. Πρέπει να ελεγχθεί από το VAR η άλλη φάση. Είναι εκτός καθαρά, έτσι. Πάντως ο κύριος Ζαμπαλάς έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι και είναι κάτω ακόμα ο Φατιγκά που πέρασε ωραία.
1: Το replay που βλέπουμε τώρα δεν θα μας βοηθήσει, αλλά το πρώτο replay θεωρώ ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι το πάτημα του παίκτη του Άρη είναι εκτός περιοχής.
5: Μάλιστα, ελέγχεται η φάση λοιπόν. Στο 79 έχουμε μπει, το 2-1 Καλαμάτα Άρης παραμένει και έχουμε έλεγχο φάσης για ανατροπή του Φατιγκά που έκανε μια ωραία προσπάθεια από δεξιά, πήγε να μπει στην περιοχή, μπήκε, θα το
1: μεγάλη πολυτέλεια το ΒΑΡ, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Φάουλ δίνει τελικά.
1: Μα ήταν εκτός.
5: Φάουλ δίνει τελικά ο διαιτητής και κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα στο Χατζη Θεοδωρίδη που πέρασε αλλαγή, έτσι, στη θέση του Αλόνσο, την είπαμε την αλλαγή αυτή. Ναι, εγώ δεν έχω ρηπλέη.
1: Πέφτει ο παίκτης του Άρη στη μεγάλη περιοχή. Το μαρκάρισμα είναι ξεκάθαρα εκτός. Είναι φάουλ.
5: Ακριβώς,
1: δεν είναι
5: ακριβώς. Φάουλ λοιπόν για τον Άρη. Με τον Καρένα λέει και κάτι στο διαιτητή να πει, αφού είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ο Ράτσιτς πάλι παραπονείται. Λέει ότι είχε πατήσει τη γραμμή. Ο Χατζηθεοδωρίδης του λέει και κάτι του Ράτσιτς. Όλα αυτά δεν έχουν καμία ουσία βέβαια. Γιατί έχει δοθεί φάουλ τελικά και όχι πέναλτι για τον Άρη. Θυμίζουμε ότι και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 13ο λεπτό, πάλι ο Φατιγκά ήταν πρωταγωνιστής.
1: Απογοητευμένος ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση με τη βοήθεια του ΒΑΡ.
5: Και κάνει και αλλαγή ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Βγαίνει ο Ροντρίγκες, ο 28χρονος Βραζιλιάνος που τα έδωσε όλα, και μπαίνει ο Ζούνιορ Μπακαγιόκο. Μπακαγιόκο λοιπόν αρκετά χρόνια στην Μαύρη Θύελλα, ήταν δανεικός στην Καδίτσα, επέστρεψε και είναι στο ρόστερ κανονικά τη φετινή σεζόν.
1: Από τη γνωστή οικογένεια των Μπακαγιόκο, ε.
5: Ακριβώς. Είναι κεντρικός αμυντικός όμως. Είναι ο Μπακαγιόκο, το όνομα, το επίθετο είναι επιθετική.
1: Ο καλός ήταν ο επιθετικός, ναι.
5: Έτσι, μπράβο. Γιατί αυτός είναι κεντρικός αμυντικός. Τελικά
1: Καλαμάτα Άρης 2-1, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Μένουμε για λίγο σε σένα για την εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη. Και μετά θα πάμε στο μπάσκετ, όπου η εθνική μας είναι στο συν 1 πλέον, 79-78, Ελλάδα-Πολωνία. Απομένουν 3 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
5: Στο 81 έχουμε μπει, επειδή μπήκε γρήγορα ο Μπακαγιόκο πριν βγει ο παίκτης ο Ροντρίγκες, πρέπει ένα λεπτό να μείνει εκτός με τον νέο κανονισμό και ο Γκαρέ ετοιμάζεται εκτελέσει το φάουλ, πρασαριστά έξω, το σούτ πλασέ, η μπάλα κόντρα, δεν περνάει, νέο σούτ και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, έβαλε ο Μπολίβαρ εκεί το κορμί του, το πόδι του και απομάκρυνε την μπάλα και τώρα έχουμε αλλαγή για τον Άρη, εκτός το νούμερο 20 ο Μπασίρου, ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή, και εντός ο Λορέν Μωρόν.
14: Πολύ γρήγορα από τη Νέα Φιλαδέλφια, να πούμε στο 85, ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ με το σούτ του Κάιρινεν που έβγαλε ο Αθανασιάδης και τον βοήθησε ο αρχηγός του, ο Τσάκλα, για να μπλοκάρει, και στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία υπήρχε ευκαιρία για την ΑΕΚ με το άστοχο σούτ του Μάνταλου και ευκαιρία για τον Ηρακλή με το άστοχο σούτ μέσα από την περιοχή του Κόλιτς. Παραμένει στο τελευταίο πεντάλεπτο, έχουμε μπει, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0.
1: Πάμε στην Τρίπολη για το κόρνερ και μετά μπάσκετ.
5: Το κόρνερ εκτελέστηκε, μπήκε και ο Λορέν Μωρόν. Φορτώνει την επίθεση ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν είχε καμία αποτέλεσμα. Πήρε την κεφαλιά ο Φαμπιάνο εύκολα από μπλόκαρε ο Γκέλιος. Τρεις επιθετικοί για τον Άρη, όλα για όλα τα παίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο Άρης για να καταφέρει να ισοφαρίσει.
1: Φουλ επίθεση, δεν έχει και άλλη επιλογή πλέον. Ακριβώς. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-1. 15ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Γιάννη Ντεντόπουλε.
7: η Εθνική εκεί που ήταν 10 πόντους μπροστά έχει τα κενά αέρος τα οποία τη χαρακτηρίζουν. Είπαμε 2-3 φορές τουλάχιστον έφτασε τη διαφορά στους 10 πόντους, αλλά είχε τον τρόπο της σχεδόν εύκολα η Πολωνία να πλησιάσει τον πόντο. Όμως εδώ είχαμε ένα καλάθι από τον, με δύο βολές, μάλλον δύο πόντους από τον Τολιόπουλο με βολές, 81-78 και 83-78 με κλέψιμο του Ντόρση, ασίστ στο Μίτογλου, ο οποίος από κάτω έκανε τη διαφορά στους, ανέβασε τη διαφορά στους 5 πόντους, 2 και 19 πριν από το τέλος. Είπαμε αυτή η αστάθεια της Εθνικής, είχε καλά διαστήματα, είχε κακά διαστήματα, τα οποία είναι θέμα, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει για τα επίσημα παιχνίδια, γι' αυτό γίνονται και τα φιλικά. Δεν κουτσα, τώρα τελευταία, προς το τελευταίο πεντάλεπτο ο Σπανούλης κουτσάρε με βάση το να κερδίσει το παιχνίδι και για ψυχολογικούς λόγους κυρίως. Στην προηγούμενη διάρκεια έκανε αλλαγές, είπαμε ότι άλλαζε σταδιακά όλη την πεντάδα, έπαιξε η δεύτερη.
1: Υπάρχει time out από ό,τι βλέπω και θέλουμε πόσο χρόνο για να ολοκληρωθεί ο
7: αγώνας. 2 και 19 η Εθνική προηγείται 83-78.
1: Ωραία, οπότε σε λίγο επιστρέφουμε. 16ο λεπτό στη Γερμανία, τελικό Super Cup, Borussia Dortmund, Bayern Μονάχου 0-0. Πάμε ξανά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
10: 17ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή στο 10ο λεπτό. Είχε νωρίτερα και ένα σούτ του Σα από καλή θέση, μπάλα πέρασε out. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Ατρόμητος επικίνδυνος όταν βγαίνει στις αντεπιθέσεις. Μια καλοδουλεμένη ομάδα από τον Ντούσαν Κέρκες. Αυτό μας έκανε επίσης εντύπωση με τον Λεωνίδα είναι ότι παίζει πολύ build-up ο Ολυμπιακός. Έχει καταλήψει την βαθιά παλιά από την άμυνα, από τον goalkeeper, γιατί είναι ο Ορτέγκα, ο οποίος Ορτέγκα και ο Τζολάκης βέβαια παίζει με τα πόδια, αλλά ο Ορτέγκα έχει μάθει με build-up. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτό, γιατί πήρε και μια φορά ένα ρίσκο και έδωσε ένα πλάγιο ο Ολυμπιακός. Για να δείξει σέντρα για τον Ελκαμπή, κεφαλιά προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Μίτογλου να πετάξει σε κόρνερ την μπάλα. Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Ατρόμητος. Καλό παιχνίδι, καλό ρυθμό, Λεωνίδα.
3: Πολύ καλό παιχνίδι και αυτό πλήζει τον Ορτέγκα. Παίζει κάθετα κιόλα. Δεν απλά ξεκινάει τι επιθέσει του με χαμηλέ πάσει. Παίζει κάθετα, δεν ρισκάρει, παίζει και με τη μία, είτε στο Μουζακίτη είτε στον Έσε που κατεβαίνουν. Να δούμε τώρα το κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο θα εκτελέσει ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Φορτούνη. Με το δεξί του πόδι το εκτελεί ο Κώστα Φορτούνη και βαλιά του τσιγκάρα. Η μπάλα φτάνει εκτός περιοχής στο Ζέσον Μάρτινς από τα αριστερά, ο οποίος πιέζεται, ανοίγει τον κοντρόλ, χάνει. Ο Τσαντίλας βγάζει την μπάλα, πλάγι για τον Ολυμπιακό τελικά. Παραμένει σε ερυθρόλευκα πόδια η μπάλα. Ο Μπρούνο τρέχει για να προλάβει να πάρει την μπάλα, για να παίξει τώρα την μπάλα που ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Σηκώνει το κεφάλι του. Τον Μάρτιν έχει μπροστά, πίσω παίζει τελικά στον
1: Μετά
3: Λόρεντσο Πιρόλα. Μετά
1: την ολοκλήρωση των αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφεια και την Τρίπολη, η βάση μας θα είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Γρήγορο πέρασμα από την Allwyn Arena για λεπτό, σκορ και σκόρερ.
6: 89 λεπτά. Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ είναι πάντα μπροστά 4-0 του Ηρακλή, με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν οι επιθετικοί της. Ένα γκολ ο Βάργκας στο 11ο λεπτό, δύο γκολ ο Γιώβιτς στο 19ο και στο 48ο λεπτό, ενώ ο Ζήνη πήρε τη σκυτάλη από τον Σέρβο επιθετικό στο 75 και έχει διαμορφώσει το σκορ το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, σιγά σιγά μπαίνουμε και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
1: 55ο λεπτό, Βαλένθια Θέλτα 0-0. Έχουμε μια μικρή διακοπή στην Τρίπολη και ένταση από ό,τι βλέπω, Βασίλη Κουβάλη.
5: Έχουμε κόκκινη κάρτα μετά από έλεγχο στο ΒΑΡ από τον διαιτητή για χτύπημα στον Ράτσιτς, που δέχτηκε και ο Ράτσιτς κεντρινή κάρτα. Ο Μπολίβαρ χτύπησε τον Ράτσιτς, ενώ κοίταγαν όλοι προς τον διαιτητή και δεν την είδε ο διαιτητής στη φάση αυτή. Να χτυπάει ο Μπολίβαρ, ο επιθετικός της Καλαμάτας, τον Ράτσιτς. Πήγε στο ΒΑΡ, είδε την παράβαση από τον Βενεζουελάνο επιθετικό και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Με 10 παίκτες στο 86 λοιπόν η Καλαμάτα.
1: Αυτό προηγείται... είναι το απρόβλεπτο με τους Λατινοαμερικάνους. Έχει κάνει το σούπερ ματς. Πάρα
5: Ακριβώς.
1: πολύ καλός και παίρνει κόκκινη στο 86.
5: Και έχει βάλει το πρώτο του γκολ, έχει κάνει τα κουνάκια, έχει στρώσει το δεύτερο γκολ και φτάνει τώρα το 86, όπως είπες, για να δεχτεί μια κόκκινη κάρτα χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα. Ένα φάουλ στο κέντρο ήταν, ένα χτύπημα που δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Άρη για το φάουλ ο Πετρής. Πήγε και ο Ράτσιτς, ο αρχηγός, εκεί να διαμαρτυρηθεί και του έκανε το χτύπημα ο Μπολίβαρ. Το είδε στο βάρο διαιτητής και έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Μένουν 4 λεπτά συν καθυστερήσεις για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, με τον Άρη να είναι πίσω στο σκορ και να παίζει φουλ επίθεση με Αλφαρέλα.
1: Για πολύ λίγο να πάμε και στο μπάσκετ να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννη Τεντόπουλε.
15: Ένα τρίποντο του Τολιόπουλου, ο οποίος έσωσε χαμένη παλιά, γύρισε 180 μοίρες έξω από τον τρίποντο από τη γωνία, και όχι από τη γωνία, στις 45 μοίρες, και με ταμπλό εύστο 6-89, έγραψε το 89-81, σφράγισε την νίκη της Εθνικής. Αυτό ήταν το τελικό σκορ. Δεν έκαναν επίθεση οι αντίπαλοι μας. Έτσι η Εθνική κέρδισε μεν.
1: Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον αγώνα παρακολούθησε τηλεοπτικά ο Εργίνα Ταμάν και αποθέωσε τον Βασίλη Τολιόπουλο.
15: 22 Τολιόπουλος, 14 Ζοντόρση, 9 ο Λαριτζάκης που έβαλε και αυτός ένα σημαντικό τρίποντο, 1-47 πριν από το τέλος, 9 ο Καλαϊτζάκης, 9 ο Χαραλαμπόπουλος, ο Περσίδης συμμετοχή, 8 ο Αντοκούμπο Κώστας, Θανάσης 3, 12 ο Μίτογλου και ο Μπαζίνας 3. Δεν έπαιξε ο Νετζίπογλου από τους 13 παίκτες που είχε μαζί του σήμερα ο Βασίλης Πανούλης. Οπότε ραντεβού, για να μην κρατάμε το μικρόφωνο, τη Δευτέρα στις 6 ώρα, θυμίζω 6 όχι 8, με την ομάδα της Κύπρου για το δεύτερο και τελευταίο φιλικό πριν τα μεγάλα μάτς, τα κρίσιμα μάτς που έρχονται με την Ουκρανία στη Ρίγα και με την Ισπανία εδώ στο Telecom Center. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια από μένα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Θέλουμε οπωσδήποτε νίκες και με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στην Τρίπολη, γιατί εκεί υπάρχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανοιχτά μικρόφωνα σε όλα τα
5: Τρίπολη, 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα, Άρης 2-2 με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Να βλέπει την μπάλα μπροστά του, να την κατεβάζει και με ένα σουτ στην δεξιά γωνία του Γκέλιου να γράφει το Καλαμάτα Άρης 2-2. Όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ από αριστερά που κέρδισε ο Άρης. Το εκτέλεσε ο Γκαρέ. Η μπάλα πέρασε, έγινε μια κόντρα, στρώθηκε στον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος έχει ικανότητα στις στατικές φάσεις, όμως βλέπουμε ότι ζητάνε οι παίκτες της Καλαμάτας ότι έχει γίνει κοντρόλ με...

0: Το VAR κανονικά, το γκολ μετράει, ισοφαρίζει λοιπόν ο Φαμπιάνο 2-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από στατική φάση, από το φάουλ του Γκαρέ.
1: Λογικά θα έχουν τη δυνατότητα στο VAR να δουν κάποιο replay που εμείς δεν έχουμε δει, γιατί τα 4 replay επέδειξε η Νόβα, ναι, ως διαμαγείας δεν φαίνεται με ποιο τρόπο κάνει το κοντρόλο παίκτης.
0: Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα εγώ, γιατί με
1: μηδέν στα 4 είχαμε.
0: Εγώ πάντως έπιασα τη φάση. Τώρα αν έχει συμβεί παράβαση δεν ξέρω. Και τα πέναλτι ήταν εκτός, εντός. Στα τρία το ένα πέναλτι. Αυτό είδαμε. Και είχαμε και κόκκινη νωρίτερα στον Μπολίβαρ. Παίζει με 10 η Καλαμάτα. Ο Άρης που είναι στο 90 λεπτό το παιχνίδι.
1: Λογικά έχει... θα έχουμε αρκετά λεπτά καθυστερήσεων.
0: Θα έχουμε, γιατί είχαμε VAR, κόκκινη κάρτα, διαπληκτισμούς, αλλαγές.
1: Εξάλεπτο και ίσως να είναι και λίγο.
0: Τα πάντα είχαμε. Τα 5 λεπτά είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω, όπως λες, 6, αλλά τα 5 είναι σίγουρα. Άρα υπάρχει χρόνος αρκετός για τον Άρη.
1: Κοντρόλ χωρίς καμία παρανομία από τον Φαμπιάνο. Επιτέλους είδαμε και εμείς το σωστό replay. Το γκολ είναι κανονικό.
0: Μάλιστα. Στο 89 λοιπόν ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Και συνέχεια τώρα με ένα φάουλ θα κερδίσει ο Μορέιρα.
1: 9 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Χαίρομαι γιατί θα σας έχουμε αρκετή ώρα στην παρέα μας ακόμη. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια να μάθουμε αν ολοκληρώνεται ο αγώνας.
2: Ναι, έχουμε μπει η ΣΥΦΗ στο 90-5 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Νωρίτερα η ΑΕΚ είχε άλλη μια ωραία επίθεση και δεν έβαλε το γκολ γιατί αστόχησε ο Μάνταλος από μια κίνηση του Βιτάλης που επιτάχυνε στα τελευταία μέτρα. Λίγο έξω από την περιοχή έστρωσε την μπάλα στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος πάνω στην κίνηση έκανε το σούτ, αλλά μπάλα έφυγε out από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Μάνταλος, ο οποίος παίζει μαζί με τον Ζήνη. Δεν είναι το 4-2-3-1, παραμένει σε 4-4-2 παρά τα χαρακτηριστικά του Μάνταλου, με του 4 αριστερά, Μάγερ δεξιά. Ένα μάτς το οποίο, Νίκο, η ΑΕΚ κυριάρχησε πλήρως. Έβαλε σχετικά νωρίς τον γκολ στο 10ο λεπτό με τον Βάργα και μετά το παιχνίδι πήρε την πορεία του. Να δούμε τώρα άλλη μία επίθεση της ΑΕΚ με κλέψιμο της μπάλας. Και είναι ο Ζήνη που μπαίνει στην περιοχή. Ζήνη το διασκελισμό. Ζήνη δεν κάνει το σουτ. Δίνει δίπλα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θέλει να περάσει με τα κουνάκι την μπάλα. Επιμένει για να την κερδίσει. Γύρισαν οι παίκτες του Ηρακλή και έκοψαν. Αυτό είναι σημαντικό για την οτροπία της πρωταθλήτριας, ότι το σκορ είναι 4-0. Τετάρτη έχει ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό για να περάσει τη League Phase του Champions League απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στην Βουλγαρία. Αλλά οι παίκτες του Νίκολιτς δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν συνεχώς φάσεις για γκολ και μόλις τώρα τελείωσε το παιχνίδι. Νίκο.
3: Νομίζω, Γιάννη, ότι σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς, αν είχε αναφέρει στην Ολλανδία στην προετοιμασία ότι θα χαμογελάει μετά την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, σήμερα θα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος βλέποντας όλους τους επιθετικούς του να σκοράρουν.
0: Η ανατροπή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η ολική ανατροπή για τον Άρη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος που είχε μείνει στην επίθεση από μια εκτέλεση κόρνερ, βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά, έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου και Καλαμάτα Άρης 2-3 με δεύτερο γκολ από τον Βραζιλιάνο Φαμπιάνο. Απίστευτα πράγματα μετά την σέντρα γέμισμα του Μπουσαΐτ. Βρέθηκε ο Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι, έκανε εξαιρετικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έχουμε την ολική ανατροπή για τον Άρη που περνάει μπροστά στο σκορ.
1: Που είναι κίτρινη θύελλα μετά την αποβολή του Μπολιβάρ.
0: Ναι, όντως παίζει μόνος του Άρης μετά την αποβολή. Πραγματικά η Καλαμάτα μείνεται μόνο, ρίσκαρε πάρα πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πέρασε τρεις επιθετικούς, έβαλε όλα τα όπλα όσο αφορά την
1: εσωτερική. Ο Σάιτ δεν υπάρχει και ο Φαμπιάνο είναι το πρόσωπο του αγώνα. Να μην ταλαιπωρήσουμε περισσότερο τον Γιάννη Σαντορνέου και τον Νίκο Καραγιάννη. Να κλείσουμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιάννη, Νίκο.
3: Αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα είναι ότι σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς είδε όλους τους επιθετικούς του να σκοράρει, να σκοράρουνε, είδε την ομάδα του να δείχνει αυτό το οποίο ανέφερε και χθες στις δηλώσεις του, δηλαδή να είναι συγκεντρωμένη στο πρωτάθλημα, να μην κοιτάει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Ο Νίκο μου, καθώς έχουμε καλά μάτσα εξέλιξη και ειδικά στην Τρίπολη είμαστε σε κομβικό σημείο, να υπενθυμίσουμε με ταχύτητα του σκόρ του αγώνα και λεπτομέρειες στο τρίτο ημίχρονο.
3: Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του Ηρακλή. Ο Βάργα ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό. Τη σκυτάλη πήρε ο Γιώβιτς στο 19ο και στο 49ο για να έρθει ο Ζήνης στο 75ο λεπτό να βάλει το κερασάκι στην τετραόροφη τούρτα της ΑΕΚ του Ηρακλή στην πρεμιέρα της στη Super League.
1: Super Cup Germany.

0: Καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ Γιάννη μου, σας ευχαριστούμε και εσάνα και τον Νίκο. 28 λεπτό στην Γερμανία, Super Cup, Borussia Dortmund, Bayer Μονάχου 0-0. Ανοιχτό μικρόφωνο στην Τρίπολη για τον Βασίλη Κούβαλη. Πάμε για λίγο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
2: Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη στο 28 λεπτό. Η μπάλα πέρασε σύζυγα δίπλα από το αριστερό δοκάρι Τούχου Δεσιώτη. Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει για να βρει ένα γκολ. Ο Ατρόμητος αμήνεται, ειδικά στο τελευταίο διάστημα, και μάλιστα έχουν δεχθεί οι παίκτες του και τρεις κάρτες. Στο Τσαντίλα στο 24, ο Τσιγκάς στο 15, ο Ούρονεν στη φάση του φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει με το Φορτούνι που παίζει από δεξιά, αριστερά είναι ο Μάρτινς και ο Γκουστάβο Σά είναι πίσω από τον LKB. Με τον Έσε να παίρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να του φεύγει το κοντρόλ με την παρέμβαση και του Νούνιες η μπάλα στον Τσαντίλα, αλλά τη χάνει γρήγορα από το πρέσινγκ των παιχνών του Ολυμπιακού και ο Μπρούνο έχει χώρο από αριστερά για να κάνει ασώτα χαμηλά. Όμως εκεί που είναι ο Μίτογλου και απομακρύνει σε πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είναι σχεδόν πάντα εδώ και ένα περίπου δεκάλεπτο στην επίθεση. Ο Ατρόμητος είναι αρκετά επικίνδυνος στα πρώτα 15 λεπτά.
1: Η Μπάγερ σκοράρει, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερ Μονάχου 0-1 στο 21ο λεπτό. Πάμε ξανά στην Τρίπολη καθώς απομένουν περίπου 4 λεπτά για το τέλος και των καθυστερήσεων. Βασίλη Κουβαλή.
3: Είμαστε στο 96ο λεπτό, έκτο των καθυστερήσεων από τα 9 και το Καλαμάτα Άρης 2-3 παραμένει. Φάουλ για την Καλαμάτα τώρα από αριστερά με τον Χατζη Θεοδωρίδη να είναι πάνω στην μπάλα και πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα του Άρη, του Ρικάρντο Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση από τον Χατζη Θεοδωρίδη, τον Ηλία, τον 28χρονο αριστερό μπακ της Καλαμάτας. Πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι της θέση του Αλόνσο. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Θα κοπεί από τον Μπουσάιντ που είναι ο παίκτης που έκανε την ασίστ στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Φαμπιάνο μέσα σε 4 λεπτά. Ο Φαμπιάνο από το 89 έως το 93 έχει φέρει τούμπα το παιχνίδι. Από 2-1 που κέρδιζε η Καλαμάτα πλέον είναι μπροστά ο Άρης με 3-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Βραζιλιάνος, ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, ο Φαμπιάνο, έχει πετύχει τα δύο τέρματα που έχουν δώσει το προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Φάουλ που κερδίζει
1: ο Μπράουν είναι ο σκόρερ της Μπάγερ Μονάχου στον τελικό του Super Cup Γερμανίας. Ο Φαμπιάνο που δεν σκοράρει συχνά, έχω την εντύπωση ότι δεν το έχει κάνει και ποτέ στην καριέρα του σε ένα μάτς να βάλει δύο γκολ.
3: Νομίζω και εγώ ότι δεν έχει πετύχει δύο γκολ, όμως έχει κερδίσει πάλι φάουλ η Καλαμάτα λίγο πιο μπροστά με τον Μπολίβαρ. Όχι τον Μπολίβαρ, τον Μπονέτο, συγγνώμη, ο Μπολίβαρ δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Ο Μπονέτο είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά με το δεξί πόδι και συναγερμό στα καρέ. Πραγματικά στο δεύτερο δοκάρι περνάει, παίρνει την κεφαλιά ο Μπακαγιώκο, ζητάει κόρνερ, όχι, είναι out, πιέστηκε εκεί από τον Πετρί. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση ούτε κάτι άλλο. Out η μπάλα, η κεφαλιά από τον Junior Μπακαγιώκο πέρασε out. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Έπαιξε το ρόλο της η αποβολή του Μπολίβαρ σίγουρα στο ότι ο Άρης κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι ο Γρηγορίου αποφάσισε, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, να παίξει φουλ επίθεση.
3: Τα έπαιξε
1: και τελικά τα
3: γκολ
1: τα βρήκε από αμυντικό.
3: Ναι, τον έφερε μπροστά και τον Φαμπιάνο γιατί είχε παραμείνει στις στατικές φάσεις. Έμεινε στην εξέλιξη από την εκτέλεση του κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Είναι καλός όταν πάει μπάλα στα πόδια του ή στο κεφάλι του. Ας ήταν δεν βάζει συνέχεια συχνά γκολ. Να τώρα και ο Λορέν Μωρόν που αφήνει για τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα περνάει έναν, δύο, τρεις, βγαίνει στην περιοχή το σουτ. Κόντρα εκεί από τον Διαρά. Έπεσε στα πόδια του, δεν βρήκε κόντρα. Τελικά τον παρεμπόδισε και μπάλα είναι out. Είμαστε στο 8ο από τα 9 των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 2-3 με τον Μπονέτο τώρα προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα κοπεί εκεί από τον Πετρίς αλλά και από τον Γένσεν, διπλό μαρκάρισμα, παίζει με παίκτη παραπάνω Άρης, έτσι μην το ξεχνάμε, το υπενθυμίζουμε αυτό. Ο Μπολίβαρ από απερίσκεπτη ενέργεια άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες και αυτό έγειρε την πλάστιγκα και έδωσε και την ευκαιρία στον Μιχάλη Γρηγορίου, να το πούμε αυτό, να ρισκάρει ακόμα περισσότερο. Και φαίνεται και η απειρία της Μαύρης Θύελλας στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τρεις φάσεις που δεν ήταν πέναλτι και οι τρεις, μία από τις τρεις ήταν όμως, έκαναν εύκολα μαρκαρίσματα κοντά στην περιοχή και μέσα σε αυτή και βέβαια και σε αψιμαχίες που μπήκαν, η ενθουσιασμός και όλα αυτά δείχνει
1: ο Άρης
3: απειρία.
1: Είναι πολύ ποιοτική ομάδα Βασίλη Κούβαλη, ακόμη και αν ιτηθεί η Καλαμάτα σήμερα έδειξε καλά στοιχεία.
3: Η Καλαμάτα είναι εξαιρετική μια και επιστρέφει μετά από 25 χρόνια. Και αν ιτηθεί, δεν πάει να πει ότι τελείωσε ή ότι είναι καταστροφή. Ήταν μια ήττα, αν έρθει, μάθημα που πρέπει να βελτιώσει πράγματα όσο αφορά την εμπειρία. Τέλος, στο ένατο λεπτό πανηγυρίζεται έξαλλα αυτή η νίκη για τον Άρη σε πρεμιέρα μετά από πολλά χρόνια. Ο Άρης είχε να κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, από ό,τι βλέπω εδώ, από τις 21 Αυγούστου του 2018.
1: Και το έκανε με πολύ πιστικό τρόπο.
3: Και κερδίζει για δεύτερη φορά την Καλαμάτα στην ιστορία του ο Άρης, μετά από το 1975. Που είχε κερδίσει με 3-0 την Καλαμάτα.
1: Θέλω να κλείσουμε χωρίς να σε πιέζω με ταχύτητα για να πάμε και στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο με το σκόρερ του αγώνα.
3: Θα πούμε τα γκολ λοιπόν με την Καλαμάτα να προηγείται στο παιχνίδι στο 41ο λεπτό με κεφαλιά του Μπολιβάρ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μορέιρα. Ήρθε η σοφάριση στο 45 με εκτέλεση πέναλτι από τον Ούρο Ράτσιτς μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας, ανατροπή του από τον Καλουτσικίδη. Η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυνατά. Ο Κένεθ Βάργκας με πλασέ έβαλε το δεύτερο τέρμα και έδωσε προβάδισμα στην Καλαμάτα. Ήρθε όμως ο Φαμπιάνο στο 89 να ισοφαρίσει και στο 93 να δώσει αυτή τη μεγάλη τεράστια νίκη για ξεκίνημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Καλαμάτα Άρης 2-3.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη και τη Μαρία Ντάτουλη. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα πάμε με ελληνικό ποδόσφαιρο και την πρεμιέρα της Super League. Συνεχίζεται ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ακούμε Μπάμπη Παπάζουγλου και Λεωνίδα Καζνέτση.
0: 34ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Ατρόμητος είναι στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Τσούπερ κάνει το ζούμε το αριστερό, έξω η μπάλα, αλλά έχει υποδεχθεί σε θέση offside. Μη γενόμενη αυτή η φάση. Είναι από ο Ατρόμητος μετά από πάρα πολλή ώρα. Πάτησε περιοχή, βγήκε μπροστά στην επίθεση, αλλά ο Τσούμπερ ήταν εκτεθειμένος, οπότε το σούτ επιχείρησε δεν μετράει και νομίζω ο Μπάμπη ότι ο Ατρόμητος μετά από πολλή ώρα βγήκε από τα καρέ του, προσπάθησε να πατήσει περιοχή, δεν μπόρεσε όμως με τον Τσούμπερ να κάνει την επίθεση για τα στήσεις offside, αλλά ο Ολυμπιακός θεωρώ, Μπάμπη, ότι όταν βάζει την μπάλα κάτω με φορτούνι και σά, τότε μπορεί να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις για γκολ. Δεν βλέπουμε αυτά τα γεμίσματα που έλεγες και εσύ.
2: Ναι, και είναι ξεκάθαρο ότι έχει ωραίες ενέργειες ο Γκουστάβο Σά έξω από την περιοχή, οι συνεργασίες που κάνει δηλαδή και με το Φορτούνι και με τους υπόλοιπους παίκτες στο Ολυμπιακό. Το αρέσει και σε ξέρω. Αλλά για να δούμε τον Ατρόμητο με τον Νούνιες να κάνει το γύρισμα. Προλαβαίνει ο Σμαϊλόβιτς και πετάει την μπάλα πλάγιο. Νωρίτερα δικαιώθηκε κιόλας ο βοηθός διαιτητή, ο Κωνσταράς, ο πρώτος, για την υπόδειξη offside. Ήταν λίγο πιο μπροστά ο Στίβεν Τσούμπερ από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος, ο οποίος μένει στην επίθεση από δεξιά με τον Μουντές στην επαναφορά. Νούνιες, πάλι ο Μουντές. Περνάει για τον Νούνιες, ήταν πολύ μακριά και ελέγχει ο Μπρούνο, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Μουζακίτη. Μουζακίτης δέχεται την πίεση του Ματσουσαμί, δεν κάνει καλή πάσα και βγει πάλι ο Μουντές. Ανοίγει όμως το κοντρόλ, ο Μπρούνο προστατεύει την μπάλα για να βγει, να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 36ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Συμφωνώ και εγώ, Λεωνίδα, είναι ξεκάθαρο ότι περνάει περισσότερο η μπάλα όταν περνάει από το Φορτούνι και τον Γκουστάβο Σά. Και το ερώτημα είναι και πόσες δυνάμεις θα έχουν και λόγω της υγρασίας να μπορούν να κάνουν τέτοιους συνδυασμούς. Άρα θα μπουν και θα γίνουν και αλλαγές. Ο Ολυμπιακός, όταν περνάει τα πόδια κυρίως αυτών των δύο παικτών, πραγματικά έχει πολύ καλές στιγμές και είναι και πολύ ωραίο εξάδος ο Ζέρσον Μάρτινς που παίρνει την μπάλα και βγαίνει από τα αριστερά. Πηγαίνει προς την περιοχή του Ατρόμητου, κατά γυρίζει στον Φορτούνι. Ο Νούνιες παρεμβαίνει, κερδίζει ο Σά. Ο Σταυρόπουλος βάζει κάτω το κορμί του, κερδίζει την μπάλα. Τσιγκάρας βγαίνει ή πάει να βγάλει τον Ατρόμητο σε μια αντεπίθεση. Δίνει δεξιά στο Ματουσαμί. Τον είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο, τον μέσο του Ατρόμητου, ο οποίος είχε και πολύ καλή παρουσία. Ο Πιρόλα κερδίζει αυτή τη μονομαχία με τον Τσούμπερ. Παρά πηγαίνει στον Νέσε γρήγορα για τον Φορτούνι που είναι στον άξονα δεξιά για τον Ελκαμπή που έχει βγει ως εξτρέμ. Ο Ελκαμπή περιμένει να βγει πάλι ο Φορτούνι, του δίνει την μπάλα. Πάει να το δώσει πάλι στον Ελκαμπή. Ο Σά κάνει το πλασέ out. Σε πολύ καλό σημείο ο Γκουστάβο Σά από το γύρισμα του Φορτούνι και την κότρα πάνω στον Μίτογλου. Η μπάλα πήγε στον Γκουστάβο Σά. Έκανε με τη μία το πλασέ το 37ο λεπτό. Η μπάλα πέρασε out. Και εδώ ωραίος ο συνδυασμός των παικτών του Ολυμπιακού. Όχι όμως καλό το τελείωμα του νεαρού μέσω επιθετικού. Ένα ακόμη απόκτημα του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι από τη Φαμαλικάο. Τώρα πιέζει τον Τσιγκάρα. Θα κόψει ο Μπρούνο, αλλά έχει κάνει φάουλ νωρίτερα. Όσα
1: θυμάμαι ότι είχατε άψογη συνεργασία στο Μουντιάλ με τον Άκη Δημακό. Έφτασε η στιγμή να συνεχίσετε αυτή τη συνεργασία σας.
2: Πάντα είναι... έχουμε, όλοι έχουμε άψογη συνεργασία, σύμφωνο.
1: Αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, Μπάμπη. Και νομίζω ότι φαίνεται και αυτό από αυτό
2: και
1: που.
2: Και είναι και το πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε εσένα και στον Λεωνίδα.
0: Καλή συνέχεια. Σύμφω.
1: Άκη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, αλλά προέχει το ποδόσφαιρο, έτσι πάμε στο γήπεδο.
2: Καλό στον Άκη, λοιπόν, και στην παρέα μας. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Έχει σφίξει ο Τσακαλίδης, είναι στην άμυνα.
0: Μας επιβεβαίωσαν, Μπάμπη, και ο Σάκη και ο Φορτούνης, γιατί συνεργάστηκαν στο 37 στην εκτέλεση του Σάτου. Όταν αυτοί οι δύο συνεργάζονται, ο Ολυμπιακός βγάζει φάσεις. Και είδαμε και προηγουμένως τον Ελκαμπή να τραβιέται στα άκρα. Ο Σά ήταν αυτός που γέμισε την περιοχή του Ολυμπιακού. Βλέπουμε Ελκαμπή, Σά και Φορτούνη να παίζουν σε πολύ κοντινά μέτρα. Με τον Ζέσον Μάρτινς από τα αριστερά να ψάχνει το ανοιχτό γήπεδο και λόγω της ταχύτητάς του. Φυσικά, έτσι ο Ολυμπιακός μπορεί να γίνει απειλητικός. Και ξαναλέμε και το τονίζουμε, γιατί είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό να παίζει με βαθιές μπαλιές. Απόψε εδώ στο Γιώργος Καρισκάκης έχουμε δει ελάχιστες, νομίζω ούτε πέντε.
2: Είναι και καλές αυτές οι καλές, πάντα ήταν ανοίγματα. Το άμεσο ποδόσφαιρο που λένε και οι προπονητές. Δεν απαγορεύεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το θέλουν πολλοί προπονητές, αρκεί να είναι επιτυχημένο. Να θυμίσω όμως ότι τον γκολ του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν από συνεργασία Φορτούνη και ΣΑ προήλθε. Για μην το ξεχνάμε. Αν είναι παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα που λέμε και να συνδυαστούν σε μικρούς χώρους, θα δεις αυτό. Ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πολύ. Έχει πάρει το Φρόιλερ, θα πάρει και άλλο χαφ. Θα είναι μια διαφορετική ομάδα. Το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ακριβώς, έχει όμως ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό αποφάσισε ο Ολυμπιακός και αυτό χρειάζεται και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει μέσα στα παιχνίδια. Ένα φάουλ κερδίσει ο Φορτούνης. Ο Μουζακίτης δίνει την μπάλα στον Μάιλοβιτς, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά από τη θύρα 7. Ο Ροντινέη κρατάει γιατί είναι κλεισμένος. Γυρίζει στον Έσε και ο Έσε ακόμη πιο πίσω στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το άνοιγμα, και δεν ήταν καλό για τον Μπρούνο. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο, έξω από την περιοχή του. Κοιτά μάλλον έξω από την περιοχή του. Από δεξιά, όπως ξεκινάει από το ύψος της περιοχής του, να το πούμε σωστότερα. Ο Μουντές δίνει στον Σταυρόπουλο, βαθιά παλιά του Σταυρόπουλου. Ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά, ο Τσιγκάρας θα κατεβάσει. Τον πιέζει ο Μάρτινς, ο Τσιγκάρας περνάει. Με δυσκολία κατάει την μπάλα, αλλάζει με το Τσαντίλα, κάνει το τάκλινο ο Πυρόλα. Η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Ατρόμητο, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Περιστερίου με τον Μουντέ στην επαναφορά. Δίνει για τον Νούνιες, του κλέβει την μπάλα ο Μουζακίτης, Σα, Φορτούνης, κατάει ο Φορτούνης, περιμένει την κίνηση των συμπαικτών του, δίνει πάλι στον Μουζακίτη αριστερά και ακόμη πιο μπροστά για τον Μάρτινς, το τάκλιν του Μουντέ πάνω στην μπάλα. Ο Νούνιες παίρνει και προσπαθεί να δει τις επιλογές του, αφήνει πάλι ο Μουντές με την μπάλα. Τώρα περνάει τη μεσαία γραμμή, κοιτάξτε για τον Μάρτινς που είχε πέσει στο έδαφος, νωρίτερα σηκώθηκε ο ακραίος του Ολυμπιακού. Παίζει με τον Νούνιες. Ο Νούνιες ανοίγει λίγο το κοντρόλ, θα την κλέψει την μπάλα ο Έσε. Και τώρα υπάρχουν δυνατότητες αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κάνει γρήγορα την πάσα ο Έσε. Υπάρχει ο Μάρτινς σε καλή θέση και κάνει μια παλιά όμως για τον Σάκη. Μάλιστα τον δυσκολεύει και χάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Έσε είναι απρόσεκτος σε αρκετές περιπτώσεις. Και εδώ ότι διάβασε καθόλου καλά τη φάση. Και μπορεί να φάει αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον Τζούμπερ. Είναι αριστερά ο πνευμονής. Κατάει ο Τζούμπερ. Τη φέρνει στο άριστο σωτήριο το τάκλιν πάνω στην μπάλα από τον Έσε. Ο πνεύμονης επιμένει, ο Μωτοσαμί κάνει το σουτ πάνω στον Ορτέγκα. Εδώ είναι μια καλά δομημένη αντιπίθεση από τον Ατρόμητο, το τελικό σουτ, η τελική προσπάθεια από τον Μωτοσαμί. Η μπάλα ήταν όμως πάνω στον Ορτέγκα που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει ο έμπειρος Γερμανός goalkeeper που απέξει ο Ολυμπιακός δεμπούτο σήμερα με τους Ερυθρόλευκους. Ο Ατρόμητος όμως ανακτά και πάλι την κατοχή. Κάνω τη μεσαία γραμμή ο πνευμονής, ωραίο άνοιγμα για τον Τζούμπερ που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Του βάζει την κόντρα ο Πυρόλα, διπλή κόντρα πάνω στο Τζούμπερ, out η μπάλα. Εδώ είναι μια δεύτερη πολύ καλή προσπάθεια των παιχτών του Ατρόμητου να δημιουργήσουν επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ολυμπιακού. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 42ο λεπτό. Ο Σμαϊλόβιτς αφήνει για τον Πυρόλα. Πολλές φορές πέρσι, Λεωνίδα, Ολυμπιακός σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο. Το θυμόμαστε, έτσι. Το κουβαλάει αυτό και φέτος. Και δεν σκοράρει και με την Ναϊμέχεν. Και γενικώς έχει βάλει πολύ λίγα γκολ από το Γενάρη, Φλεβάρη μέχρι τώρα. Έχει βάλει πάρα πολύ λίγα γκολ. Σήμερα όμως έχει ευκαιρίες. Δεν τις έχει αξιοποιήσει.
0: Έχει διάθεση ο Ολυμπιακός, είχε τις καλές του στιγμές. Γκολ όμως δεν βρήκε, όπως πες και εσύ, Μπάμπη. Και τώρα είναι ξανά ο Τρόμητος μπροστά. Ένα σούτ Τσαντίλα από πάρα πολύ μακριά. Έβαλε στόπο Πυρόλα και τώρα δίνει στον Μπρούνο. Και θέλει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού να βγάλει τους ερυθρόλευκους μπροστά. Μπρούν από τα αριστερά, δίνει μέσα στον άξονα στον Μουζακίτη. Μουζακίτη στον Σάκη, αυτός ανοίγει ωραία με τη μία στο Ροντινέι από τα δεξιά που έχει γήπεδο Ροντινέι. Σηκώνει και το κεφάλι του, κοφτεί τρίπλα του Ροντινέι, φάουλ του Πνευμονίδη. Κερδισμένο για τον Ολυμπιακό στο 43 από τα δεξιά. Ο Ροντινέι έκανε την κοφτή.
2: Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις ότι υπάρχει κάτι πιο απλό. Δηλαδή το να παίξει γρήγορα με το Σάκ. Την κάτσε περισσότερο ο Ροντινέι την μπάλα. Κέρδισε με το φάουλ.
0: Είχε ήδη αλλά... στο μυαλό του Ροντινέι αυτό που έκανε.
2: Αυτό.
0: Δεν είχε γρήγορα στο μυαλό του να κάνει ένα κοντρόλ και την πάσα που λες και εσύ.
2: Το πρόβλημα όμως θέλει πολύ.
0: Αλλά το είδες και μόνο σου ότι είχε ο Ροντινέι εξ αρχής αποφασίσει να κάνει την κοφτή τρίπλα, να τη φέρει την μπάλα μέσα από το να παίξει γρήγορα είτε κάθετα στο Σάκ ξανά είτε να κάνει ένα γέμισμα. Φάουλ λοιπόν. Ο Ροντινέι είναι πάνω από την μπάλα μαζί με τον Κώστα Φορτούνη. Οι δυο τους εκεί συνεννοούνται, είναι και καλοί φίλοι για το ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Φεύγει ο Φορτούνης από την μπάλα. Εκτελεί ο Ροντινέι με το δεξί του πόδι. Κεφαλιά από το τσιγκάρα. Η μπάλα φτάνει στο Μαρτίνης εκ την περιοχή. Μαρτίνης αριστερά για τον Σά. Εκείνο Μουντές που βάζει το κορμί του. Το βάζει και ο Σά. Ο Μουντές κάνει το τάκλιν, προλαβαίνει την μπάλα. Την κερδίζει και τη δίνει στο Τζαντίλα. Ο Τζαντίλας περνάει τον Μάρτινς. Τον πετάει κάρτα ο Μάρτινς και κάρτα για τον Ολυμπιακό στο 44 στο Ζέλσον Μάρτινς. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μάρτινς ανέτρεψε τον Τζαντίλα πριν προλάβει αυτό να βγάλει αντεπίθεση.
2: Εκπληκτική άμυνα του Μουντέ.
0: Ακριβώς.
2: Σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη φάση, όχι μόνο ότι καθαρίζει, παίρνει και την μπάλα και βγάζει και άμυνα και βγάζει αυτή τη φάση για να πάρει και την κάρτα συνέχεια ο Τσαντήλας από τον Ζέρσο Μάρτιν. 3-1 οι κάρτες, 3 για τον Ατρόμητο, 1 για τον Ολυμπιακό.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι αίτητος στα 17 τελευταία παιχνίδια του απέναντι στον Ατρόμητο, 13 νίκες και 4 ισοπαλίες. Οι Περιστεριώτες δεν έχουν σκοράρει σε 7 τελευταίες επισκέψεις τους στο Γιώργος Χαρισκάκης, ενώ η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού σε πρεμιέρα ήταν το 2010, όταν και είχε χάσει με 2-1 από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. 44 λεπτά παιχνιδιού τώρα. Ναι.
2: Μία από αυτές τις ισοπαλίες και όλες, μία από αυτά μάτς που όντως σκόραρε. Το μέσο πήγε ισοπαλία όμως, γιατί ήταν πριν από λίγα χρόνια σε πρεμιέρα. Γενικώς ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται στις πρεμιέρες τα τελευταία χρόνια, αλλά κερδίζει. Πέρσι είχε κερδίσει 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης με δύο γκολ της καθυστέρησης.
0: Ακριβώς. Με το Γιαζίτζη τότε.
2: Γιαζίτζη και Ελκαμπή. Κανένα δεν θυμάται τον γκολ του Ελκαμπή.
0: Το
2: γκολ του Γιαζίτζη ήταν όχι μόνο το πουλήτρο στον Ολυμπιακό, ήταν και γκολάρα που λέμε.
0: Και λέγαμε όλοι ότι θα είναι και η ανάσταση του Γιαζίτζη, αλλά τελικά το παιδί τραυματίστηκε εκ νέου. Ο Ατρόμητος έχει την μπάλα με τον Τσούμπερ, ο οποίος την κρατάει. Πολύ δραστηριός Τσούμπερ. Πατάει και περιοχή. Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει και είναι κόρνερ στο 45. Άλλη μια φορά ο Τσούμπερ βρήκε ανοιχτό γήπεδο. Έτρεξε, σούταρε. Κόντραρη μπάλα και έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ευκαιρία για τους Περιστεριώτες. Αποστατική φάση από τα αριστερά. Να γίνουν απειλητικοί. Ο Πνευμονίδης θα το εκτελέσει.
2: Έχουμε επιπλέον χρόνο σε λίγο, θα δούμε γιατί έχει πάρει ταμπέλα ο τέταρτος ο Ντάουλας.
0: Δεν την έχει σηκώσει ακόμη. Ο Τσακαλίδης κάνει νόημα στον Πνευμονίδη.
2: Ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό έχει ζει και δεν είχαμε κάτι σε αυτό το πρώτο μέρος. Πνευμονίδης εκτελεί το κόρνερ με το δεξί του πόδι. Ροντινέι βγάζει άμυνα με το κεφάλι. Η μπάλα φτάνει στον Ζέζο Μάρτινς. Τον πετάει κάτω μου του Σαμί. Δίνει φάουλ. Ο ρέφερη ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ανάμεσα από μεγάλη περιοχή και κέντρο πριν προλάβει ο Ζέλσον Μάρτινς να ανοίξει την μπάλα και να βγάλει αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Πιρόλα το εκτελεί για τον Έσε. Κρατάει την μπάλα ο Έσε και δίνει δεξιά για τον Κώστα Φορτούνη. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Βαθιά παλιά του Φορτούνη για τον Ελκαμπή. Αυτός κατεβάζει ωραία και παίζει στον Έσε. Αυτός δίνει στον Ζέλσον Μάρτινς. Σηκώνει το κεφάλι του και παίζει αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο ξανά όχι, θα κάνει τη σέντρα τελικά με το αριστερό του πόδι. Βγαίνει εκεί ο Χουτεσιώτης με διπλή προσπάθεια. Όχι, του φεύγει μπάλα Φορτούνου για τον Ελκαμπή και γκολ, όχι. Χαμένη ευκαιρία αλλά offside. Με το κεφάλι ο Ελκαμπή δεν βρήκε δίχτυα από την πάσα του Φορτούνη.
2: Καταρχάς δεν κάνετε αυτό το γκολ. Κατά δεύτερον ήταν offside. Δεν χρειαζόταν
0: να το κάνουμε. Νομίζω θα έμπαινε.
2: Είχε βγει και ο Χουτεσιώτης από την εστία του, άρα χρειάζονταν δύο αμυντικοί να τον καλύπτουν. Αλλά πραγματικά δεν κάνετε αυτό το γκολ.
0: Το ξαναδούμε και από το replay. Ο Χουτεσιώτης έκανε την έξοδο, τη βρήκε την μπάλα, του έφυγε. Ο Φορτούνης έκανε το γέμισμα. Ο Ελκαμπή είναι εκτεθειμένος. Με το κεφάλι όμως κατάφερε και έστειλε την μπάλα εκτός, αλλά τον γκολ δεν θα μετρούσε.
2: Φορτούνης έπρεπε να το κάνει μόνος του. Μπορεί να είναι πλάγια, αλλά έχει τη τεχνική για να το κάνει μόνος του.
0: Θα μπορούσε να σκάψει αυτό που λες και εσύ. Να σκάψει και να στείλει την μπάλα στο τέρμα. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0.
4: 0-0 λοιπόν Ολυμπιακός Ατρόμητος. Θα τα πούμε σε ένα τέταρτο πάλι με τον Μπάι Παπάζουλου και τον Λεωνίδα Κασνίτση για το δεύτερο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, μεγάλη ανατροπή του Άρη, ο οποίος πέρασε από την τυπικά γηπέδουχο Καλαμάτα με 3-2 στις καθυστερήσεις, ενώ ΑΕΚ Ρεακλής 4-0, ενώ για το τελικό του Super Cup στη Γερμανία, όπου είναι και τα δύο Ελληνόπουλα, Ντόρτμουντ Μπάγερν είναι στο 0-2. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Αλφα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο της Ερασπόρ, είναι εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι τις 12, μεγάλη αθλητική δραστηριότητα σήμερα. Παρέα μας είναι ο Γαβριέλ Ρεμόντο στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Νωρίτερα, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 στις καθυστερήσεις. Αύριο Όφι Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Γεμάτη μέρα με αθλητικά, σε φιλικό προετοιμασία, σε εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε με 89-81 της Πολωνίας. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα βολή των γυναικών που πετύχε την πρώτη νίκη στο Eurovolley 26 με 3-2 σε βάρος της Ουκρανίας. Χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία δύο σετ στο Μπρνό. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας είναι αύριο με αντίπαλο του Βουλγαρία. Η εθνική για να αποκριθεί θέλει μία ακόμα νίκη. Πανελλήνιο ρεκόρ στους μεσογειακούς αγώνες, στα 400 μέτρα ελεύθερο από τον Δημήτρη Μάρκο που φιλοξενείται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας κολυμβητής πέτυχε στο βρεκό πρωτάθλημα του Παρισιού εντυπωσιακά ρεκόρ σε 200 μέτρα και 800 μέτρα, αλλά του είχε ξεφύγει το 400, κάτι το οποίο το έκανε σήμερα. Ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 3:47.07 και βελτίωσε το 3:47.44 που είχε ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 2024, όταν είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι. Ενώ παράλληλα έπιασε και σε αυτό το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Ο Απόστολος Σίσκο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο σημειοφόρος της εθνικής μας ομάδας έκανε χρόνο 1:55.95, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Ματέο Βενίνι στο 1:57.28. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Άννα Ντουντουνάκη που πρώτευσε στο τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα με 26-11.

Για να γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά, εξαιρετικές εμφανίσεις για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Κωνσταντής Τσολάκης στη νίκη της Χάλεπ της Manchester United με 2-0 στην πρεμιέρα της Premier League. Πριν από λίγο, με υπογραφή του Βίκα, η Κόμο πήρε τον βαθμό της Σοπαλίας με 1-1 στην Ουντινέζε και απέφυγε την ήττα στην πρεμιέρα της Serie A. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του στο νέο πρωτάθλημα και συνέχισε από εκεί που έμεινε πέρσι, όταν αναδείχθηκε δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Λίγκας. Ενώ αυτή την ώρα διεξάγεται και το Super Cup στη Γερμανία ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern με δύο Ελληνόπουλα, το ένα στην δεκάδα ο Καρέτσας, το άλλο Ελληνόπουλο στο πάγκο ο Κωνσταντέλια, στην Dortmund όμως που δεν τα πάει καλά, η Bayern είναι στο 2-0 με ένα εξαιρετικό δεύτερο τέρμα του Ολίσε, ο οποίος από δεξιά πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στον αγώνα που διεξάγεται τώρα για τη Super League, ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Στην 11 του Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, για πρώτη φορά έπειτα από το τελικό του Europa Conference League τον Μάιο του 24. Ενώ υπάρχει στο κήπεδο και εκπροσώπηση από τον Εραστέχνη, οι πρωταθλήτες Ευρώπης με την ομάδα Πόλο Γυναικών, η Στεφανία Σάντα και η Χριστίνα Σιούτη, αλλά και με τη νέα προσθήκη του ποδοσφαίρου γυναικών, την Άστρη Λάσον, βρίσκονται στο Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

Για τον φίλο τον Παναγιώτη που μας ζητάει πάρα πολύ γενικά, η αλήθεια είναι να του πούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα στο στοίχημα. Λοιπόν, πάμε για την Ισπανία στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο από τα 5 λεπτά. Βαλένθια Θέλτα είναι στο 0-0. Δεν έχει ξεκινήσει. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας της Εσπανιόλ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ιταλία και οι δύο αναμετρήσεις είναι στο 0-0, αυτή δηλαδή της Τζένοα με την Νάπολη και της Πάρμα με την Κάλιαρη. Στη Γερμανία σας είπαμε είναι στο 0-2, Ντόρτμουντ Μπάγερν Μονάχου είναι στο 0-2 στο ημίχρονο. Στην Γαλλία Λεμάν Μπρέστ 0-1 στο 41, Τουλούζ Λιόν, Τρουά Παρί και Νις Λοριάν στο 402 λεπτό και οι τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0. Σε λίγο ξεκινάει και ο αγώνας της Sporting Λισαβόνας με την Αλβέρκα. Στο 0-0 για την Ολλανδία είναι και ο αγώνας ισχύρευε με τη Σβόλε. Ενώ στο 3-1 στο ημίχρονο για την τουρκική Super League και η Φενέρμπαχτσε προηγείται τη Κόνιασπορ.

Μετά την φιλική νίκη της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με 89-81 της Πολωνίας, στη συνέντευξη τύπου ο coach της εθνικής μας, ο Βασίλης Πανούλης, έστειλε μήνυμα συσπήρωσης και αισιοδοξίας. Στάθηκε στην ανάγκη να μην υπάρχει καταστροφολογία, υπογραμμίζοντας πως η εθνική έχει ακόμα 6 παιχνίδια μπροστά της και πως μέσα από τη δουλειά και τη βελτίωση μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερα. Ενώ αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας απέναντι στην Πολωνία, στην παρουσία του Νίκα Λάθη Αλεξανδρέτη της Ουκρανίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια καταστροφολογία δυστυχώς, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται. Δεν γίνεται, λέει ο Βασίλης Πανούλης, να σου πηγαίνουν όλα πάντα δεξιά. Πρέπει να αντιδράσεις, να δουλέψεις και να κοιταχθείς στον καθρέφτη για να επανέλθεις. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά για μια εβδομάδα. Πιστεύω πως σήμερα βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Τα παράθυρα είναι δύσκολα το καλοκαίρι. Το ένα παράθυρο είναι όταν έχει τελειώσει η σεζόν και οι παίχτες είναι κουρασμένοι. Και το άλλο παράθυρο είναι όταν έρχονται από διακοπές. Πρέπει, λέει, να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι και θα κάνουμε το παν για να κερδίσουμε την Ουκρανία. Είχαμε καλές και κακές στιγμές σήμερα, πιέσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 κλεψίματα, είχαμε 28 ασίστ και μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες. Κάποια λάθη, λέει, πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος. Ο Νίκ, για τον Καλάθη, λέει, είναι ένας από τους κορυφαίους γκάρ, ξέρει, διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Έχει κίνητρο, έδειξε διάθεση να έρθει να μας βοηθήσει. Νιώθει περηφάνεια που εκπροσωπεί την πατρίδα του. Εμένα με ενδιαφέρει να παίζουμε σωστό μπάσκετ με σωστές αποστάσεις και να εκτελούμε καλά το πλάνο μας. Ακόμη κάποια παιδιά είναι στη διαδικασία να βρουν τη φυσική τους κατάσταση. Αυτό που μένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή μας για να παίξουμε το μπάσκετ που θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε, ανέφερε ο coach αναλυτικά.

0: Λέω, σιγά σιγά βλέπουμε και τους παίχτες να μπαίνουν στο Καραϊσκάκης για το δεύτερο μήχρονο. Εμείς να συνδεθούμε και πάλι με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση και να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές και τα πρώτα στοιχεία εν ώψη του δεύτερου μήχρονου.
1: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λίγο πριν τη σέντρα για το δεύτερο μήχρονο. Δεν βλέπω αλλαγές ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα. Ολυμπιακός θα είναι σέντρα, θυμίζουμε Ορτέγκα δεξιά, Ροντινέ αριστερά, Μπρούνος Μαϊλόβιτς Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Έσε Μουζακίτης στη μεσαία γραμμή, Φορτούνης δεξιά, αριστερά Μάρτινς, Οσά πίσω τον Ελκάμπη, για τον Ατρόμητο Χουτεσιώτης δεξιά, Μουτιές αριστερά, Ούρονεν Σταυρόπουλος Μήτρογουλου στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσιγκάρας Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή, δεξιά βγαίνει ο Τσαντίλας, αριστερά ο Πνευμονίδης και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ. Ολυμπιακός καλύτερο στο πρώτο μήχρονο, έχει αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, δεν το έκανε όμως. Τρία κερδισμένα κόρνερ Ολυμπιακός, δύο Ατρόμητος, τρεις οι κάρτες για τους φιλοξενούμενους, Τσιγκάρας, Τσαντίλας και Ούρονεν, μία για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτινς ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο με τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση, ο Ροντινέη δίνει την μπάλα στον Πυρόλα και τώρα ο Σμαϊλόβιτς. Μπάλα πηγαίνει πάλι στον Πυρόλα αριστερά για τον Μπρούνο. Τον κλείνει ο Τσαντίλας, γύρισε την μπάλα στον Πυρόλα και πάλι. Ολυμπιακός ο οποίος είχε τις καλές στιγμές και στο 8 με το σούτ του Σά που πέρασε out και στο 10ο λεπτό την κεφαλιά του Ελκαμπή που ελεγχόμενο όμως θέσει offside που πέρασε out. Στο 21 ο Νούνιες είχε το πρώτο σούτ για τον Ατρόμητο, πέρασε out. Στο 28 ο Φορτούνης είναι απευθείας τρίμηνο φάουλ, επίσης πέρασε out αλλά λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κουτεσιώτη. Στο 30 ο Μάρτινς ένα σούτ, δεν ανησύχει το Κουτεσιώτη. Στο 37 ένα σούτ του Σά από καλή θέση, από καλό συνδυασμό των παιχτών του Ολυμπιακού, η μπάλα πέρασε πίσω. Και στο 41 ένα σούτ του Μουτσανή, δεν ανησύχησε τον Ορτέγκα. Είμαστε στο Μπίκαλ Μάου, στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 με το Ροντινέ από δεξιά. Ολυμπιακός σηκώνει την μπάλα γιατί βγαίνει σε θέση εξτρέμ. Ο Σά είναι κλεισμένος, πάνω πέρασε για το Φορτούνι. Παρέμβαση του Μήτογλου που τον ακολούθησε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό, κερδίζει μέτρα. Στο γήπεδο φτάνει κοντά στο ύψος περιοχής στο Ατρόμητο από δεξιά. Ο Ροντινέ γυρίζει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και ο Σμαϊλόβιτς στον Κάρμο. Και εκείνος αριστερά γρήγορα από το Μουζακίδη την μπάλα στον Μπρούνο, κάνει το γύρισμα, δεν είναι καλό η απομάκρυση αρχικά του Μουντέ, στη συνέχεια ακόμη περισσότερο της αντίλασης, εκείνο ο Μουζακίτης ανακτά γρήγορα την κατοχή, ο Ολυμπιακός και ο Μαρτίνς από αριστερά, πάλι αφήνει για τον Μουζακίτη, ο Μουζακίτης κατάει την μπάλα, βγαίνει λίγο πλάγια, αφήνει για τον Μάρτινς. Ο Ατρόμητος αμήνεται καλά. Η σέντρα του Μάρτινς, η κεφαλιά του Μήτογλου. Νέα κεφαλιά που μάξε από τον Πνευμονίδη και είναι μόνο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Σμαϊλόβιτς γρήγορα για τον Ροντινέη και εκείνος για τον Έσε. Κάνει κίνηση ο Μπρούνο, δίνει στον Μουζακίτη. Μουζακίτης χαμηλά το γύρισμα. Ο Μήτογλου με δυσκολία απομακρύνει. Εκεί είναι ο Πυρόλα. Ο Πυρόλα δίνει αριστερά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς συγκλίνει προς τον άξονα. Και αφήνει την μπάλα στον Έσε, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Καθόλου για τον Ελκαμπή που έχει βγει αρκετά μακριά την περιοχή του Ατρόμητος.
0: Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι στο 0-0. Η Ντόρτμουντ χάνει 2-0 στο μέχρι να την πάγει ο Μονάχου. Αλλά εμείς έχουμε έναν έξτρα λόγο τώρα να το παρακολουθούμε. Εκτός η συμμετοχή του Καρέτσα.
1: Η μεγάλη ευκαιρία με τη σέντρα του Φορτούνη και παλιά του Ελκαμπή. Σώζει ο Χουτεσιώτης. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους στο 48. Ο Πυρόλα κερδίζει, συνεχίζεται η φάση από αριστερά. Ο Ιταλός κάνει τη σέντρα με δύναμη, παραπερνάει κατευθείαν out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τη σέντρα αυτή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ελκαμπή αμαρκάει, στο σπήρε την κεφαλιά. Ο Κούτε σιώθησε πολύ καλή θέση, έσωσε την αιστεία του.
0: Για να ολοκληρώσω απλά, Μπάμπη, να πούμε ότι 45 στη θέση του Ινάτσιο περνάει και ο Κωνσταντέλιας, οπότε θα παρακολουθούμε με αγωνία το δεύτερο μήχρονο για να δούμε τι θα καταφέρει ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Χουτεσιώτης, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Και κάνει μεγάλη επέμβαση, γιατί σηκώνει γλυκά την μπάλα ο Φορτούνης με το εσωτερικό, ο Ελκαμπή προλαβαίνει το Μουντέ, κάνει την κεφαλιά, πετάει το δεξί του χέρι ο Χουτεσιώτης. Βέβαια, αν είχε σημαδέψει, αν μπορούσε να σημαδέψει γωνία ο Ελκαμπή, δεν σωζόταν αυτό το γκολ, αλλά...
2: Εστικτοδός λέω, ναι, το έκανε, ναι, και είναι μεγάλη
1: είναι μεγάλη επέμβαση, γιατί απλώνει τα χέρια του και βρίσκει με το δεξί. Είναι σαφώς η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μέσα στο μέχρι στιγμή στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ. Ο Μήτογλου δείχνει να έχει πρόβλημα, αν είδα καλά, αλλά θα συνεχίσει, πως είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. και ο Ατρόμητος για λίγο θα συνεχίσει με 10. Το βολέ του Χουτεσιώτη κάτω τη μεσαία γραμμή, παίρνει την κεφαλιά ο Πιρόλα. Ο Σα κερδίζει μονομαχία με τον Νούνιες, παραπονέθηκε για φάουλ ο μεσοπιθετικός του Ατρόμητο, αλλά χάνει την μπάλα πάλι ο Μουζακίτης. Και τώρα από δεξιά ο Ατρόμητος με το Τζιγκάρα, το μαρκάρισμα του Σα, κερδίζει την μπάλα ο Μάρτινς με τη μία για τον Μουζακίτη στον άξονα. Ο Μουζακίτης κατάει και περνάει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα πέρασει πάλι για τον Μάρτινς από αριστερά. Έχει τον Μουντέ κολλημένο πάντα, σχεδόν πάντα πάνω του. Αφήνει για το Φορτούνι που έχει μπει στον άξονα. Ο Φορτούνις κάνει ωραία το άνοιγμα δεξιά για το Ροντινέι. Ο Μίτογλου περιμένει το OK για να μπει στο παιχνίδι. Η σέντα του Ροντινέι, διπλή κόντρα από Μουτισαμί και Ελκαμπή. Η μπάλα πηγαίνει στο Μουζακίτη, κάνει τα σούτη κόντρα πάνω στο Μουτισαμί που βγήκε σαν καμικάζι για να διώξει. Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλευτεί τώρα την απουσία του Μίτογλου από το κέντρο άμυνας. Κάνει τη σέντρα χαμηλά όμως ο Φορτούνης, διώχνει ο Σταυρόπουλος. Κάνει ένα πρόβλημα για την άμυνα του Ατρόμητου. Και ενώ τώρα θα μπει πάλι ο Μίτογλου 11 εναντίον 11, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή στο 51ο λεπτό. Ο Σμαΐλοβιτς κάνει το άνοιγμα για τον Μπρούνο που έχει χώρο, δεν έχει γυρίσει καλά ο Τσαντίλας. Κάνει το γύρισμα ο Μπρούνο χαμηλά, δεν είναι καλό, αλλά και ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα κόρνερ τέταρτο στο παιχνίδι.
2: Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, ο Ολυμπιακός μπαίνει με ενέργεια στο παιχνίδι. Βρήκε την καλή στιγμή με τον Ελκαμπή στο 48ο λεπτό. Δεν κατάφερε να βρει δίχτυα όμως. Έχει μια στατική φάση τώρα στο 51ο λεπτό. Από τα αριστερά αυτό το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης, μόνιμος εκτελεστής σχεδόν σε όλες τις στατικές φάσεις του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός των Πυριωτών εκτελεί με το δεξί του πόδι. Βγάζει άμυνα όμως ο Ατρόμητος. Ο Μουντέ με το κεφάλι έδιωξε, η μπάλα φτάνει στον Μπρούνο που ήταν στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Ορτέγκα που έχει βγει από την εστία του. Ο Ορτέγκα σηκώνει το κεφάλι και ζυγίζει επιλογές του. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά με στόχο τον Ζέσον Μάρτινς. Διώχνει το κεφάλι ο Μουντές. Μπερδεύονται εκεί οι ΕΣΕ Πυρόλα. Ο Πυρόλα κάνει την προβολή. Ο Νούνιες κερδίζει. Η μπάλα φτάνει στο Σμαϊλόβιτς που θα την κερδίσει. Θα την πετάξει πλάγιο. Τρέχει να προλάβει πλάγιο. Τελικά η μπάλα για τον Ατρόμητο. Υπάρχει δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί να παίξει γρήγορα ο Νούνιες. Βγήκε τώρα η δεύτερη μπάλα, τώρα θα εκτελεστεί, ο Πνευμονίδης είναι και δίνει στον Μουντέ από τα δεξιά, ο Ατρόμητος είναι ψηλά, Μουντές για τον Πνευμονίδη, κρατάει αυτό την μπάλα, πιέζεται από τον Ζέλεσον Μάρτινς, ο Πνευμονίδης γυρίζει πίσω στο Σταυρόπουλο, πιέζει ο Ελκαμπή, σηκώνει το κεφάλι του στόπερ του Ατρομήτου, κάνει το γέμισμα, εκεί είναι όμως μόνο Ορτέγκα ο οποίος θα αγκαλιάσει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι δίπλα στον Λόρεντσο Πυρόλα και αυτός πιο αριστερά. Στον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Έσε, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Έσε σηκώνει το κεφάλι και δίνει δεξιά για τον Σμαΐλοβιτς. Θα κάνει αυτός ο κοντρόλ, θα τη δώσει στον Πυρόλα, στο κεντρικό, στον παρτενέρ του, στο κέντρο της άμυνας. Και ο Πυρόλα ξανά από τα αριστερά πιέζει ο Ατρόμητος με Τσούμπερ, με Πνευμονίδη. Λάθος εδώ του Μάρτινς, τελικά θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μουντέ. Βλέπουμε τον Ντούσαν Κέρκες να επιμένει στον Τσούμπερ. Να τον έχει στην κορυφή της επίθεσης για να χτυπάει έτσι με μεγαλύτερη ευκολία το ανοιχτό γήπεδο όταν θα βγαίνει ο Ατρόμητος στην κόντρα. Τσαντίλας τώρα έχει έρθει από τα αριστερά. Ο Πνευμονίδης έχει περάσει δεξιά. Μουζακίτης με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σηκώνει το κεφάλι του, παίρνει μέτρα, περνάει το κέντρο και δίνει αριστερά στον Μπρούνο. Αυτός παίζει με τη μία στον Μάρτινς. Κρατάει ο Μάρτινς. Ωραίο το τάκλινγκ του Μουντέ που κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο δεξιός οπισθοφύλακας στο δρομί του. Ο Τσούμπερ με την μπάλα στα πόδια κάνει την κούρσα. Τάκλινγκ και κίτρινη κάρτα για τον Έσε στο 53. Δεύτερη για παίκτη του Ολυμπιακού. Από αυτή την ενέργεια του Τσούμπερ, ο Έσε έκανε το τάκλινγκ πριν γίνει επικίνδυνος ο επιθετικός του Ατρομήτου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το φάουλ. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης λέει στο Μουτσαμί θα σφυρίξω.
1: Καθυστερεί πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού από επιλογές που είναι, φαντάζουν εύκολες και καθυστερούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πάρουν αποφάσεις με αποτέλεσμα να χάνεται και όποιος κοινός χώρος μπορεί να βρεθεί.
2: Σωστό είναι αυτό που λες Μπάμπη και βλέπουμε και πολλές φορές να χάνουν και εύκολα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως και τώρα που την πήρε ο Τσούπερ και έφυγε στην αντεπίθεση.
1: Όταν γίνεται επαφή με τη μία πάντα σε βοηθάει για να βρεις πιο ανοχήρωτη την αντίπαλη άμυνα, αλλά πολλές φορές δεν το βλέπουμε να συμβαίνει.
2: Πλάγιο με τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Ο Ροντινέι έδωσε στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κάθετα για τον Έσε. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά Σμαϊλόβιτς με την μπάλα στα πόδια. Έχει περάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζει κάθετα ωραία τον Έσε. Αυτός θα κάνει το κοντρόλ. Έσε σηκώνει το κεφάλι. Κάνει και τη σέντρα. Έρχεται ο Μουντές να διώξει με το αριστερό του πόδι. Η μπάλα φτάνει αριστερά στον Πνευμονίδη. Δεν μπορεί αυτός να την κατεβάσει. Ο Έσε θα χάσει όμως από τον Τσούμπερ. Και αυτός κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και ο Τσούμπερ όμως δεν μπορεί να κερδίσει το πλάγιο. Είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα από τα δεξιά. Ο Ροντινέι γρήγορα για τον Σμαϊλόβιτς. Και αυτός αριστερά για τον Πυρόλα. Θα παίξουν οι δυο τους. Ξανά Σμαϊλόβιτς. Δίνει στον Έσε, πιέζεται από τον Ρεμονίδη. Ο Έσε με τη μία στο Σμαϊλόβιτς. Και αυτός ξανά στο Λορέντσο Πιρόλα. Αλλάζουν τώρα οι στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να διασπάσει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής τις γραμμές του Ατρομήτου. Ροντινέι από τα δεξιά. Έχει μπροστά τον Πνευμονίδη και αναγκάζεται να γυρίζει πίσω στον Σμαϊλόβιτς.
1: Έκανε κίνηση. Σίλβαν, βλέπω καλά και Ρόκα. Να κάτσα να δούμε λίγο γιατί το σύντατο να βγαίνει τον πάγκο. Αν είναι αυτοί οι δύο.
2: Ετοιμάζει διπλή κίνηση ο Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι. Ή ο Σιπιόνι. Θα το δούμε λίγο.
2: Εγώ βλέπω Σιπιόνι πάντως.
1: Ναι, Σιπιόνι είναι.
2: Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μαρτίν στο τακουνάκι. Το σούτ όχι, ο Μπρούνο μόνος του. Πάνω στα σώματα η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Μπρούνο να τη στείλει στο τέρμα του Ατρομήτου. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 55. Από το τακουνάκι του Ζέλσον Μάρτιν. Ο Μπρούνο ήταν μόνος του μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου. Πλάσαρε με το αριστερό του πόδι πάνω στα σώματα όμως. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία.
1: Πάλι
2: στο 55 για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Χωτασιώτης.
2: Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Μάρτινς. Κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Σταυρόπουλος με το δεξί του πόδι. Μακριά η μπάλα τρέχει ο Σμαϊλόβιτς να την προλάβει. Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν την έβγαλε ο Χωτεσιώτης ή πάνω στο σώμα ποδοσφαιριστή.
1: Νομίζω ο Χωτεσιώτης την έχει βγάλει. Ζώτα Σίλβα τελικά και σε πιώνει. Α, και Κάρμο. Και Κάρμο.
2: Τριπλή αλλαγή. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Ελκαμπή με στην περιοχή. Ψαλιδάκι του Ελκαμπή. Εντυπωσιακά ο Χουτεσιώτης. Επιμένει ο Σάκ ξανά. Ο Χουτεσιώτης του λέει όχι.
1: Καταπληκτικό γκολ θα ήταν, αλλά.
2: Φοβερός Ελκαμπή. Ακόμη πιο φοβερός ο Χουτεσιώτης που έβγαλε αυτό το ανάποδο ψαλίδι του Μαροκινού στάρ του Ολυμπιακού. Και πετάει και την μπάλα έξω στο 56. Είναι τραυματίας. Είναι πεσμένος κάτω ο Χουτεσιώτης από την υπερπροσπάθεια που έκανε προηγουμένως σε αυτό το εντυπωσιακό ψαλίδι του Ελκαμπή.
1: Βγαίνει ο Μπρούνο. Για να μπει ο Ζώτα Σίλβα ή όχι. Όχι, ο Τικνιζιάν είναι.
2: Τικνιζιάν, δε πούτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο 71.
2: Και εμείς βλέπουμε σε ριπλή ξανά.
1: Βγαίνει ο Πιρόλα για να μπει ο Κάρμο.
2: Και ο Μουζακίτης είναι ο άλλος για να μπει ο Σιπιόνι.
1: Okay. Ωραία, αυτή είναι η τριπλή αλλαγή για τον.
2: Αλλαγές προσώπων.
1: Ναι,
2: ο Σιπιόνι στη θέση του Μουζακίτη δίπλα από τον Έσε στο κέντρο. Ο Τικνιζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας πήρε τη θέση του Μπρούνο και ο Κάρμο το αριστερό στόπερ πλέον του Ολυμπιακού
1: και του Πυρόλα. Έχουμε αλλαγές και για τον Ατρόμητο.
2: Τώρα, ναι, σηκώθηκαν.
1: Ο είναι ο Τζοβάρας και ο Τσιλούλης. Λοιπόν, βγαίνει για τον Ατρόμητο καταρχάς ο Τσαντίλας. Νομίζω εκεί θα πάει. Ο Τσιλούλης θα πάει δεξιά, δεν ξέρω αν θα αλλάξει και τους δύο. Ναι, αλλάζει και το Πνευμονίδη, αλλάζει τους δύο ακραίους του.
2: Ο Τσούμπερ,
1: όχι ο Νούνιες.
2: Ο Τσαντίλας και ο Νούνιες.
1: Ο Νούνιες. Άρα λογικά θα πάει δεξιά ο Τσιλούλης και ο... Όχι, ο Τσιλούλης θα παίξει στον άξονα, στην κορυφή.
2: Πίσω το Τσούμπερ και ναι, δεξιά ναι, πάει ναι, ναι, ναι. Ο Τζοβάρας.
1: Επειδή και ο Τζοβάρας παίζει στην μπορεί να παίξει κορυφή.
2: Ταχύτατη και ο Τσιλούλης και ο Τζοβάρας για το ανοιχτό γήπεδο. Αυτή είναι η προσέγγιση.
1: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χουντεσιώτης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Στο 48 στην κεφαλιά του Ελκαμπή, στο 55 στο τέταρτο με τον Μπρούνο και στο 56 νωρίτερα με το εκπληκτικό ψαλίδι του LKB που τόσο στη γωνία του ο goalkeeper του Ατρόμητου σηκώθηκε, θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Στην πρώτη επαφή ο Τικνιζιάν κάνει φάουλ στον Τσιλούλη. Δύο παίκτες που μπήκαν μόλις μπήκαν στο παιχνίδι, μονομάχησαν με τον Ατρόμητο, κερδίζει ένα φάουλ λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή. Σε πραγματικότητα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, δεξιά, το δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι το goalkeeper του να το κατάει στο παιχνίδι με τις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Τώρα ψάχνει κάτι παραπάνω. Η σέντρα, ο Μίτογλου, μια κεφαλιά. Η μπάλα είναι στον αέρα. Θα διώξει ο Κάρμο εκείνο ο Τσούμπερ που κατεβάζει. Μπαίνει από δεξιά ο Τσιλούλης που να κάνει το γύρισμα. Κόρνερ από τον Κάρμο. Τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Τέσσερα έχει ο Ολυμπιακός. Από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος που μένει στην επίθεση. Και θα πάει ο Ούρονεν, ο αριστερός μπακ, με το αριστερικό, με το αριστερό, για να γεμίσει την περιοχή του Ολυμπιακού. Μένει ο Σταυρόπουλος, μένει ο Μίτογλου. Στην περιοχή είναι ο Τσούμπερ, είναι ο Τζοβάρας και ο Τσιγκάρας. Πέντε παίξει ο Ατρόμητος στην περιοχή του Ολυμπιακού, που είναι γεμάτη από παίξει των Ερυθρόλευκων. Δεν υπάρχει παίξει έξω στην, στον ημικύκλιο για απόκρουση. Εκτελείται το corner με πολύ δύναμη. Ο Μήτογλου δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, αλλά περνάει out. Λεπτομέρειες, έτσι. Δεν υπήρχε παίξει ο Ολυμπιακού στο
2: ημικύκλιο.
1: Ήταν εκεί μόνο του. Δεν πρόλαβα να δω ποιος. Ο Τσιλούλης. Να πάρει μια απόκρουση. Λοιπόν, ο Κάρμο τώρα που μπήκε στο παιχνίδι. Δίνει στον Σμαϊλόβιτς παράλληλο ποδόσφαιρο με το Ροντινέιτο να παίρνει την μπάλα. Και πάλι ο Σμαϊλόβιτς. Γρήγορα αριστερά για τον Τικνησιάν πίσω στον Κάρμο. Ο Κάρμο κρατάει την μπάλα και απομακρύνει υπό την πίεση του Τζοβάρα. Μια κεφαλιά του Έσε για τον Μάρτινς. Η απομάκρυση του Σταυρόπουλου. Ο Κάρμο αφήνει την μπάλα να πέρασε μπροστά του, δείχνει να την ελέγχει, πράγματι γυρίζει στον Ορτέγκα. Παρά το σπριτ που κάνει ο Τζοβάρας, που μπήκε με πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι, τσιμπάει την μπάλα ο Πνευμονίδης, η κόντρα στο Σιπιώνη, κερδισμένος ο Τσούπερ, βγαίνει όμως ο Τικνησιάν και παίρνει την κεφαλιά και ο Έσε γρήγορα με τη μία αριστερά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς έχει τον Τικνησιάν που βγαίνει ως εξτρέμ. Περνάει για τον Μάρτινς πολύ ωραία στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα ο Μάρτινς, η κόντρα, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πέμπτο για τους Ερυθρόλευκους. Και ενώ μπήκαμε στο 61ο λεπτό, είναι λογικό ότι θα πιέσει ο Ολυμπιακός. Ο Ατρόμητος θα προσπαθήσει και να αμυνθεί, αλλά και να βρει χώρους για αντεπιθέσεις. Ένα παιχνίδι που παραμένει στο 0-0. Θα μπορούσε εύκολα να έχει γκολ. Αλλά ο Χοντεσέλος, αυτό που λέμε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έχει κατεβάσει τα ρολά. Εκτελεί ο Φορτούνης στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Σα πάνω στα χέρια του Χουτεσιώτη που μπλοκάρει χωρίς καμία δυσκολία. Άλλωστε δεν υπήρχε κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού κοντά για να μπει στη φάση. Ο Τσιγκάρας βγάζει για τον Τσούμπερ, κλείνεται, χάνει την μπάλα. Ο Σιπιώνη με τον Φορτούνη και τώρα ο Αλκαμπίτη βρίσκει όπως περπατούσε πίσω, σε πίσω πλευρά του παπουτσιού του, έτσι χάνεται η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ο Ατρόμητος στο κάθετη πάσα για τον Τζοβάρα. Νομίζω αριστερά έρχεται τελικά ο Τσιλούλης. Θα πάει δεξιά περισσότερο ο Πνευμονίδης. Όχι, θα πάει ο Τζοβάρας. Θα είναι μια τετράδα με Τσούπερ, Πνευμονίδη, δεξιά ο Τζοβάρας, αριστερά ο Τσιλούλης.
2: Αλλάζουν μονίμως.
1: Τρεξίματα, μπράβο. Γιατί
2: αλλάζουν μονίμως για τον εξωτερικό γήπεδο, Μπάμπη.
1: Ακριβώς. Για να ελέγξει τις πτέρυγες ο Κέρκες και θα αλλάζουν θέσεις όταν επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ο Ροντινέ έχει βγει από αριστερά. Παίζει με τον Μάρτινς και τώρα ο Τικνησιάν. Που ο Φορτούνης πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά. Κάνει το γύρισμα κόντρα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη κόρνερ έκτο. Στο παιχνίδι βοηθάει και ο κόσμος του Ολυμπιακού που βλέπει την ομάδα να προσπαθεί να χάνει μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά να μην έχει βρει τον γκολ που ψάχνει. 62ο λεπτό. Πλασαριστά για τον Ροντινέ. Δεν ήταν καλή η κομπίνα. Απομάκρυνε ο Τζοβάρας. Αλεπμένο Ολυμπιακός με τον Τικνησιάν. Να δίνει γρήγορα στο Φορτούνη και κάνει την κίνηση ο Αρμένιος, κάνει τη σέντρα. Καλή είναι, αλλά διώχνει ο Σταυρόπουλος και τώρα πάει στη φάση δυνατά ο Σμαΐλο και δίνει για το Σα που είναι έτοιμος να κάνει μια ακόμη σέντρα. Δεν είναι καλή, ελέγχει ο Μουντές, αλλά όπως απομακρύνει. Ακόμη περισσότερο ο Τσούμπερ, κερδίζει εύκολα ο Κάρμο και τώρα ο Ροντινέ πάλι δεξιά για τον Σα που παίζει ως εξτρέμ τώρα. Είναι έτοιμος ο Πορτογάλος, ένα νέο γέμισμα, πάλι δεν περνάει η μπάλα. Κερδίζει ο Σιπιώνη, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Μουντέ που απομακρύνει με στόχο τον Τζούπερ που πάει να βγει στον ανοιχτό γήπεδο. Βγαίνει με το κεφάλι ο Τέγκα και δίνει στον Τικνησιάν που πρώτο Πνευμονίδη κρατάει την επίθεση και γι' αυτό και το χειροκρότημα των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ο Σα γρήγορα για τον Έσε. Ο Ροντινέ τώρα με την μπάλα στα πόδια και ενώ είναι έτοιμη μία ακόμη αλλαγή σε λίγο για τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν είδες, Λεωνίδα, η μπάλα πηγαίνει όμως αριστερά στον Τικνησιάν που ετοιμάζει να κάνει τη σέντρα, η κόντρα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 7ο στο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους.
2: Ο Λίρατζης είναι έτοιμος να περάσει εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι ο φύλακας.
1: Γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός παίζει πολύ από αριστερά και έχει προβλήματα.
2: Ο Μουντής πάντως έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
1: Ναι, μπορεί να το δώσει άλλο παίχτη, να παίξει με δύο. Για δούμε, Φορτούνης εκτελεί, παρά παίρνει ύψος, η κεφαλιά του Σμαϊλόβιτς δεν έχει δύναμη, ο Χουτεσιώτης από μπλοκάρει στη γωνία του και δίνει γρήγορα για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ δεξιά για τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης κατάει και πάει να βγάλει στον ανοιχτό γήπεδο για τον Τζιλούλη. Είναι πολύ δυνατή πάσα. Ο Ορτέγκα βγαίνει από την περιοχή.
2: Ο Ορτέγκα Μπάμπη τη διαβάζει αυτά τι φάσει.
1: Πολύ εύκολα. Εντάξει, έχει παίξει το παιδί Manchester City. Θα μην το συζητάμε και πέσει στην Νότιχαμ. Είναι πολύ έμπειρο και παίζει και πολύ πυρντά που δεν το έχει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ. Και όταν πιέστηκε, είδες ότι έπαιξε και αυτός με μεγάλη παλιά, γιατί δεν ρίσκαρε να υπάρξει πρόβλημα ξαφνικό στην αμένα του Ολυμπιακού. Φορτούνης, νομίζω ότι με τη Λίμπαρ χρειάζεται κάτι περισσότερο εκεί, με τις δυνάμεις του Φορτούνη, του ΣΑ, μεσοπιθετικά δηλαδή.
2: Έχουν μεγαλώσει οι αποστάσεις και του Φορτούνη και του Σαδίνου, όπως στο πρώτο μέρος παίζαν πιο κοντά. Στο δεύτερο τους βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Γι' αυτό τον λόγο ο Ολυμπιακός δεν βγάζει καλές συνεργασίες κοντινές.
1: Για να δούμε την αντεπίθεση με τον Τζοβάρα. Είναι σε θέση offside, ο Τσιλούρης δεν του δίνει την μπάλα. Τώρα πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ροντινέη. Θα πάρει και κάρτα ο Ροντινέη. Δεν διαμαρτύρεται γιατί το έκανε το φάουλ στο 65. Και τώρα θα γίνει και αλλαγή λογικά. Για να δούμε ή θα τεκατήσει την αλλαγή ο Κέρκες.
2: Λεμονίδη βλέπω να βγαίνει.
1: Βλέπω Πνευμονίδη.
2: Πάει με δύο μπακ από δεξιά, αυτό που έλεγες. Με Λίρατς και Μουντέ.
1: Αν θες να βοηθήσεις τον ομάδα σου, αυτό θα κάνεις. Λοιπόν, όντως ο Πνευμονίδης θα βγει στο 65 για να μπει ο Λίρατζης. Και από μένα εδώ, να δω αν ο Λίρατζης κάνει συνεννοείται με τον Μουντέ, ποιος θα παίξει πιο μπροστά. Το φάουλ πάντως είναι σε καλό σημείο αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Στίβεν Τσούμπερ. Να δούμε αν θα πάει απευθείας ή θα πάει για γέμισμα. Είναι πλάγια. Δύο παίχτες μόνο του Ολυμπιακού στο τείχος. Σμαϊλόβιτς και Ροντινέη. Ο Τσούμπερ χαμηλάει κόντρα κόρνερ. Καλό το χτύπημα φαίνονταν του Στίβεν Τσούμπερ. Η μπάλα βρήκε στο Ροντινέη και πήγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στεφάνο Ορτέγκα. Και πάει ο Λίρατζης για την εκτέλεση αυτή από αριστερά για τον Ατρόμητο. Είναι και οι παίχτες του Ατρόμητου που κάνουν ζέσταμα μπροστά του. Εκτέλεση αυτή από αριστερά για τον Ατρόμητο. Είναι και οι παίχτες του Ατρόμητου που κάνουν ζέσταμα μπροστά του.

0: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι φώναζε το πράγμα, ότι θέλει λίγο περισσότερη ταχύτητα, βέβαια. Φρεσκάδα, είτε ο Φορτούνη ή τόσα, για να παίξει και λίγο από τα πλάγια ο Ολυμπιακός περισσότερο. Και δεν ξέρω αν είναι έτοιμος, γιατί είναι στην αποστολή. Κανονικά ο Ζωδασίλβα έχει πει στις προπονήσεις να παίξει που μπορεί να του δώσει πράγματα. Γιατί εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, αρχίζει ο χρόνος να πιέζει το φαβορί.
1: Και μείνει φροντιστήριο με τη Λίμπερ με Φορτούνη κατά την αλλαγή του Ελληνάσου.
0: Α, το εξηγεί που ήθελε να παίζει ακριβώς τι θέλει να κάνει.
1: Δώσε λοιπόν τα χέρια του. Ροντίνε πήρε το πραγματικό από τον Κώστα Φορτούνη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. 67 λεπτά παιχνιδιού στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός ατρόμητος πάντα στο 0-0. Ροντίνε με την μπάλα στα χέρια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα εκτελέσει το πλάγιο με στόχο τον Ελκαμπή. Κεφαλιά, λάθος του Ελκαμπή. Πάνω στο τσιγκάρα η μπάλα. Μουντές αλλάζει με τον Σταυρόπουλο. Γέμισμα του Σταυρόπουλου, εκείνο Κάρμο με το κεφάλι. Θα βρει τον Έσε. Νέα κεφαλιά του Έσε. Ο Σά θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρόκα μπαίνει στη φάση. Κερδίζει ο Μουντές την κόντρα. Και θέλει να τη διώξει την μπάλα πιο μακριά. Τελικά δεν την έχει προλάβει. Έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Ο Τικλιζιάν έχει ανέβει πολύ ψηλά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του. Τικλιζιάν με την μπάλα στα χέρια. Πρώτη συμμετοχή με τα ερυθρόλευκα. Πήρε θέση του Μπρούνο και δίνει στον Έσε. Ο Έσε πιο πίσω στον Κάρμο. Και αυτός πιο πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Πιέζει από τον Τσούμπερ, παίρνει μέτρα. Σμαϊλόβιτ με την μπάλα στα πόδια και δίνει αριστερά στον Κινησιάν. Με τη μία αυτό ωραία στον Ρόκα που έχει γήπεδο. Ο Ρόκα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Ελκαμπή το σουτ, η κόντρα κόρνερ. Και έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά Χουτεσιώτης με τα κροδάχτυλα τη βγάζει στο 69. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χουτεσιώτη. Και τώρα δούμε το replay, το γύρισμα του Ρόκα. Ο Ελκαμπή πλάσαρε με το αριστερό μέσα στην περιοχή. Η μπάλα κόντραρε στον Ούρονεν και με τα ακροδάχτυλα ο Χουτεσιώτης την έστειλε κόρνερ.
0: Αυτό έκανε πιο δύσκολη την επέμβαση. Βέβαια, πήρε από τη δύναμη της μπάλας η κόντρα που έγινε.
1: Εκτελεί το κόρνερ από το Ροντινέι. Βγάζει άμυνα ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι για τον ατρόμητο. Μαζεύει ο Ρόκα. Έχει την μπάλα στο δεξί του. Νέα σέντρα. Κεφαλιά του Ελκαμπή πάνω από τα δοκάρια του Χουτεσιώτη. Στο 69 αυτή η προσπάθεια για τον Ολυμπιακό που δεν μπόρεσε ο Ελκαμπή να νικήσει το Χουτεσιώτη και τα βάζει και με τον εαυτό του Ελκαμπή και νομίζω
0: είναι
1: για την προηγούμενη φάση
0: ευκαιρίες. Είναι πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχει χάσει ο Ελκαμπή, αλλά στην πραγματικότητα να πούμε ότι τις έχει βγάλει ο Χουτεσιώτης. Δεν είναι ότι δεν έχει σημαδέψει σωστά. Ο Χουτεσιώτης κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι εκείνος που κατάει τον ατρόμητο στο παιχνίδι με τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι τέσσερις.
1: Συνεχίζει το παιχνίδι. 70 λεπτά παιχνιδιού. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Έσε κατεβάζει την μπάλα από την πάσα του Σμαϊλόβιτς. Ο Σά δεν μπόρεσε να βρει τον Ελκαμπή που μπήκε στη φάση. Βγήκε ο Χουτεσιώτης. Κόρνερ τελικά. Κέρδωσε ένα κόρνερ από την επιμονή του Ελκαμπή στο 70.
0: Έχει σημασία κιόλας την άμυνα του Ατρόμητου.
1: Πήγε εκεί ο Ελκαμπή να εκμεταλλευτεί αυτό που λέει ο Μπάμπη στην ασυνοησία στην άμυνα του Ατρόμητου. Ο Χουτεσιώτης όμως έστειλε την μπάλα κόρνερ από τα δεξιά με τον Ροντινέι. Από τη στιγμή που έχει περάσει εκτός ο Κώστας Φορτούνης, ο Ροντινέι είναι ο εκτελεστής των στατικών φάσεων. Ροντινέι από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ. Με το δεξί του πόδι εκτελεί χαμηλά. Διώχνει ο Μουντές στο πρώτο δοκάρι. Τρέχει ο Ζέλσον Μάρτινς.
0: Τα περισσότερα κόρνερ του Ολυμπιακού είναι και 8 αν δεν κάνω λάθος. Η εκφράση 9. Είναι απογοητευτικές οι εκτελέσεις που έχουν γίνει σήμερα.
1: Ορτέγκα έδωσε τον Τικλιζιάν.
0: Στο πόδο δοκάρι.
1: Είτε με Φορτούνη είτε με Ροντινέι, αυτό που λες. Είναι χαμηλές εκτελέσεις, κοντές.
0: Και είναι παίκτες που μπορούν να σημαδέψουν. Αλλά πραγματικά είναι κακές οι εκτελέσεις. Τα περισσότερα πάνω από το κόρνερ.
1: Ο Σιπιώνη δίνει δεξιά για τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι έχει γήπεδο από τα δεξιά να τρέξει. Ο Ζέλσον Μάρτινς είναι δίπλα του και θα του δώσει την μπάλα. Ζέλσον Μάρτινς έχει το Μουντέ μπροστά του. Σέντρα του Σιπιώνη. Βγάζει άμυνα εκεί ο Ούρονεν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί ο Ούρονεν. Και ο Μουντές αριστερά. Κλέβει ο Ολυμπιακός. Ζωέλ Ρόκα πάει να κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί. Του γίνεται τάκλιν. Παίζεται λέει ο Τσακαλίδης. Και τώρα θέλει να βγει ο Μουτουσαμί στην κόντρα για τον Ατρόμητο. Θα δώσει την μπάλα δεξιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλης με Κάρμο. Κάνει τις τρίπλες ο Τσιλούλης. Πάντα ο Κάρμο μπροστά του. Κλείνεται. Γυρίζει ο Τσιλούλης πίσω. Στο Μουτουσαμί παίζουν το 1-2. Ξανά ο Τσιλούλης με την μπάλα στα πόδια. Κάθε κίνηση έχει τον Κάρμο μπροστά του. Πέφτει ο Τσιλούλης. Μπαίνει στη φάση ο Λίρατζης. Κερδίζει την μπάλα. Και έχει το Σμαϊλόβιτς μπροστά του. Από τα δεξιά ο Τρόμητος. Μουτουσαμί. Έρχεται ο Σιπιώνη να βάλει την κόντρα και να κερδίσει και το πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Λίρατζης παίζει εξτρέμ, όπως είχαμε πει στο ξεκίνημα. Και ένα κάτι άλλο που θέλω να πει, να παρατηρήσω, είναι ότι πλέον στα παιχνίδια του Ολυμπιακού γίνονται αλλαγές.

0: Και σε μάτς, ας πούμε, που είναι 0-0. Το είδαμε αυτό και με την Νάιμέχεν. Βέβαια και είχε και τραυματισμό ο Ρέτσος, αλλά έκανε δεξιούλη αμυντική σχεδόν. Δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί αυτό, θα πω.
1: Είναι διαφορετικό το στυλ του Κάρμου από του Πυρόλα. Ο Κάρμου είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου παίξει τη μεγάλη μεταβίβαση.
0: Αυτό, τη μεγάλη μεταβίβαση. Τώρα τον βάζει από την αρχή.
1: Αφού δεν βγήκε το παιχνίδι, λέει, ναι, εσύ λες τώρα χαραμίζει μια αλλαγή.
0: Αφού ψάχνεις να βρεις λύσεις. Δεν είναι 2-0. Και εδώ Σίλβαν πρόλαβα να δω καλά. Πηγαίνει στον πάντο.
1: Γέμισμα του Κάρμο, διώχνουν εκεί η αμυντική του αδρομή του με τον Σταυρόπουλο και τον Τσιγκάρα. Ο Μουτουσαμί παίζει κάθα για τον Τσούμπερ, κερδίζει ο Κάρμο και αφήνει για τον Ρόκα. Τικνιζιάν με την μπάλα στα πόδια, ξανά ο Ρόκα από τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Λίρατζι, κάνει την κοφτή ο Ρόκα, τον πιέζει ο Λίρατζι και δίνει στο Σιπιόνι στον άξονα. Σιπιόνι σηκώνει το κεφάλι του, δεν μπορεί να παίξει το Ροντινέ και τη δίνει δίπλα στον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς αριστερά για τον Κάρμο. Όλος ο Ολυμπιακός πάνω από το κέντρο, Κάρμο κάθετη για τον ΕΣΑ, κόντρα και μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 73, την άφησε εκεί ο ΣΑ να περάσει εκτός.
0: Ο οποίος δείχνει λίγο κουρασμένος και ίσως είναι αυτός που θα να δώσει τη θέση του.
1: Ζώτα Σίλβα, σωστά.
0: Ζώτα Σίλβα, έχει παίξει καθόλου ο Τσικίνιο, όσο είναι μια επιλογή στο 8, αν το σιπιώνει.
1: Με αυτή την κίνηση κλείνουν οι αλλαγές όμως.
0: Ναι, ναι, τέλος οι αλλαγές.
1: Εκτελέσει και το κόρνερ πλασαριστά. Ροντινέ για τον Ρόκα. Σέντρα του Ροντινέ, κεφαλιά από τον Τσιγκάρα. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα φτάνει στον Σα. Κάνει το γύρισμα. Διώχνει με του Σαμί. Ένα σούτ του Σιπιώνει. Νέα κόντρα και μπάλα φτάνει στον Μάρτινς από τα δεξιά. Μάρτινς για τον Σα. Ο Σα παίζει για τον Εσέ. Λάθος πάσα του Εσέ. Η κόντρα του Εσέ τώρα και πλάγιο η μπάλα για τον Ατρόμητο από την προβολή που έκανε ο Εσέ στον Τζοβάρα. Και τώρα θα γίνει αλλαγή που είπε ο Μπάμπη σωστά. Ο Σα περνάει εκτός. Και τη θέση του θα πάρει ο Ζώτα Σίλβα στο 74. Αυτή η αλλαγή, πέμπτη και τελευταία για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ.
0: Για τον Τσικίνιο, επειδή ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μείνουν από δυνάμεις ο Φορτούνης και ο Σα, θα χρειάζονται την αλλαγή. Και επειδή είναι συγκεκριμένες οι αλλαγές και έβγαλε και ένα αμυντικό, ότι ίσως αντί του Σιπιόνι θα πρέπει να πει ο Τσικίνιο στη θέση 8.
2: Όχι. Απλά με αφορμή, παιδιά, με αυτό που λέγατε πριν
0: για την. Περισσότερο άκη να έχει παιχνίδι από τον άξονα.
2: Όχι, άλλο πήγα να πω ότι με αφορμή αυτό που λέγατε πριν για τον Πυρόλα, διαβάζω εδώ γιατί το έχουν πιάσει σε φωτογραφικό στιγμιότυπο, ζητάει αλλαγή ο Πυρόλα.
0: Α, ζήτησε, δεν το είδαμε εμείς.
2: Ναι, ναι, okay. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Δεν φάνηκε από το γήπεδο, ευχαριστώ, Μάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το ρεπορτάζ που έχουν οι συνάδελφοι από τον αγωνιστικό χώρο, από τη συνδρομητική τηλεόραση. Οπότε καλά έκανε ο Άκης για να μην λέμε κι εμείς να βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε. Αλλά λέω, Άκη, ότι όταν πιέζεις και θες να περάσει μπάλα και από τον άξονα, ο ΕΣΕ και ο ΣΥΚΙΟΝ δεν είναι το πιο δυνατό σημείο στο να δημιουργήσει.
2: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να έχει και λίγο περισσότερη ποιότητα εκεί να παίξει. Επαναλαμβάνω, επειδή ήταν το μάτι και όλα στο 0-0. Βεβαίω, ένα προμηθευτή κοιτάζει και άλλα πράγματα. Σου λέει να έχω δύναμη στο κέντρο, να κερδίζω εγώ συνέχεια την μπάλα και ότι με το ΣΥΚΙΟΝ θα το καταφέρω αυτό. Ξέρεις, κάπου όταν
1: με τα δρεξίματα, κάτι, ποντάρι εκεί είναι.
0: Ακριβώς, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
2: Και όπως από την άλλη, Σιπιώνη, ποντάρι στη φάση.
0: Όπως ωραίο Σιπιώνη βγάζει για το Σώτα Σίγκο που μπαίνει από δεξιά, τον προλαβαίνει με πολύ ωραίο τάκλινγκ και το πανηγυρίζει ο Μίτογλου και πετάει την μπάλα κόρνερ, ενδέκατο για τον Ολυμπιακό. Γιατί αν πέρναγε εκεί ο Σώτα Σίγκο ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους. Με αυτά και με αυτά. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και παραμένει το 0-0. Ο ΕΣΕ έχει βγει και δέκα τη περιποίηση του Χρήστου Θεού, του γιατρού του Ολυμπιακού. Για λίγο θα παίξει με 10 Ολυμπιακός.
1: Ένα χτύπημα στο κεφάλι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και στο μάτι δείχνει, δεν ξέρω, το δούμε κιόλας. Ο Ροντινέ λοιπόν σε αυτή την εκτέλεση. Ο Ροντινέ περιμένει τον ΕΣΕ να μπει στο παιχνίδι. Το κοιτάζει και ο τέταρτος.
1: Θα πρέπει να περιμένει ο ΕΣΕ.
0: Ναι. Δεν μπήκε μέσα το ιατρικό team, ok. Η κεφαλιά προς τα πίσω, η πάσα για τον, με την κεφαλιά από το Σιπιόνι για τον Μάρτινς. Πάλι στο Ροντινέ για μια σέντρα. Ο Ροντινέ χαμηλά πάλι στο πρώτο δοκάρι. Εξού και η απογοητεύση που ακούγεται από τον κόσμο. Γιατί πρέπει να περάσει και κάποια σέντρα. Μια φορά την έκανε σωστά ο Φορτούνης και έβγαλε τέταρτο τον LKB. Δεν είναι κακές επιλογές σέντρες, αλλά αρκεί να γίνονται σωστά. Να γίνονται σωστά. Λοιπόν, ο Ροντινέ μπήκε πάλι ο ΕΣΕ στο παιχνίδι από δεξιά με δύο αντιπάλους. Γυρίζει στον Μάρτινς, ο Μάρτινς στον Σμαϊλόβιτς. Ο Ατρόμητος πλέον να μείνεται στο 1-3. Και λογικό γιατί είναι κοντά, είναι και κοντά να πάρει το αποτέλεσμα. Ο ΕΣΕ για το Σιπιόνι πάνω στο Τζακαλίδη σταματάει το παιχνίδι.
1: Πολύ ωραία σκέψη του Σιπιόνι πάντως εδώ. Πολύ ωραία σκέψη του Σιπιόνι να παίξει με τη μία για αριστερά για τον Κνιζιάν, αλλά βρήκε πάνω στο ρέφερι. Ήταν άτυχος.
0: Και θα πάρει χάφο Ολυμπιακός, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να έδινε το Σιπιόνι. Εγώ τον βλέπω καλό από την προετοιμασία. Αλλά άμα δεν παίρνει και χρόνο, καλύτερα να πάει να παίξει κάπου. Λοιπόν, πάω στην μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, με το Σιπιόν να αφήνει στον Έσε. Ο Έσε δεξιά για το Ροντινέι. Ο Ροντινέι συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει πίσω στον Κάρμο.
2: Λοιπόν, να σας διακόψω, η Ντόρμουντ με μια πολύ ωραία φάση που ξεκίνησε από τον Κωνσταντέλια μειώνει στο 75 με 1-2 με την Μπάγερ Μονάχου στο Super Cup της Γερμανίας.
1: Ο Κάρμο έκανε ένα γέμισμα, αλλά στο πουθενά η μπάλα πέρασε εκτός στο 77. Βρισκόμαστε Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Χωτεσιώτης έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο με γέμισμα. Φεύγουν οι συμπαίκτες του. Πράγματι γέμισμα κάνει ο Χωτεσιώτης με στόχο τον Τζοβάρα από τα αριστερά. Αφήνει Ροντινέι να περάσει μπάλα εκτός και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βιάζεται. Πρέπει να βρει γκολ ο Ολυμπιακός, να σπάσει την άμυνα του Ατρομήτου που μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Εδώ στο Φάληρο, Ροντινέι εκτελεί το πλάγιο, κεφαλιά του Ελκαμπή με στόχο τον Έσε, ήταν ο Σταυρόπουλος για να δώσει το Λίρατζι. Κρατάει ο Λίρατζις, έψαξε τον Τσούμπερ και τον Τζιλούλη, δεν βρήκε κανένα από τους δυο τους. Ο Σμαϊλόβιτς έδωσε τον Τιγκνιζιάν και αυτός γέμισμα με τη μία αριστερά στον Ρόκα και έχει ο Ρόκα μπροστά του τον Μουντέ. Ο Ρόκα πατάει περιοχή, κάνει και την κοφτή τρίπλα, πέφτει στο έδαφος και πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 78 από την προσπάθεια του Ρόκα. Τον ανέτρεψε ο Μουντές και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα.
0: Την έφαγε ο Μουντές που λέμε την τρίπλα και έχει απλώς το πόδι του.
1: Θα δούμε και από το replay βέβαια.
0: Ναι, αλλά φάνηκε ότι τον βρίσκει. Περιμένει και την επιβεβαίωση του βάρο Τσακαλίδης. Είναι ο Παπαδόπουλος, να θυμίσω με τον Κουκούλα. Την πει από αριστερά ο Ρόκας, κάνει την μπάλα, του βάζει το αριστερό στο δεξί.
1: Τον έχει βρει.
0: Τον έχει βρει. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή. Άκη δεν νομίζω, ναι, τον έχει βρει χαμηλά. Είναι αυτό που λέμε, τρώει την τρίπλα ο αμυντικός και απλώνει το πόδι. Και έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Μουντές σήμερα. Αν δεν αλλάξει κάτι που δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, ο Ολυμπιακός
2: έχει δύσκολο πολύ... να αλλάξει.
0: Δύσκολο. Ναι, έχει, τον έχει βρει χαμηλά. Λοιπόν, και δεν βλέπω και βάρ να δείχνει ο Τσακαλίδης. Είναι μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να βρει.
1: Να ξεκλειδώσει το παιχνίδι.
0: Να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Έχει πάρει την αγκαλιά την μπάλα ο Ελκάμπη. Έχει δει το Χωτεσιώτη να του στερεί τόσα γκολ σήμερα. Ο Ελκάμπη θα πάει στην εκτέλεση. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία νομίζω στον Τσιλούλη.
1: Αυτό κατάλαβα και εγώ στον Τσιλούλη.
0: Στο Μητόγλου. Στο Τσιλούλη νομίζω έχει βγει.
1: Νομίζω πήγανε στη βούλα του πέναλτι γι' αυτό.
0: Δεν το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Πάντως η κάρτα είναι για τον Τσιλούλη. Αυτό του δείχνει. Βγείτε έξω από την περιοχή. Αυτό του λέει. Είχε δώσει πέναλτι. Και με τους νέους κανονισμούς θέλουν γρήγορες κινήσεις. Γι' αυτό μετράνε και τις επαναφορές κτλ. Λοιπόν, Ελκαμπή στο 80 πια απέναντι στο Χουτεσιώτη. Στο πέναλτι που έχει κερδίσει ο Ρόκα από τον Λίρα, από τον Μουντέ. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης, φεύγει ο Ελκαμπή, πλασάρει και πάνω στο Χουτεσιώτη έκανε αλαπανένκα και το πλήρωσε ακριβά ο Ελκαμπή. Έξαλλη και οι φίλαθλοι, αυτό δεν το κάνεις όταν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος. Ο Ελκαμπή χάνει την πολλαδική ευκαιρία να βάλει τον γκολ με τον Χουτεσιώτη να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερες επεμβάσεις από αυτή που απλώς ήρθε η μπάλα στα χέρια του. Ο Κάρμο απομακρύνει, ο Τσούπερ παίρνει έξω την περιοχή την μπάλα, ο Ρόκα και πάνω για την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τεράστια χαμένη ευκαιρία και λάθος τεράστιο του Ελκαμπή νομίζω. Στο 0-0 στο 80 δεν πας να τα πανέγκα.
1: Και σε μια περίοδο που δεν σου βγαίνει και τίποτα, Μπάμπη.
0: Και δεν σου βγαίνει και τίποτα. Πλασάρεις και τελειώνει. Και αποδοκιμασίες από τον κόσμο έτσι με την επιλογή αυτή του Ελκαμπή. Ο Σιπιόνι. Και τώρα δεν είναι και ψυχολογία ο Ελκαμπή με αυτά που, με αυτή την επιλογή που έκανε. Για να δούμε ο Ρόκα από αριστερά. Συγκλίνει προς τον άξονα. Κάνει το γύρισμα για τον Μάρτις. Αποκαλύπτει από δεξιά. Κάνει το σουτ. Κόντρα πάνω στον Ούρον. Είναι ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θρίλερ στο Καραϊσκάκι. Θρίλερ ήταν και πέρσι με τον Αστέρα Τρίπολης με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Αλλά πραγματικά σήμερα για να δούμε το Ροντινέι. Γρήγορα εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Ροντινέι κάνει με το αριστερό ένα γέμισμα νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό που σολοκοπεί την άμυνα του Ατρόμητου. Αλλά εδώ πραγματικά ήταν τεράστια ευκαιρία. Πάντα ένα πέναλτι είναι τεράστια ευκαιρία. Ειδικά με την εκτέλεση και όλα με αυτή την επιλογή. Καραμάνς θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μία ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες που βλέπει την ομάδα του να αμήνεται, να πιέζεται και θέλει ένα ακόμη χαφ. Ο Ροντινέι εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία ο Τικιζιάν, οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό που έχασε πέναλτι, έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Ο Νταβίτ Κάρμο που μπήκε αλλαγή και λέγαμε γιατί έβγαλε στόπερ και μας διόρθωσε ο Άκης Δημακός ότι τη ζήτησε ο Πιρόλα, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων χρυσή αλλαγή για τον Ολυμπιακό που βρίσκει λύση στα διέξοδα στο 82.
1: Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σκόραρε αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή, γιατί πραγματικά είναι και θέμα ψυχολογίας μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού και έχοντας χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες και ένα πέναλτι. Νομίζω, Μπάμπη, το είπες και εσύ ότι πιο εύκολα έπιασε ο Χουτεσιώτης το πέναλτι παρά τις προηγούμενες ευκαιρίες. Ο Κάρμο λοιπόν ήρθε για να λυτρώσει τον Ολυμπιακό με αυτό το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του αδρομήτου.
2: Παιδιά, το πρώτο κόρνερ, το πρώτο κόρνερ που πήγε εκεί που μάλλον θέλουμε τη Λίμπαρ στη γωνία της περιοχής για να πιάσει την κεφαλιά την
0: Παϊμπαλαπίσου. Ναι. Πρόσεχε να δώσουμε όμως να πιστώσουμε και κάτι ακόμη στον Κάρμο. Ότι όταν του έρχεται η μπάλα δεν βιάζεται να κάνει το σουτ. Πρώτα την κοντρολάρει, βρίσκει λίγο χώρο και μετά.
1: Κοντρόλ κατεύθυνση ήταν αυτό.
0: Για δούμε τον Ατρόμητο μπορεί να βρει απάντηση. Κερδίζει μια κεφαλιά ο Τζοβάρας, βγαίνει ο Ορτέγκα. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα γιατί του είχε βγει εκτός περιοχής και να απομακρύνει σε πλάγιο. Με τον Μουτουσαμί. Ο Ολυμπιακός πάει να κερδίσει. Κερδίζει ο Σιπιώνη και βγαίνει τώρα ο Ζούτα Σίλβα. Στην αντεπίθεση βγαίνει από δεξιά. Τον κυνηγάει ο Καραμάνης και κάρτα με το Ουμπίκε στο παιχνίδι. Ο μέσος του Ατρόμητου.
1: Πολύ δυναμικό το μαρκάρισμα του Σιπιώνη και κερδισμένες μπάλες.
0: Ναι. Πάνω που έκανε την αλλαγή με τον Καραμάνη για να σφίξει το κέντρο του ο Κέρκες, είναι αυτό που λέμε οι προπονητές και τρώει γκολ. Πάνω που το έχει ετοιμάσει δηλαδή για να σφίξει λίγο παραπάνω το κέντρο και βγήκε ο Τσούμπερ.
1: Ναι.
0: Ο Τσούμπερ, έτσι.
1: Ο Τσούμπερ. Τη θέση του πήρε ο Καραμάνης.
0: Μάλιστα. Ο Καραμάνης ο οποίος παίρνει κατευθείαν και την κάρτα. Στο 84, λίγα λεπτά, ένα λεπτό μετά την εισόδο.
1: Ένα λεπτό μετά την εισόδο, ακριβώς.
0: Κάρμο για τον Ολυμπιακό που είναι πιο απελευθερωμένος. Από αριστερά ο Ρόκα με τον Τικνιζιάν, έτοιμη σέντρα, ωραία σέντρα, γλυκιά ο Σίλβα, κεφαλιά out. Πολύ ωραία σέντρα από τον Τικνιζιάν, γυρίζει και το κλίμα στο Καραϊσκάκι. Όλο το γήπεδο φωνάζει με τη Λίπαρ. Όλο το γήπεδο αποθεώνει το Βάσκο προπονητή.
1: Νομίζω ακούγεται ξεκάθαρα ότι όλο το Γιώργος Καραϊσκάκης φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε την συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στηρίχθηκε, στηρίζεται και με μεταγραφές και πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονιά να κάνει αυτό που έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να κάνει, Μπάμπη, να διεκδικεί το πράγμα και να το παίρνει.
0: Αποδείχθηκε, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι αποδείχθηκε η έξυπνη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα είχε πολύ περισσότερα ρίσκα να αλλάξει τώρα τον Μεντιλίμπαρο ο Ολυμπιακός. Αντίθετα, αποφασίστηκε να γίνουν αυτές τις μεταγραφές. Ωραία παλιά του Σμαϊλόγιτ Θεοτορόκα που πάει να πει στην περιοχή. Έχει χώρο. Συγκλίνει πάνω να βρει το σούτι κόντρα. Ωραία κίνηση όμως ο Τωρόκα, ο οποίος δείχνει παιχνίδι με παιχνίδι να γίνεται και πιο ουσιαστικός. Να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει χάσει καυγαλίες ευκαιρίες. Και επιμένω, συμφώνησε και ο Λεωνίδας, νομίζω θα συμφώνησε και εσύ Άκη, και όσοι βλέπουν το παιχνίδι τηλεοπτικά, ότι η μεγάλη επέμβαση του Χουτεσιώτη δεν είναι στο πέναλτι.
1: Αυτό.
0: Η μεγάλη επέμβαση του ήταν από το 48 μέχρι το 68, οι τέσσερις φάσεις.
2: Το πέναλτι είναι δώρο, παιδιά, δεν είναι. Δώρο είναι.
0: Σε είσαι το χτύπημα, Αλαμπανέγκα, ή γίνεσαι μάγκας, ή πέφτει το ανάθεμα. Γιατί είναι πολύ εύκολο ο κολκίπερ να την μπλοκάρει. Αυτό θέλω να πω. Άμα δεν φάει την προσπίση και δεν πέσει. Ροντινέι σε ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Εκτελεί ο Ελκαμπή, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Η απομάκρυνση πάει πάρα στον Μάρτινς. Πάλι στον Ροντινέι. Ο Ροντινέι βγάζει πάλι για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα. Ταλαιπωρεί τον Λίρατζη, βγάζει πάλι για τον Ροντινέι. Χαμηλά το γύρισμα, η απομάκρυνση. Η μπάλα πηγαίνει στον Τικνησιάν έξω από την περιοχή. Δεν το κοιμάζει σου. Παίζει με τον Ρόκα. Ο Ρόκα με το να βγάλει πάλι τη σέντρα, όχι κατάει και δίνει στον Κάρμο το σκόρελ. Μαϊλόβιτς και Σιπιώνη, συγγνώμη για το Ροντινέι. Καλός είναι ο Σιπιώνη τη στιγμή που μπήκε. Σηκώνει ο Ροντινέ, ωραία για τον Νέσε που έχει μπει στην περιοχή. Δυσκολεύεται όμως να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας στο 87. Αλλά τώρα υπάρχουν χειροκροτήματα. Άλλαξε η Λεωνίδα
1: είναι
0: το κλίμα.
1: Αυτό που σου λέω, μπήκε το γκολ 1,5 λεπτό μετά το χαμένο πέναλτι του Σκαμπή. Εκεί άλλαξαν όλα. Γιατί άμα περνούσε ο χρόνος και ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε γκολ, η γκρίνια θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι είχε ευκαιρίες πολλές ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μια ομάδα που έβλεπες όλο το προηγούμενο διάστημα και ψάχνεις.
1: Γκολ δεν έμπαινε.
0: Όχι, λένε, αλλά έψαχνες και καμιά ευκαιρία της υποκοπής, να τα λέμε όλα. Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγες καλές ευκαιρίες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Καλές.
0: Αλλά όπως το λες, βεβαίως. Αν έμενε το 0-0 θα λέγαμε άλλα. Για να δούμε τον Ατρόμητο όμως μπορεί να βρει απάντηση. Ο Καραμάνης με τον Σιπιόνι θα πάρει τελικά το φάουλ από τον αντίπαλό του. Από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, αρκετά μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ολυμπιακού, ο Τσακαλίδης θέλει τον Ρόνεν σωστά πιο πίσω για να δει την εκτέλεση. Στο 88, ένα γέμισμα τώρα προς την περιοχή του Ολυμπιακού θα περιμένουμε, με τον Ούρονεν, με τον Γιάρε Ούρονεν να είναι έτοιμος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Ούρονεν φέρνει την μπάση με μεγάλη περιοχή, βγαίνει και απομακρύνει ο Σιπιόνι με το κεφάλι. Και ο Ελκαμπή υποδέχεται την μπάλα. Πάμε παίξει γόμα με το Ρόκα. Περνάει η μπάλα την Κινζιάν. Βγαίνει πολύ δυνατά και απομακρύνει. Και η μπάλα πηγαίνει εκεί που ο Ελκαμπή τρέχει και ο Κουτεσιώτης δεν είχε άλλη επιλογή. Πέταξε την μπάλα πλάγιο. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την κατοχή και περνάει και τη μεσαία γραμμή από δεξιά. Έλα, Λεωνίδα.
1: Την Κινζιάν από την ώρα που μπήκε, που πήρε τη θέση του Μπρούνο στο 57 και μετέπειτα ο Ρόκα στο 67, έχουν δώσει άλλη πνοή από τα αριστερά.
0: Ναι, σίγουρα. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία ο Τικνιζιάν, για να τα λέμε όλα. Ένα παιδί με πολλές δυνάμεις, με καλές έντρες. Πολύ βασικό αυτό. Για να δούμε την εκτέλεση. Δεξιά ο Ζώτα Σίλβα κάνει το γύρισμα. Πάνω από ο Ρόκα. Οι κότερες θα βγει ο Κουτεσιώτης και θα μαζέψει την μπάλα. Και ο Ρόκα μπαίνει πολύ στις φάσεις. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ένας εξτρέμ. Να μπαίνει με στη φάση.
1: Να πατάει περιοχή.
0: Έτσι, ακριβώς. Όχι μόνο να πλαγιοκοπεί. Ο Ατρόμητος με Μπουτουσαμί και Ούρονεν πιέζει ο Μάρτινς. Καλό είναι. Σήμερα ο Πορτογάλος νομίζω ήταν πολύ δραστήριος. Ο Μουτουσαμί το άνοιγμα πάει να βγει από δεξιά. Ο Λίρατζης τον καλύπτει ο Τικνιζιάν. Η μπάλα έξοδο σουτ με τη μία. Πολύ δυνατό, πολύ άστοχο από τον Καραμάνη. Από δύσκολη όμως θέση, έτσι Λεωνίδα.
1: Άμα έμπαινε αυτό το γκολ θα μιλάγαμε για γκολάρα. Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο. Εκτέλεσε ο Καραμάνης, πολύ έξω η μπάλα. Στο 89 ο Ορτέγκα έτοιμος να σύσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κάρμο από το 82. Εκτέλεσε στο στόπερ του Ολυμπιακού μέσα από την περιοχή. Δύο λεπτά μετά το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή στο 80. Το Πανένκα δεν του βγήκε, του Μαροκινού Φορ. Το έβγαλε εύκολα ο Χουτεσιώτης. Έχει βγάλει και πιο δύσκολα απόψε εδώ στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ο Ατρόμητος από τα δεξιά πήγε να περάσει μια κάθετη ολίρετζη για τον Τζιλούλη. Ο Κάρμο διάβασε τη φάση, διώχνει εκείνο μου του Σαμί που θα κατεβάσει ωραία την μπάλα για τον Λίρατζη και αυτό στον άξονα για τον Τσιγκάρα. Κρατάει ο Τσιγκάρας και παίζει κάθετα στον Καραμάνη. Έρχεται ο Σιπιόνι για άλλη μια φορά δυναμικά να βάλει το κορμί του και να κλέψει και να βγάλει τον Ολυμπιακό μπροστά. Βρίσκει τον Ελκαμπή και ο Ελκαμπή έχει χώρο, έχει το Σταυρόπουλο μπροστά του. Κρατάει ο Ελκαμπή, θέλει να κάνει την πάσα στον Ζώτα Σίλβα, κοντράρει μπάλα. Έρχεται ο Τσιγκάρας, αλλά πάλι ο Σιπιόνι είναι παντού από την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο. Σιπιόνι από τα δεξιά, θα κάνει το γύρισμα, όχι, εκείνο ο Τσιγκάρας βάζει την προβολή. Βγαίνει ο Χουτεσιώτης, προλαβαίνει και διώχνει τώρα μακριά την μπάλα. Ο αμυντικός του Ατρομήτου, ο Τζοβάρας ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ροντινέη μαζεύει από τα δεξιά. Ροντινέη με την μπάλα στα πόδια, δεν βρίσκει συμπαίχτη μπροστά, γυρίζει πίσω και άλλο πίσω, 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Άλλα 4 λεπτά λοιπόν στο Γιώργος Καρεσκάκης για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Κάρμο με την μπάλα στα πόδια, αριστερά για τον Κνιζιάν, δίνει στο Ρόκα. Ξανά ο Ρόκα με την μπάλα στα πόδια, πολύ ωραία ενέργειά του από τα αριστερά. Ρόκα με την μπάλα στα πόδια, σέντρα με το αριστερό, πολύ δυνατή παλιά του, out κατευθείαν. Δεν μπόρεσε εκεί ο Έσε να την προλάβει. Ο Χουτεσιώτης θα τη στήσει. Είναι αυτό που σου έλεγα, Μπάμπη, και προηγουμένως. Τα μαρκαρίσματα, τα τρεξίματα του Σιπιόνι, οι κερδισμένες μπάλες που προσφέρει στον Ολυμπιακό είναι κάποια από τα στοιχεία που λογικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήξερε ότι θα του δώσει ο Σιπιόνι και γι' αυτό το λόγο τον πέρασε στο γήπεδο.
0: Ο Σιπιόνι είναι εξαιρετικός. Έχει δώσει ενέργεια στον Ολυμπιακό, έχει δείξει κοψίματα. Καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει και εξάρι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
1: Έσε με την μπάλα στα πόδια, φάουλ έχουμε του Ροντινέ και κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη στον αρχηγό του Ολυμπιακού για μαρκάρισμα του Ροντινέη πάνω στον Τσιλούλη. Υπάρχει και ανάβουν και τα αίματα εκεί. Ο Τζοβάρας με το Μήτογλου αγκαλιάζουν το Ροντινέη, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. για αυτό το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου πάνω στον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης έχει σηκωθεί από το έδαφος. Ο Αλέξανδρος Σακαλίδης έχει βγάλει την κόκκινη από το τσεπάκι του. Δεν ξέρουμε, θα δούμε και το replay. Πάντως ο Ροντινέ είναι έξαλλος με τον Τσιλούλη. Τώρα οι δύο τους τα λένε. Τους χωρίζουν ξανά.
0: Ναι, ο Μίτογλου έχει πιάσει τον Ροντινέ, το οποίο πρέπει να ηρεμήσει.
1: Η ένταση συνεχίζεται πάντως. Με Ζώτα Σίλβα, βλέπω εκεί Τζοβάρα τώρα. Ο Τσακαλίδης πάει, επεμβαίνει. Να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ροντινέι δεν έχει βγει ακόμα από το γήπεδο. Δίνει το πνευμαχιόνιο στο Ζώσον Μάρτης και από ό,τι βλέπω και από το ριπλί είναι κόκκινη.
2: Ναι, ναι, ο ορισμός κόκκινης είναι.
1: Έχει πατήσει ο Ροντινέι
2: στο καλάμι, εκεί,
1: τον Τσιλούλη στο δεξί του πόδι χαμηλά. Από αυτό το ριπλί που είδα.
0: Ούτως ή άλλως είχε κάρτα ο Ροντινέι.
1: Απευθείας ήταν πάντως η κόκκινη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι και κίτρινα του είναι πάλι κόκκινη θα πούμε.
1: Με 10 λοιπόν Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. 2 συμπληρώσαμε από τα 4 των καθυστερήσεων. Κερδισμένο φάουλ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά. Με τον Λίρατζ πάνω από την μπάλα. Εκτελεί με το δεξί του πόδι. Βγαίνει εκεί ο Ορτέγκα να αγκαλιάσει και να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Περνάει ανεκμετάλλευτο αυτό το φάουλ με τον Ατρόμητο.
0: Αγωνία μέχρι το φινάλε.
1: Αγωνία.
0: Ενώ είναι
1: και
0: φτωχό.
1: Πέρσι δεν ήταν έτσι όπως πει και φέτος.
0: Σκαζές, για να δούμε το Ρόκα που βγαίνει σαν επίθεση.
1: Από τα αριστερά ο Ρόκα με την μπάλα στα πόδια πατάει περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Συγκλίνει. Θέλει να βρει το σουτ, δεν μπορεί να το βρει και δίνει δεξιά για τον Ζένσον Μάρτινς. Με την μπάλα στα πόδια. Ζένσον Μάρτινς την κρατάει και την γυρίζει
0: δεξί
1: πίσω στον Δασίλβα. Πάει
0: ο Έσε.
1: Ο Έσε ακριβώς. Είναι πίσω και ο Μπάμπη στη θέση του Ροντινέι. Ζώτα Σίλβα με την μπάλα στα πόδια γυρίζει πίσω στον Κάρμο και αυτό δίπλα στο Σμαϊλόβιτς. Γέμισμα του Σμαϊλόβιτς με στόχο τον Ζένσον Μάρτινς. Κεφαλιά του Ούρονεν για τον Τζοβάρα. Κερδισμένο φάουλ τώρα του Ζώτα Σίλβα. Το φάουλ που κάνει ο Τζοβάρας και θα κυτρινιστεί από τον Τσακαλίδη. Φάουλ που κέρδισε ο Ζώτα Σίλβα μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι στο έδαφος ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Σωστά αντικρίζει την κίτρινη κάρτα ο Τζοβάρας. 50 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο Γιώργος Καρισκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κάρμο στο 82. Ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω, παίζει με 10 παίκτες από το 91. Απευθείας κόκκινη κάρτα στο Ροντινέι σε μαρκάρισμα πάνω στον Τσιλούλη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πέρασε εκτός. Εκτελεί το φάουλ κοντινά από τον Έσε για τον Ζώτα Σίλβα και πλάγιο κερδίζει ο Μάρτινς.
0: Να κερδίσει και άλλο χρόνο γιατί είναι στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν θα κατήσει και λίγο παραπάνω.
1: Παίζει και με τον χρόνο τώρα Ολυμπιακός.
0: Λόγω της αποβολής.
1: Ο Έσε σε ρόλο δεξιού μπακ πλέον εκτελεί αυτό το πλάγιο με στόχο τον Ελκαμπή. Ο Ούρονεν διώχνει μακριά, είναι ο πλάγιο τον Ολυμπιακό. Περνάνε τα δευτερόλεπτα εδώ στο Γιώργο Καρεσκάκη. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είναι όρθιος. Δεν έχει σταματήσει να φωνάει στους παίκτες του. Ο Τσακαλίδης σφυρίζει γιατί πρέπει να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Εκτελεί το πλάγιο με στόχο τον Δασίλβα. Κεφαλιά του Ούρονεν μαζεύει ο Μουτουσάμι. Διώχνει ο Τζοβάρας, παίρνει εκεί την μπάλα ο Ρόκα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τη δίνει πίσω στον Τικλιζιάν και χειροκροτήματα στον κύριο Καρεσκιάκης και για τον Ρόκα και για τον Τικλιζιάν. Ορτέγκα με την μπάλα στα πόδια, ένα γέμισμα δεξιά με στόχο τον Έσε, κεφαλιά του Έσε, η μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο. Τρέχει ο Ούρονεν να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο.
0: Κάτι σε ένα λεπτό Τσακαλίδης, είμαστε στο πέμπτο, σημειώνοντας σε λίγο 5 λεπτά.
1: Λογικό ήτανε με την κόκκινη κάρτα που είχαμε και την ένταση που δημιουργήθηκε για λίγο. Κόντρες, ο Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Κοντρολάρει ο Ορτέγκα και γεμίζει και τώρα ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 στην πρεμιέρα της Super League. Οι Ερυθρολευκοί ξεκινάνε τη σεζόν 26-27 Super League με νίκη. Χάρη στο τέρμα που πέτυχε ο Κάρμο στο 82, ο Ελκαμπή έχασε πέναλτι στο 80, ο Ροντινέι αποβλήθηκε με ευθείας κόκκινη κάρτα στο 90-1. Μια αγχωτική νίκη για τον Ολυμπιακό, όμως δεν πάβει να είναι νίκη και να ξεκινάει το πρωτάθλημα με το δεξί μπαμπί.
0: Ναι, όπως και πέρσι είχε δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός, ακόμη περισσότερο τότε γιατί τα γκολ τα βάλει στις καθυστερήσεις. Έτσι και σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι άξιζε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν έβαζε τον γκολ ο Κάρμο, θα ήταν πρωταγωνιστής ο Κοτεσιώτης. Ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει κάνει τη μεγάλη επέμβαση στο πέναλτι γιατί είναι Αλαπανένκα πήγε πάνω του. Αλλά έχει κάνει στο 48 στην κεφαλιά του Ελκαμπή. Στο 55 στο δεύτερο με τον Μπρούνο. Στο 56 στο ψαλίδι του, ανάποδο ψαλίδι του Ελκαμπή. και στο 8 πάλι στην προσπάθεια του το πλασέ του Ελκαμπή. Ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Εκεί ο Χουτεσκότης κράτησε την ομάδα του. Όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές. Οι αλλαγές βοήθησαν, για να τα λέμε όλα. Μπορεί να είχαμε κάποιες ενστάσεις. Εγώ, ας πούμε, είχα ενστάσεις, αλλά οι αλλαγές όλες του με τη Λίμπαρ βοήθησαν. Ακόμη και ο Κάρμου που μπήκε.
1: Αναγκαστική αλλαγή, να το πούμε, στη θέση του Πιρόλα.
0: Αναγκαστική. Ήταν ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που λύτρωσε τον Ολυμπιακό, αλλά βοήθησε πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή ο Σικιόνι. Βοήθησαν και ο Ρόκα και ο Τσεχνιζιάν στο πρώτο του παιχνίδι, στο ντεμπούτο, ήταν, ήταν πολύ καλός. Γενικώς και ο Ζωτα Σίλβα ήταν καλές. Ο Ατρόμητος ήταν, νομίζω, στα δικά μάτια ένας, μια ομάδα καλοδουλεμένη από το τέλος της προηγούμενης, δηλαδή στα play-off. Παρότι έχασε τον Μπακού, τον Γιουπιτάνα, λέω μεσοεπιθετικά, έχασε και άλλους παίκτες, ο Κέρκες πήγε με 10 παίκτες την περσινή ομάδα, συν τον Νούνιες, και αυτό τον βοήθησε να έχει μια καλή ομάδα στο γήπεδο. Δηλαδή έψανε σαν λυπητές. Ναι, πιέστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο, ελάχιστα μπορούσε να απειλήσει και δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, αλλά νομίζω ότι είχε, έδειξε ομάδα καλοδουλεμένη. Βέβαια πολύ νωρίς, πρώτη αγωνιστική, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά λέμε τι είδαμε σήμερα. Κάρμο λοιπόν λύτρωσε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός μπαίνει με το δεξί που λέμε στο πρωτάθλημα. Πάλι δύσκολα, πάλι ένα γκολ, αλλά βρήκε τη λύση. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Αργότερα θα έχουμε
1: και το τρίτο μήκονο. Το χειροκρότημα στο Μετιλίπα και την αποθέωση.
0: Η αποθέωση για το Μετιλίπα δεν το συζητάμε. Και το ξέσπασμα του κόσμου στο τέλος με χειροκροτήματα και στον γκολ. Γιατί είδα την φορά προσπάθεια, είδε περισσότερες φάσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Είδε μεγάλη προσπάθεια και είδε και ο Ολυμπιακός σε μεγάλα διαστήματα να προσπαθεί να παίξει μπάλα. Όχι μεγάλες βαλιές, μόνο να πηγαίνει μπάλα στην επίθεση. Αυτά από τον Λεωνίδα Καζμίτη, τον Βάγκο Άσοκο και τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη Σουπή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σε λίγο θα αλλάξει και η μέρα. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, παιδιά. Μισάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα η Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, με τον David Carmo να δίνει τη λύση και να λυτρώνει τον Ολυμπιακό με 1-0 τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι που είχε πιάσει και πέναλτι ο Γουτεσιώτης του LKB. Δεν τα κατάφεραν τα δύο Ελληνόπουλα της Dortmund. Την Bayern κράτησε το 2-1 και πήρε το Super Cup της Γερμανίας. Και ενώ η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 11:30, εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε τα σχόλια για την σημερινή αυτή πρώτη μέρα. Μια μέρα που είχαμε δύο άσους και ένα διπλό, δεν είχαμε λοιπόν ισοπαλία. Καλησπέρα Πέτρο Μαυρογεννίδη.
1: Γεια σου Άκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. 10 γκολάκια όμως σε 3 παιχνίδια, έτσι δεν έχουμε παράπονο.
0: 10 γκολάκια, αν εξαιρέσεις την πολύ άνετη νίκη της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Τα άλλα δύο μάτς ήταν θρίλερ, έτσι, ειδικά της Καλαμάτας με τον Άρη ήταν ματσάρα.
1: Όπω, τι έγινε κύριε παιδιά. Και ξέρεις να πεις ότι θα πάρει ο Άρης το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, το λες. Να πάρει ο Άρης το παιχνίδι με δύο γκολ του Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις, εντάξει, 88 και 93 τέλος πάντων, δεν το λες, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Δεν πάει το μυαλό σου μέχρι εκεί, δύσκολο. Εντάξει, θεωρώ ότι και πώς θα πω, παιδί μου, η εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν καμία σχέση οι δύο ομάδες ή κάτι τέτοιο, νομίζω ήταν παρόμοια με αυτή τη ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή, έτσι. Δηλαδή, Κουτεσιώτης αδιανόητος MVP, κατά τη γνώμη μου, παρά το γεγονός ότι έχασε. Δεν μιλάω προφανώς για το πολύ κακό πέναλτι που χτύπησε ο LKB και πιάσε ένα μήλο ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ατρομήτου.
0: Η διαφωνία γενικότερα... που έχω σε αυτό που λες, συμφωνώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, διαφωνώ όμως όσον αφορά την απόδοση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ήταν καλός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ μίλησα για Ολυμπιακό.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, για Ολυμπιακό και άκου, προφανώς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τελείωσε, αν πρόλαβα να πω σωστά, 26 τελικές ή 10 στο στόχο. Δηλαδή, τις 9 τις έπιασε ο Γουτεσιώτης. Δηλαδή, δεν λες, ας πούμε, κακή εμφάνιση. Όμως, να είμαστε ειλικρινείς και δικοί, άπαξ και το παιχνίδι τελείωνε 0-0, ας πούμε, κάποιο τρόπο, δεν θα ασχολούνταν κανείς με τις πάρα πολλές ευκαιρίες και θα είχαμε, ξέρω εγώ, την γνωστή, έτσι, και ανάλογη, να το πω έτσι, ελληνική γκρίνια που υπάρχει μετά από τέτοια παιχνίδια. Οι πρεμιέρες των γνωστών κρύβουν παγίδες. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια παγίδα για τους δύο, με τον Άρη 3 από τις μεγάλες ομάδες που μπήκαν στη διαδικασία να αντιμετωπίσουν τις λεγόμενες, τέλος πάντων, μικρομεσαίες. Αλλά νομίζω ότι και η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν ανάλογη. Προφανώς και η εικόνα του Ατρομήτου, λοιπόν, για να έρθει αυτό που είπες, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα του Ηρακλή. Ο οποίος Ηρακλής, μάλιστα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν απλώς κακός, θα έλεγα ότι ήταν απογοητευτικός. Δηλαδή, έβαλε 4. Θυμίζω για τους φίλους που δεν παρακολούθησαν, είδε το θυμό του Μπάρτσελ, ότι το παιχνίδι ήταν στο 19-2-0, στο 40-3-0 και μετά που μπήκε ο Ζήνη, έβαλε και αυτό ένα στο 70-κάτι. Εν τω μεταξύ, ευκαιρίες, έχανε η ΑΕΚ, έβγαζε και εκεί η αλήθεια είναι, και αυτό βγήκε πάρα πολύ καλό ο Αθανασιάδης, εξαιρετική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, αλλά εκεί ήταν του πώς να πιάσει. Στο παιχνίδι του Ατρόμητου. Όντως, ο Ατρόμητος προσπάθησε να ξεμητήσει, όχι με καμία τρελή, πώς θα το πω, λογική ποδοσφαιρική, αλλά δείχνει, ξέρεις, ότι και ο Ατρόμητος είναι, ρε παιδί μου, ομάδα, όπως και ο Ολυμπιακός το έκανε περίπου αυτό το πράγμα, ξέρεις, που προσπαθεί να συνεχίσει, και η ΑΕΚ, συγγνώμη, που προσπαθεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Γιατί ο Ατρόμητος θυμίζει ότι και τον Κέρκες πέρσι έκανε μια, να το πω, ένα πάρα πολύ καλό φινάλε, τελικώς σώθηκε άνετα, διεκδίκησε κάποια πραγματάκια, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο. Και νομίζω ότι ο Ατρόμητος έτσι θα πάει φέτος, γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει μια σχετική ομοιογένεια και είδαμε ότι παραλίγο κι ας είναι. Και έχω το σχέδιο, δεν κατάλαβα. Τερματοφύλακας είναι για αυτός και παίζει το παιχνίδι. Να πάρει τρελό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Γιατί ακόμα και η ισοπαλία με την εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μα και σήμερα ξεκίνησε 10 στους 11 περσινούς,
1: Ναι, ακριβώς. Έχει βρει τη λογική. Εντάξει, δεν έχει κάνει και αδιανόητες μεταγραφές, ας πούμε. Εντάξει, κάποιοι τώρα, όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος, μπορεί και να μην είναι και απολύτως 100% έτοιμοι για να μπουν βασική ενδεκάδα κλπ. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα πάει και μακάρι, έτσι. Δηλαδή, τους θέλουμε και αυτούς να μπουν πάρα πολύ δυνατά, όλους δηλαδή εννοώ, και να έχουμε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα σε σχέση με το περσινό. Γιατί, αν συγκρίνουμε τα τρία τελευταία πρωταθλήματα, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο. Να πω επίσης ότι είχαμε και σχετικά καλή διαιτησή σήμερα. Σε κάποια εύκολα παιχνίδια, σε κάποια δύσκολα, δηλαδή όταν η μεγάλη ομάδα στην έδρα της ακόμα δεν έχει κερδίσει. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πάντα ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τα διαιτητικά, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια χαρά, κάναμε καλό ξεκίνημα δηλαδή. Και το λέω και αυτό διότι μπορεί να συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Προσεχώς θα αποφασίσουμε αν θα έχουμε στα δύσκολα και μεγάλα παιχνίδια Έλληνες μέσα και ξένους έξω Πέρσι και ήταν και πάρα πολλές πιθανότητες να το πούμε και αυτό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά γενικώς το πράγμα πήγε σχετικά καλά. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε καλά. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες?
0: Όσον αφορά τη διαιτησία, εντάξει, κοίτα και το βάρε.
1: Όχι, όχι. Και για τα παιχνίδια, άστο τώρα τη διαιτησία.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια ήταν για μένα αναμενόμενα. Δηλαδή, όποιος ήξερε το τι γίνεται στον Ηρακλή, πίστευε ότι θα έχει εύκολη νίκη η ΑΕΚ, και αυτός έχει βγει και μια ανακοίνωση από την αυτόνομη θέρα 10 του Ηρακλή, που ουσιαστικά τους λέει ότι ξυπνήστε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός σε σχέση με αυτά που είχαμε δει στην προετοιμασία και με την εικόνα του Ατρομήτου και με το Χουτεσιώτη σε αυτήν την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, έχει βγάλει πολλές φάσεις, πάρα πολλές. Την Καλαμάτα εγώ την περίμενα έτσι. Ξέρω πως παίζει και ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας. Του αρέσει να παίζει, να έχει την μπάλα, να παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Ο Άρης κατάφερε, μάλλον δεν κατάφερε, όταν αναγκάστηκε ο Γρηγορίου να παίξει πιο επιθετικά, γιατί ήταν πίσω στο σκορ 2-1, τότε ο Άρης έδειξε ότι μπορεί και επιθετικά. Θεωρώ ότι τον βοηθάει τον Άρη με το ρόστερ που έχει να παίζει λίγο πιο επιθετικά, γιατί πίσω έχει θεματάκια, και γι' αυτό ο Γρηγορίου προσπαθεί να κρατήσει λίγο και πίσω την ομάδα για να διορθώνει κάποια κενά. Ο Άρης, ο οποίος είχε ανάγκη από πάρα πολλές μεταγραφές και σιγά σιγά προσθέτει παίχτες, δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει. Ήταν ματσάρα. Θεωρώ ότι αν ήταν η Καλαμάτα, ήταν λίγο πιο έμπειρη ομάδα, εκεί με την αποβολή θα είχε πάρει κάτι.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου ακριβώς. Δηλαδή, το σημερινό παιχνίδι είναι δείγμα του ότι κερδίζω. Τρώω κόκκινη στο 85, αν θυμάμαι καλά, ο Μπολιβάρ. Και μετά, επειδή δεν έχω ακόμα αποκτήσει την εμπειρία και λείπω μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ και πολύ εύκολα να το διαχειριστώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ 100%. Να πω ότι Ράφα Μύρη καλός. Εντάξει, οκ, μου άρεσε δηλαδή για ξεκίνημα, για αρχή κτλ. Κάποιες μικροευκαιρίες, κάποια πατήματα κτλ. Προφανώς ο Φαπιάνο, αλλά Πετρίς, έτσι, που έχει και το όνομά μας, ο ακραίος αμυντικός, νομίζω, στο σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον μου μοιάσε πάρα πολύ καλός. Αλλά πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στην Καλαμάτα, η οποία μπαίνοντας να παίξει έστω και εντός έδρας προπονητικά σε ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν από τους μεγάλους του ελληνικού αντιπάλου και τον έχει στο καναβάτσο για 85, να πω, μην πω 88-89 που μπήκε τον γκολ, μέχρι την αποβολή δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί θα υπήρχε προφανώς μια γκρίνια κτλ. Αλλά αρχίζω και βλέπω, παρά το γεγονός ότι περισσότερο στο μυαλό μας έχουμε το ότι ο Γρηγορίου κάποια στιγμή, αν στραβώσει το πράγμα, έχει γίνει με το Χιμένεθ, έχει γίνει ένα σώμα προπονητέ πάνω στον Άρη, θα φύγει. Αλλά μακάρι ο άνθρωπος να μην εκεί να δουλέψει. Πρώτο δείγμα, λέμε, δεν λέμε ότι μας έβγαλε τα μάτια, λέμε όμως πρώτο δείγμα θετικό. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την αποβολή της Καλαμάτας, πάτησε στο γεγονός ότι είναι πιο έμπειρη ομάδα και ας έχει κάμποσους πολλούς διαφορετικούς παίχτες στο ρόστερ πλέον ο Άρης, άλλους μπαροτοκαπνισμένους, άλλους στοιχήματα, άλλους ακριβούς, άλλους θερμούς, άλλους οκ. Πήρε τη νίκη. Οπότε η αρχή που λένε ότι είναι το ίμιση του παντός δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο, πασχερτός, αλλά το κρατάμε σαν θετικό. Δύο κόκκινες κάρτες επίσης, και αυτό να το πούμε, σε τρία παιχνίδια πρεμιέρα αγωνιστικής κέρδης. Δεν είναι και τόσο σύνηθες, και έχουμε και πόσα παιχνίδια έχουμε να παίξουμε αύριο, αλλά αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, παρά το γεγονός, Άκη, ότι ήταν πάρα πολύ κακός ο Ηρακλής στο σημερινό παιχνίδι, εξού και η ανακοίνωση των οπαδών που είπες και εσύ ότι προέκυψε, θα έλεγα ότι πραγματικά η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν από εκεί που τη σταμάτησε πέρυσι στο πρωτάθλημα, γιατί στο παιχνίδι του Champions League δεν είχε ανάλογη απόδοση και εκεί βέβαια δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε καν, δεν το βάζω καν στη συζήτηση δηλαδή, γιατί εκεί έχει αδιανόητη σκοπιμότητα το παιχνίδι και προφανώς ας πούμε και θα έχει και το δεύτερο με την πρόκριση να είναι το σούπερ αποτέλεσμα που ψάχνει και η μία ομάδα και προφανώς η δική μας η ΑΕΚ.
0: Μπορεί να μην είχε να παίξει παιχνιδάρα η ΑΕΚ, αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρή και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έκανε σοβαρό παιχνίδι.
1: Βέβαια έκανε σοβαρό παιχνίδι, γιατί όλα αυτά σου λέω πάνε βόλτα, τακτικές, ποδόσφαιρα, πράγματα, θάματα, πέρσι, φόρμα, φιλικά, δεν ξέρω τι.
0: Δηλαδή ήταν πολύ πιο σοβαρή από το παράδειγμα που έχουμε δει και από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται, εννοείται. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Μακράν θα έλεγα κιόλας. Βέβαια, 100% συμφωνώ μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, γιατί το άλλο ξαναλέω, γιατί μην είχα θύμει την κουβέντα και παρεξηγηθώ κιόλας, έχει αδιανόητη σκοπιμότητα και εμένα σε καμία περίπτωση δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα όταν γίνεται με ποδοσφαιρικά και σοβαρότητα, με ποδοσφαιρικά κριτήρια και σοβαρότητα, όπως όντως το έκανε η ΑΕΚ στο παιχνίδι και περιμένουμε να επιβεβαιώσει το τίτλο του φαβορή στη ρεβάνση που θα γίνει στην Ολυμπιακή Αρένα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Με την ιδιοσυγκρασία που είχε ο κύριος Μονεβασιώτης, με το μήνυμα το προχθεσινό του κύριου Κόντι, με την εικόνα που έχει ο Ηρακλής, πόσο καιρό δίνει σου ματσάρι ακόμα?
1: Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι. Το πολύ συμπαθής Ηρακλής, γενικότερα, που έλειπε πάρα πολλά χρόνια από την κατηγορία, με την ιστορία που κουβαλάει και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι όλοι περιμέναμε ότι με απουσία τόσων ετών από την πρώτη κατηγορία και με το γεγονός ότι δεν ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, και πάρα πολύ καλά τη σεζόν, διώχνοντας αυτούς οι οποίοι θα έκαναν μεταγραφές. Μιλάω για τον Πασινά, μιλάω για τον Αμανατίδη, ξέρεις, όλα αυτά. Συν την ιδιοσυγκρασία του κ. Βασιώτη, τον οποίο μια μέρα το φιλοξενήσαμε τον άνθρωπο. 30, ολόκληρα λεπτά 35, στην εκπομπή μας το πρωί στο ραδιοφωνό μας. Και πώς πάτησε να εξηγήσει, δεν είναι. Ξέρεις όμως, κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι παίχτης του Ηρακλή, ξέρεις που πας πια. Μαθαίνεις και προπονητής και το ένα και το άλλο και τέτοια. Θεωρώ ότι δεν είναι ποδοσφαιρικές οι λογικές που χρησιμοποιεί, αλλά θεωρεί ότι εγώ έτσι μου βγαίνουν. Ας πούμε και αυτό θα το κάνω. Δεν του δίνω πολύ, λοιπόν, για να απαντήσω ξεκάθαρα στο ερώτημά σου, όμως θα έλεγα ότι μακάρι να μπορούσε να πάρει πολύ. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι η Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία, όπως και να το κάνουμε, παρά την τεράστια και πολύ βαριά ιστορία που κουβαλάει, είναι νεοφώτιστη. Είναι μια ομάδα η οποία απουσιάζει πολλά χρόνια από την μεγάλη κατηγορία. Είναι μια ομάδα που έχει πληγώσει και, αν θέλεις, με άδικους τρόπους την ιδιοσυγκρασία της, να το πω και εσύ, όπως το πες και εσύ, και έχει υποβιβαστεί αδίκως κιόλας κάποιες φορές.
0: Εννοείται, αφού για όλα ο Ηρακλής φταίει.
1: Μπράβο, το φταίει για όλα ο Ηρακλής. Αν υπάρχει μια ομάδα, λοιπόν, που χρειάζεται υπομονή, δεν μπορεί να το λέμε, ας πούμε, για τον Ίστρουπ, για τον Λύση και δεν ξέρω τι, και να μην το λέμε για τους νεοφώτιστους τους. Ό,τι ιστορία και αν κουβάλανε από πίσω, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν.
0: Θεωρείς ότι οι δύο εικόνες πρεμιέρας είναι η αποθέωση του Μεντιλίμπαρ και η εικόνα στο γήπεδο στην Τρίπολη με 2.000 καλαματιανούς και 800-900 φίλους του Άρη?
1: Το δεύτερο που είπες, από την πλευρά της Καλαμάτας, το περίμενε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη δίψα. Και ξέρεις ότι, όχι τη χρονιά που ανέβηκε, την αμέσως προηγούμενη, θυμάσαι πως δεν ανέβηκε τελικά. Και μπράβο στην ιδιοκτησία, στον κόσμο, σε όλον τον οργανισμό γενικότερα και στο σύνολο που επέμεινε και την επόμενη χρονιά και τα κατάφερε. Αυτό το περίμενα. Τρίπολη σε Τρίπολη δεν έχει. Την Κρήτη να παίζανε, που θέλει καράβινο για να πάει αεροπλάνο, πάλι 2.000 κόσμο θα είχε. Έτσι. Η συνύπαρξη βεβαίως εξαιρετική, δεν το συζητάμε. Το Μεντιλίμπαρ, να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν το είχα στο μυαλό μου εκείνη την ώρα ότι μπορεί να γίνει, στο παιχνίδι δηλαδή. Μηδέν, Ολυμπιακός όμως πιέζει και ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παίζει καλά κτλ. Όμως, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, δεν μπορεί να είμαι ανακόλουθος μετά από ένα μάτς, θεωρώ ότι παρά το ότι ακούγεται γενικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία και όχι η πλειοψηφία σκέτο των φίλων του Ολυμπιακού είναι με το Μεντιλίμπαρ ΟΕΟΕ και έχει με το Μέντι φτάνει. Ευχαριστούμε για όσα μας έδωσες και διάφορα τέτοια. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ δηλαδή. Και μάλιστα, αν κάποιος σήμερα ήταν στο 50-50, βλέποντας την εικόνα του Ολυμπιακού, παραλαμβάνω, όχι το αποτέλεσμα σκέτο. Νομίζω ότι θα έκανε σίγουρα 51-49 υπερμέντη παρά να μείνει στο 50-50.
0: Και αυτή είναι και η υγιή σκέψη. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Καλά, καλάκι μου.
0: Καλό βράδυ. Εμείς δεν θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο, δεν θα φύγουμε από τους σχολιασμούς. Θα συνεχίσουμε, γιατί η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία είχε την πολύ εύκολη νίκη απέναντι στο Ηρακλή με 4-0. Για την Ερασπόρ στο γήπεδο ήταν ο Γιάννης Σαντορινέος, του οποίου του ζητήσουμε και το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, έτσι όπως εξελίξει.
0: Αν έβαζε ένα τίτλο ότι μαέστρος ο Μάριν, θα συμφωνούσες?
2: Δεν ήταν μόνο ένας. Ναι, εντάξει, ο Μάριν έδωσε και τις δύο ασίστ. Ήταν πολλοί πρωταγωνιστές. Δηλαδή, μαέστρος σήμερα θα έλεγα ο Βιτάλης. Ο Βιτάλης πάτησε σε πολλά σημεία του γηπέδου. Έκανε την ΑΕΚ πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο λειτουργική, αλλά δεν ήταν μόνος του. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν εντυπωσιακός. Έπαιξε ως αριστερό εξτρέμ με την ίδια σπίθα και την ίδια ενέργεια που είχε παίξει τη χρονιά του Νταμπλ, τη σεζόν 22-23. Ο Γιώβιτς, όχι για τα δύο γκολ που έβαλε, που ειδικά το πρώτο μόνο αυτός μπορεί να το βάλει, είναι τρομερά δύσκολο, αλλά για όλα όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, σε ένα πολυσύνθετο ρόλο. Κατέβαινε χαμηλά, είχε κατέβει να βοηθήσει κάποια στιγμή τον μπακ σε άμυνα, είχε πολλές επαφές με την μπάλα σε χαμηλά μέτρα, σε συνεχή κίνηση. Και το κυριότερο ότι, επειδή οι πρωταγωνιστές ήταν πολύ, MVP βγήκε ο Γιώβιτς βέβαια, γιατί για τον κάθε ένα από αυτούς που αγωνίστηκαν, εγώ είδα και έναν Ορεξάτο Ζούπκοφ που του έλειψε μόνο τον γκολ, και οι παίκτες που μπήκαν μέσα μετά την αλλαγή ήθελαν να κάνουν τη διαφορά. Εγώ θα πω ότι τη διαφορά και το μάτς το έκανε τελικά εύκολο η ομάδα. Η ΑΕΚ ήταν σοβαρή, όπως είχε ζητήσει ο Νίκολης. Ήταν συγκεντρωμένη, χωρίς να σκεφτεί πουθενά μέσα στο μάτς τον αγώνα της Τετάρτης που είναι σημαντικός. Και πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι Η ΑΕΚ σταμάτησε να παίζει για να βάλει κι άλλο γκολ και στο 3-0 και στο 4-0 που ήταν το τελικό σκορ. Συνέχισε πάλι να δημιουργεί φάσεις. Μπήκαν από το πάγκο ο Μάγκερ, ο Ζήνη που σκόραρε τελικά. Οπότε ήταν μια ομάδα που έκανε μια επίδειξη της μεσοεπιθετικής δυναμικής που διαθέτει. Και ακόμα υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί όπως ο Αριάγκα ή ακόμη και ο Λυκογιάννης. Είναι ένα επιθετικό πλάγιο μπακ, ο οποίος ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι σε μία ή δύο εβδομάδες περιμένει να του δει και μπορεί να είναι έτοιμη. Δεν μπορεί να προσδιορίσει τώρα το ακριβές χρονικό σημείο που θα τους έχει διαθέσιμο, γιατί λέει τώρα δεν είναι η ώρα για πειράματα, τώρα είναι η ώρα για αποτελέσματα. Ειδικά για την πρόκληση στο Champions League την Τετάρτη. Αλλά γενικά, Άκη, η ομάδα, η ΑΕΚ δηλαδή, έπαιξε πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα. Και αυτό ήταν σε όλες τις θέσεις. Αν έπρεπε να βρω κάποια σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ειδικά για το επόμενο παιχνίδι με τους γρήγορους μεσοπιθετικούς της Λεύσκη Σόφιας, ήταν οι αμυντικές μεταβάσεις της ΑΕΚ. Δηλαδή σε κάποιες στιγμές οι επιστροφές των παιχτών της ΑΕΚ δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε. Απλά ο Ηρακλής δεν είχε την κατάλληλη τελική απόφαση για να βγάλει την κατάλληλη τελική ενέργεια. Και αν ο Αθανασιάδης δεν έπιανε και αυτά που έπιανε, το σκορ σήμερα θα ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει δεδομένα την ποιότητα, ήταν κεφάτη, ήταν σοβαρή, άρα δεν έδωσε και δικαιώματα.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να γίνω αυστηρός πολύ με τον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι το 4-0 ήταν κολακευτικό για τον Ηρακλή.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Ο Αθανασιάδης έχει κάνει δύσκολες επεμβάσεις. Το σου του Βιτάλης είναι πολύ δύσκολο που δεν φτάνει, δεν αρκεί η απόκριση του Αθανασιάδη. Μπάλα πάει και στο οριζόντιο δοκάρι. Του Μάγερ το πλασέ, το διαγώνιο. Το βλέπει τελευταία στιγμή γιατί δεν είχε ορατότητα ο Αθανασιάδης. Πέφτει χαμηλά στη γωνία. Του Ρότα ακόμη ένα σουτ. Στη γωνία του Μάνταλου που πήγε out. Δηλαδή είναι πολλές φάσεις και ξεχνάω τώρα και κάποιες. Του Ζούπκοφ κάποια σουτ. Ήταν μια ΕΚ που έπαιξε πολύ επιθετικά. Δεν έπαιξε απλά για τους τρεις βαθμούς. Δεν πήγε να σβήσει το παιχνίδι κάποια στιγμή. Δεν αρκέστηκε στο 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Έπαιξε με τη σωστή και την κατάλληλη νοοτροπία. Και αυτό νομίζω είναι κέρδος για την ΑΕΚ και για τον αγώνα της Τετάρτης.
0: Όπως νομίζω κέρδος είναι και ο ρυθμός, γιατί με τον ρυθμό που έπαιξε η ΑΕΚ ουσιαστικά εξαφάνισε και την απουσία χημίας που υπάρχει τέτοια εποχή, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Μα είπε και ο Νικολίτς ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε πολύ δυνατά και έπαιξε η ΑΕΚ με μεγάλη ένταση και με μεγάλη ζέστη. Γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Οπότε συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά και η ομοιογένεια και ο ρυθμός μέσα από παιχνίδια προκύπτει και το επανέλαβε αυτό ο Νικολίτς. Γι' αυτό λέει δεν σκέφτομαι αναβολές, γιατί περνάει λάθος μήνυμα σε μια ομάδα. Εγώ θέλω οι παίκτες να έχουν ρυθμό. Βέβαια, ακόμα και ο Νικολίτς που μίλησε για μία έως τρεις αλλαγές στη συνέντευξη που είχε δώσει πριν το ματς, έκανε μια παρασπορδία εντός εισαγωγικών σε σχέση με την αρχική ενδεκάδα που είχε στη Λεύση και έκανε τέσσερις αλλαγές. Αλλά δεν χάλασε κάτι στην ΑΕΚ. Δηλαδή ο Βιτάλης έχει παίξει ένα ημίχρονο με την Καλυθέα στο φιλικό και σήμερα ήταν το επίσημο ντεμπούτο του. Δεν είχε παίξει ούτε στο Super Cup. Και ήταν καταπληκτικός. Ήταν ένας παίκτης σαν να ήταν χρόνια στην ΑΕΚ. Και με τον Μαρίν και με τον Κάρινεν. Το κέντρο της ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ δουλειά.
0: Πολύ δουλειά και σημαντικό, για μένα τουλάχιστον σημαντικό, το να έχεις τρεις επιθετικούς που σκοράρουν και οι τρεις, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Τι τρέχει τον επιθετικό, τον γκολ.
0: Εννοείται.
2: Οπότε έτσι παίρνει ψυχολογία, παίρνει αυτοπεποίθηση. Αλλά ο Γιώβιτς έβαλε δύο γκολ με την ποιότητα που διαθέτει. Ο Βάργα το ίδιο στο ανοιχτό γήπεδο, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μπει τον γκολ με την προβολή που κάνει στην έξοδο του Αθανασιάδη. Και ο Ζήνη πάλεψε για να βάλει αυτό το γκολ, το οποίο όμως είναι αποτέλεσμα της ευφυΐας του Μάγερ. Γιατί όποιος δει ξανά τη φάση πρώτα, υπάρχει ο Κάιρεν που κατάφερε να κρατήσει την μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες. Μιλάμε τώρα για τη φάση που μπαίνει το τέταρτο γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι στο 3-0 στο άνετο και βλέπεις παίκτες. Το έχουν ανέβει ψηλά. Ο Κάιρεν λυσάει να μην χάσει την μπάλα ανάμεσα από τρεις-τέσσερις παίκτες. Περνάει στο Μάγερ και ο Μάγερ έχει την ευφυΐα από τη γραμμή του out να ψάξει με φάλτσα να περάσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι που είναι ο Ζήνη. Και αυτό γίνεται. Και ο λόγος που εκεί διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά δεν υπάρχει φάουλ, είναι επειδή ο αμυντικός τραβάει σε όλη τη φάση από τη φανέλα του Ζήνη. Σε όλη τη φάση. Και ο Ζήνη κατάφερε, διεκδίκησε τη φάση, σηκώθηκε πιο γρήγορα και έβαλε και το γκολ εν στάση, δηλαδή πλασέ. Η ΑΕΚ έχει πολλά να περιμένει από αυτή την τριάδα, αλλά εγώ είδα και παίκτες, ξέρεις, Επιστρέφουν αυτό που λέγαμε και στην αρχή, σε επίπεδα απόδοσης που τα βλέπαμε παλαιότερα, όπως ο Γκατσίνοβιτς. Για μένα ο Γκατσίνοβιτς έκανε πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά μες στο γήπεδο. Αλλά όλα καλά. Και ο Πίος έβγαλε assist. Δηλαδή λειτουργήσαν όλα για τον Νίκολιτς όπως ακριβώς τα ήθελε. Και ο Κουτέσα που μπήκε είχε διάθεση για να δημιουργήσει πράγματα και ο Μάνταλος. Είναι γεμάτη η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά και από τη μία πλευρά αξίζει στο επιτελείο, και όταν λέω επιτελείο δεν βάζω μόνο τους προπονητές, βάζω και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει βγάλει προετοιμασία ξεκίνημα σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ο Κοϊτά έμεινε εκτός αποστολής περισσότερο για αποφόρτιση και αυτό είπε ο Νίκολιτς ότι την Τετάρτη θα είναι διαθέσιμος. Μάλιστα είπε ότι αν τον χρειαζόμουν και σήμερα και τον είχα στο αποστολή θα τον έβαζα. Φαντάζομαι δηλαδή είχε αποστολή η ΑΕΚ τώρα γεμάτη και έμεινε εκτός ο Κοϊτά. Και αυτή θα είναι η δύναμή της. Δηλαδή ό,τι ζητούσε ο Νίκολης, τα πολλά χαφ, ώστε να μπορεί να αλλάζει πράγματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Γιατί άλλα έχει χαρακτηριστικά ο Κάιρινεν, που είναι ένας playmaker σε χαμηλά μέτρα. Άλλα ο Βιτάλης που μπορεί να πιέσει ψηλότερα μέτρα και να κρατήσει μπάλα, αλλά γενικά ήταν σήμερα box to box. Ήταν παντού ο Βιτάλης. Άλλα ο Μάγερ που έρχεται από τα πλάγια αλλά κλείνει και εσωτερικά στον άξονα και δίνει διαφορετική ποιότητα στον τρόπο δημιουργίας μέχρι να μάθει βέβαια και τους συμπαίκτες του, γιατί και ο Μάγερ είναι μια καινούρια μεταγραφή.
0: Εννοείται.
2: Δεν θα κρατάει και τόση ώρα την μπάλα, έτσι, γιατί υπάρχουν στιγμές που κρατάει τόση ώρα την μπάλα αλλά μόλις συνδυαστεί αυτόματα με τους συμπαίκτες του και μπει μέσα στο πνεύμα τους η μπάλα θα ρέει πολύ πιο γρήγορα. Και άλλα θα δώσει και ο Αριάγκα όταν με το καλό τον δούμε, που έχει τελείως καλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε, Γιάννη, κάτι να προσθέσουμε?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πέρα και από την αναγνώριση του σπουδαίου Ιταλού προπονητή του Ματσάρη, του Ηρακλή, που είπε ότι υστερήσαμε σήμερα, αλλά παίζαμε με την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Είπε ότι χρειάζονται ακόμα πράγματα να γίνουν. Δεν του άρεσε που ακυρώθηκε το γκολ, αλλά ήταν επιθετικό φάλο που πάει με τα δύο χέρια και σπρώχνει το Μαρίνε και ο παίκτης του Ηρακλή. Και ήθελε να δει, λέει, πάλι το τέταρτο γκολ, αν υπάρχει φάουλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, είπε, η ΑΕΚ άξιζε να κερδίσει.
0: Δεν υπάρχει λόγος καν να κουβεντιάζουμε γι' αυτό.
2: Βέβαια. Και το Ηρακλής έχει πολύ δρόμο να διανύσει, γιατί ακόμα κάνει μεταγραφή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Ξεκίνησα να λέω νωρίτερα ότι το μάτς της ημέρας για μένα δεν ήταν ούτε της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ήταν η τεράστια ανατροπή του Άρη με την Καλαμάτα. Ένας Άρης ο οποίος αναγκάστηκε να ρισκάρει, το είπε μάλιστα και ο κόουτς του ημίχρονο στις δηλώσεις του, και κατάφερε να το 2-1 το κάνει 2-3. Βασίλη Βλαχόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι εξέλιξη ο αγώνα, είναι αυτό το οποίο συνέβη σε 4 λεπτά, είναι το ποιος το έκανε.
0: Αυτό, έτσι.
3: Το πόσες φορές έχει κάνει και αυτό έχει σημασία, γιατί είναι η τέταρτη φορά που Φαβιάνο πετυχαίνει 2 γκολ στον ίδιο αγώνα. Το προηγούμενο ήταν πριν από 12 χρόνια, ήταν παίκτης Απεκουένσε και μάλιστα από περιέργεια, εντάξει, αυτή τη δημοσιογραφική περιέργεια, είδα τώρα και τα highlights από εκείνο το παιχνίδι. Έπαιζε δεξιμπακ τότε στις Απεκουένσε και είχε βάλει ένα γκολ έχει κάνει κούρσα από τη δεξιά πλευρά, αλλάζει πάσα με τον center four και σουτάρει έξω την περιοχή, και το άλλο ήταν με εκτέλεση φάουλ επίσης ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι στα 14 γκολ, δεν είναι λίγα για ένα στόπερ, βέβαια έχει 166 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη. Το θέμα είναι ότι ο Άρης παρουσίασε και κενά και καλά διαστήματα, δηλαδή για μένα στο πρώτο ημίχρονο, ό,τι αφορά με τον Γρηγορίου, ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Άρης θα μπορούσε να έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στις φάσεις που δημιούργησε. Όχι σε σετ παιχνίδι, περισσότερο στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης, είτε μιλάμε για τη φάση με τον Καρέ, είτε τη φάση με τον Μυρ. Όπως και επιβεβαίωσε ότι έχει αμυντικές αδυναμίες. Δηλαδή, άμα δούμε το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, είναι να πάρει την εικόνα, το βίντεο και να το δείξει το πώς δεν πρέπει να λειτουργήσει μια ομάδα. Είδες,
0: είδα όλο το παιχνίδι αυτό. Εγώ το είδα όλο το παιχνίδι. Από νωρίς τροχόμουν ότι θα γίνει ματσάρα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και στα παιδιά εδώ τους είχα πει ότι το βλέπω ισοπαλία με γκολ.
3: Ναι. Αν δεν ήταν ο Φαμπιάνο, μέσα τα αυτοί. Γιατί πιστεύω ότι ο Άρης άβρισκε ένα γκολ. Θεωρώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δύο πράγματα παίξαν ρόλο καταλυτικό στο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν η αποβολή του Μπολιβάρ.
0: Έτσι. Γενικά η απειρία της Καλαμάτας. Είσαι 2-1 και πας και μπλέξεις καβγά και μένεις με ένα παίχτη λιγότερο.
3: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ο τραυματισμός του Ροντρίγκες, γιατί όταν έφυγε ο Ροντρίγκες από το γήπεδο ο center back, έχασε την αμυντική ισορροπία της Καλαμάτα παρά το τρομερό παιχνίδι που έκανε ο Στρούγκης.
0: Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στο Γρηγορίου, γιατί οι αλλαγές που έχει κάνει βοήθησαν πολύ την ομάδα.
3: Άντεξε όλα για όλα. Mm-hmm. Δεν είχε άλλη επιλογή εκεί πέρα. Βασικά ο Γρηγορίου αναφέρθηκε στις αποφάσεις.
0: Και τα λέω αυτά, Βασίλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τα λέω αυτά γιατί ο Άρης ξεκίνησε να χτίζεται με πάρα πολλές απουσίες, θέλοντας 10, 12, 13 μεταγραφές. Παντού είχε κενά. Παρ' όλα αυτά δούλευε με ό,τι είχε και σιγά-σιγά πρόσθεται. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είναι εύκολο.
3: Όχι, ασφαλώς και δεν είναι εύκολο. Και μίλησε για τις επιλογές του, γιατί είπε ότι χρησιμοποίησε παίκτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι και οι οποίοι όμως πρέπει να πάρουμε το ρίσκο και να μπουν μέσα για να βρουν ρυθμό, για να μπορέσουν να μπουν στην ομάδα πιο βαθιά. Δεν θεωρώ μεγάλο ρίσκο του Βέγιο αντί του Διούδη στο τέρμα. Θεωρώ μεγάλο ρίσκο του Μπασίρου και τον κράτησε πολλή ώρα στο παιχνίδι, γιατί ο Μπασίρου είναι φανερό ότι παίζει περισσότερο με την εμπειρία του και λιγότερο με τις φυσικές του δυνάμεις. Δεν είναι σε κατάσταση ο Μπασίρου για να μπορέσει να βγάλει ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, γιατί είχε υψηλή ένταση το παιχνίδι, είχε πολύ ρυθμό. Το ίδιο ισχύει για τον Πετρής, ο οποίος Πετρής στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον μέχρι το 35, φυλάει τα νότα του, δηλαδή δεν βγαίνει μπροστά, παρότι μιλάμε για ένα επιθετικό fullback, φοβάται να βγει μπροστά. Και αυτή η λογική αλλάζει από το 35 και μετά το 5, δεν βγαίνει μπροστά, παρότι μιλάμε για ένα επιθετικό fullback, φοβάται να βγει μπροστά. Και αυτή η λογική αλλάζει.

0: όπου εκεί πέρα και οι δύο πλάγοι fullback του Άρη, και ο Πετρίς και ο Φατιγκά ήταν εντελώς εκτός. Βέβαια, μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στο Φατιγκά. Είχε πολύ κακή επικοινωνία εκεί πέρα ο Φατιγκά με τον αριστερό Γούγκερ Βιζογιανιώτα, ήταν στο γήπεδο
1: εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, και ο Παλάσιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο.
1: Το παιδί πότε, πώς, 15 μέρες έχει, δεν είναι.
0: Ναι, αυτό λέω. Και ο Παλάσιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο. Δεν είναι ο Παλάσιος. Είναι η πιο χαρακτηριστική φάση για τον Παλάσιος. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι η πρώτη φορά που έχει σπάσει ο Άρης και βγάζει παίκτη στην πλάτη της άμυνας, στο σετ παιχνίδι, και τον προλαβαίνει ο Στρούγκης. Δεν προλαβαίνει να δει ο Παλάσιος, ενώ είχε πλεονέκτημα. 2 μέτρων, 2-2,5 μέτρων, δεν μπορεί να εκτελέσει καν.
1: Ναι, αλλά αυτό,
0: μία
1: ξέρεις,
0: από τις δύο φοβερές προσπάθειες.
1: Αυτό που εμείς το ξέρουμε καλύτερα, αλλά πάντα και ο κόσμος να το καταλάβει, ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν ένα on-off για να μπορούν να έχονται. Δηλαδή, μια διαδικασία το κορμί, άμα το αφήσει, σε αφήνει, θέλει ξεκούραση, θέλει να επανέλθει. Δεν είναι έτσι. Και ειδικά όσο περνάνε και τα χρόνια, είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Επιθετικά, αυτό που λείπει στον Άρη στο σετ παιχνίδι είναι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος ήρθε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μιλήσαν για τον Μανού Γκαρθία, γιατί τα χαρακτηριστικά, και ο Φαμπιάνο που μίλησε μετά το παιχνίδι, είπε και πολύ ξεκάθαρο ο άνθρωπος, ότι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχει ο Μανού δεν τα έχει άλλος παίκτης μας στην ομάδα. Γιατί ο Μανού θα πάει στο 10 πίσω από τον Μύρη, τον εκάστοτε Κοίδη, τον εκάστοτε Σεντερφόρ, και λέω εκάστοτε γιατί αναφέρει και στο Ρεάλ Μωρόν ο Μανού Γκαρθία ότι θα τον βοηθήσει για να ξαναπατήσει τα πόδια του. Θα στείλει τον Γκαρέ στα άκρα, που Γκαρέ είναι πιο αποδοτικός όταν παίζει στα άκρα. Και θα περιμένει και το ανέβασμα του Παλάσιος. Uh-huh. Και πίσω από τον Μανού Γκαρθία θα είναι ο κορυφαίος, αυτός που ήταν κορυφαίος παίκτης του Άρη σήμερα μέχρι το 86, ο Ράσιτς. Uh-huh. Τώρα είναι το τίτλο του MVP ο Φαμπιάνο, και λογικό, γιατί έβαλε τα δύο γκολ.
1: Τα δύο γκολ, τη μεγάλη ανατροπή.
0: Ναι, αλλά ο κορυφαίος παίκτης του Άρη σήμερα ήταν ο Ράσιτς. Mm-hmm. Γιατί έπαιζε και για τον Πασίλου στο κέντρο.
1: Απλά για να κλείσουμε, να πούμε ότι η Καλαμάτα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας είναι πολύ ωραίο, με κανονικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα δυσκολέψει πάρα πολλές ομάδες.
0: Ναι, σήμερα ο Άρης τη σταμάτησε, γιατί δεν είχαν πολλά ανεβάσματα οι πλάγοι μπακ. Όταν άρχισαν να ανεβαίνουν οι πλάγοι μπακ, η Καλαμάτα ήταν επικίνδυνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε ομάδα που θα παίζει με την Καλαμάτα θα έχει θέματα, θα ανεβάζει πάρα πολύ τους πλάγιους μπακ. Τώρα συνολικά για την νίκη, νομίζω ότι αν κάποιος μπει σε διαδικασία ερμηνείας των δηλώσεων του Φαμπιάνο, θα καταλάβει πράγματα, γιατί ο Φαμπιάνο είπε ότι εγώ ξέρω τη σημασία αυτής της νίκης, και αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλουν οι παίκτες του Άρη να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ουσιαστικής επιστροφής του κόσμου στο γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το ζήτημα για τον Άρη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατόβραδο.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν η ώρα δείξει 12. Κάπου εδώ και εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να θυμίσω απλά την σημερινή ημέρα. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Από τον Άκη Δημακό που ήταν στα μικρόφωνα. Από τον Σίβο Τζάκη που ήταν νωρίτερα και μου δώσε την πάσα. Από τον Γαβρίλη Ρεμούδο που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και τη Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή παλαδόρη. Σήμερα να σας δω αν έχετε τα κότσια Σάββατο βράδυ να ακούτε παλαδόρους. Πάνω στα βρούλια, Τάσος Επιτρόπου.

τα χαιρετίσματά μας στην Πάτρα. Που νόμιζε, άκουσε το ξένο τραγούδι τώρα ο τύπος, έτσι. Ο Φιλαράκος άκουσε ξένο τραγούδι, σου λέει δεν είναι αυτή. Δεν θα κάνουν εκπομπή. Αλλά παίζουμε και κανένα ξένο, δεν είμαστε τίποτα.

Λοιπόν, όποιο στέλνει μηνύματα τώρα, Σάββατο βράδυ, θα πει ότι δεν έχει σχέση. Έτσι. Σάββατο βράδυ, καλοκαιράκι, πλησιάζει η Πανσέλινος, 28 δεν είναι η Πανσέλινος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είστε κάπου έξω, ρε παιδιά. Έστω, βάλτε στο ακουστικό εκεί και ακούτε και λιγάκι. Γεια σου, Φρανκ. Με το καλημέρα. Πρώτος και καλύτερος πάντα. Καλησπέρα, φιλαράκο. Γεια σου και σε σένα, Λενιό μας.

0: Έχετε πλάκα και στα messenger που στέλνετε να ανοίξουμε το τσουμπόξ. Όχι, δεν θα ανοίξουμε τσουμπόξ. Δηλαδή, το να ανοίξει το τσουμπόξ είναι και σχετικό. Το τσουμπόξ πώς δούλευε, θυμάστε? Έγινε στο δεκαρικάκι μέσα. Για τους νεότερους, θα επισημάνω το δεκάρικο ήταν 10 δραχμές, έτσι, ένα κέρμα. Δεκάρικο ευρώ. Έριξε το κέρμα, διάλεξε το τραγούδι σου. Εδώ για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει κόσμο Σάββατο βράδυ και να πει θέλουμε τραγούδι αυτό, θέλουμε το άλλο. Και πάλι, ακόμα και στα αντέρτια του στα πολύ, εκεί στο Γόρδιο, στο Χαλάνδρι, στα Μπιλιάρδα, που είχε τσουμπόξ, θυμάμαι εγώ πιτσιρικάς και έμπαινα μου λοχτά μέσα, άκουγες και τον πόνο του και τον καημό του, για ποιο λόγο έβαζε σαλαμπάσεις αγαπάω μακούς, ας πούμε. Ωραίο να το είχαμε αυτό. Σ' αγαπάω μακούς. Σ' αγαπάω σου λέω. Πάρε το μηδέν του, λέγει κάτι τέτοια. Λοιπόν, είχαμε πρωτάθλημα. Καλώς ήρθες Super League. 21ο πρωτάθλημα Super League. 68ο Αλφαεθνικής. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχω την αίσθηση και με αυτά που είδαμε σήμερα θα έχει suspense. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει suspense, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι δεν είναι πολύ έτοιμες. Αναφέρομαι δηλαδή στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου έτοιμος ο Ηρακλής. Ο Άρης έβγαλε μια ενέργεια στο τέλος, ευνοήθηκε βεβαίως από τις καταστάσεις και το εκμεταλλεύτηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγμα που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε στον Άρη. Εντάξει, θα μου πεις από ένα αγώνα. Εντάξει, θα το δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, ό,τι είδαμε, λέμε. Καλαμάτα χρειάζεται βάθος και στον πάγκο. Μόλις βγήκε ο στόπερ, μόλις έγινε η κόκκινη, δεν είχε πολλές εναλλακτικές. Κοίταζα και εγώ εδώ μέσω τη Super League τη σύνθεση, το ρόστερ δηλαδή, εκεί πέρα στον πάγκο ποιος είχε. Είναι δύσκολες οι αλλαγές να κάνει ο coach. Πόσες αλλαγές να κάνει και ποιους. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Θεωρώ ότι κάποιες ομάδες είναι καλές ομάδες, περισσότερες ενδεχομένως, αλλά δεν έχουν και το βάθος. Και χωρίς βάθος, σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν παίζεται. Ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο πλέον οι ομάδες κάνουν 5 αλλαγές. 5 αλλαγές σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 18 πρωτοκλασσά τους. Ποιους τους έχει? Λίγοι τους έχουν. Ή αν θέλετε, ελάχιστοι τις έχουν. Η ΑΕΚ. Εντυπωσιάστηκα σε υπερθετικό βαθμό, σε σημείο δηλαδή να λέω από την πρώτη αγωνιστική πριν καν ολοκληρωθεί, να λέω η ομάδα αυτή πάει για πρωτιά πάλι. Καλά, όχι ότι δεν θα πήγαινε, αλλά είναι και φαβορία, αυτό θέλω να πω. Ολυμπιακός, πολλές αλλαγές. Τώρα μου πεις, ο άνθρωπος έκανε προετοιμασία με παίκτες που τελικά έχουν φύγει. Okay. Βεβαίως, θα το πάρουμε, ναι. Χρειάζεται να γίνουν πράγματα σε πολλές ομάδες. Εντυπωσιάστηκα από αυτό το Καλαμάτα Άρης 2-3, γιατί είδαμε παιχνίδι καλό. Σασπένς, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ασχέτως ποιος νίκησε. Ο Ολυμπιακός με προβλημάτισε πάρα πολύ. Φαντάζομαι και εσάς. Η ΑΕΚ πολύ εντυπωσιακή, ο Ηρακλής δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Έχει πάρει τόσους παίχτες, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να βγάλει ενέργεια. Μπορεί, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να θυμίσω τα αποτελέσματα. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ο Άγιος Κάρμο το βάλε. Όφι Βόλος 7:30 αύριο, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9:30. Και πάμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκεται ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γεια σου Μπαμπίνο.
1: Καλησπέρα Τασούλη. Με 2 μέρες δεν σε πρόλαβα, κάπου πήγες και έφαγες.
0: Ναι, πάω παντού.
1: Το καλοκαίρι.
0: Πάω παντού.
1: Ναι, κοντά σου ήταν, εγώ έκανα λίγο μεγαλύτερο.
0: Στο φαΐ.
1: Και φάγαμε το ίδιο πράγμα, να ξέρεις.
0: Ναι, καλά. Εκεί πέρα που θα πήγες, φαντάζομαι θα πήγες στο τρίκερι, έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Ήταν τη φωτογραφία γι' αυτό.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει.
1: Εγώ δεν έβαλα.
0: Εγώ μια φορά το χρόνο κάνουμε αυτή την.
1: Έτσι. Παράδοση.
0: Ναι, είναι παραδοσιακό τέλος πάντων. Έτσι. Να είμαστε καλά και του χρόνου που λένε.
1: Ακριβώς. Να σου πω λίγο ρεπορτάζ να σου δώσω.
0: Δώσε μας, γιατί εγώ προβληματίστηκα και λίγο, έτσι.
1: Γιατί?
0: Αγωνιστικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός και μην χάσει κανένα τρένο μέχρι να βρει το ρυθμό.
1: Κοίταξε, τη στιγμή που αλλάζει και βάζει τόσους παίκτες στο παιχνίδι του, θα χρειαστεί χρόνο. Αυτό το ξέρω.
0: Ναι, μα γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα.
1: Σε σχέση με το πώς ήταν πέρσι το τελείωμα τη σεζόν και πώς παρουσιάστηκε στα δύο μάτς με την Νάιμέγγεν, μια χαρά ήταν σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο που μπήκαν τα φρέσκα πόδια. Αυτό είναι που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Μπαίνουν παίκτες. Για παράδειγμα, μπήκε ο Τικνιζιάν, μια κάμε το παιδί. Βοήθησε. Ανέβηκε, έκανε ωραίες εντρούλες, αριστερό μπακ, τώρα τον πήρε ο Ολυμπιακός. Μπήκε ο Ρόκα, ζωντανός, ενώ σε εισαγωγικά έχει πάντα στην αντίπαλη περιοχή. Σιπιώνει και νομίζω κακός. Δεν ξέρω,
0: είναι πάνω, αυτό που φωνάζω. Από τις ελληνικές ομάδες, Μπάμπη, λείπει η ενέργεια. Έδωσαν ενέργεια αυτή.
1: Και μου κάνει εντύπωση που όλοι το θεωρούν και εύκολο. Γιατί θα πάρει ο Ολυμπιακός κι άλλο χαφ. Ο Φρόιλερ δεν έπαιξε σήμερα, έκανε ατομικό πρόγραμμα και πάει να πάρει με πάνω από 10 εκατομμύρια. Ότι ποιος θα φύγει ο Σιπιώνει. Σιπιώνει αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φύγει. Αλλά θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον. Εδώ πάρει άλλο τρεις παίκτες ο Ολυμπιακός τουλάχιστον. Και να δω ποιος θα φύγει στο τέλος. Αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Να σου πω ότι ο Κάρμο που μίλησε στη μικρή ζώνη, θα παίξουν αύριο και στην Αθήνα Κυριακή, είπε ότι δεν είναι και το καλύτερο γκολ που έχω βάλει. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τώρα δεν μπορούσα να σκόραρω με τη μία. Γι' αυτό έκανα αυτή την κίνηση και την έφερα ακόμη καλύτερα για να σουτάρω. Είχαν ωραία δήλωση για τον Ελκάπη, γιατί αν προσεξής πήγε στον Ελκάπη και τον αγκάλιασε.
0: Βέβαια, τον αγκάλιασε και έδειξε και στον κόσμο, χειροκροτήστε τον, τους έλεγε.
1: Ο Ελκάπη είπε, μας έχει βοηθήσει τόσες φορές, τόσα γκόλμα έχει βάλει και μας έχει δώσει νίκες. Μια φορά να το βοηθήσουμε κι εμείς, καλό είναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ελκάπη σήμερα έχασα ελέοχου τεσιώτη, δεν έκανε κακές επιλογές, αλλά όπως είπες κι εσύ, αυτή η επιλογή και μάλιστα στο σημείο που την έκανε, ήταν εντελώς σκαδόρικη, θα πω απλώς. Το αλαπανέγκα πέναλτι θα κάνει μάκα ή τόσο ανάθεμα.
0: Ένας προπονητής είχε πει: όποιος εκτελέσει αλαπανέγκα δεν ξαναπαίζει στην ομάδα μου. Όχι σε μεγάλη ομάδα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν δείχνει. Πώς να σου το πω.
1: Εκείνο ήταν όταν δεν σου πάει το μάτι. Έχει χάσει τόσες ευκαιρίες στο να βγάζει τον goalkeeper.
0: Ναι, κάνει ψαλιδάκια, κάνει 1000 τώρα. Ελκαπή είναι Ελκαπή. Τα αφήστε τώρα. Αυτές χαζομάρες που λένε στις εξέδρες τώρα τα κόμπερες.
1: Όχι, προς Θεού. Εγώ λέω για επιλογή. Εκείνη την ώρα, αφού δεν σου έχει πάει το μάτι, θα κάνει πιο σίγουρο. Αυτό λέω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Συμφωνώ μαζί σου. Με τη Λίμπαρ, νιώθω πάντα μήχαν όταν με φωνάζουν το όνομά μου. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα δεν σου έχω χαιρετήσει κιόλα και ίσω φαίνεται περίεργο, αλλά νιώθω πραγματικά πολλά. Τον αποθέωσε στο γήπεδο τρεις φορές, Τάσο, τον Βάσκο προπονητή, και μάλιστα σε τρία διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού, δείχνοντας και άλλη μια φορά πόσο εκτιμάει ο Ολυμπιακός ως οργανισμός, και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να εκτιμάει τον προπονητή. Τρία, πρέπει να σου πω ότι πέρα από όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δίπλα μου υπάρχει απεσταλμένος του ESPN μόνο και μόνο για τον Γκονσάλες. Έχει πατήσει τη χαμογένεια στο Μεξικό.
0: Βέβαια.
1: Το απόκτημα του Ολυμπιακού. Έχω στείλει που δεν θα παίζει σήμερα ο Γκονσάλες, μόνο και μόνο για να κάνουν ρεπορτάζ. Να μίλησα με τον Κριστίαν Καλεμπέ, όχι με τον ίδιο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στα μάτια του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, που νομίζω το έχουμε μόνιμο. Άλλωστε, πήρε σήμερα τα τηλεοπτικά δικαιώματα τη Super League, τα παιχνίδια μόνο του Ολυμπιακού στη Super League. Και κανάλι στο Μεξικό. Μόνο και μόνο για να δείχνει τον Γκονσάλες.
0: Ο οποίος, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, είναι και μουντιαλικός παίκτης. Έπαιξε και στο Μουντιάλ το παιδί. Έτσι,
1: κάνω είναι από τα πιο μεγάλα ταλέντα αυτή τη στιγμή θεωρείται στο Μεξικό. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός, όπως είπα και το μεσημέρι, εμείς περιμέναμε να είναι 8,5 συν 2 τα μπόνους. Οι Μεξικανοί έλεγαν όλα μαζί 12 και νομίζω ότι είναι 10, κάτι παραπάνω από 10 τα σκέτα, τα νέτα που λέμε, και κανένα διάρρητα μπόνους και 20% μεταπόληση. Πολύ μεγάλη μεταγραφή, δηλαδή πολύ, για τα ελληνικά δεδομένα, πολύ μεγάλο το ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα τώρα, Τάσο, για να τα συνοψίσουμε και όσοι περιμένουμε ένα ακόμη χαφ, να δούμε μια μεγάλη μάχη που είναι ο Ολυμπιακός και τον Πουέρτα, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Να δούμε την εξέλιξη με τον Βάρκας, τον Ελβετό της Σεβίλης ή κάποιον άλλον εξτρέμ, και να δούμε και με το Μέλε. Επαναλαμβάνω, με τη σημερινή εικόνα του Ολυμπιακού και ειδικά που πέφτει όπως ο Σουτιώνη, μου φαίνεται υπερβολικά να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει και εξάρι, και θα είναι πρόβλημα πώς θα κάνει τώρα τους ρόλους, πώς θα αποφασίσει ποιοι θα φύγουν. Γιατί θα είναι και ονόματα.
0: Θέλει και μικρό ρόστερ ο coach, δεν θέλει κρίνια στα
1: ποδητήρια. Μα μικρό ρόστερ, με τρεις μεταγραφές ξένων, είναι 8 που περισσεύουν από την ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, είπαμε 2-3 μπορείς να πεις, περίμενε εσύ λίγο την ευκαιρία. 8. 8 είναι πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι αν θέλει ο Μεντίδη πάλι δεν θέλει. Και δεν θα υπάρχει ένα προπονητή στον κόσμο τρελό να θέλει να έχει παίκτε εκτό Ευρωπαϊκή Λίστα τόσου πολλού. Και παραπάνω είναι και καλή παίκτε. Είναι παίκτε των δεκαδάτη. Όλοι αυτοί που θα πρέπει κάποια στιγμή. Οπότε θα έχουμε και αποχωρήσει. Οπότε το ρεπορτάζ θα τρέχει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την επόμενη εβδομάδα. Και γενικώ, εγώ θα λέγαμε, μέχρι να τελειώσει με τα γραφική περίοδο.
0: Γιατί δεν είναι και Ευρώπη Ολυμπιακό τώρα, δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: δεν τον ενδιαφέρει.
1: Απλά, όπω είπε, σωστό αυτό όμω το ξέραμε από τη στιγμή που αποφασίστηκαν αυτά τα πράγματα στη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακό τάσο είναι ένα ο δρόμο. Κοιτάζει να παίρνει τα μάτια του μέχρι τη διακοπή του Σεπτεμβρίου που θα αργήσει, 5 αγωνιστικέ, και να βάζει παίχτε σιγά σιγά μέσα στο παιχνίδι. Ο Ορτέκα που κάνει τεμπούντο, αν πει τώρα περιμέναμε να δούμε έναν κολκίπερ που έχει παίξει τη Μάτια Σίτι. Βοήθησε όμως με τη μία. Είδε τον Ολυμπιακό. Δεν πήγε σε γιώμα. Δεν πήγε σε γεμίσματα από τον κολκίπερ του. Το έκανε σε λίγες περιπτώσεις όταν δεν ήθελε να ρισκάρει. Βοήθησε πολύ στο build-up. Η μπάλα πέρασε πολλές φορές από τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή δείχνει μια ξεκάθαρη διάθεση ότι ο Ολυμπιακός να βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του και αυτό θα το εισπράξει αν συνεχίσει να το κάνει. Όμως θα χρειαστεί μην γελιόμαστε και ρίδα γιατί θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Σήμερα δυσκολεύτηκε πολύ. Επίσης η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει σκοράρει νωρίτερα. Είχε μεγάλες ευκαιρίες. Παίζει και ο κολκίτα. Και είναι μέσα στον ποδόσφαιρο. Όλα είναι μέσα στην παρατάσταση μου. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Αυτή μου πει ο Ολυμπιακός αυτή την απόφαση. Θα χρειαστεί και χρόνο. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι όπως είπες, μην χάσει το τρένο, θα πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια του και να βελτιώνεται. Και να μπαίνουν και νέοι παίκτες στο παιχνίδι τη ομάδα του.
0: Μπάμπη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του και θα πάει πολύ καλύτερα. Αρκεί, σου είπα, μακριά από γκελίτσες και τέτοια παιχνίδια.
1: Αυτό που λες.
0: Για να έχει τη σιγουριά του και να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλιώς
1: ή να έχει τις, όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, θα σου δούμε διαφορετικά.
0: Εντάξει,
1: μια γκέλα στις 5 πρώτες αγωνιστικές μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, okay, μπορεί να σου συμβεί. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι σήμερα ότι ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ σημαντικά σημάδια βελτίωσης και αλλαγής στο παιχνίδι του που ήταν και το ζητούμενο. Εάν μπορεί να παίρνει και τα αποτελέσματα, μπορεί να βάζει να εξελίξει το ποδόσφαιρο του με τα νέα πρόσωπα και να τους βάζει στο παιχνίδι, τότε σίγουρα.
0: Το σημαντικό είναι ότι έβαλε την μπάλα κάτω.
1: Μπάμπη,
0: έβαλε την μπάλα κάτω. Έβαλε την μπάλα κάτω. Τελείωσε. Αυτά τα γκιόμες.
1: Ναι, και επειδή είναι ο ίδιος προπονητής και επειδή ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ δεν πήγε στους παίχτες εκεί που θα αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού, αυτά μην τα πιστεύει ο κόσμος. Ο Μεντιλίμπαρ μια ιδέα η παιχνιδιού έχει. Είναι θέμα παιχτών καθαρά. Είναι καθαρά θέμα παιχτών από ένα σημείο και μετά. Τάσο. Ο άνθρωπος λες μην ρισκάρετε και διώξε την μπάλα. Δεν σου λέει ότι άμα είσαι μόνος να μην την κατεβάσεις. Σου λέει όταν έχεις δύο αντιπάλους μπροστά σου, δεν θα πάρεις το ρίσκο με στην περιοχή σου να αλλάξει την πασούλα. Δεν είναι. Και δεν το κάνει μόνο με την λίπα, μπορεί να κάνει όλοι οι υποπαντέ στον κόσμο. Αυτό δεν ζητάνε. Αν ο παίχτης λοιπόν χωρίς να έχει αντίπαλο αρχίζει τη σέντρα, δεν το ζητάει από πάνω.
0: Δεν μου λες το Τζολάκι τον είδες.
1: Άστο τον είδα και τον χαρήκαμε και δεν μας έκανε και καμία εντύπωση γιατί το παιδί αυτό ήταν από μικρός, εγώ το λέγα από μικρός να θυμάσαι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πνευματικά πανέτοιμος και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Είναι κρύο αίμα, εγώ το λέγα παλιά ότι αυτό το παιδί Τάσο τον έβλεπα στις αποστολές που δεν έπαιζε ακόμη καθόταν ήσυχος ήρεμος, συγκεντρωνόταν, τον έβλεπε, είναι ένα παιδί θετικό. Ένα παιδί που δεν έχει περάσει πανεπιστήμιο, έχει βγάλει πανεπιστήμιο ο Τζολάκης. Ένα παιδί που είναι κρύο αίμα. Πήκε και έπαιξε και μπράβο του και χάρηκα αίμα. Θα δεν το δω. Θα κάτσω όμως να το
0: εγώ
1: δω.
0: Που έκατσα, εγώ έκατσα και το είδα και λοιπόν και θα πω και αργότερα και αρκετά. Το παιδί αυτό, να σου πω και κάτι. Αυτό το πήρε το μάτς. Γι' αυτό και βγήκε και κορυφαίος.
1: Τζολάκης.
0: Ο Τζολάκης, βέβαια.
1: Ναι, ναι, 15% έχει κάτι ο Ολυμπιακός, λίγο μου φαίνεται.
0: Τώρα πέταξε το πουλί. Αλλά...
1: Όχι, εντάξει, δεν γίνεται. Διαβατικά πήρε και πολλά λεφτά. Όχι, έλεγα ότι δεν το δατάσω και θα κάτσω μόνο για αυτό, για τα δύο παιδιά να το δω. Για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
0: Το είδα και αυτό, εντάξει, τα ήταν και τα μάτσα το ένα πάνω στο άλλο. Τώρα ήταν ένας πανικός. Καρέτσας θετικός. Κωνσταντέλιας μόλις πήγε. Τον κλώτσαγαν, τον κυνηγούσαν, προσπαθούσαν να το σταματήσουν. Τους έκανε και ένα-δύο τακουνιές και ένα-δύο ξεπετάγματα. Έτσι, πέρασαν ανάμεσα από δύο και σε τι άμυνα, έτσι, με τι παίχτες τώρα, πέρατη στην Μπάγκερ και ήταν πάρα πολύ καλός. Και θέλει και το χρόνο
1: να προχωρήσουν. Δύο παιδιά αυτά να προχωρήσουν έτσι και θα κάνουν.
0: Μα θα προχωρήσουν, δεν είναι. Και ευχές να μην δώσουμε, και ευχές να μην δώσουν, αυτοί θα προχωρήσουν. Δεν είναι δεδομένο.
1: Να είναι καλά και ο Τζολάκης. Μπράβο του, μπράβο, χαιρόμαστε με τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Όσοι λένε για έλλειψη κατά Ολυμπιακό στο ΠΑΟΚ. Να είμαστε και λίγο, να πατάμε τα πόδια μας στη γη που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά εμένα με ενοχλεί που έχει μόνο 4 Έλληνες ο Ολυμπιακός. Άλλη συζήτηση αυτή, άλλη
1: θα
0: ώρα.
1: Πώς θα κάνουμε,
0: δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Καλά που το πες, Καλά που το πες. Εγώ έχω πει την εκτίμησή μου ότι κάπου θα βρει και έναν Έλληνα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Έχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Ναι, γιατί έχουν φύγει, παιδιά. Έχει φύγει ο Κοστούλας, έφυγε ο Δολάκης. Για να τα λέμε όλα, δεν είναι και όλοι οι παίκτες έτοιμοι για την πρώτη ομάδα. Από την άλλη πλευρά, όμως, ένα ρόστερ 25 παικτών, γιατί να μην έχει ένα πνευματικό κάποια παιδιά από τις δικές ακαδημίες. Τα παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού έχουν δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλοί. Και έχουν κάνει καλή δουλειά, δηλαδή, οι ομάδες στις ακαδημίες τους. Αλλά όταν έρχεται η ώρα, φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, όπως κάνουν σε όλες τις χώρες, πλην των πολύ μεγάλων δυνάμεων. Στο Βέλγιο. Βλέπεις τι γίνεται. Ποιος παίζει στην, από την Εθνική Βελγίου, πώς παίζουν στο Βελγικό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
0: Νομίζω δύο ήταν. Νομίζω δύο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά επειδή το είχαμε κάνει θέμα.
1: Πορτογάλοι. Πόσα χρόνια βγαίνουν οι παιχταράδες οι Πορτογάλοι,
0: σωστά,
1: η Πρέμια κτλ. Να τα χαιρόμαστε τα παιδιά και να τα χαιρόμαστε με την Εθνική να περιμένουν πράγματα, γιατί δεν τους βλέπουμε και με την Εθνική μας ομάδα.
0: Πήγε να φας κανένα σουβλάκι τώρα, άντε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλό ξημέρωμα, μάλλον, και καλή συνέχεια.
0: Έτσι, γεια χαρά, γεια χαρά. Και για το φίλο εδώ πέρα από την Κοζάνη, ο Φάνης, που λέει το 68, λέει, στο τζουμπόξ βάζαμε δίφραγκο, το μεγάλο το δίφραγκο, το μεγάλο, το 68 ρε Διοφάνη μου, συγγνώμη, αλλά δεν τα θυμάται ο Πάνος αυτά, ήταν πολύ μικρούλης τότε το 68, ήταν, σας πάργαν, ίσως να ήταν σκέψη, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι γιατί έχουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: μάτια λοιπόν.
1: Ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι καλό, δυνατό. Θρυλάρα. Καλησπέρα σας, λέει. Τι έξω να είμαστε εδώ. Παρό λίγο να πάθουμε έφραγμα. Τέλος καλό, όλα καλά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού πρωταθλήματος και του ελληνικού ποδοσφαίρου, βεβαίως. Είναι ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε μαζί του. Γιατί πρώτα απ' όλα τον έχω στην καρδιά μου και το ξέρει. Και κατά τα άλλα, έχουν περάσει από τα χέρια του παικτάκια που έγιναν παικταράδες. Παικταράδες που επιβεβαίωσαν το ταλέντο τους χάρη σε αυτόν και σε αυτόν. Εντάξει, να μην είμαι απόλυτος. Μεγάλα λόγια. Δημήτρης Μπουρουτζίκας, γεια σου. Προφέσορ, γεια σου κύριε καθηγητά.
2: Γεια σου Τάσο, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Το δεξί χέρι του Μπάγεβιτς, ο άνθρωπος που ήταν. Πόσα χρόνια σου με τον Τούσαν?
2: Είπαμε, καμιά τριαντάρια.
1: Μόνο. Λοιπόν, και τώρα είναι σε φάση μελαγχολίας. Να το πω σε σώπατο, θα σε κράξω στον αέρα, στο παραμπουρού. Έχει μάθει όλη του τη ζωή να είναι στα γήπεδα. Βγήκες επιτέλους σε σύνταξη, το αξίζεις ρε Μπουρού, να ξεκουραστείς λιγάκι.
2: Μπορεί, όταν είσαι τόσα χρόνια...
1: Δεν μπορείς,
2: δεν είναι η καθημερινότητα, σου λείπει. Και όταν αγαπάς κάτι, όταν αυτό που κάνεις το αγαπάς, η αλήθεια είναι ακόμα πιο πολύ... Σε ενοχλεί όταν κάποια στιγμή έρχεται.
1: Τώρα εσύ έπρεπε να είσαι σε ένα γήπεδο, να τσακωνώσουν με όλους και με όλα, να φτιάχνεις προγράμματα, γύμνασης, να έκανες.
2: Εντάξει, αλλά όχι να τσακώνουμε, να συμβουλεύουν, ναι, να μιλώ, ναι, να λύνω καταστάσεις, ναι.
1: Το να λύνω καταστάσεις ήταν μεγάλη κουβέντα που είπες, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ποδοσφαιριστής από τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, της γενιάς που πέρασες εσύ τουλάχιστον μέχρι τώρα, που έχει να πει κακή κουβέντα. Γιατί τους Έλληνες τις καταστάσεις. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ένας γυμναστής τυπικός και ή τέλος πάντων ένας συνεργάτης του Μπάγεβιτς να τα λέτε και τελείωσε. Θέλει δουλειά από πίσω. Και πράγματα, και ενδεχομένως έχεις κάνει και πράγματα, τα λέω εγώ και δεν πειράζει, ας μην τα λες εσύ τώρα. Έχεις κάνει και πράγματα τα οποία. Ο Μπάγεβιτς δεν τα μάθε και ποτέ.
2: Σίγουρα.
1: Δηλαδή. Σίγουρα.
2: Η διαχείριση είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί που πρέπει να είσαι πολύ
1: προσεκτικό. Γι' αυτό σ' αγαπάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές και μιλάμε για πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή εδώ, αν θυμάσαι, στην Έρα Σπορ και είχαμε πει πολλά ωραία πράγματα και... Δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να το πήρα τηλέφωνο να μιλήσει για τον Μπούρου και να το αρνηθεί. Πρώτος και καλύτερος ο Μανολάς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Γεωργάτος και όλη αυτή η γκάμα των πολύ μεγάλων ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος που έδωσαν το στίγμα τους και ήθελαν να πούν δύο κουβέντες για τον Μπουρουτζίκα. Φαντάζομαι ότι ακόμα τα λες με κάποιους, έτσι.
2: Τα λέω πραγματικά, πριν πω οτιδήποτε, πραγματικά μια και ανέφερες ονόματα, τεράστια ονόματα Έλληνες παίχτες, Μανολάς, Γιουργάτος, ανέφερες τέτοια ονόματα. Έστειλα όμως να επιστήσω έτσι μια προσοχή που ακούω τώρα διάφορα στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση, μία κάνουν για πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδοσφαίρο και μάλιστα για τον Όφη τελευταία. Και κανείς δεν βγήκε να πει ότι δεν σταθείτε. 9 παίχτες. Αυτή η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή, έπαιξε Super Cup και είχε 9 παίχτες ήδη χθες με την Βουλγάρικη.
1: Είχε
2: 9 παίχτες Έλληνες. Και κανείς δεν είπε τίποτα.
1: Εντάξει, αναφέρθηκε μωρέ. Δεν είναι ότι.
2: Δεν αναφέρθηκε.
1: Σημαία έπρεπε να είχε γίνει.
2: Φαντάσου
1: να ήταν με 9 παίχτες η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Βλέπουμε εδώ τώρα 1-2 παίζουν Έλληνες παίχτες και όποιοι έχει 9 παίχτες.
1: Πάντως με τον Μπάγεβιτς το κοιτάζατε και αυτό το στοιχείο, να υπάρχουν Έλληνες.
2: Εντάξει,
1: ή τουλάχιστον, ελληνοποιημένοι, δηλαδή με την, να ξέρουν την κουλτούρα του Έλληνα.
2: Με Έλληνες παίχτες... και με τρεις ξένους είχαμε τρεις ομάδες της Champions League.
1: Σωστό.
2: Είχαμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και δυνεύουμε τώρα να μην έχουμε παίκτες.
1: Ναι, ναι. Καλά, και το Champions League με το κιάλι που και που και με τυπικές διαδικασίες.
2: Μάλιστα, λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη, αλλά μην με κλείσεις, κατευθείαν για ύπνο θα πας.
2: Είμαι γαλάρος, είμαι.
1: Νωρίς είναι ακόμη. Δεν μου λες, τι είναι αυτό που κρατάς. Πρώτα απ' όλα σου έχω πει ότι πρέπει να γράψεις βιβλίο.
2: Ναι.
1: Δεν έχει φτάσει η ώρα ακόμη.
2: Δεν έχει φτάσει. Θέλει πολύ προσοχή για να γραφτεί ένα βιβλίο.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχουν και θελητές, υπάρχουν και καλοδελητές. Άλλου τα παίρνει έτσι, άλλου τα παίρνει αλλιώ. Άμα σκέφτεσαι οπαδικά, σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμεί σκεφτόμαστε λίγο πιο πολύ επαγγελματικά.
1: Ναι.
2: Και έτσι σκεφτόμαστε και έτσι είναι το σωστό και έτσι είναι το λογικό.
1: Δυσκολεύεσαι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μου λε έτσι να σε πάω. Πες μου για την περίπτωση του Τζόρτζεβιτς, έτσι να μας τη θυμίσεις αυτήν την ιστορία. Που τον είχες διώξει κάποια στιγμή. Του είπες φύγε, κάτι του είπες.
2: Ποιον?
1: Του Τζόλε.
2: Α, τον Τζόλε, εντάξει, τον Τζόλε, εντάξει. Ο Τζόλε ήταν ένας επαγγελματίας, ένας καλός επαγγελματίας. Υπήρχαν και στιγμές οι οποίες είναι... ή δεν πας καλά ή δεν είσαι καλή κατάσταση, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Σκοπός είναι να τους επιστήσεις, να τους βρεις και να συμβουλεύσεις τον κάθε παίχτη, τον κάθε, για να μπορέσει να τα ξεπεράσει αυτά. Σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει στιγμές, ναι μεν εύκολες, αλλά και δύσκολες πάρα πολλές, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί και θα πρέπει, θέλει και βοήθεια και από πολλούς, μέσα από το staff, το team δηλαδή γενικά. Έτσι ήταν και ο Τζόλε. Αλλά δεν πάει να είναι ένας χαρακτήρας σωστός, καλός και καλός παίκτης. Που άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: 12 πρωταθλήματα έχει πάρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα θα αρχίσουν να λένε τα διάφορα εδώ οι ακροατές, θα στέλνουν μηνύματα, αλλά 12 πρωταθλήματα δεν τα παίρνεις έτσι για πλάκα. Θέλει δουλειά, είναι διάρκεια. Γι' αυτό το λέω, για τη διάρκεια το λέω. Και... εγώ δεν θυμάμαι καλύτερη αριστερό φτερό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από το δίδυμο αυτό με τον Γεωργάτο.
2: Εντάξει, υπήρχε Γεωργάτο Ζόλια, αλλά υπήρχε και ένα
1: Κασάπη,
2: άλλο.
1: Κασάπη.
2: Κασάπη.
1: Έτσι.
2: Και εμείς διαχνιόμαστε.
1: Έτσι, μου αρέσει.
2: Η αλήθεια είναι ότι το Κωστή δεν του δόθηκε και ο χρόνο. Δηλαδή, πέρασε κάποιο μπόρε, δεν μπόρεσε τραυματισμό και αυτά.
1: Έκανε
2: ήταν
1: τραυματισμό, όπως... έκανε. Έκανε.
2: Τρομερή αριστερή πλευρά.
1: Όπου πήγατε, κάνατε έργο με τον Ντούσκο. Ακόμα και στο Βελιγράδι, γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται. Έχετε πάει και έχετε προπονήσει. Βγάλετε πρωταθλητές, νομίζω.
2: Ο Χρυσός Αστέρας έκανε double μετά από 10 χρόνια.
1: Έτσι. Με τον Μπάγεβιτς.
2: Ναι. Και... ναι, διαχνάζω ότι την εποχή εκείνη που ο Μπάγεβιτς είχε βρεθεί στο Ερυθρό Αστέρα, φύγανε 13 παίχτες, είχε καλούς παίχτες για μεταγραφές.
1: Στο εξωτερικό, ναι, Ιταλίες είχαν πάει.
2: Είχαν μια ανανέωση με νεαρά παιδιά.
1: Ναι, ξέρεις, αυτό καλά έκανες και το τόνισες, γιατί... κάποια στιγμή κατηγορούσαν τον Μπάγεβιτς, κατηγορούσαν, έλεγαν τώρα, καφενιακά δηλαδή το λέγανε, όχι κανένα σοβαρός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Καφενείο πάλι.
1: Ναι, ναι, στα καφενεία δηλαδή. Ξέρω εγώ, ναι, και έχει αυτούς τους παίκτες και του παίρνει ο πρόεδρος αυτούς τους παικταράδες και πόσα και εγώ θα έπαιρνα πρωτάθλημα άμα ήμουν στη θέση του. Πήγαινε στο Βελιγράδι που είναι και εκεί στο Ερυθρό Αστέρα, δεν είναι ένας οργανισμός έτσι εύκολος. Είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί για όσους δεν γνωρίζουν. Και πήγε και τους έκανε καταπλούχους ύστερα από 10 χρόνια, έτσι.
2: Την εποχή εκείνη που πήγε ο Μπάγεβιτς ήταν μισουρανός και Παρτιζάν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά αυτό πραγματικά ήταν ένα ντάμπλο από... μετά από 10 χρόνια που πραγματικά ήταν και όχι μεγάλος παίκτης, δεν είχε τεράστιο παίκτη. Παιδιά μικρά είχε, από την κερκίδα τους έμπαινε και τους έβαζε και παίξανε. Μιλοβάνοβιτς, Κοβάσεβιτς, Ραγκέλοβιτς, τι να αποδοθούν αυτά τα ονόματα, πάρα πολλά. Ζήκητς μετά, ο οποίος πήρε και μεταγραφή ο Ζήκητς.
1: Ο Ζήκητς, ναι βέβαια, βέβαια. Παιχταράς μεγάλος. Δεν μου λες... βλέπεις ελληνικό ποδόσφαιρο, παρακολουθείς τώρα?
2: Είναι πολύ, σου παρακολουθώ. Το ξεκίνησα να δω λίγο τι γίνεται με το. Δεν μου είπε, δεν μου κάνει καμία ερώτηση. Τι έγινε σήμερα, τι έγινε, πώς τα είδες τα πράγματα. Το ελληνικό πρόσωπο.
1: Εκεί το πήγαινα τώρα.
2: Τώρα.
1: Εκεί το πήγαινα, δηλαδή. Πώς είδες πρώτα απ' όλα τη νέα σεζόν, έτσι, γενικά, ως γενική εικόνα, γιατί ακόμα μεταγραφές κάνουν. 80 εκατομμύρια έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Και ακόμα μεταγραφική περίοδο θα λήξει 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους, τέλος πάντων.
2: Θες έτσι γνώμη για κάθε ομάδα?
1: Όχι για κάθε ομάδα, πες μου μια γενική εικόνα τώρα, να κάτσεις από
2: αναλύσεις. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί με καλά ονόματα έχει, αλλά δεν φτάνει όμως αυτό μόνο. Λέω ομάδα κάθε ομάδα ξεχωρίσα, δεν φτάνει μόνο αυτό. Η ομάδα θέλει προσαρμογή, θέλουν αυτοί οι παίκτες όλοι, ναι με καλούς παίκτες πήρε καλούς παίκτες. Αν θέλει προσαρμογή και να δώσει ρόλους και να κερδίσει τα αποδυτήρια, να φτιάξει ομάδα σοβαρή. Να ξαφνιά από την προετοιμασία, την προετοιμασία κάνανε από πλευράς φυσικής κατάστασης και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να δώσει ρόλο στους παίκτες πώς θα παίξουν. Θέλουν προσαρμογή οι παίκτες, δεν είναι εύκολο να γίνει. Όμως έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
1: Ολυμπιακό.
2: Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει το πλεονέκτημα το έχει η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον κορμό της ομάδας. Και όταν έχεις έναν κορμό, γι' αυτό λέω πάντα ότι γρήγορα έκανε τις μεταγραφές. Πήρε και έναν παίχτη χάφε, Αριάν, πώς έγινε το κέντρο, καλό.
1: Καλός, πολύ καλός.
2: Πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα, γιατί έχει κρατήσει τον κορμό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή θα προσαρμοστούν πιο εύκολα ο ένας, ο δύο, τρεις παίχτες. Θέλουμε χρόνο λοιπόν. Για να κρίνεις πιο καλό.
1: Αυτό που είπα νωρίτερα εγώ, ότι με προβλημάτισε ο Ολυμπιακός, ασχέτως τώρα αν έχασε γκολ ή όχι, εντάξει, τώρα με το φύλακας παίζει. Προβλημάτισε ακριβώς αυτό που είπα και στον Πάπη τον Παπάζογλου νωρίτερα. Είναι ότι παιδί μου, είναι πολλοί τώρα, μαζεύονται καλοί παίχτες. Αυτούς που μαζεύει τώρα που παίρνει παίχτης.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλός παίχτης. Είπαμε, εάν δεν δοθεί ο ρόλος στον παίχτη που πρέπει να παίξει. Δηλαδή, στο Ολυμπιακό τώρα που λέμε, συζητάμε καμιά φορά. Και τα λέμε και τα. Δεν ξέρω αν θα παρακολουθεί. Θα πάρω το ίδιο αυτό καθόλου. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτης πλάγιους που να βάζουν γκολ. Να βάζει ψήφιο αριθμό γκολ, να βάζει 10 γκολ, 8 γκολ. Πάνω από 10 γκολ. Ξέρετε, δεν έχει παίκτες. Περιμένω ώρα από ένα σεντερφορίδι. Πάρουμε τώρα το Μεξικανό, τον Γκοντζάλες, θα μας πει το θέμα. Δεν έχει παίκτες, δεν βάζει γκολ κανένας μεσοεπιθετικός. Πλάγιο, δεν βάζει κανένας γκολ.
1: Μα βλέπεις ότι οι αντίπαλες άμυνες, ειδικά όταν δεν σκοράρουν οι πλάγοι που λες, πέφτουν όλοι πάνω στον άξονα, φορτώνουν στον άξονα, σου λέει εκεί θα καταλήξει μπάλα.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα, ναι.
2: Πλάγια, αλλά να μην βάζουν πλάγια γκολ και όλα.
1: Εγώ είπα ότι με προβλημάτισε, διότι όλοι αυτοί πρέπει να μονταριστούν όταν έχεις πολλούς καινούριους.
2: Πολύ δουλειά,
1: θέλει. Θέλει πολλή δουλειά.
2: Και
1: αυτό
2: χρόνο,
1: είναι το μόνο.
2: Και χρόνο.
1: Βέβαια, αυτό εννοούμε.
2: Λοιπόν,
1: βλέπεις κάποιον να παίρνει σφήνα στους τέσσερις.
2: Είναι πιο καλό τέτοιο. Τώρα να πάω. Να πάμε στον.
1: ΠΑΟΚ.
2: Ολυμπιακό τα είπαμε. Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο να.
1: Θέλει το χρόνο του, ναι.
2: Ταχύει σαν ομάδα και πρέπει να βρει παίχτες πλάγιος να σκοράρουν, να είναι σκόρερ. Δηλαδή μεσοεπιθετικοί παίχτες πρέπει να σκοράρουν. Δεν μπορεί από ένα παίχτη να περιμένει να βάλει γκολ. Το έβαλε σήμερα. Στόπερ το έβαλε.
1: Ναι, εντάξει, και αυτοί σκοράρουν.
2: Στόπερ θα βάλουν 4-5 γκολ όπως κάνουν τα καλά στόπερ το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν με γέμισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν το είδα αρκετά φιλικά, το είδα τα ευρωπαϊκά. Δεν μου έδειξε ότι έχει ψαχθεί πάρα πολύ. Κάτι διεργεί. Δεν με εμπνέει, δεν με γεμίζει.
1: Εντάξει, τώρα είναι και μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Μετά τη φυγή του και του Κωνσταντέλια αλλάζουν τα δελείωστα δεδομένα.
2: Δεν μπορεί, άλλας παίκτης, ναι, με έναν καλό παίκτης. Και το ξέρω αυτό και πρέπει να το είχαν προετοιμάσει. Και το ξέρω δηλαδή και πρέπει να φύγει το παιδί. Καλά έκανε που πήγε έξω. Ευχάριστο είναι όλοι. Όχι γιατί και πώς. Λοιπόν, όμως θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο παίκτη να αντικαταστήσει. να βρει έναν τρόπο δουλειάς και έναν τρόπο παιχνιδιού.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Κωνσταντέλια δεν μπορείς να βρεις εύκολα, αλλά πρέπει να βρει μέσα στην ομάδα κάποια πράγματα, κάποια τρίκ να κάνει ώστε να καλυφθούν αυτό το κενό.
2: Ναι,
1: τον
2: ναι, ναι.
1: Επειδή πέρασες και από τον Άρη, περάσατε από τον Άρη. Τον Άρη πώς τον βλέπεις?
2: Τον Άρη έκανε σήμερα έκπληξη τεράστια.
1: Την ανατροπή,
2: Είναι και καλός προπονητής ο Γρηγοριού, καλός προπονητής και πρέπει να τον αφήσει να δουλέψει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Διαφορετικός θα είναι, θέλω. Θα είναι πιο καλός.
1: Βλέπεις κάποιον να μπαίνει σφήνα στους 4-5? Όφι, ας πούμε.
2: Όφι έχει ομάδα καλή. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι... με το χέρι σε σκανδάλι κάθε Κυριακή. Έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες, Έλληνες πολλούς που μπορούν να το στηρίξουν και την πιστεύω πολύ αυτή την ομάδα. Είναι όλο το momentum, όλο γύρω-γύρω, προέδροι, αντιπροέδροι.
1: Όλος ο οργανισμός ασχολείται με την ομάδα.
2: Ο οργανισμός είναι φανταστικός, είναι πραγματικά πάρα πολύ. Καλώς.
1: Μπούρου, για να σε κλείσω. Τι ναι. Λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, αν σε φώναζε κάποιος και σου λέγε, Μπούρου, πες μας. Τι λείπει, τι χρειάζεται?
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στον Έλληνα. Δηλαδή, στον Έλληνα. Είτε είναι προπονητής, είτε είναι γυμνάστης, είτε είναι ποδοσφαιριστής.
1: Γιατί, γιατί αφουγκράζεται τις δυσκολίες, το κλίμα, για ποιο λόγο μόνο Έλληνας, μόνο στον Έλληνα?
2: Τι μόνο Έλληνας, μα είναι στοιχείο ελληνικό, πρέπει να έχει ελληνικό μέσα, έχει το πάθος, έχει το τεπεραμέντο, έχει καλούς παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί να τους... Γιατί περνάνε παίκτες οι οποίοι ενώ πρέπει να παίζουν Έλληνες, υπάρχουν παίκτες αμφιβόλου αξίας και επειδή είναι ξένος μπορεί να παίξει... στο ποτάσμα ή στην κάθε ομάδα εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι τον Έλληνα πρέπει να του δώσουν πιο πολλές
1: ευκαιρίες.
2: Πιο πολλές ευκαιρίες. Και τους προπονητές.
1: Και στους προπονητές, ναι.
2: Ναι. Άμα γαθείς, το λίγο πολύ μπορείς να ξέρεις για τον κάθε προπονητή που ήταν, τι έκανε, τι δεν έκανε. Και ξαφνικά βρίσκονται σε ομάδες καλές με.
1: Ναι.
2: Καλά budget και
1: κάνουν και ωραία πράγματα.
2: Ναι.
1: Δημήτρη Μπουρουτζίκα, το κακό με σένα είναι ότι εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί μαζί σου και αν ήμασταν και εκτός αέρα θα μου έλεγες και ακόμα πιο πικάντικα πράγματα από όλη αυτή την ιστορία.
2: Θα παραστηθούμε να πούμε και πολλά διάφορα. Όχι, ωραία. Εντάξει, οι ομάδες ξεκινάνε, ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες να πάνε καλά. Είναι αλήθεια ότι θέλει προσοχή σε πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι.
1: Και δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή θα έρθω από εκεί πέρα από τη γειτονιά για τον καφέ που έχουμε.
2: Που έχουμε όλα, οτιδήποτε. Και καφέ και.
1: Και τσίπουρα. Εντάξει. μέσα. Δημήτρη Μπουρουτζίκα, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πες μου ξανά τι είπες.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που σας.
1: Και εγώ χάρηκα. Εγώ πάντα χαίρομαι. Μόνο με τη σκέψη χαίρομαι. Γιατί χαμογελάς και είσαι αισιόδοξος.
2: Μάθω για να έδωσα.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας. Εντάξει, μια ιστορία ολόκληρη. 4 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, 4 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό, κύπελα, ΠΑΟΚ. Έχει κάνει πάρα πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα, πάντα στο πλευρό του μεγάλου του Σαλμπάγεβιτς.

Τώρα πήρα και το μήνυμα το σχετικό. Λείπει ο Καϊμάς, λέει, και έβαλε Βοσκόπουλο. Εντάξει. Τώρα όσο λείπει, θα ακούσουμε και κανένα Βοσκόπουλο, Απουλόπουλο, Κακαζατζίδη, γιατί όχι.

Η Σοφία επιμένει, Κερκυραία, η φίλη μας φανατική αεκάρα λέει, και βέβαια ακούμε μπαλαδόρους λέει. Πήγαινε κανένα από τώρα. Μια χαρά σας. Μπομβαρδίζετε με τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σε προβλημάτισε? Να, ο φίλος μας εδώ, Δημήτρης. Τι σε προβλημάτισε, ρε φίλε Ολυμπιακός? Άμα έμπαιναν τα γκολ που είχε πιάσει, τα άπιαστα, ο άλλος δεν θα ήταν καταιγιστικός. Μόνο ΑΕΚ. Έχεις κίτρινα γυαλιά. Το πιάσεις κι εσύ το νόημα. Νομίζω ότι τα εξήγησα προηγουμένως, μην επαναλαμβάνω. Με το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι να μονταριστεί γρήγορα, μη και κάνει γκέλες. Το είπε και ο Μπάμπης, ο Παπάζογλου, πριν από λίγο, ότι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, πέμπτη αγωνιστική, τι είπε, θα πρέπει να έχει το νου του μόνο νίκες, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μοντάρεται ο Ολυμπιακός. Πολλούς παίκτες, καλούς παίκτες, πρέπει να χωρέσουν όλοι. Πρέπει κάποιοι να φύγουν, είπε ο Μπάμπης. Οπότε όλα αυτά σου δημιουργούν προβληματισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν προβληματισμός ότι τι κακή ομάδα και. Όχι, δεν το πήγα έτσι, Δημήτρη μου. Αν το είδες έτσι. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πολλά κορίτσια στην παρέα. Μετά τη Σοφία, μετά την Ειρήνη. Είναι και η αγαπημένη μου η Νάνση. Γεια σου, Νάνση, και σε σένα που μας ακούει. Και γιατί όχι να μας ακούει. Αδικήθηκε, λέει. Άδικο μάλλον το 3-2 ήττα της Καλαμάτας που την είδε, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καλαμάτα, έχω πιαστεί πολύ με την Καλαμάτα γιατί μ' αρέσει και ο προπονητής, μ' αρέσει και η ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι για να αντέχεις στις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως το αναφύγητο ο βασικός στόπερ που είναι ένας καλός συντονιστής της άμυνας και δεν έχει εναλλακτικές ίδιας ποιότητας, να το πω έτσι, είναι ένα πρόβλημα για αυτές τις ομάδες και νομίζω ότι αυτό θα το προβληματίσει. Εντάξει, έμεινε και με 10 παίχτες κάποια στιγμή και εκεί πέρα ο Άρης είναι και πιο εμπειρή ομάδα και πήρε αυτό που πήρε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει ποιότητα η Καλαμάτα. Να πούμε και την καλημέρα μας και στη Χρύσα. Να πούμε την καλημέρα μας. Μια σχετική καλημέρα η Χρύσα σήμερα. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος. Αφήστε τα κυριλίκια, δεν χρειάζεται. Γεια σου Τάσο, γεια σου Γιώργο, θα λέμε. Από τα Τρίκαλα. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, δεν έχει βάθος, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής. Εγώ, ως Παναθηναϊκός από Κούνια, θα παρότρινα τον Αλαφούζο να διώξει τον Ίστρου και να φέρει τον Χουάν Ραμό Ρότσα. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, δεν έχει βάθος, είναι σχετικό αυτό τώρα. Τώρα έχει ένα πρόβλημα. Στο δεξί άκρο τραυματίστηκε ο ένας, τραυματίστηκε και ο άλλος. Τώρα θα παίξει ο Πελίστρη μάλλον. Δεξί μπακ, ο οποίος έχει την ταχύτητα να γυρίσει, να καλύψει. Στην αποτελεσματικότητα των μαρκαρισμάτων είναι το. Δεξί μπακ, ο οποίος έχει την ταχύτητα να γυρίσει, να καλύψει. Στην αποτελεσματικότητα.

Στο ξυλόκαστρο. Ξυλόκαστρο πάνω. Στο ξυλόκαστρο. Αν ο Τζολάκης δεν έχει τραυματισμό, θα κάνει μεγάλη καριέρα. Μου φάνηκε περίεργο που δεν πήγε σε μεγαλύτερη ομάδα το καλοκαίρι, λέει ο Γιώργος από Λουτρά Εδιψού. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Εγώ το είπα και στον αέρα ότι χαλ. Αλλά είδα ότι χαλ ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, θα μου πεις, η United δεν είναι καθόλου καλή. Έκανε κάποια στιγμή, είχε φτάσει, είχε πατήσει περιοχή 30 φορές, είπε ο Σποκάστρο το είπε, έναντι 10. Και το σκορ ήταν 2-0 υπέρ της Χαλ. Δείγμα ότι δεν έχει αυτό το τάγκς μπροστά η United. Αλλά δεν μας νοιάζει η United. Εγώ ξέρω ότι χρειάστηκε 3-4 φορές να βγάλει τα τέταρτα. Το ένα ήταν στο 0-0, το άλλο ήταν στο 1-0 και το τρίτο ήταν στο 75, κλασικό τετατέτ, και το έβγαλε. Που σημαίνει, συν μια, δύο, τρεις άλλες επεμβάσεις, που σημαίνει ότι αυτός κράτησε το αποτέλεσμα. Θαυμασμό για Τζολάκη, όχι απλά είμαστε ενθουσιασμένοι. Ο Νίκος, 13, με καταπράσινα σπίτια, φωτογραφίες βλέπω πιο πάνω έχει στείλει. Λοιπόν, καλημέρα λέει Τάσο, καλή εκπομπή. Στα 50, αν βγεις Σάββατο, θα συνέλθεις την Τετάρτη. Ο Σταυρούλιας νομίζω ότι θα συμφωνήσεις αυτό. Άμα βγεις Σάββατο 50 και πλάς και όλα, άστα να πάνε. Άλλωστε νυχτερινή βάρδια μέχρι τις 6, οπότε αέρα σπόρο μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Πολύ ωραίος ο Νικόλας. Αν μπορείς σε παρακαλώ ένα τραγούδι, όπα! Πόσο κοστίζει μια ζωή, Μπάσης. Το πιάσε ο φίλος μας κατευθείαν. Αλλά αν αρχίσουμε έτσι, θα φύγουμε, θα προλαβαίνουμε. Θα μιλάω πάλι πάνω στα τραγούδια και θα φωνάζετε.

Εντάξει, δεν είναι jukebox. Όταν θα είναι ο καημάς θα το εφαρμόσουμε. Γιατί στο jukebox η λογική είναι να μας λέτε και γιατί θέλει, ας πούμε, ο Τζίμις από τα Ασιά της Τακοζάνης το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου ο Σαλονικιός πάνω στα βρούλια. Να μας το εξηγήσεις κιόλας. Θα το παίξουμε, αλλά να μας λέτε και μια όμορφη ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι Στράτος, οπότε πάει παντού. Okay, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Σωτήρης μας. Καλησπέρα φίλε Τάσο και καλησπέρα και σε σένα Σωτήρη. Είμαστε φίλοι παντού. Συνήθως δεν εκφιάζω. Α, όχι, μην, δεν πρόκειται να τα διαβάσω αυτά. Είδε, σε πρόλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές σου κουβέντες, τα καλά σου λόγια. Το πρόβλημα λέει είναι ότι είσαι βαζελάκι. Καλό, καλό. Δέκα χρόνια πριν μου είχε τάξει ότι αν ο Πας Γιάννα έβγαινε Ευρώπη θα έκανε αφιέρωμα στην Έρα Σπόρο, όπως και το έκανες. Ναι, ισχύει αυτό. Για να ζούμε ξανά τέτοια πράγματα θα περάσουν άλλα τόσα και παραπάνω χρόνια δυστυχώς. Το δυστυχώς το βάζω αν ισχύει αυτό, αλλά έτσι, η εικόνα αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει ότι θα καταλήξουμε στο δυστυχώς. Και το χειρότερο είναι ότι ο Πας Γιάννα δεν μπόρεσε σε αυτά τα καλύτερα χρόνια της ιστορίας του να πάει σε έναν τελικό κυπέλου. Αν ήταν αυτό το χειρότερο, τύφλα να έχουν τα χειρότερα. Όχι. Το χειρότερο είναι ότι επικρατεί αυτή η κατάσταση. Και καλοί ποδοσφαιριστές πέρασαν από τον Πας και μπαλάρα έπαιξε ο Πας και έκανε και αρκετές, έτσι, πώς το λέει και ο Δημήτρης, καμιά φορά το λέει, κηδείες. Πολλές κηδείες έκανε και σε μεγάλους. Αλλά είναι η μοίρα πολλές φορές με τις επαρχιακές ομάδες, έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τώρα είναι στα ντουζένια τους άλλες ομάδες. Πας Γιάννα, τώρα μιλάμε για κόσμο, μιλάμε για γήπεδο, μιλάμε για πολύ ωραία, δυνατή, με παλμό, με ζωή. Δεν είναι κάποια επαρχιακή πόλη, πώς το λένε, εντάξει, δεν είναι σωστό, αλλά ψόφια, έχει ενέργεια αυτή η πόλη. Πας περιπτώσει. Ο Βασίλης, ο φιλαράκος μου, καλησπέρα, τέλος καλό, όλα καλά. Αντέχω, εφόσον δεν έγινε γκέλα, θα στρώσουμε πάντως το έφραγμα, το γλίτωσα, λέει ο Βασίλης. Βασίλη σου, καλό καρδούλα για το έφραγμα. Αλλά να σου πω κάτι, είναι αυτό, δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ απλά ορισμένες φορές, όσο πολύ σύνθετα και αν μας προβληματίζουν και αν φαίνονται. Εντάξει, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και το ζητούμενο τα ίδια λέει και ο Παναθηναϊκός, λέει να μονταριστεί η ομάδα. Αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα πάνω στα βρούλια.

0: στο φίλο μου, ειδικά τον Βασίλη, δεν μπορώ να το πω. Ζω ακόμα Παναθηναϊκός, πήρε αναβολή. Ζω ακόμη, φαντάζομαι και έπρεπε να βάλεις κόμμα. Ο Παναθηναϊκός πήρε αναβολή. Τι γνώμη έχει ο μεγάλος Μπουρουτζίκας, μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό? Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, μην το αδικήσεις, γιατί με την ίδια ευλάβεια και με την ίδια σοβαρότητα τόσο ο Μπούρου όσο και φυσικά ο Μπάκεβιτς υπηρέτησαν πολλούς οργανισμούς. Εγώ το έχω πει και στον αέρα, ο Μπάκεβιτς είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δίδαξε, έμαθε. Τέλη δεκαετίας του 80, αρχές 90, τους είπε ότι το μέλλον είναι στα φτερά. Τον άκουσε και τον Μπουρουτζίκα, είπε να βάζουν γκολ οι πλάγιοι στον Ολυμπιακό. Αν δεν βάζουν οι πλάγιοι στον Ολυμπιακό, όποιος και να πάρεις, δουλειά δεν κάνεις. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Time out και επανερχόμαστε. Και έχουμε και τραγούδια για τον κόσμο, έτσι. Ρίξε και ένα τραγούδι.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ένας φίλος που ζήτησε το ποιο τραγούδι ζήτησε, το Καπετάνιε. Καπετάνιε, δυστυχώς δεν το έχουμε, οπότε Καζατζίδαρος, κλασικό κομμάτι. Καημά πονάς.

Λοιπόν, είπαμε ότι όλη αυτή η δεύτερη ώρα είναι κατά δική σας, με μηνύματα, με παραγγελίες, άντε, ας και το είπαμε. Λίγο τσουμπόξ θα το παίξουμε και σήμερα. Έτσι αλλιώς, άμα έχει κέφια ο Σταυρούλιας, μην φοβάσαι τίποτα. Ψάξτε για το δεύτερο, λέει, Θοδωρής Κόρυθος, μόνο ΑΕΚ. Original 21, λέει. Ας πω κάτι, όντως η εικόνα, και αφού είδαμε και τα άλλα δύο παιχνίδια, είναι τέτοια που λες, αλλά... Λίγο χαμηλά η μπάλα, ρε μεγάλη, γιατί θα σου πω κάτι, Θοδωρή. Ξέρεις πόσο καλή έχουν ξεκινήσει, πόσο καλά έχουν ξεκινήσει πολλές ομάδες. Είναι μαραθώνιος μέχρι τον Μάιο. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Και άμα μπλέξει και με Champions League, το ευχόμαστε βεβαίως, δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γεια σας, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Κώστας από την Κεσαριανή, που και χθες έστειλε το μήνυμά του. Και πάντα τα διαβάζω τέτοια μηνύματα. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Τυφλών ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γαλλίας. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά για την ομάδα μας. Με 5 ήττες τερματίσαμε στην τελευταία 8η θέση. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την παρουσία και την προσπάθεια από το υψηλό επίπεδο. Να μάθουμε από τα λάθη μας και να βελτιωθούμε. Πάμε ξανά δυνατά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, λέει ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κεσαριανή. Τώρα, όντως για τα αποτελέσματα, τελείως αδιάφορο όσον αφορά τα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, καλέ μου φίλε. Το πιάσεις και εσύ το νόημα. Έλα, παραδέξου το, δεν είσαι ΑΕΚ, είσαι Ολυμπιακάρα. Εντάξει, το παραδέχομαι. .41-60 τα μηνύματά σας είναι αρκετά, θα τα διαβάσουμε όλα, μην ανησυχείτε. Σπορ και νο, πληκτρολογείτε ό,τι θέλετε και το αποστέλλετε στο 54160. Erasport παπάκι ert.gr, Erasport χωρίς τι στο τέλος, Erasport παπάκι ert.gr, τα email εδώ στο στούντιο της Erasport. Messenger, Τάσος Επιτρόπου, μας εντοπίζετε κατευθείαν με ελληνικούς χαρακτήρες και το στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας.

Τώρα να σου πω κάτι, Αριστοτέλη μου αγαπημένε, τα φιλιά μας στην Αυστραλία. Και οι Εγγλέζοι να μην έλεγαν τα καλύτερα για το Τζιόλι και το Τζολάκι, δικό τους το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ήταν καταπληκτικοί. Το κοινό μάλιστα στο Emirates, την Arsenal, ψήφισε τον Τζόλι ως τον καλύτερο παίχτη του αγώνα. Man of the match, εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Και ο Τζολάκης αναδύθηκε και MVP. Οπότε και τίποτα να μην έλεγαν, το αποτέλεσμα μετράει. Πρώτα απ' όλα ο Αρτέτα, ο οποίος κάνει αναφορές σε παίκτες ορισμένες φορές, αλλά πολύ μετρημένες και προσεκτικές. Αυτή τη φορά ήταν πολύ αισιόδοξος και σίγουρος για αυτά που έλεγε, ότι είναι εντυπωσιασμένος και ότι ακόμη πιο εντυπωσιασμένος είναι από το ρεπερτόριο, όπως είπε, του Τζόλι στις, ξέρεις, ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου για να ποδοσφαιριστεί, στις αποφάσεις που θα πάρει. Σε αυτό το κομμάτι έχει εντυπωσιαστεί πάρα πολύ ο coach από το Τζόλι, γιατί κάθε φορά κάνει και κάτι διαφορετικό, ενώ βρίσκεται στην ίδια περίπου κατάσταση με μια προηγούμενη φορά. Οπότε είναι ένα δείγμα αυτό, ένα στοιχείο το οποίο το βλέπει βέβαια ο προπονητής, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε απόλυτα, αλλά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής για τον Τζόλι. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό, είπα και για τον Καρέτσα και για τον Κωνσταντέλια πριν, είναι πάρα πολύ θετικά και μας κάνουν και αισιοδοξούμε.

Η αλήθεια είναι ότι αν πάμε με το ρυθμό έτσι που πάω εγώ τώρα πάνω και με τα γκουγκολέζεκα που έχεις βάλει από κάτω, δεν το προλάβουμε. Και βλέπω ότι ο Μπάσης περιμένει. Περιμένει, πάντα περιμένει. Να βάλεις και τον Μπάση που ζήτησε ο φίλος μας. Τώρα, παιδιά, επειδή προχωράνε τα μηνύματα, δεν θυμάμαι ποιος τα λέει, γιατί δεν προλαβαίνω και τα σημειώνω, να τα σημειώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσύ που ζήτησες Μπάση, πάρε και Μπάση. Και μάλιστα, ποιο είχε ζητήσει, πόσο κοστίζει μια ζωή, αυτό είχε ζητήσει. Μαζί με τον Μητροπάνο.

Εντάξει, ήταν Μητροπάνος και το κράτησα λιγάκι. Δεν κρατιόμουνα. Καλησπέρα, Λιτάσο. Πολύ καλή μπάλα σήμερα και μάλιστα στο Ρελαντί. Την Τετάρτη είναι όλα τα λεφτά. Είναι όλα. Είναι και στην κυρολεξία. Είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Αν θες, βάλε τα σμυρνέικα τραγούδια του Παντελού Θαλασσινού, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια. Ρε μπαγάδισε, Σάββατο βράδυ, βάλτε κανένα τυριντάχτα να πούμε να χορέψουμε κιόλας. Εντάξει, ωραίο το και το προηγούμενο. Καλό όμως είναι αυτό που ζητάς. Μάκης, ο Μάκης τώρα. Ο Σπύρος ήταν από τη Φιλαδέλφια. Το είπα. Εμένα με νοιάζει αυτή η χρονική στιγμή να νικά με μισό μηδέν Ολυμπιακό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε Μάκη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί τι θέλουμε τώρα, ξαφνικά να πέραμε 35 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές, 35 εκατομμύρια, όχι σε αριθμό, σε αξία ποδοσφαιρική. Το Ολυμπιακός εξόδεψε 30-35 εκατομμύρια έχει δώσει τώρα. Και να μπουν μέσα και να αρχίσουν να κεντάνε. Και δεν ξέρω τι έκανε και η Ρεάλ. Ήταν 1-1. Μια και είπατε για εκατομμύρια τώρα, να τα βλέπετε ένα-ένα, μου βγαίνουν. Έβαλε γκολ στο τέλος. Έλα μου, να πούμε και πώς να χάσεις. Ο Μπέλιχαμ έβαλε ωραίο γκολ. Ο Καλατράβα ισοφάρισε 1-1. Όχι αυτός που φτιάχνει τα. Πιτσιρίκος, 21 ετών. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Τον προωθεί ο τέτοιος, έβαλε γκολάκι και. Η Ρεάλ ξεκίνησε του Μουρίνιο, ξεκίνησε με διπλό πρεμιέρα για τη Ρεάλ σήμερα. Έτσι πρέπει να γίνονται οι εκπομπές, να σέβεστε τις επιθυμίες των ακροατών. Έβγε φιλετάζω, γιατί πανά θα βάλε το φυσάει βοριάς από τον νότια του Παπάζουγλου. Βρέστο, θα τα βρει και αυτά. Ο Πάνος ακούει τώρα, ο Πάνος. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, να σε καλά. Διαβάζεις τα γύλια. Τα λέω από μέσα μου, τι κάνω. Αυτό το ζήτησε κανένας και ακόμα για Eurythmics τώρα. Α, χαλάκι είναι. Να το πατήσω τότε, να το διώξω. Πάω στο Στέλιο τώρα. Γεια σου, Στέλιο. Να κάνω από τώρα μια παραγγελιά για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, το Χίχο de la Luna, ελπίζω να το είπα καλά, τον Μεκάνο, πώς το είπες, μεγάλε, όλα τα ξέρεις, με την αξέχαστη ερμηνεία της Μαρκησίας Άννα το Ρόχα, είτε στην ελληνική διασκευή της Ελένης Δήμου Πέφτει το Φεγγάρι. Είναι λίγο τυριντάχτα, όχι, θα το βάλουμε ρε Στέλιο. Έτσι εν όψη και πανεσέρω. Την άλλη εβδομάδα θα μας πιάσει 28, όχι πάνω μας πέφτει. 28 θα είναι Παρασκευή. Αλλάζει μπο που θα έχει επηρεάσει Πανσέλινος πάρα πολλούς εκεί πέρα. Και παίζουν οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη, η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη. Πλέξαμε. Γιατί ο κορυμάς είναι χωροφύλακα στα αυτιά μας, λέει ο Αποστόλης, όχι μόνο η χωροφυλάκηση. Μη μας στέρνεις όλη την ώρα για ποτό. Δεν πίνουμε αλκοόλ. By the way, απόλαυσα τις ωραίες συνεντεύξεις, το χρειαζόμασταν. Δεν μπορεί απόλαυσα τις συνεντεύξεις, έχεις όρεξη και εσύ. Και στα 42, μία από τα ίδια. Είσαι 42 ετών. 42 ετών, ναι. Εντάξει. Και στα 42 λέει, άμα βγει Σάββατο, πάλι Τετάρτη θα συνέλθεις. Οπότε το μεταφέρω και αυτό, Χρήσα, στο φίλο. Το αλκοόλ γερνάει και κουράζει μετά από μία ηλικία. Εντάξει, απλά άμα είσαι νέος δεν το καταλαβαίνεις, γιατί είναι αλλιώς τα πράγματα. Όταν λέω να πάτε για ποτό, όχι να πάτε να κουβλιάσετε. Δεν λέω να πάτε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο. Ένα ποτάκι, να λιβανίστε το, κρατήστε το. Τι θα πάρεις τώρα, ένα ψυχτικό θα πάρεις να βγεις έξω. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο Θοδωρής. Τάσο να σου στείλω ένα βίντεο μικρό για μια φωτογραφία που θα σου αρέσει πολύ πολύ, λέει. Στη θέση του Μουρίνιο.

για να βοηθήσω τον κόσμο, ο Θοδωρής έχει στείλει ένα βίντεο όταν επισκέφθηκε το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το βίντεο, αλλά και το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Γεια σου Γογό, φιλενάδα μας, αγαπημένη. Καλησπέρα. Απόλαυση εκπομπή. Εντάξει, Γογό, μια χαρά είμαστε. Ο Σωτήρης, ο φίλος μας. Παιδιά, προσπαθώ να τα εξαντλήσω όλα τα μηνύματα όσο μπορώ. Έχουμε τραγούδι. Αφού σου έχω δώσει τόσα τραγούδια, σου έχω δώσει. Έχεις πει να παίξει όλο το Eurythmics, όλο το τραγούδι. Έχει μια ωραία ιστορία αυτό το... Το χάσαμε. Θα ακούσουμε και τα σμυρνέικα τραγούδια τώρα. Ε? Τα σουτζουκάκια. Τα σμυρνέικα σουτζουκάκια. Πάλι στο Βαϊτόρ ξαναλέω.

0: Ό,τι ζητάει ο λαός σήμερα. Στα τζουμπόξ έτσι δουλεύει. Έχει ρίξει το δεκαρικάκι μέσα, το τάλαρο. Έτσι, και παίζει και διαλέγει τραγούδι. Για σένα φιλαράκο που το ζήτησες.
1: Φυσάει βοριάς από το νοτιά.
0: Αυτό ήταν για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό κάτι.

Σωτήρη, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Στο δεύτερο σκέλος τουλάχιστον. Μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Να ήταν μόνο οι δημοσιογράφοι που δεν τετραγωνίζουν τον κύκλο. Αλλά το υπόλοιπο δεν το αντιλαμβάνομαι. Αν μου το εξηγήσεις.

0: λόγες πως πας γλυκό μου.
1: Ο Τζίμις μας θυμίζει ότι ο Παζιάννα θα παίξει με την ομάδα της περιοχής του, με το μακεδονικό Σιάτιστας, στη Γάμα Εθνική Κατηγορία.

0: Και Γιέγο Τελαλούνα έχουμε. Ελένη Δήμου, ζήτησε ο φίλος. Συγχαρητήρια, λέγεται. Αν μπορείς, βάλε το νύχτα Γενάρη, ίσως το καλύτερο του Καρά. Σπάνια ακούγεται όμως, ταιριάζει και με τον καύσωνα. Νύχτα Γενάρη με καύσωνα. Πώς τα έχετε μπερδέψει, με έχετε μπερδέψει τελείως. Η Λέα μέσα κι εσύ.
1: Μέσα στον καθρέφτη.

Καμιά φορά λέμε και καμιά υπερβολή, παιδιά. Είμαστε από τις 4 ώρα εδώ πέρα το απόγευμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο. Συνεργασία φυσικά πάντα με το πρώτο πρόγραμμα, αυτό εννοώ. Οπότε, αν μας φύγει για τίποτα παραπάνω, αν μας συγχωρείτε.

0: Καλησπέρα και σε εσένα, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.
1: Και στο χορό στα γεχάρι, τις παλιές σου πληγές έκανε προσευχές.
0: Δεν διαβάζω τα εκκομιστικά, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την... Εντάξει, δεν τα διαβάζω.

0: το κρίμα.
1: Πάγωσα απόψε το φεγγάρι.
2: Ρε μεγάλε, αυτό δεν γίνεται ούτε στο Χόλιγου τέτοια αλλαγή. Από Ελένη Δήμου, Βασίλης Καράς. Πάγω στο φεγγάρι για σένα, φίλε.
1: Ζωή λιγμένη σαλαχείο. Τύχη θα μπει και λερωμένη. Σαν την ψυχή της ξεβαμένη. Που βλέπεις το σκληρό πελάτη. Όσους της γύριζαν την πλάτη. Όλη η ζωή ένα ταξίδι. Κι ένα ποτό χολί και ξύδι. Απ' την υπόγα της λιωσίων. Στο δεύτερο της πατησίων. Απόψε κάνει τόσο κρύο. Κι αυτή μαγείρε.

0: καρά ακούω. Άμα πιάσω καρά, ακούω. Να με συγχωρέσετε, εγώ πρώτη φορά το ακούω το τραγούδι. Καλέ μου φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή επιλογή. Είναι τραγουδάρα. Ασχέτως αν λέγει Γενάρη και έχει καύσωνα. Επίτηδες το είπες βεβαίως, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όνειρα χρόνια μετρημένα, σε ένα κρεβάτι ξεχασμένα, και μια υπόσχεση εκείνου που έμοιαζε με έξοδο κινδύνου, κι όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το φεγγάρι.

0: και ένα ποτό χολί και ξύδι απ' την υπόγα της λιωσίων στο δεύτερο της πατησίων. Απόψε κάνει τόσο κρύο κι αυτή μαγείρεψε για δύο, γι' αυτό που θα έρθει να την πάρει τούτη τη νύχτα του Γενάρη.
1: Καλημέρα, λέει ο Κώστας από Αλίαρτο. Λίγο γονίδι, δικιά μου είναι ζωή. Όχι, ρε φίλε, χθες το παίξαμε αυτό. Χθες δεν το παίξαμε. Νομίζω το παίξαμε χθες. Μην βάζουμε και τα ίδια. Εντάξει, γίνονται αυτά. Τώρα μίλησα πάνω στο. Τώρα κατάλαβες γιατί δεν το παίζω συχνά, καλέ μου φίλε, αυτό το τραγούδι. Γιατί κάποιοι παρεξηγούνται όταν ο στίχος έχει κακές λέξεις, λέμε. Τέλος πάντων, άλλες εποχές. Μια χαρά είναι το τραγούδι. Ο Σωτήρης, καλησπέρα φίλε, ο Σωτήρης Παοκτσής από Ορεινή Ράχη Βερίας. Γεια σου Σωτηράκη μας. Πώς λέμε το μπανιστήρι στην Καθαρέγουσα? Οφθαλμοκάθαρση. Καλό. Καλό. Συμπαθητικό, δεν λέω ότι ήταν και εντυπωσιακό, αλλά καλό. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία. Πιστεύω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού με παίκτες που έφερε σε ένα μήνα θα τον κάνει αγνώριστο. Αν δεν τον κάνει αγνώριστο, θα τον αποχαιρετήσουμε τώρα. Συγγνώμη, έχει πάρει παίκτες Ολυμπιακός. Πρέπει απλά να δουλέψει. Όχι ο προπονητής, και οι παίκτες πρέπει να δουλέψουν. Και επειδή μου αρέσει πολύ και ο Κόκοτας. Δεν είναι όνειρο απατηλό πάντως Ολυμπιακός να στρώσει, έτσι.
2: Τα μίσα σβήσαν τα στράτα χρύσα.
1: Προς Βιρτζίνια πηγαίνει, ταξιδεύει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ατλαντικό ωκεανό.
2: Ποια μοίρα με ζηλεύει.
1: Απόγευμα είναι η ώρα εκεί. Κάπου στον Ατλαντικό.
2: Και χάθηκε μια αγάπη.
1: Και αν έχουμε και Λιόλιου, όχι το γνωστό, κανένα άγνωστο τραγούδι, ευχαρίστως. Λιόλιου βάλαμε και χθες, θα βάλουμε σήμερα.

Λοιπόν, Νάση, Μητροπάνω, βάλαμε Μητροπάνω. Δεν βάλαμε προηγουμένως και Μητροπάνω. Νάση μου, παίξαμε και Μητροπάνω, μην έχεις παράπονο. Θα ακούσουμε και αυτά που ζητάτε. Άμα βρούμε χρόνο και προλάβουμε, θα παίξουμε και Μητροπάνω. Εντάξει, τα ντουέτο με το μπάσι. Okay. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι άποψη έχετε για Καλαμάτα? Πώς την είδατε, λέει ο Τεό. Είπα και χθες, τα είπα και σήμερα. Μην επαναλαμβανόμαστε. Περιμένω περισσότερα. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται λίγο βάθος η ομάδα. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω. Σήμερα φάνηκε αυτό. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, μόλις βγήκε ο στόπερ, φρακάραμε. Κόκκινη κάρτα, δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που ήθελε ο coach. Νομίζω. Ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός ο coach. Και είναι και παιδί της Καλαμάτας, έτσι, Καλαματιανός. Σημαντικό για αυτό το Θεό. Ο Νικόλας. Τώρα περνάω από ξυλότερο, έρχομαι από Ολυμπιακό. Πάντα Ολυμπιακός, λέει ο Νικόλας. Γεια σου ρε Νικόλα Ολυμπιακάρα.

Λοιπόν, πάμε στο Σωτήρι. Ο Σωτήρης τώρα. Είναι λίγο αργό το μηχάνημα, παιδιά. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουν. Πώς τα λένε αυτά τα που κάνουν. Πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορο. Τι είναι αυτό. Ορίστε, και Κατερίνα Λιόλιου. Έχετε κολλήσει μόνο. Έχει πει και άλλα άσματα η κυρία. Μια χαρά το καταλαβαίνεις, λέει. Ξεκίνησες να το διαβάσεις και έστριψες. Μετά σε πήραν οι ντροπές. Όχι, το διάβασα, όλο το διάβασα. Τι, ότι είμαι βαζελάκι και τέτοια αυτές. Σιγά μου, ρε Σωτήρη. Αλλά το από κάτω δεν κατάλαβα. Αν έχω τέτοια, λέει, για να είσαι ελεύθερος πρέπει να έχεις και τέτοια, λέει. Άρα μεγάλη, όπως τα ξέρεις. Ξέρεις από ελευθερίες εσύ, έτσι.

είμαστε κάποιοι που, ξέρεις, βρίσκονται σε μια καφετέρια, λένε αυτό που λένε, τέλος πάντων, και του λένε το άλλο, ξέρεις εσύ, ξέρεις, δε, και καλά μαγιά, εσείς, έλατε όμορφα, ρε. Ωραία αυτό. Άκου κομματάρα, άκου, τώρα για ποιο τραγούδι ήταν αυτό τώρα, Δεσποινά. Τι να σου πω, δεν ξέρω.

Ο Δημήτρης. Άλλος Δημήτρης αυτός. Το πάρε με απόψε της γλυκερίας θέλει ο φίλος ο Δημήτρης. Αρχίζουν να με φωνάζουν τώρα ότι με γκράζουν κιόλας στη γλυκερία. Εν πάση περιπτώσει, η παραγγελιά εδόθη, Δημήτρη μου, δεν τα σ' αφήνω. Α, ο Γενάρης του Καράλες. Ναι, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Άκουσα με βλάβια. Το άκουσα, Δέσποινα, δεν το ήξερα. Τι δεν τα έκανα. Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω κι εγώ Καρά, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι δεν το ήξερα. Τι να κάνω τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ορίστε, που ζήτησε και ο φίλος μας Σοκράτη Μάλαμα. Φιλαράκο, για σένα. Ξένα δεν ζητάτε.

Σωτήρη μου, αν κρατούσαμε κακίες για τις βλακίες που λέμε, είτε εγώ είτε εσύ δηλαδή, αυτό εννοώ, δεν θα μιλιόμασταν με κανέναν. Άστο, μια χαρά είμαστε. Εννοείται, φίλοι.

0: μη στείλεις τίποτα με courier, καλέ μου φίλε μου, αρκεί η παρέα σας. Αυτή είναι μεγάλη ανταμοιβή, να ξέρετε.
1: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα για σένα, φιλικά.
0: Ορίστε. Έχεις παράπονο τώρα, Χρύσα? Προσωπικά, με μένα.

Κάνεις προγραμματάρα σήμερα μεγάλε, έτσι, σε βλέπω ανεβασμένο. Το γλυκό του κουταλιού έπιασε τόπο. Σου έχει γλυκάνει τη διάθεση. Ο βασικός DJ του Σαρελάκου είσαι, εντάξει, σωστό. Κάνεις ό,τι θέλεις. Ωραίες και η γλυκερία για το φίλο μας.

Κώστας από Κεσαριανή, συγγνώμη που ξαναστέλνω λύση, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Okay. Η τραγουδάρα του Καρά. Μια από το, αναφερθήκαμε στο ποδόσφαιρο τυφλών. Να πω κάτι ακόμη, αν επιτρέπετε. Το ποδόσφαιρο τυφλών είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και όμορφο άθλημα. Συνδυάζει την άσκηση, την πνευματική εγρήγορση και την κοινωνικοποίηση. Με λίγα λόγια, προσφέρει χαρούμενες στιγμές. Αν κάποιος ακούει την εκπομπή και ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει πληροφορίες στο διαδίκτυο για να έρθει σε επαφή με κάποιο σωματείο και να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.

0: Κώστα, ψάχνομαι να βρω το κατάλληλο τραγούδι για σένα.
1: Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω.
0: Είσαι ένα λουλούδι από κάκτο που βγαίνει και ανθίζει μόνο μία νύχτα. Ο φίλος μας ο Σωτήρης, δείγμα και της ποιότητας που την κράτησε έξω προηγουμένως, αλλά τώρα την έβγαλε του χαρακτήρα του και του ψυχισμού του. Πολύ ωραία εικόνα. Γεια σου Αλέξανδρο, είπε είσαι Σπύρος. Όλοι λέει έχουν την αξία τους, καλέ μου φίλε.
1: Πάρε μ' απόψε, πάρε με.
0: Η Χρύσα λέει επιτέλους κάτι καλό, αλλά δεν αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι, αναφέρεται σε αυτό που είχε παραγγείλει προηγουμένως, που ακούσαμε την Ελένη Δήμου, κάτι καλό. Δηλαδή βάλαμε σήμερα 25-30 τραγούδια. Μόνο αυτό ήταν το καλό. Ποιος είναι ο...
1: Πώς είπατε, ορίστε.
0: Ορίστε στα νήσι.
1: Ποιος είστε?
0: Στα νήσι δεν κόβεται.

Νάνση, ζήτησε Μητροπάνο σταυρούλια στο έβαλε μόνο του. Εγώ του είπα να μην βάλει. Αστείευομαι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα από τα μεγαλύτερα, από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Μητροπάνου, σαν Βλανόδιο Τσίρκο. Πάρα πολύ ωραία.

Ολυμπιακός λέει πάει για τον Ραφίκ Μπελγκάλι, δεξιός back half της Βερόνα, που βιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και συζητάει την παραχώρηση κάποιων παικτών της 24 ετών.

0: ανάσα μου. Και τώρα βάλτε στο μυαλό σας οποιοδήποτε καλλιτέχνη να προσπαθήσει να πει αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Μητροπάνος. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Λοιπόν, Δέσποινα, αυτό κάνουμε. Κάνουμε εκπομπάρα με τον Πάνο για να σκάει ο καημάς. Είναι καλός ο Πάνος, ναι, συμφωνώ.
1: Από το μηδέν σε εκεί.
0: Και ο Πάνος και ο Μητροπάνος.

Η πλάκα είναι που έλεγα στο Πάνω τα Σταυρούλια πριν την εκπομπή, στο συντονισμό εκεί και στη σκηνοθεσία της εκπομπής. Του λέω, έχει αγώνες, έχουμε να πούμε, έχουμε και συνέντευξη, θα βγάλουμε και το Πάβη τον Παπάζογλου. Πάλι ρόιδα τα κάνατε. Το εντυπωσιακό είναι ότι βγάλαμε και ρεπορτάζ και συνέντευξη και τσουμπόξ. Τώρα αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και όλοι ευχαριστημένοι, σωστός ο Πάνος.

Καλό, εντάξει, εδώ στα παιδιά, στο Γιάννη που πηγαίνει στη Λάρισα από Φιλαδέλφια, είχε πάει στην ΑΕΚ, ε. Να προσέχετε. Σας κρατάμε και βαρέα. Τι άλλο να θέλουμε, το καλύτερο, καλύτερα να τα μην δίνει αυτή. Αυτός είναι ο Φίλιππος Νικολάου. Άρε μεγάλε. Αυτό το έχω παραγγείλει εγώ.

είναι στιγμές πραγματικά, Δέσποινα, συμφωνώ μαζί σου, που μας φτιάχνει τη διάθεση και θέλουμε να μείνουμε ακόμη περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί το μόνο που έκανα ήταν να γράφω και να ετοιμάζω, γιατί ένα μισάρο στο πρώτο, ραδιοεφημερίδες του πρώτου, εκπομπή στο πρώτο και μετά Ερασπόρ, είναι λίγα βαρύ το πρόγραμμα. Όπα, να τους ο κινούσεις. Νίκο, για σένα!

0: με συγκρίνεται με το Σαρελάκο, τι να πω. Εντάξει, το κάψαμε.
1: Ό,τι πιο ωραίο έχω στη ζωή μου είσαι εσύ.

Το πάθος για έρωτα είναι μέσα σε αυτά τα λόγια, να ξέρεις πάνω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί που έχεις τρελαθεί, όταν είσαι λίγο πιο νέος δηλαδή, γιατί άμα ρουμάσεις μετά τα κάνεις όλα στην άκρη, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί πρέπει να το προσέξεις τον τύπο ή την τύπισσα, γιατί αν δεν καταλαβαίνουν τίποτα γίνονται επικίνδυνοι. Ποια είναι η τραγουδάρα ρε, εγώ δεν ξέρω τώρα, την ώρα που το έστειλες τα χάσα κι εγώ.

0: έτσι με ποιότητα να αγαπάτε.
1: Με το σπίτι μου μαλώνω επειδή σε αγαπώ. Με το σπίτι μου μαλώνω επειδή σε αγαπώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο. Πού θα πάει, πού θα πάει, ε? Το θέλεις, το θέλεις κι εσύ. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού καταφέραμε και βγάλαμε και λίγο το δημοσιογραφικό μας ταπεραμέντο και αφού αρπαχτήκαμε με 2-3 και αφού αυτοαποθεωθήκαμε με τον Πάνο Σταυρούλια, να σας ευχαριστήσουμε. Το ραντεβού μας εδώ στην Έρα Σπορ το ανανεώνουμε για την επόμενη Πέμπτη. Το κρατάμε. Με τα παιχνίδια φυσικά, με πολύ ρεπορτάζ, γιατί έχει πάρα πολύ δράση. Είναι νωρίς τα παιχνίδια την Πέμπτη, να θυμάστε, 8 η ώρα τα δύο πάω και Παναθηναϊκός, και στις 9 είναι ο Όφι. Οπότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Να είστε καλά, για την ακρόαση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε, καλή ευλογημένη Κυριακή να έχετε, να είστε καλά όλοι. Πάνω στα βρούλια μου έφτιαξε τη διάθεση. Να είσαι καλά. Κώστα, εδώ λες ότι είσαι 55 και πάντα ήμουν μέσα σε όλα. Τέτοια, έτσι σας θέλω. Μουρντάριδες. Γεια χαρά σας. Ωραίο τραγούδι. Σας κλείνουμε με ωραίο τραγούδι. Γεια σας.

Σα λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Earth News Radio 105,8.